0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Θέρε να πάρε ευχή, ρε.
1: Ας είναι γαλιά, σε φύγα σε άλλον πολιτεία.
0: Καταφέραμε να συνδεθούμε, παιδιά. Δεν φταίμε ούτε εμείς, ούτε το Μετρόπολης, ούτε η σπηλιά. Υπήρχε πρόβλημα από την εταιρεία, τον πάροχό μου και τις δύο εταιρείες που είμαι εδώ πέρα. Κάνουν αναβάθμιση τώρα. Και αφού τους έριξα κάτι πινελίκια, μας συνδέσανε. Δεν πειράζει. Τέλος, καλό, όλα καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Μετρόπολης. Το Σεργιάννη με το Γιάννη είναι κοντά σας σε ένα ποντιακό παρακάθ. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής εκεί κάτω από τη φωτογραφία, παιδιά, στα σχόλια το συζητάμε. Και φυσικά και στο προσωπικό Messenger Σεργιάννη με το Γιάννη και στο προσωπικό Messenger της Ελπίδας, Ελπίδα Ιωαννίδου. Να ξέρετε ένα πράγμα, ότι με έχουν μπλοκάρει, σας το είπα και προχθές, εχθές δεν θυμάμαι, με έχουν μπλοκάρει για τρεις μέρες. Δεν μπορώ να στείλω ούτε απάντηση στο προσωπικό Messenger, έτσι να ξέρετε, δεν είναι ότι δεν σας στέλνω ούτε καλημέρα, ούτε χεράκι, ούτε τίποτε. Απλώς δεν μπορώ να στείλω τίποτα. Για τρεις μέρες με έχουν μπλοκάρει. Το ίδιο συμβαίνει και στο Facebook το δικό μου. Στη ροή μου με έχουν μπλοκάρει και δύο μέρες, γιατί σήκωσα μια φωτογραφία που σήκωσε ο Μάκης, ο Μάκης τέλος πάντων, και δείχνει εμένα ένα πιτσιρικά που πιάνω έτσι με το μαγιό. Το έχουμε σηκώσει 50 φορές και με μπλοκάρανε και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο ηλίθιοι μπορεί να είναι. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν, παιδιά. Πάει το ποντιακό παρακάθ. Χάσαμε μισή ώρα. Δεν πειράζει όμως, εδώ είμαστε. Και να ξέρετε, το πρωί δεν έχει μακριάν ήδη, έτσι, 9 η ώρα θα περιμένετε τον Κώστα Παπαζαφυρίου και την παρέμβαση. Εμείς θα κλείσουμε 6 παρά 5 για να μην χάσουμε το πρώτο διάλειμμα των 6 ώρα, γιατί υπάρχει διάλειμμα διαφημιστικό. 6 παρά 5 θα κλείσουμε. Να καλημερίσω τον Δημήτρη τον Λελέκη, τον φύλακα άγγελο στον Όμιλο Μετρομήτια. Και όταν έχουμε ποντιακό παρακάθ, παιδιά, τι έχουμε εδώ δίπλα στην σπηλιά, δίπλα μου. Προσκεκλημένη στα στούντιο λοιπόν της σπηλιάς και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Ελπίδα, τι έγινε?
2: Μετεμποδίων. Καλώς ευρέθαμε ξανά άλλο μία ναδά, Μετρόπολη.
0: Μούσκεμα είμαι. Μιλάμε δηλαδή από την Τζατήλα και από τα νεύρα.
2: Δεν ξέρω αν είσαι σίγουρος ότι έχει ανέβει η ανάρτηση.
0: Η ανάρτηση έχει ανέβει, την
2: δεν
0: έχω δει.
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν την έχω δει.
0: Για να δω λίγο.
2: Τόσο
0: λάθος να κάνω. Λοιπόν. Εντάξει, συνέχισε εσύ. Λέγε τις καλημέρες
2: λοιπόν
0: μας.
2: Να πω εγώ καλημέρα λοιπόν στην Φροσούλα που είναι συντονισμένη και λέει την καλημέρα μου, καλή εκπομπή. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα Ελπιδούλα. Καλώς ευρέθαμε λοιπόν με τεμποδίων, και να σκεφτείτε Σεργιανάκη μου ότι λίγο πριν έρθω έγραψα έτσι 4 στροφούλες και έλεγα ότι ο Γιάννης έχει πάει με το Μορφέα, ας πούμε. Λοιπόν, για να το πω. Απόψε λοιπόν, λέω, το Σεργιάννη μας θα είναι με την Ελπίδα. Ο Άρχοντας κουράστηκε και έκλεισε τη σελίδα. Φύγε για να ξεκουραστεί μαζί με το Μορφέα, με λαχρινά αναλώσιμα και όλη τρελοπαρέα. Μάλλον θα τα περνά καλά και ούτε πια θα ακούμε τις γκρίνιες του παππού και εμείς θα απαλλαγούμε. Μα η Ελπίδα είναι γλυκιά.
0: Έχεις δίκιο.
2: Έχω δίκιο. Δεν έχει γίνει η ανάρτηση.
0: Δεν έχει γίνει ανάρτηση, παιδιά.
2: Δεν μπορείς να κάνεις ανάρτηση.
0: Όχι, όχι. Με έχει μπλοκάρει και στο Μετρόπολες. Με έχει μπλοκάρει.
2: Έτσι, λοιπόν.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Ούτε και έτσι. Στο Messenger.
0: Ούτε. Στο δικό σου Messenger.
2: Στο δικό μου, ναι. Δεν Ελπίδα είμαστε όλοι φίλοι.
0: Εντάξει. Όποιος είναι. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Είδες λοιπόν, λέω, ότι μάλλον θα τα περνάς καλά. Και έτσι δεν θα ακούμε και τις γκρίνιες σου, Αλλά η ελπίδα, λέω, είναι γλυκιά, χωρίς αυτήν δεν ζούμε. Και απόψε ξαγρυπνά, καλημέρα, ας πούμε. Καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξανιτεμένους μας. Καλώς ευρέθαμε ξαν άλλο μία Ναδά Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεριγιάννη με το Γιάννη από τις 3, λίγο αργότερα. Συντονιστήκαμε μέχρι τις 6.
0: Μαζί θα είμαστε.
2: Ένα ακόμα ποντιακό παρακάθ. Καλημέρα.
0: 6 παρά 5.
2: Εντάξει.
0: Ναι, δεν υπάρχει ανάρτηση, Κωνσταντίνε. Δεν μου αφήνουν ούτε ανάρτηση να κάνω. Εντάξει. Δεν γίνεται. Εντάξει. Για 3 μέρες είμαι. Εντάξει. Δεν πειράζει. Ευτυχώς είναι Σαββατοκύριακο, οπότε τους έχω γραμμένους. Ηλίας Χατομαζίδης, πάμε γρήγορα, μισή ώρα πίσω μήναμε, λέει. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Ρελιάκο, εκεί.
2: Καλημέρα, τι να κάνουμε, είναι τόσα πρόφτου.
0: Χατοματζίρης είναι αυτός, ματζίρης είναι αυτός.
2: Κάποιος είναι λίγο ματζίρης, μου φαίνεται,
0: είναι,
2: για να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Απόψε. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα σε σένα και στην κυρία Ελπίδα. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση με το ποντιακό παρακάθι. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνο.
2: Καλημέρα.
0: Και όπως είπα, παιδιά, δεν μπορώ να απαντήσω πουθενά, εντάξει, να ξέρουμε τι λέμε.

0: Λοιπόν, το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι.
1: Δηλαδή?
0: Μας έχουνε μπλοκάρει, παιδιά, και δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά στο ράδιο Σεργιάννη, έτσι, χτυπήστε, πώς χτυπάτε Σεργιάννη με το Γιάννη, έτσι, χτυπήστε ράδιο Σεργιάννη στα ελληνικά, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Έχω ανάρτηση της εκπομπής εκεί, οπότε από εκεί μπορείτε να μου στέλνετε καλημέρες και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Σιγά μην έμενα εγώ χωρίς ανάρτηση.
1: Έγινε, τις
0: στο
1: διάλογο
0: hackers, ναι. Στο ράδιο Σεργιάννη όμως έγινε. Όχι στη σελίδα ράδιο Σεργιάννη, στο Facebook, κανονικά. Ράδιο Σεργιάννη, στο Facebook.

0: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας μου λέει: καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα. Αναλεύω σας από Γιάννενα μεριά μέχρι το Πετινολάλεμα. Δώσε λέει Τσάκαλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στα Γιάννενα, καλημέρα στον Τσάκαλο.
0: Ο Γιώργος ο Πετρίδης λέει: καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρα μας όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες ποντιακές βραδιές που μας χαρίζετε.
1: Καλημέρα Γιώργο και σε σένα.
0: Νίκος Σαριγιανίδης, καλημέρα Γιάννη. Α, με ρωτάει, δεν θα γίνει εκπομπή. Τώρα εντάξει, εντονίστηκες πιστεύω.

0: Λοιπόν, να πω και εγώ την καλημέρα που λέει ο Μάικ. Καλημέρα σας, λέει, στην πιο όμορφη παρέα, λέει. Εδώ είμαι, σας μάτιασαν, λέει.
1: Εντάξει, να κάνουμε, ρε Μάικ. Εντάξει. Καλημέρα, παλικάρι μου, καλημέρα.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Στο ίντερνετ, λοιπόν, ελάτε, παιδιά, στο Facebook, Ράδιο Σεριάνη, ελληνικά γράμματα, έτσι όπως το ακούτε. Μπείτε μέσα, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής, εκεί κάτω από την ανάρτηση, στις φωτογραφίες, το συζητάμε. Ήδη ο φίλος ο Μάικ έκανε like στην ανάρτηση και ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Συνεχίζεστε, παιδιά.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Εντάξει. Ενώ να πούμε κιόλας καλημέρα στην όμορφη παρέα, λέει η Μέλπο η Καροφυλάκη, που είναι στην παρεούλα μας.
1: Γεια σου, Μέλπο.
0: Καλημέρα, κορίτσια μου, να είστε καλά. Έτσι λοιπόν εγώ να πάρω λίγο τη σκυτάλη και να πω ότι απόψε...
1: Περίμενε λίγο. Έλα, πάρτε.
0: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ και θα ταξιδέψουμε το μήνα αυτόν τον Ιούνιο, τον κερασινό δηλαδή, με ένα μικρό, ένα σύντομο αφιέρωμα στο γιώτη τον Γαβριηλίδη που μας άφησε πριν από 6 χρόνια. Θα κάνουμε μία μικρή αναφορά στον Κοντζάνα Στάς, τον Ιστερνό Ακρίτα, στον καπετάν Ευκλήδη επίσης. Θα ταξιδέψουμε στη Σινόπη, την Τραπεζούντα και την Κερασούντα. Θα μιλήσουμε όμως και για τα δραμινά μετέωρα. Τα ήξερες αυτά, Γιάννη? Θα τα ακούσεις εσύ,
1: ναι,
0: απόψε. Θα πάμε λοιπόν λίγο στα μετέωρα της Δράμας και λίγο στο οχυρό της Δράμας.
1: Εκεί με το επίσης, ωραίο, με την ωραία εκκλησία.
0: Ακριβώς,
1: ψηλά.
0: Ακριβώς, ναι, έτσι, ναι, ναι, λοιπόν. Το κατάλαβες, εντάξει.
1: Φωτογραφίες μας έστειλε ένας φίλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης μας έστειλε, ναι, φωτογραφίες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη θεματολογία και με πολλά άλλα πράγματα θα συνεχίσουμε κανονικά το Σεριάνι μας, για να πούμε για άλλη μια φορά ότι το τραγούδι ενώνει τις γενιές, αφηγείται ιστορίες και μεταφέρει συναισθήματα, φωτίζοντας έτσι την ιστορία, τη ζωή και την αξία της παράδοσης ενός λαού. Κερασινός λοιπόν είναι ο μήνας, ο Ιούνιος στον Πόντο, που στη διάρκεια του ορίμαζαν τα κεράσια, τα ξακουστά λοιπόν τα κεράσια του Πόντου. Άλλωστε η Κερασούντα θεωρούνταν πατρίδα της κερασιάς. Να λοιπόν και μερικές εκφράσεις. Κερασινέσιν βούτυρον, λέει, του Ιουνίου δηλαδή το βούτυρο. Όπως επίσης η έκφραση κερασόσυλος είναι για τη γυναίκα που είχε χείλη σαν κεράσια.
1: Μόνο. Κεράσια πετροχέρασο και μάγουλο βερίκοκο, ε.
0: Κάπως έτσι λοιπόν, μερικές έτσι εκφράσεις.
1: Είναι τώρα κάτι άλλες εκφράσεις λέμε για τη γυναίκα.
0: Δεν ξέρω τι λέτε.
1: Δεν το λέω.
0: Επίσης στις 24 Ιουνίου, Γιάννη, πρέπει να πούμε ότι γιορτάζει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Είναι το γενέθλιο.
1: Το γενέθλιο του Ιωάννη του Πρόδρομου, ναι.
0: Μέρα που είναι πολύ κοντά στις 21 Ιουνίου, τότε που γίνονται ποιες, το έχεις ξαναπεί, οι θερινές τροπές του ήλιου.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και ο Άι Γιάννης στον ελλαδικό χώρο λέγεται και πώς αλλιώς, Κλείδωνας, Λαμπαδιάρης, Φωτιστής, Λιοτρόπης, Ριζικάρης κτλ.
1: Πότε πηδάμε?
0: Στις 24 Ιουνίου.
1: Τις φωτιές λέω πότε πηδάμε.
0: Στις 24 Ιουνίου επίσης όμως να πούμε ότι έχουμε και δύο ακόμη μεγάλες γιορτές. Είπαμε το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου, αλλά έχουμε και τη γιορτή Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων, yeah, που είναι στις 29 Ιουνίου, και στις 30 που είναι των 12 Αποστόλων.
1: Αποστόλων, γιορτάζει και ο Απόστολος.
0: Απόστολος ο Μακριανίδης.
1: Εννοείται,
0: γιορτάζει,
1: για ποιον άλλο Απόστολο λοιπόν θα λέγαμε.
0: Υπάρχει όμως και άλλη μια γιορτή, δεν νομίζω να την ξέχασες, η γιορτή του Πατέρα.
1: Α, 21 είναι αυτή.
0: Στις 21.

0: Πλήρων σήμερα, ρε παιδιά.
1: Πραγματικά,
0: αυτό,
1: ναι. Είναι λίγο πρόβλημα αυτό να είσαι στον αέρα, να περιμένει ο κόσμος να συντονιστεί και έχω να
0: κάνει,
1: τρέχεις.
0: Έχω κάνει, παιδιά, 4 φορές επανεκκίνηση το ρούτερ. Έχω κάνει και βαθιά επανεκκίνηση τη μία φορά. Δεν έγινε τίποτε. Λέω, κάτσε να πάρω, λέω, τώρα τον πάροχο για να μην το διαφημίζω κιόλας. Και με λέει η φωνή που έχουν από εκεί πέρα ότι έχουμε από τις 12 μέχρι τις 7, λέει, θα έρθει όμως σε λίγο η περιοχή σας, λέει, υπάρχει πρόβλημα, σε λίγο θα έρθει να σας πάρει και να σας σηκώσει.
1: Άντε, πάλι καλά, πάλι καλά, πες, εντάξει.
0: Ναι, χάσαμε μόνο μισή ώρα.
1: Εντάξει.

0: Γιαννάκης Τσιτηρίδης. Καλημέρα στη φίλη μας την Δόμνα από τη Λυτή.
1: Καλημέρα, καλημέρα στη γλυκιά μας
0: και την Δόμνα. Παρέα της, την Ελένη από το Μεσαίο.
1: Το Χρήστο, τη Μερόπη.
0: Έτσι, μπράβο, πέστε.
1: Και το Χασάπαρο. Α, το Χασάπαρο, το Χρήστο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και η Νόπη, η γυναίκα του.
1: Όχι, ξεχάσαμε την Ελένη από το Μεσαίο.
0: Εγώ το είπα.
1: Α, καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα εκεί στο Μεσαίο.
0: Καλημέρα στη φίλη μου την Πίτσα. Την Παπαδοπούλου.

0: Η Φρόσο, η κομα... Κομαρού. Κο...
1: Κορναρού.
0: Κορναρού. Είναι μικρά τα γράμματα Κορναρού. Εδώ. Έχω ή κάποια ηλικία. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Ο επομένου Νικά λέει, σας ακούμε συντονισμένοι. Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου σε εσάς. Και στην Μέλπο που μας ακούει συντονισμένη λέει.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Στείλαμε τις καλημέρες.
0: Ιστερόγραφο, Ελπιδούλα μου, σε ακούμε.
1: Έτσι, πού είναι, έτσι.
0: Ποια, κάτσε λίγο να δω. Πολύ χαμηλά είναι η Ελπιδούλα.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν τη βλέπω, είναι πολύ ψηλά
1: χαρά,
0: μάλλον.
1: Μια χαρά είναι. Εδώ, είναι συντονισμένη.
0: Ελπιδούλα.

0: Καλόν μέρωμα τεμετέρ, λέει ο φίλος μου ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στον Μπάμπη.
0: Καλημέρα στην Καβάλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Χριστάκη το Σιαμίτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμίτρα, την Αγγελική οικογένεια Σιαμίτρα στο ορτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού.
1: Καλημέρα στο φούρνο του ΣΑΜ, καλημέρα και στην Πόντια τη Γαρίτ την Κέλλη. Και σε όλη την παρέα βέβαια. Καλημερούδια.
0: Να καλημερίσω το Βαραβάκι της Κορετσάρες του. Καλημέρα τη Χριστίνα από την Βέρεια. Καλημέρα την Βάσο από τους Αμπελόκηπους.
1: Καλημερούδια, καλημέρα σαριανάκια μου.
0: Με Γιώτη Γαβριλίδη και τον ξάδελφό μου τον Κώστα τον Παναγιωτίδη από Ποντιακό μου Χαμπέτ, λέει, στο στεγνό Καβάλας. Με στέλνει εδώ φωτογραφίες ο...
1: Ναι, βλέπω.
0: Μέσα σ' όλα είναι το πουλάκι
1: μέσα
0: μας.
1: Μέσα σ' όλα είναι. Για να δούμε, θα τον κάνω ένα τεστ εγώ απόψε.
0: Εδώ δες. Mm-hmm.

0: σου.
1: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας, καλημέρα σας λέει, καλό ξημέρωμα. Υπομονή 13 σήμερα. Αμά ναι, 13 είναι σήμερα.
2: Δεν είναι για το Σάββατο.
1: Ναι, δεν είναι και Παρασκευή 13. Και 13, είναι και αυτό.
2: Αναγάγουμε όλα εκεί,
1: Καλό Σαββατοκύριακο, μου λέει τσακάλε.
2: Καλημερούδια.
1: Ο Ξενοφώνο Θεοδωρίδης λέει καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα, καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Τέο τον Τζέρε και σε όλη τη Σεργιανοπάρεα. Αδάιμες λέει.
2: Αδάιμες, καλημέρα Ξενοφώντα, καλημέρα και στον Τέο τον Τζέρε.
1: Καλημέρα στα τρεχατήρια μου όλα όπου και αν είστε παιδιά, σήμερα μπήκαμε λίγο καθυστερημένα, τι να κάνουμε. Και ξέρετε μόλις τα έβλεπα εκεί λέω άντε, δεν μπόρεσα να συνδεθώ σε κανέ, έχω τρία δίκτυα που μπορώ να συνδεθώ, δεν βλέπω σε συνδεθώ, αλλά άντε κλείσε τώρα. Ελπίδα φύγε, να πάω να κάνω νάνι. Και πετάγεται η Ελπίδα και με λέει άναψε πράσινο το ρούτερ.
2: Μα εντάξει τώρα να
1: δεν προλάβαινα να πάρω τον φίλο μου τον Δημήτρη. Α, σύνδεσέ με λέω γρήγορα.

0: Καλημέρα το Βαλάση και την Κυπαρισούλα και το Γιαννάκη το Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικολάκη από την Κατερίνη.
1: Καλημέρα στην πατριώτησά μου, την Κυπαρισούλα και τον Βαλάση βέβαια,
0: βέβαια.
1: Και σε όλη την παρέα εκεί, στην Άνω Πόλη, ε.
0: Ναι. Κουλέ Καφέ.
1: Κουλέ Καφέ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο τον Γρήπη. Όνομα και αυτό που βρήκε, γρήπη, παναθεμάσαι μακριά από μας, γρήπη.

0: Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτης του από τον Άρτο στην Κοζάνη, Γιάννη και Ελπίδα, καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή.
1: Καλημέρα στην Κοζάνη, καλημέρα Γιαννακός, Τάσος.
0: Αιωνία του η μνήμη, λέει, του φίλου μου το Γιώτη, λέει ο Μπάμπης ο Παναγιωτήδης, εννοείται παλικάρι μου.
1: Έτσι.
0: Μικρός έφυγε, έτσι.
1: Έφυγε μόλις, Εργιανάκη μου, σε ηλικία 60 χρονών.
0: 60 χρονών.
1: Γεννήθηκε ο Γιώτης ο Γαβριηλίδης στο Κολχικό του Λαγκαδά.
0: Μάλιστα.
1: Η ονομασία η παλιά είναι Παλάφσιαν.
0: Αχα.
1: Γιάν. Έτσι λοιπόν.
0: Δεν το ήξερα.
1: Στις 31 Αυγούστου του 1960 γεννήθηκε και έφυγε στις 5 Ιουνίου του 2020. Ο πατέρας του με καταγωγή από τη Θράκη έπαιζε αγκείο, ενώ η μητέρα του καταγόταν από τα πλάτανα της Τραπεζούντας. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε μαζί με παρέες παλιών καλών λιράριδων και τραγουδιστών, όπως ο Χρήστος ο Αϊβαζίδης. Ο Γιώτης λοιπόν ο Γαβριηλίδης ήταν παντρεμένος με την Αθηνά, με την οποία απέκτησαν 2 κόρες. Έφυγε πρόωρα, όπως είπαμε, Γιάννη, δεν έχει πραγματικά πολλά έτσι στην... περί της βιογραφίας του, έχει όμως αφήσει μια πλούσια παρακαταθήκη, θα λέγαμε, Σεργιανάκια μου, που είναι η δισκογραφία του αρκετά μεγάλη, ένα όμορφο τραγούδι το οποίο δεν το βάλαμε κάποια στιγμή ίσως αργότερα, με το Στέλιο το Μαβίδι για τον πατέρα, η κάρδια του πατέρα, Γιάννη, λοιπόν. Η δισκογραφία του επίσης είναι μεγάλη, είναι με τίτλους κοντά στην παράδοση, ζωντανές ηχογραφήσεις, Πάρθενη Ρωμανία, Αραέβωσε πατέρα, οι τίτλοι, Αδέσμευτες ελπίδες, Αγία Σοφία Τραπεζούντας, Αντάμωμαν, 25 χρόνια Ασλανίδης, Ένα βραδόν μαεμένων, Στην Ανατολή, Νονέρτα και Μουράντα, ζωντανές είπαμε ηχογραφήσεις, Έτον ένα νυχτοπούλ που είναι αφιέρωμα στον Θόδωρο Παυλίδη και άλλα. Ας ακούσουμε λοιπόν λίγο Γιώτη Γαβριηλίδη.

0: Ένα αγαπημένο μου, πολύ αγαπημένο μου αυτό, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Το γύρισμα που κάνει μου αρέσει.
1: Έτσι, και είναι και live.
0: Το
1: Γλυκέα
0: παίζει ο Κιμετζές.
1: Ναι, ναι, εκείνο, ναι. Ενώ ο Κωνσταντίνος λέει ότι υπάρχει και η νηστεία των Αγίων Αποστόλων που τρώμε μόνο ψάρι.
0: Ναι, το είπε και η Χριστίνα.
1: Α, εγώ δεν το άκουσα.
0: Ναι, ναι, το είπε προχθές που πίναμε καφέ εδώ.

0: Αμάν εδώ μ' αρέσει.
1: Ναι, ξέρω αυτό.
0: Μ' αρέσουν οι πλεξούδες, τι να κάνω.
1: Ναι, οι πλεξούδες στα μαλλιά.
0: Ναι, τα πλεξούδες.
1: Στα μαλλιά και στα τραγούδια, ε.
0: Οπουδήποτε.
1: Ναι, θέλουν μια ιδιαίτερη τέχνη.
0: Αρκεί να είναι ξανθές.

0: Τι παίζει αυτός?
1: Το κεμεντζόπο μου λέει.
0: Α, μπερδεύτηκα ρε παιδιά.
1: Τον κόσμο χαρεντερίζω. Δίνω χαρά στον κόσμο με την κεμεντζέμ.
0: Όταν ακούω παίζουν εγώ μπερδεύτηκα.
1: Εσύ η φαντασία σου καλπάζει μου φαίνεται.
0: Μιλάω για το τόπι που παίζω έξω την μπάλα στο προς την αυλή.
1: Αυτό εννοούσες, δεν το κατάλαβα. Εγώ λέω για τη λίρα, για την κεμεντζέμ.
0: Ευχαριστώ έτσι όπως σκέφτεσαι όμως. Έτσι τα έμορφα τα κορτσόπα εγώ θα καντουρεύω.
1: Ο Γιώτης ο Γαβριλίδης έχει τραγουδήσει για τον Πόντο, τον πόνο, την προσφυγιά, την ξενιτιά, αλλά και όσα ζούμε σήμερα. Μία φωνή γνήσια παράδοσης η οποία έφυγε πρόωρα, Γιάννη. Ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα φωνής. Και δεν ξέρω, αλλά δεν είδα κανένα αφιέρωμα να σου πω έτσι με αφορμή τα 6 χρόνια από το θάνατό του.
0: Ναι,
1: στα ποντιακά δρόμενα εννοώ. Εντάξει.
0: Καλημέρα στο κορίτσι μας. Καλημέρα στο κορίτσι μας. Κουκουρούκου.
1: Καλημέρα Σοφάκη. Πού είσαι Κουκουρούκου, είσαι καλά Πουλόπο?
0: Θα ανοίξω σε λίγο γραμμές παιδιά, θα ανοίξω.
1: Καλημερούδια, καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλή ακρόαση να έχουμε. Να έχουμε, Γρηγόρη, Γρηγοριάδη, να έχουμε, παλικάρι μου. Ο Γιάννης ο Μουτσιάνας, ο αρτοποιός μας, εκεί στα αρτοπία Μουτσιάνα, στην Καραολή Δημητρίου, αλλά και στον Εύωσμο. Καλημέρα, Γιάννη, λέει, να είσαι γερός και δυνατός. Καλημέρα και στην κυρία Ελπίδα. Συγχαρητήρια για το πολύ σοβαρό και μεγάλο έργο που κάνεις, λέει, για τη διατήρηση της ποντιακής δράσης.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη, και σε σένα.
0: Κάνουμε... Σαρακατσάνος μου.
1: Σαρακατσάνος, ναι, και είναι πάντα συντονισμένος. Να είστε καλά. Χωρίς εσάς δεν μπορεί να γίνει κάτι, αλλά σίγουρα η αγάπη και το μεράκι υπάρχει και από μένα. Αυτό είναι.
0: Εγώ, εντάξει, εγώ κάνω τον Νικολίπτη, παιδιά. Το τι εδώ έχει φέρει τώρα, μιλάμε
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν είναι, αυτά δεν είναι τίποτα.
0: Θα ρίξει και δίνει εξετάσεις, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το
1: δεν
0: πράγμα.
1: Δεν είναι τίποτα αυτά.
0: Παίζει και με τζες, γλυκιά παίζει και με τζες.
1: Βρήκες ένα ωραίο ποντιακό που είσαι ακριβώς κουμπωμένος εκεί.
0: Τελείωσε αυτό, μου αρέσει πολύ.
1: Και είχες καιρό, νομίζω, να το βάλουμε αυτό.
0: Τι?
1: Είχες καιρό να το βάλουμε το τραγούδι. Είναι το Μέντε, λέει, εννοούσα.
0: Γεια σου, Τιμολέον. Γεια σου, Τιμολέον.
1: Γεια σου, Τιμολέον, εκεί στην Νεάπολη, την αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι, ρε παιδιά.

0: Το κλειδί.
1: Το κλειδί, εντάξει.
0: Καρακίδο.
1: Ποιο?
0: Ανοιγάρι είναι το κλειδί.
1: Ναι, το άλλο.
0: Το καρακίδο,
1: ναι,
0: είναι αυτό που είχαν οι πορτούλες από μέσα, εκείνο το μεταλλικό.
1: Α,
0: το
1: λέγανε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή το εσωτερικό κλείδωμα είναι, ναι, το καρακίδο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι, άντε να μαθαίνεις και λίγο. Καμιά λεξούλα. Λίγο, λίγο.
1: Εμένα, εγώ παλιά όταν μάθαινα αγγλικά, μάθαινα άλλα πράγματα που...
0: Αγγλικά, στα τώρα τα αγγλικά, ποντιακά καλατσεύαμε.

0: κορτσόπω και τα πουρόπα, εννοείται.
1: Καγκουρεύω.
0: Αυτό που τα λέμε τώρα η γυναίκα όταν αρχίζει να περπατάει. Μεγάλο, καλό γρέπα θα γίνει.
1: Τι λες τώρα, γιατί δεν το κατάλαβα αυτό.

0: Κάτσε ένα σόλο μπορώ να έχω.
1: Άντε πάρε και ένα σόλο.
0: Έμαν.
1: Που το έχεις καημό.
0: Σόλον, σόλον λέει, το μισό ή όλον. Αναλόγως το κομμάτι του μπακλαβά. Άμα είναι πολύ έτσι, θα το φάω όλον, όλον.
1: Δεν έχει μπακλαβά από σε τίποτε δεν

0: Χρυσόστομος Χαλκιάς, το Αριανάκι μου, καλημέρα αδελφέ μου, λέει από τον Καψούρη και στην ελπίδα μας καλημέρα. Δηλαδή εσύ είσαι ο Καψούρης, φίλε. Άλλος είναι ο Καψούρης που λέω εγώ.
1: Καλημέρα Χρυσόστομε, σε πειράζει, βέβαια.
0: Και αυτός ψιλοκαψούρης είναι,
1: εντάξει. Όμως να πω και καλημέρα. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Δον Γρανλή που λέει καλημέρα κυρία Ελπίδα και την καλημέρα μου στο Γιάννη και σε όλη τη Σεργιανό παρέα.
0: Να είναι καλά.
1: Την καλημέρα μου στο συνάδελφο τον Κώστα επίσης λέει. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
0: Γεια σας δεκατήρια
1: μου. Επίσης Βαγγέλη μου να είσαι καλά.
0: Η κάρδια του πατέρα.
1: Κάρδια του πατέρα.
0: Κάρδια. Καρδία, ρε, καρδιά. Όχι κάρδια.
1: Η καρδιά του πατέρα, ναι, πες.
0: Και τι λέγεται κάρδια.
1: Στο τραγούδι, έτσι όπως θα το ακούσεις, έτσι πάει ο τόνος πιο πέρα.
0: Εντάξει.

0: πεις. Πετάξα και σε εμάς μια γιορτή εκεί πέρα, στα μέσα του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, αυτός ο διάλογος είναι υπέροχος. Λέει ο γιος ότι όταν σε κοιτάω στα μάτια, καταλαβαίνω τη στεναχώρια σου. Και απαντάει ο πατέρας ότι όσο εγώ θα ζω, να γίνω θυσία για σένα, να γίνουμε γουρπάνης. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Εγώ θα είμαι το στουλάρι, θα είμαι το στήριγμα για σένα. Άκουσε το τα λόγια.
0: Ένας γιος όταν φεύγει, ο πατέρας του λέει στην πόρτα, πρόσεξε, του λέει, γιατί από τότε που μεγάλωσες και γεννήθηκες, η καρδιά μου, η ψυχή μου και το μυαλό μου είσαι εσύ. Ναι. Να μου τα φέρεις πίσω, λέει, όταν γυρνάς. Να γυρίσεις, λέει, και να μου τα φέρεις πίσω.
2: Πάπου δεν κευρίεται η καρδιά τη πατέρα.
0: Η καρδιά τη πατέρα.
1: Ναι, έτσι ταιριάζει.
0: Ο Στέλιος Αμαβίδης είναι,
1: Βέβαια. Μαζί με το γιο του τον Γαβριλίδη. Το θυμήθηκα τώρα έτσι καθώς λέγαμε.
0: Φλασιά,
1: ναι.
0: Έχω βάλει τον πατέρα εγώ και από τον.
1: Ναι, εντάξει, από τον Θόδωρο τον Παυλή.
0: Τον Παυλή. Ναι.

0: Έχει κάποιες ωραίες λέξεις, ρε παιδί μου, ποντιακή διάλεκτο.
1: Έτσι, ο πατέρας σου λοιπόν.
0: Χτυπάνε κατευθείαν στην καρδιά.
1: Ναι, ναι, είναι δηλαδή η ανάσα, είναι πολλά πράγματα. Mm. Είναι μια λέξη με πολλά νοήματα και πολλές ιστορίες, Γιάννη, και δεν υποβαθμίζεται. Ο ρόλος του πατέρα είναι εξίσου σημαντικός όπως είναι και της μητέρας.
0: Εντάξει.
1: Όπως λοιπόν η μητέρα συνδέεται από βρέφος και πριν ακόμα, από τη σύλληψη ακόμα, με το παιδί και είναι βασικό άτομο στην φροντίδα, στο να αλλάζει, να πλένει, να ταΐζει, η μυρωδιά ακόμα του παιδιού, mm-hmm, της μαμάς στην πρώιμη εκεί ηλικία. Εξίσου λοιπόν σημαντικός είναι και ο ρόλος του πατέρα, καθώς το παιδί μεγαλώνει, για να το στηρίξει στην πορεία του προς την ανεξαρτησία, αλλά και μέσα από, από την ταυτότητα, δηλαδή να ταυτιστεί με τον πατέρα σαν πρότυπο. Είναι πολύ σημαντικός λοιπόν και ο ρόλος του πατέρα, και δικαιολογημένα η μέρα της γιορτής, που όπως είπαμε και άλλες φορές, δεν είναι μόνο μία ημέρα, είναι καθημερινή υπόθεση.
0: Εντάξει, ο πατέρας λείπει από το σπίτι, όπως είναι και το πράγμα. Εντάξει, την παλιά εποχή.
1: Κοίταξε.
0: Τώρα δουλεύει και η μάνα πολλές φορές, όχι πολλές φορές,
1: και
0: το 80%.
1: Η απουσία έχει τη δύναμή της όμως, Γιάννη.
0: Εντάξει, πιο πολύ έτσι δένεται το παιδί με τη μάνα.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, είναι περισσότερες ώρες όμως μαζί. Και αυτές οι λίγες, έστω που είναι και με τον πατέρα, όμως σε ποιότητα και αυτό μετράει. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Και ακούω ιστορίες και σημαίωτες τραγώ.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice του voice, παιδιά, να πούμε καμιά καλημέρα, μα κάνετε κέφι, εδώ είμαστε. Το μάτι μου, παιδιά, είναι συνέχεια επάνω στα λαμπάκια.
1: Α, σου έχει γίνει έμονη
0: ιδέα. Έχει γίνει έμονη ιδέα, παιδευόμουν μια ώρα, παιδιά.
1: Αποκαταστάθηκε
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: 2-31-111-95-50. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και εσάς, κύριε μου.
3: Καλό ξημέρωμα, ο Πετρίδης, ο Γιώργος.
0: Έλα ρε Γιώργο.
1: Καλημέρα,
0: έλα ρε
1: Γιώργο.
3: Χάρηκα πάρα πολύ που αναφερθήκατε στο γιο, γιατί ήταν φίλος πάρα πολύ. Και πραγματικά συγκινήθηκα με όλα αυτά που άκουσα.
0: Πολλά μηνύματα έχω για το γιατί το Γαβριλίδη, παλικάρι μου, ναι, όντως.
3: Ήταν μια κατηγορία μόνος.
1: Έτσι, έτσι, πραγματικά, Γιώργο. Ένας απλός, σεμνός άνθρωπος κοντά στην παράδοση. Τον γνώρισα κι εγώ εδώ στο Εύξηνον, Γιάννη.
0: Α, εδώ
1: έτσι,
0: στο,
1: από κοντά,
0: στην Τούμπα, ναι,
1: στην Τούμπα, που είχε αρκετά, έτσι, είχε τραγουδήσει κάποιες βραδιές. Η κόρη του, νομίζω, η Χρύσα, ασχολείται έτσι με τα ποντιακά πολύ. Έτσι τη βλέπω. Αλλά εντάξει, το έργο του πρέπει να το αναφέρουμε, να το μνημονεύουμε, γιατί λέει, πραγματικά λέει, είναι σημαντικός. Και δεν άκουσα αυτό που σου έλεγα, Γιάννη, δεν άκουσα καμία αναφορά.
0: Θα
1: έτσι,
0: κάνουμε, πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή ένα αφιέρωμα.
1: Εμείς κάναμε ένα τρίωρο αφιέρωμα στο
0: Γιώργο. Θα κάνουμε πάλι ένα αφιέρωμα στο Γιώργο
1: Γαβριλίδη. Ναι, ναι, ναι. Αξίζει, ναι, πραγματικά.
3: Θα πω λίγο ότι τώρα ανέλαβε ο Ποντιακός Σύλλογος Εποχικού νέα διοίκηση. Τα παιδιά που αναλέβανε τώρα είναι νέα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
3: Και έχουν. Στο μελλοντικό τώρα ανέλαβαν, θα κάνουν αφιέρωμα για το γιο του Γαβριλίδη. Κάθε χρόνο μία μέρα
1: έτσι,
3: να είναι αφιερωμένη για το γιο του.
1: Κάθε χρόνο, ναι, πραγματικά, μπράβο, έτσι να μνημονεύεται, ναι, το όνομά του.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: στα παιδιά και στο πολιτικό, μπράβο.
3: Μια βραδιά πάντα για το γιο του.
1: Έτσι, τα Γαβριλίδια, ας το πούμε έτσι, ας πούμε.
3: Δεν ξέρω πώς θα το
1: αφιέρωμα στη μνήμη του.
3: Έχω σκοπό να το κάνουν στο άμεσο μέλλον, δηλαδή μέσα στη χρονιά θα γίνει, πιστεύω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου.
1: Να σε καλά, Γιώργο. Ναι.
3: Καλώς.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Σάβα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια
4: καλημέρα.
0: Σου, Σάβα, από τα Φλογητά.
1: Καλημέρα στα Φλογητά. Καλημέρα, Σάβα.
4: Καλά να είστε και να σας ακούμε, παιδιά.
1: Απόψε είχαμε μεγάλη αγωνία.
4: Ελπίδα είναι μία, τελείωσε.
1: Ευχαριστώ.
4: Πατριώτησά μου είναι, βέβαια, γι' αυτό ότι χαίρομαι που την ακούω πάρα πολύ.
1: Πατριώτα είμαστε.
0: Από δράμα.
1: Τώρα, ναι, το ακούω, νομίζω. Ναι, το έχεις ξαναπεί.
4: Κύριε, το έχουμε πει κι άλλη
0: φορά.
4: Από τον αγρό, δεν είμαι, είπα.
1: Καλό να
0: δωρώ. Ναι.
1: Όχι, παράδεκτη είμαι. Γεια σου, Σάβα.
4: Δεν πειράζει.
1: Γεια σου, Σάβα.
0: Γεια σου, Σάβα. Να σε καλά, πάλι καλά.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό να δωρώ, ναι, Σάβας.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα σας.
5: Πολύ καλημέρα σας.
0: Γεια σου, ρε παλικάρε μου, τι κάνεις?
5: Δόξα τω Θεώ, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για, και σας ευχαριστούμε για το Ποντιακό Παρακάτ. Ήμουνα χρόνια και εγώ στο Ποντιακό, κυρία Ελπίδα, σύλλογο Ομοσπονδιακό Εκπολιστικό Σύλλογο Καλυθέας, τώρα έγινε Σικαιών,
1: ναι.
5: Με τον Φάνη τον Κουρουκλίδη, που ήταν ο νεότερος επαγγελματίας λιράρης,
1: ναι,
5: 13
1: ναι.
5: χρονών, και εγώ ήμουν ο μικρότερος χοροδιδάσκαλος 14 χρονών.
0: Μέσα σε όλα είναι το φιλαράκι μας, ο Γιώργος.
5: Ο Κυριακίδης,
1: ο Γιώργος, ο Πετρίδης. Μπερδεύτηκα. Ωραία. Ναι, ναι,
5: ο Γιώργος ο Πετρίδης είμαι.
0: Πετρίδη το λένε και αυτό, ναι, αλλά δεν είναι ο Γιώργος ο Πετρίδης ο προηγούμενος.
1: Συγγνώμη.
5: Είμαι
1: δεν...
5: ο Γρήπης.
0: Ο Γρήπη που λέμε.
5: Ο μου έβγαλε παρασούκλη
1: Γρήπη, κυρία
5: Σπίδη, γιατί συνέχεια να πούμε γκρινιάζω και...
1: Γκρινιάζεις, ναι.
5: Όλους αγαπάω.
0: Η πλάκα ποια είναι. Η πλάκα ποια είναι, Γιώργο, ότι και προηγουμένως ήταν ο Γιώργος ο Πετρίδης κι αυτός. Και αυτός Γιώργος Πετρίδης λεγόταν. Κοίτα να δεις περίπτωση.
5: Είναι
0: τώρα.
5: Συνωνυμία είναι για Νάρα.
0: Ξέρω την συνωνυμία.
5: Είναι συνωνυμία Γιωργάρας.
1: Το έχετε βάλει αμέτη μου χαμέτη απόψε να με μπερδέψετε.
5: Όταν πανεβαίνω συνέχεια, τον είπα ρε από πού και έτσι και αλλιώτικα, με λέει ως συνωνυμία.
0: Να είσαι γερός, αγορίνα μου, φυλάκια.
5: Ναι. Ο Κουρουκλίδης ο Φάνης και τους χαιρετισμούς μου, Γιάννη, κύριε Αλπίδα, και τους χαιρετισμούς μου στη Λυπή, τον Γιώργο, τον Κωσυφίδη, τον Λιράρη, που συνεργαζόμουν πολλά χρόνια μαζί.
0: Να είσαι καλά, παλικαράκι μου, να είσαι καλά.
1: Τα χαιρετίσματά μας.
5: Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, να είστε
0: φιλιά,
1: καλά.
0: Φιλιά, αγόρι μου, φιλιά.
1: Το έχετε βάλει αμέτη μου χαμέτη να με μπερδεύετε απόψε.
0: Σήμερα αιωνία η μνήμη σου.
1: Πίσω, ό,τι να είναι.
0: Αιωνία η μνήμη σου. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σου Έλενα.
6: Και φιλάκια στην κυρία Ελπίδα, φιλάκια πολλά από μένα.
1: Γεια σου Έλενα. Πώς είσαι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είδες, στο Ποντιακό παρακάτω δεν την έχω ξανακούσει την Έλενα για να πω την αλήθεια.
0: Τώρα πήρε όμως σήμερα.
1: Είσαι
6: καλή
1: καλά.
6: Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Γεια σου Έλενα μου, την αγάπη μου. Γεια σου
0: κορίτσι. Να σε καλά Έλενα,
1: να σε καλά.
0: Πάμε στον επόμενο παρακαλώ.
7: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα.
1: Γεια σου Μάικ.
7: Κυρία Ελπίδα.
1: Αδάιμες.
0: Να το παιδί που δεν είχαμε.
1: Καλημέρα στο πατριωτάκι μου να πω.
7: Ελπίδα είναι ζωή, έτσι, συνδέεται με τη ζωή.
1: Χωρίς ελπίδα δεν ζούμε.
7: Ελπίδα δεν υπάρχει ζωή.
0: Τέτοια ξενέρωτα λες εσύ, δεν τρέπεσαι.
7: Μπορείς να ζεις χωρίς ελπίδα, πες μου εσύ, μπορείς, δεν γίνεται.
1: Πού να δεις την γκριμάσες κάνει Μάικ, άστα να υπάρχει.
0: Ναι ρε φίλε, μπορώ να ζω χωρίς ελπίδα, να ζω με δύο ελπίδες, δεν το κατάλαβα. Να ζω με δύο ελπίδες. Γιατί να ζω με μία ελπίδα δηλαδή.
7: Εντάξει, ωραία.
0: Γεια σου ρε φιλαράκι Μάικ.
7: Παρόλα τα προβλήματα όμως, εντάξει, ήθελα να πω ότι στο Δήμο Ορεοκάστρο όλο το καλοκαίρι μέχρι το Σεπτέμβριο έχει διάφορες εκδηλώσεις ποντιακές και η μεγαλύτερη τέτοια είναι αναφέρεται στα παρχάρια.
1: Ναι.
7: Τώρα ο Ποντιακός Σύλλογος του Ορεοκάστρου το διοργανώνει, δεν ξέρω, διάφορες εκδηλώσεις δηλαδή.
1: Ναι,
7: έχει
1: έναν
7: συλλόγου.
1: Δυνατό σύλλογο, ναι, το Ορεοκάστρο. Ναι, ναι, και νομίζω χθες τιμήσανε και έναν ποιητή κάπου το έβλεπαν, ναι, ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Έχει πολλές εκδηλώσεις.
7: Εγώ
1: ο Δήμος
7: στο R3 το είδα και θα έχει όλο το καλοκαίρι θα έχει διάφορες εκδηλώσεις ο Δήμος αφιερωμένες.
1: Έχουν όλοι οι σύλλογοι. Ο ακριτικός, οι ακρίτες στη Σταυρούπολη έχουν και αυτή μία εβδομάδα, τώρα προς το τέλος του Ιουνίου. Έχουν όλοι οι ποντιακοί σύλλογοι πολλές εκδηλώσεις.
7: Αυτό κάνει τους νέους ανθρώπους να μαθαίνουν κάποιες δραστηριότητες.
1: Ναι.
7: Τις οποίες δεν τις γνωρίζουν, έτσι.
1: Ναι, γίνονται εκθέσεις.
7: Δεν τις γνωρίζουν, είτε δεν τις μάθανε από τους γονείς, είτε δεν τις γνωρίζουν. Και πολλοί κόσμος που δεν είναι πόντι τις μαθαίνουν, έτσι.
1: Έτσι,
0: να λέγω σε την ιστορία που λέει και ο μεγάλος
1: Ακριβώς.
0: Βασίλης.
1: Ακριβώς, εκθέσεις, αφιερώματα, ποντιακή κουζίνα, γίνονται πολλά στα πλαίσια έτσι αυτά. Θεατρικές εκδηλώσεις.
0: Τα οτία μου αρέσουν πολύ.
1: Οτία, είδες, είχαμε και μία φορά οτία.
7: Εντάξει, θα κάνει η κυρία Ελπίδα.
1: Θα κάνει η κυρία Ελπίδα. Αλλά η κυρία Ελπίδα θα εφτάει
7: αυτά. Αλλά ο κύριος Γιάννης προτιμάει τη μιλόφυτα.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε, αφού μου αρέσει. Αφού μου αρέσει, τι να κάνω.
1: Το θυμάσαι, Μάικε. Έτσι, τη μιλόπιτα, τι θυμάσαι.
0: Φιλάκια, κλείσε.
1: Να καλά, πατριωτάκι.
7: Άμα είσαι νέος, θυμάσαι ακόμα.
1: Γεια σου, πατριωτάκι μου, γεια σου.
0: Δεν τρέβεσαι. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Τα λελεύω στα κατσία, λένε τα κορίτσια.
0: Καλώ τα κορίτσια τα δικά μου και τον Παραβά.
8: Γεια σου, ρε παιδιά. Είπες για Αϊβαζίδη, ε.
1: Αϊβαζίδης, ναι, ναι, ναι.
8: Αυτή είναι από το Κορχικό, πρόσεξε. Εκεί στο Βαρδάρι.
1: Λιράρης είναι ο Αϊβάης.
8: Ο ένας έπαιζε λίρα.
1: Ναι.
8: Ο άλλος αδελφός ήταν ο Βασίλης.
1: Ναι.
8: Δεν ξέρω αν τους ξέρεις. Τρία αδέλφια ήταν από το Κολκικό.
0: Όλα τα ξέρεις.
8: Εκεί που δούλευα εγώ στο Βαρδάρι, από πάνω είχε εργαστήριο με τσάντες. και εκεί το γνώρισα, όχι το Χριστό, το Βασίλη, τον αδελφό του. Και με έλεγε ότι ο αδελφός του παίζει λίρα και έτσι και ξέρω εγώ.
0: Μες.
1: Ναι.
8: Ήταν το κολχικό.
1: Ναι.
0: Τότε έχει... παλιά που υπήρχε βιοτεχνία στην Ελλάδα.
1: Έχει παράδοση το κολχικό, ναι, πραγματικά. Ναι.
8: Γιατί το γνώρισα τον αδελφό του, αλλά και τον ίδιο τον λιδάρι αυτό που λες τον Χρήστο.
1: Ναι,
8: τον είδα, αλλά δεν τον είδα να πέσει λίρα. Τον φώναξε εκεί στο εργαστήριο και γνωριστήκαμε και λέει με το κολκικό.
1: Μάλιστα.
8: Και έχει όπως λες πολλούς εκεί πέρα. Έχει.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου.
1: Ποντιοχώρη.
0: Μου έκαναν απάντητη, πρέπει να είναι καλά.
8: Τα χαιρετίσματα από τα χωρίσια στη Σοφία, στον Γιώργο τον Γρήπη από μένα. Και τα αναμελέρε για να ρε.
0: Να σε καλά,
1: λέει καλημέρα η Σοφία, λέει.
0: Α,
1: καλημέρα.
0: Η, Σοφία. Ναι.
1: Η Κουκουρούκου τσιπ καλά λέει, αλλά δεν παίρνω λέει τηλέφωνο.
0: Ναι, ξέρω.
1: Εντάξει,
0: ξέρω.
1: Σοφάκι μου, να είσαι μόνο καλά.
0: Μου το είπε και εμένα, μου
1: και
0: το είπε.
1: Και ό,τι αγαπάς. Να είσαι καλά.
0: Γιατί ο βλάκας ο φίλος μου τη στεναχώρησε, κατάλαβες. Φιλάκια, αγόρι μου, να είσαι καλά.
1: Τι?
0: Δεν λέω ποιο, ξέρει ο κόσμος. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, ρε Πατσόκιανε.
1: Καλημέρα.
9: Το καλύτερο δίδυμο.
0: Πώς τον αντέχεις αυτόν, ναι, κύριε, τον το χαρτοματζήριο.
9: Τι να κάνω. Αύριο έχω γενέθλια εγώ και ο Τράμπε.
1: Πολύχρονος.
9: Για μένα ίδια την Κυριακή.
1: Ό,τι αγαπά σου ευχόμαστε.
9: Εμένα με φέρνουν στην Ελλάδα και αυτόν τον βλάτη θα πίσω εκεί.
1: Εντάξει, πιο τυχερός είσαι εσύ.
9: Να διασκεδάσει, να διασκεδάζετε τον κόσμο, έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τα ποντιακά τα ακούω για πρώτη. Πώς να σας πω. Τα έχω βάλει στην καρδιά μου από εσάς έτσι περισσότερο. Αλήθεια, από την Παναγία.
1: Να είσαι καλά. Πάντως εσύ είσαι πιο τυχερός που ήρθες στην Ελλάδα.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά, φιλιά.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε στο Μωυσή. Έλα, Μωυσή μου, καλημέρα.
10: Καλημέρα,
1: Μωυσή. Πώς περίμενα να σε ακούσω.
10: Τι κάνετε, είστε καλά.
1: Είμαστε καλά, πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι.
10: Γεροί να είστε και να σας ακούμε, ελπίδα μας.
1: Εσύ είσαι καλά, Μωυσή μου.
10: Καλά. Είναι από την ομαξία την έπιση.
1: Προχθές με συγκίνησες που είπες και το έλεγα στο Γιάννη.
0: Ναι,
1: 21
0: ναι.
1: Χρόνια μοναξιάς.
10: Μοναξιά.
0: Τι να πω.
10: Την αγάπη μου, την αγάπη.
1: Έχεις όμως εμάς. Έχεις
10: την... και να σας ακούω ακόμα.
1: Έχεις τη Σεριανό παρέα. Μαζί σου.
0: Φιλάκια, αγόρι μου, φιλάκια. Να είσαι καλά, φιλάκια, να είσαι καλά. Να και το παιδί το δικό μας. Ένα παιδί που για υιοθεσία. Καλημέρα σας, κύριε.
11: Καλημέρα, εμείς πάμε.
1: Γεια σου, Τζόρτζ. Αδά είσαι.
11: Εσκόθα λίγο αργά.
1: Όχι.
0: Εμείς μπήκαμε 3,5 ώρα ξεκινήσαμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. 3,5 ώρα ξεκινήσαμε, ναι. Τι να κάνουμε.
1: Δεν άκουσες, να υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα και περιμέναμε εδώ με την αγωνία.
0: Όχι σε μένα μόνο. Γενικά σε όλη την περιοχή μας, σε όλη την Τούμπα εδώ και για να χαμός. Με το ίντερνετ, με το ίντερνετ. Κάναν αναβάθμιση από τις 12 και ένα λεπτό μέχρι τις 7 το πρωί. Πολλοί κόσμος ακόμα τώρα εδώ στην Τούμπα δεν θα έχει ίντερνετ. Αλλά σταδιακά τα φτιάχνουν και τα φέρνουν. Φτιάχνουν και στέλνουν.
1: Ήμασταν τυχεροί. Μέχρι τις 7 πάντως είναι πάρα πολλές ώρες, μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν είναι πολλές ώρες γιατί είναι πάρα πολλές οι γραμμές.
11: Είμαστε οι πιο τελευταίοι, μου φαίνεται.
1: Δεν φτάσεις εσύ, Τζόρτζ. Δεν φτάσεις, λέω.
11: Τι του καλά. Εμείς παρ' την άλλη, πάνω σαν όταν έχουμε τα Υψηλάντια.
1: Ναι.
11: Έχουμε ποντιακό.
1: Α, Υψηλάντια. Ναι.
11: Ο σύλλογος. Ο Υψηλάντιος.
1: Έχει και στην Ηλιούπολη, έχετε κι εσείς.
11: Έχουμε το Θεοδοσιάδη.
1: Α, από τον Θεό ή στον Άδην, που θα ακούσουμε και Θεοδοσιάδη. Ναι, ωραία. Ωραία, Τζόρτζ. Σε ρετίας και σιγαρίς να δεις πολλά.
11: Πάντα.
1: Έτσι.
0: Να σε καλά, αγόρι μου.
11: Και
0: κατενών καρδία.
1: Και κατενών καρδία, το έχει μάθει. Το γιώτι το Γαβριλίδη.
11: Και για βρίσκον τον έφερε ο Ρούλης, ο Ανδρέας, ο Κουγιουμπίδης.
1: Ναι.
11: Μαζί.
1: Υπέροχος άνθρωπος, ναι. Τι νωρίς έφυγε.
11: Το υπόλοιπο αφιερωμένο στο ποντιακό στοιχείο, ελπίδα.
1: Να είσαι καλά, Τζόρτζ, και εμείς σου αφιερώνουμε όλη την εκπομπούλα.
0: Κλείσε, φυλάκια.
1: Να είσαι καλά.
0: Να πάμε να βρούμε την παραπονιάρα. Έλα, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευαγγελία.
12: Γεια
1: σου, Ευαγγελία Κορτσόπων.
12: Ξαναπήρα κι εγώ, αλλά είχα πει ότι δεν θα μπορέσω να
0: πάρω. Ναι, μας το έπαιζε, μας έδωσε στην κρυάδα, εντάξει.
12: Ευχαριστώ την κυρία Σοφία και την όμορφη παρέα και πάλι.
1: Να σε καλά, Ευαγγελία μου.
12: Λίγο πριν άκουσα ένα ποντιακό τραγούδι και μ' άρεσε και νομίζω ότι είναι καινούριο.
0: Ποιο?
12: Εμπάτε στο χορό και το τραγουδάει Κώστας Ποταχίδης. Υπάρχει τέτοιος τραγουδιστής?
1: Βέβαια υπάρχει.
0: Εμπάτε στο χορό.
1: Ναι, δεν είναι καινούριο όμως νομίζω.
12: Έτσι είναι ο τίτλος.
1: Ναι, ναι.
12: Εμπάτε στο χορό.
1: Ναι, ναι, ναι.
12: Και εμένα μ' άρεσε, δεν ξέρω και αν μπορείτε να το...
1: Ναι, και δεν έχουμε κάνει αφιέρωμα ποτέ, είναι αλήθεια.
0: Όχι ρε, εσύ δεν μπορούμε, γιατί δηλαδή, δεν το κατάλαβα.
12: Εγώ ρωτάω, απλά ρωτάω.
1: Σε πειράζει, Ευαγγελία, εντάξει.
12: Και σας αγαπώ.
1: Να
0: σε καλά.
1: Να σε καλά, Ευαγγελία μου. Γεια σου.
0: Εμπάτε στο χορό. Ναι. Πώς λέγεται αυτός?
1: Κώστας Πουτακίδης ή Πουτακίδης νομίζω, ναι.
0: Πουτακίδης. Κάτσε εδώ. Περίμενε, ρε. Βιαστικέ.
1: Το βρήκες, ναι.
0: Ο Τιμολέων είναι. Ο Τιμολέων είναι. Παρακαλώ.
13: Τα λιμιάρα στον Άρχοντα, στην μικρή πρίγκισσα και στη γλυκιά βασίλισσα.
1: Γεια σου Τιμολέον, δεν φτάσε εσύ πα.
13: Τον πόντο εντσίμ.
1: Τον πόντο ερωθήμεσες, ε.
13: Ναι, ναι.
1: Αδάιμες λοιπόν, με την καθυστέρηση αυτή, αλλά εδώ είμαστε, ευτυχώς συντονιστήκαμε. Γεια σου Τιμολέον, την αγάπη μου.
0: Τελευταίος, έπεσε ο τελευταίος, δεν πειράζει παιδιά. Έπεσε ο τελευταίος. Αχ, ωραία πράγματα. Λοιπόν, κάτσε λίγο λίγα να βάλουμε εδώ τώρα το... Τι να βάλουμε, τη φραντάλα μου.
1: Άντε να σου χαρίσουμε τη φραντάλα. Να σου χαρίσουμε τη φραντάλα.
0: Για την εγγόνα μου είναι αυτό.
1: Ξέρετε, Σεργιανάκια μου, φραντάλα λέω εγώ την εγγονή του.
0: Βέβαια.
1: Η οποία είναι πραγματικά ευχάριστη, χαρούμενη φραντάλα. Είναι αυτή η γυναίκα, η ευχάριστη, η χαρούμενη, όχι αυτή με γκρίνιες και τα λοιπά. Μακριά. Έτσι λοιπόν είναι η εγγονή του. Μία φραντάλα ή αλλιώς φωταχτέρ. Άντε, στο χαρίζω.

0: Σε είδα και τρόμαξα, λέει. Σε είδα και τρόμαξα. Σου αρέσει?
1: Ναι. Αφού είναι τακτεριτζίνικο, τι περιμένεις? Εγώ είμαι τακτεριτζής.
0: Ναι.

0: Να ακούσουμε και κάτι τώρα, ρε παιδιά.
1: Τώρα μας πήγες.
0: Να πάμε εκεί έτσι
1: πολύ
0: λίγο.
1: Πολύ ψηλά μας πήγες εκεί, στην Αργυθέα, στα Τζουμέρκα.

0: Ο Αντώνης Σαββίδης μου λέει: Γιάννη, η ανάπτυξη στο Μετρόπολης 95 και 5 έχει ανέβει, λέει.
1: Α,
0: για μπες λίγο να δεις πώς έχει ανέβει. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, κυρία Ελπίδα. Καλημέρα, Τρεχατήρια και Πηγοραμπίδες. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλημέρα στον Ξενοφόν και καλή ακρόαση.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Τέο.
0: Η Αναστασία η Μουσένα λέει: Καλημέρα, Άρχοντα. Καλημέρα, Ελπίδα μου.
1: Καλημέρα, καλό Αναστασία Σαββατοκύριακο. Και σε σένα, την αγάπη μου.

0: Δεν τη βλέπουμε, φίλε, να έχει ανεβεί. Δεν πειράζει.
1: Να ξανακάνω πάλι.
2: Τραπεζούντας.
0: Ελάτε, παιδιά, στο Ράδιο Σεριάνη, στο Facebook. Πώς πατάτε Σεριάνη με το Γιάννη ή Μετρόπολης. Ράδιο Σεριάνη, ελληνικά γράμματα, έτσι, ελληνικά, ελληνικοί χαρακτήρες. Και υπάρχει ανάρτηση εκπομπής, καρφιτσωμένη.
2: Αγιά Σοφιά,
0: τι να κάνουμε τώρα. Σήκωσε μια φωτογραφία, παιδιά, ο Μάκης ο Δανιηλίδης. Με ένα πετσιρικάκι που μπαίνει στη θάλασσα και κρατάει δύο κολομέρια. Αριστερά, δεξιά, με το μαγιό. Και το σήκωσα κι εγώ. Και έγραψα από μικρός φαινόμενο ότι θα μεγαλώσω. Και με μπλοκάρανε, ρε παιδιά. Δηλαδή, μιλάμε για ηλίθιοι στο Facebook. Έτσι. Το λέω τώρα ξεκάθαρα. Είστε όλοι ηλίθιοι. Μου κόψανε τη φωτογραφία εμένα, ενώ η φωτογραφία στη σειρά του Μάκη του Δανιηλίδη στον Τοίκο υπάρχει. Δηλαδή, πόσο βλάκες μπορεί να είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό λέω, παιδιά, κάποια στιγμή θα το κλείσω το τέτοιο. Εντελώς το μέσα και τα λοιπά, το κλείσω. Θα κάνω μια σελίδα μεγάλη και τελείωσε δουλειά. Το είπα ήδη στο γιο μου, στο Γιάννη, να καθίσουμε να το φτιάξουμε.

0: Μαντέλανους.
1: Να καλημερίσουμε καταρχάς όλα τα τρεχατήρια μου. Καλημέρα τις πηγολαμπίδες της νύχτας. Καλημέρα τους σεκιουριτάδες μου, τους φύλακες, bodyguard, στρατός, πυροσβεστική, λιμενικό, αστυνομία, την τροχέα μας, Γρηγόρης Δημητριάδης. Καλημέρα Πασά μου. Ξαδερφάκι μου Γρηγόρης ο Δημητριάδης. Καλημέρα τα παιδιά στην τροχέα. Με τη διοικητή τους εκεί έτσι, την ταξίαρχο.

όχι ρε εσύ Αντώνη Σαββίδη, με στέλνει τη φωτογραφία για το Χάρη τον Κωστόπουλο. Ποντιακό έχουμε σήμερα. Χάρη Κωστόπουλο, με στέλνει τη φωτογραφία ότι ανέβηκε. Λέει Παρασκευή ξημέρωμα, όχι Σάββατο ξημέρωμα. Αντώνη Σαββίδη. Το κατάλαβες, ε, μάλλον. Βάτε στη μνήμη, παιδιά, και το ράδιο Σεριάνη. Έτσι, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αν δεν μπορούμε να μπούμε στο Μετρόπολης, θα μπαίνουμε στην άλλη σελίδα. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω τη Δευτέρα το πρωί τι θα γίνει, βλέποντας και κάνοντας. Να, συγγνώμη, ε.

0: τέτοια χαμένες πατρίδες. Η μάνα μου πάντα έλεγε η πατρίδα, δεν έλεγε ποτέ η χαμένη πατρίδα. Δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες, υπάρχουν μόνο πατρίδες.
1: Μεγάλος Χάρη
2: Κλίν.
1: Μεγάλος Χάρη Κλίν.
2: Λοιπόν, και να πω λίγο σε αυτό το σημείο, ο Γιάννη, ακούσαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από το γιώτη τον Γαβριλίδη για την Αγία Σοφιά Ντεμέτερον. Είναι λοιπόν στην Τραπεζούντα αυτή η Βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας, όχι η γνωστή Αγία Σοφιά, εντάξει, ναι, στην Κωνσταντινούπολη, ναι. Η οποία βέβαια έχει γίνει και αυτή σήμερα τζαμί. Πρέπει λοιπόν έτσι η Τραπεζούντα, αυτό το διαμάντι θα έλεγα της Μαύρης Θάλασσας, με πολλά μουσεία, με μοναστήρια, όπως το γνωστό μοναστήρι της Μονής Σουμελά, όπως επίσης ο Άγιος Ευγένιος, ο πολιούχος της Τραπεζούντας, με τις 9 ενορίες και αντίστοιχα 9 εκκλησίες και σχολεία.
1: Έχουμε μιλήσει γι' αυτό.
2: Βεβαίως, έχουμε μιλήσει.
1: Το θυμήθηκα.
2: Η Τραπεζούντα λοιπόν χτισμένη τον 8ο αιώνα π.Χ. το 756, είναι πόλη έμπνευση πραγματικά, Σεργιανάκια μου, για διεθνούς φήμης ταξιδιώτες. Αποτέλεσε κοιτίδα πολιτισμού. Την επισκέφθηκε μάλιστα ο Μάρκο Πόλο τον 14ο αιώνα και ο Ξενοφώντας, ο αρχαίος συγγραφέας, αναφέρει για αυτήν. Η Τραπεζούντα λοιπόν, όπως έλεγε και ο αείμνηστος ο καθηγητής μας ο Στάθης ο Πελαγίδης, ήταν ένα μεγαλείο και σήμερα η ομορφιά της είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Ο υψηλός, έλεγε, πνευματικός και αστικός πολιτισμός ήταν εκεί στην Τραπεζούντα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτά τα διόροφα που είχαν οι Έλληνες εκεί στην Τραπεζούντα ήταν σε πλήρη πρόκληση με τα κονάκια που είχαν οι Τούρκοι εκεί. Αυτοί λοιπόν έμεναν σε κονάκια και οι Έλληνες έμεναν σε διόροφα σπίτια, προσεγμένα, νοικοκυρεμένα, πανέμορφα. Έτσι λοιπόν, όπως θυμάστε, έλεγε, θα έπρεπε να φύγει αυτή η πρόκληση. Επίσης είναι γνωστό, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, από όπου αποφύτησε και ο Ιασονίδης, ο Λεωνίδας ο Ιασονίδης και ο Φίλωνας ο Κτενίδης. Έχει βγάλει λοιπόν πολλές προσωπικότητες και το φροντιστήριο εκεί της Τραπεζούντας. Όπως επίσης το Παρθεναγωγείο, που ήταν σχολή θηλαίων στην Τραπεζούντα. Βέβαια.
1: Να πήγαινα εγώ να μάθω.
2: Βέβαια. Όπως η βίλα του Καπαγιαννίδη, επίσης στην Τραπεζούντα, η Έπαυλη.
1: Στοιχείο, ο λόγος διοικήσεως του 297,
2: ναι.
1: Ήταν στα Θημιανά και ήταν σε Παρθεναγωγείο, μέναμε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν.
1: Παλιό Παρθεναγωγείο εννοείται φυσικά, έτσι δεν ήταν λειτουργία. Γιατί όταν πήγαμε εμείς χαρήκαμε, αλλά
2: η έπαυλη Γιάννη του Καπαγιαννίδη, που την επισκέπτονται όλα τα γκρουπ, και εγώ βέβαια την έχω επισκεφθεί όταν επισκέφθηκα τον Πόντο, είναι ένα νεοκλασικό κτίριο που χτίστηκε γύρω στο 1860, επιβλητική και υπέροχη ακόμα και σήμερα. Έχεις δει σίγουρα φωτογραφίες κάποια στιγμή, θα σου το δείξω, έτσι
1: να το δείξεις. Ναι.
2: Όπως επίσης η έπαυλη του Κωστάκη στην Τραπεζούντα, όπως επίσης τα περίφημα κάστρα της Τραπεζούντας. Τέλος πάντων, όσοι έχετε επισκεφτεί, δεν ξέρω αν ακούει η Ελένη η Μελισσινός και η αδερφούλα της που επισκέφθηκαν πέρσι τον Πόντο, τα έχουν δει όλα αυτά. Ξεχωριστή η ομορφιά της Τραπεζούντας, Σεργιανάκια μου, και αποτέλεσε πραγματικά έτσι μία κοιτίδα πολιτισμού, ομορφιάς και πολλά άλλα πράγματα, αφού τα μοναστήρια αυτά, όπως και η Μονή Σουμελά, από τότε μέχρι σήμερα υπάρχουν έστω και σαν τζαμιά, δυστυχώς. Αυτά λοιπόν για την Τραπεζούντα, τη σιλέμορφη την Τραπεζούντα.
1: Αχ, τώρα θέλω να ακούσουμε αυτό που ζήτησε η φίλη μας η Βαγγελιό. Για πάμε να τα ακούσουμε, Κώστα Πουτακίδη.

0: Καλημέρα στον Τίνο, τον αναγνωστό διετοποιητή μας εκεί στο Πάρκο Κούση στην Οικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο και την Τριανταφυλίτσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Τριανταφυλίτσα. Καλημέρα στον Τίνο, τον αναγνωστούδη.
0: Και τον Σταύρο.
1: Και τον Σταύρο. Όλη την παρεούλα. Αυτή είναι η παρεούλα όλοι.

0: Βατλάρης μου λέει καλημέρα Γιάννη, την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι καλημέρα, στην Πέτρου Σιδίκα, στο Λευτέρη, στο Δημήτρη, το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα, καλό σουκού. Έχουμε πολλά κοινά λέει με τον Πατσόγιαννα, αυτός έχει γενέθλια με τον Τραμπ και εγώ έχω λέει με τη Μελάνια. Καλό το παιδί το δικό μας. Μας στέλνει και του κουμέντο φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Να σου στείλω εγώ μια άλλη φωτογραφία. Τη Μελάνια που την έχω γυμνεί στο κρεβάτι. Όχι το δικό μου.
1: Τι ακούμε
0: του Τραμπ εννοείται. Αν δεν μπορώ να στείλω, για τρεις μέρες με έχουν μπλοκαρισμένο. Να χαθείς να κάνεις.
1: Πρόσεχες τώρα.
0: Ο Στέφανος ο Καρυπίδης, καλημέρα κύριε Γιάννη λέει, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Στέφανο.
0: Καλημέρα τα παιδιά εκεί στο Στέφανο και την παρέα
1: καλά.
0: Του. Εκεί στην Κρίνη, στη Νέα Κρίνη, στην Βριούλων, δίπλα στην τράπεζα, το νέο αρτοπείο.
1: Στο Στέφανο.
0: Καρυπίδης, ναι.
1: Όχι, Στέφανος είναι και το αρτοπείο νομίζω.
0: Όχι, δεν είναι. Ο Στέφανος ο Καρυπίδης ήταν στον BET.
1: Ναι.
0: Και τώρα άνοιξε δικό του μαγαζί.
1: Ναι.
0: Στη Βριούλων. Εντάξει.
1: Και τούτος είναι Στέφανος
0: Καρυπίδης. Αυτός. Αυτός είναι ο Στέφανος ο Καρυπίδης. Στέφανε, τους μπέρδεψες.
1: Μπερδεύτηκαν.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Κορτσόπονης.
1: Έτσι.
0: Να. Γελάσαμε σήμερα.

Παίρνει τηλέφωνο μία κοπέλα τον δικό της. Γεια σου μωράκι μου, του λέει, τι κάνεις? Τι να κάνω κούκλα μου, έβαλα τις πιτζαμούλες μου και είμαι έτοιμος να ξαπλώσω. Εσύ είσαι γλύκα αγόρι μου, του λέει. Εγώ είμαι σε ένα κλαπ, λέει. Όρθιοι ακριβώς από πίσω σου. Την άλλη μέρα παρακολουθήσατε την κηδεία του κυρίου.

0: Τώρα γιατί τους κρατογράζουν αυτόν.
1: Χειροκροτούν.
2: Εντάξει. Εγώ για κράξιμο το πήρα.

0: Η Σάντα είναι χιλιόμορφων.
1: Έτσι, έτσι, η Σάντα.
0: Γιατί λέει εν χιλιόμορφων και δεν λέει εν χιλιόμορφιν, που είναι η Σάντα.
1: Έτσι, είναι το αρσενικό και το θηλυκό είναι ο ησυλέμορφος και το σιλέμορφον.
0: Και λέμε τους Ρωμά, δηλαδή, που λένε εμείς θέλουμε τη Τσίπρα.
1: Και το Χ, όπως βλέπεις, δεν προφέρεται σαν Χ, χιλιόμορφος.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι στη νεοελληνική.
0: Στην
1: βοντιακή είναι σιλέμορφος. Είναι αυτό το βαθύ σι που ακούγεται.
0: Δηλαδή, σαν και εμένα θα μου πούνε χιλιτίδι.
1: Ακριβώς. Η Σάντα εν σιλέμορφος.
0: Το βγάζει με τα χίλια που λένε.
1: Ακριβώς, έτσι. Πώς τα καταλαβαίνεις όλα.
0: Μάτω. Έχω μυαλό εγώ.
1: Τα συνδυάζεις μια χαρά.
0: Όπως έκανε ο Βέντος, ο Βέγκος έδειχνε την κοιλιά του και έλεγε «Έχω μυαλό εγώ». Αχ, με αυτά και μετά άλλα φτάσαμε 15 λεπτά πριν από τις 5. Συντονισμένοι είστε εδώ στο 95 και 5.
2: Παλικάρες τραγωδούν γλυκαία τραγωδίας. Παλικάρες τραγωδούν γλυκαία τραγωδίας.
0: Ο φίλος μου ο Ζωατρέας Τζαβέλας είδε, παραείδε, φαίνεται, δε σου λέει.

0: Με έστειλε μήνυμα ένας φίλος, μου λέει έπεσε λέει, το ιντερνετικό, όχι τώρα, πριν από καμιά εβδομάδα. Λέω είμαι έξω, αλλά περίμενε λέω μισό λεπτό, μπαίνω στο κινητό, τακ τακ τακ τακ, μπαμ το ξεκίνησα. Α, μου λέει, εσύ δεν παίζεσαι, λέω καλά, εντάξει. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, έχουμε έναν υπολογιστή στα χέρια μας, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Μα είδες,
0: με
1: λοιπόν.
0: Το κινητό τώρα, με το κινητό, κινητό, κινητό μας, είχαμε και στα χωριά μας κινητό. Πληροφοριακά να σας πω ότι δεν έχουμε το πρωί Μακριανίδη, έτσι. Αύριο το πρωί θα έχετε Μακριανίδη, κανονικότατα, έτσι. Κυριακή ξημέρωμα. Οπότε 6 παρα 5 θα κλείσουμε. Θα περιμένετε 9 η ώρα να ξεκινήσει ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβασή του.

0: Να, δεν βλέπουμε και το μάτσο, εγώ δεν είδα. Δεν πειράζει, παιδιά. Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Να σας το πούμε και αυτό. Άρα το πιάσαμε. Αφού είναι 2-0, το πιάσαμε.
1: Να κάνουμε μία παύση λοιπόν εδώ, επειδή το τραγούδι το προηγούμενο μιλούσα για τη Σάντα με τους 7 μαχαλάδες,
0: ναι.
1: Και να πούμε ότι ο ηγέτης των ανταρτών της Σάντας ήταν ο καπετάν
0: Ευκλήδης
1: Γιάννη. Αν θες μπορείς να το βάλουμε. Ο οποίος γεννήθηκε το 1885 στη Σάντα, ο θρυλικός λοιπόν καπετάν Ευκλήδης, και απεβίωση στις 10 Φεβρουαρίου του 1937.
0: Είμαι έτοιμος όποτε θέλεις, μόλις τελειώσεις το ρίχνω.
1: Ένας λοιπόν από τους πιο φημισμένους οπλαρχηγούς της περιοχής, γεννημένους στη Σάντα του Πόντου. Εμφανίστηκε λοιπόν ως οπλαρχηγός κατά τη ρωσική κατοχή του Πόντου μεταξύ 1916-1918. Μετά την αποχώρηση των Ρώσων το 1918 και βλέποντας τι θα ακολουθήσει εναντίον των Ποντίων, αποφασίζει μαζί με άλλα 30 παλικάρια να αντισταθούν στα βουνά της Σάντας. Οι Τούρκοι τσέτες είχαν βάλει σκοπό να αφανίσουν τη Σάντα. Ο καπετάν λοιπόν Ευκλήδης ήρθε σε επαφή με το Σωματείο Ένωσης της Τραπεζούντας και οπλίστηκαν. Από την Τραπεζούντα πήγε στη Σάντα ο απεσταλμένος της Ένωσης Θεοδόσης Χειμωνίδης για να συγκροτήσουν την Κεντρική Επιτροπή Άμυνας. Πρόεδρος ορίστηκε ο Χειμωνίδης. Ο Ευκλήδης λοιπόν ήταν ο πλαρχηγός. Από τις αρχές του 1918 αέρας πολεμικός φύσαγε στα χωριά της Σάντας και όλοι οι Σαντέοι βρίσκονταν στα όπλα. Η πιο δραματική στιγμή του Αντάρτικου της Σάντας ήταν η μάχη στη σπηλιά της Μαγάρας στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1921, όπου οι αντάρτες και περίπου 300 γυναικόπαιδα μαζεύτηκαν εκεί και ταμπουρώθηκαν. Όταν τους ζητήθηκε να παραδοθούν, αυτοί αρνήθηκαν. Σχεδόν όλοι πυρπόλησαν την εκκλησία, το σχολείο, αυτό τη σπηλιά που είχαν ταμπουρωθεί εκεί πέρα. Δυστυχώς ο Ευκλήδης λοιπόν κατατρόπωσε το ηθικό των Τούρκων. Στη συνέχεια όμως ο στρατός αμέσως μετά την εκτόπιση του πληθυσμού έβαλε φωτιά σε σπίτια, εκκλησίες, μέχρι και τις βρύσες. Σκότωσαν, λαιλάτισαν, βασάνισαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Οι Σαντέοι αποχώρησαν.
0: Καλός Τούρκος, να μην το πω.
1: Από τον Πόντο το 1924 και τελευταίοι και οι αντάρτες έφυγαν το 1924. Ο Ευκλήδης εγκαταστάθηκε στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Αρνούμενος να εξαργυρώσει τους αγώνες και τη φήμη του, ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία. Άδοξο βέβαια και το τέλος του Γιάννη, καθώς απεβίωσε όπως είπαμε το Φεβρουάριο του 1937, όταν σε μία άτυχη στιγμή έπεσε από το κάρο και τον ποδοπάτησαν τα άλογα. Βάλε λοιπόν το τραγούδι του καπετάν Ευκλήδη.
0: Να στείλω καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Ορφανίδη, λέει καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα, καλό ξημέρωμα να έχουμε και βοήθα τον λίγο, λέει η πατριώτησα, να τα βάζετε 2-2 τα τραγούδια, λέει, να καλύψουμε το χαμένο χρόνο. Το σκέφτηκες πολύ για να το πεις αυτό ρε Κώστα.
1: Γεια σου πατριωτάκι Κωνσταντίνε, προσπαθώ.
0: Όλοι από τη δράμα τόσο ξύπνιες.
1: Ό,τι μπορώ κάνω, προσπαθώ, είναι λίγο δύσκολος στη μάθηση.
0: Γεια σου ρε Κωνσταντίνο Ορφανίδη, γεια σου παλικάρι μου.

0: Η φίλη μας η Σοφία η Κουκουρούκου λέει: «Γεια σου Βαραβά με τα κορίτσια», λέει, «τα μελαχρινά σου», λέει, «την αγάπη μου σε όλους», λέει, Κουκουρούκου. Τα μελαχρινά. Αυτό είναι το λάτο μου αρέσει. Μελαχρινές κοπέλες τώρα. Ρε, βαπτίστε καμιά, κάνα δύο ξανθές έτσι. Βάλτε καμιά περούκα να το χαρώ. Να το χαρώ λιγάκι. Αφού μου αρέσει το καταήφι, τι να κάνω εγώ αυτό. Τώρα μου είναι καλά σορροπιασμένο το καταήφι. Εντάξει. Έχει και λίγο καριδάκι από πάνω. Μάλλον πεινάω,
1: Κατάλαβα.

0: κλαίνε. Κάνει θόρυβο όμως, ακούγεται. Γι' αυτό το κοσμιστώ εγώ. Έχω πάρει ένα ανεμιστηράκι. Αλλά λέω, το έβαλα, αλλά κάνει θόρυβο. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Θεοδοσιάδη λιγάκι. Η αγάπη σαν ψεύτικον.
1: Ψέμαν.
0: Ψέμα.
1: Μήπως λέει ψέμα.
0: Όχι, ψεύτικον γράφει.
1: Α, ψεύτικον. Α, εκεί βλέπεις.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Έχουμε αρχίσει τώρα τα δικά μαθήματα, παιδιά. Θα τη μάθω να είναι και η χολύπτρια εδώ πέρα, να τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Να κοιμάμαι εγώ και να κάνει εκπομπή μόνη της.
1: Ωραία.
0: Μα τι τώρα.
1: Ωραία τα λες, εντάξει. Στη δουλειά μου πότε θα πηγαίνω.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Τη νύχτα.
0: Πού να ξέρω εγώ. Αρχίζει να βγεις και σε σύνταξη εγώ.
1: Με εμένα λέει αγκαλιάζεις, αλλά με άλλον κείσαι. Κατάλαβες.
0: Κείσαι.
1: Στο κρεβάτι με άλλον κείσαι, ξαπλώνεις.
0: Με κάπα.
1: Ναι, με κάπα.
0: Α, εγώ μπερδεύτηκα.
1: Και έψιλον γιώτα και το σε αλφα γιώτα.
0: Εγώ μπερδεύτηκα.
1: Πότε θα μάθεις.
0: Μπερδεύτηκα, τι να κάνω. Είπες κείσαι τώρα και λέω τι έγινε.
1: Τι κατάλαβες.
0: Δεν το λέω στον αέρα.

0: Ας έρθω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μιχάλη, τον τεχνικό, δεν ξέρω που βρίσκεται, τον τεχνικό της Citroën, που το λέγανε Αρκούδα.
1: Άρκον δηλαδή.
0: Ναι, Αρκούδα. Και μετά όταν το γνώρισα, με γνώρισε μάλλον, γιατί πήγαινα το αυτοκίνητο τότε τη Citroën την Παλά στη 2300, μου λέει θα σε κάνω παρέα, γιατί, για να φαίνομαι αδύνατος, λέει.

0: κρατούσε στα όρημα και εμέν εδίνε στα μάντζα. Αυτά που δεν ορίμασαν, δηλαδή είναι
1: τα
0: άγουρα, είναι τα μάντζα. Λοιπόν, Σεριανάκια μου, μία κρυφή όαση στην ορεινή δράμα, ιερά μονή μεταμόρφωσης του Σωτήρος Πρασινάδας. Ένα μοναστήρι, μια ιστορία 800 χρόνων που κόβει την ανάσα. Η διαδρομή προς τη μονή είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι στην καρδιά της φύσης.
1: Είναι εκεί αυτό που λέμε πάνω στο...
0: Ακριβώς στα... αυτό
1: τα
0: που
1: μετέωρα,
0: είδες.
1: Τα μετέωρα.
0: Τα μετέωρα, τα δραμινά μετέωρα.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα λοιπόν σε καταπράσινες βουνοκορφές και βαθιά φαράγγια, στο προσφυγικό χωριό Πρασινάδα του Δήμου Παρανεστίου, στην ορεινή δράμα, στέκεται αγέροχη η Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Χτισμένη κυριολεκτικά πάνω σε ένα βράχο, μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε γη και ουρανό. Ένα τοπίο που κόβει την ανάσα και ταυτόχρονα ηρεμεί την ψυχή. Δεν είναι απλώς ένας προορισμός, είναι εμπειρία. Για τους πιστούς, τόπος ευλογίας. Για τους φυσιολάτρες, παράδεισος γαλήνης. Και για όλους, ένα κρυμμένο στολίδι της ελληνικής γης που αξίζει να αποκαλυφθεί. Λυτή και απέρητη η μονή. Τα κελιά των μοναχών, η μικρή αυλή, αποπνέουν μια αίσθηση γαλήνης. Ένα πανόραμα από δάση επίσης, χαράδρες και ουρανό που κάνει τον επισκέπτη να σταθεί για λίγο σιωπηλός για να δοξάσει το μεγαλείο του δημιουργού. Ο οικισμός της Πρασινάδας, χτισμένος μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών στους πρόποδες του βουνού Παγκάλου σε υψόμετρο 713 μέτρα, είναι ένα όμορφο μικρό χωριό με πολλά νερά, αφού από εκεί περνούν παραπόταμοι του Νέστου. Οι κάτοικοι του είναι πόντιοι πρόσφυγες που ήρθαν από την Τραπεζούντα μετά το 1920 σε αυτόν τον απομακρυσμένο οικισμό της δράμας και πάλεψαν πολύ σκληρά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για να επιβιώσουν στη νέα τους πατρίδα. Στην πλειοψηφία ασχολήθηκαν με την κτηνοτροφία και την υλοτομία. Στην απογραφή του 1928 ο οικισμός αριθμούσε 350 κατοίκους. Σήμερα μεταβίας φτάνει τους 45 μόνιμους κατοίκους. Η Πρασινάδα λοιπόν βρίσκεται βόρειο-ανατολικά της περιφερειακής ενότητας Δράμα σε απόσταση 61 χιλιόμετρα από την πόλη της Δράμας και διοικητικά υπάγεται στο Δήμο Παρανεστίου. Το χωριό,
1: το χωριό
0: πριν το 1924 ονομαζόταν Τζούρα.
1: Τζούρα.
0: Καύχημα και προστασία των κατοίκων της Πρασινάδας είναι ο ιερός βράχος του χωριού, εκεί όπου δεσπόζει η Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Χτισμένη στα χαλάσματα παλαιότερου Βυζαντινού μοναστηριού που βρισκόταν θαμμένο εκεί επί 8 αιώνες χωρίς να γνωρίζει κάποιος την ύπαρξή του. Στην τοποθεσία αυτή όπου σήμερα υπάρχει το μοναστήρι βρέθηκαν λείψανα Αγίων οι οποίοι μαρτύρησαν από τους σταυροφόρους το 1204 μετά Χριστό, δηλαδή κατά την τέταρτη σταυροφορία. Αυτή λοιπόν είναι η Πρασινάδα. Από εκεί είναι ο Κώστας ο Θεοδοσιάδης που ακούμε.
1: Πρασινάδα.
0: Ένα ακριτικό χωριό κατά πράσινο. Ένας τόπος με βαθιές ποντιακές ρίζες και ζωντανή ιστορική μνήμη που συνεχίζει να κρατά άσβεστη τη φλόγα της, της ιστορίας και της παράδοσης, Γιάννη.
1: Επειδή είναι, επειδή είναι Πρασινάδα καλή.
0: Έτσι.
1: Κάνουμε και Τζούρα.
0: Τα μετέωρα Τζούρα, η παλιά ονομασία. Τα μετέωρα της Δράμας λοιπόν.
1: Ξέρω εγώ την Τζούρα κάναμε.
0: Ακούστε, απολαύστε λίγο. Κώστα Θεοδοσιάδη.
1: Καλαματιανό είναι, αλλά έχει και δραμινό.

0: Με πετάει ξαφνικά στα βαθιά, ξέρεις, και δεν ξέρω και κολύμπει αυτή είναι η πλάκα.
1: Δεν πειράζει, να μάθεις.
0: Εντάξει, εμείς η Φελή επιπλέον, εμείς δεν έχουργες. Έχεις δει ποτέ φάλαινα να μην ξέρει να κολυμπάει?

0: Έχουμε και το Κοζάναστάσε.
1: Ναι, ναι,
0: τώρα
1: δεν πειράζει.
0: Που είδα, ναι. Ναι. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr, περίπατο, παιδιά, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο ημίχρονο είναι 3-0. Με την Παραγουάη, που η Παραγουάη έλεγε ότι υπάρχει περίπτωση να πάρει και το παγκόσμιο. Έτσι έλεγαν. Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, Παραγουάη. 3-3-0. Στις 10 η ώρα θα έχουμε 10 το βράδυ, έτσι. Κατάρ Ελβετία. Ωραία ομάδα έχει η Ελβετία, αλλά το Κατάρ δεν ξέρω, δεν.

0: Νίκος ο Τσολιάς λέει καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλη τη Σαριανοπαρέα. Γιάννη, τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στον Γιάννη από την Αδελαίδα. Νίκος από Ανόβερο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στον Νίκο τον Τσολιά.

0: αγγελχώνα.
1: Τα μάτια να ελέπω, ε.
2: Έτσι, ερωθεί μέσα λέει τα μάτια
1: πολύ,
2: σου.
1: Πολύ ποντιακό που πρέπει να αρχίσω να μαθαίνω σιγά σιγά.
2: Ακούστε λίγο.
1: Κυριάκος Καραγιαννίδης.
2: Κυριάκος Καραγιαννίδης.
1: Με δύο νι παρακαλώ, όχι εμένα.
2: Με δύο νι, ένας νέος ταλαντούχος.
1: Νέος
2: ταλαντούχος.
1: Εγώ είμαι πιο νέος από αυτόν, όχι και νέος τώρα.
2: Έτσι, από το Οχυρό Δράμα.
1: Α, μπράβο.
2: Ζει εκεί λοιπόν, στο Οχυρό Δράμα. Απόψε η Δράμα έχει την τιμητική της. Με 220 κατοίκους, Γιάννη.
1: Μόνο.
2: Μόνο και πολύ.
1: Να πάω κι εγώ να γίνουμε 225.
2: Έτσι λοιπόν, με καταγωγή γονέων και παππούδων από την Τραπεζούντα και Κερασούντα, από Πάφρα και Απές, όπως μου είπε ο ίδιος.

Να πω για μια ακόμα φορά, παιδιά, ότι έχουμε άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια. Νοσοκομείο Αχέπα στο όνομα Εμμανουήλ Λεονταρίδης του Δημητρίου. Στο φίλο μου το Μανώλη, το Λεονταρίδη. Σε οποιοδήποτε σημείο, σε οποιαδήποτε αιμοδοσία μπορείτε να πάτε, να δώσετε αίμα, όσοι μπορείτε και όσες. Και να πείτε ότι το αίμα αυτό είναι για τον Εμμανουήλ Λεονταρίδη του Δημητρίου στο νοσοκομείο Αχέπα Θεσσαλονίκης. Τώρα για αιμοπετάλια, μόνο στο Αχέπα μπορείτε να πάτε.

0: Αυτό λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε, Σεργιανάκια μου, με τίτλο «Τιμή τον όση τραγωδία», η στίχη είναι του Κυριάκου του Ιωακιμίδη από την Τάροβα, από τον Γεχρόκαμπο δηλαδή, είναι ο πατέρας του Μπάμπη του Ιωακιμίδη,
1: ναι, ναι,
0: του γνωστού τραγουδιστή, έτσι, που έγραψε τους στίχους για τον Κυριάκο τον Καραγιαννίδη, που ζει στο οχυρό της Δράμας, όπως σας είπα λοιπόν, ένα μεγάλο ταλέντο που ήθελε να είναι απόψε μαζί μας, αλλά είναι στη Γερμανία για μία εκδήλωση.
1: Μπορούσε να ήταν τηλεφωνικά, δεν κάλεσε ο
0: κόσμος. Ο Κυριάκος λοιπόν ο Καραγιαννίδης κάλεσε το οχυρό Δράμα στις χαρές του, όχι μεταφορικά αλλά κυριολεκτικά, ήταν το γεγονός της χρονιάς. Ο ποντιακός γάμος που περίμεναν και τα social media. Mm. Όλοι οι σύλλογοι της περιοχής ξεσηκώθηκαν με φορεσιές παραδοσιακές, με γλυκά παραδοσιακά, και αυτό ήταν γεγονός μεγάλο. 40 στεφανώματα λοιπόν. Ο Μήτος και η μάνα του η Ποινή έστειλαν κάλεσμα. Το προξενιό πέτυχε και ο γάμος έγινε στις 16 Νοεμβρίου στο οχυρό Δράμα. Στο οχυρό λοιπόν το γιόρτασαν, το γλέντισαν και είπαν και του χρόνου. Φαίνεται ότι θα γίνεται κάθε χρόνο έτσι αυτή.
1: Α, και εγώ νόμιζα ο γάμος. Ο γάμος θα γίνει του χρόνου.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολλά ονόματα ποντιακά, Γιάννη, μεταξύ αυτών ο Μήτος και η Ποινή, η μαμά δηλαδή του Μήτου, η Παναήλα, η Τσόφα, η Χαρίκλια, η Πελαγία, ο Λάζον τη Τσιλέα που είναι παρατσούκλι αυτό, η Αγλαία τη Μιξέα επίσης, μεγάλο ταλέντο ο Κυριάκος, που μέσα λοιπόν από όλες αυτές τις ιστορίες αναβιώνουν οι μνήμες, κρατούνται οι μνήμες ζωντανές και η ιστορία της πατρίδας. Όπως είπαμε, 220 κάτοικοι.
1: Μπράβο.
0: Στο οχυρό. Μετανάστευση λοιπόν, Σεργιανάκια μου, ο νέος ξεριζωμός. Στα χωριά μας ερημιά τριγύρω θλίψη. Τα ανήμπορα γεράματα οι σύγχρονοι ήρωες. Τα χελιδόνια που χτίσανε πληθή τη φωλιά τους και τα ρημαγμένα παράθυρα των πατρικών σπιτιών. Παράπονο, πόνος, φορτίο. Κάτι πρέπει να γίνει. Χτισμένα τα περισσότερα τις δεκαετίες του 50 και του 60 στέγασαν όνειρα, κόπους και ελπίδες των γονιών μας για μια καλύτερη ζωή για αυτούς και για τα παιδιά τους. Χρόνια φτωχικά, γεμάτα ζωή, γεμάτα ανθρώπους, φωνές, γέλια, κλάματα, θυμή, αγάπες, στεναγμή, παιδικές φωνές, ιστορίες προσφυγιάς. Τώρα στέκουν μόνα, χειμώνες και καλοκαίρια, και απορούν για την κατάντια τους, απορούν και πονάνε. Ο πόνος και η μοναξιά τρώει σιγά σιγά τα σωθικά και πεθαίνουν τα πατρικά μας σπίτια.

0: Έπαθα μου, κοιτάω συνέχεια το ρούτερ. Έματα.
1: Εντάξει, τώρα αποκαταστάθηκε. Τελείωσε, δεν νομίζω πως θα.
0: Το βλέπω πράσινο εδώ πέρα, Πασόκ. Δεν θέλω να έρθει το ΚΚΕ. Μάλλον όχι, το ΚΚΕ να έρθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ να μην έρθει. Τώρα κάποιους Σιριζέους τους έχω κάνει και βγάζουν φλίκτενες, αλλά δεν πειράζει.
1: Φλίκτενες.
0: Και εγώ φλίκτενες έβγαλα όταν πουλούσα τη Μακεδονία. Το όνομα Μακεδονία φυσικά. Ναι.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Γιώργο το Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα τον Φώτη και τον Γιάννη το Μαζουλοξή. Καλημέρα όλα τα παιδιά εκεί, τον Βασιλάκη, τον Δημήτρη, τον Πρόδρομο, τον Γιώργο. Και φυσικά τον αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, τον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο.
1: Τον Μπάμπη. Πριν τον Μπάμπη όμως, να πω και εδώ την καλημέρα μου και την αγάπη μου στον πρόεδρο, τον Γιώργο το Μαζουλοξή.
0: Χαράλαμπες. Μπες ρε Χαράλαμπε, μπες. Α, μα πια και εσύ δεν τρέπεσαι. Να πάμε λίγο μέχρι την Περεβού, που το ξεχνάω το Χάρη γιατί δεν μας στέλνει μήνυμα.
1: Να πούμε καλημέρα στο φούρνο του Γιάννη, τον Χάρη, τον Τσιομπανούδη.
0: Ναι, και όλη,
1: και
0: την,
1: όλη
0: παρέα.
1: Την παρέα. Το Δημήτρη, το Βασίλη, τη Φόνη, την Ελένη, τη Δέσποινα. Με τα καλούδια τους λοιπόν και την αγάπη μας. Καλημέρα στη γειτονιά μου.
0: Στο φούρνο του Γιάννη.
1: Στο φούρνο του Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Διπάτ κύριε,
1: έτσι, περίμενα να το πεις, δεν το είπες.
0: Εντάξει, είμαι και γέρος άνθρωπος, ξεχνάω έτσι, και όλα σε εύκολα.
1: Με λίγα λόγια,
0: πάπος. Εκεί που είσαι ήμουνα, λέει η παροιμία.
1: Και εδώ που είμαι θα έρθεις.
0: Έλατε. Πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να έρθω εκεί που είσαι εσύ.
1: Ενώ ακούμε Γιώτη Γαβριλίδη με το υπέροχο ηχόχρωμα της φωνής του. Για σας, Εργιανάκια μου, απόψε το μεγαλύτερο μέρος των τραγουδιών επιλέξαμε να είναι από το Γιώτη το Γαβριλίδη.
0: Πάμε στα χωράφια καλοκαίρι.
1: Στα παρχάρια.
0: Στα παρχάρια καλοκαίρι.
1: Έτσι, το καλοκαίρι. Είμαστε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Κερασινός. Ιούνιος.
0: Τι ωραία κεράσια μας έφερε, φίλη μου, η Χριστίνα.
1: Και δεν είναι μόνο τα κεράσια, είναι και τα αχλάδια αυτό το μήνα. Ξέρεις, υπάρχει και μία έκφραση, μία ποντιακή έκφραση, Γιάννη, που λέει «Το καλόν το απίδ, τρώει ο άρκον». Κάτι σου λέει αυτό. Το απίδ είναι το αχλάδι, έτσι.
0: Το ξέρω.
1: Α, το ξέρεις. Γιατί λέγεται αυτή η ποντιακή παροιμία, έτσι, τι κρύβει μέσα της άραγε, πίκρα, εμπειρία, λαϊκή σοφία.
0: Δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το πω.
1: Το απίδ είναι το αχλάδι, είπαμε, και μάλιστα το καλό το αχλάδι, το εκλεκτό.
0: Άμα έχεις σαπίδια, είναι καλό πράγμα.
1: Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την παροιμία, δεν το απολαμβάνει, λέει, εκείνος που το αξίζει, αλλά το τρώει ο άρκον, η αρκούδα. Με μεταφορική δηλαδή σημασία, οι πόντοι τη χρησιμοποιούσαν όταν έβλεπαν ανθρώπους άξιους, καλοσυνάτους, εργατικούς και τίμιους, να μην έχουν την τύχη που τους άξιζε. Ιδιαίτερα λεγόταν για νέους και νέες, με χαρίσματα, που δεν στάθηκαν όμως τυχεροί στο γάμο τους ή γενικότερα στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν, η παροιμία εκφράζει το διαχρονικό αυτό παράπονο, ότι πολλές φορές τα καλύτερα πράγματα δεν καταλήγουν στα καλύτερα χέρια. Αυτό το ξέρεις τουλάχιστον, έτσι. Ότι δηλαδή η αξία και η αρετή δεν αμείβονται πάντοτε. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι το καλόν το απί, ο άρκον τρώει ατό.
0: Να και το πουλάκι μας ο Σάκης ο Πιάκος.
1: Συντονίστηκε.
0: Καλημέρα, λέει. Ωραία φωτογραφία. Άρχοντα καλημέρα, κυρία Ελπίδα. Πολλά πολλά πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πολύ ωραία, σας εύχομαι, λέει ολόψυχα. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, πάντα με υγεία. Καλή σας ημέρατα. Ημέρατα. Ημέρα,
1: καλή σας ημέρα, ναι. Καλημέρα λοιπόν στα Δουμπιά μαζί με την αγάπη μας. Καλημέρα στο Σεργιανάκι, το Σάκη, τον Πιάκο και φιλάκια και στα διδυμάκια του.
0: Ναι, φιλάκια και στη γυναίκα του να δώσεις.
1: Και στη γυναίκα του, βέβαια.
0: Βέβαια.

0: δεν φταίω εγώ, παιδιά, τη ρώτησα. Λέω να ανοίξω γραμμές. Όχι, όχι, μου λέει να πω κι άλλα.
1: Θα πούμε δύο λόγια για την κερασούντα, α πούμε. Εντάξει, είπαμε κερασινό.
0: Τι να κάνω.
1: Ιούνιος κερασούντα.
0: Παιδιά, αυτή φταίει, να ξέρετε.
1: Σε έδωσα. Μετά από την κερασούντα.
0: Σε έδωσα στεγνά τώρα.
1: Εμείς
0: δεν πηγαίνουμε σε ενημέρωση, παιδιά, όταν έχουμε ποντιακό παρακάθο, οπότε θα έχουμε μουσικούλα.
1: Μπήκαμε και πολύ αργότερα.
0: Άστα να πάνε στην ευκαιρία. Όπου ακόμα. Τώρα προσπαθώ και έχω ηρεμήσει λίγο, παιδιά. Μουσκεμα ήμουν
1: αυτό. Σε βλέπω, σε βλέπω.
0: Από την τσατήλα, από τα νεύρα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου ήρθε να πάρω το ρούτα και να το σπάσω.
1: Κοίτα όμως, λέει η γυναίκα του, λέει, του Σάκη του Πλιάκου.
0: Ναι.
1: Είχε γενέθλια χθες, λέει, να τη χαίρομαι.
0: Να τη χαίρεσαι, βρε.
1: Να τη χαίρεσαι, Σάκη. Να τη χαίρεσαι. Διπλά και να τη προσφέρεις και μερικά τριαντάφυλλα.
0: Να την προσφέρεις τον εαυτό σου, γιατί σαν τριαντάφυλλο είσαι, Σάκη μου. Έχει ακόμα το κομμωτήριο, Σάκη. Εκεί που είναι, στην Ολυμπιάδος είναι, πού είναι το κομμωτήριο? Γράψε μου λίγο, σε παρακαλώ.

0: Ορίστε και στην πανήγυρη, λέει 12. Να μας κάνεις το τραπέζι. Ναι, παλικάρι μου, θα μαζευτούμε όλοι να πάτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Με όλοι να πάτε, λέει.
0: Και η Φιλιώνα Νατσιοπούλου λέει: καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την υπέροχη εκπομπή σας, την αγάπη μου και στους δυο σας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Ιωαννίδου. Συγκινήθηκα με το γιο του Γαβριλίδη, γιατί κάναμε πολλά γλέντια, λέει, στην Κατερίνη.
1: Γεια σου, φιλιό μου, την αγάπη μου, ο γιο της ο Γαβριλίδης. Αθάνατος, τι να πω,
0: ναι,
1: πρέπει
0: ναι.
1: να βάζουμε πιο
0: σιγά. Θα κάνουμε μία πρόσφατα εδώ το καλοκαίρι.
1: Ναι, έχει πλούσια δισκογραφία.
0: Το καλοκαίρι θα κάνουμε μία εκπομπή,
1: όμορφα,
0: παιδιά,
1: τραγούδια.
0: Θα κάνουμε μία εκπομπή ολόκληρη.
1: Για τον Πόντο, την ιστορία του, για
0: πολλά μνημεία.
1: Να σε καλά, φιλιό.
2: Σκούλιψα και βαλώσε, παραδείσι που λοπό μου. Σαχούλιψα και βαλώσε, παραδείσι.
0: Η επίσημη ανάρτηση, παιδιά, δεν είναι στη σελίδα του σταθμού.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως στο Ράδιο Σεριάνη. Έτσι, μπείτε Ράδιο Σεριάνη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Και θα δείτε καρβιτσωμένη πρώτη-πρώτη το ποντιακό παρακάθι. Από εκεί κάτω συζητάμε. Μου στέλνετε φωτογραφίες, μου στέλνετε καλημέρες κτλ.

0: πόσο μ' αρέσουν αυτά τα γυρίσματα, ρε παιδί μου. Είτε με μπουζούκι είναι, είτε με λίρα είναι. Μ' αρέσουν αυτά τα γυρίσματα.
1: Είναι και η φωνή του Γιώργη Καβριλίδη, ναι. Υπέροχη, και η σκοπή.
0: Όπως επίσης μ' αρέσει, θα τα ακούσουμε πάλι το 500 λίρας κτλ. Ναι. Αλλά μου αρέσει και το γύρισμα που κάνει στα νησιώτικα μετά ο Ματθαίος ο
1: Τσαχουρίδης. Αυτά τώρα, κοίταξε Γιάννη, εδώ υπάρχουν διάφορες γνώμες. Ας πούμε, μερικοί δεν τους αρέσει, ας πούμε, αυτό.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα τι πρέπει να είσαι.
1: Όμως, ναι, ένα σύγχρονος αέρας, ας πούμε, και μια
0: τώρα
1: σύνδεση των ανθρώπων.
0: Πού θα είμαστε, στον πόντο του 1800?
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε,
1: να
0: δηλαδή.
1: Να μην φεύγουμε όμως από το βασικό.
0: Και τι έγινε. Δηλαδή, δεν σ' αρέσει εκείνο το μέτλι τα 9 λεπτά
1: ναι,
0: που έχει.
1: Ναι, μου αρέσει. Προσωπικά μου αρέσει. Μου αρέσει όμως και πάρα πολύ ο Γαβριλίδης με τα τραγούδια, τα ιστορικά, έτσι, αυτά του πόντου, γιατί να μην ξεχνάμε.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην ψαρομευτική γονίτσα μας, εκεί στην ψαροταβένα ο Πρίγκιπας, στην Αγία Τριάδα.
1: Ναι, βέβαια, στην Αγία
0: καλημέρα
1: Τριάδα.
0: Στο φίλο μας τον Παντελή τον Πρίγκιπα, το Γιαννάκη το Σαμλίδη, τον Τόλι το Σαμλίδη, τον κύριο Γιώργο, την πρικυπέσα μας, την κυρία Βαγγελιό και όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, την Αυγή. Καλημέρα και στην Ιχθιόσκαλα, καλημέρα και τους ψαράδες μου όλους. Έναν έμορφο Γαβρίλ, Γαβρίλο Σιδηρόπουλος.
1: Αυτό είναι δικό σου αγαπημένο,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι.
1: Να στο χαρίσουμε. Να στο χαρίσεις τη φραντάλα σου.
0: Έναν έμορφο Γαβρίλ. Έτσι.

0: Το μαγαζί, σου, το μαγαζί λέγεται Άστα τα μαλάκια σου, ρε.
1: Και εγώ νόμισα το τραγούδι.
0: Όχι, ρε. Άστα τα μαλάκια σου λέγεται το μαγαζί. Ολυμπιάδος είναι. Πού είναι, ρε. Γράψε ένα μήνυμα σωστό, ρε. Πώς ανέκεται η γυναίκα σου, ρε.

0: Σήμερα θα κλείσουμε και 5 λεπτά πιο νωρίς, παιδιά, έτσι. Να ξέρουμε.
1: Γιατί λες?
0: Πρέπει να...
1: Να γίνει
0: αλλαγή,
1: σύνδεση.
0: Γιατί έχουμε...
1: Η σύνδεση.
0: Έχουμε διαφημιστικό στις 6. Να σε ξεμπλοκάρω. Όταν δεν είστε καλά κορίτσια σας μπλοκάρω, να το ξέρετε.
1: Εσύ είσαι καλό παιδί.
0: Είμαι, ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι. Εγώ έχω πάψει προπολού να είμαι παιδί, αλλά τέλος πάντων.

0: τον ανήφορο τον κατάλαβα. Σπηλίας τι είναι? Οι σπηλιές?
1: Όχι.
0: Α, τι είναι?
1: Είναι τοποθεσία.
0: Α, τοποθεσία, συγγνώμη.
1: Χωριό.
0: Ναι, γι' αυτό, εντάξει.
2: Πάει σπηλιά στον ανεφορό.
1: Φυσικά είναι. Τι χορός είναι? Διπάτ.
0: Διπάτ είναι.
1: Διπάτ, κύριε.
0: Εγώ νόμιζα ήταν τριπάτ. Μου θυμίζει λίγο στη Σπάργα στον ανήφορο, κανέλα και τα λοιπά.
1: Θυμίζει κάπου.

0: τι θα γίνει με ένα κορτσόπο στο στόμα, είμαστε εμείς οι άντρες. Τόσο ανώμαλοι είμαστε, ρε παιδί μου. Έμα δεν τρεπόμαστε, λίγο. Κορτσόπα, κορτσόπα με λουλούδια, λέει ο άλλος από εκεί.
1: Ο Μάικ,
0: ναι, με λουλούδια, με λουλούδια. Έτσι βέβαια, μόνο με τα λουλούδια δεν είναι.
1: Με λουλούδια ασχολείται η Μάικ.
0: Εγώ πιάνω το λουλούδι από τη μια και τις αρχίζω με τα αγκάθια.
1: Τα αγκάθια είναι για προστασία, παρακαλώ.
0: Ναι, καλά.
1: Από τους κακόβουλους.
0: Και εγώ για να προστατευτώ από τους κακόβουλες.
1: Μην το αφήσεις να πέσει κάτω.
0: Όχι, με τίποτε. Του Παναγία μου.
1: Πες τα Κώστα Θεοδοσιάδη στις πέλες των ανήφορων.
0: Έλα ρε Βαραβά. Κατεβάσαν και πέγγια, φαίνεται, τα παιδιά. Πάνε για να ξεκουραστούν.
1: Τόσο νωρίς.
0: Ναι. Για να δω πώς το κάνεις αυτό. Α, έτσι το κάνεις.
1: Άξον την τραγωδία μου.

0: Η κερασούντα λοιπόν, Σεργιανάκια μου, βρίσκεται στα βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας και βρέχεται από τα νερά του Ευξήνου Πόντου. Ιδρύθηκε το 753
1: π.Χ. Φραντάλα μου!
0: Να, μαν.
1: Βλέπω την εγγόνα μου σε φωτογραφία γι' αυτό.
0: Τι έρωτας είναι και αυτός. Αυτή και αν είναι καψούρα, Σεργιανάκια μου.
1: Καψουροκαψούρο ή καψούρα απλώς. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Από απίκους λοιπόν συνοπής και αποτέλεσε αναπόσπαστο μέλος του ελληνισμού του Πόντου. Η κερασούντα διαδοχικά βρέθηκε υπό την κυριαρχία των Σκυθών, των Μίδων και των Περσών. Απελευθερώθηκε στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. από τον Μέγα Αλέξανδρο και διαδοχικά αποτέλεσε μέρος του Μακεδονικού κράτους και του Βασιλείου του Πόντου υπό τη δυναστεία των Μυθριδατών. Το 65 π.Χ. καταλήφθηκε από τους Ρωμαίους και διαδοχικά αποτέλεσε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Περίοδος κατά την οποία εκχριστιανίστηκε της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ναι, και από το 2004 της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. 7 χρόνια μετά την άλωση της Τραπεζούντας, δηλαδή το 1468, αλώθηκε και η Κερασούντα από τους Τούρκους και από τότε τελεί υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια της Τουρκίας. Η Κερασούντα, όπως και όλος ο Πόντος, πέρασε από διάφορες φάσεις, από τις οποίες άλλες ήταν περίοδοι ευημερίας και άλλες πόνου και δυστυχίας. Σίγουρα όμως η πλέον οδυνηρή περίοδος ήταν αυτή της κυριαρχίας των Οθωμανών, αφού κατά τη διάρκεια της οι κατεκτημένοι Έλληνες λιδωρήθηκαν, σφαγιάστηκαν άγρια και γενοκτονήθηκαν. Επίσης να πούμε, Σεργιανάκια μου, ότι οι Έλληνες που ήρθαν από εκεί, από την Κερασούντα, Γιάννη, που ήρθαν στην Ελλάδα δηλαδή μετά την ανταλλαγή, προτίμησαν να εγκατασταθούν κυρίως σε πόλεις κοντά σε αστικές πόλεις, όπως είναι η Καλυθέα της Αττικής, η Θεσσαλονίκη αλλά και η Δράμα. Οι κερασούντιοι της Αθήνας και κυρίως της Καλυθέας πρωτοστάτησαν επίσης την ίδρυση του Συλλόγου Αργοναύτε Κομνηνή. Και να πούμε και αυτό, ότι ο Νίκος ο Ασλανίδης, ο γνωστός από τα αληθινά σενάρια ο δημοσιογράφος, με τον ντοκιμαντέρ του «Η Μπάντα», που ασχολείται με τη γενοκτονία των Ελλήνων και που πήρε 2 βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης το 2018, βασίζεται στο βιβλίο που έγραψε ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος από την Κερασούντα. Ήταν μουσικός, μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Κερασούντας, που επιστρατεύτηκε βία από τον σφαγέα των Ποντίων, τον Τοπάλο Σμάν. Η ορχήστρα αυτή αποτελούνταν από 13 Έλληνες και 3 Τούρκους. Ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις περιοδίες του Τοπάλο Σμάν και να παίζουν τουρκικά εμβατήρια την ώρα που οι τσέτες έσφαζαν, βίασαν και λίστευαν τους Έλληνες. Στο τέλος έδωσε εντολή και σφαγιάστηκε όλη η ορχήστρα. Ο μόνος που επέζησε, εκ θαύματος βέβαια, ήταν ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος από την Κερασούντα, Γιάννη. Και η Μπάντα του Νίκου του Ασλανίδη, του γνωστού δημοσιογράφου, είναι αυτό το ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε για να μας θυμίζει, να μας κρατάει ζωντανή τη μνήμη. Αυτό λοιπόν το ντοκιμαντέρ, πριν από κάνα δεκαήμερο, ύστερα από πρόσκληση εκεί στην Πρασινάδα, προβλήθηκε εκεί το ντοκιμαντέρ του Ασλανίδη του Νίκου.

Κάτι σαν να

0: άλλο ένα πολύ όμορφο τραγούδι για τον πατέρα, φυσικά από τον
1: Θεόδωρο Παυλίδη.
0: Από τον Θεόδωρο Παυλίδη, το παιδί του Πόντου, το Ακριτοπέδ, τον Ιχτοπούλ, που συντρόφευε τους τερτλίδες και όσους αγαπούν, που παρηγορούσε τους πονεμένους και τους πικραμένους, που έφυγε όμως και αυτός πάρα πολύ νέος.
2: Άστα να πάνε, άστα να πάνε.
0: Και πραγματικά η είδηση έπεσε σαν κεραυνός. Το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα, πραγματικά, στη σύγχρονη ποντιακή ιστορία. Είχε να δώσει πάρα πολλά ακόμα. Θα ακούσουμε από τον ίδιο και τον Κοτζάνα.
2: Ναι, καπάκι. Ωραία. Καπάκι.

0: Και ο Γιώτης ο Γαβριλίδης είχαμε βρει ένα τραγουδάκι για τον πατέρα. Α, στέφιες πατέρα.
1: Α, ναι, δεν το
0: ναι,
1: ακούσαμε.
0: Θα το ακούσουμε μετά από τον Κωνσταντάς. Το ψάχναμε γιατί και το βρήκαμε.

0: Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Γκοτζάναστας, ο Ιστερνών Ακρίτας, ιδιαίτερα ξεχωριστή ηγετική φυσιογνωμία και προσωπικότητα. Εντάχθηκε νεαρός στο Αντάρτικο του Δυτικού Πόντου και έγινε καπετάνιος μόλις σε ηλικία 20 ετών. Η δράση και τα κατορθώματά του στην ευρύτερη περιοχή της Αμάσιας τον κατέστησαν φόβο και τρόμο των Τούρκων και σύμβολο αντίστασης, ελπίδας και στηρίγματος των Ποντίων και χριστιανών και ιδιαίτερα των αμάχων. Γι' αυτό και ο Μητροπολίτης Αμισού και Αμάσιας Γερμανός Καραβαγγέλης τον έχρισε αρχικαπετάνιο. Δεν νικήθηκε ποτέ από τους Τούρκους, συντρίβοντας μάλιστα μια τουρκική μεραρχία στη μάχη της Σταζλού, η οποία θύμιζε τα Δερβενάκια. Έγινε θρύλος ως νέος Κολοκοτρώνης. Δυστυχώς όμως λίγο αργότερα, στις 2 Δεκεμβρίου του 1922, σε περίοδο αμνηστίας, οι Τούρκοι άνανδρα τον δολοφόνησαν, ήταν μόλις 26 ετών.
1: Τι περίμενες από τους Τουρκαλάδες.
0: Ο τελευταίος Ακρίτας, ο θρυλικός καπετάνιος, επάξια κατέχει τιμητική θέση στο αθάνατο πάνθεον των ηρώων του Ποντιακού Αντάρτικου και του ελληνικού έθνους. Αιωνία η μνήμη του.
1: Μη πω τίποτα για εσάς και τον προφήτη σας.

Άντε, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Μας έδωσε μήνυμα εδώ πέρα η Πίτρια, λέει θα ανοίξουμε γραμμές. Λέω να ανοίξουμε, γιατί όχι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Άμα κάνετε κέφι, καλώς. Αν όχι, συνεχίζουμε εμείς μέχρι τις 6, 6 παρά 5 που θα κλείσουμε σήμερα, με τα ποντιακά μας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Κατεβέσαμε και πέγγια, πίνουμε τον καφέ μας το και δουλεύουμε για να ρε.
0: Καλή ξεκούραση, Πασέ μου.
2: Καλή ξεκούραση.
0: Σε σένα και στις κοριτσάρες σου, να σε καλά, να σε καλά.
2: Να σε καλά, Βαρβά.
0: Μετά από το Βαραβά πάμε και στη Βέρεια. Έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
3: Κυρία Ελπίδα, αν μπορείς πες τα οτία πώς γίνονται.
2: Τα οτία, ναι.
3: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ Χριστίνα μου, ευχαριστώ. Τα οτία, παιδιά, είναι δυναμία μου. Όχι ότι τα άλλα τα πυροσκή δεν είναι αδυναμία μου.
2: Α, όλα είναι αδυναμία
0: σου. Η βρωμιάρα δεν είναι αδυναμία μου.
2: Ναι, τώρα τη δοσολογία δεν θυμάμαι ακριβώς. Με το μάτι συνήθως αυτά.
0: Εντάξει, την άλλη φορά να το πούμε.
2: Νερό, λαδάκι, αλεύρι, συνήθως όλες τις συνταγές έτσι. Φυσικά μπέικιν για να φουσκώσουν. Το ιδιαίτερο είναι ότι αυτά το κόβεις έτσι σαν ρόμβο και στη μέση έχει μία τρύπα, μπαίνει μία άκρη μέσα στην άλλη, ψήνεται βέβαια σε καυτό λάδι.
0: Κανέλα, θα ρίχνεις από πάνω.
2: Ναι, άμα θες, ναι. Έχει όμως και ζάχαρη, δεν θυμάμαι τη δοσολογία. Για να... Αυτό ήταν το κέρασμα στους δάμους.
0: Το
2: γλυκό
0: καλά.
2: Των ποντίων. Ναι.
0: Θα το πούμε την επόμενη φορά.
2: Ναι.
0: Την επόμενη
2: εγώ συνήθως με εμπειρικά το κάνω.
0: Με το μάτι, εντάξει.
2: Το μάτι. Αλλά έτσι δεν μπορούμε να το δώσουμε.
0: Λοιπόν, 2-31-111-95-50. Άμα κάνετε κέφι, καλώς. Αν όχι, μουσικούλα μέχρι τις 6 παραπέντε. Και κάτι που θα μας πει η ποιήτρια.
2: Εδώ αυτός ο συνοικισμός, Γιάννη, τα Κωνσταντινοπολίτικα, ναι. Ξέρεις ότι είναι ο μοναδικός, μοναδικός, δεν υπάρχει δηλαδή κάπου αλλού.
0: Κωνσταντινοπολίτικα.
2: Ναι.
0: Υπάρχει οικισμός Κωνσταντινοπολίτων.
2: Πού?
0: Κωνσταντινοπολιτών. Στην Ποτίδια, πριν από μένα.
2: Α, σιγά, αυτό είναι Κωνσταντινοπολίτες όμως.
0: Ναι,
2: αυτοί.
0: Ναι. Όλοι αλήθεια. Αυτοί οι Κωνσταντινοπολίτες. Από εδώ από τα Κωνσταντινοπολίτικα κάνανε εκεί πέρα, πήραν ένα μέρος.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, πουλί μου.
0: Έλα, ρε πάλι, καρέ μου.
2: Φόδωρε.
0: Έλα, φοβερή μου. Τι
4: κάνεις. Ιαν και ολοία.
2: Καλημέρα.
4: Γεια σου, Φόδωρε.
2: Είσαι καλά.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά. Καλή δουλειά, παλικαράκι.
2: Ευχαριστούμε, Θόδωρε. Σήμερα δεν έχει εργασία.
0: Εκεί δουλεύει σήμερα, Θόδωρε.
4: Έχει, φεύγω, ναι.
0: Βέβαια.
2: Και σήμερα.
0: Μόνο Κυριακή δεν δουλεύει, το ξέρω.
4: Μόνο Κυριακή, ναι.
0: Έγινε Πασάβο. Άντε, φυλάκια.
4: Κυριακή παίρνω ρεπό. Αλλά η δουλειά δουλεύει και Κυριακή.
2: Και ναι. Το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Δουλεύει συνέχεια. 365 μέρες δουλεύει. Δεν σταματάει.
2: Να είσαι καλά.
4: Ταΐζουμε τα νοσοκομεία της πόλης.
0: Έτσι, μπράβο. Άλλα, να σε καλά, αγόρι μου, φυλάκια.
2: Να σε καλά, έγινε. Να σε καλά.
0: Φιλιά, να σε καλά. Τι θέλεις από τη ζωή μου, να σήκω και φύγε.
5: Όχι, μα ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
0: Α, εντάξει.
2: Να σε καλά, Τζόρτζ, και εμείς σου ευχόμαστε. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο. Α, ήσουν μέχρι το τέλος δηλαδή, ε.
5: Ναι, ελπίζω, εσύ έχεις αδυναμία στο διπάτο, εγώ έχω αδυναμία στο ομάλ.
0: Α, στο ομάλ.
2: Εγώ στο διπάτο, ναι.
0: Και εγώ στο τικ.
2: Ναι, ο Γιάννης πιο γρήγορο.
0: Ναι, εννοείται.
2: Παστό, ναι, βέβαια. Είναι πολύ χωρί. Βέβαια, να είσαι καλά.
0: Φιλιά, αγόρι μου, να είσαι καλά.
2: Την αγάπη μας.

0: Σιγά τώρα.
1: Και είναι και τα αγαπημένα μας τα λαζούδα.
0: Είναι αγαπημένο μας, αλλά τι να κάνουμε.
2: Είναι και την κυρία Ελπίδα.
0: Ωραία. Θα μας δώσεις την άλλη φορά.
2: Έγινε.
0: Θα την ενημερώσω, θα μου πεις ποια μέρα είναι. Θα την ενημερώσω, κυρούλα. Τετάρτη. Ωραία.
1: Τώρα είναι η εποχή για τα λαζούδα.
0: Ένα.
1: Τα καλαμπόκια.
2: Ένα.
1: Τώρα τρώνατα.
0: Να σε καλά.
1: Φιλιά, Ηλία μου,
0: να σε καλά. Ναι, με είπε, μου λέει να ενημερώσουμε, λέει και τα λοιπά. Λέω εντάξει, να ενημερώσουμε, αλλά.
1: Μετά γαρτένουνε, λέει. Γίνονται σκληρά, δεν τρώγονται. Α, δηλαδή αυτό ο οικισμό δεν είναι μοναδικό.
0: Σαν οικισμός είναι, εκεί τώρα είναι, πήραν ένα κομμάτι και το δώσανε σε ανθρώπους Κωνσταντινούπολη που έχουν σπίτια εδώ να κάνουν το εξοχικό εκεί.
1: Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι μοναδικός.
0: Μοναδικός είναι εδώ αυτός.
1: Βέβαια. Ναι. Δημιουργήθηκε από Κωνσταντινοπολίτες τη δεκαετία του 1960 για να διαιωνίσει το όνομα της βασιλεύουσας των πόλεων.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτος πρόεδρος, όμως αυτό σίγουρα δεν το ξέρεις.
0: Για πες μου.
1: Ήταν ο Κωνσταντίνος Καμιτάκης.
0: Πού το ξέρω, γιατί αυτός με ξέρει.
1: Λίγο πιο πάνω, από εδώ, από τη σπηλιά που είσαι,
0: ναι.
1: Υπάρχει μία πλάκα
0: ναι.
1: που έχει, το έχω φωτογραφίσει, θα στο δείξω,
0: ναι.
1: κάποια στιγμή, που έχει ακριβώς το όνομά του και λέει πρώτος πρόεδρος του οικισμού, του συνοικισμού των Κωνσταντινοπολιτών.
0: Και εμένα φτιάξανε πλάκα έξω από το σπίτι.
1: Δεν την είδα.
0: Ήρθε ο άρχοντας, λέει.
1: Πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών, Γιάννη, το 1923, ήταν 400.000 περίπου στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα δεν είναι ούτε 1.500, είναι πολύ λιγότεροι.
0: 1.300, κάπου εκεί πέρα μέσα είναι, ναι, ξέρω, ναι, ναι. ξέρω, ξέρω.
1: Έτσι.
0: Να σε
1: αυτός
0: καλά.
1: Λοιπόν είναι ο συνοικισμός Κωνσταντινοπολιτών Πηλέας Θεσσαλονίκης με έντονο το ίχνος της πόλης και των Ρωμιών στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που λες είναι δηλαδή συμπληρωματικό. Αυτός είναι ο μοναδικός όμως εδώ. Συνοικισμός των Κωνσταντινοπολιτών.

0: Να κυρούλα. Τι έγινε Αργυρό μου, για μισό λεπτό. Έλα Ρούλα μου. Ρούλα στον αέρα είσαι, έλα καλημέρα.
1: Έλα μωρέ.
0: Τι κάνεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλά, α,
0: είπε... είπε να μας δώσει.
1: Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλημέρα Ρούλα μου.
0: Δεν σε ενημερώσαμε να πάει να μας πάρεις εκεί πέρα
1: και
0: τα καλούδια.
1: Εγώ στη Δράμα είμαι πέσιμα.
2: Α, και εσύ πατριωτάκι. Ναι.
1: Να έρθει Μικρομηλιά.
2: Μικρομηλιά.
0: Μικρομηλιά. Ναι, πού είναι, ναι. Σε ποιο μέρος ακριβώς είναι.
2: Αυτό που...
1: Ναι, πάνω στα σύνορα. Πάνω από, τη... από τον Έστω.
0: Α, είσαι πάνω εκεί ψηλά που λένε, στη... στα σύνορα με τη Βουλγαρία δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Καλά Ρούλα μου, άντε, φιλάκια θα τα πούμε. Να σε καλά.
2: Τα χωριά είναι σίγουρα ερημωμένα πλέον, Γιάννη.
0: Καλά, εντάξει. Τι να κάνεις.
2: Δεν έχουν ούτε κατοίκους.

0: Λοιπόν, να το κλείσω, παιδιά.
1: Να μιλιάνεις καρδία μσά, χίλια χρόνια μία.
0: Για πάμε.
2: Θυμάμαι τη μάνα μου να ζυμώνει ψωμί στις 3 το πρωί. Σήκω Κωστάκι μου λέει, φεύγουμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί να φύγουμε? Το σπίτι μας ήταν παλάτι. 2 πατώματα, αυλή με κλιματαριά, το εργαστήρι του πατέρα. Ο πατέρας φόρτωνε το κάρο. Έβαλε μέσα τη γιαγιά που δεν περπατούσε, τη μικρή μου αδερφή την Κατερίνα 3 χρονών και 2 μπόγους. Μόνο τα απαραίτητα, είπε. Η μάνα πήρε το εικόνισμα της Παναγίας από το εικονοστάσι, το φίλησε και το τύλιξε σε μία πετσέτα. Μετά έβγαλε τα κλειδιά από την πόρτα. Τα κρέμασε στο λαιμό της με μια κορδέλα. «Θα γυρίσουμε, παιδί μου», μου είπε. Το πίστευε. Βγήκαμε στο δρόμο. Όλα τα βουρλά ήταν στο δρόμο. Κάρα, μουλάρια, άνθρωποι με τα πόδια. Οι γειτόνισσες έκλαιγαν. Η κυρά Μαρία φιλούσε τις πλάκες της αυλής της. Ο Παπαγιάννης περπατούσε με το Ευαγγέλιο αγκαλιά. Κανείς δεν μιλούσε δυνατά. Μόνο τα παιδιά έκλαιγαν.

βρέθηκαν. Στο δρόμο για το σκαλοχώρι είδα τον δάσκαλό μου, τον κύριο Λεωνίδα. Κρατούσε δυο βιβλία. Τα έσωσα από το γυμνάσιο, μου είπε. Τον Όμηρο και τον Σολομό. Να μην καούν. Στην παραλία ήταν η κόλαση. Χιλιάδες κόσμος, βάρκες. Ένας ναύτης φώναζε. Οι γυναίκες και τα παιδιά πρώτα. Η μάνα με έσπρωξε σε μια βάρκα. Ανέβα, Κωστάκι. Κρατιόμουν από τη φούστα της. Μαζί, μάνα. Ανέβηκε και αυτή με την Κατερίνα στην αγκαλιά. Ο πατέρας έμεινε πίσω να βοηθήσει τη γιαγιά. Θα έρθω με την επόμενη, φώναξε. Μέσα από τη βάρκα κοίταξα πίσω. Τα βουρλά φαίνονταν μακριά και ξαφνικά καπνός. Μαύρος καπνός από την πλευρά του Αγίου Γεωργίου. «Η μάνα μου σταυροκοπήθηκε, Παναγία μου», ψιθύρισε. Δεν έκλαψε. Καμία γυναίκα δεν έκλαιγε δυνατά. Μόνο δάκρυα έτρεχαν σιωπηλά. Στο καράβι για τυχείο μας έδωσαν μια φέτα ψωμί. Εγώ ρώτησα, «Μάνα, πότε γυρίζουμε?» Με κοίταξε. Τα μάτια της ήταν άδεια. «Όταν μεγαλώσεις, Κωστάκι, όταν μεγαλώσεις». Ο πατέρας δεν ήρθε με την επόμενη βάρκα. Ήρθε μετά από 15 μέρες στοιχείο, με τα ρούχα σκισμένα, ξυπόλυτος. Τη γιαγιά την άφησε στα βουρλά. «Δεν άντεξε στο δρόμο», είπε μόνο. «Δεν ξαναμίλησε για αυτήν ποτέ». Στη Νίκαια, το 23, μέναμε σε μια παράγκα. Η μάνα κρέμασε το εικόνισμα στον τοίχο και τα κλειδιά. Τα έβλεπα κάθε μέρα. Μέχρι που πέθανε το 1960, τα είχε στο λαιμό της. Ξέρεις τι δεν ξέχασα ποτέ? Τη μυρωδιά. Τη μυρωδιά του σπιτιού μας, το τελευταίο ψωμί. Ψωμί, βασιλικός από την αυλή και θάλασσα. Αυτή τη μυρωδιά την έψαχνα σε όλη την Ελλάδα. Δεν τη βρήκα πουθενά. Είμαι 63 χρονών τώρα. Τα κλειδιά τα έχω εγώ. Σκουριασμένα. Δεν ανοίγουν καμία πόρτα πια. Αλλά δεν τα πετάω. Γιατί? Δεν ξέρω. Ίσως γιατί η μάνα μου είπε θα γυρίσουμε. Και εγώ στα 10 μου την πίστεψα. Τα βουρλά. Καμάρι ήταν παιδί μου. Καμάρι και καρφί. Καρφί που μπήκε στην καρδιά μας και δεν βγήκε ποτέ. Μαρτυρία προφορική. Μια καταγραφή. Το 1975 Νίκαια. Κώστας Βουρλιώτης.

0: Λοιπόν, μας έκανες την ψυχούλα τώρα. Βάλε το φινάλε, Ελπίδα.
1: Όλα κρούω πουλόγατα. Αυτό που λέει ο Γιώτης ο Γαβριηλίδης. Όλα έμειναν εκεί πίσω, Γιάννη, όμως η μνήμη, η ιστορία παραμένει ζωντανή και εμείς μέσα από αυτές τις εκπομπές που αριθμούν πλέον αρκετές τώρα, Γιάννη, προσπαθούμε κάθε φορά να κρατούμε την μνήμη, την παράδοση ζωντανή μαζί με σας πάντα στην παρεούλα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν και απόψε όλοι μαζί και συντονιστήκαμε. Παρά τα μικρά τα προβλήματα, τα καταφέραμε. Αδάιμες και θα συναντηθούμε ξανά σύντομα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα σε όλα τα Σεριανάκια, την αγάπη μου σε όλους.
0: Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Να στείλω την καλημέρα μου και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και στην γλυκιά μου τη Μέλπο, που λέει τι όμορφα λέει που τα λες με τη γλυκιά φωνή σου, να είσαι καλά Μέλπο μου. Εσείς τα βλέπετε όλα όμορφα, εδώ είμαστε για να τα λέμε, να σε
1: Κωνσταντίνος
0: καλά
1: από τα Μουτανιά, λέει πολύ συγκινητική ιστορία.
0: Να σε καλά Κωνσταντίνο.
1: Εγώ θα κλείσω όπως λύνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας παιδιά, επιλεγμένη μουσική μέχρι τις 9. 9 η ώρα έρχεται Κώστα του Παζαφυρίου παρέμβαση. Μετά έρχεται ο Δήμος ο Βαρδάκης, ο Γιώργος ο Μάντζιος και όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε τη Δευτέρα το ξημέρωμα στις 3. Έτσι, το Σεργιάννη θα ξεκινήσει στις 3. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο παιδιά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Φιλάκια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showbiz σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός, το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

φτωχό το σπιτικό του, το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιο συμφορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη. Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
1: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Πάρκινγκ Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Σας το λέγα! Το σύστημα!
13: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Τσουλήθρα με νερό
16: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
20: Το τάγκο.
19: Θα σας ειδοποιήσουμε.
20: Περίμενε.
21: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
19: Φτιάξε βαλίτσες.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
23: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Ποιος?
2: Δεν ξέρω.
5: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια, να ξαναγίνω καβαλάς και ξαναέλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου. Ωραία.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
6: παντρούσκα.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
19: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκι. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. το delivery στην Ελλάδα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
23: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
13: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
14: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
15: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Ή happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
9: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικερ. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
18: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
17: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
21: Να ζήσετε!
22: Άσε μένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, με καθυστέρηση μισής ώρας. Όμως καταλαβαίνετε υπάρχει μια ποικιλία καθυστερήσεων. Υπάρχει μια καθυστερήσεων η οποία είναι οργανωμένη συλλήφθην για να έχουν τον κόσμο στο περίμενα και υπάρχει και μια ποικιλία καθυστερήσεων που οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα. Εμείς είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα γιατί όπως ξέρετε τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις και όλα αυτά τα μηχανήματα λειτουργούν με μηχανισμούς οι οποίοι και αυτοί μπορεί να μην έχουν ανθρώπινη συνείδηση αλλά έχουν τεχνητή συνείδηση και μερικές φορές μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Γι' αυτό και αρχίζουμε με καθυστέρηση μισής ώρας. Αλλά είχα μια ωραία παρέα έξω στη γραμματεία, η γοητευτικότατη κυρία Μιχαηλίδου Κατερίνα, η οποία έκανε τη μισή ώρα να περάσει πάρα πολύ εύκολα παρέα με τον Γιάννη τον Διτζηράπη, που είχε αυτός περίμενε να αποκατασταθεί το μηχανικό πρόβλημα. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια ποικιλία τεράστιων προβλημάτων στην Ελλάδα μας, τα οποία δυστυχώς είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν αυτοί που μας κυβερνάνε. Και όταν λέω ανίκανοι να αντιμετωπίσουν αυτοί που μας κυβερνάνε, δεν αναφέρω ότι φταίνε μόνο αυτοί που μας κυβερνάνε, αλλά φταίει το ανθρώπινο είδος που ζει σε αυτή τη χώρα και λένε Έλληνες, διότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει ικανότητα ανθρώπων οι οποίοι να διαθέτουν τα προσόντα για να κυβερνήσουν την Ελλάδα, και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για να ξεσηκωθούν οι Έλληνες και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα σχετικά με την κατασκευή των πόλεων, σχετικά με τα ακίνητα, σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες, σχετικά με τα τεράστια έξοδα τα οποία εισπράττουν υπομορφή φόρων για να κυβερνήσουν άνετα, μια που είναι ανίκανη να δημιουργήσουν βιομηχανίες και πηγές πλούτου στην Ελλάδα. Και φτάσαμε στο σημείο το ακίνητο, το οποίο είναι το μετερίζει του κάθε ανθρώπινου είδους με 4 με 2 πόδια και 2 χέρια, να έχει φτάσει στα ύψη και κανένας να μην αναλύει στον κόσμο τι συμβαίνει με τα ακίνητα. Η ζήτηση για τα σπίτια και τα οικόπεδα είναι εξόχως εξωπραγματική. Για την άλλη μεριά θα έχουμε και νέο άλμα, κυρίες και κύριοι, στους φόρους μεταβίβασης. Ενδεικτικό της δυναμικής της αγοράς των ακινήτων στην Ελλάδα είναι ότι μόνο τον περασμένο Μάρτιο, ελληναράδες μου, τα έσοδα από τους φόρους μεταβίβασης, τα έσοδα από τους φόρους μεταβίβασης που πήγαν στην τσέπη του κράτους, αυξήθηκαν κατά 20,2%. Αυξημένες κατά 14% είναι και η πράξη στους φόρους μεταβίβασης ακινήτων το πρώτο τρίμηνο του 26. Η ζήτηση παραμένει ισχυρή γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι για να κοιμάται ήσυχος πρέπει να έχει ντουβάρια για το μέλλον, γιατί το χρήμα χάνει την αξία του. Ενώ το περασμένο περιορισμένο απόθεμα κατοικιών εξακολουθεί να διατηρεί τις τιμές υψηλά επίπεδα, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα προς πώληση. Είναι περιορισμένος ο αριθμός των ακινήτων που πολλούνται, γι' αυτό και οι τιμές πάνε στα ύψη. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, μια ενδεικτική δυναμική σχετικά με την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. Όταν τον περασμένο Μάρτιο τα έσοδα από τους φόρους μεταβίβασης αυξήθηκαν 20,2%. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, το σπίτι, η στέγη σε μια χώρα η οποία είναι φτωχή οικονομικά να έφτασε στα ύψη η τιμή των ακινήτων, με αποτέλεσμα όλοι οι λεφτάδες από τα Βαλκάνια, όλοι οι Ισραηλινοί που έχουν λεφτά, αμέτρητοι Τούρκοι αγοράζουν όπου βρουν ακίνητα, οι Τούρκοι στα νησιά, οι Βαλκάνοι στη Βόρεια Ελλάδα και οι Ισραηλινοί στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα και στα νησιά. Ο Έλληνας τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα και λέει, κυρίες και κύριοι, πού καταντήσαμε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ασταμάτητες μεταβιβάσεις οικοπαίδων και αγροτιμαχίων, τα έσοδα να είναι τεράστια, να φτάνε δισεκατομμύρια ευρώ, οι φόροι να είναι τεράστιοι και κανένας, κυρίες και κύριοι, να μην ενδιαφέρεται για το φουκαρά τον Έλληνα, ο οποίος θέλει ένα σπίτι για να μείνει χωρίς άγχος αυτός και η οικογένειά του. Κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα έχουν βάλει
οι κύριοι της κυβέρνησης ένα υψηλό αφορολόγητο ποσοστό, δηλαδή μέχρι 800.000 ευρώ οι κληρονόμοι, τα παιδιά δηλαδή των γονέων που θα κληρονομήσουν ακίνητα δεν πληρώνουν φόρο. Αλλά από την άλλη μεριά, στο μικροσκόπιο της ΑΕΔΕ βρίσκονται ασταμάτητα οι μεταβιβάσεις, οι οποίες είναι μυστήριες, είναι αδικαιολόγητες. Η λέξη φορολογία, η λέξη έλεγχος, η λέξη δεν θα μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ γιατί δεν έχετε σπίτι, κυριαρχεί στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο, κυρίες και κύριοι, δεν ενδιαφέρεται για το λαό, αλλά ενδιαφέρεται μόνο πώς θα κυβερνήσει. Επειδή ενδιαφέρεται μόνο πώς θα κυβερνήσει, έχουμε ένα απολυταρχικό πρωθυπουργικό σύστημα, το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από τα στρατιωτικά καθεστώτα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει 70-75 άτομα. Έχουμε μια βουλή με 300 άτομα. Μας στοιχίζουν αμέτρητα λεφτά όλοι αυτοί και κανένας δεν δίνει σημασία για το φουκαρά τον Έλληνα όταν πληροφορούμεθα ότι οι πωλήσεις κρέατος στα κρεοπολία έχει μειωθεί κατά 50%. Συγχρόνως το οικονομικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη χώρα έχει μεγαλώσει την γέννηση φωνιάδων. Διότι οι φωνιάδες, κυρίες και κύριοι, οι δολοφόνοι δεν φυτρώνουν. Οι δολοφόνοι γεννιούνται, μεγαλώνουν και δημιουργούνται. Φτάσαμε στο σημείο καθημερινά να βλέπουμε εγκλήματα τα οποία μας κάνουν εντύπωση, όταν όλοι ξέραμε ότι ζούμε σε μια ήρεμη χώρα και όταν ακούγαμε ένα έγκλημα όλοι προβληματιζόμαστε. Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν και να κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες άτομα στη χώρα μας τα οποία έχουν συλληφθεί κατά επανάληψη, έχουν φάει διάφορες μη φυλακίσιμες ποινές, πληρώνουν κάποιο πρόστιμο και κυκλοφορούν ελεύθεροι με αποτέλεσμα το δολοφονικό τους ένστικτο να αυξάνεται και να μην τελειώνει ποτέ μέχρι να κάνουν και τη δολοφονία. Να είναι καλά, κυρίες και κύριοι, το εισπρακτικό σύστημα. Όταν σήμερα πας σε ένα δικαστήριο και καταδικάζεσαι, και πά να κάνεις έφεση, ανεβαίνεις σαν το δούλο, σαν το κορόιδο πάνω σε ένα γραφείο των δικαστηρίων, του βάζουν να πληρώσεις τα δικαστικά έξοδα, του βάζουν ένα ωραίο πρόστιμο, και έτσι και κάνεις έφεση για το πρόστιμο, σου λένε δώσε το 75% προκαταβολή για να κάνεις έφεση. Αν δεν δώσεις το 75% προκαταβολή, δεν μπορείς να κάνεις έφεση. Του βάζουν 1.500 ευρώ πρόστιμο, θα δώσεις το χιλιάρικο, θα κάνεις την έφεση. Και αν τη χάσεις, χάνεις το χιλιάρικο. Αν την κερδίσεις, που δεν την κερδίζεις ποτέ, πληρώνεις τα 1.500 ευρώ. Επομένως, μεγαλώνουν αμέτρητοι φωνιάδες στην πατρίδα μας, κυκλοφορούν αμέτρητοι φωνιάδες με περιοριστικούς όρους, κάθε μέρα συλλαμβάνονται άνθρωποι που κάναν δολοφονίες και λένε όλοι αυτοί έχουν βαρύ ποινικό μητρό, δεκάδες χιλιάδες είναι όλοι αυτοί, με αποτέλεσμα στην Ελλάδα, αντί να φυτρώνουν τα παραδοσιακά γευστικά προϊόντα, να φυτρώνουν, να δημιουργούνται, να γεννιούνται και να μεγαλώνουν δολοφόνοι. Όταν μια γυναίκα και μια ολόκληρη κοινωνία έχουμε φτάσει στο σημείο να πιστεύει ότι η γυναίκα είναι δευτέρας κατηγορίας δυναμική σε μια κοινωνία, τότε φτάνουμε στο σημείο να έχουμε την εντύπωση ότι οι γυναίκες είναι για να γεννάνε παιδιά και να τα μεγαλώνουν τα παιδιά και συγχρόνως να τρώνε ξύλο από διάφορους δολοφόνους, οι οποίοι είναι και οι πατέρες των παιδιών τους. Υπάρχουν κάθε μέρα καταγγελίες ότι προσπαθεί να γίνει κάτι το σωστό, αλλά κανείς δεν τα καταφέρνει, διότι η αστυνομία δεν λειτουργεί σωστά, η δικαιοσύνη να την κρίνετε εσείς καλύτερα. Όλοι ήξεραν γιατί κάποιος δολοφόνησε κάποιος, κανείς δεν μίλησε όμως, με αποτέλεσμα σήμερα να κλαίνε όλοι τους διαφόρους ανθρώπους που δολοφονούνται, όπως πρόσφατα δολοφονήθηκε μία μάνα με το παιδί της προχθές στην Αθήνα. Οι φωνιάδες δεν φυτρώνουν, κυρίες και κύριοι. Οι φωνιάδες γεννιούνται και μεγαλώνουν. Και όσο πιο διαλυμένη είναι μια κοινωνία, όσο πιο μεγάλα οικονομικά προβλήματα έχει μια κοινωνία, όσο χειρότερη σχολική αγωγή έχει μια νεολαία, όσο προβλήματα έχει μια νεολαία στο θέμα της δημιουργίας των θεμελίων για να μεγαλώσει ένα παιδί, τόσο γεννιούνται και μεγαλώνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τη φυσιολογικότητα και γίνονται επικίνδυνοι με την ύπαρξή τους στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν νόμοι. Και βλέπετε ότι προχθές συνελήφθη μία συμμορία, εκ των οποίων ο αρχηγός ήταν 21 χρονών, είχε πανάκριβο αυτοκίνητο, και οι υπόλοιποι που αποτελούσαν τα μέλη της συμμορίας ήταν μέχρι 14 ετών. 14 ετών αποτελούσαν τα μέλη της συμμορίας. Όλα αυτά τα τμήματα, κυρίες και κύριοι, τα ζητήματα έχουν δημιουργήσει διάφορες απορίες. Δεν είναι δυνατόν μία κοπέλα που τη λέγανε Κυριακή
να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα να ζητάει ένα περιπολικό για να την μεταφέρουν. Ο αστυνομικός του περιπολικού, ο οποίος έπρεπε να είναι σπίτι του και τιμωρημένος με φυλάκιση, την κοροϊδεύει και να λέει ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί, και δολοφονήθηκε σαν τέρας. Η μάνα δολοφονήθηκε από το τέρας που ήταν ο σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα τα τέρατα αυτά να πολλαπλασιάζονται και να υπάρχει μία φοβία σχετικά με τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, αυτός που δολοφόνησε μία κοπέλα ήταν στο διπλανό δωμάτιο που κοιμόταν τα παιδιά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι γνωστά όταν δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει απολύτως τίποτε, για να μας πείσουν για ποιο λόγο αφαίνονται ελεύθεροι κάθε τόσο άνθρωποι οι οποίοι τιμωρούνται με 6, 7, 8, 10, 15 μήνες φυλακή. Δεν κρίνεται το αδίκημα της τιμωρίας, πληρώνουν τα πρόστιμα, κάνουν έφεση και το παραδάκι ρέει στα δικαστήρια, αλλά την άλλη μεριά ρέει και η αύξηση της εγκληματικότητος, η οποία μας έχει κάνει σε αυτή τη χώρα να είμαστε υποκριτές, να κάνουμε ότι κλαίμε για τα εγκλήματα, από την άλλη μεριά να ψάχνουμε στην τηλεόραση για να βρούμε κάτι πιο ικανοποιητικό, για να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας για την εγκληματικότητα και μετά αυτοί οι οποίοι δημιουργούν την εγκληματικότητα. Όλοι οι Έλληνες είναι προβληματισμένοι. Σε τι χώρα ζούμε? Φτάσαμε στο σημείο να ζούμε σε μια χώρα όπου ο λαός της είναι Έλληνες. Και το τονίζω αυτό γιατί ξεσηκωθήκαμε όταν η κυρία Καριστιανού ξεσήκωσε τον κόσμο δύο φορές σχετικά με την ιστορία των Τεμπών, και βλέπουμε τώρα την κυρία Καριστιανού σε διάφορες εκπομπές με καθαρό πολιτικό ύφος, με καθαρό πολιτικό λέγιν, με καθαρό ελκυστικό ύφος όταν μιλάει, να το παίζει πολιτικός και να μην ασχολείται με το δράμα των Τεμπών, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο θα εκλεγεί για να πάει στη Βουλή. Φτάσαμε στο σημείο, σε αυτή τη χώρα που νομίζουμε ότι είναι δημοκρατία, σε αυτή τη χώρα που εσείς που την κατοικείτε νομίζετε ότι είστε μάγκες, να έχουν ληστέψει από τους συνταξιούχους τον 13ο και τον 14ο μισθό. Σε ποιο μέρος του κόσμου ένας άνθρωπος που εργάζεται και πληρώνει συντάξεις και πληρώνει ένσημα, έρχεται η ώρα να πάρει τη σύνταξη, εμφανίζονται κάποια στιγμή οικονομικά προβλήματα

δεν μπαίνουν χρήματα τα οποία είναι 14 φορές επί 14 απορροπλασιάζεται αυτή την ολόκληρη περιουσία. Αυτό είναι ένα πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο το οποίο κοροϊδεύει τον κόσμο και έρχεται τώρα ένα άλλο καινούριο παραμύθι για ένα 13ο μισθό το οποίο θα δώσει η κυβέρνηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Τι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίες και κύριοι? Μήπως οι δημόσιοι υπάλληλοι διαφέρουν από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους? Ή το κυβερνητικό επιτελείο νομίζει ότι με αντίστροφες μετρήσεις και διάφορα γελία αποκαλυπτήρια της πρωθυπουργικής ατζέντας μας φέρουν στο σημείο κάθε χρόνο να περιμένουμε τα παραμύθια της Καλλιμάς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να έχει κάνει τους πολιτικούς να μην καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος τους έχει πάρει στο ψηλό, γιατί αναφέροντας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ο κόσμος γελάει, επειδή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια έκθεση όπου κάνουν δηλώσεις οι πολιτικοί με πρώτο και καλύτερο τον Πρωθυπουργό, κοροϊδεύοντας τον κόσμο με χειρότερο τρόπο. Επομένως, μια που η δικαιοσύνη ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τον ελληνικό λαό, ας μας ενημερώσει με ποιο δικαίωμα κόψανε τη 13η και τη 14η σύνταξη από συνταξιούχους ανθρώπους, οι οποίοι με τις κρατήσεις που τους γίνανε από τους μισθούς όταν δουλεύανε πληρώσανε τα μαλλιά της κεφαλής τους, και έρχεται το κράτος 2 μήνες, 3 μήνες πριν από τον Τζίπρα και κόβει τις συντάξεις το 13ο και 14ο μισθό με το έτσι θέλω, χωρίς να λέει ότι τα λεφτά που τους κρατήσανε πάνε πυρ πίσω και πατρίδος. Σε ποιο μέρος του κόσμου δεν θα είχε επαναστατήσει ο κόσμος? Σε ποιο μέρος του κόσμου αυτή η χώρα φοβάται να κάνει κινήματα εις βάρος των κυβερνώντων όταν υπάρχουν οι αδικίες? Σε ποιο μέρος του κόσμου η συναισθηματικότητα είναι ισχυρότερη από τα συμφέροντα? Μπορεί να αισθανθήκαμε μια συναισθηματικότητα έντονη με το θέμα των Τεμπών, αλλά το θέμα των Τεμπών ήταν μια προβολή κυρίως της κυρίας Καριστιανού, η οποία το εκμεταλλεύτηκε περίφημα. Αλλά το θέμα της καθημερινής ύπαρξης της ζωής σας με φτηνά και μπατηρημένα περιεχόμενα στις τσέπες σας θα σας κάνει να ταλαιπωρείτε μονίμως, διότι δεν υπάρχει ικανότητα διαμαρτυρίας σε αυτή τη χώρα να ξεσηκωθούν όλοι για ποιο λόγο κλέψανε τις κρατήσεις που κάναν τόσα χρόνια από συνταξιούχους και δεν επιστρέφουν τα λεφτά που τους φάγανε. Πάρτε παράδειγμα στην Αλβανία. Κάθε μέρα όλη η Αλβανία είναι ξεσηκωμένη γιατί έρχονται Αμερικανοί επιχειρηματίες να πάρουν ένα σημαντικό νησί τουριστικής μορφής που υπάρχει, ένα σημαντικό νησί από επιχειρηματικής και από επιστημονικής άποψης, και κάθε μέρα γίνονται, κυρίες και κύριοι, τεράστιες κινητοποίησεις στην Αλβανία για το συμφέρον της χώρας τους. Εδώ πού είναι οι κινητοποίησεις για το συμφέρον σας? Καμία! Σας κορυδεύουν, σας δουλεύουν και αυτοδουλεύεστε, και οι ένοχοι είστε εσείς που ρίχνετε την ψήφο σας σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4.

Σχετικά με αυτό που σας είπα, αγαπητοί μου Ελληναράδες, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια ωραιότατη δήλωση, η οποία περιλαμβάνει μια λέξη με κεφαλαία γράμματα που λέγεται όχι. Ο Μητσοτάκης είπε όχι σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα ο 13ος και ο 14ος μισθός να μένουν στο σιρτάρι. Ελληναράδες, που είστε ανίκανοι να διεκδικήσετε τα λεφτά που σας έκλεψαν, πράγματα τα οποία τα έχετε πληρώσει και δικαιούστε να τα πάρετε πίσω υπό μορφή 13ου και 14ου μισθού. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να μας λένε ότι ο μισθός 13ου μισθός έχει δοθεί στην πράξη μέσω των αυξήσεων που έχουν γίνει. Αυξήσεις γίνονται πάντα και ο 13ος μισθός των δημοσίων υπαλλήλων είναι άλλο και αυξήσεις είναι άλλο. Δεν θα μας μάθει από οικονομία κανένας πρωθυπουργός ή κανένας υπουργός. Γιατί αν ξέραν από οικονομία, θα ήταν αυτοδημιούργητοι, θα δημιουργούσαν περιουσίες για τον εαυτό τους και δεν θα υπηρετούσαν με υψηλούς μισθούς και υψηλά συμφέροντα το ελληνικό κράτος με 70 θέσεις υπουργών και υφυπουργών, κοροϊδεύοντας τους Έλληνες με συνεχείς προεκλογικές κοροϊδίες. Να βγουν και να πούνε στα ίσια ότι η οικονομία μας ακόμα είναι υποθηκευμένη. Να βγουν και να πούμε

ότι δεν μπορούν να αναφέρουν τι ακριβώς συμβαίνει με την οικονομία, για ποιο λόγο με δηλώσεις που δεν έχουν σχέση με την οικονομία μας έχουν κάνει πρίξιμο στα αυτιά μας, δεν μιλάνε την αλήθεια και συνέχεια μιλάνε για υπερπολαπλάσιες αναφορές οι οποίες έχουν σχέση με τους μισθούς, οι οποίοι μισθοί όμως έτσι και τους βάλει στην τσέπη, ψάχνεις με τα δάχτυλά σου να τους βρεις γιατί είναι δύσκολο να τους εντοπίσεις. Μισό λεπτό λίγο, τι γίνεται εκεί πέρα? Να μην μιλάνε. Δεν θα μιλάνε, είπαμε. Εκπομπή κάνουμε εδώ.

κάθε μέρα ένα θέμα το οποίο έχει μετατραπεί σε πλήση του εγκεφάλου μας κάνει να ακούμε για εκλογές την άνοιξη 27. Ο κύριος Πρωθυπουργός σε ασταμάτητες δηλώσεις του επιμένει συνεχώς ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27. Και επιμένω και εγώ από την άποψή μου, κύριε Πρωθυπουργέ, όποιος και να είσαι, ότι οι εκλογές δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι κανένα τάβλι για να παίξουμε στο καφενείο. Έχουν ορισμένη διάρκεια που πρέπει να παραμείνει η κυβέρνηση στην εξουσία και ορισμένη ημερομηνία που πρέπει να γίνουν εκλογές εκτός αν συμβούν σημαντικά γεγονότα. Επομένως, ας μην που επιμένεις ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27, συμφωνώ απόλυτα, αλλά από την άλλη μεριά με έμεσες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι στην πραγματικότητα είσαι έτοιμος να τις κάνεις αύριο. Επομένως, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνεις σε διάφορες δημοσιογραφικές εμφανίσεις, σε διάφορες συνεντεύξεις που είδαμε να κάνεις στην τηλεόραση, αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να θέλουμε να έχουμε σοβαρή δημοκρατία. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια και δεν θα χαράσει ο Πρωθυπουργός, λες και είναι αφεντικό του και η ιδιοκτησία του η Ελλάδα, με σαφήνεια τα πολιτικά μέτωπα και τις διαχωριστικές γραμμές. Πολιτικά μέτωπα πάντα θα υπάρχουν και διαχωριστικές γραμμές πάντα θα υπάρχουν. Δεν μπορεί να τοποθετείτε σαν κεντρικό δίλημα η αυτοδυναμία όταν γίνονται εκλογές, διότι η αυτοδυναμία είναι άλλο και η ψήφος του Έλληνα είναι άλλο. Πρώτα να φροντίσουν να ψηφίζουν οι Έλληνες σε 80-85% και όχι σε 50% και μετά να μιλάνε για αυτοδυναμία του ενός κόμματος όταν υπάρχουν πάρα πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη σε κράτη πολιτισμένα και πάρα πολύ ισχυρά οικονομικά τα οποία έχουν κυβερνήσεις που αποτελούνται από 2 και 3 κόμματα. Στην Ελλάδα θέλουν τα κόμματα να έχουν αυτοδυναμία χωρίς συνεταίρους όταν κυβερνάνε με αποτέλεσμα όλοι οι αντίπαλοι αυτού που θέλει την αυτοδυναμία να μην αξίζουν τον κόπο. Με αποτέλεσμα ο καινούριος εχθρός που ξαναεμφανίστηκε στο προσκήνιο να είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας, έχουμε την Κωνσταντοπούλου και άρχισε να τους ενοχλεί και ο Βελόπουλος πάρα πολύ διότι το φοβούνται. Όσο πιο πολύ αναφέρεσαι στο Βελόπουλο, τόσο πιο πολύ δείχνεστε ότι το φοβούνται. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Η Ουγγαρία των αρχών της δεκαετίας του 50 με ηγέτη το Φέρετς Πούσκας δεν ήταν απλά η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, ήταν κυριολεκτικά ανίκητη. Μεταξύ των θυμάτων της και η Αγγλία, η οποία γνώρισε δύο ταπεινωτικές ήττες, 6-3 τον Οκτώβριο του 1953 στο Wembley και 7-1 τον Μάιο του 1954 στη Βουδαπέστη. Στο παγκόσμιο κύπελο της Ελβετίας το 1954 η Ουγγαρία μπήκε ως το απόλυτο φαβορί και στην πορεία της προς τον τελικό ήταν καταιγιστική, συντρίβοντας όποιον αντίπαλο βρήκε στον δρόμο της. Όμως, στον τελικό της Βέρνη, απέναντι στη Δυτική Γερμανία συνέβη το απίστευτο. Παρά το γρήγορο προβάδισμα των Ούγγρων, οι Γερμανοί γύρισαν το παιχνίδι και έφτασαν σε μια ιστορική νίκη με 3-2. Το θαύμα της Βέρνης είχε μόλις γραφτεί στην ιστορία. Η Ουγγαρία είχε μείνει αίτητη για 42 συνεχόμενα παιχνίδια. Όμως λήγησε τη στιγμή που δεν έπρεπε.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας πανοράματος στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Από το βράδυ της Παρασκευής βρίσκεται σε εφαρμογή καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν μια 56χρονη εργαζόμενη συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Στην ανακρίτρια απολογείται σήμερα το πρωί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πως κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές αναφορικά με μια ειρηνευτική συμφωνία. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 44 συνολικά προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συνεχίζουν σήμερα Σάββατο τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Τέλος, έθριος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
13: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά.
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
18: Και η νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
18: Και η απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
18: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
21: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
20: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
22: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
24: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Για να ξενιάσετε από τις διαρροές και συγκρασίες στα ράτσα σας, τεγανοποιήστε την και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ο Χρήστος Γουματζίδης με 30 χρόνια εμπειρία ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε σπίτι. Γιατί είναι ο μοναδικός. Μην το αναβάλλετε, μια καλή θερμομόνωση είναι το α και το ω για να ξεχάσει το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Ένας και μοναδικός είναι η εταιρεία Μονώσεων Γουματζίδη Χρήστο. Πρώτος ανακαινήσεις, πρώτος στεγανοποίησης ταρατσών, πρώτος στις θερμοπροσώπησης θερμομονώσεις. 28 Οκτωβρίου 35, περιοχή Φίξ. Τηλέφωνο 2315-26793-93. Κινητό τηλέφωνο 6977-628-437. Το σταθερό του 2315-26793. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54, ένα και μοναδικό. Παπα-Νικολάου, τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ. Τα πρώτα στον κόσμο, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ο Ματσέλης και οι τρομερές γεύσεις που έχει στην Αγίου Δημητρίου 138 σαρώνουν σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Και ο Ματσέλης προτιμάται γιατί φέρνει και εκπληκτικές γεύσεις από τα νησιά του Ειρηνικού. Το κταίο Γκουγκουλιάς είναι πασίγνωστο σε όλους. Τεχνική εξυπηρέτηση άψογη σε προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό. Μονώσεις Γουματζίδης, αξίζει ο φίλος μου με τα τηλέφωνα σας αέρας. Και το Espressionist, το καφέ Espressionist Παπαναστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣΤ. Εάν πάτε στη Μηχανίωνα, να πάτε και στους νέους επιβάτες, στον Παξέτσι Φλίκη δηλαδή, θα δείτε δύο καταστήματα τα οποία έχουν προκαλέσει ένα σύνθημα που λέγεται «Η συνήθεια έγινε στέκη». Τα δύο καταστήματα αυτά είναι τα περίφημα 4ALL, εξαιρετικά καταστήματα, στον Παξέτσι Φλίκη και στη Μηχανιώνα, δύο καταστήματα τα οποία έχουν το σύνθημα «Η συνήθεια που έγινε στέκη», διότι έχει δημιουργηθεί μια συνήθεια, έγινε στέκη λόγω της εκπληκτικής ποιότητας και εξυπηρέτησης που έχουν αυτά τα καταστήματα απέναντι στον κόσμο. Στην Ελλάδα το μόνο που σε ενδιαφέρεται όταν είναι να γίνουν εκλογές είναι το ταβάνι. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε τέλμα. Γιατί το ταβάνι, λένε οι δημοσκοπήσεις, που ψάχνει να βρει το 28%, διαφωνώ εγώ με τις δημοσκοπήσεις, διότι από αυτήν την εκπομπή θα λέμε την αλήθεια, δεν είμαστε οπαδοί κομμάτων, είμαστε Έλληνες, πρώτα Έλληνες, ψηφοφόροι και μετά οπαδοί κομμάτων. Οπαδοί κομμάτων δεν υπάρχουν, το κόμμα κυβερνάει, δεν παίζει μπάλα στα γήπεδα. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται εγκλωβισμένη σε ένα βαθύ πολιτικό τέλμα, με αποτέλεσμα να γίνεται μια σκληρή μάχη για να ξεπεράσει το 28%. Διότι αν ξεπεράσει το 28% θα πάρει αυτόματα τον πόνους των ευρών. Κυρίες και κύριοι, είναι δημοκρατία αυτή? Είναι δημοκρατία, τι θα πει πόνους ευρών? Και έρθει σε 4-0 τον αντίπαλό σου και θα δώσουμε ένα μπόνους χρηματικό στους παίκτες? Ποδοσφαιρικός αγώνας είναι για να δίνει μπόνους? Τι θα πει μπόνους εδρών? Έδρες είναι αυτές οι οποίες παίρνει κάθε κόμμα ανάλογα με πόσα άτομα το ψηφίζουν. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, οι κοινοβουλευτικές ομάδες να διαμορφώνονται με βάση την απλή αναλογική οι εξελίξεις που αναμένονται να είναι ραγδαίες και απρόβλεπτες και να μιλάμε για μπόνους? Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πλέον δεν υπάρχουν οι απαραίτητες κοινωνικές δεξαμενές για να μπορέσει κανένα κόμμα στην Ελλάδα να στηρίξει το αφήγημα της απόλυτης κυριαρχίας? Δεν υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, κοινωνικές δεξαμενές οι οποίες αποδίδανε ψήφους στα κόμματα? Όλος ο κόσμος τώρα κοιτάει πώς θα βγάλει το ψωμί του. Γιατί η ψευδεύσιση που υπάρχει κοροϊδεύοντας τον κόσμο δεν υπάρχει πλέον στον κόσμο. Ο κόσμος έχει μια πραγματική προβληματική κατάσταση μέσα του. Πώς θα βγάλει το ψωμί για να ταΐσει την οικογένειά του? Δεν είναι ούτε εκλογικό ζήτημα, ούτε θέμα ψευδευσίσεως, ούτε απόλυτης πολιτικής κυριαρχίας. Είναι πώς θα βγάλει το ψωμί ο πολίτης, και ο πολίτης για να βγάλει το ψωμί θα αποφασίσει ποιον γουστάρει να ψηφίσει. Γιατί όλοι είναι Έλληνες, όλοι είναι Έλληνες πολίτες και όλοι λίγο πολύ είναι ίδιοι μεταξύ τους. Αφήστε τα παραμύθια, εγώ είμαι καλύτερος, εσύ είσαι χειρότερος και άλλος είναι μετριότερος. Για ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Την άλλη μεριά, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Πρωθυπουργός επιμένει συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, θέλω να ξέρω γιατί το αναφέρει συνέχεια αυτό το πράγμα, όταν προχθές είπε ότι φροντίζει με κάθε ευκαιρία να πείσει τον κόσμο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά φροντίζει με κάθε ευκαιρία και σχεδόν καθημερινά να μιλάει για εκλογές. Και μπιμπελό και κουμπαράς δεν γίνεται. Ή θα γίνουν οι εκλογές το 27, ή δεν θα λέμε το 27 θα γίνουν, αλλά εμείς θα τις κάνουμε και νωρίτερα.
μόνο που δημιουργεί το εύλογο ερώτημα αν είναι να γίνουν τότε στη λήξη της τετραετίας, ποιος είναι ο λόγος να αναφέρεται συνέχεια από το στόμα του ότι είναι έτοιμος για να γίνει εκλογές. Επομένως, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός συντηρεί μόνος του το κλίμα εκλογολογίας και ανατροφοδοτεί τα σενάρια, άρα κάποιος σκοπός υπάρχει για να γίνουν οι εκλογές που εύχονται τα άλλα κόμματα νωρίτερα. Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, εγώ λέγομαι εξωγήινος. Τι θα πει νωρίτερα να γίνουν εκλογές? Εξελέγει ένα κόμμα. Πόσα χρόνια λέει ο νόμος? 4 χρόνια. 4 χρόνια θα κυβερνήσει. Δεν μπορεί να παίζουμε με τον ελληνικό λαό και να κάνουμε από την γουστάρουμε εκλογές, επειδή ελέγχουμε με δημοκρατικό εντός εισαγωγικών τρόπο τα ταμεία της χώρας. Τα έξοδα που έχουν εκλογές θα μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού. Όχι κοροϊδεύουν τον κόσμο κάθε μέρα με δημοσκοπήσεις, με αποτέλεσμα δημοσκοπικές εταιρείες να έχουν θησαυρίσει.

Όταν σε κάποιον δεν βγαίνουν τα νούμερα, προσπαθεί με κάθε τρόπο να λέει ό,τι θέλει για να παραμείνει στην εξουσία. Τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Βασίλη Ράλλη, ένα θαυμάσιο φίλο μου, τον οποίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και μιλάμε για έναν άψογο πολιτικό μηχανικό, έναν άψογο Έλληνα πολίτη όπως είναι ο Βασίλης ο Ράλλης. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί το πάρτι που κάνουν οι ελληνικές τράπεζες. Φτάσαμε στο σημείο να ρωτήσω όλους εσάς. Όλους εσάς. Ποιος θέλει να έχει τα λεφτά του με 0% επιτόκιο? Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο να ψάχνουμε να βρούμε ένα δυναμικό και απειλητικό ανταγωνιστή των ελληνικών συστημικών τραπεζών, καθώς υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Revolut, η οποία διεισδύει με ταχύτατους ρυθμούς στην ελληνική αγορά, αποσπώντας πελάτες και κερδοφόρες συναλλαγές. Πολύ λογικό. Ποιος θέλει να έχει τα λεφτά του στις ελληνικές τράπεζες σήμερα? Πώς είναι δυνατόν το επιτόκιο, κυρίες και κύριοι, στις καταθέσεις ταμιευτηρίου να είναι μηδέν? Πώς είναι δυνατόν να έχεις 1, 2, 3, 5, 10 εκατομμύρια, 500 χιλιάδες κατάθεση και να σου δίνουν με το ζόρι 1,1% επιτόκιο και να σε κρατάνε 15% εφορία? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, την πραγματικότητα να έχουν επιβάλει μηνιαίες χρεώσεις στις καταθέσεις? Είναι δυνατόν να έχεις το ταμιευτήριο σου 100-200 χιλιάδες για να μην έχει τόκο το ταμιευτήριο, ενώ πρέπει να κάνεις προθεσμική κατάθεση? Γιατί κανείς δεν επέλεψε αυτή την εταιρεία? Επειδή του αρέσει το όνομα? Αλλά επειδή οι ελληνικές τράπεζες δεν προστατεύουν επίσης τις καταθέσεις? Προστατεύουν οι ελληνικές τράπεζες καταθέσεις των πολιτών? Προστατεύει ότι κάθε ελληνική κυβέρνηση και η τράπεζα της Ελλάδος με το διοικητή που έχει να λέει πολλά αλλά μην κάνει τίποτε τις καταθέσεις των πολιτών? Είναι δυνατόν αυτή η εταιρεία να έχει ξεπεράσει μέχρι στιγμή στα 2 εκατομμύρια πελάτες, καλύπτοντας πάνω το 18% του πληθυσμού της χώρας? Φτάσαμε στο σημείο η ψηφιακή τράπεζα να κινείται με μεγάλη ευελιξία, προσφέροντας γρήγορες και φθηνές υπηρεσίες, κάτι που της επιτρέπει να λαιλατεί πελατολόγια, καθώς ετοιμάζει τη λειτουργία ελληνικού υποκαταστήματος που θα προσφέρει ελληνικά IBAN και πλήρης τυπικές τραπεζικές υπηρεσίες. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα τα επιτόκια των δανείων να είναι τεράστια σχέση με τα επιτόκια των καταθέσεων? Είναι δυνατόν να μην ανακατεύεται κανείς με αυτά τα πράγματα? Διότι σήμερα η ουσία της επιτυχίας της επιχειρήσης είναι το κέρδος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και καταθέσεις. Η ουσία της ύπαρξης των τραπεζών με μια τραπεζική δυναμική είναι ύπαρξη κεφαλαίων σε καταθέσεις πολιτών για να μπορούν να δανείζουν χρήματα με επιτόκιο και να δίνουν αξιοπρεπές επιτόκιο στις καταθέσεις και ένα αξιοπρεπές επιτόκιο να χρεώνουν στους δανειστές? Είναι δυνατόν να υπάρχει ένα λανσάρισμα για το οποίο δεν μας ενημερώνει κανένας? Είναι δυνατόν να μην ασχολείται κανείς το πώς θα διοριστούν οι εντοπισμένες τραπεζικές αδυναμίες? Είναι δυνατόν να υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες αγγίζουν, σύμφωνα με τις δικές μου επιχειρηματικές γνώσεις, τον πυρήνα ενός μοντέλου? Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει καμία εντυπωσιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα στο θέμα των τόκων, και να έχεις και το ταμιευτήριο να το έχεις σαν αποθήκη χρημάτων χωρίς να σου δίνει ένα 50 λεπτό τόκους? Όλο αυτό το θέμα θα εξελιχθεί έτσι όπως πάει σε πραγματική απειλή για την παραδοσιακή τραπεζική. Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι καθοριστικοί για το πώς θα αντιδράσουν οι ελληνικές τράπεζες απέναντι σε αυτόν τον νέο ισχυρό και ιδιαίτερα ευέλικτο παίκτη που λέγεται Revolut. Ένας ισχυρός παίκτης, ο οποίος δεν αποκλείεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο αυταρχικό και μονίμως από τον ίδιο άνθρωπο διοικούμενο τα τελευταία χρόνια, τον κύριο Στουρνάρα, τραπεζικό σύστημα.

Επανήλθε και ο Τσίπρας στο προσκήνιο. Όπως είναι φυσικό, ο Τσίπρας από τη στιγμή που επανήλθε στο προσκήνιο, είτε κοιμάται, είτε ξυπνάει, είτε τρώει, είτε βλέπει όνειρο, είτε πηγαίνει στην τουαλέτα ή πάει σε κανένα κέντρο με καμιά παρέα, ο νους του είναι να βλέπει συνέχεια εκλογές. Αυτή η ιστορία με το να βλέπει η αντιπολίτευση ή όποιος είναι στην αντιπολίτευση εκλογές πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι δυνατόν να παίζουν με τον κόσμο, δεν είναι δυνατόν να παίζουν με τη δημοκρατία. Και υπό ποια λογική ο Τσίπρας βλέπει εκλογές στο φθινόπωρο? Όταν βλέπαν εκλογές η Νέα Δημοκρατία επί κυβέρνηση Τσίπρα, γιατί διαμαρτυρόταν συνέχεια ο Τσίπρας ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν και δεν γίνανε? Εσύ γιατί βλέπεις εκλογές? Τι θα προσφέρεις, κύριε Τσίπρα, στα ελληνικά συμφέροντα? Τι θα προσφέρεις στον ελληνικό λαό? Ό,τι προσέφερες την πενταετία που κυβέρνησες την Ελλάδα, που έκανες μία μέτρηση της κοινής γνώμης δημόσια και μετέτρεψες το όχι σε ναι, που μας υποσχέθηκες ότι θα καταργήσεις τον έμφυα στα ακίνητα και δεν τον κατήργησες, που έδωσες του κόσμου τις υποσχέσεις αριστερά και δεξιά και κάθεσες κλαρίνος στις διαταγές της κυρίας Μέρκελ, της κυρίας και του κυρίου Σόιμπλε, όταν δεν τόλμησες να κάνεις μία έκπτωση στα χρέη μας, με αποτέλεσμα να κάτσουμε κλαρίνο στις διαταγές των μνημονίων και να υπογράψεις τα πάντα, παίζοντάς το ένας ικανός κυβερνήτης και βάζοντας στην Ελλάδα μέσα στη φυλακή των μνημονιακών υπογραφών. Αλλά το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, έγινε στάλι. Επομένως, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, απλούστατα τα λέμε για να υπενθυμίσουμε ότι το ίδιο το φαγητό, όταν δεν είναι νόστιμο, δεν το προτιμούμε για να το ψηφίσουμε. Γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας ας ελπίζει ότι πιθανόν σε κάποιο όνειρο θα ξαναεκλεγεί. Από την άλλη μεριά έχουμε και την κυρία Καριστιανού, η οποία κυρία Καριστιανού επισκέφθηκε μια υπηρεσία δικαστικού κλάδου κάτω στον Πειραιά και δεν την επιτρέψαν να μπει μέσα, και καλά την κάνανε, γιατί η κυρία Καριστιανού πρώτα θα μάθει ποιο είναι το παρελθόν της σχετικά με τη δημόσια αναφορά του ονόματός της, όταν είχε σαν επικεφαλίδα των αναφορών της το έγκλημα, όπως το έλεγε, των Τεμπών. Και τώρα ξεχάσαμε τα Τέμπη και ασχολούμαστε μόνο πώς θα βγούμε στις εκλογές, πώς θα μας ψηφίσει ο κόσμος και πώς το ένα, πώς το άλλο κτλ. Επομένως, πρώτα θα κοιτάμε τους Έλληνες και συνεχεία θα κοιτάμε το ρευστό πολιτικό σκηνικό. Διότι όλοι είναι στην τσίτα περιμένοντας τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, κυρίες και κύριοι, έχουν ένα κυβερνητικό στυλ διαφορετικό. Αποτέλεσμα, ακόμα και ο Πρωθυπουργός να έφτασε στο σημείο προχθές σε μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εξαπολύσει πειρά εναντίον του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού.

Θα ήθελα κάποια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης να βάλει έναν εκπρόσωπο από την κυβέρνησή του, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να του χορηγήσουμε μια κατοικία, να του αδειάσουμε τις τσέπες από χρήματα και να έρθει να του δώσουμε έναν μισθό σαν και αυτό που παίρνουν οι εργαζόμενοι. Και να του πούμε από σήμερα και για ένα μήνα θα ζήσεις εσύ και η οικογένειά σου με αυτό το μισθό. Και αφού πέρασε ο μήνας, να καλέσουμε αυτόν ο οποίος θα πάρει τον μισθό για να μας πει αν τα έβγαλε πέρα όλο το μήνα με τον γελίο μισθό που παίρνουν οι Έλληνες και τις γελίες αποδοχές. Και τότε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης, τον οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε σαν πειραματόζω, θα έρθει και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με το μισθό πείνας που παίρνει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι όλος παραδόξως δεν διαμαρτύρονται για απολύτως τίποτε όταν βλέπουν μια σειρά επιχειρήσεων να έχουν κολοσσέα κέρδη, κολοσσέες ιστορίες γύρω από διάφορα έργα, όπως είναι αυτός ο δρόμος που γίνεται εδώ πάνω. Πώς ήταν αυτό το δρόμο, Γιώργη? Το flyover, ο οποίος μας έχει πρίξει τα σηκώτια. Μπορεί να γίνει το flyover, αλλά έχουμε γίνει flyover κι εμείς που ταλαιπωρούμεθα κάθε μέρα από ένα έργο το οποίο δεν ξέρουμε αν χρειαζόταν. Δεν ρωτήσανε κανέναν εδώ στη Θεσσαλονίκη αν χρειάζεται. Δεν πήρε καμία πολιτική θέση κανένας. Και όσοι πήραν αρνητική πολιτική θέση ορισμένοι δήμαρχοι, από τότε σταματήσαν να μιλάνε, έχουν εξαφανιστεί, δεν λένε τις ταλαιπωρίες που τραβάνε, δεν μας μιλάνε για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο πράσινο, στο ΣΕΙΣΟΥ, δεν μας λένε απολύτως τίποτε. Ο Έλληνας ταλαιπωρείται, ο Έλληνας τραβάει μοίρια όσα με την ταλαιπωρία που υπάρχει στο κυκλοφοριακό και θα δούμε τι προβλήματα θα τραβήξει όταν τελειώσει αυτή η κατασκευή του flyover, η οποία ήταν εντελώς μη απαραίτητη να γίνει, διότι μπορούσε να γίνει διαφορετικά για να εξυπηρετήσει τους τουρίστες και όχι να εξυπηρετήσει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Για να είναι ο flyover μοντέρνος κυκλοφοριακά, πρέπει όλοι οι δρόμοι της πόλης της Θεσσαλονίκης, του νομού Θεσσαλονίκης, να είναι και αυτοί flyover. Αν είναι flyover οι δρόμοι της πόλης, τότε χρειάζεται flyover. Όταν δεν είναι flyover οι δρόμοι της πόλης, τότε flyover που κάνουν τώρα δεν χρειάζεται απολύτως. Θα γεμίσει τις τσέπες του Μυτιλινέων με λεφτά και μετά θα δείτε, εδώ είμαστε, τα καψόνια τα οποία θα τραβάτε όλοι σας κάθε μέρα, όταν θα τρέχετε στο flyover και μετά θα στριμώγνεστε ότι να στρίψετε για να μπείτε μες στην πόλη. Η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια της τεχνικής διακοπής, επί μισή ώρα με αποτέλεσμα να καθυστερήσουμε να αρχίσουμε την εκπομπή λόγω τεχνικών προβλημάτων, η κυρία Μιχαηλίδου χρησιμοποίησε τα προσόντα της εξωτερικής πολιτικής που διαθέτει και κατάφερε να ερεμήσει το περιβάλλον έντασης που δημιουργήθηκε έξω το τηλεφωνικό κέντρο με το γοητευτικό της χαμόγελο και την ποικιλία των διπλωματικών της εκπράσεων. Συνεχεία αφήχθη τρέχοντας, λες και ήταν δρομέας μεγάλων αποστάσεων ο κ. Τσιράπης, ο οποίος γνωρίζοντας και αυτό το πρόβλημα ήρθε τρέχοντας λέγοντας να μην αφήσουμε τον κ. Κώστα μόνο του για να το κάνουμε παρέα και πιούμε καφέ όλοι μαζί. Γι' αυτό η μισή ώρα πέρασε όμορφα και ωραία λόγω Μιχαηλίδου και Τσιράπη. Είναι αυτό που μου λέει κάποιος, η Νέα Δημοκρατία μετράει αντίστροφα, κύριε Κώστα. Το τέλμα βαθαίνει και η ζυγαριά γέρνει επικίνδυνα εναντίον της. Η εκτίμηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές εξετάζεται καθημερινά εδώ και μήνες, αλλά η πολιτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση γίνεται ολόινα και πιο δύσκολα διαχειρίσιμη. Μεγάλη λέξη η έννοια της λέξης διαχείρισης, κυρίες και κύριοι. Είσαι καλός διαχειριστής, έχεις την τσέπη σου γεμάτο. Δεν είσαι καλός διαχειριστής, νομίζεις ότι είσαι κάποιος, αλλά στην ουσία είσαι ένας θεοπατήρης. Η εκτίμηση το πότε θα γίνουν εκλογές εξετάζεται εδώ και μήνες καθημερινά. Αλλά η πολιτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση γίνεται και πιο δύσκολα διαχειρίσιμη κάθε μέρα που περνάει. Και όσο πιο συχνά ασχολείσαι με δύσκολα διαχειρίσιμα πράγματα, τόσο πιο πολύ τραβάς το καθημερινό καψόνι της πολιτικής φτώχειας. Όταν γνωρίζεις την πραγματικότητα, δεν κάνεις διαχείριση για να κορυδέψεις τον κόσμο. Όταν γνωρίζεις την πραγματικότητα, διαχειρίζεσαι τη δύσκολη πραγματικότητα
για να την κάνεις εύκολη για να ικανοποιηθεί ο κόσμος κοινωνικά, οικονομικά και καθημερινά. Αντί λοιπόν να βλέπετε όλοι σαν μια ωραία γκόμενα την κάλπη, όταν βλέπετε την κάλπη λέτε και βλέπετε μια γυμνή γυναίκα θεογκόμενα, όπως τη λένε στην πιάτσα. Το Μέγαρο Μαξίγνου δείχνει να παλεύει με εσωτερικές εντάσεις. Υπάρχει μια πρωτοφανής φθήνουσα δημοτικότητα και προβλήματα που ανασυσσωρεύονται χωρίς ουσιαστική λύση, λέει η εκπομπή Παρέβαση και ο Υποφαινόμενος. Και σαν να μην έφταναν όλες οι δυσόδες υποθέσεις που ταλανίζουν την κυβέρνηση, όπως ο Υποκεπέ, όπως οι υποκλοπές, όπως τα Τέμπη, όπως τόσα άλλα πράγματα, έρχεται να προσθεθεί ακόμα μία μαζί με το κύκλωμα των πολεοδομιών, η οποία ήδη έχει κοστίσει τη θέση σε δύο γενικούς γραμματές της Νέας Δημοκρατίας, γενικούς γραμματές Υπουργείου. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πρωθυπουργέ μου, αγαπημένο μου Κυριάκο, εμφανίζεται βαθύτατα εγκλωβισμένη. Γι' αυτό δεν θα ήταν άσχημα να κάναμε μια συζήτηση ανοιχτή οι δυο μας, όπως την είχαμε κάνει και παλιά, χωρίς προηγουμένως να ξέρουμε ποιες θα είναι οι ερωτήσεις, να κάνουμε μια συζήτηση πολιτική γύρω από τα συμφέροντα της χώρας μας, η οποία συζήτηση δεν μπορεί να γίνει στα γνωστά κανάλια και με τους γνωστούς δημοσιογράφους, διότι άλλο να προσυμφωνείτε το θέμα της συζήτησης και άλλο η συζήτηση να γίνεται ελεύθερα από την ώρα που θα αρχίσει η επαφή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών. Όταν προσυμφωνείς να κάνεις μια πολιτική συζήτηση, η αποτυχία της είναι προδιαγεγραμμένη και την αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Όταν δεν συμφωνείς να κάνεις μια συζήτηση, αλλά στη συζήτηση αναπτύσσεις τα θέματα, τότε ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποια είναι η πραγματικότητα και καταλαβαίνει την απόλυτη ειλικρίνεια και του καλεσμένου και του παρουσιαστή της εκπομπής. Θα χαιρετήσω και τα φιλαράκια απέναντι που μας φτιάχνουν air condition, διότι χωρίς τα χέρια τα μαγικά δροσούλα δεν θα έχουμε. Γι' αυτό πρώτα τα μαγικά. Εκτός το διάλειμμα το κομπρεσέρ. Τώρα δεν είναι κομπρεσέρ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Μύκονος και η Σαντορίνη, όλοι ξέρετε ότι είναι δύο ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού. Για ποιο λόγο καταγράφουν πτώσεις 30% στις προκρατήσεις? Ξενοδοχεία με δεκάδες δωμάτια έχουν μονοψήφιους κρατήσεις για τον Αύγουστο. Η κυβέρνηση που τόσο καιρό βασιζόταν στον τουρισμό ως μοχλό ανάπτυξης φαίνεται να παρακολουθεί παθητικά μια πηγή, σημαντική πηγή εσόδων, να συρρυκνώνεται χωρίς να παρεμβαίνει αποτελεσματικά. Ποιος θα παρέμβει, κυρίες και κύριοι, αποτελεσματικά? Ποιος θα παρέμβει αποτελεσματικά στον τουρισμό? Ποιος ξέρει από τουρισμό, από όλους αυτούς οι οποίοι κυβερνάν τη χώρα? Όταν ξέρει κάποιος από επιχειρήσεις, δεν ασχολείται με την πολιτική. Ασχολείται με τις επιχειρήσεις. Όταν κάποιος δεν ξέρει τίποτα αλλά ξέρει πώς να τα έχει καλά με όλους, τότε ασχολείται με την πολιτική. Και όταν θέλεις να τα έχεις καλά με όλους και δεν έχεις γνώσεις, ασχολείσαι με την πολιτική, παίρνεις πολιτική θέση, σε εκλέγει ο κόσμος γιατί είσαι καθηγητής στα παραμύθια, αλλά στο τέλος δεν προσφέρεις απολύτως τίποτε. Εμείς όμως έχουμε να προσφέρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχεία θα πάμε στους καλεσμένους μας.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελο η ομάδα των ΗΠΑ, αφού τα ξημερώματα επικράτησε 4-1 της Παραγουάη σε παιχνίδι για τον 4ο όμιλο. Η δράση στο Μουντιάλ συνεχίζεται και σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Στις 10 το βράδυ στην Καλιφόρνια το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία του coach Γιακίν, ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη η Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότη κοντράρεται με το Μαρόκο. Εκτός τέθηκε για τη Σελεσάο ο τραυματίας Νεϊμάρ που θα χάσει και τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Στις 4 τα ξημερώματα η Σκωτία αντιμετωπίζει την Αϊτή, ενώ στις 7 αύριο το πρωί η Αυστραλία κοντράρεται με την Τουρκία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30. Καλή σας ημέρα.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετρόπολης!
9: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
13: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δώρα. Μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Μητέα.
25: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
26: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα. 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310 682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.

0: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης. It's so lovely when it's sunny.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε ιδιαίτερη χαρά τον αγαπημένο μου φίλο τον Γιώργο τον Βάβουκα, πανεπιστημιακό. Τι κάνετε, κύριε Βάβουκα, καλά?
2: Καλημέρα σας, πολλά χαιρετίσματα. Θα έχουμε να πούμε σε συνέχεια πολύ ενδιαφέροντα θέματα, γιατί για μένα έχουν ανακύψει...
1: Πού βρίσκεστε, γιατί οι υπηρεσίες μου σας παρακολουθούν από το πρωί και δεν μπορούν να εντοπίσουν πού βρίσκεστε. Εκτός Αθηνών.
2: Εκτός και πιτά αυτά.
1: Κύριε Βάβουκα, υπάρχει μια πολιτική Βαβέλ στην Ελλάδα. Υπάρχει και μια σειρά ομήρων που είναι οι κάτοικοι για μένα. Υπάρχει μια λογική ότι ιδρύονται πολλά κόμματα. Θα υπάρχουν 20 εκλογικοί σχηματισμοί. Οι πολίτες εξακολουθούν να βλέπουν όνειρα για το μέλλον τους, τα οποία δεν ακούνται ποτέ. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι βλέπουν την πραγματικότητα και βλέπουν ότι η χώρα μας δεν πάει καλά και ότι αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτε πολιτικά εάν δεν αλλάξει η πολιτική λογική. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός είναι το απόλυτο αφεντικό σε μια χώρα? Τι θα πει ότι η δικαιοσύνη ελέγχεται από το κράτος και δεν είναι δικαιοσύνη ανεξάρτητη? Με αποτέλεσμα η χώρα μας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μη σώζεται. Και τι θα πει ότι προσπαθούν να πάρουν πάνω από 27% για να πάρουν τον πόνους των βουλευτών? Σε ποιο μέρος του κόσμου δίνουν πόνους βουλευτές? Τι είναι το πόνους? Πήγα καλά στη δουλειά μου, πάρε ένα χαρτζηλίκι. Για τη χώρα μας μιλάμε.
2: Να σας πω τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε. Και το τραγικό για μένα είναι ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν τόσα κόμματα που βγαίνουν εκπρόσωποι τους και δεν ξέρουν τα βασικά στοιχεία για την οικονομία. Προχθές σε ένα κανάλι, να μην σας πω τώρα ποιο ήταν, ήταν 5-6 εκπρόσωποι κομμάτων. Και δεν ξέραν, και τους κάνει ο δημοσιογράφος την ερώτηση για τη γνώμη τους ποιο είναι το μέσο εισόδημα της μέσης αστικής τάξης στην ελληνική οικονομία. Και δεν ξέραν οι άνθρωποι να απαντήσουν. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που είπε ότι το υπολογίζει στα 60.000 ευρώ το χρόνο. Εάν αυτός, εάν αυτός ο άνθρωπος ήξερε τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του ε3, θα έβλεπε μέσα ότι 60.000 ευρώ και πάνω δηλώνει μόλις το 1,5% των ελληνικών νοικοκυριών.
1: Ακριβώς. Δηλαδή
2: μιλάμε για τραγικά πράγματα. Και τι να πει κανείς. Εγώ τώρα από τη μεριά μου, επειδή θα έχουμε λίγο χρόνο για να αναλύσουμε όλα αυτά τα σημαντικά θέματα.
1: Έχουμε για την ακρίβεια...
2: Θα ήθελα, έχω την εκτίμηση ότι να ξεκινήσουμε με το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος.
1: Ακριβώς.
2: Σύμφωνα, ναι, γιατί το ιδιωτικό χρέος είναι χρέος των πολιτών, όπως και το δημόσιο χρέος, ναι, είναι χρέος των πολιτών.
1: Είναι και τεράστιο συγχρόνως.
2: Ακριβώς, ναι, προσέχτε τώρα. Αν στο εξωτερικό χρέος της Ελλάδος αφήσουμε το εσωτερικό δημόσιο χρέος και το ιδιωτικό χρέος, έχουμε ένα άθροισμα για την ακρίβεια το 2025 1.158 δισεκατομμύρια ευρώ. 1.158 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 415 είναι το ιδιωτικό χρέος. Προσέξτε τώρα το εξής.
1: Συγγνώμη λίγο, το δημόσιο πόσο είναι?
2: 743.
1: Τι μας λένε ότι είναι 500?
2: Κοροϊδεύουν την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Και θα σας το εξηγήσω συνέχεια πώς κοροϊδεύουν την ελληνική κοινωνία. Το 2009 που χρεοκόπησε η Ελλάδα, που μπήκαμε στα μνημόνια, το χρέος αυτό που σας σχολίασα ήταν 505 δις ευρώ. 505. Δηλαδή εξωτερικό χρέος συν εσωτερικό δημόσιο χρέος. Στο εξωτερικό χρέος αθροίζονται και τα χρέη των τραπεζών, οι οποίες χρεοκόπησαν. Αυτό το χρέος τώρα από 505 δις ευρώ το 2009 είναι σήμερα το 2025 1.158. Και εγώ σας ρωτάω τώρα το εξής. Όλα αυτά τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ ποιος θα τα ξεπληρώσει? Ο ελληνικός λαός.
1: Ακριβώς.
2: Και ποιος ελληνικός λαός? Οι έντιμοι πολίτες. Οι μισθωτοί, οι νοικοκυρέοι, οι συνταξιούχοι, οι τίμιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές ξεχρεώνουν. Δεν μιλάμε για το 5-10% που είναι οι influencers, οι καρεκλοκένταυροι της κρατικής εξουσίας,
1: Ουστόν,
2: οι tiktokers και όλοι αυτοί. Μιλάμε για τους πολίτες, γιατί ο δικός μας ο λόγος απευθύνεται στον έντιμο πολίτη, στον πολίτη που πληρώνει τους φόρους του, που πληρώνει τις ασφαλιστικές φορές, που αγωνίζεται να επιβιώσει η επιχείρησή του, η οικογένειά του. Για αυτούς μιλάμε εμείς. Δεν μιλάμε τώρα για τον κάθε θησιθήρα ο οποίος μαζεύει 100, 300 και 400.000 το χρόνο, ή για τον βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου ο οποίος παίρνει 6 και 7.000 ευρώ το χρόνο και οι άνθρωποι δεν ξέρουν ποιο είναι το ΑΕΠ της Ελλάδος ή ποιο είναι το δημόσιο χρέος. Συνεπώς εδώ πέρα έχουμε μία κατάσταση η οποία τα στοιχεία δείχνουν ότι η πραγματική οικονομία κυριολεκτικά δεινοπαθεί. Κυριολεκτικά δεινοπαθεί. Δεν μιλάμε ανάπτυξη για το 5-10% του
1: πληθυσμού. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό να σας διακόψω.
2: Και αυτό αντικατοπτρίζεται στην ακρίβεια.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
2: Και η ακρίβεια πλήττει τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους ανθρώπους που έχουν μια...
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μισό λεπτό λίγο. Έχουμε τον κύριο Βάμβουκα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος είναι ένας πολύ γνωστός επιστήμονας και πάρα πολύ γνωστός, έμπειρος, πολιτικός και γνώστης των οικονομικών. Εγώ λοιπόν, έρχεστε κύριε Βάμβουκα σήμερα και λέτε πράγματα για τα οποία δεν ενημερώνεται ο ελληνικός λαός. Είναι δυνατόν να πέφτει ένα συνεχές ψέμα απέναντι μέσω των δελτίων ειδήσεων και των διαφόρων ενημερώσεων απέναντι στον ελληνικό λαό, τον οποίο τον κοροϊδεύουμε με τον χειρότερο τρόπο, ενώ τουλάχιστον στα οικονομικά δεδομένα έπρεπε να υπάρχει μια αλήθεια, όταν αυτοί οι λίγοι που περιβάλλουν την κυβέρνηση έχουν θησαυρίσει στα δισεκατομμύρια?
2: Μα αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει παραπληροφόρηση, υπάρχει σκοταδισμός. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, ωραία, για την κυβέρνηση της ασκούμε κριτική, μιλάμε για τη διαφθορά, μιλάμε για τα ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάμε τώρα αυτό που ανέκυψε τις τελευταίες μέρες με τα κυκλώματα που είναι στις πολυοδομίες που
1: παρακολουθούν
2: δύο γενικοί γραμματείς υπουργείων. Αυτά τα σχολιάζουμε και τα λέμε. Πού είναι η αντιπολίτευση να ενημερώσει τους πολίτες? Πραγματικά δηλαδή εμένα μου κάνει εντύπωση τα στελέχη που βγαίνουν των κομμάτων που δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ιδέα για τους κύριους οικονομικούς δείκτες της εθνικής μας οικονομίας. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή μιλάνε οι άνθρωποι και δεν ξέρουν τα βασικά στοιχεία.
1: Ένας άνθρωπος που έχει ιδέα από όλα αυτά τα οποία λέτε, δεν θα χρησιμοποιούσε τις γνώσεις του για προσωπικά συμφέροντα και ασχολούνταν με την πολιτική? Συνήθως αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική δεν ξέρουν πάντα τέσσερα. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Εδώ πέρα ο Μέγας Ναπολέων έλεγε ότι με την πολιτική ασχολούνται μόνο οι απατεώνες.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι έλεγε.
1: Ακριβώς.
2: Και επίσης έλεγε και κάτι άλλο. Οι τίμιοι πολίτες είναι φτωχοί. Πράγματι. Σε αυτή τη χώρα όποιος είναι τίμιος είναι φτωχός. Δηλαδή για να είσαι εύπορος, ευκατάστατος, θα πρέπει να είσαι αυτό το οποίο λέμε στην καθομιλουμένη λαμόγιο και τροκτικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Μισό λεπτό, μια ερώτηση. Κάθε μέρα έχουμε του κόσμου τα εγκλήματα και αυτοί που συλλαμβάνονται έχουν ένα ποινικό παρελθόν το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί με το ποινικό παρελθόν να κυκλοφορούν ελεύθεροι και φτάνουμε στο σημείο κάθε μέρα να πηγαίνουν στα δικαστήρια και να λένε τόσους μήνες φυλακή, πλήρωσε μια εγγύηση, πλήρωσε το ένα. Δηλαδή τα δικαστήρια πώς θα εισπράττουν χρήματα ή πώς θα κλείσουν φυλακή τους εγκληματίες? Με αποτέλεσμα η εγκληματικότητα στην Ελλάδα να έχει ξεπεράσει κάθε όριο αγριότητος.
2: Ναι, είναι και αυτό ένα άλλο θέμα. Είναι η δυσλειτουργία της δικαιοσύνης. Πώς απονέμε τη δικαιοσύνη? Είναι πολλά τα θέματα. Πραγματικά είναι πολλά τα θέματα και οι πολίτες οι οποίοι έχουν δοσοληψίες με τη δικαιοσύνη, είτε κατήγοροι, είτε κατηγορούμενοι, είτε μάρτυρες, τα ζουν αυτά. Αυτά που συζητάμε τώρα τα ζουν. Το θέμα είναι πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα. Πώς λύνονται. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή να υπάρχει μια κοινωνία που να βλέπει ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Και επίσης και το άλλο να σας πω τώρα. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει οικονομική ανάπτυξη 2%, γιατί το πρώτο τρίμηνο του 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 2%, πέρσι ήταν γύρω στο 2,3%, ωραία. Λέμε τώρα 2% ανάπτυξη. Εντάξει. Πού είναι η ευημερία στους πολίτες? Όταν μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη σημαίνει ευημερία. Η άσκηση της μακροοικονομικής πολιτικής αποσκοπεί στην ευημερία του πολίτη. Πού είναι η ευημερία? Η ευημερία είναι η ακρίβεια που έχει διαλύσει όλες τις μεσαίες τις ελληνικές οικογένειες. Εδώ πέρα παίρνουμε τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων με το δελτίο ε3 και προσέξτε τώρα, ο μέσος καθαρός μισθός το μήνα που δήλωσαν οι Έλληνες πολίτες, ο μέσος μισθός ήταν 932
1: ακριβώς,
2: ευρώ
1: ακριβώς.
2: Και η μέση σύνταξη, η καθαρή το μήνα 738 ευρώ. Πεςτε μου τώρα, ένας πολίτης με 932 ευρώ το μήνα, που είναι ο μέσος καθαρός μισθός το μήνα, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που δηλώνουμε, που δηλώνουμε σε φορείες, μπορεί να πάει αυτός ο άνθρωπος με 900 ευρώ το μήνα να κάνει οικογένεια, να πληρώσει νίκη, να πληρώσει τρόφιμα, να πληρώσει ηλεκτρικό, κινητά, τηλέφωνα? Για ποια ανάπτυξη?
1: Ωραία, πού είναι η αντίδραση όλων αυτών που συζητάμε αυτή τη στιγμή, όταν αντί να πάει να ψηφίσει το 96-97% που πήγαν στην Τουρκία ή το 85% που ψηφίσαν στην Ουγγαρία?

0: πάνε και, και ψηφίζουν το κάθε, το κάθε κόμμα, το οποίο κοροϊδεύει τους πολίτες. Ούτε προγράμματα έχουν, τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Όπως προαναφέραμε, βγαίνουν τα υποτιθέμενα στελέχη τους και δεν ξέρουν τα βασικά στοιχεία της οικονομίας. Γίνονται κόμματα καινούργια. Είδαμε τώρα, μην λέμε τώρα να φτάσουμε, και κόμματα τα οποία γίνονται και δεν έχουν ένα στέλεχος να βγουν να μιλήσουν για, για την κοινωνία.
1: Ας πάρουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μισό λεπτό, τότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή κάνει κόμμα κάποιος εκμεταλλευόμενοι το αίσθημα καλοσύνης που έχει ο Έλληνας και λέει για να κάνω ένα κόμμα ψηφιστό επειδή με μάθανε από την ιστορία των Τεμπών.
0: Μια που αναφέρατε ότι η κυρία...
1: Γιατί να μην την αναφέρω δηλαδή, πολιτικός δεν είναι, θα κρυθεί.
0: Οπωσδήποτε είναι μια, εντάξει, μια πονεμένη μάνα, έχασε το παιδί της, δεν μπορεί κανείς αυτό να το αφισβητήσει.
1: Επειδή είναι πονεμένη η μάνα δηλαδή...
0: Κόμμα, όχι, κάνει ένα κόμμα...
1: Εσείς είδατε καμιά πονεμένη μάνα στις δηλώσεις που κάνει η κυρία Καριστιανού?
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ δεν είδα.
0: Γιατί τέλος πάντων αυτό το οποίο είναι το γεγονός, γιατί μιλάμε για τα γεγονότα, δεν έχει ένα στέλεχος να βγει να μιλήσει ούτε για την οικονομία, ούτε για την εξωτερική πολιτική, ούτε για την εθνική άμυνα, ούτε για την παιδεία, ούτε για την υγεία, ούτε για όλα αυτά που, τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία, για την ακρίβεια. Δηλαδή, πού είναι, είναι δυνατό τώρα να λέει κάποιος κάνω κόμμα και να μην εμφανίσει 10-20 στελέχη? Επίσης, εμένα, ένα άλλο το οποίο μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε και να μας σαν δείγμα, σαν προβληματισμό. Θυμίστε πολύ καλά ότι τον Ιανουάριο του παρόντος έτος έλεγε η κυρία Καριστιανού ότι υπάρχουν σοφοί οι οποίοι εκπονούν το πρόγραμμα και τα προγράμματα θα βγουν, θα δημοσιευτούν το Φεβρουάριο, δηλαδή πριν από 4 μήνες. Εσείς έχετε δει κανένα πρόγραμμα που έχουν εκπονήσει οι σοφοί της κυρίας Καριστιανού?
1: Ούτε πρόκειται να δούμε.
0: Μα εκεί είναι το θέμα, δηλαδή εκεί είναι που πρέπει να γίνει κριτική. Δηλαδή να μας πει η κυρία Καριστιανού που είναι η σοφή και που είναι τα προγράμματα που έλεγε ότι θα δημοσιευτούν τον Φεβρουάριο. Αυτά έβγαινε και έλεγε και η κυρία Γρασία.
1: Κύριε, κύριε Βάμβουκα, η οικονομία δεν θέλει πολλά λόγια. Ή ξέρεις οικονομία και λες την αλήθεια, ή ξέρεις και λες ψέματα. Όσοι λένε ψέματα βασίζονται στην άγνοια που έχει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η οικονομία είναι: έχω θετικό προϊόν στο ταμείο μου, πάω καλά. Χρωστάω, χρωστάω. Έχω όμως τις περιπτώσεις το κράτος μας να βγάλει τα χρέη και να τα ξοφλήσει. Ερχόμαστε όμως και μου είπατε προηγουμένως για τουρισμό, μου είπατε για επιχειρήσεις, μου είπατε για 2% ανάπτυξη το ένα και το άλλο. Ποιες επιχειρήσεις είναι ανάπτυξη? Ποια είναι η παραγωγική μορφή της οικονομίας μας? Πού είναι οι επιχειρήσεις που δημιουργούνται για να πάρουν θέσεις εργασίας? Και ο τουρισμός ακόμα έχει προβλήματα. Τα δύο βασικά νησιά έχουν μείωση των τουριστών. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μηδέν. Εισάγει ακόμα και ντομάτες.
0: Τώρα θέσατε πάρα πολλά θέματα. Προσέξτε, με τη συλλογιστική που παρουσιάσατε τα θέματα. Όταν εφαρμόζεται η μακροοικονομική πολιτική, που η μακροοικονομική πολιτική εφαρμόζεται από τις κυβερνήσεις, λαμβάνουμε υπόψη τα αντικειμενικά δεδομένα της οικονομίας. Εδώ πέρα τώρα πέστε μου, ποια είναι η οικονομική πολιτική και γενικότερα η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης όταν μετά το 2010, δηλαδή μετά τα μνημόνια, έχουμε μια τρομακτική μείωση του ελληνικού πληθυσμού, άρα δεν υπάρχει ούτε μια δημογραφική πολιτική, όταν τα τελευταία 16 χρόνια ο πληθυσμός έχει μειωθεί περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες και έχουμε φτάσει στο σημείο η θάνατη να είναι υπερδιπλάσια των γεννήσεων. Πού είναι η δημογραφική?
1: Μπράβο σας, με κεφαλαία γράμματα. Μπράβο σας.
0: Πού είναι η δημογραφική πολιτική? Πού είναι η αναπτυξιακή πολιτική? Όταν το 2007 το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές ήταν 251 δις ευρώ και φέτος θα είναι γύρω στο 204. Πού είναι? Είναι δηλαδή μειωμένο γύρω στο 17, πάνω από 15%. Πού είναι η αναπτυξιακή πολιτική? Πού είναι η συμβολή του τουρισμού και της ναυτιλίας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας? Εδώ πέρα είναι κάτι άλλο πιο φοβερό για μένα, ναι. Κάθε χρόνο μπαίνουν κατά μέσο όρο 6 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα από τα διάφορα κοινοτικά ταμεία δωρεάν. Δεν είναι δανεισμός, είναι δωρεάν χρήμα που που σου προσφέρουν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού πάνε αυτά τα δισεκατομμύρια?

0: σε 10-20 κρατικοδιέτες.
1: Μισό λεπτό, ανέχετε την καλοσύνη. Έχει έρθει μια σειρά μηνυμάτων, γύρω στα 16 μηνύματα, που με παρακαλούν να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας από νομικής και από οικονομικής και από δεοντολογικής και από τιμιότητα ακόμα, όταν εργαζόμενοι άνθρωποι πήραν τη σύνταξή τους και κάποια στιγμή τους κόψαν τη σύνταξη, λεφτά δικά τους που τους τα κρατήσανε, και κανείς δεν μιλάει. Αυτό δεν είναι απάτη? Τι είναι, για πέστε μου.
0: Ασφαλώς και είναι απάτη. Διότι η σύνταξη...
1: Πού είναι η δικαιοσύνη να παρέμβει?
0: Μα εκεί είναι το θέμα. Το κράτος δικαίου. Διότι η δικαιοσύνη, διότι η σύνταξη είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα.
1: Μα, μα η σύνταξη που εισπράττει κάποιος σε δόσεις, του τα πήραν τα λεφτά μαζεμένα πιο μπροστά.
0: Μα, αυτό, μα εκεί είναι. Αυτό είναι αφαιρεσία των τραπεζών. Αφαιρεσία του κράτους.
1: Αφαιρεσία του κράτους είναι, όχι των τραπεζών.
0: Του κράτους. Είναι διαφορά αυτό το πράγμα. Ασφαλώς πρέπει να παρέμβει κάποιος εισαγγελέας αυτεπάγγελτα και να... και να δώσει δικαίωση σε αυτούς τους πολίτες που τους κρατάνε.
1: Δεύτερη ερώτηση από ένα καθηγητή.
0: Και οφειλές να έχουν, και οφειλές να έχουν στις εφορίες και οπουδήποτε, η σύνταξη είναι ιερή.
1: Δεύτερη ερώτηση από κάποιο φίλο σας από το Πανεπιστήμιο εδώ Θεσσαλονίκης. Μου λέει το εξής, να σας ρωτήσω. Υπό ποια λογική σήμερα οι τράπεζες χτυπήσανε φιάσκο με αποτέλεσμα να ανακεφαλαιοποιηθούν κατά 65 δισεκατομμύρια, από ό,τι ξέρω εγώ, 55 δισεκατομμύρια είναι αυτοί, και να μην υπάρχει συνέπεια σε κανέναν, όταν τα θέσια των τραπεζών τα φάγανε από χρηματοδοτήσεις που κάνανε οι διοικήσεις των τραπεζών? Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, μπορούμε να μάθουμε?
0: Προσέξτε τώρα, εδώ θέσατε ένα από τα σημαντικότερα θέματα, θέματα διαφθοράς σε αυτή τη χώρα. Η χρεοκοπία του 2010 κατά κύριο λόγο οφείλεται στις τράπεζες. Το 2012 με το PSI του Φεβρουαρίου ήταν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που πήρε ο ελληνικός λαός στις πλάτες του για να στηριχτούν οι τράπεζες. Γίνανε τρεις ανακεφαλοποιήσεις. Μετά το PSI του 2012 γίνανε τρεις ανακεφαλοποιήσεις που καταστράφηκαν φυσικά πρόσωπα, καταστράφηκαν επιχειρήσεις.
1: Ενημερώθηκε κανένας? Γιατί δεν ενημερώθηκε κανένας?
0: Όλα γίνανε αφαίρετα, δεν ρωτήσανε κανέναν. Κανέναν δεν ρωτήσανε.
1: Έπρεπε να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό.
0: Ασφαλώς έπρεπε να τον ενημερώσουν. Και όχι να τα κάνουν όλα υπογείως. Οι τράπεζες πήρανε πάνω από 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα φορτώσανε όλα στις πλάτες του ελληνικού λαού. Και να σας πω και το άλλο. Το πρόγραμμα Ηρακλής, το οποίο εφαρμόστηκε από τον Δεκέμβριο του 2019, έχω γράψει 3-4 άρθρα γι' αυτό, έχουν επιβαρύνει μέχρι στιγμής την ελληνική κοινωνία πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Πού είναι όλα αυτά, δηλαδή πού είναι οι εισαγγελικές αρχές να παρεύουν και να δούνε τι γίνεται μέσα στις τράπεζες και σε αυτό τον κρατικό μηχανισμό τον εφαρμένο?
1: Δεν μου λέτε γιατί, για ποιο λόγο, σύμφωνα με την εμπειρία σας, για ποιο λόγο οι διοικητές των τραπεζών και ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος έχουν νομική ασυλία και δεν διώκονται, όταν αυτοί είναι που βάζουν τις υπογραφές?
0: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η Τράπεζα των Τραπεζών, με την έννοια ότι ελέγχει τις εμπορικές τράπεζες.
1: Γιατί υπάρχουν νομική ασυλία?
0: Πρέπει να υπάρχουν, δηλαδή τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος, για παράδειγμα, θα σας πω το εξής. Δεν θα έπρεπε να παρέμβει και να δει τι γίνεται με το πρόγραμμα Ηρακλής, γιατί έχει αποτύχει. Εδώ πέρα τώρα δημιουργείται καινούργια γενιά κόκκινων δανείων. Από το ιδιωτικό χρέος, το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, που ήταν το Δεκέμβριο του 2025, 414 δισεκατομμύρια ευρώ, στο κόκκινο, δηλαδή μη εξυπηρετούμενο, ήταν 260 δις ευρώ. Αυτά σήμερα είναι τουλάχιστον 280. Πού είναι η Τράπεζα της Ελλάδος να παρέμβει, και γιατί απέτυχαν οι τρεις ανακεφαλοποίησεις? Απέτυχε το πρόγραμμα Ηρακλής, απέτυχαν όλα. Δεν έχει ευθύνη η Τράπεζα της Ελλάδος? Δεν έχει ευθύνη?
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εδώ τι συγκάλυψη είναι? Τι συγκάλυψη είναι?
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάβουκα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και μακάρι σε αυτή τη χώρα να δούμε άσπρη μέρα και μακάρι να υπάρξουν κόμματα τα οποία να ενημερώνουν σωστά τους πολίτες, να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Κυρίες και κύριοι, όταν κάνεις ορισμένες συζητήσεις με προσωπικότητες όπως είναι ο κύριος Βάβουκας, χρειάζεται απεριόριστος χρόνος. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι μοιρασμένος. Υπάρχουν τα διαφημιστικά διαλύματα και όλα αυτά τα πράγματα. Και τα θέματα για την οικονομία είναι τόσο τεράστια, είναι τόσο δολοφονικά, είναι τόσο ποινικά κολάσιμα, που μερικές φορές ειλικρινά στεναχωριέμαι αφάνταστα, που πρέπει να βγάλω στην επιφάνεια ποινικώς κολάσιμα θέματα για την οποία δεν ασχολείται κανένας. Υπό ποια λογική είναι οι διοικητές των τραπεζών και ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος δεν έχουν ποινικές ευθύνες? Θέλω να πληροφορηθώ. Θέλω να μάθει ο λαός. Τι ρόλο παίζει ο λαός σε αυτή τη χώρα? Τι ρόλο παίζει? Τι ρόλο παίζετε? Δεν καταλαβαίνετε ότι τα ηνία αυτή τη χώρα είναι δικά σας και τα παραχωρείτε με το θέμα της δημοκρατίας σε ανθρώπους που δεν ελέγχετε αν αξίζει ο κόπος να τα κρατάνε? Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Η Ουγγαρία των αρχών της δεκαετίας του 50 με ηγέτη το Φέρετς Πούσκας δεν ήταν απλά η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, ήταν κυριολεκτικά ανίκητη. Μεταξύ των θυμάτων της και η Αγγλία, η οποία γνώρισε δύο ταπεινωτικές ήττες 6-3 τον Οκτώβριο του 1953 στο Wembley και 7-1 τον Μάιο του 1954 στη Βουδαπέστη. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ελβετίας το 1954 η Ουγγαρία μπήκε ως το απόλυτο φαβορί και στην πορεία της προς τον τελικό ήταν καταιγιστική, συντρίβοντας όποιον αντίπαλο βρήκε στον δρόμο της. Όμως, στον τελικό της Βέρνη, απέναντι στη Δυτική Γερμανία συνέβη το απίστευτο. Παρά το γρήγορο προβάδισμα των Ούγγρων, οι Γερμανοί γύρισαν το παιχνίδι και έφτασαν σε μια ιστορική νίκη με 3-2. Το θαύμα της Βέρνης είχε μόλις γραφτεί στην ιστορία. Η Ουγγαρία είχε μείνει αίτητη για 42 συνεχόμενα παιχνίδια. Όμως λήγησε τη στιγμή που δεν έπρεπε.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
8: Και σε λένε Τάκη.
10: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν μια 56χρονη εργαζόμενη συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας πανοράματος στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Από το βράδυ της Παρασκευής βρίσκεται σε εφαρμογή καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας. Στην ανακρίτρια απολογείται σήμερα το πρωί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Την ίδια στιγμή συγγενείς και κάτοικοι του Λόγκου θα πούν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και το γιο που βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα σε λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πως κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές, αναφορικά με μια ειρηνευτική συμφωνία. Η πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το δημόσιο χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζωφερή, ωστόσο εξαίρεση αποτελούν 4 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Χωρίς μέτρα πολιτικής εκτιμούμε πως ο απλός μέσος όρος του δημόσιου χρέους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπερδιπλασιαζόταν σε πάνω από 130% του ΑΕΠ το 2040, προειδοποίησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 44 συνολικά προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, συνοδεία σκάφους του λιμενικού σώματος. Συνεχίζουν σήμερα Σάββατο τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Τέλος, αίτηρος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Μετρόπολης!
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
19: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
18: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
20: Nexus Facility, παρακαλώ.
18: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
21: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
27: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
26: Ποιος μίλησε?
27: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
26: Στον δεύτερο.
27: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
26: Τι?
27: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
26: Μπήκα σωστά?
27: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
28: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
26: Όπου θέλω.
28: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
31: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
30: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
31: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
30: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
31: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
30: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
31: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
32: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Μετρόπολης!
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
33: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κύριε και κύριοι. Να καλημερίσω το φίλο μας τον κύριο Κυριάκο Τόμπρα. Καλημέρα κύριε Τόμπρα. Κύριε Τόμπρα, μ' ακούτε?
1: Ορίστε.
0: Μ' ακούτε?
1: Σε ακούω μια χαρά.
0: Ωραία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και στην υπέροχη εκπομπή σου.
0: Τι μου κάνεις?
1: Ό,τι μπορώ.
0: Κύριε Τόμπρα, θέλω να μου πείτε ποια είναι η διαφορά στη δημοκρατία μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Εντάξει, είναι διαφορετικά τα συστήματα. Δεν είναι.
0: Πολύ ωραία, αλλά εκεί κάποιος γερουσιαστής, ο οποίος είναι αντίστοιχος βουλευτής στην Ελλάδα, χαρακτήρισε το θέμα το σχετικά με τα εμβόλια το μεγαλύτερο σκάνδαλο και από το Watergate. Εδώ πέρα οι πολιτικοί μας γιατί δεν πήραν θέση σχετικά με τα εμβόλια και τα πρόστιμα τα οποία βάζαν έτσι και δεν είχαμε το χαρτί για να πάμε μέχρι το φούρνο?
1: Γιατί εδώ δεν έχει υπάρξει πολιτική αλλαγή, αγαπητέ μου Κώστα, σε κυβερνάει ακόμα το λόμπι των εμβολίων. Και στην Αμερική όσο κυβερνούσε το λόμπι των εμβολίων αυτές οι κουβέντες δεν γινόταν ποτέ. Όταν άλλαξε το σύστημα και ήρθε από το καθεστώς Biden, περάσαμε στο καθεστώς Τραμπ, επειδή ήταν διαμετρικά αντιθετή άποψη και ειδικά το θέμα του Kennedy που είναι και υπουργός υγείας για το θέμα των εμβολίων, άλλαξε όλο το επίσημο αφήγημα της χώρας και αποκαλύπτονται και σκάνδαλα και θα δεις ότι θα γίνουν δίκες, θα καταβληθούν αποζημιώσεις, θα πάνε άνθρωποι φυλακή στην Αμερική.
0: Ναι, αυτό
1: γιατί,
0: θέλω να πω. Εκεί,
1: υπάρχει πολιτική βούληση.
0: Εκεί γίνονται όλα αυτά τα οποία λες. Εδώ τι γίνεται.
1: Και εδώ αν υπάρξει μια αντίστοιχη πολιτική αλλαγή, και εδώ θα καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Όμως εδώ όπως βλέπεις, όλο το σύστημα και το κυβερνών και το αντιπολιτευόμενο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δηλαδή στη μόνη εξαίρεση μέχρι στιγμής από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, θα βάλω τον Βελόπουλο, δεν μπορώ να βάλω κάποιον άλλον.
0: Τον οποίο τον ορμάνε και τον βρίζουν όλοι.
1: Ναι, με μοναδική εξαίρεση στην ελληνική λύση και τον Βελόπουλο, όλοι οι άλλοι είναι πάνω κάτω υπέρ των εμβολίων. Κανένας δεν πήγε να πάρει σαφή θέση για το ζήτημα των εμβολίων, καταγγέλλοντας σκάνδαλο, διότι σκάνδαλο, περί σκανδάλου πρόκειται. Όχι μόνο από πλευράς οικονομικής, γιατί μην ξεχνάμε, υπάρχει μία έρευνα κατά της Ursula von der Leyen για το θέμα Μπουρλά, για το πώς έγιναν οι συμβάσεις και πώς πήραν προμήθειες από αυτή την ιστορία, η οποία παραδόξως, και εγώ γι' αυτό το λόγο καυτηριάζω και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 4 χρόνια τώρα η κυρία κοβέσει την κλώθη και δεν έχουν συνταχθεί κατηγορητήρια. Μετά από 4 χρόνια κάνει ακόμα έρευνα, η θητεία της λύγει τον Νοέμβριο, θα φύγει από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν θα έχει φτιάξει κατηγορητήρια. Άρα δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση προκειμένου αυτό το ζήτημα να οδηγηθεί στα δικαστήρια και να μάθει ο πολίτης την αλήθεια. Και στην Ελλάδα η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, κοινοβουλευτική εξαίρεση επαναλαμβάνω, είναι ο Βελόπουλος, είναι ο μόνος που μίλησε σαφώς ευθέως κατά των εμβολίων και όλοι οι άλλοι από δεξιά και από αριστερά είναι στο λόμπι των εμβολίων.
0: Με την εμπειρία την οποία έχεις, θέλω να μου πεις το εξής, γιατί δέχεται εδώ και ένα δεκαπεθήμερο τέτοιες επιθέσεις ο κύριος Βελόπουλος σχετικά με τα ποσοστά που θα πάρει και απότομα από ισχυρό παράγοντα με ισχυρά ποσοστά τον κατεβάσανε σε ποσοστά τα οποία είναι εξευτελιστικώς προσβλητικά για την ελληνική αξιοπρέπεια όταν ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει και τα αποκρύπτουν όλα?
1: Θα σου πω ποια είναι η άποψή μου. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα κόμματα που δέχονται επίθεση και δύο οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο ένας λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος, όπως πολύ σωστά το λες, και ο άλλος λέγεται Νίκος Ανδρουλάκης. Όλο αυτό τη στιγμή το σύστημα είναι δομημένο επάνω στην απαξίωση Ανδρουλάκη και Βελόπουλου. Τον μεν Ανδρουλάκη θέλουν με το ζόρι να τον βγάλουν τρίτο τέταρτο, ούτως ώστε μετά τις εκλογές να εκβιαστούν οι βουλευτές του και να υπογράψουν και να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη για συγκυβέρνηση ακόμα και αντίθετα σε αυτό που θα λέει ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Και ο δεύτερος στόχος είναι ο Βελόπουλος, ο οποίος Βελόπουλος δεν είναι καθόλου βολικός στο αφήγημα το συστημικό. Και προκειμένου ο μη βολικός Βελόπουλος να βγει από τη μέση, όπως καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή πρημοδοτούνται δημοσκοπικά πρώτον η ανύπαρκτη Λατινοπούλου. Η ανύπαρκτη Λατινοπούλου που κανονικά πρέπει να πάει κατηγορούμενη για τις πλαστές υπογραφές εμφανίζεται με 4 και με 5%.
0: Γιατί δεν προχωράει αυτό το θέμα όταν υπάρχει με κάποιον πρώην δημοσιογράφο μία αντιδικία, μου φαίνεται?
1: Γιατί δεν ξέρει, εδώ υπάρχει θέμα πλαστής ή πλαστών.
0: Ωραία, γιατί δεν γίνεται το δικαστήριο?
1: Για τον ίδιο λόγο που δεν προχωράει και η έρευνα της Κοβέση με τη von der Leyen. Δεν καταλαβαίνεις γιατί. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Μάλιστα.
1: Η Λατινοπούλου είναι χρήσιμη. Και είναι χρήσιμη γιατί, διότι χρησιμοποιείται προκειμένου να απαξιωθεί ο Βελόπουλος. Είναι στρατευμένη σε αυτή την εργολαβία, την πολιτική εργολαβία. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι ανύπαρκτη πολιτικά Λατινοπούλου δίνεται με 5%, γιατί? Για να κόψουν τρεις μονάδες από το Βελόπουλο. Αυτές δηλαδή που παίρνει Λατινοπούλου από το Βελόπουλο είναι κλεμμένες.
0: Θέλω να μου πεις το εξής.
1: Και με τον ίδιο τρόπο επιδοτείται και η Καρισιανού. Που τα νούμερά της δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που εμφανίζονται στις δημοσιοποιήσεις.
0: Την οποία την εξέθεσαν προχθές όταν πήγε να επισκεφθεί εκεί κάτι σχετικά μια αίθουσα δικηγορική και την.
1: Όχι, δεν την εξέθεσαν, δε φίλε. Πήγε να γίνει μια εξυπνάδα. Και οι εξυπνάδες σήμερα πληρώνονται. Δεν μπορεί να παγκοροϊδέψει το δικηγορικό σύλλογο. Να πεις δεν κάνει το κόμμα την εκδήλωση, την κάνει ένας δικηγόρος, ο Χατζηανδρέου συγκεκριμένα, και μετά να βγάζεις πόστερ στο Facebook, ας πούμε, Ελπίδα Δημοκρατίας. Όταν βγάζεις κομματικό πόστερ και λες να μιλήσουν ο Χατζηανδρέου, η Γρατσία και ο Ψαρόπουλος, δηλαδή όλα τα στελέχη ακριβώς του κόμματος, άντε τώρα να πεις ότι δεν είναι του κόμματος η εκδήλωση, όταν την κάνεις και με πόστερ του κόμματος. Όχι με πόστερ ατομικό, κατάλαβες. Άρα λοιπόν δεν περνάνε αυτές οι ξυπνάδες.
0: Την επάνωδο του Τσίπρα πώς την βλέπεις? Αυτό το οποίο λέει μια παροιμία που έλεγε ο Στάλιν, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ο Στάλιν επιβεβαιώνει, το έχω πει πάνω από 1000 φορές, επιβεβαιώνεται συνέχεια. Τόσο εύκολα ξεχνάει ο Έλληνας.
1: Ρε φίλε, ο πολίτης γενικά ξεχνάει. Σήμερα ο πολίτης σε όλο τον δυτικό κόσμο έχει μνήμη τηλεοπτική, αγαπητέ μου Κώστα. Εγώ αυτό έκανα διδακτορικό στην Ιταλία πριν από 35 χρόνια, 40.
0: Λύση του εγκεφάλου δηλαδή.
1: Ναι, ότι η μνήμη των λαών σήμερα είναι τηλεοπτική. Δηλαδή, και φυσικά όταν τα έκανα εγώ αυτά στο πανεπιστήμιο δεν υπήρχαν ακόμα τα social media. Ό,τι λοιπόν η μνήμη...
0: Τι τα λες αυτά, γιατί ο κόσμος και οι γυναίκες νομίζουν για νεαρό γι' αυτό.
1: Δεν πειράζει, ας μην νομίζουν. οι μνήμες πλέον είναι τηλεοπτικές και social mediaκές, δηλαδή ό,τι αναπαράγεται στα ΜΜΕ μένει στη μνήμη. Ό,τι δεν αναπαράγεται στα ΜΜΕ φεύγει από τη μνήμη.
0: Αυτό είναι ελάττωμα του ανθρωπίνου μυαλού όμως που λες.
1: Όχι, είναι ελάττωμα του δυτικού κόσμου, ο οποίος έχει εθιστεί σε αυτόν τον τρόπο σκέψης μνήμης.
0: Λύση του εγκεφάλου δηλαδή.
1: Βεβαίως. Και από την άλλη μεριά, ειδικά για το θέμα Τσίπρα, εδώ η προπαγάνδα που γίνεται υπέρ του Τσίπρα είναι πολύ επιτηδευμένη, είναι πολύ πονηρή. Βλέπεις ένα Τσίπρα ο οποίος βγήκε και είπε ότι δεν συμμετείχα στο ντοκιμαντέρ του Sky, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ με απαξιώνει, με υβρίζει, με αυτόνει, με κάνει και με ράνει. Και όποιος το παρακολούθησε προσεκτικά αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί εγώ το παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή, αυτό το ντοκιμαντέρ στην ουσία έκανε αβάντα στο Τσίπρα. Μέσα από το Sky. Δεν ξέρω αν το προσέξατε.
0: Πόση
1: εκλεπτισμένη αβάντα έκανε στο Τσίπρα που βγήκε ο Γιούγκερ και είπε δεν έφυγε ο Τσίπρας, έπρεπε να έχω καταγγείλει τον Καραμαλή. Τι καλό παιδί που ήταν ο Τσίπρας που έκανε θαύμα, που κατάφερε να κάνει αυτό. Άσχετα λέει αν είχε χήμερες και αν πίστευε και αν ζούσε στις ουτοπίες, αλλά το γύρισε, το έκανε. Δηλαδή αυτό στην ουσία ήταν μια διαφήμιση του Τσίπρα. Μια διαφήμιση του Τσίπρα για την προσγείωση του από την αριστερά στη σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή σε αυτό που ο Ανδρέας Παπανδρέου ονόμασε σκορδαλιά χωρίς σκόρδο.
0: Αλλαγή σχολής δηλαδή.
1: Ναι, αλλαγή σχολής. Είναι η προσγείωση του στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Πώς το βλέπεις αυτό το θέμα, θα έχει εξέλιξη?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο αυριανός διάδοχος του Γιώργου Παπανδρέου στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και να μην εκπλαγείς αν δεις τον Γιώργο και τον Νίκο Παπανδρέου να πηγαίνουν στο κόμμα Τσίπρα και να φεύγουν από το Πασόκ.
0: Δηλαδή,
1: να μην εκπλαγεί.
0: Δηλαδή, σύμφωνα με τα λεγόμενά σου, ζούμε σε μια χώρα όπου κάποιος ο οποίος είπε, έκανε ένα δημοψήφισμα, το όχι το έκανε ναι, το οποίο είναι ποινικό αδίκημα, είπε θα καταργήσει τους φόρους στα ακίνητα, είπε του κόσμου τα πράγματα, έβαλε υπογραφές και δουλοποίησε οικονομικά την Ελλάδα, έβαλε υποθήκη εκτός από τον Παρθενώνα, όλα τα άλλα. Αυτή τη στιγμή είναι το πολιτικό μέλλον της χώρας μας.
1: Είναι το πολιτικό μέλλον της χώρας, λένε. Και είναι το πολιτικό μέλλον της αριστεράς, λένε. Και βέβαια σε αυτό ευθύνεται και η ίδια η αριστερά, εντάξει, η ίδια η ελληνική αριστερά, η οποία διαχρονικά το μόνο που ξέρει είναι να σπαράσεται και να διαλύεται. Δηλαδή εκτός από διασπάσεις, η ιστορία της αριστεράς από το 50 και μετά είναι μια ιστορία διασπάσεων. Διασπάσεων εσωτερικών εσωτερικών καθαρίσεων λογαριασμών, μάλιστα, αντιπαλωτήτων. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να
0: συμβαίνουν,
1: δεν ξέρουν μόνο να διαλύονται.
0: Έκανα μία αναφορά προηγουμένως, και αυτή τη στιγμή έχουν έρθει καμιά 35 μηνύματα που ρωτάνε σένα για την αναφορά που έκανα, γιατί έληξε η εκπομπή και δεν πρόλαβα να το συνεχίσω με τον προηγούμενο καλεσμένο.
1: Ναι.
0: Και λένε υπό ποια λογική έχουν κλέψει τα λεφτά του κόσμου και δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα και καμία παρέμβαση της δικαιοσύνης σχετικά με τις συντάξεις, το 13ο και 14ο μισθό, που όλοι οι συνταξιούχοι οι οποίοι το εδικαιούντο τότε που κατεργήθη επί εποχή Τσίπρα έπρεπε να πάρουν όλα τα λεφτά τα οποία έχουν δώσει, όπως τα πήραν στη Γερμανία σε παρόμοια περίπτωση, ενώ τους τα φάγαν τα λεφτά, πληρώσαν τις κρατήσεις και τους φάγαν το δώρο Χριστουγέννων, το δώρο Πάσχα, όλα αυτά το 13ο
1: και 14ο. Μα για αυτά τα ζητήματα, αγαπητά.
0: Αυτό το πράγμα δεν είναι ποινικό αδίκημα, δεν έπρεπε να επέμβει η δικαιοσύνη?
1: Ναι, όμως η δικαιοσύνη έχει προλάβει και το έχει αποποινικοποιήσει αυτό το ζήτημα, διότι όταν την εποχή που γίνανε αυτά τα εγκλήματα γίνανε οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Συμβούλιο της Επικρατείας τα έκρινε όλα αυτά συνταγματικά με την αιτιολογία της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Έχουν βρει μια πάρα πολύ ωραία πατέντα και λέει θα σε δολοφονήσω, αλλά δεν είναι ποινικό αδίκημα διότι αυτό έγινε για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, το δημόσιο συμφέρον έχει σχέση, χωρίς να έχει ποινικές ευθύνες, αυτό που είπαμε προηγουμένως, έχει σχέση με το πρόβλημα των τραπεζών που έγινε ανακεφαλοποίηση 60-65 δισεκατομμύρια.
1: Αυτό,
0: όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή δεν.
1: Και αν
0: εγώ πω στην εκπομπή κάτι που δεν γουστάρουν, με πηγαίνω στα δικαστήρια.
1: Εσύ θα πας φυλακή. Βεβαίως. Διότι αυτά που λες εσύ δεν θα βγει κανένας να κρίνει ότι εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται μόνο όταν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των τραπεζών και των καρτέλ της ενέργειας, των σούπερ μάρκετ, των δανειστών.
0: Το οποίο στην ουσία είναι η ζημιά του κράτους και του λαού.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Να σου πω το πρόσφατο, για να το καταλάβει λίγο και ο κόσμος που το ζει καθημερινά. Θυμάσαι όταν έγινε η ιστορία με τις υποχρεωτικότητες των POS,
0: ναι, ναι,
1: και τις συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ υποχρεωτικά να γίνονται τραπεζικά.
0: Ναι.
1: Και τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη είναι από 5 μέχρι 10 χιλιάρικα.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ είναι 500 ευρώ. Εμείς δεν είμαστε στην Ευρώπη. Είμαστε τριτοκοσμική χώρα. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, εμείς κάναμε μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αν υπέρβαση κάναμε την προσφυγή. Με το εξής απλό σκεπτικό, Κώστα μου, ότι όταν εμένα με υποχρεώνεις να κάνω τις συναλλαγές μου τραπεζικά ή με κάρτα, με υποχρεώνεις τα μετρητά που έχω στα χέρια μου να τα καταθέσω στην τράπεζα. Επειδή λοιπόν η τραπεζική κατάθεση νομικά είναι αυτό που λέμε ανώμαλη παρακαταθήκη, όταν εγώ τα λεφτά μου τα καταθέτω στην τράπεζα, μεταβιβάζω την κυριότητα των χρημάτων μου στην τράπεζα. Βγήκαμε λοιπόν και είπαμε εμείς τότε, πώς εμένα με νόμο με υποχρεώνεις να μεταβιβάσω τα λεφτά μου στην τράπεζα? Αυτό είναι αντισυνταγματικό.
0: Σωστό.
1: Είναι αντίθετα στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Και ξέρεις, απάντησε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, λέει, καλά τα λέτε, αλλά είναι προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, απορρίπτεται το αίτημα.
0: Για λίγο να σε ρωτήσω κάτι.
1: Άρα λοιπόν έχουν βρει την πατέντα του δημοσίου συμφέροντος και ό,τι έγκλημα κάνουν, οτιδήποτε έγκλημα, ακόμα και όταν κλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ικανοί να κάνουν ακόμα και αυτό. Και στη ληστεία του ΟΠΕΚΕΠΕ να ανακύψει ζήτημα δημοσίου συμφέροντος για να δικαιολογηθούν και να μην πάνε στη φυλακή αυτοί που πρέπει να πάνε.
0: Και κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι.
1: Βέβαια κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τι?
0: Για λίγο ανοίξει την καλοσύνη. Υπάρχει ένα εκρηκτικό παρασκήνιο μέσα στον εγκέφαλό μου. Το οποίο δυστυχώς πρέπει να τα καταργήσω αυτά, διότι η πολλή αλήθεια ενοχλεί πάρα πολλούς. Το οποίο έχει εξής. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να παρενεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει μπλόκο στα επιχειρηματικά σχέδια του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία, όταν στην Αλβανία η κόντρα έφτασε στα άκρα, όλη η Αλβανία ξεσηκώθηκε, όλη η Αλβανία διαμαρτυρήθηκε, όλη η Αλβανία επί σειρά ημερών είναι στους δρόμους. Δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, παρόμοια περιστατικά με αυτά δεν είδαμε στην Ελλάδα. Είδαμε τον κόσμο να ξεσηκώνεται με το θέμα των τεμπών. Κακώς ξεσηκώθηκε, το εκμεταλλεύτηκε η Καριστιανού, που για μένα τα ατυχήματα με τα τρένα από τότε γίνανε άλλα 50. Πώς γίνεται να επηρεάζεται ο ελληνικός λαός τόσο εύκολα και τόσο χωρίς καμία συνέπεια και να κάνουν τη δουλειά τους όλοι αυτοί που την κάνουν, όταν ακόμα και η Αλβανία έχει συνταγματικό δικαστήριο και γίνουν όλα αυτά που σου είπαν σχετικά με το νησί το οποίο δεν εκμεταλλευτεί.
1: Μην νομίζεις ότι λύσει το συνταγματικό δικαστήριο, γιατί με αυτό το πλαίσιο της δικαιοσύνης που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα και συνταγματικό δικαστήριο να γίνει, κατά του πολίτη θα αποφασίζει.
0: Ναι,
1: Και το συνταγματικό δικαστήριο θα κάνει ό,τι κάνει το Συμβούλιο.
0: Ναι, αλλά η κορυφή του συνταγματικού δικαστήριου.
1: Είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
0: Ναι, αλλά η κορυφή του συνταγματικού δικαστήριου δεν θα ορίζεται από το κράτος, θα ορίζεται από τους ίδιους τους δικαστές.
1: Το Σύνταγμα λέει ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης ορίζεται από την κυβέρνηση. Άρα τι ψάχνει.
0: Εάν γίνει συνταγματικό δικαστήριο, θα ορίζεται από τους δικαστές. Η ηγεσία της δικαιοσύνης. Αυτό λέω.
1: Μα και οι δικαστές που θα το ορίζουν θα είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση. Οπότε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αλλάζει τίποτα, ρε φίλε, εδώ πέρα. Εμείς άκουσε να δεις.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, μήπως πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς σε όλη αυτή την ιστορία για να ωφεληθούμε.
1: Δεν πρέπει να προσαρμοστούμε.
0: Γιατί είναι και θέμα χαρακτήρα, είμαστε και λίγο ανώμαλοι εμείς.
1: Δεν πρέπει να προσαρμοστούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο μελέτα χωρίς να σπάσουμε αυγά δεν γίνεται. Δεν μπορεί να καθόμαστε στο καναπέ και να περιμένουμε να γίνουν όλα άκοπα, ανέμακτα και χωρίς καμία ταλαιπωρία. Όταν ο κόσμος και η ιστορία άλλαξε, οι μεγάλες αλλαγές στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν ήταν ούτε ανέμακτες, ούτε άκοπες, ούτε γίνανε από το καναπέ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δώσουμε μάχη για να προστατεύσουμε τη ζωή μας, την αξιοπρέπειά μας και τις περιουσίες.
0: Πότε
1: μας
0: θα γίνει αυτό, όταν είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που η πλειοψηφία του κόσμου αδιαφορεί, με αποτέλεσμα να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Που αν πάει να ψηφίσει. Στην Τουρκία πήγε το 95% την πρώτη φορά και το 95% τη δεύτερη. Στην Ουγγαρία πήγε το 85%. Αν πάει εδώ το 90% και ψηφίσει και ρίξει 50% ψηφοδέτη άκυρα, θα εξαφανιστούν όλοι αυτοί, θα κρυφτούνε.
1: Μα γιατί να ρίξει άκυρα, ρε φίλε, αφού το άκυρο λειτουργεί υπέρ του πρώτου κόμματος.
0: Λέμε, μου ήρθε η λέξη άκυρο.
1: Να πάνε και να ψηφίσουν, υπάρχουν επιλογές.
0: Γιατί δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Υπάρχουν επιλογές. Γιατί πέφτουν δισεκατομμύρια στην προπαγάνδα της πλήσης εγκεφάλου καθημερινά, προκειμένου ο κόσμος να είναι πολιτικά αδιάφορος και να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Γιατί τρως κάθε μέρα στα κανάλια, σε ταΐζουνε με κοκλώνιδες, με πρωινάδικα, με ένα σωρό αθλειότητες, πέρα από αυτό που σου τρέφει το μυαλό και σου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτείς ως ενήλικας και ως όριμος πολίτη. Είπες πριν για την Αλβανία. Θυμάσαι ότι το 2010 ο Γιώργος Παπανδρέου μας πούλαγε το φούμαρο ότι θα γίνουμε η Δανία της Ευρώπης.
0: Ακριβώς.
1: Τα τελευταία χρόνια ζούμε με το μύθο ότι θα γίνουμε η Βουλγαρία της Ευρώπης, γιατί μας έχει ξεπεράσει ήδη και η Βουλγαρία.
0: Ακριβώς.
1: Και σε 5-10 χρόνια από σήμερα θα παλεύουμε να γίνουμε η Αλβανία. Η Αλβανία της Ευρώπης.
0: Δεν μου λες, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Πρωθυπουργός να διατείνεται κάθε μέρα ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές το 2027, να λέει ότι θα γίνουν το 27 οι εκλογές μάλλον, και εν συνεχεία να βγαίνει αριστερά-δεξιά σε εκπομπές και να μιλάει για την πιθανότητα να γίνουν εκλογές. Και ρωτώ, όταν έχεις δημοκρατία, η δημοκρατία όταν λειτουργεί φυσιολογικά, οι εκλογές δεν πρέπει να γίνονται 4 χρόνια, εκτός εθνικών προβλημάτων κτλ. Που μπορεί να αλλάξει το θέμα. Γιατί δεν τηρείται το Σύνταγμα και κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Ή εκτός αν χαθεί διαδηλωμένοι.
0: Ακριβώς. Υπό ποια λογική σου λέει να πάρουμε 27% και κάτι για να πάρουμε τον πόνους. Τι θα πει πόνους. Υπάρχει πόνους στη δημοκρατία και δεν το ήξερα.
1: Μα αυτό είναι το εκλογικό σύστημα που έχουμε.
0: Αυτό το εκλογικό σύστημα έχει σχέση με τη λέξη δημοκρατία.
1: Κανένα, απολύτως. Αυτό είναι η παραποίηση. Δηλαδή αυτό είναι η πλαστογράφηση της δημοκρατίας. Διότι αυτή τη στιγμή με 50% αποχή, όταν ο Μητσοτάκης ας πούμε κυβερνάει ακόμα και με το 41%, 50% αποχή, άμα βγάλεις και τον πόνους, σημαίνει ότι κυβερνάει με την ψήφο του 15% των Ελλήνων. Το 15% των Ελλήνων
0: ακριβώς,
1: του έδωσε το 41%.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί άμα το κάνεις αναγωγή στον πόνους και στο 50% από εκεί, το 15% των Ελλήνων κυβερνάει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι το υπόλοιπο 85% που εκ του οποίου 85% το 60%, το 50% απήχε. Αν
0: μου λες,
1: πήγαινε να ψηφίσει το υπόλοιπο 85% όλο, δεν θα κυβερνούσε κανένα Μητσοτάκη.
0: Για ποιο λόγο σήμερα... Και την τελευταία ώρα, γιατί ξεφύγαμε. Για ποιο λόγο σήμερα η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης που δέχεται από Έλληνες η Νέα Δημοκρατία είναι νεοδημοκράτες?
1: Γιατί οι υπόλοιποι, αγαπητέ μου Κώστα, βολεύονται με τον Μητσοτάκη.
0: Δηλαδή οι νεοδημοκράτες που διαμαρτύρονται και είναι πάρα πολύ, δεν συμφωνούν.
1: Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι αντιπολίτες.
0: Αυτό σου είπα.
1: Αντιπολίτες σήμερα κάνουν δύο. Είναι ο Νεοδημοκράτης και ο Βελόπουλος.
0: Δηλαδή θα βλέπω εγώ τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία, πώς το λένε, μου διαφεύγει, να είναι σήμερα Υπουργός Δημόσιας Τάξης.
1: Ναι, δεν
0: είναι. Βλέπω τον Γεωργιάδη με αυτά τα μπινελίκια που έριχνε στην κυβέρνηση, θυμάσαι πριν.
1: Και στο Μητσοτάκη προσωπικά.
0: Και στο Μητσοτάκη προσωπικά να είναι το δεξί χέρι. Δηλαδή,
1: ο μεγαλύτερος υβριστής του Μητσοτάκη ήταν.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν φοράν παντελόνια αυτοί οι άνθρωποι.
1: Όχι, ρε φίλε, ποια παντελόνια, ακόμα σαν παντελόνια έχει μείνει. Αυτό τώρα που λες είναι σεξιστικό. Τώρα ζούμε στην εποχή τη woke agenda και του gay pride. Δεν είναι υποχρεωτικό να φοράνε παντελόνια πλάκα, κάνει. Θα σε πούνε σεξιστή και αναδρομικό.
0: Κυριακό.
1: Σήμερα λοιπόν αντιπολίτευση κάνει η μισή Νέα Δημοκρατία και ο Βελόπουλος. Όλοι οι υπόλοιποι βολεύονται να κυβερνάει ο Μητσοτάκης, πίστεψέ με. Και να είναι μέσα στη Βουλή να παριστάνουν την αντιπολίτευση, να παίρνουν 2-3 εκατομμύρια το χρόνο για τα κόμματά τους, κρατική χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, να παίρνουν οι βουλευτές τους μισθούς, να έχουν αστυνομικούς, να έχουν μετακλητούς, να έχουν αποσπασμένους, να τους πληρώνουν τα τηλέφωνα, ξέρεις τι ωραία που είναι να είσαι τσάμπα μάγκας.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Εμένα λόγω επιχειρηματικής ανάπτυξης που είχα που ξεκίνησε από το μηδέν, μια που το φέρνει συζήτηση το λέω, ποτέ δεν μ' άρεσε αυτό το τράκα χρήματα. Ποτέ. Θίγεται ο εγωισμός μου.
1: Βέβαια, στην τράκα όλοι σου λέω. Στην τράκα. Εμείς Κώστα μου ανήκουμε σε μια γενιά και σε μια κατηγορία ανθρώπων, γιατί και εγώ επιχειρηματικά από το μηδέν ξεκίνησα, που εγώ άμα βγω έξω για φαγητό. Πρέπει οπωσδήποτε να πληρώσω. Αν πληρώσει κάποιος άλλος, προς άλλον.
0: Ναι, ωραία. Όταν όμως κάποιος είναι στην τράκα και το.
1: Και αυτοί είναι συστηματικά, είναι συστημικοί παταξίδες και τραγαδόνες.
0: Άρα δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα στην πατρίδα.
1: Τι να προσφέρουν, δεν μπορούν να προσφέρουν στον εαυτό
0: τους. Μάλιστα.
1: Αφού λοιπόν... είναι άχρηστοι. Δηλαδή, όλοι αυτοί, άμα τους πάρεις μέσα από τη Βουλή και τους βάλεις έξω στην κοινωνία και τους δώσεις ένα περίπτερο. Σε πόσο χρόνο θα το χρεοκοπήσουν τον περίπτερο.
0: Λοιπόν, Κυριάκο, οι επαφές μας σύμφωνα και με τα μηνύματα του κόσμου θα είναι συντομότερες. Διότι θα κάνουμε εμείς προεκλογικό κλίμα, μπας και επηρεάσουμε.
1: Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε, κατάλαβε.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να είσαι καλά, την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη.
0: Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο τον Τόμπρα. Εξαιρετικός γύρω από τα κοινά θέματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
6: Και εσύ τι είπες?
5: Ή happy days ή τίποτα.
7: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
5: Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
8: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
14: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
15: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
16: Ναι.
17: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις. Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
18: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
19: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
18: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
16: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
21: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
20: Huh?
21: Παίζει παγκόσμιο.
20: What?
22: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
24: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
23: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
24: Και?
23: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
24: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
23: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Μετροπολίς

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να μιλάμε για μια πολιτική Βαβέλ. Θυμάστε τη Βαβέλα από την αρχαιότητα. Για τους ομήρους που πάντα δημιουργούνται όταν υπάρχει αυτή η πολιτική. Υπάρχει μια σταμάτητη ίδρυση νέων κομμάτων. Και από ό,τι βλέπω, στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές θα υπάρχουν περίπου 20 εκλογικοί σχηματισμοί που θα είναι υποψήφοι. Σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα, σε μια πόλη μόνο, σε μια χώρα μόνο 9 εκατομμυρίων. Εγώ δεν νομίζω ότι οι πολίτες είναι ονειροπόλοι. Εγώ νομίζω ότι οι πολίτες είναι προσαρμοσμένοι στην πραγματικότητα. Επειδή θέλουν να ακούσουν συγκεκριμένα πράγματα από όλους αυτούς που θέλουν την ψήφο. Αλλά από την άλλη μεριά έχω την εντύπωση ότι με αυτή την εδρεωμένη

Η χώρα λοιπόν δεν σώζεται με τίποτε. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και οι Έλληνες, ο λαός, που είναι το τσιμέντο ύπαρξης πατρίδος μας. Σε αυτό το σημείο ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές, το 90-90-90 είναι στη διάθεσή σας και όποιος επιθυμεί, τα υπόλοιπα 15-20 λεφτά που απομένουν είναι στη διάθεσή σας για να πείτε τις απόψεις σας. Θα ήθελα επίσης να δούμε αν σε αυτή τη χώρα υπάρχει λογοδοσία από κανέναν. Ναι. Αν υπάρχει κάποια δημοσιοποίηση των χορηγιών που γίνονται στα κόμματα. Δηλαδή στα κόμματα γίνονται χορηγίες. Από επιχειρηματίες, από εταιρείες, από απλούς πολίτες. Εάν βγει ο Τραμπ που έχει πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια από το Μάσκ και τους πετρελάδες, θα ευνοήσει τα συμφέροντά τους και θα τους δώσει αυτοκρατορικά συμβόλαια. Έτσι γίνεται στην Αμερική. Εδώ τι γίνεται? Εδώ δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Είναι σημαντικό θέμα αν μετά τις εκλογές θα συνεχιστεί η πολιτική σταθερότητα. Θα προκύψει αμέσως κυβέρνηση.

0: Λοιπόν, μια που είπαμε ότι ανοίγουμε τις γραμμές, το 90-90-90 είναι στη διάθεσή σας. Έπεσαν οι γραμμές, μπορείτε να ξαναπάρετε. Δώστε μου την πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, ακούγεται το μεγάφωνο, κλείστε το.
1: Βεβαίως. Έχω να σας πω κάτι το οποίο να με πειράζει πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Και ρωτώ εσάς που είστε και οικονομολόγος και μάλιστα πολύ καλός οικονομολόγος. Χρωστάω το κράτος 500 χιλιάρικα και με χρωστάει 800. Και να αφαιρέσω τα 500 χιλιάρικα, πάμε παραπέρα. Όχι. Θα πληρώσω τα λεφτά τα 500 και όταν μπορέσω θα μεταδώσω τα δικά μου.
0: 700 θα σας χρωστάνε από διάφορες δουλειές που κάνετε προφανώς. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και δεν γίνεται συμψηφισμός.
1: Όχι. Θα πρέπει να πάω να πληρώσω τα εγώ ότι χρωστάω και μετά θα δουν αυτοί να με πληρώσουν τα υπόλοιπα, θα μου δώσουν τα λεφτά μου αυτοί.
0: Δεν μπορείτε να τους μεταφέρετε το δικαίωμα ίσπραξης των 700.000 αυτούς. Να κάνετε μεταφορά του δικαιώματος, να μην τα πάρετε εσείς.
1: Σκέφτηκα να πάρω τον νομικό μου σύμβουλο, γιατί δεν γίνεται πια αυτό το πράγμα.
0: Δεν θέλει νομικό σύμβουλο, θέλει κάποιον που να ξέρει από οικονομικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι καθαρός νομικό το θέμα, γιατί υπάρχουν δικηγόροι που δεν γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Πρέπει να είναι να γνωρίζει οικονομικά, γιατί μπορείς να πας στην τράπεζα και να μεταφέρεις τα εισπρακτικά σου δικαιώματα των 700.000 στην τράπεζα, να συμψηφιστούν και να συνεχίσει να πάρεις τα ρέστα.
1: Μάλιστα. Καλώς.
0: Εάν θέλεις να σε βοηθήσω και εγώ, κανένα πρόβλημα. Σε ποια τράπεζα είναι?
1: Εθνική.
0: Μπορώ να σε βοηθήσω και εγώ.
1: Να σας πάρω μετά τηλέφωνο, γίνεται.
0: Πάρ' το τηλέφωνο μου από το γραφείο, από την κοπέλα έξω και πάρε μου κατά τις 10 αύριο το πρωί.
1: Έγινε, κύριε Κωνσταντίνε. Έγινε, να είστε καλά.
0: Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Έλα, Κώστα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη.
2: Λοιπόν, αυτό το κράτος, Κώστα, από αυτά που ακούω από το πρωί, αλλά και αυτά που βλέπω στην αγορά, επειδή ακόμα βρίσκομαι εν δράση, είναι ότι πλέον το έχουν κάνει ένα μαγαζάκι. Έχουν κάνει ένα μαγαζί στην κυριολεξία αυτή. Όταν φτάνουμε να λέμε ότι το 85% των έργων δοθήκαν με αναθέσεις και δεν γίνονται διαγωνισμοί, πώς να είναι σωστό το κράτος?
0: Οι αναθέσεις είναι ποινικώς κολάσιμες ή ποινικώς νόμιμες?
2: Όχι, είναι ποινικώς κολάσιμες.
0: Δηλαδή πώς δίνουν απευθείας, μπορείς να μου πεις?
2: Δηλαδή, για πες μου, αυτή τη δικαστική αίθουσα πήγαν να την κάνουν σε 1.600.000. 1% είχαν δώσει.
0: Μιλάς για τα Τέμπη.
2: Είχαν δώσει και έκπτωση.
0: Μιλάς για τα Τέμπη.
2: Για τα Τέμπη, ναι, και το δικαστήριο των Τεμπών. Και έδωσε να στοιχήσει μια αίθουσα η οποία ήταν στο Πανεπιστήμιο και χρησιμοποιούσε σαν αμφιθέατρο. Ήταν φτιαγμένη δηλαδή.
0: Και τελικά τα λεφτά πήγαν περίπατο.
2: Ναι, 1.600 στοίχησε με ανάθεση.
0: Μάλιστα.
2: Δόθηκε με ανάθεση. Υπάρχουν στην Ελλάδα, δόθηκανε εκατομμύρια. Έδωσε η άλλη υπουργός, λέει, σε μια αυτή 60 εκατομμύρια. Έδωσαν 230 εκατομμύρια στην.
0: Καλά, μισό λεπτό, επειδή είναι και η δουλειά σου σε ένα τέτοιο, επειδή είσαι πολιτικός μηχανικός. Μισό λεπτό λίγο. Δεν γίνονται δημοπρασίες?
2: Πού τι βρε, ακούσε εσύ να γίνονται δημοπρασίες?
0: Πληστήρια, τίποτα δεν γίνεται.
2: Θέλουν τώρα τα έργα σχεδόν.
0: Μάλιστα. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
3: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
3: Κύριε Κώστα, μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
3: Τόσο οι πολιτικοί όσο και οι παπάδες, καλά που μπήκαν στο δημόσιο και τρώνε να πιάνε το φαΐ. Γιατί άμα βγουν στη ζωή δεν είναι άξιοι ούτε πιάτα να πλένουν στα εστιατόρια. Επειδή και οι πολιτικοί ακόμα μπήκαν στο δημόσιο για να γίνουν εκατομμυρίου και να έχουν 15 σπίτια ο καθένας. Το δημόσιο τους ταΐσει. Εμείς ταΐζουμε με τη σύνταξή μας και το μισθό μας. Και το φόρο που πληρώνουμε.
0: Ναι, αλλά
3: αυτή είναι η αξία τους.
0: Ναι, αλλά δεν αντιδράμε σε τίποτα από ό,τι βλέπω. Τα δεχόμαστε όλα.
3: Θα αντιδράσουμε αυτή τη φορά και θα βγούμε 2 εκατομμύρια στον δρόμο.
0: Μακάρι.
3: 2 εκατομμύρια θα βγούμε στον δρόμο.
0: Από το στόμα σου
3: και. Θα ψάξουμε ζωντανούς.
0: Από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
4: Ο Βαρδάρη.
0: Πρέ, καλώς τον.
4: Ακούει ράδιο Μετρόπολης. Και γουσάρι Κωνσταντίνο Παπαζαφυρίου.
0: Γεια σου, ρε Θηρίο.
4: Πάμε για το καλαμπουρνάκι, να ξέρεις. Πάμε για το πρώτο μπάνιο.
0: Α, να σε καλά, κάνε και λίγο και για πάρτι μου.
4: Θα σε κάνουμε και για σένα για την πάρτι σου. Ψάχνω καμιά σαμπρέλα από τρακτέρ. Μήπως ξέρεις από πού θα πάω να πάρω.
0: Θα ψάξουμε να βρούμε εύκολα πράγματα.
4: Ναι, για να κάνουμε τον κολύμπι μας εκεί στο Καλαμπουρνάκι.
0: Α, να, όπως γινόταν τα παλιά χρόνια, θυμάσαι.
4: Πάντα με κοτοπαντέλωνο. Με κοτοπαντέλωνο και σαγιονάρα και εγώ άμα σε πω ρε Κώστα, από τον Βαρδάρι μέχρι το Καλαμπουρνάκι από την παραλία τότε, ποδαράτος και ξυπόλυτος.
0: Με αυτή ήταν, γι' αυτό όλοι ήταν γυμνασμένοι τώρα. Τώρα βλέπεις ποδαράκια νεολαία και βλέπεις αγκουράκια.
4: Χαιρετίσματα την κυρία Σοφία και το ολοκία μας την κυρία Ελένη.
0: Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
5: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κύριε Κώστα.
0: Καλώς την Γερμανία.

0: οι τιμές που βρίσκονται στη βενζίνη και αυτά.
1: Ορίστε.
0: Οι τιμές στα καύσιμα που βρίσκονται.
1: Την βενζίνη είναι το περίπου στο 2 ευρώ. 1,90 με 2 ευρώ είναι.
0: Α, 1,90 στη Γερμανία, 2 και 10 στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Στην Ελλάδα είμαστε πλούσιοι, βλέπεις, κατάλαβες.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Κώστα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Έχουμε υγεία, δύναμη και τα χαιρετήματά μου στην οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Κύριε Κώστα, μ' ακούτε, κύριε Κώστα?
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, κύριε Κώστα, εγώ ακούγομαι.
0: Εσείς,
2: εγώ.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, κύριε Κώστα, εγώ παίρνω από την περιοχή της Τελωμαΐδος.
0: Ναι.
2: Και ήθελα ένα λίγο διαφορετικό το θέμα. Είναι ότι γιατί θέλουν να γκρεμίσουν τα κτίρια όλα τη ΔΕΗ. Τι τους ενοχλούνε, για ποιο λόγο θέλουν να γκρεμίσουν τα κτίρια.
0: Για ποιο λόγο?
2: Για ποιο λόγο? Ναι, για ποιο λόγο θέλουν να γκρεμίσουν τα κτίρια?
0: Μισό λεπτό, δεν κάναν μία αναφορά?
2: Ναι. Όχι, ακούγεται εδώ σε όλη την περιοχή. Θέλουν να ξεκινήσουν από το ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και θα φτάσουν σιγά σιγά προς την Ακλάδα. Γιατί τι τους ενοχλούν τα κτίρια? Για ποιο λόγο να γκρεμίσουν τα κτίρια?
0: Αυτά τα έκανε ο προηγούμενος υπουργός, ο Καραμαλής, μου φαίνεται. Αυτή απόφαση ήταν.
2: Ναι, πρέπει να πάρετε λίγο θέση, κύριε Κωστά. Γιατί να γκρεμίσουν τα κτίρια? Τι τους ενοχλούν τα κτίρια? Τα κτίρια σε ώρες δύσκολες μπορεί να ξαναλειτουργήσουν. Για ποιο λόγο να τα γκρεμίσουν?
0: Σε ποια περιοχή?
2: Μιλάμε εδώ για την περιοχή Πτωλομαίδος, Αγίου Δημητρίου και να πάει λέγοντας. Θα τα γκρεμίσουν όλα. Ξεκινάνε από εκεί.
0: Σου υπόσχομαι να το ερευνήσω και θα κάνω θέμα.
2: Μάλιστα, κύριε Κώστα.
0: Να σε καλά. Πολύ. Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
3: Κύριε Κώστα, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
3: Κύριε Κώστα, έχω μια ερώτηση, αν μπορείς να με βοηθήσεις.
0: Παρακαλώ.
3: Πώς μπορεί ένας ο οποίος παίρνει απολυτήριο στρατού, γιατί εγώ υπηρέτησα 28 μήνες λόγω Κυπριακού.
0: Ήταν τα χρόνια τότε, τότε όλοι υπηρετούσαν, ναι, πολύ.
3: Ναι, εγώ ήμουν κατάλληλος να υπηρετήσω, γιατί άκουσα κάτι για τους ΛΟΑΤΚΙ που θα κάνουν κάτι εκδηλώσεις στην πόλη μας και αυτά, και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν αυτός που πήρε απολυτήριο στρατού Ι5 να είναι στη Βουλή και να βγάζει νομοσχέδια για μένα, αφού είναι ακατάλληλος να υπηρετήσει την πατρίδα.
0: Σωστόν, πολύ σωστόν, πολύ σωστόν.
3: Λοιπόν, ταυτόχρονα είναι ακατάλληλος να κρατήσει όπλο, λοιπόν, και στα άλλα θέματα να είναι κατάλληλος.
0: Όταν δεν μπορεί να υπηρετήσει πατρίδα, ούτε πλαστικό πιστόλι μπορεί να κρατήσει, απαγορεύεται.
3: Απαγορεύεται.
0: Ακριβώς.
3: Αυτός οδηγάει, έχει δίπλωμα αυτοκινήτου, γίνεται υπουργός.
0: Έχει οδηγό.
3: Έχει
0: προσωπικό φρουρό.
3: Όλα.
0: Αυτό.
3: Και εμείς που είμαστε ικανοί να υπηρετήσουμε την πατρίδα, πρέπει να απέχουμε από όλα τα άλλα.
0: Εγώ θα μπορούσα να πω σε σημείο αυτό ότι όποιος δεν ασχολείται με την πολιτική στην Ελλάδα είναι βλάκας. Το καλύτερο επάγγελμα είναι.
3: Άρα σ' αφούς ανήκουμε.
0: Ακριβώς.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
4: Ναι, ορίστε. Εγώ είμαι, κύριε Κωστά.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Εσείς είστε.
4: Γεια σου, κύριε Κώστα. Είμαι ο Παντελής από Αθήνα. Έχουμε μιλήσει και εκτός αέρα, βέβαια, θυμάστε.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Θα ήθελα πρώτα να σας πω ότι αύριο, πρέπει να, αύριο τη Δευτέρα, περιμένουν τα ΦΑ να πληρώσω 1.200 ευρώ, επειδή έχω ένα μήνα καθυστέρηση σε δάνειό μου, που σας έχω πει παίρνω 1.250 σύνταξη και πληρώνω 1.800 σε δόσεις δανείου με τα εισοδήματα που είχα το 2010. Θυμάσαι που σας είχα πει.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, εγώ δεν θα τα πληρώσω, βέβαια.
0: Σε ποια τράπεζα? Σε ποια τράπεζα?
4: Είναι η Alpha Bank, αλλά είναι Φαν. Σε πάλι.
0: Α, το χρέος σου πήγε στο Φαν.
4: Ναι, βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα, βέβαια, πρώτα για να μην το ξεχάσω, στο τελευταίο συζητητή σας, όχι διατηλεφωνώ, αυτός που συζητούσατε, ότι εγώ τα λέω, επειδή τα λέω το Α και το Β, ΑΒ. Ο μόνος που κυνηγείται από το σύστημα λέγεται Κασιδιάρης, είτε το θέλουνε, είτε δεν το θέλουνε.
0: Όποιος θέλει... Έχεις απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο έχεις.
4: Και να με πάρει τηλέφωνο αυτός ο κύριος, δημοσία να μιλήσουμε και θα του πω γιατί. Και θα δείτε η αποχή πώς θα μηδενιστεί όταν γίνουν ελεύθερες εκλογές. Αλλά ελεύθερες εκλογές, σας το έχω πει και διατηλεφώνω, νομίζω, και είστε άνθρωπος που έχετε το θάρρος της γνώμης σας και τα λέτε. Πάμε λοιπόν στα δάνεια. Ένα δάνειο που πήρα εγώ καταναλωτικό 8.500 το 2013, έχω πληρώσει, νομίζω σας έχω πει, 20.000 ευρώ και χρωστάω ακόμα 5.500.
0: Μισό λεπτό λίγο.

0: Πάει να πει ότι το είχε σταματήσει και μπήκανε πολύ τόχοι.
1: Όχι! Το πληρώνω. Δεν είμαι, εγώ είμαι ενήμερος.
0: Μισό λεπτό, λίγο, μισό λεπτό. Πλήρωνες κανονικά το δάνειο που πήρες και έδωσες τόσα λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Για πόσα, χρόνια το πήρες το δάνειο?
1: Ούτε που. Μα δεν ξέρει κανένας τι πληρώνει και πόσα πληρώνει. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν είμαι μόνο εγώ.
0: Γιατί, μισό λεπτό λίγο. Γιατί ζήτα μία μελέτη του δανείου σου, είναι υποχρεωμένες να τη δώσουν.
1: Δηλώνουν άγνοια. Δεν το ζήτησα. Λέω, παιδιά, πόσο πήρα το 2013, μου λέει 8.500. Ωραία. Πόσα. Τώρα πληρώνω 192, να φανταστείτε. Εγώ δεν σας λέω 192. 100 ευρώ. Με 13 χρόνια. Πόσοι μήνες είναι 13 χρόνια?
0: 13 χρόνια, 12, 150 μήνες περίπου.
1: 160 μήνες. Δηλαδή έχω πληρώσει 16.000 και χρωστάω ακόμη 5.500 στις 8.500 δάνειο καταναλωτικό.
0: Με τι τόκο, τι τόκο το πήρες αυτό?
1: Μα δεν. Καλά, οι τόκοι τους κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Μισό λεπτό λίγο. Όταν πήρες το δάνειο, υπέγραψε ορισμένα χαρτιά. Στα χαρτιά αναφέρονται τα πάντα. Εάν θέλεις να πάρω εγώ το φαν, να πει με μένα ορισμένες κουβέντες στο φαγητό, όποτε παίρνω εγώ τα φαν. Όποτε παίρνω τα φαν, κάθονται κλαρίνο, δεν μιλάνε.
1: Οπότε θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο και θα τα. Γιατί αγχώνομαι τώρα, γιατί σέβομαι και τους ακροατές σας. Λοιπόν, και θα σας πω τα πάντα.
0: Έγινε, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
2: Κύριε Παπαζαθηρίου, εμείς μιλάμε.
0: Ναι, εμείς μιλάμε.
2: Καλημέρα, Σούρλας λέγομαι. Ήθελα να σας ρωτήσω για την υπόθεση του Κασιδιάρη. Πότε τελειώνει αυτή η ποινή που έχει ο Κασιδιάρης? Μήπως ξέρετε να μας ενημερώσετε?
0: Η ποινή καταρχάς έχει πάρει, πήρε και μία παράταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπηρετεί παραπάνω ποινή.
2: Ναι.
0: Το οποίο κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει και κανείς δεν δίνει εξηγήσεις.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έπρεπε ήδη να έχει αποφυλακιστεί. Και κάνει εντύπωση σε όλο τον κόσμο και με αποτέλεσμα να κάνουν αυτή τη στιγμή τον Κασιδιάρη να αυξάνουν τη διασημότητά του κάνοντας ένα λάθος. Δηλαδή κάνουν διάσημο τον Κασιδιάρη με την παράβαση του νόμου. Από τη στιγμή που έληξε η ποινή του έπρεπε να έχει βγει από τη φυλακή.
2: Ας τον αφήσουν τον Κασιδιάρη και θα δει πόσο θα πάρει ο Κασιδιάρη.
0: Αυτό φοβούνται. Δεν το καταλάβατε. Αυτό φοβούνται. Ναι. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαζαθηρίου. Να είστε καλά.
0: Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε. Τον επόμενο φίλο, ορίστε.
3: Καταρχήν.
0: Ορίστε.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
3: Πάγουμε από εδώ, από Μοκοζάνης. Λένε χέρι πονάει, κόβουμε χέρι. Πόδι πονάει, κόβουμε πόδι.
0: Ακριβώς.
3: Έτσι έχουν κάνει εδώ πέρα όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο αυτές τις επιχειρήσεις εδώ πέρα που ήταν η ΔΕΗ και η ΚΑΘΕ και ακόμα και ταχυδρομεία που θέλουν να κλείσουν, τα πάντα που θέλουν να τα κλείσουν, τα κλείνουν μόνο και μόνο για να μην βγάλουν, να μην γεμίσουν οι φυλακές. Γιατί άμα τους αφήσουν και δουν το τι έχουν κάνει, τα έσχη τους, θα πρέπει να γεμίσουν τις φυλακές, να βγάλουν όλους αυτούς και να βάλουν αυτούς μέσα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Αν θέλετε, τη δέχετε. Δεν θέλετε, δεν τη δέχετε.
0: Έχεις απόλυτο, δίκιο, το επιβεβαιώνω.
3: Ο κόσμος, πώς είναι η λύθη που το λες και συνέχεια και σωστά το λες, είναι η λύθη των, τέλος πάντων δεν θυμάμαι πώς το λέει, μόνο ο Κασιδιάρης για να ξεβρωμίσει ο τόπος, τίποτα άλλο.
0: Κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι και ανοίξουμε πολλές γραμμές, το όνομα του Κασιδιάρη αναφέρεται πάρα πολύ συχνά, ένα πράγμα το οποίο το γνωρίζει το σύστημα, και γι' αυτό τον αντιμετωπίζει με φόβο τον Κασιδιάρη. Διότι αν δεν τον υπολόγιζε τον Κασιδιάρη, θα τον είχαν αποφυλακίσει. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε και σε μια τελευταία γραμμή. Και σε μια τελευταία γραμμή, Γιάννη. Ορίστε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ πήρα να ενημερώσω όλους τους δανειολήπτες για ένα θέμα Αριστόδημος, λέγουμε. Η Do Value έχει πουλήσει στις 25 Μαΐου τα δάνεια που είχε αγοράσει από τη Eurobank σε ένα άλλο funds, το Memphis. Δεν έχει ενημερώσει κανένα δανειολήπτη όμως όσο όφιλε γραπτός, αλλά μόνο πήρε κάποια τηλέφωνα και επειδή έχουν αλλάξει οι αριθμοί λογαριασμών θα μείνουν πάρα πολλοί δανειολήπτες ανημέρωτοι ενώ θα έχουν πληρώσει στον παλιό λογαριασμό που πήρωναν.
0: Μα εδώ είναι όλη η ιστορία. Τι κάνει ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος? Τι ρόλο παίζουν αυτά τα φαν επιτέλους?
4: Εγώ έχω στείλει καταγγελία και στο Ινστιτούτο Καταναλωτή και στην Τράπεζα της Ελλάδος και
0: okay.
4: στην Ενώπιση Ελληνικών Τραπεζών.
0: Έγινε. Θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό πρέπει να σας ενημερώσω ότι θα ασχοληθώ με αυτή την ιστορία. Έχει παρατραβήξει η ιστορία με τα φαν. Δεν ασχολείται το κράτος με τα φαν. Δεν ασχολείται η Τράπεζα της Ελλάδος με τα φαν. Δεν ασχολείται η δικαιοσύνη με τα φαν. Και ο κόσμος υποφέρει. Δεν είναι δυνατόν να παίρνεις δάνεια από τις τράπεζες, να τα μεταφέρεις έναντι πινακίου φακή στα φαν και συνεχεία να αρχίζει ένας αδυσόπιτος πόλεμος πλήσης του εγκεφάλου και δολοφονίας του χαρακτήρα και φοβικής δολοφονίας όλων αυτών που χρωστάνε. Δεν είναι ντροπή να χρωστάς. Κανείς δεν θέλει να χρωστάει. Αλλά αναγκάστηκε ο κόσμος να χρωστάει με τα έσχη και όλα αυτά τα έσχη που γίνανε στην ελληνική οικονομία. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο φίλος μου ο Βαρδάκης με την ωραία του την εκπομπή. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί. Φιλάκια.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Από το βράδυ της Παρασκευής βρίσκεται σε εφαρμογή καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν μία 56χρονη εργαζόμενη συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Στην κορύφωσή της φτάνει η δίκη για το δυστύχημα σε Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Ύστερα από πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία, οι δικαστές αναμένεται να εκδώσουν σήμερα την ετιμιγορία τους για τους 4 κατηγορούμενους. Στην ανακρίτρια απολογείται σήμερα το πρωί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, 106 ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εμφανίζονται πλέον κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Οι δύο πλευρές φαίνεται πως καταλήγουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μια περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Τέλος, αιτρίος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
15: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fentona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
16: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
17: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
18: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
17: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
23: Ποιος?
22: Δεν ξέρω.
23: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
24: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
25: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
24: Huh?
25: Παίζει παγκόσμιο.
24: What?
26: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
29: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
28: Κι εγώ εκεί μπήκα.
29: Κι εγώ.
28: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
33: Μετροπολής!
34: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές το χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο από τις 12 μέχρι τη 1 θα σας κρατήσει συντροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη. Στη γραμματιακή υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λαμ, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου και στο production τον Εμίλιο Γαβριελίδη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας στο 2310 90 90 90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 19 129. Καλή ακρόαση!

Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του Μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας. Και φυσικά, τώρα το καλοκαίρι, μαστιχωτό, παγωτό, ντουντούρμα, που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει.

Νικηφόρο Φωτεινή, πιο γλυκιά από όλα στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω Box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγατό ντουντουρμά της κυρίας Νικηφόρου. Καλή απόλαυση! Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον 3 γενιές. Domenico Construction, η Ρώμη Πολυτεχνείου 69, στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομή των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε γιατί είναι για το συμφέρον σας. Πάμε μόστρα. Μόστρα. Α, καλά εκεί έχεις μείνει εσύ. Η Αναστασία Μπέκα, γνωστή σεφ, ήρθε στη Θεσσαλονίκη χάρη λαού και δίνει τον καλύτερό της σε αυτό, σε ρεσιτάλ γεύσεων. Μύδια χνηστά, σπεσιαλιτέ, λευκό σταραμάς από τα χέρια της σεφ, γιουβέτσι θαλασσινών, μπακαλιάρο σκορδαλιά, πατάτες μπέιμπι σωτέ με καπνιστή ρέγγα, φρέσκα ψάρια ημέρας. Όλα αυτά το εστιατόριο με ζεδοπολείο Μόστρα Μιστακίδου 22 στη Χαριλάου. Προέκταση της Παπάφη απέναντι από το καταπράσινο πάρκο και παιδική χαρά του Αγίου Νικολάου, ανεβαίνοντας αριστερά την πλαστήρα από την Παπαναστασίου. Μόστρα Μιστακίδου 22 Χαριλάου. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2310-31-61-62. Μόστρα και Αναστασία Μπέκα σε ένα ρεστάλ γεύσεων γαστρονομίας. Καλή απόλαυση.

Καλησπέρα σας, Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026, είναι η 164η μέρα του χρόνου, είναι η 13η του καλοκαιριού και για την εκπομπή ένα σημαντικό Σάββατο, διότι η εκπομπή με τη διαφορετική της θεματολογία, την άριστη συνεργασία με όλους τους ανθρώπους του Ομίλου, την αγάπη τη δική σας, των ακροατών μας σε όλη την Ιφίλιο, αλλά και με την ευχή της Παναγίας και του Απόστολου Παύλου, μπαίνει στη 14η χρονιά της. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Σας ευχαριστώ.

0: έπρεπε να έχει στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Ενώ δεν άξιζες κι ούτε σου έπρεπε να έχει στα χέρια σου τέτοια καρδιά.
1: Στη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Από προχθές ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ του 2026, το οποίο μας δίνει την ευχαρίστηση να γεμίζουν τα βράδια μας, βλέποντας ποδόσφαιρο, χωρίς να χαλάμε την ημέρα μας, τα μπάνια μας, τις παραλίες μας, αλλά και από τις 10 μέχρι τις 12 που είναι αγώνας, μας δίνει την ευκαιρία μετά να βγούμε από το σπίτι όπως κάναμε παλιά και στην επιστροφή, αν δεν έχουμε ύπνο, και πάλι να δούμε ένα αγώνα 4 με 6. Τέλεια!

0: Μουντιάλ λοιπόν 2026 και ξέρετε η ζωή πόσο γρήγορα κυλάει. Σαν σήμερα 13 Ιουνίου του 2014 είχαμε εκπομπή για το Μουντιάλ του 2014 με καλεσμένο τον αγαπημένο μου Κώστα Οικονομίδη. Και επειδή εγώ σέβομαι και τηρώ τις παραδόσεις, και σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον Κώστα Οικονομίδη. Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα Δημό, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Βλέπεις πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια Κωνσταντίνε.
1: Έλατε.
0: Σαν σήμερα 13 Ιουνίου το 2014 λέγαμε για το Μουντιάλ του 2014 και επειδή εγώ γνωρίζω πόσο αξιόπιστος και σοβαρός είσαι σε όλα ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο και όχι μόνο την παράδοση, τον πολιτισμό, γιατί εσύ ξέρεις να επικοινωνείς τον αθλητισμό και πολιτισμό.
1: Εντάξει, και τότε νομίζω είμαστε μέσα στις προβλέψεις μας. Είχαμε πει σχετικά με Βραζιλία και Γερμανία ότι είναι τα φαβορί. Τελικά η Γερμανία το πήρε και εκείνο το Μουντιάλ. Ένα ωραίο Μουντιάλ, το οποίο όμως παρότι έχουν περάσει μόλις 8 χρόνια, η ποδοσφαιρική χρονολογική απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη πλέον με όλες αυτές τις αλλαγές.
0: 8 ή 12 χρόνια.
1: Με την είσοδο του VAR στο ποδόσφαιρο έχει αρχίσει και μεταλλάσσεται και αυτό, δηλαδή το άθλημα, γιατί θεωρώ ότι και τα λάθη ήταν μέρος του θεάματος και της φυσιογνωμίας του αθλήματος, τώρα όμως που δεν κρυπτών υπό το VAR.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, διότι όταν κάτι είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο, γιατί όλη η ιστορία, Κωνσταντίνε, ξεκινάει από τη λέξη παίζω, παιχνίδι. Από εκεί ξεκινά και η χαρά και τα παιδιά και όλα. Και φυσικά το Μουντιάλ είναι το επισφράγισμα, είναι η στέψη του ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει, το ρήμα παίζω δεν είναι και το καταλληλότερο, ή μάλλον είναι από τα κατάλληλα, αλλά δεν είναι πλέον πρωτογενές στον αθλητισμό.
0: Ορισμός, δεν είναι ορισμός.
1: Το ποδόσφαιρο που είναι η πιο επικερδής βιομηχανία πλέον παγκοσμίως.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι σωστό όπως λες, όλοι γίναμε οπαδοί από τα γράμματα της ομάδος μας, αλλά μετά το 1979 προσθέθηκαν και άλλα τρία που λέγανε ΠΑΕ, ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία. Άρα είναι μια επιχείρηση και πρέπει να σεβόμαστε και τις ξένες επιχειρήσεις.
1: Κοίταξε, είναι κάποια πράγματα που η πρόοδος τα κάνει καλύτερα και κάποια πράγματα που η πρόοδος αφαιρεί ένα ρομαντισμό και μια αγνησιότητα από αυτό. Και νομίζω και στο ποδόσφαιρο κάπως έτσι συμβαίνει. Αρχίζει γενομένης από τις 48 ομάδες, γιατί όταν βλέπεις το Κουρακάο και το Ουσπεκιστάν να παίρνουν μέρος σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, σε πιάνει μια θλίψη κατ' εμέ, έτσι. Γιατί πολλά παιχνίδια σημαίνει πολλά κέρδη, τηλεοπτικά και παρεμφερή, αλλά μειώνεται λίγο και η αξία της συμμετοχής σε ένα τόσο μεγάλο μουντιάλ, σε ένα τόσο μεγάλη διοργάνωση.
0: Ο σεβασμός στη διοργάνωση, όπως το λες. Έτσι είναι, όπως το λες. Για πες μου τώρα, φέτος ξεκίνησαμε. Καταρχάς, μας δίνει το φετινό μουντιάλ την χαρά να μην χάνουμε την ημέρα μας, να πηγαίνουμε και τις βόλτες μας, να πηγαίνουμε και για τα μπάνια μας. Και 10 η ώρα, μια χαρά στο σπίτι να δούμε και ένα ματσάκι.
1: 10, 1, 4, 6, από όλα. Έτσι είναι. Νομίζω το πρόγραμμα της Κυριακής ξημερώματα μέχρι Δευτέρα έχει 4 μάτς.
0: Μια χαρά.
1: 3 εκ των οποίων στις 1, στις 4 και στις 6 ή στις 7.
0: Ούτε προλαβαίνεις να μαλώσεις με κάποιον. Λοιπόν, για πες μου τώρα εσύ έτσι, με τα λίγα που έχουμε δει όλοι, αλλά με τις γνώσεις που έχεις, τι βλέπεις για το φετινό Μουντιάλ, Κώστα?
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Ισπανία κατ' εμέ και ως outsiders Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία.
0: Και το Βέλγιο,
1: Ναι, δεν βλέπω Γαλλία, Γερμανία να είναι πολύ ανθεκτικές, ενώ για να φτάσουν να διεκδικήσουν το τίτλο, έτσι. Και από τις υπόλοιπες δυνάμεις, οι παραδοσιακές Βραζιλία και Αργεντινή, και αυτές τις βλέπω λίγο κορεσμένες, και λίγο να μην έχουν την στόφα του φαβορί όπως σε προηγούμενες διοργανώσεις. Αλλά θεωρώ ότι ένας μεγάλος παράγοντας αστάθμητος θα είναι η ζέστη, οι καιρικές συνθήκες δηλαδή και το υψόμετρο που μπορεί να αλλάξουν λίγο τις ισορροπίες.
0: Μάλιστα, έχω διαβάσει Μουντιάλ 2026, ο ΙΕ προειδοποιεί ότι η ακραία ζέστη μπορεί να γίνει ο πρωταγωνιστής της διοργάνωσης. Πολύ σωστά το αναφέρεις, Κώστα Οικονομίδη.
1: Μα ήδη έχει εισαχθεί στα μισά καθημερινή χρόνου το λεγόμενο cooling break για να ενυδατωθούν οι ποδοσφαιριστές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και όλα αυτή τα φαβορί, τα σημαντικές ομάδες διαθέτουν ποδοσφαιριστές που έχουν στην πλάτη ή καλύτερα στα πόδια τους γύρω στα 70 μογόντα παιχνίδια ήδη.
0: Ακριβώς όπως το λες, ήδη αυτοί είναι οργανισμοί, είναι ανθρώπινοι οργανισμοί και δεν είναι μηχανές, και αυτοί κάποια στιγμή θα υποφέρουν εντός εισαγωγικών, γιατί η ζέστη δεν μπορεί να βοηθήσει μια σωστή διοργάνωση και ούτε ένα σωστό ανθρώπινο οργανισμό.
1: Θα μου πεις βέβαια, αυτές οι συνέχειες είναι για όλους, οπότε γι' αυτό λέω ότι δεν είναι έτσι πολύ ακριβές κάποιες εκτιμήσεις που μπορεί να γίνουν, αλλά επαναλαμβάνω, με βάση αυτά τα δεδομένα εγώ θα πόνταρα σε μια ευρωπαϊκή ομάδα και δει την Ισπανία.
0: Άρα ο Κώστας Οικονομίδης ψηφίζει Ισπανία. Τώρα πολλοί χιλιάδες οπαδοί θα πάνε να στοιχηματίσουν, γιατί είσαι αξιόπιστος και το βλέπεις το ποδόσφαιρο από όλες τις μπάντες.
1: Ναι, αλλά το βλέπουμε κάποια ποδοσφαιρικά κριτήρια που πολλές φορές αυτά δεν είναι που οδηγούν στην κατάκτηση ενός τροπαίου.
0: Αυτά όλα είναι μέσα στο παιχνίδι και εμείς τα σεβόμαστε, Κώστα Οικονομίδη. Λοιπόν, αλλά εγώ χάρηκα που λες, δεν ξέρω αν το έμαθες. Βγάλαν λέει 7 βιβλία για το Μουντιάλ το φετινό. Έχεις μάθει κάτι?
1: 7 βιβλία, όχι.
0: Ναι, 7 βιβλία, το διάβασα προχθές, το οποίο είναι αφιερωμένα, το ένα είναι στο Κρόιφ, το άλλο λέγεται Γκολ, και έχουν σχέση ας πούμε το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως. Λοιπόν, και μου αρέσει που δίνουν και έτσι άλλες επεκτάσεις στο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, το Μουντιάλ βρίσκει από ιστορίες και συμμετοχής και μη συμμετοχής, και βέβαια είναι ένας θεσμός ο οποίος εκτός από το ποδοσφαιρικό έτσι παρελθόν που δίνει σε όλους μας, δίνει και άλλες ιστορίες, γιατί είναι ένα μέρος της ζωής μας.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ σημαντική η διοργάνωση. Έχουμε βιώματα πάρα πολλά. Εγώ ας πούμε, λόγω και της ηλικίας μου από το 1974 που άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο τον ποδοσφαιρικό, θυμάμαι φυσικά τον κορυφαίο κατ' εμέ όλων των εποχών, τον ανυπέρβλητο Γιώχαν Κρόιφ, να ζωγραφίζει. Αλλά από εκεί πέρα κάθε Μουντιάλ έχει και τη δική του ιστορία.
0: Ακριβώς. Πρόσεξε τώρα βιβλία, το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως. Άκου βιβλίο, οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, η ποδοσφαιρική ιστορία της Αργεντινής κτλ. Δηλαδή,
1: ναι, αυτό προφανώς αναφέρεται στο 78 που ήταν η δικτακτορία του Βιντέλα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή όλα βλέπεις
1: το Μουντιάλ της Αργεντινής.
0: Εμένα με ευχαριστεί που δίνουν και άλλες επεκτάσεις και δεν μένουν μόνο στο καθαρά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί και μέσα από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα πρέπει να παίρνουμε μηνύματα και κάποια πράγματα να τα διορθώνουμε, Κώστα Οικονομίδη.
1: Αυτό καλό θα ήταν να γίνει, αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά τα μηνύματα στους τελικούς αποδέκτες, θεωρώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχαν και υπάρχουν ιστορίες άρρηκτα δεμένες με όλα αυτά τα γεγονότα. Θα σου θυμίσω ας πούμε την περίπτωση μια που ανέφερες τώρα το 78, ότι ο Γιώχαν Κρόιφ δεν πήγε σε εκείνο το Μουντιάλ. Πολλοί λέγανε γιατί ήταν αντίθετος στην δικτακτορία του Βιντέλα. Κάποιοι άλλοι, και τα τελευταία τελευταίες αποδείξεις μάλλον, τίνουν στην έννοια ότι ο Κρόιφ είχε απειληθεί η οικογένειά του από Αργεντίνους να μην κατέβει στο Μουντιάλ για να έχει πιο εύκολο έργο η Μπιανκοσελέστη.
0: Μάλιστα, τόσο καλά.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Όλα είναι μες στο παιχνίδι.
1: Ο μύθος και οι ιστορίες κάπου περιπλέκονται και δίνουν έτσι μια άγρια ομορφιά σε γεγονότα του παρελθόντος.
0: Σωστά. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ, να έχεις ένα ωραίο καλοκαίρι και να απολαμβάνεις και εσύ τους αγώνες μεταξύ 10 με 4.
1: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Που ευτυχώς η ηλικία μας το επιτρέπει να έχουμε πολλές και νέες ώρες σε αυτή τη φάση της ζωής μας. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
1: Καλά.
0: Καλό καλοκαίρι, καλή απόλαυση.
1: Καλή κουτιά να έχουμε. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε.

0: ξαφνά κάποια βραδιά.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε διαφημίσεις. Μείνετε μαζί μας, συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελο η ομάδα των ΗΠΑ, αφού τα ξημερώματα επικράτησε 4-1 της Παραγουάη σε παιχνίδι για τον τέταρτο όμιλο. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Φορ Μπαλογκούν με 2 τέρματα. Η δράση στο Μουντιάλ συνεχίζεται και σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Στις 10 στην Καλιφόρνια το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία, ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη η Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότη κοντράρεται με το Μαρόκο. Εκτός για τη Σελεσά ο τραυματίας Νεϊμάρ, που πιθανότητα θα χάσει και τα άλλα 2 παιχνίδια του ομίλου. Στις 4 τα ξημερώματα η Σκωτία αντιμετωπίζει την Αϊτή, ενώ στις 7 αύριο το πρωί η Αυστραλία κοντράρεται με την Τουρκία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλό σας μεσημέρι.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετρόπολης!
9: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, oh. Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
18: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Μετρόπολης!
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολης 95,5, η ώρα είναι 12:44 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή μας συνεχίζεται, όπως σας είπα και στην εισαγωγή μου. Με μεγάλη χαρά μπαίνουμε στο 14ο χρόνο και θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας χαρώ όλους εσάς. Και πάντα η θεματολογία μας έχει αθλητισμό, πολιτισμό και τουρισμό. Στη σημερινή εκπομπή συνεχίζουμε και μετά το αθλητικό μας κομμάτι θα πάμε σε ένα από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδος, φωλιασμένη στην καρδιά του Αιγαίου Πελάγους. Η Σύφνος είναι ένα κρυμμένο στολίδι ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων. Μάλιστα, φίλες και φίλοι, θα πάμε στη Σύφνο διότι παίρνουμε μηνύματα ενθαρρυντικά για όλους μας. Αμέσως θα καλησπερίσουμε τη Δήμαρχο, την κυρία Μαρία Ναδάλη. Καλησπέρα, κυρία Ναδάλη.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Με πολύ χαρά. Σας θυμόμαστε φυσικά τα καλοκαίρια, κυρία Ναδάλη. Αλλά πήρα αφορμή με αυτό το δημοσίευμα που κάνατε και με χαροποίησε πάρα πολύ, διότι δείξατε μία ευαισθησία για τα νησιά μας όταν είναι πανδρομένα. Παλιά λέγαμε ότι πρέπει στα μικρά μέρη να υπάρχει ο δάσκαλος, ο παπάς και ο γιατρός. Θέλω όμως να ακούσω από το στόμα σας τι συμβαίνει και πήρατε αυτή την απόφαση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχάς για τη φιλοξενία, για την ευκαιρία που μας δίνεται να αναδείξουμε το θέμα αυτό. Εκδόθηκε μία ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβουλίο λίγες μέρες πριν, με αφορμή μία προκήρυξη που έχει βγει από τη δεύτερη ΔΥΠΕ για την πλήρωση τριών θέσεων ιατρών. Δύο ιατρών γενικής ιατρικής και μία θέση παιδιάτρου. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ουσιαστικά εκφράζει τη βούληση της τοπικής κοινωνίας να δείξει τη στήριξή της όσον αφορά στους γιατρούς που πιθανόν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το νησί μας και για αυτούς που υπηρετούν, γιατί προσφέρουν, όπως είναι δεδομένο και αυτονόητο, ένα εξαιρετικό έργο κάτω από δύσκολες συνθήκες. Να το συνδέσουμε λίγο αυτό το δύσκολες συνθήκες με την ισχυρτικότητα. Όπως είπατε, τα νησιά μας δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι, είναι και το χειμώνα, με τις ιδιαιτερότητες της απομόνωσης κάποιες φορές, που δημιουργεί μια φοβερή αγωνία. Τα κίνητρα λοιπόν που δίνονται είναι τα εξής. Δωρεάν διάθεση κατοικίες, αυτό υπήρχε μέχρι τώρα. Το καινούργιο είναι ότι το κίνητρο προστίθεται πλέον η βοήθεια και του Ιδρύματος Στήριξης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου και ενός νεοσύστατου συλλόγου, Νεολαία Σύφνου Σύνεση. Επιπλέον κίνητρα είναι μηνιαίο επίδημα 300 ευρώ για κάθε γιατρό και δύο μετεπιστροφή δωρεάν αυτοπλοκά εισιτήρια το μήνα προς το λιμάνι που εξυπηρετεί τον τόπο κατοικίας των ιατρών. Κάλυψη λογαριασμών 10, πάλι σε συνεργασία με τους δύο προαναφερθέντες συλλόγους, και διάθεση προσωπικής θέσης στάθμευσης σε περίπτωση που κατοικία βρίσκεται μέσα σε επικοινοκατοικημένο οικισμό, στο πλησιέστερο σημείο δηλαδή. Κάτι που μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά είναι σημαντικό.
0: Κυρία Ναδάλη,
1: σ' άκουσα.
0: Ναι, λέω ότι πριν συνεχίσετε, αυτά προϋπήρχαν τα πολύ παλιά τα χρόνια και όχι μόνο στα νησιά, αλλά και σε χωριά που ήταν 10 και 15 χιλιόμετρα έξω από τις πόλεις. Δεν μιλάω για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά ακόμα και στη Θεσσαλονίκη ήταν ο δάσκαλος πάντα φιλοξενούμενος από το Δήμο, γι' αυτό το λέγανε δημοδιδάσκαλος, ο παπάς από την Εκκλησία και ο γιατρός εκείνα τα χρόνια καλυπτόταν από τους στρατιωτικούς γιατρούς, να πούμε πως είχε και ιστορία.
1: Λοιπόν, είναι έτσι.
0: Λοιπόν, μόλις όμως άρχισε να αλλάζει το σκηνικό και να παίρνουμε και εμείς οι πολίτες, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και έτσι και 8 μήνες θα κάτσεις και μετά το θέλω για Airbnb, σου λέει και ο καθένας από αυτούς, ορίστε κύριε, συνεχίστε μόνοι σας τον αγώνα, αλλά η ζωή έχει αυτές τις ανάγκες που, όπως πολύ σωστά πήρατε αυτές τις πρωτοβουλίες, γιατί χωρίς γιατρό, πού πας ρε φίλε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι αυτή η απόφαση είναι αποτέλεσμα επίσης ενός γόνιμου διαλόγου με τους συλλόγους γονέων και δημών του νησιού. Και γι' αυτό έτσι ξεκίνησα, ότι εκφράζει ουσιαστικά τη βούληση της τοπικής κοινωνίας να υποστηρίξει τους γιατρούς. Όπως το προηγούμενο διάστημα, μέσα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράστηκε η βούληση με ένα μικρό επίδομα στις δυνατότητες του Δήμου μας, 200 ευρώ για κάθε εκπαιδευτικό. Δυστυχώς έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες της κοινωνίας, ειδικά στα τουριστικούς δήμους. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία βρει κατοικίες, οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτή η δωρεάν διάθεση, έβρεση και διάθεση δωρεάν κατοικίας είναι πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι μόνο με τη συνεργασία αυτή η οποία εδραιώνεται μεταξύ του Δήμου και των φορέων μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα.
0: Έχετε δίκιο, διότι αν και ο πολίτης δεν συνεισφέρει και δεν εγκρίνει την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει όλοι μαζί και μιλάμε για την υγεία. Αλλά τώρα ας έρθουμε, μπράβο πάντως, συγχαρητήρια, να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Έρχεται κάποιος στη Σύφνο, τι θα απολαύσει, το καλό φαΐ, τις καλές θάλασσες, τις ακρογιαλιές, την ωραία ατμόσφαιρα, για πείτε μας.
1: Είναι όλα αυτά που είπατε, η θάλασσα, που φυσικά εδώ μιλάμε για καλοκαίρι, αλλά όταν είναι φθινόπωρο άνοιξη, φυσικά υπάρχει και ένα εξαιρετικό δίκτυο περιπατητικών διαδρομών που και αυτό μπορεί να το συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του. Είναι το καλό φαγητό, είναι η καλή φιλοξενία, είναι η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του νησιού, είναι τα ήθη και τα έθη με παραδόσεις, προοδευτικές εκδηλώσεις. Εγώ θα πω ότι είναι ένα συνδυασμό που ανάλογα με το τι επιθυμεί ο καθένας μπορεί να εντάξει τις διακοπές του και να περάσει πάρα πολύ όμορφα. Στην πρώτη γραμμή θα έβαζα και την διάθεση των κατοίκων, των επαγγελματιών του τουρισμού να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό τουριστικό προϊόν σε κάθε επισκέπτη.
0: Ξέρετε, κάνουμε ένα λάθος, κύριε Ναδάλη, δυστυχώς όλοι οι Έλληνες, που μιλάμε για καλοκαίρια. Δεν υπάρχει καλοκαίρια και χειμώνες για την Ελλάδα. 12 μήνες έπρεπε να έχουμε τουρισμό. Όταν πήγα 12 Δεκεμβρίου, στη Μάλτα και ήταν high class season με βορειοευρωπαίους. Εμείς έχουμε μια επιχείρηση που μπορεί να παράγει χρήμα ανά πάσα στιγμή και το 31 Οκτωβρίου την κλείνουμε. Είναι μέγα λάθος.
1: Δεν κλείνουμε μόνοι μας.
0: Ναι, φυσικά.
1: Οι συνθήκες.
0: Έχετε...
1: Ναι, θέλω να πω ότι πράγματα κλείνουν κάποιες επιχείρησεις, έχουν εποχικό χαρακτήρα, αλλά είναι και οι συνθήκες που διαμορφώνονται. Όταν δεν υπάρχει επαρκή τεχνολογική σύνδεση, εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιο είναι αυτό που προηγείται. Αν δηλαδή κλείνουν επιχειρήσεις και δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ή δεν υπάρχει τεχνολογική σύνδεση, οπότε δεν είναι ανοιχτές οι επιχειρήσεις. Νομίζω ότι είναι συνδυαστικό το πρόβλημα. Και το προηγούμενο, έτσι μου λέτε την αφορμή να πω, ότι ο προηγούμενος χειμώνας ήταν εξαιρετικά δύσκολος από άποψη αυτοβολογικής σύνδεσης και με τον Πειραιά και με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων.

0: Ελλάδος και αυτά κλειστούν με συμβόλαια, ξέρετε πολύ καλά, από πέρσι, την προηγούμενη χρονιά δηλαδή, όλοι μπορούν μετά να προγραμματίσουν και να μείνουν ανοιχτοί και τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, και όταν ξέρει ότι θα μετακινηθεί κόσμος και τα πλοία θα μείνουν. Όλα είναι θέμα προγραμματισμού, εγώ αυτό νομίζω.
1: Είναι όλα θέμα προγραμματισμού, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά θα πω και κάτι το οποίο το βιώνουμε, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Ο προγραμματισμός αυτός δεν είναι πάντα στο χέρι της τοπικής κοινωνίας, ούτε της αυτοδιοίκησης. Οπότε, εμείς δηλαδή όλο το χειμώνα αναλωθήκαμε στο πώς θα εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες ακτοπολογικής σύνδεσης. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προέκυψε πρόβλημα και με την καλοκαιρινή εξυπηρέτηση του νησιού μας ως προς τις μεταφορές εμπορευμάτων, διότι έχουμε αποδρομολόγηση του δεύτερου συμβατικού. Ήταν κάτι που δεν το είχαμε ως σίγουρο το προηγούμενο διάστημα. Κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι το δεύτερο συμβατικό αποδρομολογείται, θα αποδρομολογηθεί και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα σε σχέση με την δυνατότητα έγκαιρης και πώς θα το πω τώρα, και της μεταφοράς στην ώρα τους που λέμε των εμπορευμάτων που χρειάζονται για να μπορέσει στο νησί να λειτουργήσει κατά την υψηλή τουριστική περίοδο.
0: Έτσι είναι όπως τα λέτε, και φυσικά δεν είναι πρόβλημα και απόφαση της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει από τον κρατικό μηχανισμό και από το κράτος αυτά όλα να συνυπάρχουν, αλλά και εμείς σαν οι πολίτες να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό εδώ για να προκαλούμε και τον κρατικό μηχανισμό να πετυχαίνουμε πράγματα. Εγώ πάντως, κυρία Ναδάλη, σας εύχομαι συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε.
1: Συγχαρητήρια στην τοπική κοινωνία, εγώ αυτό θα πω. Γιατί
0: εσείς είστε στην τοπική κοινωνία. Απλώς είστε.
1: Εμείς είμαστε στην τοπική κοινωνία, αλλά εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δήμος εκφράζει τη βουλή της τοπικής κοινωνίας σε αυτή την απόφαση. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό που είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Πραγματικά σας το λέω.
0: Μα όπως το λέτε, η τοπική κοινωνία έχει ένα πρωτοπόρο πρόσωπο. Είτε είναι άντρας ή γυναίκα, ή δήμαρχος ή δημαρχίνα. Αυτό δεν εκπροσωπείτε τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, δεν εκπροσωπείτε.
1: Ναι, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, αλλά είναι σημαντικό να λέμε ότι αυτό όλο δεν ήταν μια πρόταση που έγινε από τη Δήμαρχο ή από κάποιο Δημοτικό Σύμβουλο, έγινε μέσα από ένα γόνιμο και υποκοδομητικό διάλογο με τους τοπικούς φορείς.
0: Μπράβο σε όλους λοιπόν και συγχαρητήρια. Σας εύχομαι να έχετε καλό καλοκαίρι με υγεία πάνω απ' όλα, εφόσον φαίνεται τους γιατρούς. Γιατί άμα δεν έχουμε πλοία, δεν έχουμε και γιατρό, άντε γεια τότε. Μετά λέει πώς ερημώνουν τα μέρη μας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Εμείς θα έρθουμε Νοέμβριο.
1: Να φύγετε, περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, γεια.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έτσι είναι η κατάσταση. Πρέπει να επανδρωθούν σωστά τα νησιά μας, οι ακριτικές περιοχές. Διότι πας στον Εύρο αυτή τη στιγμή και έχει χωριά που έχει 8 κατοίκους. Έτσι φεύγουν οι κάτοικοι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα σας πούμε ότι σήμερα στο Δήμο Ευόσμου γίνεται κάτι πολύ πρωτοποριακό. Έχουν τη Λευκή Νύχτα, όπου ο Εμπορικός Σύλλογος του Δήμου Ευόσμου Κορδελιού διοργανώνει, όπως και τις φθινοπερινές μήνες και τώρα τους καλοκαιρινούς, την Λευκή Νύχτα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς η τοπική αγορά μετατρέπεται σε ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι. Αυτό κρατάμε εμείς, το πάρτι. Και οι αγορές στα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά έως αργά το βράδυ, συνήθως από τις 6 έως τα μεσάνυχτα, με μεγάλες προσφορές και ειδικές εκπτώσεις. Φυσικά περιλαμβάνει διασκέδαση, δεκάδες παράλληλες δράσεις, street party, πέθριες μουσικές σκηνές, προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες. Όταν γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να πηγαίνουμε, να ενισχύουμε την τοπική κοινωνία, διότι αυτοί όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι τελευταίοι που μείνανε από Έλληνες επιχειρηματίες. Και αν δεν τους βοηθήσουμε και δεν τους ενισχύσουμε, μοιραίως θα κλείσουν όλοι και δεν το θέλουμε. Γι' αυτό θα πάμε σήμερα στο Δήμο Ευόσμου να απολαύσουμε τη Λευκή Νύχτα που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος, και φυσικά και ο Δήμαρχος, ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης, είναι πολύ κοντά και συμμετέχει και βοηθάει τον Εμπορικό Σύλλογο.

0: Επίσης έχουμε μία πρόσκληση, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκουλέκας, τον οποίο θα τον φιλοξενούσαμε αλλά η τηλεφωνία δεν μας επιτρέπει. Μας προσκαλεί για τα 65 χρόνια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και ώρα 8 το απόγευμα, το Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Την εκδήλωση την συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης, το Κρατικό Θέατρο Βόρεια Ελλάδος, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δηλαδή είπαμε πράγματα που συμπληρώσαν 65 χρόνια, διότι η Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, εκείνες τις εποχές και την επόμενη 15ετία ήταν εποχές οι οποίες είχαμε τον πολιτισμό στην πόλη μας. Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 65 χρόνια, και όλα αυτά κάναν χαρούμενους τους Θεσσαλονικίους πολίτες, διότι συμμετείχαν πραγματικά και περνούσαν όμορφα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάποια παραλία.
0: Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Έχουμε αυτή τη χαρά να πηγαίνουμε παντού εμείς οι Θεσσαλονικείς. Αλλά πριν πάμε, επειδή υπάρχει και το ποτηλιάρισμα στον περιφερειακό, θα πάμε πρώτα στη Βενιζέλου 54, πάρουμε το γαλακτομπούρεκό μας. Μετά μας δείτε ευκαιρία Μυστακίδη 22 να πάμε να φάμε ωραία, τίμια και σωστά μόστρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλες και φίλοι, τόσο νόστιμο φαγητό θαλασσινά του Γαριλάου Μυστακίδη 22. Πηγαίνετε να το απολαύσετε. Εγώ σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, να είστε χαρούμενοι και να ξέρετε πάντα τα απλά πράγματα και τα ταπεινά κάνουν τη ζωή μας πιο ευχάριστη. Σας εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
1: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλε. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδερφή. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή τη πυραμίδε. Βρες κάτι άλλο.
0: Να και ο Μπατσινίλας Μαργεντίνα Μπέι Γότσα. Θα είναι η ξαδερφή του Καραπιάλι.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη με θύμα μια 56χρονη γυναίκα η οποία συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Νωρίς το πρωί κατέρευσε με ελεγχόμενο τρόπο το κύριο τμήμα της γέφυρας, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης των υλικών και πλήρους κατεδάφισης της κατασκευής. Σε ισχύ από χθες το βράδυ, 48ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια στιγμή πάντως δεν έχει εκτονωθεί η ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά ντρόουν, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από την περιοχή. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κυδεύτηκαν στο Αίγιο οι 54χρονοι και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι δολοφονήθηκαν βάναυσα την περασμένη Τρίτη μέσα στο σπίτι του στο Αίγιο. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία τους. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μετά το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
24: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
25: www.nyc.gr.
26: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
27: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
28: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
27: Τρελόσερι.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
30: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
29: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
2: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Εδώ είμαστε μεσημεράκι Σαββάτου, 12 λεπτά μετά τη μία, 12 του μήνα θα έλεγα, 13 δεν έχουμε σήμερα, 13 Σάββατο και 13 του Ιούνιου. Καλή υπομονή καταρχάς στους οδηγούς. Γίνεται ένας χαμός στην πόλη, είναι κλειστός ο περιφερειακός. Είναι πάρα πολλοί που φεύγουν από την Βούλγαρη για την Χαλκιδική, βλέποντας τον καιρό να καλυτερεύει. Γενικώς υπάρχει μια πολύ έτσι έντονη κίνηση στους δρόμους. Καλή υπομονή, παιδιά. Εντάξει. Και λίγο ψυχραιμία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Bet Show Σαββάτου στα μέσα του Ιούνιου. Παρέα με τον φίλο μου τον Εμίλιο Γαβριλίδη σήμερα στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε για το επόμενο τρίωρο μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλους.

Το παγκόσμιο κύπελο σε εξέλιξη. Το παγκόσμιο κύπελο πλέον μέρα με τη μέρα θα γεμίζει σε παιχνίδια. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να κουβεντιάσουμε. Σήμερα, λίγο μετά τις 2, θα έχουμε την κουβέντα με τον Πιλάρα για τις δικές του επιλογές στα παιχνίδια που έπονται και αφορούν το Μουντιάλ στην Αμερική. Ήδη έχουμε τις πρώτες εικόνες. Εντυπωσιακή, ομολογουμένως, η εικόνα των διοργανωτών. Δεν την περίμενα τόσο καλή την Αμερική, μάλλον δεν περίμενα και τόσο κακή την Παραγουάη στο παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα. Ξεκινάμε με αυτό, όπου οι Αμερικανοί επικράτησαν εύκολα με 4-1.

Η ομάδα του Ποτσετίνο μπήκε αφινιασμένη, προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Μπομπαντίγια στο 7ο λεπτό. Βρήκε άλλα δύο γκολ με τον Μπαλογκούν στο πρώτο ημίχρονο. Ο Σέντερ Φόρτ Μονακό, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος των Αμερικανών στην νίκη. Και με το 3-0 στο ημίχρονο τα πράγματα απλοποιήθηκαν. Μείωσε ο Μαουρίσιο στο 73 για την Παραγουάη και ήρθε ο Ρέινα στο 98 να γράψει το τελικό 4-1 η νίκη των Αμερικανών. Είχε προηγηθεί η επικράτηση της, μάλλον η ισοπαλία στο Βοσνία, στο Κατάρ Βοσνία, σε ένα πολύ πολύ γεμάτο παιχνίδι, γεμάτο από αποφάσεις. Είχε 21 τελικές από κόρνερ, 13 κόρνερ, ένα γκολ για κάθε ομάδα, δοκάρι για τον Καναδά. Πολύ πολύ γεμάτο, με 58 πλάγια Εμίλιο πάμε για ρεκόρ. Είναι κάτι το οποίο προσφέρεται πλέον από τις περισσότερες στοιχηματικές και είναι κάτι το οποίο σε ανταγωνιστικά παιχνίδια ρίξε το μια ματιά, τα line δηλαδή στα πλάγια out, και το λέω ξανά σε ανταγωνιστικά παιχνίδια. Μην πάει να μου παίξει τώρα κάποιος στο Γερμανία Κουρασάο ή στο Ισπανία πράσινο ακροτήρι πλάγια. Η λογική λέει ότι η Ισπανία θα έχει την κατοχή μπάλας, αλλά σε ανταγωνιστικά παιχνίδια όπως το Καναδάς Βοσνία είχαμε 58 πλάγια και είχαμε και 30 φάουλ, παρακαλώ. Και το γενικεύω λίγο αυτό, γιατί βλέπετε και όσοι έχετε δει τα πρώτα παιχνίδια ότι έχουμε minimum και με τα cooling break 4 με 5 λεπτά καθυστερήσεων στο πρώτο και από 6 μέχρι 8 στο δεύτερο. Έχουμε παραπάνω χρόνο ποδοσφαίρου, γιατί δεν υπάρχει πλέον η διαδικασία να καθυστερήσεις. Ήδη ο Κολάσινας πήγε να καθυστερήσει ένα plug out και το πήρε ο Καναδάς. Δηλαδή οι διαιτητές έχουν πάρει αυστηρές εντολές από την FIFA, από τον Κολίνα, και για τα ελεύθερα χτυπήματα και για τα φάουλ και για τους τραυματισμούς. Μετρούν, δεν μπορεί κάποιος. Αν μπει μέσα το ιατρικό επιτελείο, θα πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω. Γενικά όλα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Οπότε από τη στιγμή που αυξάνεται ο καθαρός χρόνος παιχνιδιού, είναι λογικό κάποια line, είτε σε πλάγια, είτε σε φάουλ, είτε σε οτιδήποτε άλλο, να έχουν την αξία τους. Και το λέω γιατί πλέον έχουμε μπει και έχουμε περάσει σε αυτή την εξειδίκευση στοιχηματικά, που μπορούμε να κρατάμε και εξειδικευμένες επιλογές όπως είναι αυτές που έχουμε και σήμερα στο betshow.com, το οποίο συνεχίζει non-stop. Οι καλοί συνάδελφοι έχουν απλώσει τις σκέψεις τους εκεί. Βλέπω ήδη αρκετές στήλες, η αφεντιά μου, Πλιάκος, Τεριακής, ο Πετρίδης για τον τελικό σήμερα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Έρχονται και οι υπόλοιπες στήλες σιγά σιγά. Betshow.com, μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με τον πιο απλό τρόπο και το πιο σημαντικό, με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εσύ, αν είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.

Αυτά έγιναν χθες. Πλέον τα παιχνίδια είναι περισσότερα και θα έχουμε και μεγαλύτερο και περισσότερο ξενύχτη από εδώ και πέρα. Θα τα κουβεντιάσουμε και στοιχηματικά. Έρχονται ωραία παιχνίδια, έρχονται και, και οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις. Στη μία τα ξημερώματα έχουμε ένα πολύ εμπορικό παιχνίδι στη Νέα Υόρκη, Βραζιλία-Μαρόκο. Στις 10 το βράδυ στην Καλιφόρνια η Ελβετία παίζει με το Κατάρ. Τέσσερις τα ξημερώματα η Αϊτή παίζει με την Σκωτία και 7 το πρωί αύριο η Αυστραλία με την Τουρκία. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Πληκτρολογείτε από το κινητό σε 955, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλνετε στο 54301 με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά. Τα λέμε και μέσω Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί. Ανοιχτό το inbox για τα μηνύματά σας. Καλή ακρόαση σε όλους. Παράλληλα, ό,τι άλλο υπάρχει και αφορά την αθλητική επικαιρότητα, εδώ είμαστε για να το δώσουμε. Παρέα με το metrosport.gr που μας και σας ενημερώνει για οτιδήποτε κινείται. Γιατί πέρα από το παγκόσμιο κύπελο υπάρχει και η μεταγραφική δραστηριότητα, υπάρχει ο προθάλαμος για την επόμενη σεζόν στην Super League και όχι μόνο.

Διαβάζω από το metrosport.gr ότι ο Λέο Μάτος, καλεσμένος της Βραζιλιανικής Ομοσπονδίας στη Νέα Υόρκη, θα έχει κάποιες επαφές που αφορούν τον ΠΑΟΚ. Είναι καλεσμένος για το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο σήμερα στη 1.

Για όσους είστε στην κίνηση πριν από πόσο, μία μισή ώρα, έχουμε και εικόνες στο motorsport.gr από την κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας του πανοράματος, και υπάρχει και μια ενημέρωση από την καλή συνάδελφο την Παναγιώτα την Απέργη για, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει ανακοινώσει η τροχέα για να, για αυτό το ανακατασκευασμένο τμήμα της καθόδου, όπου θα διαμορφωθούν συνολικά τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, θα είναι δύο προς το πανόραμα και μία προς την Πηλαία. Έχει ανακοινώσει ήδη η τροχέα ότι από χθες βράδυ στις 11 είναι αυτός ο 48ωρος αποκλεισμός στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K1 εδώ στην Πηλαία. Και σε ό,τι αφορά τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα, προς Κατερίνη, θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη και η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται μέσω των οδών Πρασακάκη, Κέννεντι και Ελαιώνων. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχει δώσει η τροχέα. Τώρα, τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ όσοι είναι οδηγοί βαρέων οχημάτων καλούνται να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις τους τον άξονα Μοναστηρίου Εγνατία Καραμαλή, και από τις 5 έχει προγραμματιστεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις αερογέφυρας Πηλαίας Πανοράματος, μεταξύ της παρόδου της οδού Ελαιώνων και της οδού Φωκά. Και έτσι αποκαθίσταται η κίνηση με παράκαμψη και εδώ, διαμέσου των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών, Εγνατίας. Είναι η ενημέρωση της τροχιάς. Μπείτε στο motorsport.gr για να έχετε καλύτερη ενημέρωση.

Ξεκίνησαν τα όργανα στο μπάσκετ, Μίλιε. Κουκουλοφόρη έξω από το σπίτι του διαιτή Τσιμπούρη στην Καλαμάτα, ο οποίος σφύριξε σε πρώτο και τρίτο τελικό. Εμείς κάνουμε απλά αναφορά τι έχει σφύριξει ο άνθρωπος. Έχει σφύριξει τον πρώτο και στον τρίτο τελικό και κουκουλοφόροι βρέθηκαν έξω από το σπίτι του διαιτή και έβαψαν τους τοίχους. Έκανε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, εκφράζοντας και τους φόβους για τον ίδιο και για την οικογένειά του, και οι αρχές συλλέγουν τα στοιχεία. Άμα βρεθεί τίποτα, ας πάρουν και εμάς τηλέφωνο. Θυμίζω, λίγες μέρες νωρίτερα, περίπου 50 άγνωστοι με μηχανάκια είχαν βρεθεί έξω από το σπίτι της κυρίας Τσαρούχα. Πέταξαν τρικάκια. Ωραία, φίλε, τα τρικάκια τα θυμάμαι κι εγώ, πιτσιρικάς. Και φώναξαν συνθήματα υβριστικού περιεχομένου και βανδάλισαν τείχους της κατοικίας της διεθνούς διαιτητή. Να είσαι τώρα, ξέρω εγώ, γείτονας με την Τσαρούχα, φίλε. Πω. Δεν είναι εμείς ποτέ. Δεν είναι εμείς ποτέ. Και συγγνώμη που το παίρνω και λίγο στην πλάκα, αλλά άμα αρχίσουμε και το πάρουμε σοβαρά, μιλάμε για Ουγκάντα. Γιατί τώρα αυτά είναι όχι απαράδεκτα, είναι τραγελαφικά. Γι' αυτό και τα παίρνουμε και λίγο στο χαβάλε. Αλλά είναι πολύ πολύ σοβαρά. Είδηση που έρχεται από τον Παναθηναϊκό. Αναβάθμιση Κοτσόλη. Νάτος ο Στέφανος. Νέες αρμοδιότητες. Ο Κοτσόλης αναβαθμίζεται σε τεχνικός διευθυντής. Άρα αλλάζει ρόλο ο Κορώνα. Τον έφαγε. Λάχανο. Λαϊκά θα το πω εγώ. Ο Κοτσόλης, ο οποίος κινεί τα νήματα. Και έχω την αίσθηση ότι η δική του, με την παρότηση του Ζέκα, ήταν και επιλογή του Νίστροπ. Αν δεν κάνω λάθος. Και από αυτά που μαθαίνω και εγώ από τους φίλους μου, τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, για τον προπονητή που θα τρέξει το project του Παναθηναϊκού. Για το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Περιμένουμε να δούμε επαφές. Θέλω να πιστεύω ότι θα κορυφωθούν πολύ πολύ σύντομα οι απευθείας επαφές του κυρίου Σαββίδη με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, για να δούμε τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε για το αύριο του ΠΑΟΚ. Ούτως ή άλλως πλησιάζουν οι μέρες. Κάνα δεκαήμερο ξεκινάει η προετοιμασία. Την Τετάρτη το μεσημέρι στην Ιόνια έχουμε κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Θα μάθει ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλό του, ζευγάρι αντιπάλων. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε χρόνο σήμερα να τα δούμε όλα αυτά. Και στη συνέχεια θα πρέπει να τρέξουν και τα θέματα του ρόστερ, των ανανεώσεων. Να δούμε τι γίνεται με αυτούς που υποτίθεται ότι είχαν συνένα, όπως είναι ο Κετζιόρα, ο οποίος φαίνεται να έχει μια δελαστική πρόταση από την Δυναμό Κιέβου. Να δούμε τι θα γίνει με το ΜΕΙΤΕ, αν θα υπάρξει ανανέωση ως Ντόεφι Τάισον. Είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία θα πρέπει να τρέξουν γρήγορα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Στο μεταξύ ανακοινώθηκαν και κάποια φιλικά για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από 29 Ιουνίου και έχουμε 13, σε 16 μέρες φεύγει η Ολλανδία ο ΠΑΟΚ στο Ζαλτ Μπόμελ. Εκεί θα βρεθεί 29 Ιουνίου με 12 Ιουλίου και θα παίξει 4 φιλικά, 1 Ιουλίου, 4 Ιουλίου, 7 Ιουλίου και 11 Ιουλίου. Έγιναν γνωστά τα 2 από τα 4, 4 Ιουλίου φιλικό με την Βέστερλο, νομίζω ότι ξαναπαίξει με την Βέστερλο ΠΑΟΚ, και 7 Ιουλίου φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας.

Εσείς μην ξεχάσετε ότι ένα από τα παιχνίδια που μαγνητίζει το ενδιαφέρον στο ξεκίνημα της διοργάνωσης είναι η σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στη Βραζιλία και το Μαρόκο ζωντανά την Κυριακή στη 1 μετά τα μεσάνυχτα από την ΕΡΤ2 Sport. Για αυτό το match η Superbet προσφέρει το αγαπημένο One Up για νίκη της Βραζιλίας. Αν η Βραζιλία προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά, το στοίχημά σου πληρώνεται αυτόματα ως νικηφόρο χωρίς να περιμένεις το 90 λεπτό. Με τις σούπερ αποδόσεις και το One Up το παιχνίδι γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό.

0: Αν στον ΠΑΟΚ αυτή η ησυχία των τελευταίων ωρών, γιατί πιέζει ο χρόνος για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι κάτι το οποίο δεν το περίμεναν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, περίμεναν λίγο πιο δραστήρια την ΠΑΕ σε αυτό το κομμάτι. Στον Άρη υπάρχει μια επίσης μεγάλη ησυχία, γιατί ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θα ξεκινήσει κανονικά 22 και 23 Αυγούστου το πρωτάθλημα, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, μεταγραφές, το θέμα του μωρών, ανανεώσεων, δανεισμών. Αυτό που έχει κλείσει είναι ότι το βασικό στάδιο έχει κλειδώσει και θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία, στην Λομβαρδία. Πολύ ωραία Λομβαρδία και ωραίο κρασί, Εμίλε, αν πας προς τα εκεί. Κοντά στην περιοχή της Μπρέσια, είναι εκεί όπου θα αναχωρήσει αρχές Ιουλίου, λέει το ρεπορτάζ του Γιώργου Στράτζαλη, η αποστολή του Άρη για να μείνει περίπου 2 εβδομάδες εκεί. Το θέμα είναι να δώσει και κάποια φιλικά με δυνατές ομάδες, ίσως και με κάποιες ομάδες από τη μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας, και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τις μεταγραφικές εξελίξεις στα θέματα των αποδεσμεύσεων, γιατί υπάρχουν και αυτές. Δηλαδή διαβάζω τώρα ότι υπάρχει προσπάθεια να διευθετηθούν οι περιπτώσεις του Γαλανόπουλου και του Δόνη, που δεν βρίσκονται στα πλάνα του Γρηγορίου και της ομάδας. Υπάρχει αυτό το θέμα του μωρών. Είναι κάποιοι δανεισμοί. Κάποιες κινήσεις πρέπει να κάνει ο Άρης με τα γραφικά. Εντάξει. Απ' τη μία δεν πιέζει ο χρόνος, απ' την άλλη θα πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να γίνονται κάποια πράγματα και στον ποδοσφαιρικό Άρη, προφανώς και στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, ο οποίος και αυτός ξεκίνησε με τη στελέχωση της ομάδας στην αρχή, με τα ονόματα που διαβάζαμε, από τον Μπασινά, τον Αμανατίδη, τον Στολτίδη, τον κύριο Κόντι, τον Γενικό Διευθυντή, και μπαίνουν πλέον επιτάπητος τα μεταγραφικά, τον κύριο Σκετάκη, εμπορικό διευθυντή, διορθώνω, όχι οικονομικό διευθυντή, μήπως κάνουμε κανένα λάθος στον άνθρωπο. Ο Δημήτρης Σκετάκης ανακοινώθηκε χθες εμπορικός διευθυντής του Ηρακλή, και τρέχουν και εκεί και τα μεταγραφικά, πάρα πολλά τα ονόματα τα οποία παρελάβουν τέτοια περίοδο. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί το επόμενο διάστημα. Φτάσαμε 32 λεπτά μετά τη μία για να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και να γυρίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
7: Έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
11: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Plus. Plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
22: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
23: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 41 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Να δω αν έχουμε και κάτι σε κάποιο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Αν και τώρα με το παγκόσμιο κύπελλο δεν πρέπει να έχουμε και πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη, σε συλλογικό πάντα επίπεδο.

Ένα παιχνίδι για την Εσθονία βλέπω. Έχουμε 52 λεπτό. Η Χάρου Λάγκρεν στο 0-0 με την Κουρεσάρε. Κάτι άλλο σε εξέλιξη? Όχι, δεν έχουμε ούτε Ιαπωνία, ούτε Κορέα. Ούτε Κορέα. Θυμίζω, επειδή λέγαμε πριν για το μπάσκετ, ότι σήμερα έχουμε και τον τελευταίο τελικό, το 5ο παιχνίδι. Στο ΣΕΦ στις 6 το απόγευμα, με τον Ολυμπιακό να είναι στοιχηματικά το φαβορί, κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Σλούκα. Αυτό βγήκε από το ρεπορτάζ. Προπονήθηκαν κανονικά ο Λεσόρ και ο Καλαϊτζάκης που είχαν κάποια μικροπροβλήματα. Και ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός. Και ο Όσμαν έβγαλε ένα κομμάτι της προπόνησης και θα ξεκαθαρίσει η κατάστασή του λίγο πριν τον Τζάμπολ. Οπότε έχει αυτά τα ερωτηματικά ο Παναθηναϊκός. Περιμένουμε να δούμε και ποιοι ξένοι θα κοπούν από τον Ολυμπιακό. Στο τελευταίο τελικό κόπηκαν ο Χολ με τον Νιλικίνα. Ο Ντόρις έπαιξε λίγο, η λογική λέει θα είναι τώρα με περισσότερες προπονήσεις λίγο πιο έτοιμος για να παίξει ο Αμερικανός του Ολυμπιακού. Και περιμένουμε και την ανακοίνωση των διαιτητών.

Στο μπάσκετ επίσης έχουμε τα μεσάνυχτα το Νέα Υόρκη, Σαν Αντώνιο Νέα Υόρκη. 3-1 προηγούνται οι Νίξ, θέλουν μία νίκη να πάρουν το πρωτάθλημα. Να δούμε αν οι Σαν Αντώνιο μειώσουν τη σειρά σε 3-2. 3:30 τα ξημερώματα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο μπάσκετ που έχουμε επίσης σήμερα για την τουρκική λίγα, τον πρώτο τελικό Φενέρ Μπεσίκτας. Η Φενέρ ξεκινάει με πλεονέκτημα έδρας τη σειρά των τελικών. Έχουμε τον δεύτερο τελικό Μιλάνο-Βενέτσια. Το Μιλάνο πήρε το πρώτο παιχνίδι και προηγείται με 1-0 στη σειρά των τελικών της Ιταλίας. Και έχουμε και τα ημιτελικά στην ΑΣΕΜΠΕ Λίγκα. Τενερίφη-Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα προηγείται με 2-0. Θέλει άλλη μία νίκη για να πάει στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος, όπου λείπει η Ρεάλ και το άλλο ζευγάρι είναι το Μπανταλώνα-Βαλένθια. Η Βαλένθια προηγείται με 2-0, οπότε η λογική λέει θα έχουμε τελικούς Βαλένθια-Μπαρτσελώνα για την ΑΣΕΜΠΕ Λίγκα φέτος στην Ισπανία. Χθες κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Αδριατική και η Ντουμπάι, νικώντας την Παρτιζάν με 81-83. Οπότε τελείωσε τις υποχρεώσεις του και ο Νικαλάθης. Οπότε περιμένουμε από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα και την ανακοίνωση της συμφωνίας του Νικαλάθη με τον ΠΑΟΚ.

Και να μην ξεχάσουμε και τη μεγάλη επιτυχία των γυναικών του Ολυμπιακού, γιατί εντάξει, ευρωπαϊκό πήραν τα κορίτσια του πόλου του Ολυμπιακού. Πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκό τρόπαιο. Με πολλά συγχαρητήρια και από την ΠΑΕ και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι παίκτρες του Ολυμπιακού πήραν το τρόπαιο του Champions League γυναικών 17-14 στην διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Ουγγρική Φερετσβάρος.

Λοιπόν, πάμε λίγο σιγά σιγά στα του Μουντιάλ. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το παιχνίδι που ξεκινάει στις 10 ανάμεσα στο Κατάρ και την Ελβετία, στην Καλιφόρνια το παιχνίδι αυτό.

Το Κατάρ, το οποίο συμμετέχει για δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, συμμετέχει μάλλον για δεύτερη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, την πρώτη φορά το διοργάνωσε, τώρα πέρασε μέσω προκριματικών, οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο το πιστώνεται.

στη ζώνη της Ασίας, όπου έδωσε τα προκριματικά του παιχνίδια και κατάφερε να περάσει. Τελευταίο παιχνίδι, η νίκη κομβική τον περασμένο Οκτώβριο 2-1 κόντρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η συνέχεια δεν ήταν πολύ καλή για το Κατάρ, βέβαια, το οποίο γνώριζε ήττες, δεν κέρδιζε στο αραβικό κύπελο το οποίο έγινε. Έχασε από την Παλαιστίνη, έχασε από την Τινησία, έφερε ισοπαλία με την Συρία. Οι δύο τελευταίες φιλικές του αναμετρήσεις ήταν από την Ιρλανδία με 1-0 και 0-0 με το Ελ Σαλβαδόρ. Δυσκολεύεται πάρα πολύ στον γκολ. Ο Λοποτέγκη, ο Ισπανός, είναι στον πάγκο του. Στο προηγούμενο Μουντιάλ που διοργάνωσε δεν πήρε βαθμό, έκανε 3 ήττες. Στόχος είναι να μπορέσει να πάρει κάτι στο συγκεκριμένο τουρνουά. Είναι πάντως η ομάδα με την μικρότερη, με τη χαμηλότερη χρηματιστηριακή αξία από όλες τις ομάδες και από τις 48. Έχει 19 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία το Κατάρ. Η χαμηλότερη, επαναλαμβάνω, η ομάδα με τη μικρότερη χρηματιστηριακή αξία στο τουρνουά. Και παράλληλα είναι και η πέμπτη πιο γερασμένη ομάδα σε μέσο όρο ηλικίας παικτών, και αυτό νομίζω ότι λέει κάτι. Η πιο γερασμένη μακράν είναι ο Παναμάς με 30,5. Ο Παναμάς, το Ιράν και η Κολομβία είναι οι τρεις ομάδες που έχουν μέσο όρο ηλικίας πάνω από 30 έτη. Ακολουθεί το πράσινο ακροτήρι και μετά ακολουθεί το Κατάρ. Και η ομάδα με το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας, για να έχετε και μια εικόνα, είναι η Ακτή Ελεφαντοστού, 25,9, και από κοντά το Εκουαδόρ με 26,1. Παίζουν και αυτά το ρόλο τους, μπορεί να μην είναι απόλυτα σε κάποια πράγματα, αλλά παίζουν το ρόλο τους. Σε χρηματιστηριακή αξία, το Κατάρ είναι τελευταίο με 19,9 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Παίζει με την Ελβετία, η Ελβετία είναι περίπου στη μέση. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 είναι η Ελβετία. Έχει χρηματιστηριακή αξία 332 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα για να σας δώσω πιθανή δεκάδα Κατάρ, ούτε εγώ τους ξέρω τους πιο πολλούς, τους περισσότερους βασικά, για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπουμε και πρωτάθλημα στο Κατάρ. Κάνα δύο ονόματα τα οποία μας έχουν κάνει κλικ και τους θυμόμαστε, όπως είναι ο Αφίζ, όπως είναι ο Αλή, μήπως ξεχωρίσουν αυτοί. Κατά τα άλλα, οι περισσότεροι παίκτες παίζουν στο εγχώριο πρωτάθλημα της χώρας. Από την άλλη έχουμε την Ελβετία του Γιακίν, μια ομάδα με συνέπεια στα τελευταία μεγάλα ραντεβού, 5 σερί παγκόσμια κύπελα, αυτό είναι το έκτο που παίρνει μέρος. Μια ομάδα η οποία έχει και καλή παράδοση, 4 πρεμιέρες του Μουντιάλ, έχει 3 νίκες και μια ισοπαλία. Μια ομάδα η οποία έχει και καλή φουρνιά παικτών, δεμένο σύνολο, πειθαρχημένο σύνολο, ωραία στο μάτι, τη βλέπεις πάρα πολύ ευχάριστα. Και στα προκριματικά είχε πάρα πολύ καλή παρουσία, αφήνοντας πολύ πίσω και τη Σουηδία και τη Σλοβενία. Ψιλοπερίπατο έκανε μεταξύ μας η Ελβετία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και με έναν προπονητή που είναι και παλιά δόξα της ομάδας και ξέρει πάρα πολύ καλά την ομάδα του. Και η Ελβετία, παρότι έφερε ένα-1 στο φιλικό πρόβα Τζενεράλ με την Αυστραλία, είχε καλή εικόνα και πιο πριν στο 4-1 με την Ιορδανία. Είναι μια ομάδα που παίζει και κατά διαστήματα και πάρα πολύ έτσι ωραίο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Σημαντικό να έχεις και 5 χρόνια τον ίδιο προπονητή. Πάντα σε αυτές τις ομάδες, το έχουμε πει πολλές φορές, οι εθνικές δεν είναι σύλλογοι.

Βάργκας και Εμπολό πιθανή ενδεκάδα για την Ελβετία. Ο Σαΐντ Μαρτίνεθ από τις Ονδούρες ο διαιτής. Μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Η επιλογή μου είναι η νίκη των Ελβετών με over ή με μείον 2 ασιατικό handicap. Το διπλό με over είναι στο 1.80, το διπλό με μείον 2 ασιατικό είναι στο 2.20. Ο καθένας επιλέγει το ρίσκο που θέλει να πάρει. Θεωρώ ότι δύσκολα αυτό το Κατάρ θα σταματήσει την Ελβετία.

Θα μπούμε μετά τις 2 την κουβέντα με τον Μπιλάρα και για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Μέχρι να πάμε στις 2, νομίζω ότι είναι ωραία να ξέρετε για αυτό το Μουντιάλ ποια είναι η ομάδα. Τώρα ρωτάω τον Εμίλιο που είναι απέναντί μου. Ποια ομάδα μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία σαν χώρα? 1,520 δις. Ποια εθνική ομάδα? Η Αργεντινή, λέει ο Εμίλιος, η Αργεντινή είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8η. 1,520 δις. Η Γαλλία είναι πρώτη. Ακολουθεί η Αγγλία, 1,360 δις. Η Ισπανία, 1,220 δις. Η Πορτογαλία, 1 δις ακριβώς. Μετά η Γερμανία με 947. Βραζιλία, 928. Αργεντινή, 807.

Και έπειτα από την Αργεντινή είναι η Ολλανδία, ακολουθεί η Νορβηγία, το Βέλγιο, η ακτή ελεφαντοστού είναι πρώτη από τις αφρικανικές. Αν πάμε στα χαμηλά, το Κατάρ έχει τη μικρότερη με 19 και από κοντά είναι η Ορδανία, το Ιράκ και το Κουρασάο.

Να δώσουμε και ένα μήνυμα από τη Γραμματεία. Βρέθηκε χτυπημένο Περιστέρι σε αυλή στην Ασπροβάλτα και στο δεξί του πόδι φέρει γκρόβερ με αριθμό 111-0215-2025 και στο αριστερό ένα κόκκινο βραχιολάκι. Αν ακούει ο ιδιοκτήτης μπορεί να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία 2310-90-90-90 στην Ασπροβάλτα. Λοιπόν, να κλείσουμε το θέμα των ομάδων στο Μουντιάλ γενικότερα με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Είπαμε Παναμά, Ιράν, Κολομβία πάνω από 30. Οι πιο νεανικές ομάδες ακτέλεφαντος του Εκουαδόρ, έπειτα είναι η Βοσνία. Α, γι' αυτό οι Βόσνοι τρέχαν χθες. Μετά το Μαρόκο και μετά η Τινησία. 25,9 είναι η ακτέλεφαντος του η πιο νέα ομάδα. 30,5 ο Παναμάς, η μεγαλύτερη σε ηλικία ομάδα. Η ομάδα με τα περισσότερα Μουντιάλ, η Βραζιλία, 23. Ακολουθεί με 21 η Γερμανία, 20 έχει η Αργεντινή. Από 18 Ισπανία και Μεξικό. Και από 17 Γαλλία και Αγγλία.

Υπάρχουν και ομάδες που δεν έχουν ούτε έναν παίκτη από το εγχώριο πρωτάθλημα. Διαβάζω τώρα η Ουρουγουάη. Πίστευτο, 100% όλοι είναι ξένοι στα ξένα πρωταθλήματα. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Πράσινο Ακρωτήρι, το Κουρασάο, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Σενεγάλη είναι οι χώρες που έχουν παίκτες που παίζουν εκτός των χωρών τους. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πω στην Εσθονία 70 λεπτό Χάρου Λάγκρι Κουρεσάρε 1-1. Εσείς μπείτε στο betshow.com για να πάρετε τις καλύτερες στοιχηματικές επιλογές. Και έρχεται ο Αχίλλος Έξαρχος με τίτλους επικαιρότητας. Και θα γυρίσουμε να ξεκινήσουμε την κόβαντα μας και με τον Πιλάρα για τα παιχνίδια που έρχονται στο παγκόσμιο κύπελο σήμερα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Ενόχους κήρυξε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών και τους 4 κατηγορουμένους για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκα στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Συγκεκριμένα ένοχοι κηρύχθηκαν ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, η σύζυγός του και ο μηχανικός για απλή συνέργεια στις πράξεις που αποδίδονται στον ιδιοκτήτη, καθώς και ο χειριστής του μηχανήματος για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη, με θύμα μια 56χρονη γυναίκα, η οποία συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Σε ισχύ από χθες το βράδυ, 48ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας πανοράματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια στιγμή πάντως δεν έχει εκτονωθεί η ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά drones τα οποία, σύμφωνα με την Washington, είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από την περιοχή. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κυδεύτηκαν στο Αίγιο οι 54χρονοι και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι δολοφονήθηκαν βάναυσα την περασμένη Τρίτη μέσα στο σπίτι του στο Αίγιο, ενώπιον της ανακρίτριας. Σήμερα ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία τους. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μετά το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Επιστρέφει στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μάντζιος.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
14: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
15: κλιματιστικά το Ιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
25: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας στην Μουντιαλική με τον Μπιλάρα, το οποίο θα τον έχουμε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και έρχεται και σε μια μέρα που το πρόγραμμα είναι και λίγο πιο γεμάτο σε σχέση με χθες και προχθές. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Έχουμε ματσάρα απόψε 4 ώρα τα χαράματα.
0: 4 έχουμε
1: αιτήσκα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν μου την κάνει για το Βραζιλία-Μαρόκο. Έχουμε αιτή σκοτία. Θα κάνω επιχειρό.
0: Πιερό,
1: σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ. Αυτή είναι η ματσάρα.
0: Διάβαζα το. Όσο μπορώ και εγώ, ρε παιδί μου, λίγο τα ρεπορτάζ. Τώρα στην Αϊτή, τι ρεπορτάζ διαβάζει, τέλος πάντων δηλώσεις. Και μου έκανε εντύπωση μια ομάδα σαν την Αϊτή που είναι από τις θεωρητικά πολύ πολύ αδύναμες να παίζει αυτό το 4-4-2. Και τελικά η εξήγηση είναι η εξής. Και έχει να κάνει και με τον Πιερό. Ότι έχουν δύο φόρ και τους ταΐζουν. Παίρνουν με σέντρες. Ναι. Αυτή είναι η λογική τους. Δηλαδή, λες τώρα παίρνω το ρίσκο.
1: Ναι, ο καθένας με τα όπλα του.
0: Μετά ο Πιερό τώρα να τον βρεις χαμηλά, δεν το πολύ του μιλάει το τόπι χαμηλά. Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Αγαπάμε IT.
0: Σωστά, σωστά.
1: Παραδοσιακά, σαν χώρα, η IT παγκοσμίως είναι από τις πιο αδικημένες
0: ναι.
1: και ταυτόχρονα από τις πιο αγαπησιάρες.
0: Ναι.
1: Βέβαια, η IT είναι η πρώτη χώρα όλη της Κεντρικής Αμερικής που ξεσηκώθηκε.
0: Ναι. Σωστά. Επανάσταση, βέβαια.
1: Είναι η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελλάδα και τον πόλεμό της το 1821, την επανάστασή της.
0: Αγαπάμε IT.
1: Είναι η μόνη που έστειλε τότε βοήθεια με τόνους καφέ και στρατιώτες. Δυστυχώς όμως το καράβι βούλιαξε κάπου στον Ατλαντικό. Έχει φοβερή ιστορία που διαβάσει την IT.
0: Ναι.
1: Την ιστορία της IT. Επίσης η IT τόλμησε τώρα στο Μουντιάλ να βάλει στη φανέλα της την Πολωνία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν αδερφικές σχέσεις
0: έχουν
1: με την Πολωνία.
0: Ναι, ναι, ναι, το ίδιο.
1: Γιατί όταν πήγε να τους ρίξει ο Ναπολέοντας, να τους καθαρίσει, πήγαν Πολωνοί στρατιώτες να βοηθήσουν.
0: Να βοηθήσουν την IT. Ναι, ναι,
1: ναι. Η IT τόλμησε στο Μουντιάλ να επιβεβαιώσει την αγάπη της και την ευγνωμοσύνη.
0: Και για όσους δεν το γνωρίζουν, επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια. Ναι. Ήταν στο Μουντιάλ της Γερμανίας το 1974.
1: Η IT είναι τεράστια υπόθεση, αν κάτσει κάποιος να τη μελετήσει.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είναι και πολύ αδικημένη χώρα, πρέπει να πούμε, με την σημερινή έννοια. Η IT είναι στο ίδιο νησί με τον Άγιο Δομήνικο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο νησί. Μόνο από τη μία μεριά, όποιος πάει στην Καραϊβική, το ξέρει, κάτω από την Κούβα.
0: Ναι.
1: Από τη μία μεριά είναι η Δομινικανή Δημοκρατία, ο Άγιος Δομήνικος που λέμε, ο οποίος έχει αμερικανοποιηθεί. Έχει κλαμπ, Φουλ. Έχει μπαρ, έχει μαγαζιά, έχει ξενοδοχεία, έχει
0: εταιρείες.
1: Εκεί γυρίζεται το Survivor κλπ. Και το υπόλοιπο μισό νησί είναι κομμένο. Είναι η IT, η οποία είναι ζήστε όριο της φτώχειας.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει χτυπηθεί από μεγάλους σεισμούς. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία η IT, δεν είναι τσαπλό νησί.
0: Ναι.
1: Η IT. Και είναι, σου λέω, από τις πλέον φτωχοποιημένες στη σημερινή, πώς το λένε, Καραϊβική. Δηλαδή, Τέρξε Κάικος είναι τουριστικά, Πορτορίκο δεν το συζητάω τουριστικά.
0: Ναι.
1: Η Τζαμάικα δεν το συζητάω.
0: Ποδοσφαιρι...
1: Το Άγιο Δομήνικος τα είπαμε.
0: Ναι.
1: Η Κούβα είναι από πάνω τους μόνο που, είναι, που ξεχωρίζει.
0: Ποδοσφαιρικά πάντως εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι οι τρεις χώρες διοργανώτριες δεν ήταν από πάνω τους, δηλαδή Αμερική, Καναδά
1: ναι,
0: και
1: okay, προφανώς.
0: Για να μπορέσει να περάσει. Και να... Ναι, αλλά έμεινε εκτός π.χ. η Κωνσταρίκα, που για μένα αυτό είναι στα σύντης. Γιατί την Κωνσταρίκα την βλέπαμε τα τελευταία Μουντιάλ.
1: Απόψε ξενυχτάμε για IT όλοι, για IT. IT.
0: Η οποία IT βλέπω τώρα στα δύο τελικά φιλικά που έδωσε πρόβα Τζενεράλ, το ένα το πήρε 4-0 τη Νέα Ζηλανδία και το άλλο έχασε 1-2 από το Περού. Μεγάλο προπονητή, Σεμπαστάν Μινιέ, τα τελευταία δύο χρόνια είναι εκεί. Και τον Πιερό που είπες και εσύ είναι το αστέρι, είναι ένα από τα...
1: Κοίταξε να δεις, η θεωρία λέει ότι στα επόμενα 24 ώρα θα δούμε τα μεγάλα μπάζα του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Οι 4-5 ομάδες που είναι τα μεγαλύτερα μπάζα, ποια είναι? Το Κατάρ,
0: ναι,
1: στις 10,
0: ναι, ναι.
1: Η IT. Ναι. Το Κουρασάο.
0: Η Ιορδανία.
1: Το ξημέρωμα της Δευτέρας έχουμε το πράσινο ακροτήρι. Καμπουβέρντε.
0: Ναι.
1: Ναι, εγώ... Και κλείνουμε με τη Νέα Ζηλανδία και το... Όχι, ναι.
0: Ναι, η Ιορδανία.
1: Και την Ιορδανία, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα τους έχουμε δει όλους από μία φορά. Όσο για τα μάτς που γίνει μέχρι τώρα, πολύ εντυπωσιακή εχθές.
0: Ναι, δεν την περίμενα.
1: Τους. Εγώ το περίμενα και το έγραψα
0: ναι.
1: κιόλας. Ναι, η Αμερική.
0: Εγώ περίμενα, επειδή είχε αμφισβητηθεί λίγο Ποτσετίνο και λέω έχουν και το άγχος και αυτά.
1: Μέχρι στιγμής η καλύτερη ομάδα που είδαμε, με την έννοια ότι έπαιζε πολύ συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
0: Πολύ, πολύ.
1: Άμεσο ανελέτο pressing.
0: Αυτό.
1: Με άμεση ανάκτηση μπάλας, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Του τρυπάγανε από παντού, από τα πλάκια, από το κέντρο. Πήραν ανάσα.
0: Οι Παραγουανοί μόνο με φάουλ σταματούσαν και κάρτες.
1: Οι Παραγουανοί.
0: Είχε 30 φάουλ το μάτς.
1: Πώς να το πω τώρα για τους Παραγουανούς. Δεν είναι άμπαλοι προς Θεού. Ναι. Δηλαδή, πολύ πιο μέτρια ομάδα παικτικά είναι η Νότιο Αφρική που είδαμε, η Νότιο Αφρική.
0: Ναι, και πολύ πιο ευάλωτη.
1: Και η Βοσνία, αν θέλει. Πολύ μέτρια είδαμε και τους Τσέχους.
0: Οι Τσέχοι ήταν από τις απογοητεύσεις.
1: Οι Τσέχοι νομίζω είναι ίσως η χειρότερη φουρνιά που
0: και
1: έχουν βγάλει την
0: Ελλάδα. Ξέρεις γιατί τώρα το σκέφτομαι, γιατί οι Τσέχοι πέρασαν δύο μάτς στα πέναλτι. Θα μου πεις κάποιος ότι τα πέναλτι είναι πέναλτι. Αλλά θα μπορούσε στη λεπτομέρεια
1: πολύ
0: να περάσει άλλο.
1: Πάρα πολύ μέτρη.
0: Να περάσει ο Δανός ή ο Ιρλανδός.
1: Οι Παραγουάοι δεν είναι ότι δεν ξέρουν μπάλα. Είναι αυτό που. Πώς να το πω τώρα. Θα πω λαϊκές εκφράσεις. Είναι λίγο τιτίκες. Λίγο μισοπλέμονοι, λίγο κουβαρίστρες.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβω. Δηλαδή ξέρουν μπάλα. Αλλά πολύ κλοκλό.
0: Ναι, και τη Γανίτα τίποτα.
1: Τώρα, και τη Γανίτα τίποτα. Ναι. Και ο Ενσίσο και ο Αλμυρών, ναι, τσίκι, εντάξει.
0: Τσίκι, τσίκι, τσίκι, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν. Γεια σας. Ναι. Δεν μπαίναν στις μονομαχίες, δεν έχουν δύναμη. Δεν. Τους βάλαν κάτω οι Αμερικάνοι, χθες το βράδυ κάτω ξενύχτα το είδα. Του πανάγα σαν τα χταπόδια και ωραίο μάτς.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Πολύ ωραίο μάτς. Έχω δώσει σου θυμίζω το μακροχρόνια φορκά στο Μήλου, πρώτη είπα, δεύτερη Τουρκία.
0: Δεύτερη Τουρκία σε αυτό.
1: Και δύσκολα θα σπάσει. Όπως το βλέπω γιατί. Ακόμα και ισοπαλία να έρθει το είπα Τουρκία. Mm-hmm. Μετά θα πάμε στα κριτήρια, τα μεταξύ του ήταν ίδια όλα, θα πάμε στα γκολ.
0: Τα γκολ. Έχει ήδη συντρία.
1: Ναι.
0: Η Αμερική.
1: Δύσκολα θα σπάσει.
0: Και επειδή είναι κριτήριο τα γκολ, είναι πολύ κομβικό που το λες για τα παιχνίδια που έπονται.
1: Βέβαια.
0: Για τις ομάδες που θα κοιτάξουν, ένας λόγος που πιστεύω μπορεί να γιουχάραν οι Μεξικάνοι και αυτός. Κάποια στιγμή γιουχάραν οι Μεξικάνοι. Έπαιζε η ομάδα του με δύο παίκτες παραπάνω και δεν ρίσκαραν. Για να πάρουν παραπάνω γκολ, ρε παιδί μου, να πεις ότι...
1: Εντάξει, δεν ήξεραν, δεν ρώταγα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πάντα ο Αγκύρε ήταν το αποτελέσματος, φοβικός προπονητής. Ναι. Καλός, αλλά φοβικός. Το θυμάμαι εγώ χρόνια στην Οσασούνα, στην Ισπανία.
0: Ναι,
1: πάντα, ρε παιδί μου, δεν άπλωνε το παιχνίδι του. Ρε φίλε, παίζουν με 10 και μετά με 9 οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Και είναι ψοβίμια. Πάλι τους άλλα 3. Πάει στο 70, βγάζει τον Ραούλ Χιμένεθ, βγάζει τον Σεντερφόρ, εντάξει, άντε παιδιά, το... Άλλη και βρει άλλα 2 γκολ.
0: Ναι.
1: Βάλει τους άλλα 2. Άμα δεν τους κάνεις τώρα στην πρεμιέρα που τους έχει βάλει από κάτω, πότε θα το κάνεις.
0: Μπορεί να τους βάλει τώρα η Νότια Αφρική με ψυχολογία.
1: Ναι. Τέλειωσε τους.
0: Η Νότια Κορέα και η Νότια Αφρική.
1: Ωραία και η Κορέα. Δικαιότατα έκανε ανατροπή.
0: Ναι. Καλή εικόνα.
1: Δικαιότατα.
0: Και πολύ καλός ο Χουάνγκ.
1: Ο
0: οποίος
1: είναι,
0: λίγο παρεξηγημένος, επειδή γενικώς τώρα στη Φέγγενορντ τους πήρε όλους την μπάλα κάτω και καμιά φορά είναι και αυτό λίγο άδικο.
1: Θεωρώ ότι ο Χουάνγκ, πραγματικά το λέω, έχει αδικήσει τον εαυτό του. Παίζοντας σε Ελλάδα, Σερβία και Ολλανδία.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι.
1: Ο είναι παίκτης για Premier League.
0: Θα μπορούσε να είναι.
1: Είναι παίκτης για Bundesliga.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι.
1: Δεν
0: μπορούσε να παίξει την Άιντραχτ, π.χ. που παίζει ξέρω άλλος.
1: Είναι παιχτάρα ο Χουάνγκ.
0: Ναι,
1: είναι αυτό το σύγχρονο εξαροχτάρι που τα κάνει όλα.
0: Όλα. Και μπαλίτσα ξέρει και τρέχει και βλέπει.
1: Τα κάνει όλα.
0: Και playmaker.
1: Όλες οι ομάδες ψάχνουν ένα τέτοιο παίκτη. Όλες. Άρα πάρε μία-μία τις ομάδες όλη την Ευρώπη να δεις ότι ψάχνουν ένα τέτοιο παίκτη.
0: Ναι,
1: σε αυτή τη θέση. Ο Χουάνγκ έχει αδικήσει τον εαυτό του. Τώρα μετά τον Ολυμπιακό του πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Τα λέω, καλή και άγια ομάδα και φυσικά και Ολυμπιακό και Ερυθρός Αστέρας, αλλά δεν πάει να είναι Βαλκάνια. Εγώ ο Χουάνγκ τον είχα για επίπεδο πολύ πολύ πιο υψηλό. Είναι τέτοια κλάση.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα από εδώ και πέρα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Κατάρ-Ελβετία.
1: Το Κατάρ και αυτό είναι από τα μπάζα.
0: Ναι,
1: το είπα. Και με το ζόρι πέρασε.
0: Είναι η ομάδα με τη χαμηλότερη χρηματιστηριακή αξία από τους 48. Ναι.
1: Τώρα με Λοπετέγγι βέβαια στον πάγκο θα το πάει τσουκουτσούκου όσο μπορεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η Ελβετία είναι, δεν το συζητάω, κλάση ανώτερη. Δεν ξέρω αν θα παίξω Εμπολό γιατί είχε ένα θέμα με τη βίζα του και άρχισε να έρθει.
0: Αλλά... Ναι, ενώ είναι εντάξει.
1: Ναι, έτοιμο είναι, απλά δεν ξέρω αν θα το ξεκινήσει.
0: Α, λες.
1: Αλλά σαν ομάδες δεν συγκρίνονται, δεν υπάρχει καμία σχέση. Η Ελβετία έχει το firepower, είναι καλά με το Γιακίν.
0: Καλή φουρνιά παικτών, πέντε
1: χρόνια. Καλή φουρνιά, δεν το συζητάω.
0: Έχω εδώ, μου αρέσει και ένα που παίζει την Premier League, ο Εντόι.
1: Ναι,
0: σκόρερ. Γιατί έχει βάλει γκολ και στα δύο τελευταία φιλικά και μου αρέσει και η εικόνα, τον είδα και με την Νότιχαμ. Ένα ωραίο εξτρεμάκι.
1: Να σου πω κάτι, όλη η επιθετική τη Ελβετία είναι πάρα πολύ καλή.
0: Ναι, και ο Βάρκα.
1: Ο Εντόι. Ο Καφόρ.
0: Ο Καφόρ. Έχει.
1: Ο Αμτουνί.
0: Έχει.
1: Καλή επιθετική.
0: Είναι
1: καλή παίκτη.
0: Ο
1: πίσω βεβαίως υπάρχει ένα Τζάκα, ο οποίος ακόμα και σε αυτήν την ηλικία είναι ο φράχος.
0: Έτσι.
1: Είδαμε τι έκανε και με τη Σάντερλαντ φέτος. Είναι και ηγέτης. Είναι ρε παιδί μου, το όχι. Ο Τζάκα το όχι.
0: Είναι και αυτό που λέει στο κάπτεν. Ο κάπτεν.
1: Ναι, είναι κάπτεν, κανονικός κάπτεν.
0: Ο Ακάντζη τον ξέρουμε. Τον...
1: Ναι, είναι καλή ομάδα.
0: Ο Ροντρίγκες, ο Κόμπελ είναι καλός θεματοφύλακας.
1: Καλή ομάδα.
0: Ο Ζακάρια με το Φρόιλερ πιο πίσω. Εντάξει, έχει παίχτες.
1: Εντάξει, θα κερδίσει η Ελβετία, αλλά δεν ξέρω από στοίχημα τι μπορεί να μας δώσει.
0: Ναι, εδώ ήμουν ανάμεσα στο διπλό με over στο μείον 2 ασιατικό εγώ, για να πάρουμε καλή απόψη.
1: Θα έλεγα το μείον 2 ασιατικό.
0: Ναι, γιατί το Κατάρ βλέπω και στα φιλικά δεν παραβάλλεται γκολ. Δεν το έχει.
1: Το μείον 2 ασιατικό
0: θα. Και είδα και αυτό που δεν το ήξερα, γιατί ο Κατάρ δεν βλέπω. Είναι η τέταρτη πιο γυρασμένη ομάδα του Μουντιάλ.
1: Ναι. Δεν έχει τίποτα τώρα το Κατάρ. Δεν έχει παίκτες με ποιότητα, δεν έχει παίκτες με ευρωπαϊκή εμπειρία, γενικά με εμπειρία σοβαρή.
0: Του έκατσε το γεγονός ότι άνοιξαν οι θέσεις από την ασιατική ζώνη για να περάσει. Και έκανε αυτή τη νίκη με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τελευταία αγωνιστική και το πήρε.
1: Εάν δεν απατώμε, δεν έχει κανένα παίκτη, ούτε έναν. Δεν θυμάμαι να κάνω λάθος.
0: Εκτός
1: Ασίας.
0: Ναι.
1: Ούτε έναν.
0: Ναι.
1: Ούτε
0: ναι,
1: ένας.
0: Ναι.
1: Όσοι παίζουν εκτός Κατάρ παίζουν στη Σαουδική Αραβία. Δίπλα.
0: Ακριβώς.
1: Πουθενά άλλου.
0: Πάμε στο πιο εμπορικό μας. Το πιο.
1: Στρατηγία Μαρόκο.
0: Θα ξενυχτήσουν.
1: Θέλω να τις δω και τις δύο.
0: Νέα Υόρκη, πολύ ωραία εκεί.
1: Θέλω να τις δω και τις δύο.
0: Ναι.
1: Αισιοδοξώ, και το λέω αισιοδοξώ γιατί περιμένω την Βραζιλία εγώ, ότι με τον Αντσελότη θα δούμε μια πιο κοινική Βραζιλία, αλλά. Και πιο αποτελεσματική.
0: Ναι.
1: Θα το πάει το μάτι και που το θέλει Αντσελότη. Δίνω προβάδισμα στη Βραζιλία. Πιστεύω ότι το Μαρόκο δεν είναι το Μαρόκο προ 4 ετών. Δεν είναι στο ίδιο level.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν και προβλήματα. Τρομακτική απώλεια για μένα ο Ελ Ζαλζουλή.
0: Είναι μεγάλη απώλεια.
1: Φάινελ το Μουντιάλ.
0: Καταρχήν είχαμε και αλλαγή προπονητή. Εντάξει, και αυτό ναι, μετράει. Ο Αμπίση.
1: Είχαμε αλλαγή προπονητή, δηλαδή βλέπεις μαζεύονται προβληματάκια. Ναι. Εκτιμώ ότι θα κερδίσει η Βραζιλία, αλλά ένα γκολ θα το φάει. Ναι. Άσο με γκολ γκολ.
0: Εσύ πήρες άσο. Εγώ πήρα το απλό γκολ γκολ, το οποίο είναι επίσης σε καλή τιμή.
1: Άσο με γκολ γκολ. Θεωρώ δηλαδή τα δύο τα έχει η Βραζιλία, αλλά να το φάει και ένα.
0: Αν μπορώ να πω, αν ήμουν σκάουτερ του Μαρόκου και τους έλεγα πού να χτυπήσουν. Είναι και τα δύο μπακ της Βραζιλίας 35 ετών.
1: Ακραία.
0: Ναι, ο Αντανέλο και ο Σάντρο. Και
1: ναι.
0: Πιστεύω ότι και λόγω ηλικίας έβγαν από την Ευρώπη και πήγαν στη Φλαμέγκο. Γιατί μπορεί τώρα. Δύσκολο να παίξουν Πρέμια Λίγκ σε αυτήν την ηλικία. Ξέρω, εγώ, είσαι...
1: Ναι, έχει πάρα πολλά χρόνια να βγάλει καλό μπακ, ακραίο μπακ.
0: Ναι, δηλαδή, αν εκεί το ημαροκινεί λίγο από τα πλάγια, μπορέσουν και μπορούν να βάλουν γκολ έτσι. Κοίτα, αυτή
1: αν
0: τραγική.
1: Παίρνει κούρσες και ανεβαίνει ο Χακίμι.
0: Χακίμι, ο Μπραήμ Ντίας τον ξέρουμε.
1: Ναι, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει από τα άκρα.
0: Για μένα έκανε καλή χρονιά και ο Σαϊμπάρη, εγώ που το βλέπω στην Αϊτχόβεν, ναι, ένα σωρό
1: σπίτι. Είναι καλός.
0: Τώρα ο Ελκαμπή δεν έκανε, αλλά είναι ο Ελκαμπή. Ξέρω εγώ, εντάξει, θα πει εκεί.
1: Δεν νομίζω να το ξεκινάει.
0: Όχι, λε.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Ναι.
1: Η Βραζιλία γενικώ είναι καλά εκτό από τα πλάγια μπακ.
0: Ουναή, λέει εδώ ο φίλο ο Εμίλιο που είναι και πρώην του Παναθηναϊκού. Άρε, Εμίλιο.
1: Έχω την αίσθηση. Ότι ο Ναή θα παίξει αρκετά δυνατά και για ελληνικές ομάδες πάλι.
0: Να τη βόμβα.
1: Ναι, να έτσι βόμβα. Λένε και οι πληροφορίες μου. Από τη στιγμή που έπεσε Χιρόνα.
0: Ναι. Καλός
1: παίχτης,
0: εντάξει.
1: Παιχτάρα είναι, ρε.
0: Ναι,
1: παιχτάρα είναι ο Ναή.
0: Δηλαδή,
1: ο Ναή είναι παιχτάρα.
0: Όποιας ομάδας οπαδός κι αν είσαι και να πάει σε αντίπαλο, δεν πάμε το πίσω.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα ξαναπαίξει για ελληνική ομάδα ο Ναή.
0: Ναι.
1: Και πιθανολογώ για την ΑΕΚ.
0: Να το.
1: Υπάρχουν άκρες.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι ο Ναή έπαιζε στη Μαρσέγ. Θυμίζω ότι παλιά στη Μαρσέγ ήταν τεχνικός διευθυντής ο Ριμπάλτα. Υπάρχουν άκρες.
0: Νομίζω ότι και ο Άμραμπατ πρέπει να τον ξέρει καλά. Που ήταν στην ΑΕΚ, έτσι, ναι.
1: Ναι, υπάρχουν άκρες γενικώς. Έχω την αίσθηση ότι το όνομα του Ναή θα ξαναπαίξει.
0: Θα είναι μεταγραφή πολύ πολύ υψηλού επίπεδου.
1: Θυμίζω ότι ψάχνει τέτοιο παίκτη.
0: Επίσης πολύ άδικο το ότι επειδή έπεσε η Χιρόνα να κρίνουμε έναν παίκτη. Το λέω γιατί.
1: Όχι.
0: Γιατί και τις προηγούμενες μέρες άκουγα πάρα πολλούς να αποδομούν τον Κουλιαράκη. Λες, μόνο ο Κουλιαράκης έπαιζε στη Βόλσμπουργκ, όλοι οι άλλοι δεν
1: ξέρουν. Όχι, ρε.
0: Είναι σαν να λέμε και ο Έριξεν δεν ξέρει, και ο Αμουρά δεν ξέρει, δηλαδή δεν μπορείς να το πεις αυτό.
1: Όχι.
0: Και για την Χιρόνα. Η αλήθεια.
1: Έπαιζε κακές σεζόν, εντάξει, και του παίρνει όλους μαζί μπάλα που δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θεωρώ άσο με γκολ-γκολ για
0: την γκολ-γκολ. Ναι. Ωραία.
1: Παϊτή Σκωτία είναι το πρώτο μάτς που δεν θα δω, το λέω.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα έχω κάνει δύο ξενύχτια.
0: Και όχι λόγω ώρας.
1: Όχι λόγω ώρας, απλά δεν μου λέει τι να δω τώρα IT Σκωτία. Τι να δω IT Σκωτία.
0: Anytime Pierrot.
1: Ναι, να ξενυχτήσω τώρα 4 μέχρι το πρωί.
0: Αυτή η δήλωση του βοηθού προπονητή που του ρώτησαν ξέρω εγώ, για το 4-4-2 και λέει θέλουμε να φορτώνουμε τους επιθετικούς, μου βγάλει κάτι στο μυαλό, επειδή είναι και η Σκωτία απ' την άλλη, που και αυτή αναβάζει τα μπακ κλπ. Μήπως έχουμε κόρνερ εδώ.
1: Τα έχουμε κόρνερ.
0: Έτσι, μήπως...
1: Το μόνο που μπορεί να παιχτεί στο μάτς, εγώ το έχω παίξει πρώτο κόρνερ της Σκωτίας στον όμιλο να είναι ο γενικά πρώτο κόρνερ της Σκωτίας, ο Μακτόμινε.
0: Ο Μακτόμινε που είναι το παλικάρι.
1: Ναι, ο οποίος τα κάνει σαν όλα και συμφέρει, ρε παιδί μου. Αυτό τα κάνει όλα, ναι. Σαν φόρνερ, αυτό τα κάνει όλα.
0: Και πολύ, πολύ όριμος πλέον ποδοσφαιρικά. Πολύ ναι. πιο όριμος. Πραγματικά.
1: Δίνει γύρω στο 2,60 εδώ να βάλει γκολ.
0: Ναι. Ναι.
1: Θεωρώ ότι αυτό εκτελεί και τα πέναλτι, θα το βάλει.
0: Ναι, ωραίο. Ωραίο είναι
1: αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Α, καλά που το είπες. Ο Μουσταφά Γκρομπάλ, ο Αλγερινός, είναι πεναλτάκια ρέφερι. Να, τώρα έδωσε ο Βασίλης ωραία πάσα.
1: Όχι μόνο αυτό. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί πέναλτι.
0: Δεν έχει δοθεί πέναλτι.
1: Όχι. Κανένα.
0: Κάτσε.
1: Ναι, αν δεν δόθηκε στο Κατάρ Ελβετία.
0: Αν δεν δόθηκε, ναι, ήταν κόκκινη
1: κάρτα. Πάμε στα νυχτερινά μάτς.
0: Ναι.
1: ναι, δεν έχει δοθεί πέναλτι.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα κανένα.
0: Ναι.
1: Γενικά οι αποφάσεις του ΒΑΡ είναι πάρα πολύ γρήγορες στο Μούντιαλ μέχρι στιγμής, αυτό που έχω δει. Είναι καλό αυτό.
0: Ναι.
1: Άμεσες, δηλαδή δεν τρώμε 2, 3, 5 λεπτά με ΒΑΡ.
0: Όχι, όχι, να έχουμε λίγο τέτοιο.
1: Ναι, και χτες είχαμε και την πρώτη ανατροπή λάθους απόφασης.
0: Για την κίτρινη.
1: Σε φάουλ.
0: Σε φάουλ, ναι, ναι, ναι.
1: Σε φάουλ κίτρινη. Στο Μάκελ. Ναι. Σε κάθαρο φάουλ. Η πρώτη φορά που έγινε. Αυτό με τους νέους κανονισμούς.
0: Λειτουργήσαν οι βαρύσεις.
1: Ναι, ναι, παρότι εκτελέστηκε το φάουλ.
0: Ακόμα
1: αν
0: και...
1: έμπαινε γκολ σε εκείνη τη φάση θα κυρωνότανε.
0: Εγώ δεν το περίμενα αυτό. Πρέπει να έχει γίνει καλή δουλειά από τον Κολίνα. Δηλαδή να βλέπω το διαιτητή να σηκώνει το χέρι και να μετράει και τα πλάγια out. Ένα. Δύο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που πήρε ένα πλάγιο του Κολάσινατς και το πήγε στον Καναδά.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα το έχουν πάρει πολύ ζεστά και οι διαιτητές. Έχουν γίνει σεμινάρια από τον Κολίνα.
1: Μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσω μία παρατραβηγμένη απόφαση εκεί με τρεις αποβολές.
0: Εκεί, αυτό, αυτό. Λίγο Βραζιλιάνος εκεί τα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτή τώρα η αποβολή στο Μεξικανό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ήταν για κόκκινο.
0: Σαν να μπουρδουκλώ, σαν ναι, δεν ήταν.
1: Ναι, δεν ήταν ούτε επικίνδυνο μαρκάρισμα. Ήταν,
0: έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Νομίζω η μόνη τραβηγμένη απόφαση αυτή μέχρι τώρα καλές δίκες.
0: Ίσως έχουμε πέναλτι στο IT Σκωτία. Ωραία.
1: Ναι. Αυστραλία-Τουρκία, αυτό θα το δω. Θα ξυπνήσω, θα βάλω αξιμητήρι στις 7 η ώρα, 7. Θα το δω. Ναι.
0: Εδώ έχει θέμα δημιουργικό η Αυστραλία. Δυσκολεύεται να,
1: έχει,
0: να φτιάξει
1: σοβαρό
0: παιχνίδι.
1: Δημιουργικό θέμα. Ναι. Θα κερδίσει η Τουρκία. Ίσως να είναι και ανοιχτό μάτσο αυτό, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Παίζει επιθετικά η Τουρκία.
0: Καλό υλικό κι αυτή, συνδυάζει.
1: Με over, διπλό με over.
0: Ναι, ναι, ναι, με καλό υλικό του και καλή φουρνιά και ο Μοντέλα εκεί.
1: Ναι, διπλό με over, κάτι τέτοιο το βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Γερμανία Κουρασάου, εντάξει. Το έγραψα και στη στήλη. Το ρεκόρ αυτή τη στιγμή όλων των Μουντιάλ είναι ένα 11 της Ουγγαρίας επί του Ελ Σαλβαδόρ, νομίζω το 1982. Ενώ για μια ομάδα που σκόρα τα περισσότερα, γιατί τα περισσότερα γκολ έχουν μπει σε ένα 7-5 κάποτε, ναι. 12. Εδώ είχαν μπει 11, αλλά 10 γκολ μια ομάδα, μόνο μία έχει βάλει, η Ουγγαρία ξαναλέω με το Ελ Σαλβαδόρ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα είναι στα 10 η Γερμανία,
0: ναι.
1: αλλά με το Κουρασάο που έχει πάει απλά για τη συμμετοχή και το δείχνει κιόλας. Δηλαδή βλέπω βιντεάκια που χορεύουν, πήγανε με ένα λεωφορείο του 1950 στη
0: Γερμανία. Το χαίρονται, ρε παιδί μου, το χαίρονται.
1: Ναι, το γουστάρουν, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πήγανε για τη συμμετοχή.
0: Άντυπα.
1: Οι Γερμανοί το κακό είναι ότι έχουν δεν σταματάνε.
0: Ναι. Είναι, το θεωρούν όμως δεν το κάνουν για.
1: Όχι, όχι, το κάνουν ότι σε σέβονται.
0: Αυτό.
1: Δεν βάζω δεύτερα, δεν πατάω το φρένο, δεν σου δείχνω ήκτο γιατί είσαι θεωρώ ισότιμο.
0: Βέβαια.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία πολλών κεντροευρωπαϊκών χωρών και οι Ολλανδοί το κάνουν.
0: Η περίφημη νίκη που κάναμε τους Βραζιλιάνους πριν από.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα σταματήσω, ρε φίλε. Παίξε και ό,τι μπορείς.
0: Ναι, σου λέει εγώ ναι. είμαι.
1: Ενώ αν ήταν. Αν τώρα μιλάγαμε για Γερμανία-Ιταλία. Κουρασάου Ιταλία.
0: Μπορεί να λέγει κανένα 2-0.
1: Ήταν στο 2-0, θα λέγανε εντάξει, παιδιά, πάστα.
0: Κάνουν πασούλες.
1: Άρα, ξέρετε, πάμε παρακάτω, το πήραμε το παιχνίδι, γεια σας.
0: Εδώ
1: οι Γερμανοί δεν σταματάνε.
0: Εδώ τώρα έχει και ένα άλλο καλό σε αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι επειδή είναι η πρώτη που θα παίξει με αυτούς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι ξέρει ότι οι άλλοι τους έβαλαν τόσα και πρέπει να βάλω παραπάνω, αλλά είμαι υποχρεωμένος να βάλω εγώ πρώτος.
1: Θεωρώ ότι το over 5,5 παίζεται. Ναι. Θα λήξει κάπου εκεί το πιστεύω. 6-0. 5-0, ναι. 6-0, 7-0.
0: Είναι και ελληνική η Γερμανία πολύ.
1: Δεν ξέρω, κάπου εκεί θα πάει αυτό. Ναι. Για το Ολλανδία-Ιαπωνία, το βράδυ της Κυριακής, εδώ έχω πει εγώ ότι πιστεύω πολύ τους Ιάπωνες. Δεν με ενόχλησε καθόλου που εντό έφυγε από την ομάδα και σταματά και την εθνική Ιαπωνία.
0: Δεν ήταν καλά, εντάξει, δεν ήταν
1: καλά. Δεν ήταν καλά, είχε να παίξει μήνες έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν στηριζόταν στον εντό η Ιαπωνία.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έχει παιχταράδες, είναι θεωρώ πολύ υποτιμημένη, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ, το είπαμε και την προηγούμενη Σάββατο, τα λέγαμε. Στα μακροχρόνια, εγώ την έχω ποντάρει και για πρώτη ομίλου. Θα πω για όποιον δεν έχει παίξει τα μακροχρόνια να παίξει διπλό.
0: Ναι, και είναι
1: η
0: Ιαπωνία.
1: Για πρώτη Μάη, χ2 με άντερ. Απ' την άλλη, Ολλανδοί είναι λίγο, όπως είπα και για την Παραγουάη, πολύ κλοκλό και τη Γανίτα τίποτα. Ναι. Δεν έχω σε εκτίμηση τον Κούμαν. Καλές μονάδες μεν, μέτρια ομάδα δε. Αυτό είναι η Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Καλές μονάδες, μέτρια ομάδα. Σε σε εσά σύνολο. Εγώ δεν θα πήγαινα για την έκπληξη. Mm-hmm. Έχω παίξει το μακροχρόνιο και δεν θα το ξαναπαίξω το διπλό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά αν κάποιος δεν το έχει παίξει, έχει δύο με άντερ ή και ξέρω διπλό. 0-1.
0: Ναι.
1: 1-1, 0-0.
0: Κάπως έτσι.
1: Εκεί το βλέπω.
0: Ναι.
1: Εκεί
0: ναι.
1: το βλέπω.
0: Ναι.
1: Αν πάμε και στα δευτεριάτικα, μάλλον στο ξημέρωμα της Δευτέρας, ναι. ακτοί σημερινώς το έχουν πάρει χαμπάρι μπουκ. Το πιο πιθανό χι απ' όλα.
0: Το πολύ... Ναι. Έλεγα λίγο πριν, είναι οι δύο ομάδες Βασίλη με το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας.
1: Ναι, όντως, αυτές οι δύο είναι. Νομίζω ότι εδώ μπορεί να δούμε και 0-0. Μπορεί να δούμε κάρτες, σκληρό μάτς γενικώς. Το περιμένω κλειστό, σφιχτό 0-0-1-1. Και με κάρτες, ίσως και κόκκινη.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ. Σουηδία, Τινησία. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλο φαβορή Σουηδία.
0: Ούτε
1: όχι ότι είναι τίποτα wow η Τινησία.
0: Τα περιμένει όλα από τον Γιόκερ στη Σουηδία, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Αν δεν πάει αυτός καλά, δεν.
1: Ναι.
0: Κάτι δεν. Γιατί και στα προκριματικά τώρα. Εντάξει, στα play-off πήγε. Ήταν και κακή
1: εικόνα. Δεν με τρελαίνουν εμένα. Είναι ένα μάτς που μου είναι αδιάφορο και στοιχηματικά.
0: Ναι, είναι και σκληροτράχυλη την ίση. Ναι,
1: αδιάφορο στοιχηματικά.
0: Ναι.
1: Το Ισπανία πράσινο ακροτήρι μοιάζει πολύ με το Γερμανία Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Απλά οι Ισπανοί θα πάνε για λιγότερα.
0: Ναι.
1: Θα σταματήσουν, πιστεύω. Δηλαδή, εδώ παίρνετε, ξέρω εγώ, το over 3,5. Να πάει στο 4-0, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι 6 και 7.
0: Ναι, ναι,
1: θα
0: ναι.
1: κερδίσουν οι Ισπανοί και άνετα, αλλά. Όχι με μαμούθ σκορ.
0: Ναι.
1: Και Βέλγιο-Αίγυπτος, το τελευταίο μάτι της Δευτέρας, νομίζω ότι εδώ θα έχουμε γκολάκια. Περιμένω να έχουμε γκολάκια. Το Βέλγιο το είδα και στα δύο φιλικά.
0: Η Αίγυπτος έχει και παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη. Βέβαια. Και...
1: Βέβαια, έχει Μαρμούς, έχει Σαλάχ. Δεν είναι πρόβατο επί σφαγή.
0: Τρεζεγγέ, είναι πολύ καλή ομάδα. Στένος, ναι, ναι, έχει.
1: Και απ' την άλλη το Βέλγιο έχει πολύ καλή φάρου πάνω μπροστά επίθεση, αλλά πίσω
0: δεν έχει.
1: Κάνει πειράματα. Την είδαμε στο ένα φιλικό, έπαιξε με τριάδα και τον Ονάνα. Stopper.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο έπαιξε με τετράδα και τον Ονάνα Κόφτη. Της λείπει ο Πέστον, ο καλός της Sporting, ο Stopper.
0: Ο Ντεμπάστ λείπει μεγάλη
1: απώλεια. Είναι σοβαρή απώλεια, γι' αυτό κάνει πειράματα.
0: Και είναι και αυτή η ανανέωση της, των γενιών. Γιατί είχαμε συνηθίσει Βερτόγκεν, Αλντερβάιλε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μπράβο, ναι.
0: Οι καινούργοι δεν είναι τόσο καλοί πίσω.
1: Βέβαια έκανε ένα καλό Βέλγος προπονητή, ο Γκαρσία. Δεν κάλεσε τον, γιατί ήταν σκάνδαλο. Για μένα ήταν πάντα σκάνδαλο να παίζει τους άνθρωπους στην ελληνική ομάδα, αλλά τέλος πάντων τύπος έχει κάτι για καριέρα.
0: Ποιον?
1: Ο Φάες.
0: Α, ναι.
1: Ναι, δηλαδή λέμε, ας πούμε, λέγαμε πριν για το Χουάνκ πώς έχει αδικήσει την καριέρα του.
0: Και το άλλο που κάνει και μου αρέσει είναι που βάζει ψευτοενιάρι τον Ντεκετελάρε.
1: Ναι.
0: Και το βγαίνει, δηλαδή η τριάδα Ντοκού, Ντεκετελάρε, Τροσάρι είναι αυτό που είπε ο Βασίλης. Ναι, είναι μπροστά.
1: Ναι. Εκτιμώ ότι θα κάνει μεγάλο τουρνουά γιατί είναι σε φοβερή κατάσταση ο Ντοκού. Θα βγάλει assist, θα βάλει goal, θα κάνει πράγματα.
0: Και στα χάφη είναι και ένα από τα πουλέντς που τον έχει εκτιάσει πολλές φορές, τον Τίλεμανς.
1: Και
0: αυτός με τη Βίλα έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Είναι για τον Έμιρ, ρε παιδί μου.
1: Αυτό θα το παίζα πολύ εύκολα το match over και goal στο 2-5.
0: Όπου κινεί και καλές αποδόσεις εδώ.
1: Ναι, καλές αποδόσεις. Over goal. Το βλέπω κάτι σε 3-2. 2-2.
0: Ναι.
1: Το βλέπω να πηγαίνει ψηλά και με ωραίο θέαμα αυτό το match.
0: Ωραίο.
1: Τώρα πιο άλλο. Την Τρίτη, άμα φτάσουμε σε Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Σκληρό match. Under,
0: ναι.
1: 0-1.
0: Θα το πάει ο Δόνης σφιχτά.
1: Ναι. Όλοι πίσω, ναι, 0-1 το κόβω εκεί.
0: Ναι.
1: Το Ιράν Νέα Ζηλανδία μου φαίνεται ότι είναι αδιάφορο.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ ότι θα σκοράρουν οι πυργοί από τη μία, τα ρεμία από την άλλη, ο Γουντ.
0: Ο Γουντ, είναι δύο καλοί.
1: Ναι. Αυτά. Φτάσαμε μέχρι την Τρίτη το βράδυ.
0: Φτάσαμε. Λοιπόν, θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα. Θα έχει μεγαλύτερη εικόνα από τις ομάδες, θα μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα.
1: Κοίτα, εγώ γενικά το έγραψα και στη στήλη πρώτα αγωνιστική δεν ανοίγομαι.
0: Ναι.
1: Θέλω να τις δω όλες. Από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά κάνουμε καλύτερα παιχνίδια.
0: Βέβαια.
1: Να σωστά. Δούμε τις ομάδες.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Μέχρι στιγμής βλέπουμε πραγματάκια.
0: Και είναι και πάρα πολύ ωραία η κουβέντα που κάναμε γιατί τα πιάσαμε όλα και είπαμε και πολλά ωραία πράγματα. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ.
1: Προχωράμε το επόμενο Σάββατο.
0: Να
1: είσαι
0: καλά, να είσαι καλά.
1: Για χαρά και εγώ μου, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά.
0: Χαρά. Λοιπόν, αυτά και έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Φτάσαμε σε break, γυρίζουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
6: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Ναι.
12: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
13: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
14: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
14: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
13: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
17: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
10: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fentona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 40 λεπτά μετά τις, μετά τις 2, τι 4 πω, που βιάζουμε. Μετρόπολης, ακούτε 9.55, LFM, είναι τον Πετσό του Σαββάτου. Μια ανακοίνωση για μια κυρία που έχει χάσει το πορτοφόλι της. Την περασμένη Τετάρτη, 2.30 το μεσημέρι, πήρε ταξί από Εγνατία για Χαριλάου, επί οδού Μιστακίδου 3 παρά. Προσινό κάθισμα, ένα σημείο πορτοφόλι με χρήματα, ταυτότητα και έγγραφα, αν ακούει κάποιος οδικός ταξί, από Εγνατία Χαριλάου. Ένα σημείο πορτοφόλι. Λοιπόν, το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και τελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο σε 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Λοιπόν, πάντα σε ρυθμούς Μουντιάλ, να δώσουμε και πιθανές ενδεκάδες από τα παιχνίδια σήμερα και να θυμίσω και επιλογές Μπιλάρα. Κατάρ Ελβετία στις 10 στην Καλιφόρνια, 4-3-3 το Κατάρ, ο Μπαρσάμκα από τα δοκάρια, Αλμπράκε, Κούκι, Πέδρο Μιγγέλ Αχμέτ στην άμυνα, Χατέμ, Μπουντιάφ, Μπαμπίντο στη μεσαία γραμμή, ο Αφίφ, ο Αλί και ο Αλχαϊντός στην επίθεση, 4-2-3-1 για την Ελβετία, με Κόμπελκα από τα δοκάρια, Βίντμερ, Ακάντζι, Ελβέντι, Ροντρίγκε στην άμυνα, Φρόιλερ, Ζακάρια, Εντόι, Τσάκα, Βάργκας και Εμπολό. Το διπλό με μείον 2 ασιατικό ή το διπλό με over κράτησα εδώ. Για να είμαι ειλικρινής, έβαλε και κάτι ψηλά στο anytime του Εντόι, ο extreme της Νότιχαμ, ο οποίος έχει σκοράρει και στα δύο τελευταία φιλικά της Ελβετίας που έδωσε τον Ιούνιο. Τα φιλικά πρόπα general που έδωσαν οι ομάδες πριν να χωρίσουν οι αποστολές τους στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Εντόι, ο οποίος πληρώνει 2,20. Να το βλέπω και 2,65 τώρα σε μια εταιρεία. Το anytime του extreme της Ελβετίας. Είπαμε για το Κατάρ, ομάδα με χαμηλή ποιότητα, με τη μικρότερη χρηματιστηριακή αξία, με ομάδα γερασμένη, δεν είναι και μάγος ο Λοπετέγι να αλλάξει πολλά πράγματα.

Στο Βραζιλία Μαρόκο οι Βραζιλιάνοι με 4-2-3-1, ο Άλισον κάτω τα δοκάρια, ο Ντανίλο με τον Σάντρο στα άκρα της άμυνας, ο Μαρκίνιος με τον Γκάμπριελ τα δύο στόπερ, Καζεμίρο, Γκυμαράες, Ιχαφ, Ραφίνια, Πακετά, Βινίσιους και ο Κούνια στην κορυφή. 4-2-3-1 που επιλέγει ο Κάρλο Αντσελότη. Το Μαρόκο με 4-2-3-1 επίσης με Μπόνο κάτω τα δοκάρια, Χακίμι, Ντιόπ, Ριάντ Μαζραουί, Μπουαντί, Ελ Αϊναουί, Μπραχίμ Ντίας, Ελ Κανούς, Σαϊμπάρι και ο Ελ Καμπί στην κορυφή, με τον Σλάβκο Βίντσιτς να σφυρίζει την αναμέτρηση. Νομίζω ότι το γκολ εδώ είναι τίμιο στο 2-0-9, παρότι όσοι συμφωνώ και με τον Βασίλη δεν είναι το Μαρόκο προτετραετίας, αλλά παραμένει μια πολύ ποιοτική ομάδα. Και για μένα ο ενδιασμός μου σε αυτούς που λένε ότι η Βραζιλία είναι το πολύ μεγάλο φοβορί για το Μουντιάλ είναι αυτοί οι δύο μπακ. Πέρα του ότι είναι 35 και οι δύο, ο Σάντρο και ο Ντανίλο, είναι μπακ οι οποίοι παίζουν πλέον εκτός Ευρώπης σε μη ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη Φλαμέγκο που είναι μια ιστορική ομάδα στη Βραζιλία. Άλλες οι ταχύτητες στη Βραζιλία και άλλες στην Ευρώπη. Αυτό όποιος δεν το βλέπει, έθελε τυφλή, Εμίλια. Και από την άλλη, οι Μαροκινοί έχουν την ποιότητα μπροστά, νομίζω μπορούν να βρουν γκολ. Εδώ για να είμαι ειλικρινής, βλέπω και δυνατό ματς. Δηλαδή θα έχει ένταση, θα έχει suspense. Ο Βίντσιτς είναι και πολύ πολύ σχολαστικός. Και κάρτες βλέπω. Και το line είναι και ελκυστικό στο 4,5. 4,5 καρτούλες, δηλαδή 5 κάρτες. Το βλέπω και 2,47. Το 2,30 μέχρι 2,47 παίζουν οι κάρτες. 5 καρτούλες σε ένα μάτς που περιμένω να έχει ένταση. Το Βραζιλία Μαρόκο. Ο Βασίλης κράτησε άσο με γκολ, το οποίο ανεβάζει πολύ παραπάνω την απόδοση.

Αυτά με το Βραζιλία Μαρόκο. Πάμε και στο IT Σκωτία, εδώ που η IT παίζει με αυτό το 4-4-2 και ψάχνουν από τα πλάγια να γεμίζουν για τους επιθετικούς που έχουν μπροστά. Μια ομάδα η οποία με Πιερό και Καζεμίρη είναι μπροστά. Ο Πλασίτα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Ντιβερνέ, ο Αντέ, ο Ντελκρουά και ο Λακρουά στην άμυνα. Τζόζεφ, Φορτούνι, Ζαντόρ και Σιμών στη μεσαία γραμμή. Η IT η οποία επιστρέφει μετά από 52 χρόνια σε παγκόσμιο κύπελλο το 1974. Έχασε και ένα καλό χαφ με τραυματισμό πριν το Μουντιάλ. Ο Πιέρο, χαφ της Ζιλ Βισέντε, έμεινε εκτός. Και η Σκωτία από την άλλη γυρίζει και αυτή σε Μουντιάλ μετά από το 1998, μετά από 28 χρόνια. Μια ομάδα με τον Στίβ Κλάρκ εδώ και αρκετά χρόνια. Μια ομάδα που οριακά δεν προκρίνεται στα προηγούμενα Μουντιάλ. Καλό υλικό, δεμένη, με Γκόρντον κάτω τα δοκάρια, Τίρνεϊ, Χάνλι, Σούτερ, Ρόμπερτσον, Φέργκιουσον, Κρίστι, Ντόουκ, Μακτόμινεϊ, Μαγκίν και Άνταμς, η πιθανή ενδεκάδα. Ο Μακένα έμεινε εκτός λόγω ίωσης. Ο Γκίλμουρ, θυμίζουμε ότι έχασε το Μουντιάλ, έγινε γνωστό δηλαδή ότι χάνει το Μουντιάλ ο χάφτης Νάπολη πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Νομίζω ότι η Σκωτία είναι ανώτερη, μπορεί να νικήσει με over 1,5, αλλά με αυτή τη λογική, το ότι η IT παίζει πολύ από τα πλάγια και από την άλλη Σκοτσέζοι και αυτοί κερδίζουν αρκετά corner και στα φιλικά τους παιχνίδια, μου κάνει λίγο κλικ να ασχοληθώ με τα corner στο παιχνίδι. Οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι κέρδισαν 8 corner με το Κουρασάο και είχαν και 6 κερδισμένα corner με τη Βολιβία, είναι δηλαδή η ομάδα που κερδίζει και ίδια πολλά corner. 7 corner είχε κερδισμένα με την Ακτή Ελεφαντοστού. Ότι βλέπω τώρα είναι τα 3 τελευταία φιλικά που είδα για την Σκωτία και αυτό μπορεί να δώσει corner γενικά στο παιχνίδι. Να δω και το line. Το line των corner είναι το συνολικό στο over 9,5-1,89. Να έχουμε 10 corner. Και επιμέρους, αν κάποιος πάρει τα corner του φαβορή της Σκωτίας, over 5,5 Σκωτίας, 1,74. Εντάξει, και τα δύο είναι εφικτά, παίζονται. Και επίσης ο ρέφερι ο Μουσαβά Γκορμπάλο, ο Αλγερινός, ο οποίος δίνει πέναλτι εύκολα τα 3 φράγκα, ο καταλογισμός πέναλτι στο IT Σκωτία. Δεν θέλει και πολύ τώρα η IT, δεν είναι και πολλοί τεχνίτες να κάνουν και κανένα πέναλτι εκεί στους Σκοτσέζους. Ο Γκορμπάλο, ο οποίος γενικά δίνει αρκετά πέναλτι, ο Αλγερινός. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 10 παιχνίδια Κόπα Αφρικα έχει δώσει 7 πέναλτι. Εκεί παίζει Κόπα Αφρικα. Αυτά και με το IT Σκωτία.

πάμε και στο παιχνίδι που θα γίνει το πρωί στις 7 ανάμεσα στην Αυστραλία και την Τουρκία. Πολύ φιλόδοξη ομάδα του Μοντέλα, αυτή είναι η αλήθεια. Η Τουρκία έχει ένα καλό υλικό, μια καλή φουρνιά παικτών, συνδυάζει και ταλέντο και εμπειρία. Με πιθανή ενδεκάδα τον Τσακίρ κάπου τα δοκάρια, Τσελίκ, Ντεμιράλ, Μπαρντακτσί και Ελμαλή στην άμυνα, Τσαλχάνογλου, Γιούξεκ, ο Γκουλέρ, ο Κοκτσού, ο Γιλντίζ και ο Ακτούρκογλου, η ενδεκάδα των Τούρκων.

Καλή η Τουρκία και στα δύο φιλικά που έδωσε. Δύο νίκες, 4-0 τα Σκόπια και 2-1 τη Βενεζουέλα. Παίζει με την Αυστραλία που έχασε σε φιλικό από το Μεξικό με 1-0 και έφερε 1-1 σε φιλικό με την Ελβετία. Όπου ήταν και λίγο τυχερή, θα μπορούσε να χάσει εκείνο το παιχνίδι. Μια ομάδα που δεν είναι η Αυστραλία προηγούμενων ετών. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ούτε το πολύ μεγάλο αστέρι έχει τη σύνθεσή της. Με πιθανή δεκάδα, το Ράιαν κάτω από τα δοκάρια, με πεντάδα στην άμυνα. Ο Ιταλιάνο με τον Μπό στα άκρα, Τσιρκάτη, Σούταρ, Μπέρτζες, Θρυστόπερ, Ιρακούντα, Ονίλ, Ιρβάιν, Μαμπίλ και Τραωρέ. Η Αυστραλία η οποία προκρίνεται για έκτο διαδοτικό παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα χθες η Ομοσπονδία της χώρας ανανέωσε και το συμβόλαιο του Πόποβιτς, του προπονητή της, μέχρι το 2027, γιατί τότε θα συμμετάσχει τον επόμενο Γενάρη και Φλεβάρι στο Πανασιατικό κύπελο. Ο Χεσούς Βαλανθουέλα είναι εδώ, από τη Βενεζουέλα ο διαιτητής. Νομίζω ότι η Τουρκία θα κερδίσει, το 1,75-1,80, μια δίκαιη απόδοση.

στην άμυνα. Θα πει και με πεντάδα να μην έπαιζε στην άμυνα. Με αυτού που παίζει αναγκαστικά, όχι πεντάδα. Τρία πούλμαν θα βάλει το Κουρασάο. Ο Ρουμ κάτω από τα δοκάρια. Φλωράνου, Γκάρι, Μπαζό, Ερομπίσπο, Φονβίλ. Βέβαια, εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Επειδή είναι παίκτε οι οποίοι έχουν παίξει στην Ολλανδία και παίζουν ακόμα και στην Ολλανδία, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αυτή την αμυντική συμπεριφορά. Να παίξω, ρε παιδί μου, άμυνα. Ή τώρα ξέρω εγώ, ο Μπακού να παίζει στη Φένλο. Δηλαδή, πού έχει μάθει να παίζει άμυνα στη Φένλο, που άμα κάτσει και δει παιχνίδι Ολλανδία, μπάνε πάνω κάτω. Άρα θα έχει νομίζω γκολ το παιχνίδι. Τώρα λες να βάλει και κανένα γκολ του Κουρασάο. Μπορεί. Πλάκα πλάκα τώρα η Μίλος εδώ δίνει. Γκολ δίνει φίλοι 2.50. Α, παραπάνω το περίμενα. Εντάξει, Γερμανία αμυντικά δεν τη λες και μπετόν. Είναι και λίγο και αυτή σε μια φάση ανανέωση. Και το Κουρασάο. Εντάξει, Κουρασάο είσαι ρε φίλε. Τώρα πού να. Μεταξύ μας πρέπει να είμαστε λίγο τυχαίροι για να βγάλει γκολ το Κουρασάο στη Γερμανία. Στα φιλικά τι έκανε, 4-0 κέρδισε την Αρούμπα. Ορίστε, ποια είναι η Αρούμπα, κέσκεσε η Αρούμπα. Όπα, να το, Σκωτία Κουρασάο 4-1. Να το τον κολλάκι. Αυστραλία Κουρασάο 5-1. Να το τον κολλάκι. Το Κουρασάο. 7 γκολ τη Βερμούδες βάλαμε φίλε, δεν μασάμε μία. Κουρασάο Βερμούδες 7-0. 1-1 τρίτα τον Μπάκο, 2-0 την Τζαμάικα. Εντάξει. Με λίγο τύχη, Γερμανία βλέπω τα τρώει τα γκολάκια της. Γενικά. Με την Γκάνα δέχτηκε. Εντάξει, έχει ρίσκο βέβαια. Πιο safe είναι τα πολλά γκολ. Το over 4,5 είναι δύο μονάδες για την Γερμανία. Οι δύο Μπακούνα και ο Λοκάντια είναι καλοί. Αυτούς για κάποιον που θέλει να δει Κουρασάο είναι αυτοί. Ο Λεάντρο Μπακούνα, Τζόρνταν Μπακούνα, άλλος είναι δύο Μπακούνα τέλος πάντων και ο Λοκάντια είναι αυτοί που παίζουν μπροστά για το Κουρασάο.

Και το κουρασάο όπως και η IT είναι η επιβεβαίωση αυτών που είπαμε και λίγο πριν με τον Βασίλειο, ότι αν δεν συμμετείχαν, αν μάλλον συμμετείχαν στα προκριματικά ο Καναδάς, η Αμερική και το Μεξικό, προφανώς δεν θα μπορούσαν να περάσουν. Αλλά το ότι είναι διοργανώτερες, άνοιξαν οι θέσεις εδώ και μπήκαν από το παράθυρο. Είναι μία από τις χώρες που θα παίξουν για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο και ότι βγει. Για τον Advocat, το θυμάστε ένα διάστημα που είχε περάσει ένα προσωπικό πρόβλημα, το ξεπέρασε τελικά και θα είναι κανονικά ο Ολλανδός στον πάγκο της ομάδας.

Τώρα, εσύ αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμα με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Στην Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310-88-9879 ή μπες στο www.nyc.gr.

Στις 8 είναι το Γερμανία Κουρασάο. Να γυρίσουμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα. Από όσα έχουν βγει, έχει ανακοινώσει και τους διαιτητές η FIFA για τα υπόλοιπα παιχνίδια της Πρέμιερ.

0: Νιέρας, οπότε θα μπούμε πολλά περισσότερα. Εσείς μπορείτε να μπείτε στο betshow.com να κάνετε την εγγραφή σας για τα καλύτερα προγνωστικά και ειδικά bet. Βλέπω ότι είμαστε πάνω πλέον αρκετά, και Τεριακής και Βραζιλιάνος έχει ανέβει και Πλιάκος, είμαστε νομίζω δυνατοί. Για τα μπασκετικά, Γιώργος Πετρίδης έρχεται λίγο μετά τις 4 για τον τελικό τον σημερινό που ξεκινάει στις 6 στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Για να δω αν έχει βγει και κάποια είδηση που αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από ό,τι βλέπω, όχι. Α, όπα, βγήκε η 12η του Ολυμπιακού. Για να δούμε ποιοι έμειναν εκτός. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε, ο Μπαρτζόκας 12η με Γόκαμπ, Γουόρτ, Λαρετζάκη, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Τζόνς και Φουρνιέ. Άρα έμειναν οι ίδιοι πάλι. Ο Χολ με τον Ηλικίνα, από ό,τι βλέπω, έμειναν εκτός 12ης του Ολυμπιακού. Να δω αν έχουμε κάτι και από τον Παναθηναϊκό. Όχι, βλέπω δεν έχουμε κάτι. Ούτε έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι διαιτητές που θα σφυρίξουν. Α, βγήκε του Παναθηναϊκού μόλις. Πάμε, πάμε για να κλείσουμε και με τον Παναθηναϊκό. Όπα, έξω Χουάντσο. Έξω Χουάντσο, μέσα Όσμαν. Ο Όσμαν λοιπόν μπήκε στην εξάδα, ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Πρέπει να τον πλακώσαν εκεί στα μασάζ. Γελάει ο Μίλιος. Με Όσμαν, Ναν, Χέις, Ντέιβις, Λεσόρ, Γκραν και Σόρτς. Ο Σόρτς, ο οποίος ακούγεται ότι θα είναι ο αντιμοντέρος στη Βαλένθια. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία ανάμεσα στον Σόρτς και την Βαλένθια. Θα πάμε σε break. Όπου βλέπω εδώ ο κόσμος λέει στο Κάραβελ από τις 2 και 4. Ξεκινάνε εκεί η θύρα 13, η θύρα 7 στο Χάγιατ. Πω, πω, πω. Ζει μεγάλες στιγμές ο μπασκετικός κόσμος. Κρίσιμο ραντεβού αύριο. Κοτσόλι με Κομπότη για Τσάπρα. Πάει ο Παναθηναϊκός να τον κλέψει από τον Ολυμπιακό. Πάμε break, γυρίζουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
8: Και εσύ τι είπες?
7: Η Happy Days ή τίποτα?

Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
4: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επίταυτα.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
12: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
11: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, γυρίσαμε για να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια στο πρόγραμμα του Μουντιάλ. Μετρόπολης ακούτε 955 των FM, να κάνουμε και ανακεφαλαίωση επιλογών. Αυτό που ανέφερα, να πάνω που είπα για ανακεφαλαίωση, ζητάει και ο Νίκος ο φίλος. Αυτό που ανέφερα για τον Τσάπρα, υπάρχει ένα ραντεβού αύριο των ανθρώπων του Παναθηναϊκού με τον κύριο Κομπότη, να δούμε αν μπει σφήνα ο Παναθηναϊκός, γιατί ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολύ τον Τσάπρα. Υπάρχει μια πρόταση της Βικτόρια Πλιζέν και μάλιστα την έβγαλε και ο Λεβαδιακός. Καλά έκανε, θα πει κάποιος, 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Τα τρία είναι το ταβάνι, νομίζω ότι θα τα βρει. Έχω την αίσθηση ότι θα δώσει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Λεβαδιακός θα πάρει 3 εκατομμύρια από τον Τσάπρα. Έναν μπακ ο οποίος εξαργυρώνει μια φανταστική χρονιά και ένα παιδί που έχει και μέλλον. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Τσάπρα. Να δούμε αν θα πάει τελικά στον Παναθηναϊκό και όχι στον Ολυμπιακό.

Ο Μπιλάρας κράτησε άσο με γκολ το Βραζιλία Μαρόκο. Κράτησε over 5,5, αυτός είπε, παραπάνω το Γερμανία Κουρασάο. Χ2 με under το Ολλανδία Ιαπωνία. Πιθανή ισοπαλία το ακτέλεφαντος του Εκουαδόρ. Γκολ και over το Βέλγιο Αίγυπτος. Και over 3,5, άσο με over 3,5 το Ισπανία Πράσινο Κροτήρι. Ήταν οι επιλογές του Μπιλάρα. Θα τις δούμε και στο τελευταίο ημίωρο που είναι αφιερωμένο ειδικά στο Μουντιάλ της εκπομπής. Εμείς θα συνεχίσουμε λίγο τη βόλτα μας να δώσουμε πιθανές ενδεκάδες και από το παιχνίδι που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της Ολλανδίας με την Ιαπωνία.

Τρεις φορές έχουν παίξει στην προϊστορία, δύο νίκες η Ολλανδία, μία ισοπαλία. Η Ιαπωνία δεν έχει νικήσει τους Ολλανδούς. Πολύ καλή η Ολλανδία στα προκριματικά, με συνέπεια η ομάδα του Κούμαν. Όχι τόσο πολύ, δεν φόρτσαρε τόσο πολύ στα φιλικά, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει το πολύ μεγάλο striker, περιμένει πολλά και πάλι από τον Ντεπάι. Ο Φερμπρούχεν θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Ντάμφρις, ο Φαντάικ, ο Φαντεβέν και ο Ακέ στην άμυνα, ο Ντεγιόνγκ, ο Ράιντερς, ο Κουπμάινερς, ο Μάλεν, ο Ντεπάι και ο Χάκπου η πιθανή δεκάδα για την Ολλανδία. Η Ιαπωνία ήταν η πρώτη χώρα που πήρε την πρόκριση στο Μουντιάλ, πέρα από τις διοργανώτριες. Πολύ πολύ συνεπέστατη ομάδα. Ο Μοριγιάσου εδώ και 8 χρόνια στον πάγκο. Δεμένη ομάδα, καλό σύνολο, ποιότητα. Η πλειοψηφία των παικτών παίζουν στην Ευρώπη και πρωταγωνιστούν κιόλας στην Ευρώπη. Οπότε είναι η τελευταία αυτή απώλεια του Έντο, δεν είναι και πολύ μεγάλη, γιατί και ο Έντο στη Λίβερπουλ δεν έκανε καλή χρονιά. Δεν έπαιξε, δεν θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη απώλεια ο συγκεκριμένος παίκτης.

Ο Σουζούκι από τα δοκάρια, Σουγκαβάρα ή Τακούρα ή τον Αγκατόμο, Νακαμούρα Τανάκα, Ντόαν, Κούμπο, Ίτο και Ουέντα. Η πιθανή δεκάδα, ένας και ένας παίκτες, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, και με υλικό που μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να βοηθήσει. Πολύ πολύ γεμάτο το ρόστερ της Ιαπωνίας.

Πάμε και στα παιχνίδια που γίνονται λίγο αργότερα για να κλείσουμε. Ακτήλεφαντος του Εκουαδόρ, η ακτήλεφαντος του γυρίζει σε Μουντιάλ μετά από 12 χρόνια, το 2014, τότε στη Βραζιλία, με το μαγικό εκείνο παιχνίδι με την Ελλάδα, το πέναλτι του Σαμαρά, τις καρδούλες που έστειλε τότε ο Σαμαράς, θα θυμάσαι Εμίλια, με Σάμαρη και Σαμαρά και με τον Ντρογκμπά η ακτήλεφαντος του τότε, με υλικό από παίκτες που παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το Εκουαδόρ δεν τα πήγε καλά το 22. Ο Λορέντσο, ο Αργεντίνος που το ανέλαβε, έκανε φοβερή δουλειά στα προκριματικά. Το Εκουαδόρ, θυμίζω, τερμάτισε στα προκριματικά του Μουντιάλ δεύτερο. Πέρασε και την Βραζιλία. Πίσω από την Αργεντινή ήταν δεύτερο. Καλή ομάδα. Παράδοση, δεν μπορούν να έχουν παίξει, δεν έχουν παίξει όντως. Η ακτήλεφαντος του πιθανή δεκάδα με Φοφανά, Ντουέ, Κοσονού, Εντικά, Κονάν, Κεσί, Σανγκαρέ, Ουλαΐ, Πεπέ, Γκεσάν και Διομαντέ. Και το Εκουαδόρ με Γκαλίντες, Πρεσιάδο, Τόρες, Πάτσο, Εστουπινιάν, Καϊσέδο, Φράνκο, Παές, Πλάτα, Ροντρίγκες και φυσικά ο Βαλένσια στην κορυφή.

Κλείνουμε και το με το Σουηδία την Ισία, με τη Σουηδία να μπαίνει από το παράθυρο στο Μουντιάλ, κάκιστη στα προκριματικά, αλλά κατάφερε μέσα το play-off του Nations League εκεί να βγει νικήτρια, με τον Πότερ να αναλαμβάνει την ομάδα, με τον Γιόκερες στα δύο παιχνίδια ημιτελικό και τελικό να βάζει 4 γκολ, να αποκλεί την Πολωνία. Ο Γιόκερες και ο Ίσακ είναι τα πολύ μεγάλα ονόματα και περιμένουμε να δούμε τι μπορούν να κάνουν για την εθνική τους ομάδα. Η ομάδα του Λαμουσία από την άλλη την Ισία είναι μια ομάδα πολύ σκληρή, σφιχτή, δύσκολα τις κάνει φάσεις, κοντά οι γραμμές, όχι τόσο εντυπωσιακή. 4 παιχνίδια έχουν παίξει 2 ομάδες, 2 νίκες Σουηδία, από μία η την Ισία και μία ισοπαλία. Με Γιόχανσον, Λίντελ, Φιέν, Χόλμ, Γκούντμουντσον, Σβάντμπερκ, Κάρστρο, Μαγιάρη, Ελάνκα, Ίσακ και Γιόκερες η πιθανή δεκάδα της Σουηδίας. Νταχμέν, Αμπντί, Τάλμπι, Μπρόν, Βαλερί, Σκυρί, Μεϊμπρί, Μπεν Σλιμανέ, Ασουρί, Σαουάτ και Σαάντ η δεκάδα της Τινησίας.

Μιας και που κουβεντιάζουμε για τα παιχνίδια ένα προς ένα που έχουμε στο πρόγραμμα, πάμε να δούμε και τους ορισμούς των διαιτητών σε αυτά τα παιχνίδια που έχουμε. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ο Γκορμπάλο Αλγερινός Αιτή Σκωτία, εδώ κρατήσαμε και το πέναλτι. Στο Αυστραλία Τουρκία είναι ο Βαλενθουέλα, ο Βενεζουελάνος. Στο Βραζιλία Μαρόκο ο Βίντσιτς, πιθανές οι κάρτες εδώ με 4,5. Στο Κατάρ Ελβετία ο Μαρτίνεθ, ο Σαΐντ Μαρτίνεθ από τους Ονδούρες. Ακτέλεφαντος του Εκουαδόρου ο Όλιβερ, ο Άγγλος. Να τα. Γερμανία Κουρασάο, ο Ζαλάλ Ζαγέντ, ο Μαροκινός. Σουηδία την Ισία που λέγαμε τώρα είναι ο Φάλκον, ο Αργεντίνος. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα για την πρεμιέρα. Έχουμε χρόνο, έχουμε 12 λεπτά. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Πολύ ποιοτική Ισπανία, πρωταθλήτρια Ευρώπης, θέλει να πάρει και το Μουντιάλ. Γεμάτο ρόστερ, ο Σιμών κάτω από τα δοκάρια, Πόρο Κουμπαρσίλα, Πόρτ Κουκουρέγια, Πέτρι Ρόντρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Τόρες, ο Γιαρθάμπαλ και Μπαένα, ή Γιαμάλ, ο Γιαρθάμπαλ και Μπαένα. Περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Γιαμάλ. Η λογική λέει ότι είναι έτοιμος για να ξεκινήσει, απλά περιμένουμε στην πράξη. Υπάρχει και ο Νίκο Γουίλαμς, γενικά υπάρχουν λύσεις. Το πράσινο ακροτήρι το έχουμε υποτιμήσει λίγο. Εγώ που το είδα σε κάνα δύο φιλικά μου άρεσε, η αλήθεια είναι, το ποδόσφαιρο που παίζει. Βοζίνια στο πύρα, ναι, Μπόρζες, Πίκο, Λόγκαν Κώστα, Πίνα, Ζωάο Πάολο, Μοντέιρο, Καμπράλ, Μπεντσιμόλ και Λιβραμέντο. Ισπανία, Σαουδική Αραβία, ο Αντάμ Μαγκαντμέχ από την Ιορδανία σφυρίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Το Βέλγιο παίζει με την Αίγυπτο, 15ο Μουντιάλ, 4ο συνεχόμενο. Θυμόμαστε όλη την πολύ καλή πορεία που είχε κάνει το 18 στη Ρωσία. Ήταν 3ο το Βέλγιο, 4ο το 86. Πάλι σε Μουντιάλ που είχε γίνει το Μεξικό. Μια ομάδα που πάντα έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αυτή είναι η αλήθεια. Και παίζει με την Αίγυπτο του Σαλάχ. Έχουν παίξει 4 φορές, 3 νίκες έχει η Αίγυπτος και μία το Βέλγιο. Το Βέλγιο με Κουρτουά, με Νιέ Εγκόη, Τεατέ Καστάν, Ονάνα Τίλεμανς, Τροσά, Ντεμπρόιν, Ντοκού και Ντεκετελάρ. Και η Αίγυπτος με Σομπέιρ, Χανί, Ιμπραήμ, Αμπτον Νέμ, Φατούχ, Ατιά, Λασεέν, Σαλάχ, Ασούρ, Τρεζεγκέ και Μαρμούς.

Στον όμιλο που είναι η Ισπανία και το πράσινο ακροτήρι είναι και η Σαουδική Αραβία με την Ουρουγουάη. Θα έχουμε μάχη Γιώργου Δόνη με Μαρσέλο Μπιέλσα. Το ζήσαμε και αυτό. Ο Δόνης, ο οποίος εξαργυρώνει την πολύ καλή παρουσία του στο συλλογικό επίπεδο με την Αλκαλίτς, τη γνώση του που έχει αποκτήσει τα αυτά τα χρόνια εκεί, και τον εμπιστεύτηκε η Ομοσπονδία να αναλάβει την Σαουδική Αραβία κόντρα στην Ουρουγουάη. Τρεις φορές έχουν παίξει, μία νίκη κάθε ομάδα και μία ισοπαλία. Απόλυτη ισορροπία στην παράδοση. Η Σαουδική Αραβία, Αλαουίς, Αμπτουλχαμίντ, Αλ Ταμπάκτη, Αλ Αμρί, Μπουσάλ, Κανό, Αλ Νταουσαρί που είναι και ο ηγέτης, Αλ Καχαϊμπαρί, Αλ Τζαγουαέρ, Αλ Νταουσαρί και Αλ Μπουραϊκάν. Φουλ του Σαρδάμ, Εμίλιε. Και η Ουρουγουάη με Ροσέτ, Βαρέλα, Χιμένες, Ολιβέρα, Βίνια, Βαλβέρδε, Ουγκάρντε, Μπετανκούρ, Πελίστρι, Νούνιες και Σαλασάρ.

Το Ιράν, Νέα Ζηλανδία, χρειάστηκαν οι επιβεβαιώσεις του Ιφαντίνο για να μπορέσει η ομάδα να παίξει κανονικά εν μέσω πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και φυσικά πήγε από την Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού για να είναι και πιο safe, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Καλά, ούτως ή άλλως δεν γινόταν και τίποτα, απλά είναι λογικό να υπάρξει αυτή η αναστάτωση. Η Γέτσο Ταρεμή προφανώς, η Νέα Ζηλανδία με τον Μπέιζλι και αυτή με χαμηλές προσδοκίες, αυτή είναι η αλήθεια. Δύο φορές έχουν παίξει, μία νίκη έχει το Ιράν και ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Το Ιράν με Ταρεμή και Γκαγέντι μπροστά, 4-4-2, Γιάχαμπαξ, Εζατολάχη, Μοχέμπι, Γκόντος στα χαφ, Χαντισαφή, Χαλιζάντε, Μοχαμάντι, Χαρντάνη στην άμυνα και ο Μπέιρανβαντ το τέρμα. 4-3-3 παίζουν οι Νεοζηλανδοί με Κρόκομπ, Πέιν, Ντεφράις, Μπαϊντόν, Κακάσε, Μπέιλ, Γκράμπετς, Στάμενιτς, Ολντ, Γουντ, ο υψηλός όμως και ο Σινγκ.

25 λεπτά μετά τις 3, Μπετσό ακούτε, Μπετσό.com διαβάζετε, έτοιμη και στήλη του Νίκου Κουλιανού, μπείτε τη, μπείτε να ενημερωθείτε, να πάρετε επιλογές από όλους τους καλούς συναδέλφους για το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ και για το μπάσκετ, για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Γιώργος Πετρίδης που θα έρθει στο στούντιο και λίγο μετά τις 4 να σας κάνει παρέα για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 5. Να δω τι έχουμε στοιχηματικά, αν έχουμε κάτι. Στην Εστονία, Τρανς Νάρβανο με Κάλιο, έχουμε ημίχρονο 0-1. Κάτι άλλο που είναι σε εξέλιξη, σοβαρό, δεν έχουμε. Α, έχουμε Φιλανδία. Ναι, έχουμε Φιλανδία. Ήλπ Τάμπερε Τούρκου 0-0 στο 25ο. Και Ιντερ Τούρκου Ούλου 0-0 επίσης στο 25ο λεπτό.

Στο Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Γιώργος Δόνης εναντίον Μπιέλσα, ο Μαουρίτσιο Μαριάνι ορίστηκε ο Ιταλός. Για να κλείσουμε και με τους διαιτητές, στο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, ο Θέσας Ράμος, ο πολύ πολύ έμπειρος Μεξικανός ρέφερι. Στο Βέλγιο, Αίγυπτος, ο Ραμόν Αμπάτη από τη Βραζιλία. Τα υπόλοιπα των υπόλοιπων ομίλων θα ανακοινωθούν αύριο Κυριακή από την FIFA.

Θυμίζω ότι ήθελα να ξεκάτσει το δεκάδα του Ολυμπιακού για το μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ο Ντιλικίνο και ο Χόλο ήμουν ανοιχτός. Ο Ταϊρίκ Τζόνς μπήκε στην αποστολή. Με ενδεκάδα από την άλλη ο Παναθηναϊκός. Ο Σλούκας με τον Ρογκαβόπουλο είναι έξω. Έξω και ο Χουάν Σουερνάν Γκόμεθ. Ο Τσέντι Όσμαν μπήκε στο ρόστερ. Θυμίζω ότι δεν υπολογίζεται και ο Γκριγκόρης με τον Φαρίντ που ήμουν ανοιχτός. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει Σόρτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Αμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλο, Γλουνάν, Λεσόρ, Τολιόπουλο και Μίτογλου. Περίπου μία-μία μισή ώρα πριν τους τελικούς θα ανακοινωθούν και οι διαιτητές, οπότε ο Γιώργος Πατρίδης θα σας τους δώσει.

Περισσότερα νέα για το Μουντιάλ θα έχουμε στο τελευταίο ημίωρο. Λίγο πριν κλείσουμε, θυμίζω ότι θα έχουμε την Τετάρτη στην Ιόν κλήρωση για το Europa League που ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ. Την Τρίτη, μία μέρα νωρίτερα, η κλήρωση για τον πρώτο προκριματικό. Εκεί θα βγουν ζευγάρια, γιατί ο ΠΑΟΚ ενδέχεται να πάρει και πιθανό ζευγάρι. Είναι δηλαδή 50-50. Είναι δηλαδή νικητής του ζευγαριού της Σέριφ, ο νικητής του ζευγαριού της Δυναμό Κιέβου, της Χάιντου και της ΕΣΕΚΑ Σόφιας. Μπορεί να πάρει δηλαδή ζευγάρι. Και οι τέσσερις που δεν είναι σε ζευγάρι, οι πέντε μάλλον, είναι η Μπεσίκτας, η Τβέντε, η Τρόμσο, η Σεν Γκάλεν και η Χάμαρμπι. Είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη το μεσημέρι. Θα πούμε πολλά περισσότερα και αύριο και όσο πλησιάζει η ημέρα της κλήρωσης. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίζουμε για την εκπομπή με το Μουντιάλ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89 και μπίρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
20: Μητέρα,
21: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
21: αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Έλα,
0: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
23: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
24: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
23: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
24: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
23: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
25: Είσαι ξύπνιος.
26: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
27: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/στοίχημα.

Πάμε να δώσουμε και άλλες ειδήσεις για το Μουντιάλ. Μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο και έχει να κάνει με την μετεωρολογία. Είναι αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο καιρός στα γήπεδα της Αμερικής είναι λίγο περίεργος και υπάρχει μια ανησυχία τώρα για το Βραζιλία-Μαρόκο. Ισχυρή βροχόπτωση στο New Jersey. Η βραζιλιάνικη εφημερίδα ο Globo, που είναι και η μεγαλύτερη, το αναδεικνύει το θέμα, ότι η ισχυρή βροχόπτωση έπληξε τα περίχωρα του γηπέδου και δημιουργεί προβληματισμό για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης. Να δούμε πότε προβλέπεται διακοπή στους αγώνες. Α, έχει και ρεπορτάζ. Όχι, έχει και βίντεο. Διά, έχει ρίξει πολύ βροχή όντως, ό,τι βλέπω και εγώ εδώ στο βίντεο, στο New Jersey. Τώρα υποτίθεται τα γήπεδα είναι και καλά, δεν νομίζω να επηρεαστούν από βροχόπτωση. Το θέμα είναι να μην βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Υπάρχουν αυτοί οι αυστηροί κανονισμοί ασφαλείας σε περίπτωση που εντοπιστούν κεραυνοί. Ακούστε, δεν το ήξερα κι εγώ ακριβώς. Σε ακτίνα περίπου 13 χιλιόμετρων από το γήπεδο. Η αναμέτρηση διακόπτεται άμεσα, ανεξάρτητα από την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Οι ποδοσφαιριστές αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο και οι φίλαθλοι καλούνται να μετακινηθούν σε ασφαλείς στεγασμένους χώρους. Παράλληλα, ενεργοποιείται η υποχρεωτική αναμονή 30 λεπτών, η οποία ξεκινά εκ νέου κάθε φορά που καταγράφεται νέος κεραυνός στην περιοχή. Μόνο όταν παρέλθει αυτό το διάστημα, χωρίς νέο φαινόμενο, επιτρέπεται η επιστροφή των φιλάθλων στις θέσεις τους και η επανέναξη της προθέρμανσης των ομάδων. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να περιμένουν οι διοργανωτές, θα δουν τι θα γίνει και αν θα υπάρχουν κεραυνοί και νωρίτερα από το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο.

για την Αμερική που νίκησε χθες την Παραγουάη. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της Μουντιάλ, το 4-1. Δεν είχαν κάνει τόση ευρία νίκη στο παρελθόν. Για τον Νεϊμάρ τα είπαμε ότι δεν χάνει μόνο την πρεμιέρα σήμερα, ενδέχεται να χάσει και τα άλλα δύο παιχνίδια του ομίλου για την Βραζιλία. Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολος ο τραυματισμός του και μόνο και μόνο η παρουσία του εκεί είναι σημαντική, ψυχολογικά περισσότερο για την Βραζιλία, αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης ένα απρόοπτο είναι ότι βρέθηκε χθες σε πόρτ μπαγκάζα μέσα αυτοκινήτου παρκαρισμένο στην Τιχουάνα του Μεξικού, εκεί όπου προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν, ένα πτώμα, απίστευτο, σε αποσύνθεση λέει, βρέθηκε πτώμα σε πόρτ μπαγκάζα ενός αυτοκινήτου λίγο έξω από το προπονητικό κέντρο του Ιράν. Και έχουν εκεί οι αρχές αναστατωθεί. Υπάρχει μια δήλωση του Βινίσιους που είπε ότι ο μοναδικός στόχος είναι η κατάκτηση του Μουντιάλ. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο για τη Ρεάλ, επειδή το ρώτησαν προφανώς οι δημοσιογράφοι για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον Μουρίνιο που ανέλαβε την Ρεάλ. Λοιπόν, τι άλλο. Υπάρχει και ένα βίντεο, και αυτό το είδα. Βίντεο που δείχνει παίκτες της Εθνικής Τουρκίας να καπνίζουν. Έχει γίνει σάλος. Στο μπαλκόνι είναι το δίκτυο. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα οι παίκτες. Αυτός που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ο Σουγιουντσού, ο στόπερ. Οι άλλοι δύο είναι μακρινό το βίντεο και δεν μπορούν να εστιάσουν το ποιοι είναι. Έχει αναστατώσει πάντως την Τουρκία όλη αυτή η διαδικασία. Και μία είδηση που αφορά την Αίγυπτο. Επειδή στη φανέλα της Αιγύπτου φορούν τα 7 αστέρια, τις 7 κατακτήσεις του κυπέλου Αφρικής, του Κόπα Αφρικα, αυτά δεν προβλέπονται από την FIFA. Και λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα με το Βέλγιο, έδωσε εντολή η FIFA να αφαιρεθούν τα συγκεκριμένα αστέρια από την φανέλα της Αιγύπτου.

Πάμε να κάνουμε ανακεφαλαίωση και στα σημερινά, να κρατήσουμε και στιγματικές επιλογές. Κατάρα Ελβετία, κρατήσαμε το διπλό με μείον 2 ασιατικό χάντικαπ για την Ελβετία του Γιακίν, που είναι ανώτερη ποιοτικά από το Κατάρ. Το Κατάρ είναι μία από τις πιο γερασμένες ομάδες του Μουντιάλ, είναι μία ομάδα με χαμηλή ποιότητα, με παίκτες που παίζουν στο εγχώριο πρωτάθλημα, το οποίο δεν είναι πολύ ανταγωνιστικό. Με έναν καλό Ισπανό προπονητή όπως είναι ο Λοπετέγγι, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά δεν παίζει και ο προπονητής μπάλα. Και μία ομάδα που δύσκολα θα πάρει κάτι από το παιχνίδι. Προφανώς είναι χαμηλές οι αποδόσεις, γι' αυτό και πήραμε το διπλό με μείον 2 ασιατικό χάντικαπ. Η Ελβετία, αν παίξει απλά όπως την έχουμε δει από τα προκριματικά και μετά, θα έχει εύκολο έργο. Κρατήσαμε anytime scorer και τον Εντόι, τον extreme της Νότιχαμ, που σκόραρε και στα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια που έδωσε η Ελβετία και θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα απόψε στις 10. Στο Βραζιλία-Μαρόκο εγώ πήρα τον goal-goal, ο Μπιλάρας ρισκάρει παραπάνω με άσο και goal-goal για τη Βραζιλία. Ποιοτική ομάδα το Μαρόκο, με γρήγορους μεσοπθετικούς. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει ζημιά, να κάνει φάσεις, να σκοράρει κοντά στη Βραζιλία. Μια Βραζιλία η οποία έχει δύο μπακ γερασμένα, τον Ντανίλο και τον Σάντρο, και νομίζω ότι αυτή θα είναι και αχίλιος πτέρνα της στο Μουντιάλ. Αυτή είναι η προσωπική εκτίμηση, και αυτή όμως πολύ πολύ ποιοτική από τη μέση και μπροστά. Εδώ δεν αποκλείω να έχουμε και κάρτες από τον Σλάβκο Βίντσιτ, τον Σλοβαίνο, στο over 4,5, το οποίο είναι και σε ελκυστική απόδοση πάνω από 2,30. Την αγορά των corner προτιμήσαμε στο IT Σκωτία τα ξημερώματα. Η Σκωτία κερδίζει αρκετά και στα προκριματικά και στα φιλικά της παιχνίδια. Η IT παίζει με 4-4-2 και προσπαθεί να φέρει την περιοχή την μπάλα με σέντερς, και αυτή μπορεί να βοηθήσει για να έχουμε είτε over 9,5 συνολικό είτε over 5,5 corner Σκωτίας. Επιλέγετε ένα από τα δύο για το συγκεκριμένο ζευγάρι.

Το πρωί έχουμε Αυστραλία-Τουρκία. Η Τουρκία είναι ανώτερη, πιο ποιοτική από την Αυστραλία, με περισσότερους παίκτες που παίζουν σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Οπότε δεν αποκλείω και εδώ το διπλό. Προφανώς γι' αυτό έχει πέσει στο 1,76, το βλέπω τώρα. Είναι φυσιολογικό, παρότι η Αυστραλία είναι σκληροτράχυλη, δεν έχει τον πολύ μεγάλο ηγέτη. Απουσιάζει δηλαδή το μεγάλο αστέρι σε αυτή την ομάδα. Στο Γερμανία Κουρασάω, με τη γερμανική λογική που λέει δεν σταματάμε και βάζουμε όσο πιο πολλά μπορούμε, δεν αποκλείται να έχουμε πολλά με λίγα. Δεν ξέρω αν θα ξεφύγει το σκορ, 4,5-5,5, αναλόγως το line που θέλει να επιλέξει κάποιος. Το Μεν Κουρασάω είναι μια ομάδα που θα κλειστεί και θα παίξει με πεντάδα στην άμυνα, αλλά έχει παίκτες που οι περισσότεροι παίζουν στην Ολλανδία και έχουν μια άλλη φιλοσοφία ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Advocat θα τους βάλει σε μια καθαρά λογική full άμυνας, και αν ανοίξει και λίγο μπορεί να βοηθήσει να βάλει και αυτό κάποιο γκολ. Να δούμε και κανένα σημείο ρίσκου στο goal goal στο 2.50. Ο Μπιλάρα στο Ολλανδία, Ιαπωνία, Κράτσε, έχει 2 με under. Εγώ θα πω ότι είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Πολύ πολύ μοιρασμένο. Το δείχνουν και οι αποδόσεις. Οι book σέβονται την Ιαπωνία. Θα το πούμε άλλη μια φορά. Είναι μια πολύ καλή φουρνιά παικτών, με καλή εικόνα και στα φιλικά. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό που η Ιαπωνία κέρδισε σε φιλικό και την Αγγλία στο Wembley. Έχει κάνει μεγάλα αποτελέσματα και στα προηγούμενα Μουντιάλ. Δεμένο σύνολο, ίδιος προπονητής 8 χρόνια. Μπορεί να φέρει προβλήματα, και εγώ δεν διαφωνώ με τον Βασίλη ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα από την Ολλανδία.

Και εδώ καλοπληρώνει. Εντάξει, καλοπληρώνει. Είναι 80, είναι τίμιο το γκολ-γκολ στο Ολλανδία-Ιαπωνία. Την Δευτέρα παίζει πολύ χαμηλά το Χ στο ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ. Φαβορεί το Εκουαδόρ. Επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα λίγο πριν, ότι το Εκουαδόρ τερμάτισε δεύτερο πίσω από την Αργεντινή στα προκριματικά. Έδειξε πολύ καλή εικόνα με καλό προπονητή. Δεμένη επίσης ομάδα, πολύ σκληροτράχυλη. Δικαίως είναι ένα τσικ φαβορή στο μάτς με την ακτή ελεφαντος του, αλλά παίζει πολύ χαμηλά και ισοπαλία. Ένα παιχνίδι που και ο Βασίλης κράτησε το Χ στο 2,80.

Στο Σουηδία την Ισία πολλά περιμένουμε από Ίζακ και Γιόκερς για τη Σουηδία. Είναι ένα από τα ερωτηματικά του Μουντιάλη. Την Ισία ξέρουμε ότι είναι μια αφρικανική ομάδα που τρέχει συμπαγής, κοντά οι γραμμές, χωρίς πολύ ταλέντο όμως επιθετικά. Δύσκολα θα δούμε μεγάλα σκορ στα παιχνίδια της στην Ισία. Αυτό λέει η λογική. Στο Ισπανία πράσινο ακροτήρι, λογικά η Ισπανία δεν θα δυσκολευτεί. Πιθανώς ο Άσος με over 3,5 εδώ. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι και ο Γιαμάλ, για τον οποίο υπήρχαν και ανησυχίες όταν είχε τραυματιστεί με την Μπαρτσελόνα, για το πόσο θα είναι έτοιμος να οδηγήσει την Ισπανία πολύ πολύ ψηλά. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του πλανήτη, τον Λαμίν Γιαμάλ. Περιμένουμε να δούμε και στο Βέλγιο-Αίγυπτος πόσο ανταγωνιστική μπορεί να γίνει η Αίγυπτος με τους γνωστούς Τρεζεγκέ, Μαρμούς και Σαλάχ, περισσότερο γνωστούς από τους υπόλοιπους, απέναντι στο Βέλγιο που αισιοδοξεί να προχωρήσει τη διοργάνωση με έναν καλό προπονητή, τον Γκαρσία, με καλούς παίκτες κυρίως από τη μέση και μπροστά. Μην ξεχνάμε και τον Κουρτουά που είναι μια προσωπικότητα κάτω από τα δοκάρια. Το goal goal και over κράτησε εδώ ο Μπιλάρας. Την Τρίτη Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, χαμηλά το διπλό. Θα το παλέψει η Σαουδική Αραβία. Θα παίξει κλειστά ο Δόνης. Δεν νομίζω να έχουμε πολλά γκολ εδώ. Ίσως μια επαγγελματική νίκη για την Ουρουγουάη. Εγώ θα δώσω προβάδισμα και στο Ιράν, στο μάτς με τη Νέα Ζηλανδία. Παρότι και οι δύο θεωρητικά είναι αδύναμες, νομίζω ότι το Ιράν είναι πιο ποιοτικό από τους Νέους Ζηλανδούς, από αυτά που έχουμε δει και από τα φιλικά τους. Το Γαλλία-Σενεγάλη, εδώ με την εικόνα που έχει η Γαλλία μεσοπιθετικά, μου φαίνεται λίγο υψηλό αυτό το δίφραγκο στο over. Με Μπαπέ, με Ολίσε, με Ντουέ, με Ντεμπελέ, εκεί που αλλάζει συστήματα ο Ντεσάμ και να μπορέσει να τους χωρέσει όλους και να μην αφήσει κάποιο αστέρι παραπονεμένο. Και με αυτό το σύστημα που είπα, μένει έξω Τσερκή που επίσης έκανε φοβερή χρονιά με τη City. Δεν ξέρεις τι να πρωταφήσεις έξω στην Γαλλία, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά και η Σενεγάλη από την άλλη είναι η ομάδα που κατέκτησε το Κόπα Αφρικά. Άσχετα αν στα χαρτιά το περί το Μαρόκο, η παρέα του Μανέ είναι πολύ πολύ ποιοτική. Εδώ περιμένω πάρα πολύ καλά πράγματα από τον Σαρ, ο οποίος με την Crystal Palace φέτος έκανε καταπληκτική χρονιά.

Η δεύτερη και η πρώτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με τα παιχνίδια Ιράκ-Νορβηγία. Φαβορεί προφανώς η Νορβηγία του Χάλαντ. Αργεντινή-Αλγερία. Πρεμιέρα του Μέση. Αυστρία-Ιορδανία. Πορτογαλία αλλά και η Δημοκρατία του Κονγκό. Πρεμιέρα του Ρονάλντο. Αγγλία-Κροατία. Ωραίο παιχνίδι αυτό. Γκάνα-Παναμά και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.

Εκτός από ποδόσφαιρο έχουμε και μπάσκετ και τελικό NBA τα ξημερώματα. Και εσύ, αν είσαι πραγματικός NBA fan, ξέρεις ότι υπάρχει ένας άγραφος κανόνας. Οι finals δεν βλέπονται την επόμενη μέρα, βλέπονται live. Και φέτος μπορείς να απολαύσεις όλη τη δράση των NBA finals με live streaming στην Novibet. Ζήσε κάθε στιγμή από το πρώτο τζάμπολ μέχρι και το τελευταίο buzzer. Και τώρα με τα νέα pre-builds, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις ένα έτοιμο δελτίο και να παίξεις εύκολα και γρήγορα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novbet.gr. Κάθετο στοίχημα.

Θυμίζω στα μακροχρόνια του Μουντιάλ, παρότι έχει ξεκινήσει και είναι ανοιχτές οι πλατφόρμες, παραμένει πρώτη φαβορή η Ισπανία με 5.50, ακολουθεί η Γαλλία με 6, η Αγγλία στο 8, η Βραζιλία στο 9 μαζί με την Πορτογαλία. Στο 11 είναι η Αργεντινή, είναι η πρώτη εξάδα, για να ακολουθήσουν μετά Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο κατά σειρά. Ανέβηκε η Αμερική στο 41, προφανώς γιατί έπαιξε και κέρδισε με 4-1.

Και ήδη πήρε κεφάλι στους σκόρερ ο Μπαλογκούν με τα δύο γκολ που πέτυχε, ο σεντερφόρ της Μονακό και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μπαλογκούν το λέω, Μπαλογκάν ρε φίλε, δεν με διορθώνεις. Μπαλογκάν είναι στο 13, τρίτο φαβορί, γιατί έχει παίξει ένα παιχνίδι και έχει βάλει δύο γκολ. Ο Εμπαπέ 6,5, ο Κέιν στο 7,5, ο Μπαλογκάν πήγε στο 13 μαζί με Μέση, ο Ιαρθάμπαλ 15, είναι ο Χάλαντ 16, ο Γιαμάλ 19, ο Ρονάλντο 21, Βολντεμάτε και Ντεμπελέ 23, Βινίσιους και Χάβερτς.

0: Μαραδόνα, Μαλδίνη, Ρωμάριο.
1: Σιγά σιγά φτάνουμε προς το φινάλε. Νομίζω ότι είπαμε πάρα πολλά. Τα αναφέραμε και λεπτομέρειες και ειδικά bet. Καλή επιτυχία σε ό,τι επιλέξετε στοιχηματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο που τώρα ξεκινάει και θα μπορέσουμε από τη δεύτερη αγωνιστική, έχοντας και μια εικόνα των ομάδων, να μπορούμε να αξιολογήσουμε και λίγο καλύτερα τα παιχνίδια. Παιχνίδι με παιχνίδι, όμιλο με όμιλο. Είναι και πολύ μεγάλος ο όγκος των αγώνων. 104 είναι συνολικά τα παιχνίδια. Οπότε είμαστε ακόμα στην αρχή. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Γιώργος Πετρίδης θα έρθει για την επόμενη ώρα να σας κρατήσει παρέα. Ο Εμίλος Γαβριλίδης ήταν στην επιλογή της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιάννης Τσιράπης και ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, ο φίλος μου, είναι στο production. Η Κατερίνα Μιχαηλίδου και η Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματεία. Σας ευχαριστώ θερμά. Και μπασκετική ενημέρωση σε λίγο από Γιώργο Πετρίδη, και όχι μόνο για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, αλλά και για άφηξη Σπανούλη αύριο στον Άρη, για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, για τα νέα του Ηρακλή, και όχι μόνο, για την επόμενη ώρα οι φίλοι του μπάσκετ θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τον Γιώργο Πετρίδη, και λίγο αργότερα 5 με 7 ο Αχίλλος Έξαρχος. Εμείς θα πούμε αύριο κάποια στιγμή στοιχηματικά παρέα με Παραγιώτη Σωτηρόπουλο, με περισσότερο Μουντιάλ, περισσότερα νέα των ομάδων, ενδεκάδες, στοιχηματικές επιλογές, ειδικά bet. Θα τα κρατήσουμε όλα στην αυριανή εκπομπή, στο αυριανό Κυριακάτικο Bet Show. Να είστε όλοι καλά.

0: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
12: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
14: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
13: Πάτα και καμπανάκι.
14: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
13: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
15: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
16: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στην παρέα μας, στο Μετρόπολη 95 και 5. Απογευματάκι Σαββάτου, έτσι στα μέσα πια του Ιούνιου. Παραλαμβάνουμε σκύταλη από το Γιώργο Μάντζιο με Εμίλιο Γαβριλίδη στο κοντρόλ, στις μουσικές επιλογές, στην τεχνική υποστήριξη. Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στα μετόπισθεν. Το Γιώργο Πετρίδη στο μικρόφωνο, μια ωρίτσα και σήμερα. Και επειδή το τίρμα το καθιερώσουμε αυτή την ώρα κάθε Σάββατο, θα το κάνουμε και σήμερα. Θα τη μετατρέψουμε σε ώρα για μπάσκετ. Το επιβάλλει άλλωστε η επικαιρότητα, γιατί ωραίο το Μουντιάλ, okay, θα γίνει πιο ωραίο, υποθέτω και ελπίζω στη συνέχεια όταν θα πάμε και στα knockout. Αλλά το μπάσκετ, το ενδιαφέρον για το μπάσκετ κορυφώνεται και με την διεξαγωγή του πέμπτου τελικού των playoffs που θα γίνει σε λιγότερο από 2 ώρες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το Ολυμπιακός Παναθηναίκος, που θα αναδείξει και τον πρωταθλητή για τη σεζόν 25-26, αλλά και όλη την υπόλοιπη δισεογραφία που κάθε άλλο παρά το χ ή η αδιάφορη είναι, προσφέρει διαρκώς νέα δεδομένα. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, θα δούμε τα τελευταία νέα και των ομάδων της Θεσσαλονίκης, με τον Άρη βεβαίως να κινείται σε ρυθμούς Βασίλης Πανούλη, με την άφηξη που θα γίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη, με την υποδοχή μάλλον που θα γίνει εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Σπανούλη, με την παρουσίαση της Δευτέρας, με την προσμονή των κινήσεων που θα ακολουθήσουν και θα ακολουθήσουν κατά πως φαίνεται σύντομα. Στην πραγματικότητα τις κρατάει ο Άρης μέχρι να παρουσιαστεί επίσημα ο νέος του προπονητής. Υπάρχουν και βεβαίως αρκετά θέματα ανοιχτά για τους κυτρινόμαυρους. Από την άλλη πλευρά είναι λιγότερα τα θέματα που είναι ανοιχτά για τον ΠΑΟΚ, που έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δημιουργία του ρόστερ του. Υπάρχουν ουσιαστικά ακόμη 2, maximum 3 θέσεις για να κλείσει το ρόστερ. Παράλληλα βεβαίως υπάρχει κινητικότητα και σε άλλα επίπεδα, και με το προπονητικό και με τη χρήση του ΠΑΟΚ Sports Arena. Και βέβαια στον Ηρακλή είναι δεδομένο ότι ο Λούκιτς ψάχνει για παίκτες, έχει στοχεύσει σε παίκτες που ξέρουν το πρωτάθλημα, ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα και κινείται και σε αυτόν τον άξονα, και λέω και σε αυτόν γιατί προφανώς και δεν μπορεί να κλείσει η ομάδα με επιλογές μόνο από παίκτες που ήταν στην Ελλάδα στην περασμένη ή εν πάση περιπτώσει στις προηγούμενες σεζόν. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η κινητικότητα γενικότερα στο παζάρι, το μεταγραφικό παζάρι, και στην Ελλάδα και έξω από αυτήν. Χθες το EuroCup ανακοίνωσε τις ομάδες που υπέγραψαν 5ετή συμβόλαια ουσιαστικά με την Ευρωλίγκα, αρχίζοντας, έχοντας ως αφετηρία το EuroCup, και σε αυτές βρίσκονται τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης. Θα πούμε κάποια πράγματα για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, τι σημαίνει και η παρουσία εκεί στο ίδιο γκρουπ ομάδων, τόσο της Μονακό όσο και της Μπεσικτάς. Βεβαίως είναι σε κρεμότητα και η συγκρότηση του γκρουπ των ομάδων της επόμενης Ευρωλίγκας. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το επίπεδο δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Αντιθέτως θα έλεγα ότι η χθεσινή ανακοίνωση για το EuroCup μάλλον την κράτησε θολή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως, έχουμε και Μουντιάλ. Προς τον παρόν, βεβαίως, δεν έχουμε δράση. Πιο μετά θα υπάρχει δραστηριότητα στο Μουντιάλ. Αλλά υπάρχει δράση και στο μπάσκετ, στα play-off των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, πέραν του τελικού του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα υπάρχουν αγώνες στα play-offs της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Τουρκίας. Θα δούμε κάποια πράγματα και από εκεί, ποιο είναι το πρόγραμμα. Έχουμε βεβαίως και τελικούς NBA, γενικά full δράση και ειδησιογραφία. Λοιπόν, παρέα έχουμε, θα πάμε μέχρι τις 5, ένα 50 λεπτό δηλαδή. Αλλά επειδή λέγαμε για το Mundial και ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή των σημερινών αγώνων, τα παιχνίδια
αρχίζουν προς το βραδάκι. Θα τα παρακολουθήσετε βεβαίως μέσα και από το Μετρόπολης 95 και 5. Το πρόγραμμα δεν τελειώνει, δεν σταματάει ποτέ. Θυμίζω ότι τα ξημερώματα οι ΗΠΑ νίκησαν την Παραγουάη με 4-1. Το βράδυ στις 10 το Κατάρ παίζει με την Ελβετία. Αυτό είναι το επόμενο παιχνίδι στην διοργάνωση.

ακολουθήσει στη μία μετά τα μεσάνυχτα το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο, στις 4 Αϊτή Σκωτία, στις 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία. Έχουμε δρόμο δηλαδή, έχουμε αρκετά μάτς, 4 παιχνίδια σε δύσκολες ώρες βεβαίως, θα ξέρεις κανείς το Κατάρ, Ελβετία, αλλά οι ποδοσφαιρόφιλοι νομίζω ότι θα αρπάξετε αυτή την ευκαιρία. Ένα τα παιχνίδια που μαγνητίζει το ενδιαφέρον στο ξεκίνημα της διοργάνωσης είναι η σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στη Βραζιλία και το Μαρόκο, ζωντανά την Κυριακή στη μία μετά τα μεσάνυχτα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Για αυτό το μάτς η Superbet προσφέρει το αγαπημένο One Up για νίκη της Βραζιλίας. Αν η Βραζιλία προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά, το στοίχημά σου πληρώνεται αυτόματα ως νικηφόρο χωρίς να περιμένεις το 90 λεπτό. Με τις σούπερ αποδόσεις και το One Up το παιχνίδι γίνεται ακόμα πιο συναρπαστικό. Περισσότερα βεβαίως για το Μουντιάλ και για την ποδοσφαιρική ειδησιογραφία και επικαιρότητα στην εξέλιξη του προγράμματος του Μετρόπολης 95 και 5. Εμείς πάμε σε μπασκετάκι και θα αρχίσουμε με τον τελικό των play-offs, τον τελικό των τελικών όπως συνηθίζουμε να λέμε, αφού Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν έλυσαν τις διαφορές τους στους 4 πρώτους αγώνες. Μίλησαν οι έδρες, 2-2 στο ΣΕΦ Ολυμπιακός, 2-2 ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ. Έτσι φτάσαμε στο 5ο παιχνίδι που θα γίνει στις 6 και η αλήθεια είναι ότι ήδη έχει φουντώσει και το ενδιαφέρον και η ίντριγκα, γιατί χωρίς αυτήν δεν γίνεται δουλειά, δυστυχώς, καλός ή κακός αν θέλετε. Υπάρχει και το κομμάτι που έχει να κάνει με τα τελευταία νέα των ομάδων και θα έλεγα να αρχίσουμε με αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ουσιαστικά προβλήματα, αφού είναι διαθέσιμος ο Τάιλερ Ντόρσι, όχι απόλυτα έτοιμος, το έδειξε και στο τέταρτο παιχνίδι, έπαιξε 10 λεπτά. Θα μπει όμως, θα είναι στη δωδεκάδα. Τώρα σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσει, αν μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από ότι στο τέταρτο παιχνίδι, θα το δούμε στην πράξη. Δεν είναι πάντως απολύτως έτοιμος. Εκτός ο Ντόντα Χολ και ο Φρανκ Νιλικίνα. Έτσι λοιπόν στην εξάρα των ξένων του Μπαρτζόκα είναι ο Γουόρτ, ο Πίτερς, ο Φουρνιέ, ο Τζόζεφ, ο Τζόουνς και ο Μιλουτίνοφ. Για τον Παναθηναϊκό τα προβλήματα ήταν εξ αρχής γνωστά. Δεν υπήρχαν αμφιβολίες εξ αρχής, όταν λέμε στο μεσοδιάστημα από το τέταρτο στο σημερινό παιχνίδι. Δεν υπήρχαν αμφιβολίες ότι ο Σλούκας δεν θα μπορούσε να προλάβει. Είναι εκτός, όπως βέβαια και ο Ρογκαβόπουλος. Ο Άταμαν έχει διαθέσιμο τον Τζέντι Όσμαν, χωρίς να είναι απολύτως καλά ο Τούρκος. Θα βρίσκεται στη δωδεκάδα, αλλά αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα αγωνιστεί ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Είναι μια σημαντική απουσία αυτή του Ισπανού. Σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού είναι κάτι περισσότερο από πολύτιμος ο Ερνάν Γκόμεθ, όπως το rebound για παράδειγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, προφανώς ο προπονητής του Παναθηναϊκού χρειάζεται περισσότερο τον Όσμαν για το επιφετικό τουλάχιστον κομμάτι του παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού είναι Σόρτς, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Γκραντ, Ναν και Λεσόρ. Αυτή είναι η εξάδα του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα ο Χέις Ντέιβις κατά την προσφυλή του συνήθεια έφυγε νωρίτερα από την αποστολή του Παναθηναϊκού για το ΣΕΦ. Είναι η ρουτίνα που ακολουθεί ο Αμερικανός, πηγαίνοντας νωρίτερα στο γήπεδο που γίνεται ο αγώνας της ομάδος του για να κάνει σουτ, αλλά του απαγορεύτηκε να το κάνει αυτό από τον Ολυμπιακό. Επί της ουσίας υπάρχει ένας κανονισμός που το επιτρέπει. Το γήπεδο ανοίγει σύμφωνα με τον κανονισμό, η σάλα η κεντρική ανοίγει 2 ώρες πριν το τζάμπολ, οπότε στην πραγματικότητα δεν κατάφερε να δουλέψει με τον τρόπο που θα ήθελε ο Χέις Ντέιβις. Έκανε τα σουτάκια του στο βοηθητικό του ΣΕΦ. Και βέβαια σε όλα αυτά υπάρχει και το κομμάτι που λέγεται διαιτησία. Είναι γεγονός ότι για άλλη μια φορά σηκώνει πολύ κουβέντα. Και το δυστύχημα είναι ότι δεν σηκώνει απλά κουβέντα. Έχει προκαλέσει και κάποια περιστατικά τα οποία ξεπερνούν ακόμη και την ελληνική πραγματικότητα. Καθώς ο διαιτητής Τσιμπούρης κατήγγειλε σήμερα, πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε πως κάμερες εμφάνιζαν δύο αγνώστους να γράφουν συνθήματα έξω από το σπίτι του στην Μεσίνη.
όντως έτσι έγινε. Το κατήγγειλε το περιστατικό ο κύριος Τσιμπούρης, ο οποίος σφύριξε στον πρώτο και στον τρίτο τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι προημερών, κάτι ανάλογο, κατήγγειλε και η Βάσο Τσαρούχα, που σφύριξε στο πρώτο μάτς των τελικών. Είχε καταγγείλει ότι μηχανάκια έκαναν βόλτες επιδεικτικά, το πω έτσι, έξω από το σπίτι της, με ό,τι μπορεί να σημαίνει ή να μην σημαίνει αυτό. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση σε κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση του Τσιμπούρη, που είναι και το πιο πρόσφατο το περιστατικό του, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, γράφτηκαν υβριστικά συνθήματα και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για τα δικήματα εξύβρισης, φθοράς, ξένης ιδιοκτησίας και παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Όλα αυτά, βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ψηλά γράμματα. Το σημαντικό είναι ότι με κάποιον τρόπο επηρεάζονται οι διαιτητές. Κατά τα ψέματα, για ανθρώπους μιλάμε, δεν είναι ευχάριστο να έρχονται έξω από το σπίτι σου και με κάποιο τρόπο, είτε με μηχανάκια που κάνουν βόλτες γύρω-γύρω ή με συνθήματα έξω από το σπίτι, να επηρεάζεται η παρουσία τους στους αγώνες. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχει κατάσταση. Λίγο πριν ανακοινώθηκε η τριάδα των διαιτητών του σημερινού αγώνα, η Τσαρούχα θα σφυρίξει τον σημερινό τελικό, ήταν παρούσα στον πρώτο, όπως είπα. Ο Τηγάνης θα είναι ο μοναδικός που θα παίξει τρία από τα πέντε παιχνίδια, γιατί έχει σφυρίξει το δεύτερο, στο τρίτο θα είναι παρόν και στο πέμπτο παιχνίδι, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Καρπάνος, ο οποίος έχει σφυρίξει στο τρίτο παιχνίδι των τελικών των play-offs. Υπάρχει κι άλλο ρεπορτάζ που σχετίζεται έστω και περιφερειακά με όσα συμβαίνουν το ζευγάρι των τελικών των play-offs. Υπάρχει μια απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος τιμώρησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με ποινή απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν χρόνο και χρηματικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Με το ίδιο πρόστιμο τιμωρήθηκε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Βέβαια, το πρόστιμο ίσως να είναι το λιγότερο κακό. Η ποινή του ενός χρόνου είναι το χειρότερο για τον Γιαννακόπουλο, και τη συγκεκριμένη ποινή την προκάλεσαν κάποιες αναρτήσεις του, κάποιες δηλώσεις του στα social media, στο Instagram εν προκειμένου, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν δυσφημιστικές για το άθλημα. Βέβαια, είναι εφέσιμη αυτή η ποινή, οπότε μένει να δούμε αν θα πάει και στο ΑΣΕΑΔ, υποθέτω, που θα κλείσει το θέμα, σε ποιο βαθμό, αν και σε ποιο βαθμό μάλλον θα μειωθεί η τιμωρία απαγόρευση, επαναλαμβάνω, εισόδου στα γήπεδα για έναν χρόνο για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το παιχνίδι, υπάρχει και μπάσκετ, ευτυχώς. Είπαμε για τις απουσίες, είπαμε για τις εξάδες των ξένων. Τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μια σπάνια κατάσταση αυτή, να κρίνεται ο τίτλος σε πέντε τελικούς, να πηγαίνουν δηλαδή οι δύο φιναλίστ σε Game 5. Ωστόσο, υπάρχει ένας πολύ δυνατός, ένας ισχυρός κανόνας που λέει ότι η έδρα παίζει όχι απλά πρωτεύοντα, αλλά καθοριστικό ρόλο, καθώς στις 12 από τις 14 σειρές που κρίθηκαν σε Game 5 νίκησαν οι γηπεδούχοι, νίκησαν οι ομάδες που έδωσαν αυτό το παιχνίδι στην έδρα τους. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, και μάλιστα εξαίρεση αυτού του κανόνα αποτέλεσε δύο φορές ο Παναθηναϊκός, αυτός που θέλει να τις ακολουθήσει, να βαδίσει σε αυτόν τον δρόμο. Το είχε κάνει με τον Σούμποντις το 1999, με τον Σούμποντις στον πάγκο του, και με τον Τσάβι Πασκουάλ το τιμόνι του το 2017, και στις δύο περιπτώσεις με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δηλαδή. Αυτά σε γενικές γραμμές. Επαναλαμβάνω, στις 6 το τζάμπολ του τελικού.

0: Υπάρχει μια διαφοροποίηση των δεδομένων που περιέγραφα νωρίτερα, των αγωνιστικών δεδομένων για τον Ολυμπιακό. Έλεγα ότι ο Ντόρσεϊ θα είναι παρόν. Τελικά αλλάζει το καθεστώς, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις ο Ντόρσεϊ και έμεινε εκτός τελικού. Θυμίζω ότι ταλαιπωρήθηκε από μια. Και ταλαιπωρείται προφανώς από μια τενοντίτιδα. Δεν έπαιξε 3 πρώτα παιχνίδια ο διεθνής γκάρντ. Επέστρεψε στο Game 4, έπαιξε 10 λεπτά. Δεν μπόρεσε ουσιαστικά να βοηθήσει τον Ολυμπιακό και σήμερα την ίδια τη στιγμή μένει εκτός αποστολής του Ολυμπιακού που θα παραταχθεί έτσι με μια ενδεκάδα παιχτών. Βλέπετε ότι ακόμη και για ρόστερ όπως αυτά, το βάθος του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που να μην μπορούν να συμπληρώσουν και δωδεκάδα. Κάπως έτσι στην πραγματικότητα προκύπτει για αυτή η διάθεση κάποιων ομάδων να προτείνουν να κυνηγήσουν την αύξηση του αριθμού των ξένων παιχτών που θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα, οι 6 να γίνουν 7 δηλαδή. Κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και με την αύξηση των ομάδων στην GBL από τις 13 που είχαμε στη σεζόν που πέρασε, 12 στην περσινή, στην προηγούμενη δηλαδή, πηγαίνει στις 14, και με το δεδομένο ότι κάθε μία από αυτές χρειάζεται τουλάχιστον 6 παίκτες, 6 Έλληνες παίκτες, αυτόματα περιορίζονται πάρα πολύ οι επιλογές σε μια έτσι κι αλλιώς μικρή δεξαμενή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις για όλες τις ομάδες, για όλα τα πορτοφόλια, για όλες τις αγωνιστικές ανάγκες. Αλλά προς το παρόν το καθεστώς είναι το ίδιο. 6 Έλληνες, 6 ξένοι για κάθε ομάδα σε κάθε παιχνίδι. Χθες υπήρξε η ανακοίνωση του EuroCup, ανακοίνωσε τις ομάδες που θα αγωνιστούν στη διοργάνωση. Υπάρχει ένας αστερίσκος βέβαια και έχει να κάνει με την ομάδα που θα κλείσει την 20άδα της Ευρωλίγκας. Η αλήθεια είναι ότι διαφάνηκε στις τελευταίες μέρες ότι το δίλημα είναι Μονακό ή Μπεσικτάς. Και οι δύο συμπελήθηκαν σε αυτή τη λίστα όμως των 22 ομάδων που υπέγραψαν πενταετή συμβόλαια, υπέγραψαν πενταετής άδειες. Είναι ένα νέο καθεστώς το οποίο μπαίνει το EuroCup. Μέχρι και στη φετινή σεζόν όλες οι ομάδες υπέγραφαν για ένα χρόνο. Αυτό το καθεστώς υπήρχε μόνο στην Ευρωλίγκα με τα δεκαετή συμβόλαια και όχι για όλες τις ομάδες, για 13 συνολικά ομάδες. Οπότε δίνεται αυτή η δυνατότητα. Νομίζω ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία για τον ΠΑΟ και τον Άρη που θα είναι παρόντες σε αυτή την διοργάνωση. Ευτυχής με την έννοια ότι μπορούν να σχεδιάσουν με έναν ορίζοντα μεγαλύτερο του ενός χρόνου και κατά ψέματα όταν επενδύεις, όταν θες να δημιουργήσεις κάτι στέρεο με έναν ασφαλέστερο τρόπο, το να σου δίνεται η προοπτική ενός μόνο χρόνου δεν σε βοηθάει. Βέβαια εδώ οφείλουμε να πούμε ότι γιατί υπάρχει μια παρανόηση, το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ομάδες, όχι μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, υπέγραψαν μάλλον πενταετή συμβόλαια με το EuroCup. Στην πραγματικότητα έχουν υπογράψει με την Ευρωλίγκα, εκεί υπάρχει το EuroCup. Δεν τους αφαιρεί το δικαίωμα να διεκδικήσουν την παρουσία τους στην Ευρωλίγκα, είτε στο άμεσο μέλλον, είτε πιο μετά, στα επόμενα χρόνια. Αυτό που δείχνει το γεγονός βέβαια ότι η Μονακό ή η Μπεσικτάς θα είναι στην διοργάνωση της επόμενης σεζόν, στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν, όπως φαίνεται. Οπότε, στην πραγματικότητα, δεσμεύεται η Ευρωλίγκα απέναντι σε αυτές τις ομάδες, δεσμεύονται και αυτές οι ομάδες απέναντι στην Ευρωλίγκα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι από την επόμενη, τη μεθεπόμενη σεζόν, θέλετε, το 27-28, θα υπάρχει στο τραπέζι και το NBA Europe. Εκτός κι αν βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ Ευρωλίγκας, NBA και FIBA και δεν πάμε σε μια ακόμη διχοτόμηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν πάμε και σε Ευρωλίγκα και σε NBA Europe. Υπήρξε χθες μια συνάντηση, πρόκειται μια συνάντηση όλων αυτών των πλευρών. Δεν έδωσαν και πολλές λεπτομέρειες στη δημοσιότητα. Δεν έχει προκύψει παντός συμφωνία, αλλά σίγουρα δεν έχει κλείσει και το συγκεκριμένο παράθυρο. Οπότε, για ΠΑΟΚ και Άρη, για τους οποίους ξεκάθαρα υπάρχει η στόχευση της Ευρωλίγκας, η χθεσινή ανακοίνωση για την υπογραφή συμβολέων πενταετούς διάρκειας με το EuroCup σε καμία περίπτωση δεν τους αφαιρεί το δικαίωμα να κάνουν αυτό το βήμα ή αν θέλετε το άλμα προς την Ευρωλίγκα, είτε από την επόμενη, όταν λέω επόμενη εννοώ από τη σεζόν 27-28, είτε στα επόμενα χρόνια. Άλλωστε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, εν προκειμένου ο ιδιοκτήτης του, ο κ. Μιστακίδης, και οι άνθρωποι του Άρη, ο ιδιοκτήτης του, ο κ. Σιάο, έχουν κάνει σαφές πια στην Ευρωλίγκα ότι έχουν την πρόθεση να βρεθούν εκεί. Έχουν δρόμο να καλύψουν, αυτή είναι η πραγματικότητα, και δεν αναφέρω μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά πρωτίστως έχουν δρόμο να καλύψουν σε οργανωτικό επίπεδο, σε επίπεδο οργανισμών δηλαδή, για να είναι έτοιμοι να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Θυμίζω εντάχει ότι 22 ομάδες έχουν πενταετής άδειες, υπέγραψαν πενταετής άδειες με το EuroCup, και 9 υπέγραψαν συμβόλαια ενός χρόνου. Θα υπάρξει άλλη μια ομάδα που θα πάρει wild card. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε αυτές που υπέγραψαν για ένα χρόνο υπάρχει η Ρώμα, νεοσυσταθής ουσιαστικά ομάδα στην Ιταλία. Είπαμε για Μπεσικτάς και Μονακό, και οι δύο, και οι Τούρκοι και οι Γάλλοι, πιστεύουν ότι εκείνοι θα είναι στην Ευρωλίγκα. Τώρα τα υπόλοιπα ονόματα είναι ομάδες που άλλες έχουν μια διαδρομή σημαντική και στην ίδια διοργάνωση, έχουν μια ιστορία, κάποιες άλλες όχι. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση, εν αναμονή βεβαίως και της κλήρωσης. Το format πλέον είναι δεδομένο, ανακοινώθηκε. Μιλάμε για 4 ομίλους των 8 ομάδων στην πρώτη φάση, για να φτάσουμε στις 32. Από τους 8 την πρόκριση από την πρώτη φάση θα παίρνουν οι 4 πρώτες ομάδες. Θα πηγαίνουμε στους 16, όπου και εκεί θα δημιουργούνται όμιλοι, 4 όμιλοι των 4. Και από την τετράδα κάθε ομίλου θα προκρίνονται οι 2 πρώτοι, για να πηγαίνουμε στα νοκάουτ, θα πηγαίνουμε σε σειρές play-off, έτσι, στους προημιτελικούς, στους ημιτελικούς και στους τελικούς, σε σειρές best of 3. Στις 2 νίκες δηλαδή. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν σίγουρα για το EuroCup. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την ιδιογραφία του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή και γενικότερα ό,τι κινείται στο χώρο του μπάσκετ.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετρόπολης φαινέρωμε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
11: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
13: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
25: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
24: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε, πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είπαμε ότι το κάνουμε, την έχουμε μετατρέψει σε εκπομπή μπάσκετ. Ωστόσο, όταν προκύπτει κάτι που αξίζει να το αναφέρουμε και δεν σχετίζεται με τον μπάσκετ, θα το κάνουμε. Βλέπω ανακοίνωση του Λεβαδιακού για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Επιβεβαιώνει επί της ουσίας ότι ο Έλληνας προπονητής έχει έρθει σε συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ, όμως το ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού. Στην ανακοίνωση του Λεβαδιακού σημειώνεται πως ο εκπρόσωπος του μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας μας, κ. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, κόντρα στις διαβεβαιώσεις του κ. Παπαδόπουλου κατά το αντίθετο, μας ενημέρωσε ότι ο Περάντης του αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ παρά τη συμφωνία που υπήρχε. Δηλαδή είχε συμφωνία με τον Λεβαδιακό και την αθέτησε, έτσι όπως το περιγράφει ο Λεβαδιακός στην ανακοίνωσή του, για να συνεχίσει στην Κύπρο και στον ΑΠΟΕΛ. Εμείς επιστρέφουμε μέσα του μπάσκετ. Το πρώτο ημίωρο κύλησε με αναφορά σε όσα συμβαίνουν λίγο πριν το τζάμπολ του πέμπτου τελικού των play-offs. Και βεβαίως την αναφορά μας στο EuroCup μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής. Πάμε τώρα να δούμε την επικαιρότητα της Θεσσαλονίκης. Ασφαλώς το Σαββατοκύριακο έχει το ενδιαφέρον του. Για τον Άρη, ας αρχίσουμε με τον Άρη. Τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς σπανούλη. Θυμίζω ότι αύριο θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 7 το απόγευμα ο Σπανούλης. Έχει δώσει την ώρα άφηξης ο Άρης στην δημοσιότητα. Αυτόματα αυτό σήμαινε εξ αρχής και ήταν αναμενόμενο κινητοποίηση της τάξης του κόσμου του Άρη για να υπάρξει υποδοχή στο αεροδρόμιο. Θυμίζω την διευκρίνηση που έδωσε χθες η ΚΑΕ Άρης, γιατί διανύουμε περίοδο διακοπών, μια καλοκαιρινή περίοδο, και προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα για όσους θα βρίσκονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ο Σπανούλης θα εξέλθει από το δεύτερο τελωνείο αερολιμένα, όχι από την κεντρική αίθουσα αφίξεων. Και βεβαίως μεγαλύτερο θα έλεγα ενδιαφέρον, γιατί ωραία θα είναι οι εικόνες που θα εκτυλίχθουν, αλλά τα πιο ενδιαφέροντα προφανώς θα ακολουθήσουν και θα ακολουθούσουν τη Δευτέρα σε πρώτη φάση με την παρουσίαση του Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης, η οποία θα γίνει παρόντος τόσο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, κατά πως φαίνεται, του Ρίτσαρτ Σιάο, όσο και του ατζέντη του Σπανούλη, του Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Το Ρασνάτοβιτς είχαμε σχεδόν 15-20 χρόνια να το δούμε στην Θεσσαλονίκη και το δούμε για δεύτερη φορά μέσα σε ένα τετράμινο-πεντάμινο. Θυμίζω ότι είχε κάνει την έκπληξη τότε, είχε προκαλέσει έκπληξη η παρουσία του στην παρουσίαση του Αντρέα Τρινκιέρη από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ήταν καθόλου τυχαία, ήταν τουλάχιστον ενδεικτική του πώς αντιμετωπίζει αυτή την αλλαγή τον ΠΑΟΚ. Το ίδιο όπως κάνει τώρα και στην περίπτωση του Σπανούλη, θα είναι παρόν ο Ρασνάτοβιτς. Ανέτησε μάλιστα και χθες μια φωτογραφία σε μια συνάντηση με τον νέο προπονητή της ομάδας του Άρη, οπότε θα είναι παρόν και ο Ρασνάτοβιτς. Περιμένουμε τις δηλώσεις του Σπανούλη, να ακουστεί βεβαίως και η δική του πλευρά, γιατί εικασίες γίνονται, εκτιμήσεις γίνονται. Έχει αξία να ακούσουμε σε πρώτη φάση το τι ήταν αυτό που τον έκανε να οπισθοχωρήσει, όπως και να το κάνουμε, από το επίπεδο της Ευρωλίγκας σε αυτό του EuroCup. Ποια είναι τα κριτήρια της απόφασής του και φυσικά τι θέλει να πετύχει με τον Άρη, στον πάγκο του οποίου θα είναι, θυμίζω, βάσει συμβολέου τα επόμενα 3 χρόνια. Θα ακολουθήσουμε βεβαίως και άλλες ανακοινώσεις, οι συνεργάτες του και βέβαια οι κινήσεις για το ρόστερ. Ήδη έχουν προκύψει κάποια ονόματα. Η αλήθεια είναι ότι έχει ηρεμήσει κάπως το πράγμα, έχει καταλαγιάσει κάπως το πράγμα, γιατί ξεπίτησαν 3-4 ονόματα, αλλά έκτοτε δεν υπάρχει φημολογία έστω για άλλα ονόματα. Θυμίζω τις περιπτώσεις του Μοκόκα της Μπουργκ, του Ντιμιτρίεβιτς που παίζει αυτές τις ημέρες τελικούς γερμανικής λίγκας με την Bayern, τον Λιντέλ, τον Αμερικανό, ο οποίος έρχεται από
την σεζόν την οποία τη μοίρασα μεταξύ NBA και G League. Και φυσικά τον Birch, που επίσης δεν τελείωσε ακόμη τις υποχρεώσεις του για τη σεζόν που διανύουμε. Θα αγωνιστεί μάλλον η Fener με την Μπεσικτά στους τελικούς της τουρκικής λίγκας. Και σε αυτούς βεβαίως βάζουμε τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, με τον οποίο υπάρχει επίσης συμφωνία. Υπάρχουν τα ερωτηματικά για τις περιπτώσεις του Κώστα Αντετοκούμπο και του Γιώργου Τανούλη, τους οποίους θέλει ο Άρης, αλλά αμφότεροι ανήκουν στον Ολυμπιακό, οπότε από εκεί περνάει πλέον η συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχει και ένα ακόμη θέμα που έχει να κάνει με τον Αμίν Νουά. Ο Γάλλος θυμίζω ότι πριν το τέλος των υποχρεώσεων του Άρη επέκτηνε το συμβόλαιό του με τους κίτρινο-μαύρους, ωστόσο έχει EuroLeague out στο συμβόλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν μια ομάδα Ευρωλίγκα τον προσεγγίσει και συμφωνήσει μαζί του, καταβάλει ένα ποσό τον Άρη και τον αποκτά. Σπάει το συμβόλαιό του. Το θέμα είναι γιατί έχει προκύψει ενδιαφέρον της Βιλερμπάν, η οποία χτυπάει παντού. Δεν θα έχει καμία σχέση η Βιλερμπάν με αυτή που γνωρίζαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Ο Τόνι Πάρκερ που είναι μπροστά και θα είναι προπονητής της ομάδας, κατάφερε να βρει αμερικανική βοήθεια που λέμε, και θα ανέβει ψηλά το μπάτζετ της Βιλερμπάν. Έτσι λοιπόν προσέγγισε τον Νουά. Τώρα, σε ποιο βαθμό, αν και σε ποιο βαθμό κινδυνεύει να το χάσει ο Άρης, σε ποιο βαθμό σκέφτεται τον Νουά αυτή την προοπτική, θα το μάθουμε σύντομα. Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι η παρουσία του Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη θα αξιοποιηθεί και σε αυτή την υπόθεση, γιατί θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος, οπότε οι δυο τους θα συναντηθούν και είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η συνάντηση θα είναι σημαντική για να καθορίσει το μέλλον της συνεργασίας των δύο πλευρών, εν πάση περιπτώσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Άρης προφανώς τον θέλει, τον Νουά. Ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του από τη στιγμή που αποκτήθηκε. Είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης και φυσικά θα έχει σημαντικό ρόλο στην ομάδα της επόμενης σεζόν. Βέβαια, στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή προκύψει θέμα αποχώρησής του και αποχωρήσει δηλαδή ο Νουά, ο Άρης θα πρέπει να βγει στην αγορά και πάλι και να βρει έναν ακόμη παίχτη. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν ακόμη αρκετά κενά. Αυτά που στην αφορά που κάναμε στους παίκτες που έχουν συμφωνήσει, υπάρχουν βεβαίως και οι παίκτες που έχουν συμβόλαια, όπως ο Πουλιανίδης, όπως ο Μποχορίδης. Γενικά, ακόμη έχει δρόμο ο Άρης να διανύσει, αλλά έχει δείξει τις προθέσεις του χτυπώντας συγκεκριμένες πόρτες για να φτιάξει την ομάδα της επόμενης σεζόν. Δεν είναι κρυφό ότι θέλει τον Βασίλη Τολιόπουλο, είναι δεδομένο. Βέβαια, ο Τολιόπουλος είναι σε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Είδαμε και στο Game 4 ότι όταν βρίσκεται στο παρκέ μπορεί να σταθεί μια χαρά και σε αυτό το επίπεδο. Αλλά βέβαια είναι ένα ερωτηματικό το αν θα πιστεί να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό με αυτό το καθεστώς. Περιπλέκεται το πράγμα με βάση το δεδομένο ότι το πιθανότερο είναι ο Παναθηναϊκός να μην έχει τον Άταμαν στον πάγκο του από την επόμενη σεζόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ενδιαφέρον του Άρη είναι δεδομένο και βάσει αυτού μάλιστα προτίθεται και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο να του δώσει, αλλά και να πληρώσει τον Παναθηναϊκό. Αυτά όλα βέβαια δεν επιβεβαιώνονται από τον Άρη, το καταλαβαίνετε, αλλά είναι γεγονός ότι ο Σπανούλης θέλει τον Τολιόπουλο στην ομάδα που φτιάχνει. Αυτά για τον Άρη, πολλά περισσότερα από αύριο. Φυσικά εσείς θα είστε συντονισμένοι και στο Μετρόπολης 95 και 5, αλλά και στο metrosport.gr, στα social media του ομίλου μας. Θα υπάρχει πλούσιο υλικό και ρεπορτάζ από την άφιξη του Σπανούλη, επαναλαμβάνω, αύριο εκεί λίγο πριν τις 7. Αυτά συμβαίνουν στον Άρη. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ το τοπίο είναι πιο καθαρό ως προς τη συγκρότηση της ομάδας, όχι απλά της επόμενης σεζόν, αλλά θα έλεγα των επόμενων σεζόν, γιατί βλέπετε ότι όλοι όσοι ανακοινούνται από τον ΠΑΟΚ υπογράφουν τουλάχιστον διετή συμβόλαια, γιατί υπάρχουν και οι περιπτώσεις του Νας Μίτρου Λόγκ που υπέγραψε για 3 και του Νάσου Μπαζίνα που υπέγραψε για 4 χρόνια.
Ο Νίκ Καλάθης ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Παρτίζαν. Η Παρτίζαν ιτήθηκε, έχασε τον τίτλο στην Αδριατική Λίγκα από την Ντουμπάι. Παρεπιπτόντως ήταν ο πρώτος τίτλος της Ντουμπάι BC. Κατέκτησε την Αδριατική Λίγκα με 3-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών. Έχασε η Παρτίζαν χθες στο Βελιγράδι. Και ο Καλάθης θα βγάλει τα ασπρόμαυρα της Παρτίζαν για να βάλει αυτά του ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένη η συμφωνία με τον Διεθνή Γκάρτ. Θυμίζω ότι ο Καλάθης επί της ουσίας πίστηκε για το project που στείνει ο ΠΑΟΚ, που δημιουργεί ο Αντρέα Τριγκέρη. Έπαιξε το ρόλο της και η συζήτηση που είχε μαζί του. Έπαιξε το ρόλο το γεγονός ότι τον προορίζει για ένα κομβικό ρόλο στην ομάδα της επόμενης σεζόν. Έπαιξε ρόλο προφανώς το διετές συμβόλαιο, γιατί η Παρτίζαν δεν του έδινε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Οι Σερβοί ήθελαν τον Καλάθη, αλλά για ένα χρόνο. Θυμίζω ότι ο Καλάθης είναι πια στα 37. Και κάπως έτσι, ουσιαστικά από τη στιγμή που τελείωσε η παρουσία του Διεθνή Γκάρτ στην Παρτίζαν, βρισκόμαστε πια εν αναμονή της ανακοίνωσης της απόκτησής του από τον ΠΑΟΚ. Το ίδιο ισχύει και με τον Κάιλ Αλεξάντερ, τον οποίο αποχαιρέτησε σήμερα η Turk Telekom, μια ανάρτηση. Τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στα τελευταία 2 χρόνια. Εκεί αγωνίστηκε ο Κάιλ Αλεξάντερ, ο οποίος θα είναι μια από τις επόμενες και τελευταίες ανακοινώσεις του ΠΑΟΚ. Εντάχει, θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ανακοινώσει τον Χάτζινς, τον Μπαζίνα, τον Φώστερ, τον Μίτρου Λόγκ, 4 γκάρτ. Τον Γκρέι και τον Μουρ, την επέκταση του συμβολέου του Μουρ, 2 ψηλούς. Έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχει συμφωνία με τον Νίκο Περσίδη και τον Κλιφ Ομορούγη, που θα συνεχίσουν από την ομάδα της προηγούμενης σεζόν. Οπότε είναι σε κρεμότητα ακόμη οι περιπτώσεις του Ταϊρή. Θα εξηγήσουμε τι γίνεται εκεί σε λίγο. Του Δημήτρη Κακλαμανάκη, με τον οποίο επίσης υπάρχει συμφωνία, και των 2 παικτών που προανέφερα που έχουν συμφωνήσει και θα ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους. Ο Περσίδη σίγουρα για 2 χρόνια. Για τον Ομορούγη θα δούμε ποια θα είναι η διάρκεια του συμβολαίου του. Υπάρχει και ο Γιώργος Φίλιος, για τον οποίο υπάρχει οψιόν του ΠΑΟΚ και μένει να δούμε αν θα την ενεργοποιήσει. Όπως ξέρω, τον θέλει ο Τρινκιέρη. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το ρόστερ ο ρόλος του δεν μπορεί να είναι αυτός που είχε στο τρίμηνο της παρουσίας του Παντελή Μπούτσκου, παρότι ανταπεξήλθε πλήρως και από το πουθενά, από τα βάθη του Πάγκου ή και εκτός δωδεκάδας, εξελίχθηκε σε ένα κομμάτι του rotation του ΠΑΟΚ, Σαγκάρτ. Υπάρχει η περίπτωση του Μπριν Ταϊρή. Ο ΠΑΟΚ έχει οψιόν. Προσέξτε, ο ΠΑΟΚ, όχι ο παίκτης. Δηλαδή είναι στην ευχέρεια της ομάδας να τον κρατήσει ή όχι για την επόμενη σεζόν. Εκπνέει στο τέλος του μήνα. Θυμίζω ότι παρότι φημολογήθηκε συμφωνία και ότι έκλεισε το θέμα, ο ΠΑΟΚ περιορίστηκε στο να διοχετεύσει την εικόνα μεταξύ των 2 πλευρών, του ΠΑΟΚ δηλαδή και του παίκτη, ότι υπάρχει καλό κλίμα και διάθεση. Αυτή ήταν η διατύπωση της διαρροής τότε. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι πιο επίσημο. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι 30 του μήνα, το αργότερο, θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Από τη στιγμή που μίλησε με τον Ταϊρή ο Τρινκιέρη, του έκανε σαφές ότι τον θέλει. Τώρα, αν αυτό θα συμβεί με το υπάρχον συμβόλαιο ή αν θα υπογράψει ένα νέο συμβόλαιο, γιατί και αυτό κυκλοφόρησε έντονα για ένα νέο συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, μεγαλύτερων αποδοχών, θα το δούμε στην πράξη, αλλά επαναλαμβάνω ότι αφού δεν υπάρχει ακόμη ανακοίνωση, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Και από τη μια και από την άλλη πλευρά, κυρίως από την πλευρά του ΠΑΟΚ, που επαναλαμβάνω ότι έχει το πάνω χέρι μέχρι τις 30 του μήνα. Η πρόθεση υπάρχει, αλλά ακόμη κάτι οριστικό δεν υπάρχει στην περίπτωση του Μπριν Ταϊρή. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν δεν τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ, τότε θα κινηθεί για έναν παίκτη εκεί. Τώρα, αν θα είναι 2-1 ή αν θα είναι, δεν νομίζω γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πια γεμάτος το 1, ή αν θα είναι 2-3, που φαντάζει αρκετά πιθανό, θα το δούμε στην πράξη, έχει να κάνει και με το τι δίνει η αγορά.
Βέβαια, για τον ΠΑΟΚ η απόλυτη προτεραιότητα πια είναι ο παίκτης που θα καλύψει το 3 μαζί με τον Νίκο Περσίδη, ενδεχομένως και με τον παίκτη που προανέφερα, που θα μπορεί να πατάει και στο 3. Ο ΠΑΟΚ έχει εντείνει τις προσπάθειές του, έχει στοχεύσει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, δεν επιβεβαιώνει και δεν διαψεύδει τίποτα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο παίκτη, έχει να κάνει γενικά με τη φιλοσοφία της ομάδας στο επικοινωνιακό κομμάτι. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει ρίξει δίχτυα σε νερά που όχι πολύ παλιότερα, ούτε καν θα σκεφτόταν να το έκανε. Τώρα το τι θα βγάλει από αυτά τα δίχτυα θα το δούμε στην πράξη. Αλλά είναι σαφές ότι έχοντας προχωρήσει σε τόσο σημαντικό βαθμό τη δημιουργία του ρόστερ του, για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο δεν είναι πια να πάρει ένα μεγάλο όνομα, που αντιλαμβάνομαι ότι μέχρι ενός σημείου μπορεί να είναι και αυτό ένα ζητούμενο, και το επικοινωνιακό επίσης έχει τη σημασία του, αλλά ζητούμενο πια είναι να βρει και το κατάλληλο κομμάτι για το παζλ που έχει ήδη συγκροτήσει κατά 90%. Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. Υπάρχει το πολύ πρόσφατο και χαρακτηριστικό παράδειγμα του TJ Shorts, που ήρθε ως υποψήφιος MVP της περσινής σεζόν στην Ευρωλίγκα για τον Παναθηναϊκό, και ήρθε σε μια γραμμή περιφερειακών με Ναν, με Γκραντ, με Σλούκα, με Τολιόπουλο, και κακά τα ψέματα, παρότι έχει δώσει πράγματα κατά καιρούς, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δικαίωσε την επιλογή του Παναθηναϊκού. Δεν ταιριάζουν όλοι σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή αυτό που λέμε χίλιοι καλοί χωράνε δεν συμβαίνει συνήθως. Θέλω να πω ότι έχοντας κάνει τις επιλογές του στις περισσότερες θέσεις ο ΠΑΟΚ, ψάχνει και παίχτη με κάποια χαρακτηριστικά. Δεν ψάχνει απλά ένα μεγάλο όνομα, δεν ψάχνει για παράδειγμα απαραίτητα ένα όνομα που θα κάνει μπαμ. Το θέλει και αυτό, αλλά θέλει και κάτι και ένα παίχτη που θα ταιριάζει. Θα ταιριάζει στο ρόστερ που έχει δημιουργήσει. Το είχαμε πει εξ αρχής, πάει σε ένα ρόστερ 15 παικτών ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, 7 Ελλήνων και 8 ξένων, για να μπορέσει να αντέξει σε μια πολύ απαιτητική σεζόν με πολλά παιχνίδια. Επαναλαμβάνω ότι βάσει του format του νέου EuroCup, η πρώτη φάση είναι 14 παιχνίδια, και εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ και οποιαδήποτε άλλη ομάδα από την πρώτη φάση στην δεύτερη, πάει σε ακόμη 6 παιχνίδια στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Οπότε αυτόματα μιλάμε για 20 παιχνίδια, που σημαίνει είναι κάτι σαν μια κανονική περίοδος του ελληνικού πρωταθλήματος. Σχεδόν. Θα είναι μια γεμάτη σεζόν, και φυσικά για να είσαι σε ένα υψηλό επίπεδο, εκτός της ποιότητας, χρειάζεσαι και βάθος. Πάμε στον Ηρακλή. Τον Ηρακλή, η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες μέρες δεν εμφάνισαν κάποια εξέλιξη. Είναι γεγονός, το είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι ο Λούκιτς

Κόλο, ο Τσιακμάς, ο άλλος όχι, ο Χριστίδης, και οι δύο πήγαν στον Κολοσσό. Υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό που ακούει στο όνομα Δημήτρης Μωραΐτης, τον οποίο θέλει ο Σέρβος coach του Ηράκλη, αλλά και εκεί είναι περίπλοκη η κατάσταση, με την έννοια ότι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, παίκτης του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε στον Ηράκλη, ως δανεικός δηλαδή, και μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή, να αποφασίσει ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει με τον Τολιόπουλο, φαντάζει δύσκολο να προκύψει απόφαση για τον Μωραΐτη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σήμερα ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Δίπλαρου μετά από μια τριετία στην Καρδίτσα. Αποχώρησε ο Δίπλαρος και μάλιστα έκανε μια ανάρτηση που φαινόταν ότι υπήρχε ένα δέσιμο με την ομάδα. Ευχαρίστησε τους ανθρώπους της, τον κόσμο της, αποχώρησε από την Καρδίτσα, και εδώ η Καρδίτσα έχει χάσει ήδη δύο παίκτες με τους οποίους πορεύτηκε τα τελευταία χρόνια. Πήγε στον ελληνικό κορμό της, γιατί θυμίζω ότι έχασε και τον Γιώργο Καμπερίδη, ο οποίος μετακόμισε στην Ρόδο, στον Κολοσσό. Οπότε ο Προμηθέας, επί της ουσίας ο Κολοσσός και η Μύκονος είναι οι μοναδικές ομάδες πέραν του ΠΑΟΚ, και δεν αναφέρουμε σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό βεβαίως που ακόμη παίζουν, που έχουν κάνει κινήσεις ως τώρα. Δεν αναφέρουμε και στον Άρη, γιατί ο Άρης είπαμε ότι θα προχωρήσει και στην επισημοποίηση των συμφωνιών στις οποίες έχει φτάσει, αφού παρουσιάσει τον Σπανούλη. Οπότε μέχρι τώρα Κολοσσός, Μύκονος και Προμηθέας έχουν κάνει κινήσεις. Θυμίζω ο Προμηθέας έχει πάρει τον Τζόιντον Νίκολας από τη Μακάμι Ραμάτ Γκάν, και σήμερα ανακοίνωσε τον Δίπλαρο, στην ουσία κάτι σαν αντιμπαζίνας ο Δίπλαρος. Ο Κολοσσός είχε πάρει ήδη τρεις Έλληνες παίκτες, Τσιακμά, Χριστίδη από τον Ηρακλή, Καμπερίδη από την Καρδίτσα. Έχει πάρει και δύο ξένους, τον Τζόρνταν Μπαρνέτ που έπαιζε στην Ντιζόν στη Γαλλία, και τον Πέιτον Βίλις που έπαιζε στην Ιταλία, στην Κρεμόνα. Ενώ ανανέωσε και με τον Καράμπελα για δύο χρόνια. Η Μύκονος έχει κάνει κάποιες κινήσεις, έκανε τα συμβόλαια του Σκουλίδα, του Σιδηροηλία, του Κάναντι και του Άπλμπι. Σημαντικές κινήσεις για την Μύκονο, ενώ πήρε και έναν νεαρό παίκτη, τον Βασίλη Τόλια, από το Λαύριο, έπαιζε στο Λαύριο. Ο Τόλιας είναι γιος για τους πιο παλιούς του Νίκου Τόλια, ενός καλού σουτέρ των 90s. Και αυτά συμβαίνουν στην ελληνική αγορά. Στην Ευρώπη, για να κλείνουμε σιγά σιγά, τελευταία πληροφορία, τα τελευταία νέα είναι και αυτή η κίνηση της Ζάλγκυρης να πολλαπλασιάσει τις επιλογές στην περιφέρεια, έχοντας χάσει βέβαια τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Έπαιξε τελευταία φορά χθες, κατέκτησε το πρωτάθλημα η Ζάλγκυρης. Έχει προχωρήσει αρκετά τις διαπραγματεύσεις με τον Στέρλινγκ Μπράουν, που αποχωρεί από την Παρτίζαν, ενώ έχει κάνει ήδη δικούς της και τον Κάρσεν Έντουαρτς και τον Σέιμπεν Λί και τον Μάριους Γκριγκόνης. Αυτά κατά την Ζάλγκυρης. Κλείνοντας, στις 3:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, Game 5 στους τελικούς του NBA. Θυμίζω, οι Knicks προηγούνται με 3-1 των Spurs μετά την ιστορική, όχι απλά επική, αλλά και ιστορική ανατροπή στο Game 4. Δεν έχει υπάρξει άλλη φορά ανατροπή από τους 29 πόντους. Το γύρισαν, το πήραν, έκανε το 3-1 και θέλουν άλλη μία νίκη και θα έχουν τρεις ευκαιρίες για να την πετύχουν οι Spurs, οι Knicks, και να κατακτήσουν τον τίτλο για πρώτη φορά μετά το 1973. Αυτά. Κάπου εδώ θα αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95 και 5 σε αυτήν την ώρα, στην μπασκετική εκπομπή του Σαββάτου. Θα παραδώσω σκυτάλι στον Αχίλιο Έξαρχο για το επόμενο 2 ώρο. Να είστε καλά.

0: Ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κυρία Σπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς. Φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
10: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
13: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
16: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
17: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
18: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
19: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
20: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
19: Και η νομική προστασία?
20: Προστασία, αλλά νομική.
19: Και η απαλλαγή?
20: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
19: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
20: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: Μίσκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Μετρόπολης 95,5, την κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα στην Βόρεια Ελλάδα. Παίρνουμε τη σκητάλη από τον Γιώργο Πετρίδη και συνεχίζουμε παρέα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7 για τις επόμενες 2 ώρες στην παρέα σας. Αχίλλειος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο, Λευτέρης Χατσιπαντελίδης στην ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, με Εμίλιο Γαβριλίδη στο production. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, όπως κάθε Σάββατο, εδώ μαζί σας στο Μετρόπολης 95,5. Το παγκόσμιο κύπελο είναι εδώ, το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και το Μεξικό έχει ανοίξει τις πύλες του. Καθημερινά έχουμε ποδοσφαιρική δράση, θα δούμε την επικαιρότητα, θα ασχοληθούμε με το παγκόσμιο κύπελο, θα δούμε τι είχαμε αυτές τις πρώτες δύο ημέρες της αγωνιστικής δράσης, τι περιμένουμε απόψε αλλά και τα επόμενα 24 ώρα. Θα ασχοληθούμε φυσικά και με τα εγχώρια, με το τι συμβαίνει στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τις εξελίξεις που πολλοί θα περίμεναν και κυρίως οι οπαδοί των ομάδων. Επικρατεί έτσι μια στασιμότητα τόσο στον ΠΑΟΚ και στον Άρη κυρίως, αλλά και στον Ηρακλή, που θα μας τα πει καλύτερα βεβαίως ο Γιάννης Τσερβίνης ό,τι αφορά τον Ηρακλή, αλλά υπάρχει αίσθηση εκεί ότι γίνονται κάποια πράγματα, ότι γίνονται κάποιες διεργασίες, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια επίσημη τουλάχιστον προς το παρόν ανακοίνωση σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ομάδας εν ώψη της επιστροφής της στη Super League. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, φυσικά το μέγα θέμα έχει να κάνει με τον Ράσμα Λουτσέσκου. Το μένει ή φεύγει, παραμένει ή όχι στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ εν ώψη της επόμενης σεζόν. Υπάρχει αυτό το θέμα το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα του δικεφάλου. Υπάρχει προσδοκία ότι θα ξεκαθαρίσει το θέμα σύντομα, μέσα στα επόμενα 24 ώρα, ώστε ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει στην υλοποίηση του αγωνιστικού του σχεδιασμού. Καθώς ο χρόνος περνάει, τα 24 ώρα κυλούν. Σε λίγες ημέρες, σε 4 ημέρες, την Τετάρτη, θα έχουμε την κλήρωση για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ενώ μέχρι και τα τέλη του μήνα είναι προγραμματισμένη και η πρώτη συγκέντρωση. Οπότε είναι προφανές πως πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις γρήγορα και να μπει η ομάδα σε μια σειρά, να μπουν τα θέματα της για τον σχηματισμό του ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και στον Άρη ταυτόχρονα υπάρχει στάση αναμονής μετά την γνωστοποίηση πολύ νωρίς της παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου, ουσιαστικά μέσα με το τέλος του πρωταθλήματος της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου. Πολλές ουσιαστικές εξελίξεις στους κίτρινο-μαύρους. Ουσιαστικά μόνο το κομμάτι της προετοιμασίας είναι αυτό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει. Περιμένουμε και εδώ εξελίξεις κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας το επόμενο 2 ώρο, μέχρι και τις 7, συνδέσεις με τους ρεπόρτερ, με τον Γιώργο Ζαέρη, με τον Γιώργο Στράτζαλη, να μας δώσουν έτσι το στίγμα, το κλίμα του τι συμβαίνει σε ΠΑΟΚ και Άρη, όπως βεβαίως και ο Γιάννης Τσερβίνης αργότερα για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Γενικότερα στο ποδόσφαιρο όλα γυρνούν γύρω από το παγκόσμιο κύπελο, από τους αγώνες του 23ου Μουντιάλ, το οποίο άνοιξε την αυλαία, άνοιξε τις πύλες του από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, με 4 αναμετρήσεις να έχουν διεξαχθεί μέχρι αυτήν την στιγμή, με τους και τους 3 διοργανωτές, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, να έχουν ήδη δώσει τα πρώτα τους παιχνίδια, να έχουν ήδη μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς, οι δύο εξ αυτών με πολύτιμες νίκες στην πρεμιέρα. Αρχικά το Μεξικό το βράδυ της Πέμπτης στην εναρκτήρια αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Μεξικό το οποίο επιβλήθηκε με 2-0 της Νότιας Αφρικής, και νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα τα ξημερώματα, στο μάτς το οποίο
ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της Παρασκευής ουσιαστικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνέτριψαν με 4-1 την Παραγουάη σε ένα παιχνίδι που είχαν ως πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φολαρίν Μπάλογκαν, τον 24χρονο επιθετικό της Μονακό, ο οποίος πέτυχε τα 2 από τα 4 τέρματα των Αμερικανών, υπέγραψε την νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών, την ευρεία νίκη με 4-1 επί της Παραγουάης, στο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής που δεσπόζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο από τα 4 μάτς τα οποία έχουν διεξαχθεί ως τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όσο για τους έτερους συνδιοργανωτές, την ομάδα του Μεξικού ήταν η μοναδική από τις 3 ομάδες στα γήπεδα της οποίας φιλοξενούνται οι αγώνες του φετινού Μουντιάλ, που δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Ο Καναδάς σε αγώνα για τον δεύτερο όμιλο στον οποίο συμμετέχει έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μάλιστα οι Καναδοί φλέρταραν αρκετά με την ήττα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς οι Βόσνοι ήταν αυτοί οι οποίοι προηγήθηκαν με 1-0 στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι με γκολ του Λούκιτς στο 21ο λεπτό. Ο Λάριν στο 78ο λεπτό ήταν ο παίκτης ο οποίος ισοφάρισε για τον Καναδά, ο οποίος με αυτό το 1-1 γλίτωσε τα χειρότερα στην πρεμιέρα του στην διοργάνωση. Βεβαίως το Μουντιάλ συνεχίζεται με καθημερινούς αγώνες. Στο σημερινό πρόγραμμα μάλιστα συμπεριλαμβάνονται 4 παιχνίδια και όχι 2 όπως βλέπαμε στις 2 πρώτες ημέρες, όπως είδαμε στις 2 πρώτες ημέρες. Το πρώτο παιχνίδι της βραδιάς θα γίνει στις 10, θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ στην Καλιφόρνια, Κατάρ Ελβετία. Είναι το δεύτερο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής για τον δεύτερο όμιλο. Κατάρ και Ελβετία απαρτίζουν μαζί με τον Καναδά και τη Βοσνία που αγωνίστηκαν χθες τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το επόμενο παιχνίδι και θεωρώ το πιο, όχι θεωρώ, αναμφίβολα το πιο ενδιαφέρον της βραδιάς θα γίνει στη μία στα ξημερώματα, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, όπου μπαίνει στο χώρο των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ρίχνεται στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Βραζιλία, η οποία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, μάτς το οποίο θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, στη μία τα ξημερώματα, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο New Jersey θα γίνει το παιχνίδι αυτό, στο γήπεδο το οποίο είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει αργότερα στις 19 Ιουλίου τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Βραζιλία-Μαρόκο για τον τρίτο όμιλο, χωρίς τον Νεϊμάρ. Η Βραζιλία, ο Νεϊμάρ, ο οποίος σύμφωνα με όσα έλεγαν τα χθεσινά ρεπορτάζ, είναι πολύ πιθανό να χάσει όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων για την Βραζιλία. Βραζιλία η οποία, έστω και χωρίς τον Νεϊμάρ, είναι αναμφίβολα το μεγάλο φαβορί στον τρίτο όμιλο απέναντι σε Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία. Αϊτή και Σκωτία, οι οποίες αναμετρώνται, διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο επόμενο χρονικά μάτς της απόψινης βραδιάς, το οποίο θα ξεκινήσει στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στη Βοστόνη. Αϊτή Σκωτία. Σκωτία, θυμίζουμε, η ομάδα η οποία προκρίθηκε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσα από έναν προκριματικό όμιλο στον οποίο συμμετείχε και η εθνική μας ομάδα, η οποία δεν τα κατάφερε. Η Σκωτία δίνει το παρόν και θα παίξει την πρεμιέρα τη δική της, όπως είπαμε, στις 4 τα ξημερώματα σήμερα κόντρα στην Αϊτή, ενώ το πρόγραμμα της απόψινης βραδιάς για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα ολοκληρωθεί αύριο το πρωί επί της ουσίας, αύριο στις 7 το πρωί, πολύ νωρίς, όπου σε αναμέτρηση όπου η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει την Τουρκία.
μάτς το οποίο αυτό είναι για τον τέταρτο όμιλο, θα γίνει στον Καναδά, στο Vancouver του Καναδά. Αυστραλία-Τουρκία, μάτς για τον τέταρτο όμιλο, στον οποίο συμμετέχουν επίσης Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη, οι οποίες αναμετρήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα. Αυτά σχετικά με το απόψινο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα έχουμε καθημερινά παιχνίδια οπωσδήποτε και μάλιστα με πλούσιο πρόγραμμα. Θα έχουμε για παράδειγμα το βράδυ αύριο δύο παιχνίδια νωρίς, στις 8 και στις 11 και άλλα δύο παιχνίδια τα ξημερώματα. Πυκνώνει το πρόγραμμα, καθώς έτσι κι αλλιώς πρόκειται για μια διοργάνωση η οποία είναι η πολυπληθέστερη, 48 ομάδες, η μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των εποχών σε παγκόσμιο κύπελλο, και πρέπει το πρόγραμμα να χωρέσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια σε όσο το δυνατόν περισσότερες ημέρες, προκειμένου να βγουν και οι ημερομηνίες.

Να πούμε επίσης ότι περιμένουμε σε 40 λεπτά, μετράμε αντίστροφα εν ώψη του πέμπτου και καθοριστικού τελικού για το πρωτάθλημα μπάσκετ της Στοίχημαν GBL. Στις 6 το τζάμπολ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό παιχνίδι, ο τελικός των τελικών. Όποιος κερδίσει κατακτά το πρωτάθλημα, πέφτει η αυλαία του πρωταθλήματος με ένα παιχνίδι το οποίο έχει πραγματικά χαρακτήρα τελικού. Ουσιαστικά σε αγωνιστικό επίπεδο, αυτό που προέκυψε λίγη ώρα πριν το τζάμπολ είναι η απουσία του Ντόρσεϊ, του Τάιλερ Ντόρσεϊ, για τους Ερυθρόλευκους, ο οποίος εάν και είχε συμπεριληφθεί αρχικά στην δωδεκάδα, τελικώς δεν θα αγωνιστεί στο μάτς, καθώς αντιμετώπισε κάποιες ενοχλήσεις της τελευταίας στιγμής. Ήδη και μέσω της ΕΡΤ βλέπουμε για τις πρώτες εικόνες από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με την άφιξη του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η αποθεωτική υποδοχή, ας μας επιτραπεί να πούμε, από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή, που ουσιαστικά προϋπάντησαν με τρόπο αποθεωτικό τους παίκτες του Εργκίνα Ταμάν, οι οποίοι ξεκινούσαν έτσι την διαδρομή για το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο πέμπτος τελικός. Νωρίτερα υπήρξε και το αντίστοιχο ξεπροβόδισμα και από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, σύμφωνα και με εικόνες που βλέπουμε στην ομάδα, και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί, τι θα διαδραματιστεί στο παρκέ του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στον αγώνα ο οποίος θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή στην Στοίχημαν GBL.

0: Να δώσουμε και τις συνθέσεις με τις οποίες θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες στον απόψινο κρίσιμο τελικό. Για τον Ολυμπιακό θα είναι 11 μάλλον και για τις δύο ομάδες. Για τον Ολυμπιακό, Γουόκαπ, Κόρε Τζόζε, Φουρνιέ, Λαρετζάκης, Νετζίπογλου, Παπα-Νικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς. Για τον Παναθηναϊκό, Σόρτς, Καλαϊτζάκης, Χέις Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Όσμαν και Μίτογλου. Πριν πάμε όμως στον ΠΑΟΚ και στον Άρη βεβαίως και στα υπόλοιπα της εγχώριας επικαιρότητας, έχουμε τον Χρήστο Λιάπη μαζί μας, θα μας δώσει τα τελευταία νέα σε ό,τι αφορά την έψιμη και την τρίτη εθνική κατηγορία. Τι γίνεται, Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλά. Τι έχουμε?
1: Εντάξει, είπαμε, έχουμε συνέχεια, ας πούμε, μεταγραφές, προπονητές, διοικήσεις. Απλά και στην έψιμη την Δευτέρα, ας πούμε ότι κλείνει ουσιαστικά η χρονιά, θα γίνει η Γενική Συνέλευση.
0: Γενική Συνέλευση, μάλιστα. Ψημή,
1: ναι. Είναι θέμα διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, ισολογισμό.
0: Είναι η κλασική Γενική Συνέλευση που γίνεται πάντα με το πέρας της αγωνιστικής περίοδου. Ναι, ναι, δεν πρόκειται για κάποιο συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, απολογισμό. Έκτακτο. Απλά γίνει κάλεσμα για τον πρόεδρο της Ψημής, Σταύρο Δημητριάδη, να παραβρεθούν τα σωματεία, να καταθέσουν και προτάσεις, προβληματισμούς. Να πούνε ότι τους απασχολεί κάτι.
0: Ναι, τα προβλήματά τους και τα ζητήματα που τους ταλαιπωρούν, τέλος πάντων.
1: Θα γίνει, είπαμε, τη Δευτέρα σε 6,5 ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας έναντι του ΦΙΚΣ.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Mm-hmm. Ξέρω ότι θα γίνει στη Μίκρα.
0: Όχι, καλά κάνεις και το λες, για να ξέρουν και οι εκπρόσωποι των σωματείων που πρέπει να.
1: Βολεύει πιο πολύ από αυτούς που είναι από δυτική πλευρά.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι θέμα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας.
1: Και πέρσι είχε γίνει εδώ, έναντι του ΦΙΚΣ.
0: Υπάρχει γενικότερα κινητικότητα σε αγωνιστικό επίπεδο, γιατί συνήθως αυτή, το λέγαμε και έξω, είναι μια περίοδος στην οποία οι ομάδες κυρίως τακτοποιούν τα διοικητικά τους με γενικές συνελεύσεις, με εκλογές νέων διοικήσεων. Τι συμβαίνει?
1: Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι στον Παύλο Μελά προπονητής ανέλαβε ο Νίκος Μίντης, ο οποίος είχε πάρει πρωταθλήματα στους Ακρίτες και πέρσι στο Φίνικα Πολύχνης. Τώρα πάει στον Παύλο Μελά με τεχνικό διευθυντή το Φώτη Μούντα. Νέα καθήκοντα για τον Φώτη Μούντα.
0: Νέα καθήκοντα.
1: Ο οποίος πέρσι κατέβασε και την Αμαντονέ στο K19 και τον Παναρκιακό K19. Τώρα αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής την ανδρική ομάδα του Παύλου Μελά. Είναι εδώ να πούμε ότι οι άνθρωποι του Παύλου Μελά ελπίζουν ότι η ομάδα μήπως και. Δηλαδή ελπίζουμε ότι η ομάδα θα ανέβει και φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Αυτό που λες είναι προφανές, ότι περιμένουν να προκύψουν κάποια κενά, ναι, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις συμμετοχής στη ΓΑΜΑ Εθνική και να εκμεταλλευτούν κάποιο κενό προκειμένου να πάρουν ένα έξτρα εισιτήριο.
1: Να δοθεί κάποιο προσκλητήριο.
0: Προβλέπετε κάτι τέτοιο από την προκήρυξη του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής?
1: Η προκήρυξη λέει ότι αναπληρώνεται αν οι ομάδες που παίρνουν την άνοδο από το τοπικά δεν δηλώσουν συμμετοχή, τότε να πληρώνεται ή από το δεύτερο ή από το τρίτο της βαθμολογίας. Αυτό λέει.
0: Μόνο για τους πρωταθλητές.
1: Ας πούμε, εδώ εμάς ανέβηκε ο Φίνικας Πολύχνης και η ΜΠΑΜ ανέβηκαν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αν κάποια από αυτές τις δύο ομάδες που ανέβηκαν ή και σε άλλους νομούς, τη Λάρισα, αυτοί που ανέβηκαν στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν δηλώσουν συμμετοχή, αναπληρώνονται από το δεύτερο ή το τρίτο της βαθμολογίας.
0: Ναι.
1: Το τρίτο είναι στις ιδρύτερες ενώσεις. Ναι. Και από το δεύτερο και το τρίτο.
0: Ναι, τώρα, εάν ο πρωταθλητής δηλώσει αδυναμία, τότε δίνεται δικαίωμα στον επόμενο επιλαχόντα να συμμετάσχει στην ΓΑΜΑ Εθνική, αν βεβαίως μπορεί.
1: Σε άλλες περιπτώσεις δεν αναφέρει. Τώρα από εκεί πέρα αυτό είναι και θέμα της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ ή της, αν μα δοθεί κάποια ευκαιρία σε άλλες ομάδες να ανέβουν. Τώρα προσωπικά εμένα μου είπαν ότι δεν θα ανέβει.
0: Τέλος πάντων, το ρεπορτάζ λέει ότι οι άνθρωποι του Παύλου Μελά, όπως μας το δίνεις, έχουν κάποιες ελπίδες και περιμένουν, τέλος πάντων.
1: Οι δηλώσεις συμμετοχής στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Αν προκύψει κάποιο κενό.
1: Ναι, οι δηλώσεις συμμετοχής τελειώνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική 3
0: Ιουλίου.
1: Θα δούμε εκεί τι και να υπάρχουν και δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει από εκεί.
0: Οπότε άρα είναι διατεθειμένοι επομένως να περιμένουν μέχρι τότε. Με την ελπίδα ότι.
1: Όπως είπε και ο Φώτης Μούντας στο sport.gr, ότι
0: ανοίξει κάποιο παράθυρο.
1: χτίζει την ομάδα γάμα εθνικής.
0: Μάλιστα.
1: Από φέτος. Τώρα θα δούνε τι θα γίνει. Παραδείγματος χάρη, εδώ τώρα έχει, ο Ευρωδαϊκός έχει πρόβλημα, ας πούμε, και θα έχει την επόμενη εβδομάδα ξανά γενική συνέλευση. Υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή για να βγάλει διοίκηση.
0: Ναι, διάβασα και το ρεπορτάζ στο metrosport.gr. Ναι, υπάρχει σοβαρό θέμα στον Ευρωδαϊκό. Από εκεί αυτό προκύπτει.
1: Ναι, είχαν δηλώσει ένα μήνα να βρεθεί κάποιο ενδιαφερόμενο, ο οποίο δεν βρέθηκε αυτόν τον ένα μήνα. Τώρα την άλλη εβδομάδα θα ξαναβρεθούν, θα δείξει. Ο Κυλκυσιακός δεν έβγαλε διοίκηση την Παρασκευή. Θα έχει νέα γενική συνέλευση κρίσιμη την Τρίτη. Ή και μπορεί και κάποιες άλλες ομάδες. Τώρα τι θα γίνει. Εντάξει. Θα φανεί όταν τελειώσει και η δηλώση συμμετοχής, αν θα πάρθει κάποια απόφαση.
0: Και, λοιπόν, ωραία, για να το τρέξουμε λίγο, επειδή πλησιάζουμε και στις 5.30, τι άλλο αξιοσημείωτο υπάρχει.
1: Τίμησαν τη μνήμη του Γιάννη και Χαγιά. Στη Σύνδο έπαιξαν εργαζόμενοι Ευθυμιάδη με τους παλέμαχους του Άρη. Ότι διπλώματα. Στην Α1 και στην Α θα πρέπει να έχουν οι προπονητές δίπλωμα UEFA Β και στις μικρότερες κατηγορίες UEFA C, ενώ στην Γ εθνική UEFA Α δίπλωμα. Ο Δημήτρης Τσαπικούνης, προπονητής στη Δόξα Ρετζικίου, και τεχνικός διευθυντής ο Γιάννης Γαβαλίδης, ο Γιάννης Ανανιάδης, προπονητής στην Αστραπή Μεσαίου. Ο Γιώργος Τσαρτακλής, το τέλος της θητείας του, θα είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος του Παύλου Μελά. Είτε διοίκηση του Αγροτικού Αστέρα με τον Κώστα Γκιαούρη. Είπαμε ότι είχε περάσει για μικρού στη ΓΑΜΑ Εθνική ένα εφτάρι και μικρότερο.
0: Ο Αγροτικό Αστέρα, ο οποίο θα είναι στην Α1 του χρόνου. Στην
1: Α1. Εντάξει, θα είναι ο Αγροτικό Αστέρα. Ο Φοίνικα Τούμπα έκανε 18 μεταγραφέ.
0: 18 μεταγραφέ.
1: Και αντίστοιχα έφυγαν 18 παίχτε, βέβαια. Αλλά είναι φιλόδοξο. Ο Παύλο Μελά λέει ήδη από φέτο θέλει να βγει. Υπάρχουν. Θα δούμε τη Δόξα Σύρου, ήδη πιάρει το κύπελο. Θα δούμε και πώ θα κινηθούν όλε οι ομάδε. Τι θα γίνει. Και στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο Μακεδονικός έχει κάνει κάποιες ανανεώσεις συνεργασίας και παίκτες έχουν προωθηθεί στην πρώτη ομάδα, όπως έγινε σήμερα με τον Σταύρο Πασχαλίδη. Είχε ανανεώσει με Τσουκάνη, Γουναρίδη, Νόα Βερχόβεν και Τάσο Κωνσταντινίδη. Είχε αποκτήσει τον Γκέιτ Χάγκαν και τα συνέχεια συνεργασίας με τον Στέργιο Παρασκευά. Και τον προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, είπαμε σήμερα, ο Σταύρος Πασχαλίδης. Επίσης είχε προωθηθεί ο Αγκοπιάν και ο Γιαννουκίδης. Ο Φοίνικας Πολύγνης κινείται πολύ με τα γραφικά.
0: Περνάμε στη ΓΑΜΑ Εθνική τώρα, έτσι. Ναι.
1: Και θέλει να τα καταφέρει να βγει και αμέσως. Τώρα δούμε βέβαια και τους ομίλους.
0: Υπάρχει τέτοια φιλοδοξία και για την δεύτερη σερία άνοδο, έτσι.
1: Ναι, θέλω.
0: Για άνοδο είναι Super League 2.
1: Ο Καμπανιακός αυτή τη στιγμή θα δούμε τι θα γίνει.
0: Κάτσε, για να τα πάρουμε από την αρχή. Στη ΓΑΜΑ Εθνική φέτος η Θεσσαλονίκη θα έχει 7 ομάδες. Είμαστε 7 ομάδες.
1: 7 και θα δούμε. Α πούμε, λέει, ελπίζει ο Παύλος Μελάς.
0: Και ελπίζει ο Παύλος Μελάς.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε 7.
0: Ωραία.
1: Τώρα αυτοί ή θα πάνε 2 Ανατολική Μακεδονία Θράκη και οι υπόλοιποι. Δηλαδή υπάρχουν τι σενάρια. Ή μπορεί να γίνει 2 στον πρώτο όμιλο Ανατολική Μακεδονία Θράκη και 5 στο δεύτερο. Ή 2-3-3. Ανάλογα πώς θα είναι, ή και 7 μαζί.
0: Ναι, εντάξει, δεν αυτό εξαρτάται προφανώς και από τις υπόλοιπες ομάδες. Πόσες θα δηλώσουν συμμετοχή, πόσες δεν θα δηλώσουν.
1: Όχι, πώς θα χωριστούν οι ομάδες.
0: Και πώς θα χωριστούν. Ναι, εντάξει,
1: μπορεί να τα χωριστούν σε πολλών πραγμάτων αυτό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Ναι. Ή άμα θέλουν, μπορεί να του βάλουν και όλες μαζί.
0: Okay.
1: Δεν ξέρουμε, θα φανεί αυτό.
0: Έχουμε κάτι άλλο.
1: Εντάξει, όχι, αυτά.
0: Αυτά. Ωραία, ωραία. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ακούσατε λοιπόν και τον Χρήστο Λιάπη, ΓΑΜΑ Εθνική Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Περισσότερα στο metrosport.gr με καθημερινό πλήρες ρεπορτάζ σχετικά με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα. Εμείς θα πάμε σε λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό όμως, να πούμε ότι το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilogy της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμη περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μία διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Αυτά. Προς το παρόν, αυτή ήταν η πρώτη μισή ώρα της εκπομπής μας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο ημίωρο, με ειδησούλες ποδοσφαιρικές. Θα μιλήσουμε και για ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ του Δικεφάλου και όλη την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα και την θεματολογία που έχουμε ετοιμάσει για σας. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
5: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
6: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελο συνεχίζεται και σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Στις 10 το βράδυ στην Καλιφόρνια, το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία για τον δεύτερο όμιλο. Ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη, η Βραζιλία κοντράρεται με το Μαρόκο για τον τρίτο όμιλο. Εκτός τέθηκε για τη Σελεσά ο τραυματίας Νεϊμάρ, που πιθανότητα θα χάσει και τα άλλα δύο παιχνίδια της Βραζιλίας στη φάση των ομίλων. Στις 4 τα ξημερώματα, η Σκωτία αντιμετωπίζει την Αϊτή, που επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια. Ενώ στις 7 αύριο το πρωί η Αυστραλία κοντράρεται με την Τουρκία για τον τέταρτο όμιλο. Καλό σας απόγευμα.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
15: Και εσύ τι είπες?
14: Η Happy Days ή τίποτα?
16: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
14: Happy Days.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Ναι. Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
20: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
21: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
22: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
20: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
22: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
21: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
23: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
24: Ποιος?
23: Δεν ξέρω.
25: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
26: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή, live, Κυριακή, 28 Ιουνίου, στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
24: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη μία ώρα της εκπομπής μας, ντου στα γήπεδα, ακούτε Μετρόπολης 95,5, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7, Χίλιος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο, με Ελευθέρη Χατζηπαντελίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μίλιο Γαβριλίδη στο production και Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματεία, παρέλειψα να το αναφέρω νωρίτερα και πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Ζαέρη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, για το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού δικεφάλου. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους, με υγεία παιδιά, καλησπέρα.
0: Φυσικά το ερώτημα που βρίσκεται στη σκέψη και στα χείλη όλων των φίλων του δικεφάλου είναι τι γίνεται με τον Λουτσέσκου τελικά.
1: Άμα ήξερα θα σου έλεγα.
0: Πράγματι, πράγματι, είναι πραγματικά έτσι, πέπλο μυστηρίου πραγματικά όλη αυτή
1: πέπλο μυστηρίου,
0: η ιστορία.
1: Ναι, έλα πες μου και θα σου πω.
0: Λέω, ναι, εννοώ πέπλο μυστηρίου με την έννοια ότι είναι μια κατάσταση στην οποία φαίνεται ότι δεν ξέρω, κανένας από τους δύο δεν παίρνει την πρωτοβουλία για να το λύσει το θέμα. Πάντως και με μια κατάσταση η οποία δείχνει, μάλλον βγάζει χαμένο τον ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση.
1: Χαμένος είναι ο ΠΑΟΚ από την άποψη ότι έχει χαθεί πάρα πολύς χρόνος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Χαμένος όμως είναι και επικοινωνιακά, γιατί μιλάμε για ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά ταλαιπωρεί τον ΠΑΟΚ, όχι ότι δεν είναι σημαντικό και δεν είναι και το πιο σημαντικό, γιατί το Α και το Ω σε μια ομάδα είναι ο προπονητής, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι όσο δεν το τελειώνουν και οι δύο πλευρές, και η ΠΑΕΠΑΟΚ και αναφέρομαι στον Ιβά Σαββίδη, γιατί αυτός θα πάρει τελική απόφαση, δεν είναι ούτε του Βιερίνια ούτε το Μάτους η απόφαση, όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αφήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ να κάνει ένα καλό Σαββατοκύριακο, και το λέω τώρα, να κάνει ένα καλό Σαββατοκύριακο από την άποψη ότι έχουν περάσει σχεδόν 4 εβδομάδες από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με το τελευταίο μάτς Λεωφόρο, και δεν έχουμε κάτι θετικό από την άποψη του αγωνιστικού πέρα από την πρόσληψη του Λέω Μάτος και την αναβάθμιση του Αντρέ Βιερίνια. Και αν πριν από 2 εβδομάδες λέγαμε, Αχίλη, ότι υπάρχει χρόνος έτσι ώστε να υπάρξει ένα ρόστερ που θα ξεκινήσει την προετοιμασία, καταλαβαίνεις και εσύ πολύ καλά ότι όλα αυτά πλέον είναι φιλολογικές κουβέντες, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι 22 και 23 του μηνός στην πρώτη προπόνηση της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνεχίζει και τονίζει δεξιά και αριστερά ότι θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του. Ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι έχει δεχτεί μια πρόταση από την Al Sadd. Και είναι θέμα διαπραγμάτευσης πλέον του ΠΑΟ για το τι θα κάνει με τον Λουτσέσκου από τη στιγμή που δεν θέλει να πάει εκεί. Καταλαβαίνεις ότι και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να προσδοκά χρήματα όπως είχε γίνει ανάλογα το 2019 και θα πρέπει να βρεθεί μια κοινή λύση έτσι ώστε να τελειώσει το συμβόλαιό του και ο ΠΑΟΚ να ανακοινώσει τον νέο προπονητή. Γιατί είναι δεδομένο ότι η έρευνα αγοράς δεν έχει γίνει τις τελευταίες 5-6 μέρες. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις προπονητών που εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Αλλά όσο δεν υπάρχει αυτή η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ό,τι και να λέμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι φιλολογικό. Αν σταθούμε στο ρεπορτάζ Αχίλια, είναι δεδομένο ότι υπάρχει θέμα προπονητή, είναι δεδομένο ότι το γυαλί έχει ραγίσει και ακόμα και αν ανακοινωθεί σήμερα ο Λουτσέσκου, προφανώς και θα μιλάμε για μια ανακούφιση από πλευράς μιας μερίδας των φίλων του ΠΑΟΚ που θα τον ήθελαν. Αλλά και από την άλλη πλευρά θα σταματήσει γενικότερα και η συζήτηση και η αγωνία από όλους τους φίλους του ΠΑΟ για το τι θα γίνει με το θέμα προπονητή, έτσι ώστε η ομάδα να πάει παρακάτω με ή χωρίς το Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα άμα σου πω ότι είναι κρίσιμο το Σαββατοκύριακο, θα μου πει κάποιος, ρε Γιώργο, τα ίδια λέγανε και το περασμένο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή γιατί να είναι κρίσιμο αυτό. Γιατί άμα δεις, φίλε, και Αχίλια, την ημερομηνία είναι 13 του μηνός.
0: Ναι, αυτό,
1: την άλλη Δευτέρα. Ο ΠΑΟΚ την άλλη Δευτέρα συγκεντρώνεται, παιδιά, για την πρώτη προπόνηση. Και δεν εξετάζω ποιοι θα είναι στο ρόστερ ή όχι. Εδώ εξετάζουμε και λέμε ότι ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο προπονητής της ομάδος. Τώρα, αν υπάρχει πρόθεση να το τελειώσει μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον έναν ή άλλο τρόπο ο Ιβάν Σαββίδης μαζί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, εγώ θα πω μακάρι. Αλλά ναι, είναι ένα θέμα το οποίο είχε ανοίξει μετά την παταγώδη αγωνιστική αποτυχία της ομάδος, είτε με το χαμένο τελικό, είτε με το 0-2 που είναι 2-2 στη Λεωφόρο και ο ΠΑΟΚ έχασε το Champions League. Και είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής που ξέρω ότι εκνευρίζει, αλλά δεν μπορώ να κάνω και κανένα σοφότερο, το λέω ειλικρινά, από την άποψη ότι όλα είναι στον αέρα. Και ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να αποχωρήσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, με κοινή συνενέση λύση συνεργασίας, έτσι ώστε ούτε αποζημίωση να πάρει ο Λουτσέσκου, αλλά ούτε και να φέρει χρήματα, γιατί το να φέρει χρήματα αφορά το να πουληθεί σε μια ομάδα. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που επιλέγει ή φαίνεται ότι επιλέγει να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον Λουτσέσκου, είναι προφανώς ότι υπάρχει θέμα διαπραγμάτευση από την άποψη το πώς θα λυθεί αυτό το συμβόλαιο.
0: Το ερώτημα το οποίο βέβαια δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς απάντηση είναι εάν όντως ο ΠΑΟΚ ήθελε να διώξει τον Λουτσέσκου ή θέλει, δεν ξέρουμε τώρα αν το πράγματι τον θέλει ή όχι.
1: Το αυτό,
0: για ποιο λόγο δεν το έκανε αμέσως μετά το τέλος του πρωταθλήματος και περίμενε να περάσει τόσους πολλούς χρόνους και όσο περνά ο χρόνος βεβαίως. Είπαμε ότι είναι εις βάρος του, γιατί ναι. Να αναφέρουμε τρεις ημερομηνίες. Αυτό που είπες, 22-23 που συγκεντρώνεται, 17 θα πω εγώ που βγαίνει ο πρώτος αντίπαλος για το Europa League την Τετάρτη και 23 Ιουλίου, δηλαδή είναι 40 μέρες πριν την πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση της νέας σεζόν.
1: Το αν γιατί δεν το έκανα αμέσως ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήθελε να ζυγίσει τις καταστάσεις ο Ιβάς Σαββίδης. Προφανώς και από την πρώτη στιγμή. Μπορεί να είχε πάρει εισηγήσεις από στενούς τους συνεργάτες, όποιοι και αν είναι αυτοί, γιατί θα πρέπει να αλλάξει ο ΠΑΟΚ προπονητή και να πάμε σε κάτι άλλο. Αλλά πρέπει να έχουμε φτάσει στο deadline. Θα μου πεις τώρα είναι το deadline. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι τώρα. Αλλά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο ΠΑΟΚ πράγματι συμφώνησε ή δέχτηκε πρόταση με την Al-Sadd και ουσιαστικά από τον Λουτσέσκου περιμέναμε να δούμε αν και ο ίδιος θα συμφωνήσει, δείχνει ξεκάθαρα, φίλε, ότι δεν πουλάς έναν προπονητή όταν θες να τον κρατήσεις, δεν είναι.
0: Φυσικά, ναι. Ναι. Εννοείται.
1: Δηλαδή, αν ο Λουτσέσκου είχε πει ναι, φεύγω, ο ΠΑΟΚ θα είχε ήδη προπονητή. Αλλά από τη στιγμή που ο ίδιος δηλώνει ότι εγώ δεν θέλω να φύγω από την ομάδα, καταλαβαίνεις ότι τώρα παίζεται ένα κρυφτούλι εις βάρος τα πόδια του ΠΑΟΚ. Έτσι, ναι, γιατί ναι. Αυτό όλα μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρει μπροστά του. Εγώ δεν είμαι προσωπολάπτρης, με την έννοια δηλαδή, φίλε, ότι θέλεις να αλλάξεις προπονητή, προφανώς και κάθε ομάδα στον κόσμο.
0: Μα και δικαίωμά σου στην τελική, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Και μπορεί να φέρει ο ΠΑΟΚ έναν προπονητή που μπορεί να αποδειχθεί καλύτερος. Αν και μιλάμε για τον προπονητή που άλλαξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο το ρουτ της ιστορίας του ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν το αποαξιώνω αυτό. Όπως και εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Ιβάν Σαββίδης με τις επιτυχίες που έφερε η ομάδα. Αλλά αποφασίστε, νομίζω δηλαδή ότι αν φωνάξουμε πλέον ένα φίλο του ΠΑΟΚ στους 100 και οι 100 θα πούνε αποφασίστε, δεν θα πούνε αν θέλω να μείνει ή όχι, αλλά πάρτε μια απόφαση.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Επομένως, εκεί που μένουμε είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ προφανώς και είχε μια πρόταση και είπε στον Ιβάν Σαββίδη, αν θέλει να, στον Ιβάν Σαββίδη, συγγνώμη, στον Ρασβάλλον Τσίσκο, αν θέλεις να τα βρεις για να τελειώνουμε. Ο Λουτσέσκου δεν θέλει να πάει στη συγκεκριμένη ομάδα, άρα πρέπει να τελειώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το θέμα. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα προπονητή όταν θες να το διώξεις, και καλά κάνεις, από εγώ θα το επαναλάβω, δικαίωμά σου είναι, να του πεις όμως και που θα συνεχίσει την καριέρα του, γιατί πολύ απλά θέλω να βγάλω χρήματα. Mm-hmm. Αυτό λέω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν με το περιμένουμε επομένως τις εξελίξεις για το θέμα Λουτσέσκου. Τώρα όλη αυτή η κατάσταση θα πάει πίσω και τα υπόλοιπα θέματα. Έτσι, είχαμε τις προηγούμενες μέρες αναφορές για τον Δημήτρη Γιαννούλη από τη στιγμή που εξέσπασε αυτό το σενάριο αποχώρησης πάλι του Λουτσέσκου. Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. Σε ό,τι αφορά τον Γκετζιόρα, βλέπουμε πάλι, είδαμε σήμερα δημοσίευμα για την Δυναμό Κιέβου. Πάνε πίσω και αυτά τα θέματα, έτσι.
1: Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Η αλήθεια είναι ότι κάποια θέματα μπορεί να μην πάνε πίσω. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει βρει κεντρικό αμυντικό. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, να έχει κάνει μια έρευνα και ο Μάτος και ο Βιερίνη, και ο ΠΑΟΚ μπορεί να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα 4 ποδοσφαιριστές μαζεμένους.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απαγορευτικό το ότι υπάρχει το θέμα του προπονητή, ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην κάνει έρευνα αγοράς, και νομίζω ότι είναι εγκληματικό να μην κάνει έρευνα αγοράς. Θα σου πω απλά το παράδειγμα που, όπως και εσύ πολύ καλά το ανέφερες, του κεντρικού αμυντικού.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Δηλαδή αυτό το θέμα του Κεντζιόρα είναι κάτι το οποίο έχει βγει και από την Πολωνία, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι βγήκε, εξύπνησε μια μέρα στραβωμένος ο Ζαΐρης και θεώρησε ότι πρέπει να γράψει το Κεντζιόρα φεύγει. Επίσης, επειδή είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, νομίζω ότι εκεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι αυτή, η οποία πρέπει να το τελειώσει από ποια άποψη. Ότι ο κόσμος γνωρίζει, και έτσι είναι, ότι ήταν στη διακριτική ευχέρεια του ΠΑΟΚ το να ανανεώσει ή όχι το συμβόλαιο του Κεντζιόρα, από τη στιγμή που είναι, όπως στην περίπτωση του Μπάμπα και του ΜΕΙΤΕ, στη διακριτική του ευχέρεια του ΠΑΟΚ, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, αν ο Κεντζιόρα έχει πιέσει για να φύγει ή στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει βρει τη φόρμουλα για να μείνει ελεύθερος και να πάει και να επιστρέψει στη Δυναμό Κιέβου, αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα. Για την οικονομία απλά της κουβέντας, παιδιά, θα σας πω το εξής. Ας θεωρήσουμε ότι όλο αυτό είναι αληθές. Δηλαδή, ότι ο Κεντζιόρα αποχωρεί. Ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα θα έχει τον Μιχαηλίδη από την πρώτη ομάδα. Σαν κεντρικό αμυντικό. Και ο Θημιάνης λογίζεται κεντρικός αμυντικός, αν και είναι περισσότερο μέσος. Και επίσης υπάρχει και ο Μπαταούλας, που είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, που συχνά πυκνά το βλέπαμε και στην αποστολή φέτος. Και όποιο άλλο πιτσιρίκι από την ΚΑΠΑ 19. Δεν μπορείς να πας να κάνεις βασικό στάδιο προετοιμασίας με τρεις στόπερ ή με τέσσερις και ο ένας να λογίζεται βασικός, και αναφέρομαι στο Μιχαηλίδη. Γι' αυτό σου λέω και πάλι ότι εγώ δεν θεωρώ απαγορευτικό το να έχει κάνει ο ΠΑΟΚ έρευνα αγοράς ήδη για κάποιους ποδοσφαιριστές, που έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να τους αποκτήσει για να γεμίσει το ρόστερ.
0: Τώρα, όχι, για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι δεν κάνει. Φυσικά όχι, και μπορεί να κάνει.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Λέω ότι όλη αυτή η συζήτηση για τον Λουτσέσκου έχει φέρει στο παρασκήνιο πιο πίσω, σε επίπεδο
1: ναι,
0: τουλάχιστον φώτων,
1: δηλαδή, κοίταξε,
0: όλα τα υπόλοιπα
1: λίγο
0: θέματα.
1: Κάτι. Α, μπράβο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν εγώ πηλήσω για πιθανούς μεταγραφικούς στόχους όσο ότι υπάρχει το θέμα του Λουτσέσκου ανοιχτό, οι περισσότεροι θα μας πούν τι λες τώρα εσύ Ζαΐρη.
0: Ναι.
1: Και είναι έτσι. Λογικό έτσι, από τη στιγμή δηλαδή που περιμένουν και τα παιδιά να δουν τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή. Απλά λέω στην παρούσα φάση ότι παράλληλα το να τρέχουν κάποια άλλα θέματα δεν το βρίσκω ούτε καν παράλογο, ίσα ίσα που το θεωρώ και το πιο πιθανό να συμβαίνει. Αυτό
0: ωραία,
1: λέω.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Ωραία, ωραία.
1: Σε αυτό το θέμα δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, okay. Απλά περιμένουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σου πω λίγο, ότι για το θέμα του Γιαννόλη που ανέφερε, για μένα no news, good news ισχύει στην περίπτωση αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Και τι αναφέρομαι, δηλαδή υπάρχουν οι πληροφορίες από τη Γερμανία, οι οποίες αναφέρουν ότι η Augsburg κατέριψε την πρόταση του ΠΑΟΚ, που είναι το 3-1, δεν ξέρω με οτιδήποτε τρόπο διακανονισμό. Όσο η Augsburg δεν έχει ανακοινώσει ότι πούλησε τον Γιαννούλη αλλού, είναι καλό για τον ΠΑΟΚ.
0: Φυσικά, το θέμα παραμένει ανοιχτό, επομένως
1: από
0: αυτό που είναι βασικός ενδιαφέρον
1: μας ελπίζει. Θα επιστρέψει ο ΠΑΟΚ πίσω. Ο ΠΑΟΚ κοινώνησε και καλά έκανε ότι εμείς παιδιά τη νέα μας προσφορά είναι 3-1 και δεν μπορούμε να ανεβούμε άλλο. Σωστά. Ναι. Άρα λοιπόν, από εδώ και πέρα, δεν θα πω ότι ο Γιαννούλης πρέπει να πιέσει, το πρέπει είναι ένα χαζόρημα. Ο Γιαννούλης ίσα ίσα έβγαλε εκτός κάδρου ίδιο τον Ολυμπιακό, αναγκάζοντάς τον να αποσυρθεί, γιατί είπε ότι εγώ θέλω χρόνο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Γιαννούλης θέλει ΠΑΟΚ. Αλλά από την άλλη υπάρχει μια γερμανική ομάδα η οποία δεν το χάνει το Δεκέμβριο, ούτε το χάνει το καλοκαίρι. Ο Γιαννούλης αυτή τη στιγμή, Αχίλη, έχει 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα το πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η Augsburg. Σε αυτό το θέμα. Έτσι, mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να πιέσεις παραπάνω την Augsburg. Η Augsburg είναι αυτή η οποία στο τέλος θα αποφασίσει, ίσως πιέζοντας και τον Γιαννούλη και λέγοντας του, κοίτα να δεις, εγώ δεν θέλω να πάει στον ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ. Έχω πρόταση π.χ. από την Coventry και τη θεωρώ την πιο συμφέρουσα. Αποφάσισε. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, το λέω ειλικρινά, ταιριάζει το no news, good news, good news, αν το λέω καλά. Έτσι.
0: Σωστά, σωστά, ναι.
1: Αυτό. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχουν και κάποια ακόμα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εντάξει, ο Μπάμπα να είναι καλά το παλικάρι, είναι στα γήπεδα της Αμερικής, στο Μεξικό εκεί και στον Καναδά για το Κόπα Αφρικα, για το Κόπα Αφρικα, για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι στη διακριτική ευκαιρία του ΠΑΟΚ να το ανανεώσει, όπως και του ΜΕΙΤΕ. Αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει αυτά τα προφανή. Θα μου πεις, ρε εσύ Γιώργο, προφανής ήταν και του Κετζιόρα, θα τον ανανέωνε και τώρα μας λένε ότι θα πάει στη Δυναμό. Ναι, είναι το πιο παράξενο καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Το προετοιμασία γνωστό πλέον ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει 4 φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους. Την Τετάρτη μαθαίνει τον αντίπαλό του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ελπίζω να μην φτάσουμε ως την Τετάρτη και να συζητάμε ποιος προπονητής θα σχολιάσει τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ με μια δήλωση ίσως στο ΠΑΟΚ FC.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι πρέπει το θέμα όσο το δυνατόν συντομότερα να ξεκαθαρίσει το θέμα.
1: Τα φιλικά του ΠΑΟΚ να πούμε ότι πάνε στο Open. Δεν είναι δηλαδή δεσμευτικό ότι επειδή ο ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο με την Νόβα πρέπει να και αυτή να δείξει τα παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι καλό από την άποψη ότι σε ένα ανοιχτό κανάλι μπορούν να το δουν όλο και περισσότερο τα φιλικά. Αλλά νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει, Αχίλιέ μου, είναι ποιον ΠΑΟΚ θα δούμε σε αυτά τα φιλικά. Έτσι. Δηλαδή, καμιά ομάδα δεν ολοκληρώνει το ρόστερ της μέσα Ιουλίου, ξεκάθαρο αυτό. Αλλά το καλό είναι να έχει ένα ρόστερ όσο γίνεται πιο γεμάτο, γιατί ο χρόνος πιέζει. Θυμίζω ότι από τις 22 Ιουλίου, 6 συνεχόμενες εβδομάδες, ο ΠΑΟΚ θα είναι στα γήπεδα για να κυνηγήσει τον πρώτο του στόχο. Πρέπει να κάνει τουλάχιστον 2 προκρίσεις για να κλειδώσει το League Face του Conference League και 3 προκρίσεις για να πάει όπου πήγε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στο League Face ή League Stage του Europa League, όπως και να το λένε. Επομένως, είμαστε σε αναμονή. Το μπαλάκι αυτή τη στιγμή είναι στην ΠΑΕ για να τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το θέμα του προπονητή. Και επαναλαμβάνω, εγώ είμαι από αυτούς που δεν είμαι προσωπολάτρης. Αν ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει ότι πρέπει να πορευτεί χωρίς το Ρασβάλ Λουτσέσκο, απλά ας γίνει πιο σύντομα για να μην αδικούμε και τον προπονητή που θα έρθει, έτσι. Δηλαδή, δεν θα βγάλει από το άσους από το μανίκι του, η κουνέλια, όπως το λένε, λαγούς από τα καπέλα του. Θα πρέπει και ο ίδιος να έχει ένα χρόνο για να μπει σε μια διαδικασία να σετάρει μια ομάδα που αυτή τη στιγμή όλα είναι ανοιχτά.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο.
1: Εδώ είμαστε και φυσικά μέσα από το metrosport.gr.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Ζαΐρη. Ακούσατε λοιπόν πως έχει κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Αυτό που μένει να ξεκαθαρίσει πρώτα απ' όλα είναι το θέμα Λουτσέσκου, για να μπουν από εκεί και μετά σε μια σειρά όλα τα υπόλοιπα θέματα του αγωνιστικού, ενώ ο χρόνος φυσικά τρέχει για τον ΠΑΟΚ, όπως και για τις υπόλοιπες και για όλες τις υπόλοιπες ομάδες φυσικά που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις προκριματικά μέσα στο καλοκαίρι. Κατάμεστο το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπως βλέπουμε, καθώς μετράμε αντίστροφα πλέον πριν το τζάμπολ του πέμπτου τελικού. Γίνεται αυτή τη στιγμή και η παρουσίαση του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Από εκεί και μετά να πούμε κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν μέχρι το διάλειμμα των 6. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, για τον Άρη, ο οποίος Άρης περιμένει αύριο την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ετοιμάζονται και αποθεωτική υποδοχή οι οπαδοί του Άρη. Αύριο το απογευματάκι, έχει τέτοια ώρα περίπου, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος θα παρουσιαστεί επίσημα σε ειδική εκδήλωση, συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Παλέ, στο Νικ Γκάλης Χολ. Έχει επιβεβαιωθεί πλέον και επίσημα από την ΚΑΕ Άρης ότι θα είναι και ο Ρίτσαρντ Σιάο παρόν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη. Κάτι αναμενόμενο, είχε μεταφερθεί

Έλληνα προπονητή. Από εκεί και πέρα, μια άλλη σημαντική είδηση σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Έχουμε φινάλε στο σύριαλ Νίκος Παπαδόπουλος με τον Λεβαδιακό. Αποχωρεί ο Έλληνας τεχνικός από τους Βιωτούς. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με δύο ιστορικές σεζόν και κυρίως η περσινή σεζόν, μια ιστορική σεζόν για την ομάδα της Βιωτίας, η οποία είχε υπό την τεχνική του καθοδήγηση την καλύτερη πορεία της ιστορίας του, ο Λεβαδιακός, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα συνεχίσει κατά τα φαινόμενα στον ΑΠΟΕΛ, στην Κύπρο, στην ομάδα της Λευκωσίας. Ο Λεβαδιακός το γνωστοποίησε αυτό με επίσημη ανακοίνωσή του που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα, η ανακοίνωση περιλαμβάνει και εχμές κατά του Έλληνα προπονητή, καθώς όπως αναφέρει ο Λεβαδιακός, είχε καταλήξει σε προφορική συμφωνία κυρίων με τον Νίκο Παπαδόπουλο μετά το τέλος της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου, συμφωνία η οποία αφορούσε τόσο το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς αλλά και τις οικονομικές απολαβές. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Νίκου Παπαδόπουλου, κύριος Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, αναφέρει η ανακοίνωση του Λεβαδιακού κόντρα στις διαβεβαιώσεις του κυρίου Παπαδόπουλου για το αντίθετο. Μας ενημέρωσε ότι ο πελάτης του αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ παρά την συμφωνία που υπήρχε. Τίτλοι τέλους λοιπόν για τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Λεβαδιακό. Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, και την ίδια στιγμή η ομάδα της Βιωτίας βρίσκεται σε αναζήτηση φυσικά προπονητή. Ένας προπονητής ο οποίος, όποιος και αν αναλάβει, θα αναλάβει το δύσκολο ρόλο να διατηρήσει τον Λεβαδιακό σε ένα επίπεδο το οποίο είχε φτάσει κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς πολύ πιο ψηλά από όσα μας είχε συνηθίσει η ομάδα της Βιωτίας καθ' όλη την πορεία της στο ελληνικό ποδόσφαιρο από την μέρα της ίδρυσής της έως και σήμερα. Αυτή και η είδηση για τον Λεβαδιακό. Θα αναφέρουμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το χώρο της Super League που είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας λίγο αργότερα, στην επόμενη ώρα. Προς το παρόν θα πάμε σε λίγο σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό, να σας μεταφέρω και κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει. Να πω ότι για το Μουντιάλ, πάλι να επανέλθω στο Μουντιάλ, είπαμε νωρίτερα για το μάτς της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Είναι ένα από τα παιχνίδια που μαγνητίζει το ενδιαφέρον στο ξεκίνημα της διοργάνωσης. Σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στη Βραζιλία και το Μαρόκο, ζωντανά την Κυριακή στη 1 μετά τα μεσάνυχτα από την ΕΡΤ 2 Sport. Για αυτό το μάτς να σας πληροφορήσω ότι η Superbet προσφέρει το αγαπημένο One Up για νίκη της Βραζιλίας. Αν η Βραζιλία προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά, το στοίχημά σου πληρώνεται αυτόματα ως νικηφόρο χωρίς να περιμένεις το 90 λεπτό. Με τις σούπερ αποδόσεις και το One Up, το παιχνίδι γίνεται ακόμα πιο συναρπαστικό. Πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Η Ουγγαρία των αρχών της δεκαετίας του 50 με ηγέτη το Φέρετς Πούσκας δεν ήταν απλά η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, ήταν κυριολεκτικά ανίκητη. Μεταξύ των θυμάτων της και η Αγγλία, η οποία γνώρισε δύο ταπεινωτικές ήττες, 6-3 τον Οκτώβριο του 1953 στο Wembley και 7-1 τον Μάιο του 1954 στη Βουδαπέστη. Στο παγκόσμιο κύπελο της Ελβετίας το 1954 η Ουγγαρία μπήκε ως το απόλυτο φαβορί και στην πορεία της προς τον τελικό ήταν καταιγιστική, συντρίβοντας όποιον αντίπαλο βρήκε στον δρόμο της. Όμως, στον τελικό της Βέρνη, απέναντι στη Δυτική Γερμανία συνέβη το απίστευτο. Παρά το γρήγορο προβάδισμα των Ούγγρων, οι Γερμανοί γύρισαν το παιχνίδι και έφτασαν σε μια ιστορική νίκη με 3-2. Το θαύμα της Βέρνης είχε μόλις γραφτεί στην ιστορία. Η Ουγγαρία είχε μείνει.

0: μια ήττη για 42 συνεχόμενα παιχνίδια, όμως λήγησε τη στιγμή που δεν έπρεπε.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
24: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Μετρόπολης 95,5 ακούτε, ντου στα γήπεδα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7. Έχει ξεκινήσει ο πέμπτος και καθοριστικός τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για την ανάδειξη του πρωταθλητή της Α1, της στοίχημα GBL. Εξαιρετικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στα πρώτα 3 λεπτά του μάτς, 9-2 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι μετά το πρώτο τρίλεπτο, με Φουρνιέ να ξεχωρίζει μέχρι στιγμής για τον Ολυμπιακό. Έχει πετύχει τους 5 από τους 9 πόντους για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, 2 Μιλουτίνοφ, 2 Βεζένκοφ, γεγονός το οποίο ανάγκασε τον Εργκίνε Ταμάν να πάρει νωρίς time out για τους πράσινους. Από την άλλη πλευρά, ο Λεσόρ έχει πετύχει το μοναδικό καλάθι για τον Παναθηναϊκό. Να δώσουμε έτσι και εδώ τα αρχικά σχήματα, τις αρχικές πεντάδες για τις δύο ομάδες. Για τον Ολυμπιακό ξεκίνησαν ο Γόκαπ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Μιλουτίνοφ. Για τον Παναθηναϊκό, Ναν, Γκραντ, ο Όσμαν, ο Χέις Ντέιβις και ο Λεσόρ. Τώρα μπήκε ο TJ Shorts στο μάτς στη θέση του του Grant. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσπαθεί να αντιδράσει μετά το άσχημο, μετά το καλό ξεκίνημα του Ολυμπιακού, βεβαίως πολύ νωρίς ακόμα, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση που θα κρίνει τον πρωταθλητή στο πρωτάθλημα μπάσκετ.

Αφήνουμε προς το παρόν τον μπάσκετ. Πάμε, επανερχόμαστε στο ποδόσφαιρο να δούμε λίγο πώς έχει κατάσταση στη Super League. Να κάνουμε μια, έτσι, μια σούμα σχετικά με τις κινήσεις των ομάδων. Πώς προχωρούν μέχρι στιγμής, πώς προχωρά ο αγωνιστικός σχεδιασμός για τις περισσότερες ομάδες της Super League. Δεν έχουμε κάτι το τρομερό, κάτι το φοβερό. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα ακόμα, τουλάχιστον για τις περισσότερες ομάδες, σε επίπεδο ανακοινώσεων. Σε επίπεδο κορυφής, αυτό που παρατηρούμε και είχαμε τα τελευταία 24 ώρα ήταν ειδικά χθες μπαράζ ανακοινώσεων στον Παναθηναϊκό για αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Οι πράσινοι, οι οποίοι ανακοίνωσαν τη λύση, το οριστικό διαζύγιο με 5 παίκτες του περσινού ρόστερ. Συγκεκριμένα δεν θα συνεχίσουν στον Παναθηναϊκό ο Χάβι Ερνάντεθ, ο Ρενάτο Σάντσεθ, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Έλληνας δεξιός μπακ, ο οποίος αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, είχε πολυετή έτσι παρουσία, και γι' αυτόν ανακοινώθηκε πως δεν πρόκειται να συνεχίσει. Ο Τζούρισιτς επίσης μένει, θα είναι εκτός πλάνων του Νέστρουπ και των Πρασίνων για την επόμενη σεζόν, όπως και ο τερματοφύλακας ο Αλμπάν Λαφών. Μεγάλες ανακατατάξεις λοιπόν προμηνύονται στον Παναθηναϊκό για την επόμενη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέραν του νέου προπονητή, του Γιάκουμπ Νίστρουπ, του Δανού, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία μετά την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ, προχωρά και σε αλλαγές γενικότερα στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Σήμερα έγινε γνωστό πως ο Στέφανος Κοτσόλης αναβαθμίζεται και θα έχει πλέον ρόλο τεχνικού διευθυντή στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού. Μια εξέλιξη η οποία επηρεάζει τις αρμοδιότητες και τη θέση του Μιγγέλ Άγχελ Ριμπάλ, του Μιγγέλ Άγχελ Κορώνα, του μέχρι πρώτη ενός τεχνικού διευθυντή των Πρασίνων. Ο Ισπανός, ο οποίος είχε αυτό το πόστο μέχρι τώρα, πλέον μετακινείται σε άλλη θέση, πιο συμβουλευτική. Θα παρέχει βεβαίως τις απόψεις και τις γνώσεις του πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Αυτό είναι που προκύπτει, όμως δεν θα έχει πλέον την άμεση ευθύνη της λήψης των βασικών αποφάσεων. Από εκεί και πέρα και σε επίπεδο μεταγραφών ακούγονται πολλά ονόματα για τους πράσινους. Το όνομα του Ετιέν Καμαρά βρίσκεται πολύ, πολύ, πολύ ψηλά. Μάλιστα, αυτό που βγαίνει σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού κυρίως είναι ότι ο 23χρονος αμυντικός μέσος θα αποτελέσει ουσιαστικά την πρώτη μεταγραφική κίνηση των Πρασίνων για αυτό το καλοκαίρι, ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές με την Σαρλερουά και ο παίκτης θα ντυθεί στα Πράσινα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, μην ξεχνάμε, ουσιαστικά έχει ήδη προχωρήσει την πρώτη του κίνηση, η οποία δεν είναι ακριβώς μεταγραφή, ωστόσο μπορεί να λογιστεί κάπως έτσι, καθώς ουσιαστικά ήταν η αγορά των δικαιωμάτων του Ζαρουρί, εξαγοράζοντας έτσι, ενεργοποιώντας τη ρήτρα απόκτησης του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ως δανεικός από την Λανς στο Τρίφυλλο. Ο Παναθηναϊκός, ενεργοποιώντας τη ρήτρα αγοράς, κρατά τον παίκτη στο ρόστερ του και για τη νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα, στους υπόλοιπους μεγάλους της Αθήνας, στην ΑΕΚ υπάρχει μέχρι στιγμή η μεταγραφή του Ζούπκοφ, του Ουκρανού από την Τραμπζονσπορ. Η πρώτη αρκετά έτσι, σημαντική κίνηση για την Ένωση, η οποία σύν της άλλης είχε προχωρήσει πολύ νωρίς με την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς, τον προπονητή, τον σερβοτεχνικό, υπό την καθοδήγηση του οποίου η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα φέτος. Κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και με τον Χαβιέρι Μπάλτα, τον τεχνικό διευθυντή, και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις. Η ΑΕΚ, η οποία περιμένει
εξελίξεις και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Υπάρχουν οι παίκτες οι οποίοι είναι, ας πούμε, πιο χαμηλά στην ιεραρχία του ρόστερ από τον Νίκολιτς. Κάποιοι σαν και αυτούς είναι, για παράδειγμα, ο Ελίασον, είναι ο Λιούμπισιτς. Ωστόσο, αυτό που βγαίνει από το κυτρινό μαύρο ρεπορτάζ είναι ότι η ΑΕΚ θα περιμένει καλές προτάσεις. Δεν πρόκειται να τους ξεπουλήσει, όπως λένε χαρακτηριστικά, αλλά να πάρει χρήματα ανάλογα της αξίας των ποδοσφαιριστών για να τους αφήσει να πάρουν μεταγραφή σε άλλες ομάδες. Στον Ολυμπιακό υπάρχει η μεταγραφή του Κώστα Φορτούνη, η πρώτη και μοναδική ως τώρα επιβεβαιωμένη κίνηση για τους ερυθρόλευκους. Χθες είχαμε και την αποχώρηση οριστική του Αλέξη Καλογερόπουλου, παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε στον Όφι το δεύτερο μισό της προηγούμενης σεζόν. Ωστόσο, ανήκει στον Ολυμπιακό ο Καλογερόπουλος, ο οποίος αποχώρησε για την Γερμανία και για την Νίρεμβέργη. Δεν υπάρχει κάποια άλλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει στην ατζέντα του και τα ζητήματα των παικτών οι οποίοι αγωνίστηκαν δανεικοί σε άλλες ομάδες από την περσινή χρονιά, και μένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον τους είτε στο Πειραιά είτε αλλού. Για παράδειγμα, ο Στρεφέτσα ή ο Γιάρεμτσουκ. Για τον Στρεφέτσα προκύπτουν συνεχώς ονόματα για ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται από την Ιταλία κυρίως. Πέραν της Πάρμα που αγωνίστηκε πέρυσι, η τελευταία ομάδα η οποία ακούστηκε ότι ενδιαφέρεται για αυτόν είναι η Τορίνο, μέσω δημοσιευμάτων από την Ιταλία. Για τον Γιάρε Μουτσούκ υπάρχει το ενδιαφέρον της Λιόν να τον κρατήσει στο ρόστερ και για την επόμενη σεζόν. Ενώ υπάρχουν βεβαίως και άλλοι παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν πέρυσι ιδανικοί σε άλλες ομάδες και μπαίνει να ξεκαθαρίσει το καθεστώς τους για τη νέα σεζόν, όπως είναι ο Μπετανκόρ, ο Μασούρας στην Αλκα Λίτς, ο Νίκος Αθανασίου που έπαιξε στον Όφι στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν.

0: Αυτά λοιπόν με τους υπόλοιπους στην Αθήνα. Για τον Άρη θα τα πούμε σε λίγο με τον Γιώργο Στράτζαλη. Θα έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση να δούμε ποια είναι τα νεότερα στον Άρη. Στον Άρη τον οποίο τον είχαμε αφήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε μέσα στην εβδομάδα την οριστικοποίηση του πλάνου προετοιμασίας, την παραμονή του Χόγκλα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Βέβαια, είπαμε και στον Άρη, έχουν πλέον την άνεση χρόνου, το περιθώριο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις το καλοκαίρι, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή συμμετοχή, δεν υπάρχουν καλοκαιρινά προκριματικά. Οπότε ο Άρης έχει τη δυνατότητα να χειριστεί καλύτερα τον χρόνο για πιο προσεκτικές, για πιο έτσι στοχευμένες κινήσεις. 24-13 στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας Ολυμπιακός κυριαρχεί στην πρώτη περίοδο, έχει πάρει διψήφιο προβάδισμα στον πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Και τώρα εμείς ευθύς αμέσως θα πάμε στον Γιώργο Στρατζάλη να μιλήσουμε για τον Άρη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε, καλησπέρα.
0: Έλεγα και πριν ότι δεν είχαμε ουσιαστικές εξελίξεις στο κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού, έτσι, την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε. Τα αφήνουμε λίγο τα πράγματα, μάλλον τα βρίσκουμε όπως τα αφήσαμε σχεδόν, έτσι, από την προηγούμενο Σάββατο. Ουσιαστικά μόνο το πλάνο προετοιμασίας έχει οριστικοποιηθεί.
1: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό. Περιμένουμε τις πρώτες συμφωνίες, τις πρώτες ανακοινώσεις. Τώρα αυτό δεν μπορούμε και να το προσδιορίσουμε χρονικά πότε θα γίνει. Πάντως ο Άρης θα πρέπει να τρέξει, είναι η αλήθεια. Οι άνθρωποι του Άρη γίνονται στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός που πλησιάζει και η πρώτη συγκέντρωση των πρωτοθέσεων, θα πρέπει να τρέξουν να κλείσουν τα πρώτα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν και είναι πολλά, και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ομάδας, αλλά και σε ό,τι αφορά φυσικά το κομμάτι των αποδεσμεύσεων, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι που τους απασχολεί και θέλουν να το τρέξουν όσο δυνατόν το γρηγορότερο, να βρουν συμβαστική λύση με κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζεται, που δεν είναι στο πλάνο της επόμενης σεζόν. Και δεν είναι και λίγη, είναι η αλήθεια. Και είναι και παίκτες και με καλά συμβόλαια. Γι' αυτό και είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο οι άνθρωποι του Άρη θα πρέπει να το τρέξουν και να είναι μια αποστολή που πρέπει να τη φέρουν εις πέρας. Από τη στιγμή που κάποιοι παίκτες δεν υπολογίζονται, αντιλαμβάνεσαι ότι το να πληρώνεις τόσο καλά συμβόλαια είναι ένα ακόμη βαρύδιο στον οικονομικό προϋπολογισμό της επόμενης σεζόν. Είναι παίκτες όπως ο Μάικιτς, για παράδειγμα, όπως ο Βαλανόπουλος, όπως ο Δόνης, ο Τεχέρο, ο Αλφαρελά, ο Μπουσαΐντ, ακόμη και ο Μωρόν. Με το Μωρόν οι άνθρωποι του Άρη θα ψάξουν να βρουν μια λύση, είτε περιμένοντας κάποια πρόταση. Αυτό ξέρεις ότι μπορεί να πάρει και χρόνο, να έρθει κάποια πρόταση μέσα στην προετοιμασία, μετά την προετοιμασία, ακόμα και πριν την προετοιμασία. Αλλά είναι στο μυαλό των ανθρώπων του Άρη πάντα.
0: Είναι δηλαδή προς αποχώρηση ο Μωρόν, έτσι. Απλά μένει να...
1: Αν δεν βρεθεί ομάδα, θα μου πεις ο Άρης θα πληρώνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Εντάξει, ο Μωρόν ωστόσο είναι ένα σημείο να φτάσει στην επίθεση του Άρη τα τελευταία χρόνια. Άσχετα δεν έκανε καλή σεζόν φέτος, η χρονιά δηλαδή που πληρώθηκε. Τώρα, αν δεν βρεθεί, αν δεν έχει κάποια πρόταση για τον Ισπανό, που να ικανοποιεί και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο, αντιλαμβάνεσαι ότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Πάντως, εντάξει, δεν μιλάμε για τα νούμερα που περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη τα προηγούμενα χρόνια και ήρθαν και κάποιες προτάσεις από τη Σαρδική Αραβία περισσότερο για τον Μωρό. Μιλάμε για λιγότερα χρήματα, αλλά αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο του Ισπανού να ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι του 27, δηλαδή ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να βγάλει το μεγαλύτερο κέρδος μπορεί, αλλά δεν περιμένει προφανώς μετά από αυτή τη σεζόν που είχε σφαλώς τα χρήματα που συζητούσαμε και είχα πέσει στο τραπέζι τα προηγούμενα χρόνια. Και ο ίδιος ο Μωρό, αν έρθει κάποια πρόταση, νομίζω ότι είναι θετικός και δεν απειλούκι, ανάλογα με το αν τον εκκρεμίζει, αν θέλει να πάει στην ομάδα που θα του κάνει κάποια πρόταση, αλλά γενικώς είναι ένα κεφάλαιο το οποίο φαίνεται ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα κλείσει.
0: Μάλιστα. Ωραία, είναι αναμονή από
1: μένα. Τώρα τις ανανεώσεις περιμένουμε, είναι θέμα χρόνου απλά να επισημοποιηθεί η ανανέωση του Γιαννιώτα για ακόμη ένα χρόνο. Το λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι είναι στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγόρη. Υπάρχει εισήγηση του προπονητή του Άρη για να ανανεώσει για ακόμη ένα χρόνο ο Γιαννιώτας. Ένα συμβόλαιο που το κέρδισε με το σταθί του την χρονιά που ολοκληρώθηκε. Και μένει να δούμε αν θα γίνει το ίδιο και με τον Φρίντο. Από τα συμβόλαια που λύγουν δηλαδή στις 30 Ιουνίου.
0: Ωραία. Okay. Εναμονή επομένως των εξελίξεων. Ακριβώς. Στο αγωνιστικό τις επόμενες ημέρες. Okay. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από τον Άρη. Περιμένουμε πιο ουσιαστικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα για τον Άρη, και σε επίπεδο ανανεώσεων, σε επίπεδο αποδεσμεύσεων και βεβαίως για τις νέες προσθήκες που θα γίνουν στο κυτρινό-μαύρο ρόστερ. Λήξη πρώτης περίοδου μόλις στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 26-17 μονοψήφιο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό, όμως Ολυμπιακός ο οποίος επιβεβαιώνει την κυριαρχία του με αυτό το προβάδισμα σε αυτή την πρώτη περίοδο. Είχε φτάσει και πιο ψηλά, είχαν φτάσει και πιο ψηλά τα επίπεδα της διαφοράς για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. 26-17 μετά τα πρώτα 10 λεπτά, Σάσα Βεζένκοφ πρώτο σκόρερ των Ερυθρολεύκων με 11 πόντους σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Φουρνιέ με 7, Μιλουτίνοφ με 4 και από 2 Παπα-Νικολάου και Tyreek Jones. Ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, 4 πόντους έχουν ο Kendrick Nunn, ο Λεσόρ και ο Ντίνος Μίτογλου, 3 ο Όσμαν και 2 ο Χέις Ντέιβις. Έτσι προκύπτουν αυτοί οι 17 πόντοι για τον Παναθηναϊκό σε αυτήν την πρώτη περίοδο στον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ.

Λέγαμε πριν για τις κινήσεις των ομάδων της Super League. Πάμε να δούμε, έτσι να κάνουμε μια μικρή, ένα μικρό σκανάρισμα και για το τι κάνουν οι υπόλοιπες, τι έχουν κάνει οι υπόλοιπες ομάδες. Λίγα πράγματα είπαμε, ουσιαστικά δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές και πολλές κινήσεις από τις ομάδες της Super League, οι οποίες βρίσκονται κυρίως σε κατάσταση αναμονής αυτήν την εποχή. Άλλωστε οι μικρομεσαίες λεγόμενες ομάδες που δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις πλέον του πρωταθλήματος και του κυπέλου, αργούν να ξεκινήσουν η προετοιμασία, συνήθως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, οπότε βρίσκονται αυτή την περίοδο σε μια άτυπη θερινή περίοδο, θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε. Για τον Άρη ακούσατε νωρίτερα από τον Γιώργο Στράτζαλη πως έχουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, στις υπόλοιπες ομάδες, για τον Λεβαδιακό, για τον οποίο είπαμε πριν ότι επιβεβαιώθηκε, οριστικοποιήθηκε η αποχώρηση του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος θα συνεχίσει στον ΑΠΟΕΛ, είχαμε και δύο αποχωρήσεις παικτών από το ρόστερ. Ο Αμπουχάνα, ο οποίος θα συνεχίσει στην Γερμανία, και την Osnabrück, όπως επίσης και ο Τσοκάη, ο παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό, και αυτός εκτός Ελλάδας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Γερμανία και στην Bochum. Από εκεί και πέρα, για τις υπόλοιπες ομάδες, στον Βόλο αποχώρησε ο Χουάνπι, ο οποίος θα συνεχίσει στην Κωσταρίκα και την Αλαχουελένσε, χωρίς να υπάρχει κάποια μεταγραφή ως τώρα. Για τη θεσσαλική ομάδα, στον Ατρόμητο έχουμε την αποχώρηση του αυστριακού μέσου, του Μίχολ, μετά από μια διετία επιστρέφει στην Αυστρία, στην πατρίδα του, και θα φορά τη φανέλα της Γκράτσερ για την επόμενη χρονιά. Στην Κηφισιά έχουμε αρκετές αποχωρήσεις, ανακοινώθηκε σήμερα η αποχώρηση του Πόκορνη, η τελευταία αποχώρηση για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία θα προχωρήσει σε ένα ριζικό lifting, θα λέγαμε, του ρόστερ της εν ώψη της επόμενης σεζόν. Δεν συνεχίζουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, όπως ο Μούσιολικ, ο Σιμών, ο Βιαφάνιες, ο Κωνσταντακόπουλος, ο Ξενόπουλος, ο Μποτία, ο οποίος σταματά το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάποια προσθήκη για την εθνική ομάδα, όπως και στον Αστέρα Τρίπολης δεν υπάρχει κάποια νέα άφιξη. Εκεί έχουμε και αποχωρήσεις παικτών όπως ο Άλχο, ο Μουνιός, ο Τζανδάρης, ο Παναγιώτης Τσιντώτας, μάλιστα ο τερματοφύλακας, ο οποίος απασχολεί τον Ηρακλή εντός της εβδομάδας που μας πέρασε. Υπήρξαν σχετικά δημοσιεύματα για τον τερματοφύλακα, τον έμπειρο τερματοφύλακα. Η Καλαμάτα είναι η ομάδα η οποία έχει ανακοινώσει οι μεταγραφές. Η μεσσηνιακή ομάδα, η οποία επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην Super League, έχει ανακοινώσει ήδη τρεις προσθήκες. Θα προχωρήσει έτσι κι αλλιώς σε πολλές αλλαγές στο ρόστερ της, όπως συμβαίνει με όλες τις ομάδες σχεδόν που έρχονται, ανεβαίνουν κατηγορία από τη Super League 2, προχωρούν σε μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ τους, καθώς φυσικά οι απαιτήσεις και το επίπεδο δυσκολίας της Super League είναι πολύ πολύ πιο μεγάλο από ότι της Super League 2. Καλαμάτα, η οποία έχει ανακοινώσει τον 26χρονο αμυντικό χαφ, τον Μαρσίλο Καρεάσο, Βενεζουελάνος αμυντικός χαφ από την Σερίφ Τιρασπόλ, τον 27χρονο Ισπανό αριστερό μπακ Χούλιο Αλόνσο από την Ουέσκα, καθώς και τον 24χρονο κωνσταρικανό μεσοεπιθετικό, τον Κένεθ Βάργκας, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Χάρτς, από την Σκωτία. Τρεις μεταγραφές για την Καλαμάτα. Περιμένουμε αντίστοιχα και τις κινήσεις για τον Ηρακλή, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πολλούς ποδοσφαιριστές, και αναμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, ίσως και μέρες, και τις επίσημες ανακοινώσεις. Περιμένουν πώς και οι φίλαθλοι του Ηρακλή.

28-21 το σκορ του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 7,5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Έχει και πάλι ξεκίνησε το μάτς μετά το μικρό break για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ένα άστοχο σου τριών πόντων τώρα και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να μειώσει και άλλο την διαφορά. Να δούμε αυτή την επίθεση των πρασίνων πώς θα καταλήξει πριν πάμε σε διαφημίσεις για το τελευταίο μας διαφημιστικό break. Το σούτ της απελπισίας θα λέγαμε από τον Kendrick Nunn στο φινάλε του χρόνου της επίθεσης, η μπάλα κατέληξε μακριά από την μπασκέτα. Παραμένει το 28-21 το σύν 7 για τον Ολυμπιακό, 6-52 πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
11: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
12: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
11: Προσλαμβάνεστε!
13: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
19: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
0: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε και πάλι, τελευταία ημίωρα της εκπομπής μας. Επιστρέφουμε στα γήπεδα, τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7. 38-26, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφτασε και πάλι σε διψήφια διαφορά πόντων στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με ένα ξέσπασμα σε αυτά τα τελευταία λεπτά, και ενώ βρισκόμασταν στο διαφημιστικό διάλειμμα, μια ωραία συνδυασμός εδώ των παικτών του Ολυμπιακού με τον Βεζένκοφ να στέλνει την μπάλα στο καλάθι των Πρασίνων και να κάνει αυτό το σκορ 38-26, 12-9 επιμέρους σκορ για αυτή την δεύτερη περίοδο για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι είναι σε θέση οδηγού από το ξεκίνημα του αγώνα σε αυτόν τον κρίσιμο τελικό που, επαναλαμβάνουμε, θα καθορίσει και τον φετινό πρωταθλητή στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Βεζένκοφ με 13 πόντους, πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό, μοναδικός σε όλο το μάτς με διψήφιο αριθμό πόντων. Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ με 7. Στον αντίποδα, ο Ναν είναι αυτός ο οποίος ξεχωρίζει σε επίπεδο σκοραρίσματος, τουλάχιστον για τον Παναθηναϊκό, με 8 πόντους. Σε μια άλλη είδηση, να αφήσουμε το μπάσκετ, να πάμε για λίγο στην Φόρμουλα 1, καθώς είχαμε σήμερα τις κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix της Βαρκελόνης. Ο George Russell, ο πιλότος της Mercedes, ήταν ο νικητής της διαδικασίας. Ο George Russell, ο οποίος έκανε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές και θα ξεκινήσει αύριο από την pole position στο Grand Prix της Καταλωνίας. Δεύτερος ο Lewis Hamilton με 1 λεπτό 14 δευτερόλεπτα και 679 χιλιοστά του δευτερολέπτου ήταν ο χρόνος για τον Russell. Δεύτερος ο Lewis Hamilton, ο επτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής, μόλις 64 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο πίσω από τον Russell. Και τρίτος ο Kimi Antonelli. Αυτή είναι η πρώτη τριάδα, ο Kimi Antonelli και αυτό, επίσης της Mercedes, στην τρίτη θέση, η πρώτη τριάδα στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Βαρκελόνης.

Να πάμε λίγο σε δύο ειδησούλες από το πολιτικό δελτίο, ενδιαφέρουσες που είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καταρχάς, είχαμε την ανακοίνωση δικαστικής απόφασης για την υπόθεση με το δυστύχημα πριν από δύο περίπου χρόνια στο Λούνα Πάρκ, στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, όπου σκοτώθηκε ο 19χρονος από την Βέρεια, ο Γιάννης Καμπαϊλής. Είχαμε σήμερα την απόφαση του δικαστηρίου, ένοχη και οι τέσσερις κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο επέβαλε, ανακήρυξε ενόχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους, τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, τη σύζυγό του, τον χειριστή του μηχανήματος, αλλά και τον μηχανικό των εγκαταστάσεων εκεί του μηχανήματος. Λοιπόν, οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν βαριές στους τέσσερις κατηγορούμενους. Η βαρύτερη ποινή επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, ο οποίος τιμωρήθηκε με ισόβια κάθερξη και επιπλέον 8 έτη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον αδελφό του, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Στην 54χρονη σύζυγό του, η οποία εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, επιβλήθηκε κάθερξη 9 ετών για συνέργεια. Ο χειριστής του παιχνιδιού τιμωρήθηκε με κάθερξη 6 ετών για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και σωματική βλάβη με αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας, ενώ 13 χρόνια κάθερξης επιβλήθηκαν στον μηχανικό που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά λειτουργίας του μηχανήματος. Τιμωρήθηκε ο μηχανικός για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Αυτά σε ό,τι αφορά αυτήν την υπόθεση. Βεβαίως θα υπάρξει λογικά συνέχεια σε επίπεδο, σε δεύτερο βαθμό, στην πορεία. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά μια άλλη εξέλιξη, μια άλλη δικαστική υπόθεση, τη δολοφονία της 54χρονης στο Αίγιο και του 26χρονου γιού της, είχαμε σήμερα την απολογία του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της 54χρονης, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για την διπλή δολοφονία. Πέρασε την πόρτα της ανακρίτριας, κατέθεσε την απολογία του, δεν έπεισε την δικαστικό λειτουργό, η οποία σε συνεννόηση και σε κοινή γραμμή με την εισαγγελέα διετάχθη η προφυλάκηση του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος βεβαίως από την πλευρά του αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο όπως είπαμε δεν κατάφερε να πείσει τα όργανα της δικαιοσύνης στους δύο αυτούς δικαστικούς λειτουργούς. Αυτά έτσι συνοπτικά και από δύο ειδήσεις εκτός του αθλητισμού. 45-33 έχει γίνει το σκορ στο στάδιο Ειρήνης Κηφιλίας. Διατηρεί ο Ολυμπιακός αυτή τη διαφορά των 12 πόντων απέναντι στον Παναθηναϊκό, η οποία διαφορά διευρύνεται πλέον ακόμη περισσότερο στο συν 14. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 47-33 τώρα, με ένα καλάθι του Πίτερς στο συν 14. Η ομάδα του Ολυμπιακού, άμεση απάντηση από τον Τολιόπουλο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κάνει το σκορ 47-35. Έχουμε σε κρεμότητα το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε σε λίγο μια επαφή με τον Γιάννη Τσερβίνη να μας πει τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο των Κιανολεύκων. Λίγο πριν κλείσουμε, έτσι να κλείσουμε την εκπομπή μας με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ακούσατε νωρίτερα, είπαμε για τον ΠΑΟΚ, είπαμε για τον Άρη, κάναμε έτσι μια μικρή αναφορά στις λιγοστές, η αλήθεια είναι, μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες έχουν συμβεί, έχουν ανακοινωθεί, έχουν επισημοποιηθεί από τις ομάδες της Super League για την ενόψη της επόμενης σεζόν. Ο Ηρακλής, αναμένουμε από τον Ηρακλή μάλλον, να είναι μία από τις ομάδες η οποία θα κινηθεί δυναμικά στο μεταγραφικό προσκήνιο. Λέγαμε νωρίτερα, οι ομάδες οι οποίες αλλάζουν κατηγορία, ανεβαίνουν κατηγορία, είναι επιβεβλημένο να αλλάζουν
έτσι το ρόστερ τους σε πολύ μεγάλο βαθμό για να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που έχει η αλλαγή κατηγορίας. Θα ενημερωθούμε σε λίγο πώς έχει κατάσταση από τον Γιάννη Τσερβίνη. Μέχρι τότε, σε μια άλλη είδηση, να δώσουμε για τον έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα πριν από αρκετά χρονιά, και όχι μόνο, φυσικά, με σπουδαία καριέρα και στην Μπαρτσελόνα και στην Manchester City. Ο λόγος για τον Γιάγια Τουρέ, ο οποίος στη χώρα μας φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, αναλαμβάνει για πρώτη φορά ρόλο προπονητή, ξεκινά την προπονητική του καριέρα στην Σλοβακία με την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας της Σλοβακίας, θα αντικαθιστά τον Βλάντιμιρ Βάις στο τεχνικό επιτελείο, στην τεχνική ηγεσία της ομάδας της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει τριετές συμβόλαιο, τριετής συνεργασία για τον άλλοτε Ιβοριανό μέσο, με τη μεγάλη καριέρα, όπως είπαμε, στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα ως παίκτης του Ολυμπιακού. Τελευταία δευτερόλεπτα στην δεύτερη περίοδο, βρισκόμαστε λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μάχες κάτω από το καλάθι, 47-35 παραμένει το σκορ, αυτή η διαφορά των 12 πόντων υπέρ του Ολυμπιακού. Θα πάμε σε ένα time out, όπως βλέπω εδώ, το οποίο έχει ζητήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προπονητής των Ερυθρολεύκων. 47-35, προβάδισμα 12 πόντων, μεγάλη διαφορά για τον Ολυμπιακό, λίγο πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

0: Σε κάτι άλλο τώρα βλέπω υπάρχουν δημοσιεύματα, δημοσίευμα μάλλον, για τον Οσντόεφ από την Ρωσία, ρωσική ιστοσελίδα, η οποία αναφέρει πως ο μέσος του ΠΑΟΚ ενδιαφέρει αρκετές ελληνικές ομάδες, έτσι λέει συγκεκριμένα το δημοσίευμα. Rus Football είναι η ιστοσελίδα. Ως εδώ ευθυμίζουμε ότι είναι, όπως λέγαμε πριν και με τον Γιώργο Ζαΐρη, από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που περιμένει την πρόταση του ΠΑΟΚ για την ανανέωση του συμβολέου του. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, υπάρχουν και άλλες ομάδες, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, όπως αναφέρει, που παρακολουθούν την περίπτωση του Οσντόεφ. Ο Πολύπυρος Μέσος βρίσκεται στα ραντάρ ομάδων και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και από την Σαουδική Αραβία. Θα παραμείνει σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό. Είναι φυσικά στην προτεραιότητα του ΠΑΟΚ, αφού ξεκαθαρίσει όλα τα υπόλοιπα θέματα, να τον κρατήσει στο ρόστερ του. Ωστόσο, οι Ρώσοι, όπως τονίζουν, ό,τι και αν γίνει, ακόμα και σε περίπτωση που δεν μείνει στον ΠΑΟΚ, θα αγωνιστεί εκτός Ρωσίας, καθώς, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεν είναι στις προθέσεις του να επιστρέψει στο ρωσικό πρωτάθλημα. Πάμε τώρα εμείς στον Γιάννη Σερβίνη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να πάρουμε τα τελευταία νέα από τον Ηρακλή. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, όπως πούμε, καλά, καλά.
1: Τίποτα, περιμένουμε Αργεντινή, Ηρακλή, τίποτα.
0: Αργεντινή, εννοείται. Το back to back. Άρα θα γίνει.
1: Εντάξει,
0: φέτος δύσκολα.
1: Όλοι τα ίδια, δίνουν και πρέπει να κάνουμε και λίγο και εμείς κάτι διαφορετικό, έτσι. Κοιτάξτε, όλους να δίνουν Ισπανία, Γαλλία.
0: Ισπανία και Γαλλία δίνουν όλοι, εντάξει, θα δούμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Έχουμε τις ελπίδες μας, εντάξει.
1: Τι έτσι, έτσι.
0: Τι γίνεται στον Ηρακλή, περιμένουμε τις ανακοινώσεις, τις μεταγραφικές. Γίνονται κινήσεις, έτσι, από ό,τι ακούμε και βγαίνει τουλάχιστον προς τα έξω, γίνονται επαφές, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι επίσημο μέχρι στιγμής.
1: Ναι, στον Ηρακλή είναι δυσανάλογη κατάσταση όσον αφορά την ενημέρωση, την επίσημη με στελέχη, να το πω έτσι, τη στελεχειακή ενίσχυση σε σχέση με την αγωνιστική. Δηλαδή, ξεκίνησε ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης κατ' εμέ σωστά με την ενίσχυση της ομάδος στη θέση του αθλητικού διευθυντή, τον Άγγελο Μπασινά, του τεχνικού διευθυντή, τον Γιάννη Μανατίδη, του Συμβούλου Επικοινωνίας με τη Διοίκηση επί αγωνιστικών θεμάτων του Γιάννη Κόντι. Εχθές υπήρξε και η ανακοίνωση για την πρόσληψη του νέου οικονομικού, του εμπορικού διευθυντή, που δεν θυμάμαι, Αχίλε, πότε ήταν τελευταία φορά που η Ηρακλής είχε άνθρωπο στο συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή για μάρκετινγκ, διαφήμιση κτλ. Το κύριο Σχετάκη. Φυσικά το ξεκίνημα έγινε με την πρόσληψη του Βάλτερ Ματσάρη ως προπονητή. Από εκεί πέρα ακολούθησε μία ανηνεμία περίπου 2 εβδομάδων, χωρίς να υπάρχει καμία ανακοίνωση ως αφορά το αγωνιστικό, δηλαδή τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις, παρά το γεγονός ότι αυτό το οποίο λένε στον Ηρακλή οι άνθρωποι του είναι ότι υπάρχουν συμφωνίες με αρκετούς ποδοσφαιριστές, με αρκετούς άλλους υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας και με τους ατζέντιδες τους, αλλά δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχουν πέσει υπογραφές, οπότε δεν μπορούν να ανακοινωθούν παίκτες. Αλλά όπως είπες και εσύ, νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε στην περίοδο των επίσημων ανακοινώσεων. Δεν ξέρω αν θα είναι η εβδομάδα η οποία ξεκινάει από Δευτέρα. Πιθανολογώ ότι μπορεί να υπάρξουν ανακοινώσεις. Και πιθανολογώ επίσης ότι η πρώτη ανακοίνωση λογικά θα είναι του Γιώργου Αθανασιάδη, που είναι και ο ποδοσφαιριστής ο πρώτος ο οποίος ουσιαστικά συμφώνησε με τον Ηρακλή για τη νέα περίοδο, βασικά για τα επόμενα 2 χρόνια, και έχει γίνει και σχετική φωτογράφηση και στο Καφρατζόγλιο για τις ανάγκες της επίσημης παρουσίασής του. Και από εκεί πέρα θα ξεκινήσουν και οι υπόλοιπες ανακοινώσεις. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε και μία προσμονή στον κόσμο όλο αυτό το διάστημα. Το διακρίνω και στα social media αλλά και στην επικοινωνία που έχουμε και τους φίλους του Ηρακλή, για την, όχι καθυστέρηση, δεν θα καθυστέρηση, απλά θα έλεγα για αυτή τη στασιμότητα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά απ' την άλλη, μεταφέρω και αυτό το οποίο μου έλεγε πριν από μέρες τέλεχος της ΠΑΕ Ηρακλής, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης. Όλα κυλούν βάσει χρονοδιαγράμματος και όλα θα είναι έτοιμα όταν πρέπει, και το πρέπει πηγαίνει χρονικά στην έναξη της προετοιμασίας, η οποία βάσει πλάνου, Αχίλε, θα ξεκινήσει τις πρώτες μέρες του Ιουλίου με την άφιξη του Βάλτερ Ματσάρη αρχικά στη Θεσσαλονίκη και των συνεργατών του. Θα περάσουν οι παίκτες εργομετρικά και ιατρικά Και από εκεί πέρα γύρω στις 7-8 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας αρχικά στη Μίκρα, μετά στην Πτολεμαΐδα για ένα διάστημα, στο προπονητικό κέντρο που υπάρχει εκεί πέρα, και προς τα μέσα και στο μετά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου η αποστολή του Ηρακλή θα ταξιδέψει στην Ιταλία, στον Μπολτζάνο, στη Βόρεια Ιταλία για την ακρίβεια, προκειμένου να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εκεί, όπου θα δώσει και αρκετές φιλικές αναμετρήσεις. Μία εξ αυτών έχει φιξαριστεί, έχει γίνει γνωστή ότι θα είναι με αντίπαλο την Πολώνια στις 25 Ιουλίου. Οι υπόλοιπες δεν είναι γνωστές ποιες θα είναι, γιατί πολύ απλά δεν έχουν κλειδώσει, όπως λέμε. Είναι κάτι το οποίο το οργανώνει από την Ιταλία και ο Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος ξέρει και τα κατατόπια εκεί πέρα. Είναι σε συνόηση και με ανθρώπους των Ιταλικών ομάδων που θα βρίσκονται εκείνη την περίοδο στο συγκεκριμένο μέρος για να κάνουν και αυτή την προετοιμασία τους. Επίσης, να πω ότι υπάρχουν μάτια του Ηρακλή, να το πω έτσι, και ένα ψάξιμο το οποίο γίνεται στη Λατινική Αμερική αλλά και στην Ιβηρική Χερσόνησο. Ο λόγος είναι προφανής, η παρουσία του Γιάννη Κόντι, για χρόνια ατζέντης, ο οποίος δραστηριοποιούνταν κυρίως στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι η Αχίλια έχει άκρες, να το πω έτσι, λίγο πιο πολύ στην Αργό και στη Λατινική Αμερική, για να αποκτήσει ο Ηρακλής κάποιους ποδοσφαιριστές, είτε με ελεύθερη μεταγραφή, είτε και με τη μορφή δανεισμού.
0: Ναι, το θυμόμαστε για τη θητεία του στον Άρη, έτσι, που είχε φέρει πάρα πολλούς παίκτες.
1: Ναι, ναι, στον Άρη πάρα πολλούς Λατίνους έφερε ο Γιάννης Κόντις, κυρίως Ισπανούς. Και υπάρχει και το ενδιαφέρον φυσικά για το μεταφέραμε προχθές, το μετέφερε ο Παναγιώτης Σιδηρόπουλος για τον Παναγιώτη Τσιντότα, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Αστέρα Άκτορ, δεν θα συνεχίσει εκεί πέρα. Και είναι μια περίπτωση που κοιτάζουν πολύ σοβαρά στον Ηρακλή, γιατί
0: νομίζω με τον Αθανασιάδη κλείνει το δίδυμο καλά τον τερματοφυλάκων.
1: Ναι, είναι και οι δύο συνομήλικοι, είναι 32 ετών, άρα είναι έμπειροι, με πολλά χρόνια θητείας σε ελληνικές ομάδες, μπαρτοκαπνισμένοι όπως λέμε, και αν ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, ο Ηρακλής θα έχει ένα δίδυμο τερματοφυλάκων ελληνικό όπως λέμε, και θα μένει να δούμε αν ο τρίτος τερματοφύλακας, αν ο Στέφανος Σουλούκος, αν θα παραμείνει ο περσινός άτυχος της χρονιάς, τραυματίστηκε σε φιλικό παιχνίδι στην Καρίτσα, δεν έπαιξε καθόλου, ή αν ο Ηρακλής θα επιλέξει να έχει ως τρίτο έναν νεαρότερο ηλικιακά τερματοφύλακα. Τα ονόματα τα υπόλοιπα λίγο πολύ είναι γνωστά, αυτά τα οποία έχουν ακουστεί. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από το Βάλτερ Ματσάρι και το βλέπουμε και στα ιταλικά ΜΜΕ, γιατί αυτό έχει τη δική του σημασία. Δεν είναι πολλές φορές το τι λένε από τον Ηρακλή, το τι λέω

0: να υπάρχει δυνατότητα να φέρει έναν τέτοιο παίχτη στη Θεσσαλονίκη. Πάντως φαίνεται ότι το ψάχνει γενικότερα ο Ματσάρη να κάνει έτσι το μπαμ, είναι το κερασάκι του στην τούρτα που λέμε, με έναν εγνωσμένη αξία παίκτη από την Ιταλία.
1: Ναι, τα σύν στην περίπτωση του Ινσίνε, αν ο Ηρακλής καταφέρει να ολοκληρώσει μια τόσο σημαντική και σπουδαία μεταγραφική κίνηση, είναι ότι πρώτον ο Ματσάρη βεβαίως, ο οποίος είναι μέντορας, είναι κάτι σαν πατέρας για τον Ινσίνε. Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα, Αχίλε, δεν είναι μακριά από την Ιταλία, από την χώρα δηλαδή που κατάγεται το Ινσίνε, οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι ένα σύν για τον Ηρακλή, δηλαδή δεν μιλάμε για μια χώρα όπως ήταν στην Αμερική, στο MLS, που ήταν στο Τορόντο, Ινσίνε, που είναι μακριά από την οικογένειά του. Και το τρίτο, δεν μπορώ να πω ότι είναι το πρώτιστο για τον Ινσίνε, αλλά σίγουρα ο Ηρακλής είναι διατεθειμένος να καταβάλει αρκετά χρήματα, να δώσει ένα καλό συμβόλαιο, ένα πολύ καλό συμβόλαιο στον Ινσίνε, και για τα δεδομένα τα ελληνικά και τα δεδομένα του Ηρακλή, αλλά νομίζω και για τον Ινσίνε, γιατί μην ξεχνάμε, Αχίλλε, ότι ο Ινσίνε, όσο σπουδαίος ποδοσφαιριστής και αν ήταν και παραμένει, είναι στα 35. Ήταν το περσινό μισό της χρονιάς στην Πεσκάρα, πήγε και για συναισθηματικούς λόγους, είναι η ομάδα στην οποία έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο μαζί, θυμάμαι εκείνη την τριάδα τη φοβερή μαζί με Βεράτη και η Μόμπιλε, που έκανε την καταπληκτική εκείνη χρονιά στην Πεσκάρα. Έπεσε, υποβιβάστηκε η Πεσκάρα στη Serie S, δεν νομίζω ότι ο Ινσίνε θα ακολουθήσει την Πεσκάρα στη Γάμα Εθνική της Ιταλίας. Αυτή είναι η προσωπική μου αίσθηση.
0: Λογικά όχι, ναι.
1: Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο προκύπτει από την Ιταλία, επαναλαμβάνω, δεν είναι προτάσεις ομάδων από το top επίπεδο, ούτε Serie A, όσον αφορά τον Ινσίνε. Κάποιες ομάδες γύρω από την περιοχή της Καμπανίας, κάποια στιγμή ακούστηκε, γράφτηκε το όνομα της Μόντσα, το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε, και μέχρι εκεί. Νομίζω ότι υπάρχουν θετικά το να πιστεί ο Ινσίνε να έρθει να αγωνιστεί στη Super League και στον Ηρακλή. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός είναι που θα αποφασίσει. Αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι σε περίπου το αργότερο μία εβδομάδα θα έχει κατασταλάξει και θα έχει πάρει την απόφασή του για την επόμενη χρονιά.
0: Ωραία. Ωραία. Έγινε, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτός ήταν λοιπόν και ο Γιάννης Τσερβίνης. Ακούσατε τι γίνεται. Και στον Ηρακλή το πλήρες ρεπορτάζ για τα τεκτενόμενα στον Κυανόλευκο Σύλλογο. Γίνονται κινήσεις, γίνονται επαφές, υπάρχουν συμφωνίες, όπως μας λέει ο Γιάννης. Ωστόσο, περιμένουμε κάποια διαδικαστικά για να υπάρξουν και οι ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Το 47-35 που σας λέγαμε νωρίτερα ήταν τελικά, είναι μάλλον αποτέλεσμα ημιχρόνου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Προβάδισμα 12 πόντων για τον Ολυμπιακό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και με αυτήν την ενημέρωση για το σκορ ημιχρόνου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κλείσουμε εμείς. Από τις 5 μέχρι και αυτήν την ώρα ήταν στη συντροφιά σας ο Αχίλλος Έξαρχος. Με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στη ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής, Εμίλιο Γαβριλίδη στο production και Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματεία. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γρηγόρη Κόκκινο, ο οποίος θα ακολουθήσει για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 9. Μιχάλης Βραζιλιάνος στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5. Καλό βράδυ Σαββάτου σε όλους.

0: Kiwin Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.

0: Ρε, θες γιατρό?
1: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα φορό. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
4: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται φορόλ.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα φορόλ είσαι Λάκη.
3: Και σε λένε Τάκη.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
9: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
17: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
18: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K Cosmos σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε επόμενο δίωρο με τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Γιάννη Λελίδη στην παραγωγή, την κυρία Αλίλια Γουλιώνη, παρακαλώ, στη γραμματική υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Με τον πέμπτο τελικό του μπάσκετ στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με το σκορ 8-45 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, να είναι στο 49-35 υπέρ του Ολυμπιακού. Καλάθι από τον Λεσόρ, 49-37. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να ρωτήσετε, να, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Στο τριών πόντων από τον Ολυμπιακό, η μπάλα 10 τα λέγει στο καλάθι, ο Μιλουτίνοφ καλάθι και φάουλ, σύμφωνα με την κυρία Τσαρούχα. Λοιπόν, για να δούμε. 51-37, ο Λεσόρ είναι αυτός ο οποίος το μαρκάρει. Πάει πάνω του, σωστά. Καλάθι και φάουλ. Ο Γουάκα που πανηγυρίζει είναι αυτός ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος έχασε το σούτ. Ενώ βλέπω το μαλλί του Ναν, εσύ Λευτέρη, αυτός τι έπαθε? Δεν είχε το μαλλί ωραίο με τα κουστιδάκια, στρωμένο? Τώρα πώς τα κτενείς, βάζεις τα δάχτυλα στην πρίζα κάθε πρωί έτσι και γίνει? Και εντάξει ρε φίλε, ωραίο παλικάρι είναι τώρα. Και ο Κέισι Τζόουνς και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Γενικά βλέπεις ρε παιδί μου έτσι, νέα παιδιά δεν έχουμε την ασχολή, τα ασχολούν με τρίχες. Λοιπόν, ναι, υπάρχει αφάνα και αφάνα. Τώρα αυτή η αφάνα είναι αφύσικη αφάνα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε άστα. Βάλε να δεις ΕΡΤ 2 Sport, είναι πανεύκολο. Αν τώρα γουόκα πασάρει με τον Πανικολάου, πολύ ωραίο το 1-2 και εύκολο το καλάθι. 54-37. Πήγε εκεί ο Μίτογλου να κάνει κάτι, δεν τα κατάφερε, έκλεψαν οι του Ολυμπιακού, παίξαν την μπάλα, την αλλάξανε χωρίς να κάνουν τρίπλα. Ο Γουόκαπ με τον Πανικολάου και ο Πανικολάου πανηγυρίζει πετυχαίνοντας το καλάθι, το οποίο δίνει αέρα 17 πόντων στον Ολυμπιακό, στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Ενόλα Γκέι.

Είναι αυτό που λέμε ο ίδιος και για μας τους να μην το... Βάλε και ηλεκτρίσιτι καπάκες, να θυμηθούμε λίγο έτσι φινάλε 70s, αρχές 80s. Εγώ τι πήγα από το 70 στο 90, άμα είσαι βιαστικός, αυτά παθαίνεις. Λοιπόν, αν είστε σπίτι τηλεοπτικός, μπορείτε να δείτε. Τι μπορείτε να δείτε? Έτσι ο σπορτ, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκεί όπου δεν υπάρχει γυρισμός, όποιος κερδίσει παίρνει και το πρωτάθλημα. 2-2 η σειρά των αγώνων. Ο Ολυμπιακός δείχνει πιο πιστικός γενικότερα στην φετινή χρονιά και μάλλον αυτός θα το κατακτήσει. Βέβαια στο μπάσκετ δεν πρέπει να λες ποτέ για τίποτα, όποια και είναι η διαφορά, καθώς δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Στις 8 έχουμε μπάσκετ για τη γείτονα, Φενέρμπαχτσε Μπεσίκτας, Κοσμοτέ Σπορτ 5, για αυτούς οι οποίοι βλέπουν και μπάσκετ οπουδήποτε αλλού. Την ίδια ώρα για το Champions League των ανδρών στο Πόλο, ο μικρός τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φερεντσβάρος. Στη Μάλτα γίνεται το παιχνίδι, R2 Sports, για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν τα κατάφερε χτες και έχασε 19-13. Στις 9 πάλι μπάσκετ στην Μπαρτσελώνα, στην Ισπανία, Τενερίφη, Μπαρτσελώνα, Κοσμοτέ Σπορτ 4. Στις 9 για τους λάτρεις του ιταλικού μπάσκετ έχουμε Αρμάνι Μιλάνο Βενέτσια, Κοσμοτέ Σπορτ 8. Στις 9 ώρα Μουντιάλ, R2 Sport. Και στις 10 ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρω πόσο μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον θα έχει. Το Κατάρ παίζει με την Ελβετία.

0: Το γήπεδο Levi's Stadium. ...75.000 κοράει... ...το διπλό πληρώνει... ...στην ασύλληπτη τιμή... ...του 1.18 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα... ...οπότε... ...αντιλαμβάνεστε ότι... ...δεν νομίζω να έχει πολύ κόσμο... ...ο οποίος θα ασχοληθεί... ...σοβαρά... ...με την εν λόγω αναμέτρηση. Όσοι δεν σας πιάνει ο ύπνος... Και σε μερικές περιπτώσεις καλός, μιλητοφρένα καλάθι από κοντά με χουπ, κάνει το 56-39, στο 17 παραμένει διαφορά. Ο Σόρτς τώρα κάνει το drive, τη βγάζει έξω για τον Ναν, ο οποίος πατάει γραμμή και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Στη μία έχουμε Βραζιλία, Μαρόκο, έρθει σπορ. Μουντιάλ και αυτό. Στο Midland Stadium θα γίνει αυτό εδώ. Αυτό χωράει 82.566 θεατές. Και αν νομίζετε ότι η βραδιά τελειώνει εκεί, κάνετε λάθος. Στις 4 IT Σκωτία. Ένα 53 το διπλό. Τι λέτε ρε. Ο Σμαμ κάνει λιάπ και το χάνει. 59-41 το μετράνε. Το μετράνε, δηλαδή ζητάει challenge ο Νικολάου. Συγγνώμη, διακόπτω έτσι η άγραβα. Δεν θα αρχίσει πιο γρήγορο το παιχνίδι. Κάνει το lay-up. Παιδιά δεν χτυπάει ταμπλό. Δεν ξέρω. Μπάλα δεν βρήκε σίγουρα. Στο Gillette Stadium θα γίνει η αναμέτρηση της ΑΕΤΗΣ με την Σκωτία. 68-756 η χωρητικότητα του γηπέδου. Και το πρωί σε 7, λίγο πριν πάτε εκκλησία, μπορείτε να δείτε Αυστραλία-Τουρκία από την ΕΡΤ 1. Αυτό θα γίνει στο BC Place του Vancouver, το οποίο χωράει 54.405 θεατές. Ο διαιτητής είναι ο Βενζουέλα από τη Βενεζουέλα. Βαλενζουέλα από τη Βενεζουέλα. Ωραία πράγματα. Thomas Walkup 61-43. 5 και 20 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Αυτά για τους αγώνες του Μουντιάλ. Τρίποντο για τον Παναθηναϊκό μέσα, 61-46. Ο Γκραντ από τα πλάγια, μόνος του, Σαβαρέλη το βλέπει το καλάθι. Ξημερώματα είχαμε την άνετη επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ κόντρα στην Παραγουάη, 4-1 παρακαλώ. Ένα αυτογκόλ ήταν αυτό το οποίο έκανε εύκολη διαδικασία για τους Αμερικανούς το 7. Ο Μπομπαντίλια είναι αυτός ο οποίος βάλε τον γκολ για τους Παραγουανούς. Ο Μπαλογκάν πέτυχε 2 γκολ. Ένας 31 και ένας 45 συν 5 για τον έξτρα χρόνο που έδειξε ο διαιτητής. Και στο 90 συν 8 ο Ρέινα έκανε το τελικό 4-1. για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες ξεκίνησαν ιδανικά και πολύ παραγωγικά. Εκείνος ο Μπαντίγια που έπεσε στον Άρη νομίζω ήταν Ελβετός. Δώσουμε δευτερόλεπτο. Ραούλ Μπαντίγια ήταν εκείνος, κάτσε. Και εκεί ήταν και χτιστός. Τώρα είναι 38. Λοιπόν, Αργεντίνος. Και είχε ένα κορμί, κάτσε καλά, δηλαδή, ναι. Έχιστε 1.48 και ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με το Σόρτς μπρος πίσω. Λάθος από τον Ντέιβις, χειροκροτεί ο Ατάμαν την προσπάθεια. Ραούλ Μαρσέλο Μπομπαντίγια. Άστοχο τρίποντο το Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός με το Σόλς έξω από τα 6.75 ο Γκραντ. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Το follow από τον Λεσόρ. 61-50. Μειώνει στους 11 ο Παναθηναϊκός. Time out από τον Μπαρζόκα. Έξαλλος με τους παίκτες του. Τα ψέλνει εκεί. Σε ποιον δεν ξέρω. Τους ταχώνει. Α, έχουμε και τώρα παιχνίδια, μάλιστα. Έχουμε παιχνίδια για πού? Για Εσθονία, Φλόρα Ταλίν, Λεβάντια Ταλίν, 1-0. Στο 20 λεπτό. Λάχτη Σεναγιώεν στη Φιλανδία, 0-1. Στην Φιλανδία επίσης Μαριέχαμ Γνιστάν 0-1. Κάτι Αυστραλίες βλέπω εδώ, κάτι Εσθονίες, κάτι Λιθουανίες, κάτι Λετωνίες, μικρές Ισλανδίες. Αργότερα έχει Χιλή, όπα. Έχει Ιρλανδία, Αργεντινή δεύτερη κατηγορία. Η κατηγορία της Αμερικής είναι αυτή, δεν ξέρει. Και φυσικά το Μουντιάλ, το οποίο απασχολεί τους περισσότερους, λέω με το φτωχό μου το μυαλό. Ο Φουρνιέ τριπλάρι, ο Γκραντ μαρκάρι, φάουλ δίνεται σε ποιον? Ο Βεζένκοφ έχει πέσει κάτω και φωνάζει, σε ποιον όμως? Στον Αν. Κάτι έγινε εκεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Ο Αν σαν να το έχει φτιάξει λίγο το μαλλί. Δεν είναι τόσο άστα ανακατεμένα. Σαν να το φτιάξε λίγο. Δεν θα του δώσαν λίγο μπριγιαντίνι. Σαν να το σμπρώχνει με τα χέρια και τον δίνουν φάουλ. Και αν είναι, δεν ξέρω, είναι το τρίτο ή το τέταρτο. Άλλος φόρτωσε εκεί τώρα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος φόρτωσε πιο τόσο πολύ? Ο Τζόνς. Ο Τζόνς φόρτωσε. Κομαράκι, ε. Είναι face to... Ο Τζόνς, ο οποίος βούτυξε από το λαιμό τον Αν, και νομίζω ότι είναι αποβολή, δεν το συζητάω αυτό. Κάτι έγινε με τον Αν, κάτι του είπε ο Αν. αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι αποβολή για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ό,τι και να τον είπε, δεν δικαιολογείται να κάνει να λειτουργήσει έτσι. Είναι, νομίζω, απαράδεκτη η ενέργεια του παίκτη του Ολυμπιακού. Θα πρέπει να αποβληθεί. Αν δεν έχει γίνει, δεν έχω εικόνα. Για βάλει λίγο φυσικό ήχο από το R2. Να δούμε λίγο τι λένε. Μπορείς. Δεν έχεις πάσει. Ισοβαρίζει η Λεβάντια Ταλίν σε 1-1. Δεν πειράζει, λίγη καθυστέρηση.
1: Οι ψυχραιμότεροι παρενέβησαν. Εσείς βλέπετε τον Κέντρικ Ναν. 61-50. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι.
0: Ότι κάνει φάουλ και κακό φάουλ ο Ναν είναι σίγουρο. Αλλά είναι και απαράδεκτη η ενέργεια του Τζόουνς, ο οποίος... Πού πας, ραγόρι μου, τώρα, άνε φλόγω και αιτίας. Αλλά κτηνά και ο Τζόουνς. Δεν μάλωνεις μαζί του. Με τίποτα, Λευτέρη. Άστο. Γιατί... Μου θύμιζε, ξέρεις, το μαλώνεις, ρε. Δεν μαλώνω. 2-3, 108 κιλά, 29 ετών. Τάιρικ Τζόουνς. Ή Τάιρικ, αν θέλετε. Δεν ξέρω αν θα τον βάλουνε. Σας είπα, είναι σίγουρα φάουλ. Πιο φάουλ δεν γίνεται του Ναν, ο οποίος άναψε τα αίματα, και από εκεί και πέρα τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές, δεν νομίζω ότι έχουν να αποφασίσουν και πολλά. Είναι R2 Sport High Definition. Εντάξει, τώρα με καινούργιο κλιματιστικό καταλαβαίνω. Είναι λογικό. Σας βλέπω, προχώ. Νωρίτερα ο Νάνο στο πρώτο ημίχρονο έκανε κάτι το οποίο δεν το έχω δει. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή μαζί σας. Καθώς ήμουν στο Έλα. Και επειδή έχουμε και δεν ξέρω τι έχει γίνει με την γέφυρα εδώ ανάμεσα στην Πηλαία Χορτιάτη, μέσω πώς να έρθω, ήρθα μέσα από την πόλη, οπότε δεν μπόρεσα να δω το πρώτο ημίχρονο και δεν έχω άποψη για ότι ήταν η πρώτη φάση. Εκεί πέταξε την μπάλα. Λοιπόν, οι διαιτητές τι έχουν αυτό? Οπαπα, πάλι πάει για ξύλο το παιχνίδι. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι έγινε, ρε παιδιά? Ο Τζόουνς είναι εν εξάλλου. Αν και έχω την αίσθηση ότι πάει πολύ έξυπνα, πονηρά θέλετε να πάρει αποβολή και του Ναν. Τώρα η κυρία Τσαρούχα τι βλέπει εκεί τώρα? Μήπως μπορεί να μου βοηθήσει κάποιος τι βλέπει η Βάσου Τσαρούχα?
1: Και ετοιμάζονται να αποφασίσουν.
0: Τι να αποφασίσετε, ρε παιδιά, είναι αποβολή του Τζόουνς.
1: Η πρώτη διαιτητής της αναμέτρησης, κυρία Βασιλική Τσαρούχα, τα συζητάει με τον δεύτερο διαιτητή της αναμέτρησης, Γιάννη Τιγάνη.
0: Ο κύριος Τιγάνης έχει ωραία κόμωση και το έχει κάνει, δεν ξέρω. Θα ήθελα να μάθω αν το μαλλί το κάνει μόνος του ή αν έχει και βοήθεια για το ζελέ. Είναι πολύ στυλάτο, ρε παιδί μου, ξέρετε, βάζει ζελέ. Είναι, ξέρετε, αυτό το Army Navy, το πεζοναυτικό, το κούρεμα. Έτσι, ξέρεις, γύρω γύρω από την κεφαλή, πάνω έτσι αρκετό. Και ο Γκραντ πάντως το λέει, η ψυχή του πιο κοντός από το Τζόουνς, πάει και τον καρτάει. Μπράβο τον Γκραντ. Και ο Παναικολάου. Τώρα βάλε λίγο κάτι για τι λέει η κυρία Τσαρούχα.
1: Τάιρικ Τζόουνς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, είναι δυνατόν να βλέπουμε 5 λεπτά αυτό το πράγμα? Θέλει μυαλό την αποβολή του Τζόουνς? Δώσε λίγο το Βαγγελιά.
1: Κυρία Τσαρούχα έχει δείξει ήδη την πρώτη ποινή. Από μία τεχνική ποινή για Ναν και Τζόουνς και από μία τεχνική ποινή για κάθε πάγκο. Παρακαλώ και τους δύο συναδέλφους να πλησιάσουν στη γραμματεία και να επιβεβαιώσουν τις ποινές που είδα εγώ. Ο Ναν με την τεχνική ποινή και ενώ ήταν φορτωμένος με 4 φάουλ, αποβάλλεται.
0: Ωραία, ας πούμε ότι δικαίως.
1: Ναι, αποβάλλεται έτσι κι αλλιώς διότι είχε και 4 φάουλ. Αλλά με 2 τεχνικές ποινές επίσης αποβάλλεται. Ο Ναν δεν θα ξαναπαίξει στο μάτς. Και πάμε για τις υπόλοιπες ποινές. Να δούμε πως αντιαθλητικό φάουλ στον Τάιρικ Τζόουνς που απόθησε τον Κέντρικ Ναν. Λεωνίδα Μενεγάκη επιβεβαίωσε και αυτή την ποινή. Σε παρακαλώ που είδα τώρα να υποδεικνύει και να καταλογίζει η κυρία Τσαρούχα.
2: Ούτε, Βαγγέλη, ούτε η γραμματεία έχει καθαρή εικόνα.
1: Έδειξε αντιαθλητικό η κυρία Τσαρούχα.
2: Αν το άλλαξε, ναι.
1: Λεωνίδα, εμένα θα ακούς.
2: Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Σου λέω όμως ότι και το τραπέζι δεν έχει καθαρή εικόνα σε ποιον είναι το αντιαθλητικό.
1: Και αποβάλλεται και ο Τάιρικ Τζόουνς.
0: Ήθελε μια λόρε, παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη. Δεν κατάλαβα. Όχι, δεν φταίει ο Βαγγέλης Ουριάνου ή κάποιος άλλος. Δηλαδή, έγινε ολόκληρη η φασαρία για να καταλάβουν ότι πρέπει να αποβάλουν τον Τάιρικ Τζόουνς. Του χώνει μία με το δεξί στο λαιμό. Τι πρέπει να τον κάνει, δηλαδή. Σωστά η τεχνική ποινή στον Αν. Σωστά μετά γιατί μαλώνουν σαν κοκόρια εκεί. Αλλά από εκεί πέρα, το ότι πρέπει να αποβληθεί. Αυτό είναι τεχνική ποινή σε μένα τώρα. Unbreaking, λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Ό,τι πείτε, κύριε Χατζηπαντελίδη. Πάμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
8: κόκκιπε,
6: κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
12: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
13: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by NoviBet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
16: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
15: Κι εγώ εκεί μπήκα.
16: Κι εγώ.
15: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μετρόπολη ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Στο 67-54 είναι το παιχνίδι. Η μπάλα προς τα έξω για το Μίτογλου, σουτ για 3 μέσα. 1 και 43 στους 10 η διαφορά. Ο Ολυμπιακός εκδηλώνει επίθεση. Πάει να κλέψει ο Τελειόπουλος. Κόβει ο Οσμάν. Ο Γκραν τώρα εκδηλώνει επίθεση. Αλλά σταματάει και καλά κάνει. Δίνει στον Οσμάν. Το Λιόπουλος, ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει τι, για να δούμε. Παίρνει τα βήματα. Ο Μιλουτίνοφ μαρκάρει. Κοντό το σουτ. Δεν ξέρω αν βρήκε στο Μιλουτίνοφ. Η μπάλα δείχνει ο διαιτητής για τον Ολυμπιακό. Να δω. Δεν έχω ξεκάθαρη άποψη. Εδώ το μαρκάρισμα του Ντέιβις κλέβει. Ποιος, ο Μίτογλου? Δεν κλέβει. Το κόψιμο είναι του Οσμάν, καθαρό, πεντακάθαρο στην μπάλα. Τι μας δείχνετε ρε παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, γυρίστε μετά. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, Φλόρα Ταλίν, Λεβάντια Ταλίν, 1-1. Λάχτη Σεναγίων, 1-1. Μαριέχνα Μνιστάν, 0-2. Όλα τα παιχνίδια στο 36ο λεπτό. Ξεκίνησε και το παιχνίδι της Κομίμπο Ουνίδο με την O'Higgins στη Χιλή. Πρέπει να βρίσκεις Μιλουτίνοφ, ναι. Βρίσκεις Μιλουτίνοφ. Θα πρέπει να δοθεί η μπάλα σε Παναθηναϊκό και δίδεται. Σωστά. 1 και 14 ο Ταμάν καθότανε, τώρα σηκώνεται. Ο Γκραν πάει για την Ιο Ντέιβις για την επαναφορά της μπάλας. Τη βγάζει για τον Τολιόπουλο από πλάγια για να δούμε τι θα κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Σμάν για 3, άστοχο, rebound για τον Ολυμπιακό. 1 λεπτό στους 10 η διαφορά. Φουρνιέ. Τον μαρκάρει ο Οσμάν. Σουτ για 3, άστοχο, ριμπάνω από τον Γκραντ. Ο οποίος τρέχει, σταματάει. Προσέχει τα κάνει. Μίτογλου, προσπάθεια για καλάθι. Παρακόπηκε. Το Λιόπουλος μπαίνει μέχρι μέσα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 67-59 στους 8. Μία καθαρή επίθεση για τον Ολυμπιακό. 17 δευτερόλεπτα με τον Γάλλο Φουρνιέ. Να έχει την μπάλα του και τον Γκραντ κολλημένο επάνω του. Για να θα κάνει ο Γάλλος, πρώην NBA'er και superstar του Ολυμπιακού. Κάνει το drive. Καλάθι. 69-59. Σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να μην τον μάρκαρε κανείς, σαν να τον κοιτούσαν απλά. Ο Γάλλος μπήκε αρχοντικά μέχρι μέσα και άφησε την μπάλα στο καλάθι, γράφοντας τη διαφορά των 10 πόντων. Μία περίοδο πριν ολοκληρωθεί το πέμπτο παιχνίδι, 67-57. Η πέμπτη αναμέτρηση, η οποία θα αναδείξει τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδος στη στοίχημα GPL, στην Α1 των ανδρών, όπως θέλετε πείτε την. Black, έτσι τον λέγαν τον νεαρό. Τον μάθαμε το Wonderful Life. Μαύρα φορούσε. Everything coming of roses, θυμάμαι καλά.

Ναι, ναι, Αλέξανδρε, συμφωνούμε 100%. Βασίλη μου, καλή επιτυχία. Νίκο, καλό δρόμο να έχει. Πας για Καστοριά, ρε Θήριο, καλά να περάσεις αν πηγαίνεις για βόλτα. Όπως και στους φίλους οι οποίοι μας ακούνε. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95.5 στο Facebook, στο inbox, σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε.

Ο Τολιόπουλος πάνω για το drive. Λάθος, ο Ολυμπιακός τώρα στην επίθεση. Φάουλ δίνει Τσαρούχα. Δύο βολές από τον Γκραντ είναι. Ποιος έχει πλάκα, αυτός κοιτάει. Λατρεύω Γκραντ. Είναι φάουλ. Ξέρεις, τρίβει τα δαχτυλάκια σαν αυτούς που μετράνε χρήματα. Λοιπόν, είναι γενικά πολύ ωραία από τους τύπους που πας με χίλια. Δεν γίνεται να μην το πας. Άστο, έχει η πρώτη βολή. Από τον Ward. Εύστοχη η δεύτερη στους 11 Ολυμπιακός. 70-59. Ο Μπαρζόκας κάθεται. Νιώθει άνετα. Βασίλης Τολιόπουλος και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Σε νέα επίθεση. Η μπάλα προς τα έξω. Από τι, από χέρια παικτών του Ολυμπιακού, από χέρια παίκτη του Παναθηναϊκού, του Τολιόπουλου, όχι. Κάποιος παρενεύει. Ντέιβις τα σουτάρει, ο Βεζένκοφ το μαρκάρι. Τρομερή προσπάθεια, καλά δεν υπάρχει το rebound ο Βεζένκοφ. Κατεβάζει ο Ολυμπιακός τώρα. Προσπάθεια η οποία σταματάει λόγω Μίτογλου, Μιλουτίνοφ και φάουλ, το οποίο σφυρίζουν οι διαιτητές τον Βασίλη Τολιόπουλο από ό,τι βλέπω το φάουλ. Δεν διαμαρτύρεται, κάτι σημαίνει, που σημαίνει ότι μάλλον το έκανε. Eurythmics. Sweet Dreams. Όχι, Here Comes the Rain Again. Τι φωνάρα ρε φίλε. Γι' αυτό τα λατρέψαμε τα 80's. Για κάτι τέτοια. Δεν έχει σημασία αν ήσουν να ροκάς, μέταλλο, της κλασικής μουσικής, της βυζαντινής. Τότε που τα synthesizer κάνανε όργια. Σήμερα μπαίνουν στη μουσική βιβλιοθήκη και κατεβάζουν, αβέρτα. Ο Γουόρτ εκτελεί βολές, 71-59. 8-51 πριν το τέλος του τελικού. Άστοχη η δεύτερη, rebound ο Οσμάν. Τη δίνει για τον Σόρτς. Αυτόν ο οποίος που σύμφωνα με τον Αταμάν στο, πριν τον Final Four, όταν η ομάδα του παίζει είναι σαν να παίζει με παίκτη λιγότερο. Το χάσε πάντως το σουτ το οποίο έκανε. Ρε το γκρίζο λύκο, έχει κάνει κάτι δηλώσεις. Φουρνιέ κλείνεται, τη δίνει για τον Βεζένκοφ. Φάουλ. Στον Σόρτς. DJ Shorts είναι. Μας τρώει τη δουλειά. Α, στον Πίτερς είναι το φάουλ. Αλήθεια, ο Πίτερς θα πάει στο Μιλάνο ή τελικά θα γίνει στον Ολυμπιακό? Πεκτάρα. Η μπάλα γυρνάει στο Ward και πάλι, ο οποίος τη βγάζει έξω από τη ρακέτα. Σουτ για τρεις από πάρα πολύ μακριά. Δεν είχε τύχει. Ο Σόρτς, ο οποίος προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση, τη βγάζει για τον Οσμάν, κερδίζει το φάουλ από το Γουόρτ, το οποίο δίνει η κυρία Τσαρούχα. 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. 71-59 προηγείται ο Ολυμπιακός. Δικαιότατο το φάουλ. Τι ζητάει ο Οσμάν, όχι, δεν είναι αντιαθλητικό, συγγνώμη, να είμαστε ρεαλιστές. Ό,τι είναι το λέμε. Τέταρτο φάουλ του Ward. Δεν νομίζω να ζήτησε challenge. Όχι, δεν νομίζω. Θα είναι άδικο να οθιάζεται αθλητικό αυτό το πράγμα. Το λιγότερο ταπεινή μου εκτίμηση. Φάουλ.

Φάουλ του Μιλωτίνοφ, τώρα πάνω στον Λεσόρ, υπερβολικό. Ταπεινή μου εκτίμηση. Η μπάλα στον Τολιόπουλο για τρεις μέσα. Βομβαρδίζει ο νέος Kill Bill. Η διαφορά σε νέα 7 και 37. Λέτε φουρνιά για τρεις. Φάουλ. Τρεις βολές. Ο Σόρτς λέει ότι μάρκαρε την μπάλα ή κάνει κουπεπέ. Δεν ξέρω. Να δούμε τη φάση. Ρε φιλαράκι. Φάουλ. Άστοχη η πρώτη του Φουρνιέ. Κοντή αυτό που λέμε. Ίσα ίσα βρήκε ο Στεφάνη και έφυγε. Εκτελεί τη δεύτερη. Άστοχη η δεύτερη. Κοντή και η δεύτερη. Του αρέσουν οι κοντές. Μπαρζόκας αρχίζει και χτυπάει νευρικά το χέρι. Τρίτη βολή μέσα. Η διαφορά στους 10. Ωραίο κόσμο έχει κερκίδες του σεφ. Οσμάν για το Σόρτς. Η μπάλα έξω από τα 6.75. Κάνει το drive, κόβει ο Μιλουτίνοφ και η μπάλα πρέπει να είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Λουσόρ πιάνει τον αγώνα του. Για να δω. Κακή προσπάθεια. Όχι, είναι από το Λεσόρ για τον Ολυμπιακό. Σωστά. 10 πόντι διαφοράς ο Πίτερς τώρα. Και η διαφορά στους 10, το 72-62. 7 λεπτά από το τέλος. Βεζένκοφ από πάρα πολύ μακριά στάρια 3. Χάνεται το καλάθι. Λάθος το Λεσόρ. Ο Ματίας Λεσόρ, παιδιά, δεν έχει καμία σχέση με τον παίκτη που γνωρίσαμε πριν τραυματιστεί. Πάλεψε με τον Μιλουτίνοφ, πήρε την μπάλα και την έχασε. Καυτή πατάτα να κρατούσε, δεν του βαβεί έτσι. Χτυπιέται και όχι άδικα. Ενώ μπαίνει ο Γουόκα, ο οποίος έχει να ξυριστεί από τότε που πήρε την ελληνική υπηκότητα. Το χουπ μέσα από τον Πίτερς. 74-62, έξω Φουρνιέ για να πάρει ένα σες. Πίνει και το νεράκι του. Η μπάλα στο Μίτογλου με το Σόρτς, ο οποίος αλλάζει την μπάλα. Ο Λεσόρ κάνει το ωραίο καλάθι από τον Σόρτς. Έκανε το μπλοκάουτ εκεί και έδωσε κόρο στον shooting guard ή playmaker αν θέλει του Παναθηναϊκού. Να κάνει το drive και να πετύχει το καλάθι. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Βεζένκοφ κοντό το σουτ. Παίρνει ο Σόρτς από τον όπα φάουλ. Από τον Λεσόρ, ο οποίος πήρε το rebound. Ο Τζόζεφ παλεύει εκεί. Και αυτός γομαράκι δεν του φαίνεται. Ημίχρονος στη Φιλανδία, Λάχτισε ένα γιόεν 1-1. Μαρία Χαμπνιστάν 0-2. Στην Εστονία παραμένει το 1-1 ανάμεσα στη Φλόρα Ταλίν και τη Λεβάντια Ταλίν. Οι διαιτές κάτι λένε στον κύριο Αταμάν. Love is a 6 και 16. Το σκορ στο 74-64 με τον Οσμάν. Τον Τούρκο Φόρκορτ να επαναφέρει για τον Λεσόρ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί. Τη δίνει στο Σόρτς με το 0. Σουτ για 3 από τον Τολιόπουλο. Rebound για τον Ολυμπιακό. Walk up για τον Μιλουτίνοφ. Παπα-Νικολάου. Για τον Γουόκαπ, η μπάλα έξω. Για τον Μιλουτίνοφ, πολύ ωραίο καλάθι. 76-64.
από τον Πίτερς. Σου διατρίζει από τον Όσμαν μέσα. 76-67. Δεν τα παρατάει ο Παναθηναϊκός. Ο Βεζένκοφ. Τι δώσανε, φάουλ. Φάουλ. Φάουλ του Μίτογλου. Ο Σάσα είναι έτοιμος για βολές. Τι έγινε αυτή ρε η Bonnie Tyler, κάποια στιγμή είχε πρόβλημα με την υγεία της. Την είχαμε δει και στο Βικελίδη στο 88. Holding out for a hero. Πού το είχε πάθει, κάπου είχε πάθει κάποια ζημιά. Είναι 70, αν είναι καιρή να δει. 78-67. Ο Σάσα δεν συγχωρεί. Οσμάν και πάλι για τρεις. Μέσα. 78-75 λεπτά πριν το τέλος. Λες. Βρε λες. Κλέβει ο Σόρς. Με το γουόκα μπροστά του. Πολύ ωραίο lay-up. Καλάθι 78-72. Time out από τον Γιώργο Μπαρζόκα, ο οποίος είναι σε έξαλλη κατάσταση. Εντάξει, ήσουν σε εκείνη τη συναυλία με Τζοαν Τζέτ, Τζέρι Λιούις, Μπλακ Χουρ και 1988. 10 χρόνια και δεν ήσουν εκεί, ντροπή. Ξέρεις τι έγινε, μας είχαν στην 7-9, 1-3. Και κάποια στιγμή, σαν καλά παιδιά, πηδήξαμε το κάγκελο, μπήκαμε μέσα. Τι να κάνουμε ρε φίλε, δεν μπορεί να βλέπεις τώρα. Ήταν μπροστά στην 1-2 ρε παιδί μου, είχε στη σκηνή. Να βλέπεις από τόσο μακριά δεν λέει. Και πλησιάσαμε. Δεν είχαμε αντιδράσει.

Θέλω να μάθω να μάθεις το όνομα του πιτσιρικά με την Κέιτ Πέρι που τραγουδούσε στο Καναδά. Ένα γλυκούλικο παιδάκι το οποίο ήταν στο Καναδά στην γιορτή που διοργανώσανε. Εγώ άσμι είχαν τον μπάσκετ καθώς ο Ολυμπιακός έχασε το Μουντιάλ, ναι. Τρίποντο για τον Ολυμπιακό. 81-72. Δες λίγο με την Κέιτ Πέρι ποιος ήταν ο πιτσιρικάς ο οποίος τραγούδησε. Ένα πολύ γλυκό παιδάκι. Λοιπόν, ο Σόρτς τώρα προσπαθεί να δηλώσει επίθεση. 10 δευτερόλεπτα, λογικά μόνος θα πάει. Και δίνουν επιθετικό φάουλ στον Ντέιβις. Δεν διαμαρτύρεται, οπότε το έκανε. Τον σακάτεψε το γόκαπ. Του την έκατσε κανονικά. Σωστό το σφύριγμα. Αυτές ποιες είναι που τραγουδάνε εκεί?

Τρία λεπτά περίπου από το τέλος, ο άλλος κουτσένει. Φάουλ τι δίνει, φάουλ διακόπτω το παιχνίδι. Πάω στο walk-up. Τέταρτο. Λέγεται Τίους Λούκα. Από πού είναι, από την Ουκρανία? Είναι από την Νορβηγία και είναι 10 ετών. Τίους Λούκα. Μάλιστα. Είναι κάποιο ανερχόμενο ταλέντο. Τραγουδιστής 10 ετών. Κακό τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. Η διαφορά παραμένει σε 9-3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, με τον walk-up να κατεβάζει, να κατεβάζει την μπάλα. Ο Φουρνιέ, να δούμε αν θα επιχειρήσει τρίποντο. Όχι. Δίνει στο Μιλουτίνοφ. Κάνει την τρίπλα, δίνει στο Βεζένκοφ. Γυρνάει. Καλάθι 83-72. Και έξαλα πανηγύρια. Σαν ποδοσφαιριστή που βάζει γκολ. Σαν παίκτη του baseball που δίνει καταπληκτική assist και σφίγγει τη γροθιά του, ο Σάσα Βεζένκοφ πιβοτάρισε, εκτελεί με το αριστερό, πετυχαίνει το καλάθι και πανηγυρίζει έξαλα, γιατί ξέρει ότι με 11 από τη διαφορά και 2-30 κάτι πριν το τέλος, ο Ολυμπιακός στην αγκαλιά με τον τίτλο του πρωταθλητή.

Νομίζω ότι μαζί με τον Ζαν Μισελ Ζαρ και κάποιους άλλους ανήκουν στους πρόγονους της ηλεκτρονικής μουσικής. Η κυρία Άννη Κλάρκ. Συμφωνείτε, κύριε Διευθυντά? Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή Live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή Live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά,

0: ευρωπαϊκή και ασφαλής πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
8: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

πρέπει να είναι ντέρμπι. Καλά ακούτε. 50 δευτερόλεπτα πρώτο δουέλο, 83-79, 85-79 τώρα, με δύο εύστοχες βολές του Φουρνιέ και τον Ολυμπιακό με τον Τολιόπουλο για τον Ντέιβιτ για τρεις. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα και παίρνει ο Φουρνιέ το rebound, τον οποίο το κάνει φάουλ ο Οσμάν. 40 δευτερόλεπτα, 6 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός. Μία τρίποντη βόμβα του Βασίλη Τολιόπουλου έφερε το παιχνίδι στους 4. Από εκεί και πέρα ανέλαβε δράση ο Γάλλος Σούπερθάρ, ο οποίος κερδίζει και πάλι το rebound. Είναι εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Δεν αμείβει τυχαία. 4 εκατομμύρια αν δεν κάνω στον χρόνο. Και δικαίως. Και δείχνει και ωραίος τύπος. '86-79, '87-79, ο Παναθηναϊκός τώρα, να δούμε αν θα εκδηλώσει επίθεση. Time out για τον Αταμάν. Μετρόπολης ακούτε, πέμπτος και τελευταίος τελικός για την Stoiximan Basket League. Παιχνίδι το οποίο θα αναδείξει τον πρωταθλητή στο σεφ ο αγώνας, 8 πόντους διαφορά λίγο πριν το φινάλε και της τελευταίας περίοδου, της τέταρτης. Εκεί που έδειχνε ο Ολυμπιακός ότι το έχει καθαρίσει, ο Παναθηναϊκός δείχνει σφιγμό, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο με τη διαφορά στους 8 στην παρούσα φάση. 9.55 γενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε και θέλετε να επικοινωνείτε με την εκπομπή.

Η μπάλα στο δεύτερο μισό, επίθεση 14 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Ντέιβις θα σουτάρει για τρεις. Μπαίνει μέχρι μέσα. Κερδίζει φάουλ. Προσπάθεια για βολές θα έχει.

Μέσα και η δεύτερη 87-81-36-7. Κάνει νόημα η κυρία Τσαρούχα, αλλαγές επί αλλαγών για τον Αδαμάν. Θα κάνουν φάουλ, θα αφήσουν να γίνει επίθεση για να δούμε. Πάνω στον Φουρνιέ, φάουλ στο Φουρνιέ από τον Γκραντ. Καλά, αν περιμένετε να χάσει ο Γκραντ βολές μετά από εκείνες δύο που έχασε σε εκείνη την προσπάθεια για τρίποντο, σας βλέπω σφιχτούς. Έξω ο Χέις Ντέιβις με 5 φάουλ. Τον πέθανε Αταμάν, τον πέθανε. Την άλλη φορά τον έβαλε 48 λεπτά. Πόσο τον έβαλε. Κι όμως τη χάνει ο Φουρνιέ. 34-3 έξω η πρώτη. Έξω και η δεύτερη Παναθηναϊκός με Οσμάν. Κατεβάζει την μπάλα, σηκώνεται για τρεις. Κακό σουτ, ριμπάουν από το Φουρνιέ. 23 δευτερόλεπτα. Παίζουν την μπάλα με το Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ και πάλι δίνει και το Μιλουτίνοφ. Φάουλ στο Μιλουτίνοφ πριν τη δώσει στο Βεζένκοφ. 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Απόλυσε την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Οι δύο ισχυροί άντρες της ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν είναι τόσο κοντά. Έχουν μια σχετική απόσταση εκεί. Για να μην είσαι καμιά απότομη κανένας σε κανένα έξαλλο πανηγυρισμό. Μια ξανθιά κυρία κάνει νοήματα εκεί. Σαν ταξιθέτρια μιας, δεν ξέρω τι είναι. Μην... Μιλουτίνοφ πάντως είναι έτοιμος για βολές. Ο Μιλουτίνοφ ο οποίος φέτος κάνει καταπληκτική χρονιά στον Ολυμπιακό. Ο Σέρβος. Μπαρτζόκας νομίζω πιο ήρεμος τώρα. Καθιστός. Εκτελεί την πρώτη. Μέσα. 88-81. Trended Love. Με τη μία δεν μπορεί να πεις την πρώτη νότα. Μέσα και η δεύτερη. 89-81. Κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. 89-83. Θα κάνουν φάουλ λογικά. Soft shell δεν είναι συγκρότημα. Κάνει το φάουλ. 11 δευτερόλεπτα από το τέλος. Εξαντλούν κάθε περιθώριο, κάθε πιθανότητα. Να δούμε. Ο Σόρτς ήταν ο παίκτης που έκανε το φάουλ. Ο Φουρνιέ σταυρώνει τα δάχτυλά του πάνω από το κεφάλι. Τι έγινε προληπτικός μας, προέκυψε ο Γάλλος. Ρε το Γάλλο. Εκτελείται η πρώτη βολή άστοχη. Έτσι για να παρατείνεται η αγωνία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Με συγχωρείτε. And you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Άστοχη και η δεύτερη, για να δούμε. Για τρεις από το Λιόπουλο, έξω. Μήτογλου σουτ μέσα. 89-85, 1-7, τέλος. Ο Παναθηναϊκός χάνει με 4, πρωταθλητής. Δίκαια ο Ολυμπιακός με 3-2 νίκες.

0: Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου σε Εσθονία και Φιλανδία. Φλόρα Ραλίν, Λεβάντια Ταλίν 1-1. Λάχτη Σεναγιώεν 1-1. Μαριέχνα Μγνιστάν 0-2. Στη Χιλή λίγο πριν το φινάλι του ημιχρόνου. Κοκκίμπο Ουνίδο Οχίγκινς 0-0. Πανευτυχής οι δύο ισχυροί άντρες της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αλληλοσυχαίρονται. Ενώ βλέπουμε και όμορφες εικόνες και τα συγχαρητήρια από αντιπάλους. Αυτός είναι ο αθλητισμός, έτσι πρέπει να είναι. Και Eurovision. Ναι, αυτό το πλάνο είναι κατατοπιστικό. Ναι, ναι. Ο σκηνοθέτης μας δείχνει το φουρνιέ με το σόρσε. Δείτε από πίσω τι γίνεται όμως και θα καταλάβετε. Βάλε λίγο αταμάν για να ακούσω λίγο τι λέει.
1: For the Greek basketball, I like to congratulate Olympiakos. Finally, is the winner. Anyway, is the winner. So, and I like to congratulate to my players. I'm proud to my players for the hustle they can put for against everybody in this series. Today the game was fire game, but unfortunately the first and the second game in Chef, so it was not like this. If it was like this, the first and second game, maybe it's the difference, the score was different. But anyway, now nobody will talk after 1 month about this. But Olympiakos is the champion now. I like to congratulate to them. I like to say thank you to all of our supporters. They love to Panathinaikos. They support to us every time, everywhere. And I think that now, after the fourth season in the EuroLeague, I believe that now they are proud of these guys for the hustle they can put against to everybody. But unfortunately, we lost the championship. Congratulations to Olympiakos.
0: Πολλές φορές είπε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό ότι αισθάνεται περήφανος για τους παίκτες του. Άφησε υπονοούμενα για άλλο παιχνίδι, όχι για αυτό. Ο Πίτερς με το Μιλουτίνοφ μιλάει εκεί. Του λέει ότι θα μείνω. Άμα τον Μπαρζόκα είναι. Σόρτς και Γουόρτ εκεί αλληλοσυχαίρονται, μπράβο. Αυτά είναι ωραία. Και αγκαλιά εδώ του Φουρνιά με τον Μπαρζόκα. 1-2 η Λεβάντια Αταλίν, 2-1 η Λάχτη. Κερδίζουν όλα τα φαβορί. Θα κρεμίσει κανένας φούρνος με μένα στο στούντιο. Οι κύριοι Αγγελόπουλος και Αγγελόπουλος συγχαίρουν Μπαρζόκα και Φουρνιέ. Να και το high five με τον Γουόκαπ. Ωρε φίλε, έχει κάτι παλάμες ο Γουόκαπ, τον έχεις δει? Κάτι χέρια σαν κουπιά είναι. Ενώ είναι ο Φουρνιέ με τα πιτσιρίκια του, πολύ ωραίο πλανό. Ο Πίτερς τον αγκαλιάζει, ο φίλος του Ολυμπιακού, είμαι σίγουρος για το του λέει. Ο Λαρετζάκης με το γιο του.

Δες τώρα πως παντρεύουν μια superstar με ένα νεαρό ο οποίος είναι καταρχήν συγκινήσε μόνο που βλέπεις το παιδάκι εκεί πέρα. Χάσαμε αταμάν κάτι γινόταν εκεί, φώναζε. Δεν πρόλαβα να δω τι γίνεται. Ενώ δίνουν ένα πανό στον Δυτική Αλητεία. Λοιπόν, στο Μιλουτίνοφ και στον Παπα-Νικολάου. Ο Φουρνιά με την οικογένειά του αγκαλιάζει την γυναίκα του και το παιδάκι του. Πολύ ωραία σκηνή.

Ενώ στείνεται και το βάθρο που θα γίνει η απονομή στους πρωταθλητές Ελλάδος για το 2026 και πρωταθλητές Ευρώπης, παρακαλώ. Ο Αργύρης Καμπούρης εδώ. Ο Τίμιος Γίγαντας, όπως έλεγε και ο αείμνηστος.

Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βαγγέλη από τη Βέρεια. Οπα, κάπου την ξέρω την κυρία. I think we're alone now. Κάτσε. Όχι ρε. Route 66. Σε άλλη εκτέλεση μου, με ξεγέλασες. Evan. Evan Tuzmon. Εδώ θέλαμε. Μπαρβαγιάννη. Το Βαραγιάννη, να πει τα γαλλικά, τα ξέρει.

Κουκουρούκου το πήρατε και αυτό, φιλιά, έβγε στον αέρα να πανηγυρίζει, Γρηγόρη φιλούθια. Να πανηγυρίσω. Δεν είμαι Ολυμπιακός, τι πάνω θα είκοσι,

Άκου τίτλο. Πρωταθλητής του Λιόλιου. Ωρε μάγκα. Ήρωες οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τα δέφιες DNA. Η ΕΟΚ του Λιόλιου έστεψε με τελίτσες ανάθεση τον Ολυμπιακό πρωταθλητή. 89-85 στο Game 5. Η Ελλάδα ανανεώνει τον Παναθηναϊκό στην καλύτερη ομάδα των

Συγγνώμη, το δεύτερο ημίχρονο που είδα δεν είδα κάποιο σφύριγμα. Δεν ξέρω. Ενώ έμαθα ότι ο Tyreek Jones έριξε μπουνιά στον Ναν και στα αποδυτήρια. Όπα. Γι' αυτό ήταν έξαλλος ο Αταμάν. Μάλιστα. Και αυτό σύμφωνα με το SDNA, παιδιά, για να μην παρεξηγηθώ, μεταφέρω απλά την είδηση όπως τη δημοσιεύουν. Την αναπαράγουμε, πες το όπως θέλετε.

65 λεπτά αγώνα. Εσθονία, Φλόρα Ραλίν, Λεβάντια Ραλίν 1-2. Λάχτη Σεναγιώεν 2-1. Μαριέχα Μγνιστάν 0-2. 0-3 Εγνιστάν. Όλα over λοιπόν τα παιχνίδια των 7. Και των 7.30 είναι ημίχρονο. Κοκκίμπο Ουνίδο, ο Χίγκινς 0-0.

Για τον προπονητή του Λεβαδιακού είχαν ακουστεί πολλά, τα θυμάσαι φίλε μου Λευτέρη. Και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, έχει πάει στον ΑΠΟΕΛ, εκεί που έχει πάει και ο Ζήσης Βρίζας. Από εκεί έφυγε ο Παύλο Γκαρσία. Δεν έχω άμεση πρόσβαση από πράγματα που μαθαίνουμε από συναδέλφους. Είναι ότι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Μπορεί να τα τάλισε εκεί ο ιδιοκτήτης, να βρει και συνοδοιπόρο, να αλλάξει η ομάδα χέρια. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως, η αποχώρηση από τον Λεβαδιακό δεν έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ Λεβαδιακός του κυρίου Γιάννη Κομπότη, παρακαλώ, και αφήνει εχμές. Καθώς λέει, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο συλλογός, ο έμπειρος τεχνικός επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα στον ΑΠΟΕΛ παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις περί συνέχισης συνεργασίας του με τον Λεβαδιακό. Και η ενημέρωση για την απόφαση του να αποχωρήσει δεν έγινε από τον ίδιο, αλλά μέσω του εκπροσώπου του κ. Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου. Μάλιστα. Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση λέει, μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, η ΠΑΕ Λεβαδιακός είχε καταλήξει σε προφορική συμφωνία κυρίων σε εισαγωγικά με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, που αφορούσε στο σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και τις οικονομικές απολαβές του για τη συνέχιση της συνεργασίας μας. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του μέχρι πρώτη ως προπονητή της ομάδας, κύριος Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, κόντρα στη διαβεβαίωση του κύριου Παπαδόπουλου για το αντίθετο, μας ενημέρωσε ότι ο πελάτης του αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ παρά τη συμφωνία που υπήρχε. Πλέον στο Λεβαδιακό στρέφουν την προσοχή του την επόμενη μέρα, αναζητώντας τον προπονητή που θα αναλάβει να συνεχίσει το έργο που άφησε πίσω του ο Παπαδόπουλος. Να τα.

Εντάξει, στην Τουρκία γίνεται χαμός με μία φωτογραφία, ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε και δείχνει κάποιους παίκτες της τουρκικής εθνικής ομάδος να κάνουν τσιγαράκι στο μπαλκόνι. Υπενθυμίζω ότι ο ομοσπονδιακός για την εθνική ομάδα της Τουρκίας είναι ο Βιτσένζο Μοντέλα, ο Ιταλός. Και στη γείτονα γίνεται χαμός. Με το σχετικό βίντεο, το οποίο δεν ξέρουμε πότε και ποιος το τράβηξε, αλλά... Καλώς πάντων. Μου κάνει νόημα ο κύριος Χατζηπαντελίδης πριν να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
11: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
12: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
13: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
12: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
14: Τρελόσερι.
16: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έχω έναν καλό φίλο, ο οποίος είναι αλυταράς μεγάλος. Λέει, τσιγαράκι, ένα παπά είπα να κάνουν τα παιδιά να χαλαρώσουν. Λέει, εντάξει. Τώρα τι θυμήθηκα, αλλά τι σου λέω. Με σκότωσε με εκείνο μου που στο 88. Πρέπει να είναι ο Αντώνης Κατσαρός στη μετάδοση. Τον θυμάσαι τον Έλκερ της Εθνικής Ομάδας Δανίας. Και όταν το ψηλό το θηρίο, μια παικτάρα. Έχει τελειώσει ένα, έχει τελειώσει ένα παιχνίδι, τον έχει κάνει αλλαγή. Δεν είμαι σίγουρος αν έχει τελειώσει το παιχνίδι και ανάβει τσιγάρο στον πάγκο. Λέει τσιγάρο. Ο Έλκερ τότε καπνίζαν. Τώρα ούτε οι προπονητές επιτρέπεται, τίποτα. Άλλες εποχές, άλλα τα ήθη, άλλα τα έθιμα, όπως θέλετε πείτε το. Talking Heads, Happy Mondays.

Και πάνω που έλεγε για τσιγάρα, να σου λέει, σαν αυτό που κάνουν τα κινητά. Κάτσε να δω πώς θα βγει τώρα αυτή η βούρτα. Α, έτσι κλείνει. Για τον Βάλτερ Φρός. Φούμαρα, λέει, περισσότερο από τις τσιμενιέρες και έπινε σαν νεροφίδα. Δεν το ξέρω. Βάλτερ Φρός. Έπαιρνε 20 κάρτες τη σεζόν, λέει. Μπράβο. Έπαιζε, λέει, με ένα πακετό τσιγάρα στην Επικελαμίδα. Τι μορφή είναι αυτό, ρε. Άμα τον δείξω φωτογραφία, θα κλάψει τα λιποθυμίσεις, δεν υπάρχει. Στον πάγκο με τσιγαράκι. Δεν σου θυμίζει το τραγούδι το πιτσιρικάκι, θέλει να φουμάρει ένα τσιγαράκι. Μα δεν έχει φράγκο, είναι μπατυράκι. Βάλτο! Βάλτο, μαέστρο! Όχι, στο φινάλε θέλω να το βάλεις. Δεν συζητάω. Η κυρία κλαίει, γιατί κλαίει, να την παρηγορήσει κάποιος. Είναι δάκρυα συγκίνηση, μάλλον.

Άλλα 20 λεπτά θα είμαστε παρέα. Ξύλο, λέει, των παικτών του Παναθηναϊκού με δημιουργίες των ΜΑΤ. Το SDN ήταν, παιδιά. Ενώ ο Άταμαν όταν μπήκε στον ρεπόρτερ της ΕΡΤ λέει ποιος είναι αυτός που ήρθε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Ναν. Και μιλάει για τον Ντάιρικ Τζόουνς προφανώς. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι δίκαιο. Αποδεχθήκαμε την είδα μας. Ποιος είναι αυτός ο Ντάιρικ Τζόουνς? Ο Κέρι Κνάκ είναι τραυματίας. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Μάλιστα. Είναι αυτό που δεν πρόλαβα ούτε το λεφτέρι να βάλει.

Και σε άλλο site βλέπω ότι υπάρχουν μάτς στα ποδητήρια στο ΣΕΦ. Άσχημη εικόνα αυτή. Η εικόνα που έχουμε από την άρτη είναι από τα ποδητήρια του Ολυμπιακού. Και επιβεβαιώνεται από το Sport 24 που βλέπω εδώ πέρα, Άραγμαν, το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Το λέω για φίλους οι οποίοι στέλνουν διάφορα μηνύματα. Δυστυχώς τα δύο πρώτα σεφ δεν ήταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.

Αυτά μόνο ο Μιχάλης Βραζιλιάνος μπορεί να τα ξέρει. Έχουμε εδώ μια τρομερή είδηση η οποία σίγουρα θα προκαλέσει πανικό, καθώς υπάρχει απειλή για εξωγήινη εισβολή στο Βραζιλία Σκωτία. Η γιαγιά από την Μπαΐα προειδοποιεί για διαστημόπλια πάνω από το Hard Rock Stadium. Η Μπο Μπαϊάνα, της οποίας το όνομα σημαίνει γιαγιά από την Μπαΐα, έχει 23 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram. Δημοσίευσε βίντεο στο οποίο προειδοποιεί τους φιλάθλους να μην παραστούν στην αναμέτρηση της Βραζιλίας με τη Σκωτία, γιατί το όμιλο, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Ιουνίου στο Hard Rock Stadium, σε 11 μέρες από τώρα. Φορώντας φανέλα της Ελεσάου, υποστήριξε πως τεράστια διαστημόπλια, σε εισαγωγικά, θα εμφανιστούν πάνω από το γήπεδο και με δέσμες φωτός θα αρπάξουν παίκτες και θεατές στην ώρα που έχει προγραμματιστεί να γίνει σέντρα του αγώνα, 6 ώρα τοπική. Η πρόβλεψη προκάλεσε σεισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φίλαθλοι από τον κόσμο αντέδρασαν με καταιγισμό από memes. Τι σημαίνει αυτό? Τι τα memes? Μέμες γράφεται, αλλά memes νομίζω προφέρεται. Αυτοί που έδωσαν τα ρίζα είναι οι Σκοτσέζοι οπαδοί, οι οποίοι έκαναν όλοι για κοσμική καντεμιά. Οι εξωγήινοι, λέει, είχαν εκατομμύρια χρόνια μπροστά του για να εισβάλλουν στη γη, αλλά επέλεξαν την εποχή που επιστρέφει η Σκωτία στο Μουντιάλ. Τι άλλο θα ακούσουμε, δεν υπάρχει. Έτσι λέει η γιαγιά από τη Βραζιλία, τι να σου πω, ρε παιδιά. Δεν τι τραβάμε, ρε, τι άλλο θα ακούσουμε.

2-2 το Λάχτι Σεναγιώεν. Στο 86 στο 1-2 η Λεβάντια Ταλίν. Στο 0-3 η Αγνιστάν. Με 10 η Ο'Higgins. Κοκκίμπο Ουνίδο Ο'Higgins. Το 51 είναι 0-0. Αλλά οι φιλοξενούμενοι παίζουν με 10. She just laughed and said, "Oh, you're so funny." I said, "Yeah." I can't see anyone else smiling.

Come on, people. Η αγαπημένη του Βαρουφάκη. Αυτοί όπως εμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν, φίλοι. Βέβαια. Τέλη δεκαετίας του 90, αρχές 2000, μετά γεια σας. Come on people, disco 2000 και αντε γεια.

0: Για βάλε δηλώσεις Μπαρτζόκα εκεί τώρα που δίνεις το.
1: Για τους αντιπάλους μας που το ίδιο διάστημα μας έβλεπαν να κάνουμε αυτά, γιατί είναι ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Το κίνητρο ανέβαινε. Ο Παναθηναϊκός έκανε καλή σειρά. Βέβαια και στα τρία παιχνίδια εδώ κερδίσαμε γενικά, έλεξαμε το παιχνίδι με μεγάλες διαφορές. Το τελευταίο παιχνίδι εκεί δυστυχώς χάσαμε στη δεύτερη παράταση. Είχαμε πολλές λάθος αποφάσεις στο τέλος, αλλά καταλαβαίνω και τους παίκτες. Το κίνητρο λοιπόν ήταν το πιο σημαντικό, να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να είναι το, να ήταν ο πρώτος και ο μεγάλος μας στόχος αυτή τη χρονιά. Αλλά το να τελειώσει η χρονιά με νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό.
2: Φάνηκε ότι οι παίκτες που είχαν τις περγαμηνές του NBA με περισσότερα από 700 παιχνίδια, ο Φουρνιέ εγνωσμένης αξίας, ακόμα και ο Τζόζεφ, στο φινάλε, στο κλείσιμο της σεζόν, έδειξαν πραγματικά τις τεράστιες δυνατότητές τους. Ήταν και θέμα εμπειρίας. Δεν ξέρω αν δουλέψατε μαζί τους και ιδιαίτερα συζητώντας μαζί τους.
1: Σας παρακαλώ, μην βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες αυτή τη στιγμή. Όλοι οι παίκτες μας αξίζουν, ακόμα αυτοί που δεν έπαιξαν, αυτοί που δεν μπορούσαν να είναι στο rotation λόγω του κανονισμού. Όλοι όσοι συμμετείχαν φέτος αξίζουν τα πάντα. Μην με βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες, τους αγαπώ όλους. Αυτοί είναι, έμειναν στην ιστορία γιατί πρόσφεραν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτό είναι όλο.
2: Είχε τη δυσκολία του όπως και στο παρελθόν το να επιλέξετε με ποιους θα πορευτείτε.
1: Πάντα, πάντα. Πολλές φορές είναι και θέμα ενστίκτου γιατί όλοι καλοί παίκτες. Όλοι θέλαν να βοηθήσουν, όλοι θέλαν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε. Εγώ ήμουν στη δύσκολη θέση να πάρω κάποιες αποφάσεις. Όπως φυσικά και ο κόουτς όταν μάνει το ίδιο πράγμα. Αναγκάστηκε να αφήσει ένα παιχταρά σαν τον Κουέρναν Γκόμεθ έξω γιατί αυτές ήταν οι ανάγκες των παιχνιδιών. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε. Πολύ δύσκολη χρονιά. Πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο και να υποσχεθούμε πάντα ότι με τους προέδρους που έχουμε εδώ, ο Ολυμπιακός θα γίνεται κάθε φορά και όλο και καλύτερος.
2: Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν έχει συμβόλαιο, ολοκληρώνεται φέτος. Τι θα ήταν αυτό που θα τον έκανε να σκεφτεί να μην συνεχίσει?
1: Αν προσωποποιήσουμε τώρα το τι σκέφτομαι εγώ, το σκέφτομαι το μεγαλύτερο λάθος. Είναι μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας Μπαρτζόκας μέσα στον Ολυμπιακό.
2: Και η πρόκληση του καινούριου σεφ που έχετε μπροστά σας.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι το τελευταίο μάτς σε αυτό το γήπεδο και έπρεπε να είναι νικηφόρο.
2: Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο του Μπαρτζόκα.

Ενώ η είδηση η οποία ξεχωρίζει από όλες όσες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι ότι προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους που πουλούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα βόρεια προάστια. Και σε παιδικές χαρές.

σε παιδικές χαρές, ρε μάγκα. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το σκέφτεστε, το δικό μου το μυαλό δεν το χωράει αυτό το πράγμα.

Μιλάμε για μια μάστιγα η οποία ξέρουμε ότι υπάρχει. Ξέρουμε ότι υπάρχει βία, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά, αλλά να ακούς για συμμορίες ανηλίκων οι οποίες κάνουν εμπόρο ναρκωτικών. Καλά το πάμε. Γκολ και νίκη για τη Σεναγιό Ένς. Δεν είναι νίκη, το πετυχαίνεις καθυστέρηση του αγώνα. Λάχτη Σεναγιό Ένς 2-3. Στο 1-2 η Λεβάντη Ταλίν, στο 0-3 η Γνιστάν. Τελείωσε. Μαριέχαμ Γνιστάν 0-3 διπλό από ημίχρονο. Παίζει το Φλόρα Ταλίν Λεβάντη Ταλίν στο 1-2. Ενώ η Λάχτη με Σεναγιό Ένς αυτό είχε πάει 0-1. Το γύρισε η Λάχτη σε 2-1. Τώρα η Σεναγιό Ένς με τις καθυστερήσεις του αγώνα το ξαναγυρίζει σε 1-2. Ευθύμης Ρετζιάς στο σεφ δίνει μετάλλια. Καιρό έχουμε να το δούμε.

0: Τελείως το αλάχτη σε ένα UN 2-3. Τρίτο γκολ για τη Λεβάντια Ταλίν. Φλόρα Ταλίν, Λεβάντια Ταλίν. 1-3 κλειδώνει και εκεί το διπλό. Ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού μπαίνουν σιγά σιγά για να πάρουν τα μετάλλια τους και να ανεβούν στο βάθρο, να σηκώσουν την κούπα του πρωταθλητή.
1: Μου ήρθε μια ιδέα κάπου να τη στήσει. Όποιος κι αν περάσει τσιγάρο να ζητήσει.
0: Όποιος κι αν περάσει, πού να ξέρει ποιος θα περάσει.

0: Δεν μάζεσαι ο πιτσιρικάς. Κύριε Πόλισμαν.
1: Δίχως να τα χάσει το πιτσιρικάκι.
0: Παίζει κανένα τσιγαράκι.

αποθεώνεται από όλο το σεφ και δικαίως νομίζω. Λοιπόν, με τον Τσαουσάκη, πρόδρομο Τσαουσάκη, σαν να κάνω λάθος τον μικρό του, και ένα υπέροχο ρεμπέτικο τραγούδι σε μια, όχι ρεμπέτικη βραδιά, σε μια ροκ βραδιά, με πρωταθλητές, με μπουνιές, με ματ, με μουντιάλ σε μια ώρα από τώρα, με θεριακλίδες ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας της Τουρκίας. Αποχωρούμε, όχι σε ένδειξη διαμαρτυρίας, για να δώσουμε χώρο. Ποια είναι η κυρία? Οπα. Παιδιά, ένα καλό πλάνο από πίσω, τώρα δεν βλέπουμε τίποτα. Τέλος πάντων, δεν θέλω ου. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλή επιτυχία αν έχετε παίξει κάτι. Καλή μπάλα να δούμε. Πρώτο αθώος θα λέμε τη Δευτέρα. Γήιν και εξωγήιν στις 3. Μικαέλο Μπραζιλέιρο ακολουθεί με πολλά σημαντικά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα για το επόμενο τρίωρο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα.

0: εβδομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.
6: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
7: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
6: Πάτα και καμπανάκι.
7: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
6: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έτοιμος ο Verstrate. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φορά εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δίνει δηλώσεις ο Φουρνιέ τώρα. Είναι ένας τύπος που ποτέ δεν θα βγάλει δηλώσεις στον αέρα. Ένας απαράδεκτος τύπος. Τρομερός παίκτης. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλά σκηνικά στη χώρα μας με απαράδεκτες χειρονομίες μέσα στο γήπεδο, προκαλώντας οπαδούς με παιδιά στο γήπεδο. Ένας παίκτης ο οποίος δεν θα έπρεπε να παίζει στην Ελλάδα. Μάλιστα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να το απαγορευτεί η είσοδο στην Ελλάδα. Και ίσως οφείλει να κάνει κάτι και η Ελλάδα μας σε τέτοια σκηνικά όπως και αυτά που συνέβησαν λίγο πριν στο ΣΕΦ με τα Eric Jones, Nan. Σε λίγο, όχι σε λίγο, ήδη είναι στο πρωτοσέλιδό μας στο metrosport.gr η γροθιά που παραλίγο να στείλει τον Nan, να μην πω που. Ευτυχώς ο Nan γύρισε το πρόσωπο και δέχτηκε ήρεμα τη γροθιά του Eric Jones. Δείτε και θα πάθετε πλάκα. Βέβαια κάτι θα είπε ο Nan, δεν υπάρχει περίπτωση ο Eric Jones να ήταν τόσο έξαλλος στα αποδυτήρια, αλλά η μπουνιά που πήγε να ρίξει στον Nan, αν τον έβρισκε έτσι όπως ήθελε ο Jones και την απέφυγε στο ελάχιστο Nan, ο Nan αυτή τη στιγμή θα ήταν σε κάποιο νοσοκομείο σίγουρα. Δυστυχώς, ελάς το μεγαλείο σου, τελειωμό δεν έχει. Δίκαια πρωταθλητής ο Ολυμπιακός, δίκαια πήρε το EuroLeague, τη Europa League, όχι τη Europa League, τη EuroLeague, όλοι τους μπερδεύω αυτούς τους μπασκετικούς. Δίκαια πήρε και το πρωτάθλημα Ελλάδος, 89-85 ο Παναθηναϊκό, λίγο πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Δικαίως κατέκτησε τη EuroLeague, δικαίως κατέκτησε και το πρωτάθλημα, αλλά αυτά που γίνονται μεταξύ αυτών των δύο ομάδων έχουν κουράσει πάρα πολύ όλο τον κόσμο της χώρας και της Ευρώπης θα έλεγα, γιατί αυτοί συνεχίζουν και τα κάνουν και στην Ευρώπη αυτοί οι δύο. Βέβαια μη λέμε και πολλά, γιατί του χρόνου πάω και Άρης που θα είναι πιο δυνατή από ό,τι ήταν τα τελευταία 15-20 χρόνια. Ελπίζω να μην γίνονται τα ίδια και να δώσουμε ένα παράδειγμα κάτω στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται το παδικό αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχθείς ως ιτημένος. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν τα πάντα. Βέβαια είναι και οι προπονητές των δύο ομάδων που δεν είναι καθόλου μα καθόλου, πώς να το θέσω τώρα, όχι ευγενικοί, με φύλαθλο πνεύμα θα το έλεγα. Γιατί ούτε ο Αταμάν ούτε ο Μπαρτζόκας είναι ψυχούλες, παναγίτσες. Αντιθέτως μάλιστα φουντώνουν τους παίκτες και τον κόσμο τους. Με τον Σπανούλη και τον δικό μας το... Πώς το λένε το δικό μας εσύ, Γιάννη? Ναι μωρέ το... Εντάξει, τον πάση δεν το έχω και πολύ και δεν είναι κιόλας, δεν μπήκε στην καθημερινότητα μας. Ρε φίλε. Τέλος πάντων, ο προπονητής αυτή τη χρονιά του ΠΑΟ και του Άρη, προπονητές είναι πιο ήρεμα άτομα, πιο ευγενικά άτομα, λίγο πιο με φύλαθλο πνεύμα. Και αν ο κόσμος λοιπόν ακολουθήσει το πνεύμα των δύο προπονητών και των παικτών, θα συμπλήρωνα, η Θεσσαλονίκη ίσως δώσει το καλό παράδειγμα του χρόνου για να μπορέσει η Αθήνα και αυτή να μπει σε ένα καλούπι λίγο καλύτερο. Γιατί επαναλαμβάνω, έχει κουράσει. Όχι απλά έχει κουράσει πάρα πολύ. Ο κόσμος έχει απειβδίσει, θα έλεγα. Ίσως όσοι, όχι οι πιστοί, ο οπαδί του Ολυμπιακού ή οι πιστοί οπαδί του Παναθηναϊκού, αλλά πιστεύω ότι και οι υγιώς σκεπτόμενοι οπαδοί των δύο ομάδων, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, έχουν κουραστεί από αυτό και δεν θα ήθελαν να βλέπουν τέτοια άλλα πράγματα μπροστά τους. Εν πάση περιπτώσει, τελείωσε η χρονιά και για την καλαθόσφαιρά μας. Τελείωσε για το ποδόσφαιρο. Άρχισε το Μουντιάλ. Έχω κάποιες σημειώσεις να σας δώσω λίγο αργότερα για το Μουντιάλ. Αλλά σε λιγάκι, αφού πω μια μεγάλη καλησπέρα στον Γιάννη Λελίδη, τον μοναδικό συνωμοσιολόγο που έχει απομείνει στην Ιφίλιο. Δώσω την καλησπέρα μου στον Ελευθέριο Μωρόν, το Λιόπουλο Νουά Χάτζη Παντελίδη. Τώρα το λέω, το Λιόπουλο. Το Λιόπουλο παίζει πολύ καιρό στον Παναθηναϊκό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και στην. Πάω λίγο στον Γιώργο το Ζαϊρή. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, ρε Μιχάλη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι μου κάνεις?
1: Τρέχουμε λίγο γιατί υπάρχει ένα νέο δημοσίευμα από την Πολωνία.
0: Παρακαλώ.
1: Θα ανέβει και σε λίγο στο metrosport.gr που υποστηρίζει. Επαναλαμβάνω, υποστηρίζει, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με την Δυναμό Κιέβου για να αποχωρήσω και Τζιόρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλά τα δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα. Τα έλεγα και με τον Αχίλιο νωρίτερα στις 5.
0: Ναι.
1: Υπήρχε πάλι μια πολωνική σήμερα ιστοσελίδα που ασχολείται αποκλειστικά με τις μεταγραφές στην Πολωνία. των Πολωνών γενικότερα και γράφει ότι είναι το δίλο πάρα πολύ κοντά. Τώρα προστίθεται ένα ακόμα δημοσίευμα το οποίο το θεωρεί οριστικό. Φυσικά με ένα επιβεβαιωθεί από τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Δηλαδή έψαχνες δύο center back, τώρα ψάχνεις τρεις.
1: Κάτσε λίγο να τελειώσει. Μην είμαστε εντελώς.
0: Ναι,
1: δεν σου λέω, ότι μπορεί να μην γίνει.
0: Ναι.
1: Απλά σου λέω ότι τώρα μόλις βγήκε και σε λίγο θα ανέβει και στο μέτρο.
0: Ό,τι χειρότερο δηλαδή αυτή η είδηση. Μάλιστα.
1: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και τέσσερις μέρες το σημειώσαμε στο metrosport.gr, το είπαμε και στο Μετρόπολης.
0: Σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν έσπευσε να το διαψεύσει. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν υποχρεωμένος.
0: Ναι.
1: Απλά λέω ότι και οι Πολωνοί είναι πολύ καλά ενημερωμένοι για τον Κετζιόρα, έτσι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Υποστήριζαν ότι θέλει να γυρίσει πίσω στο Κίεβο, όπου έπαιξε για 2,5 χρόνια. Και τώρα σου λέω, πριν από λίγο, η πολωνική ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι υπήρξε και συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα, αντιθέτως μάλιστα, αλλά οκ.
1: Okay. Δεν ξέρω αν δίνει και ένα εκατομμύριο ευρώ.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό γιατί, ήταν στη διακριτική ευχέρεια του ΠΑΟΚ να κρατήσει τον Κετζιόρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Από τη στιγμή που είχε συμπληρώσει συμμετοχές, ο Κετζιόρα θα έπρεπε να μείνει για ένα ακόμα χρόνο.
0: Σωστά, αυτόματη ανανέωση.
1: Ναι, προφανώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να σεβαστεί την επιθυμία του παίκτη που ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά σου λέω, είναι κάτι το οποίο ίσως και μέχρι το βράδυ να το δούμε οριστικά να συμβαίνει. Έτσι, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, αν υπάρχει διάψευση από την ΠΑΕ, σημαίνει ότι το γράφουν οι Πολωνοί συνεχώς, αλλά δεν ισχύει. Αλλά καταλαβαίνεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν συνεχώς γράφεται κάτι, εδώ και μέρες, από την Πολωνία, και τώρα προχωρούν ένα βήμα και υποστηρίζουν αυτοί ότι και ο ΠΑΟΚ συμφώνησε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο ξεκάθαρα για το συγκεκριμένο.
0: Εκεί που περιμέναμε να έχουμε πρώτη ανακοίνωση ενός center back, φεύγει και αυτός που είχαμε δηλαδή.
1: Κοίταξε, Μιχάλη, center back χρειαζόταν όπως και δίποτε. Απλά τώρα λες ότι εγώ στην προετοιμασία πρέπει να έχω πάρει ήδη δύο.
0: Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
1: Δηλαδή τώρα εγώ σου λέω, άντε άστο ρε παιδί μου το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που είναι 29 Ιουνίου, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη βδομάδα μα θέλει να παίξει οικογενειακό διπλό ο προπονητής που θα είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ποιους θα βάλει.
0: Έλα,
1: έχει τον Μιχαηλίδη, τον Παταούλα και κάποια παιδιά από τα τμήματα υποδομής. Δεν βγαίνει έτσι η προπόνηση, ούτε κάνει οικογενειακό διπλό.
0: Ναι.
1: Ο Κετζιόρα έτσι κι αλλιώς δεν θα ήταν αυτές τις πρώτες μέρες στην Ελλάδα που η ομάδα θα προπονείται, γιατί θυμίζω ότι έπαιξε φιλικά παιχνίδια με την Πολωνία. Δηλαδή είναι ένας από τους διεθνείς που θα πάει μια εβδομάδα πίσω οι διακοπές του. Αλλά προφανώς τώρα με αυτά που διαβάζουμε και που μένουν να επιβεβαιωθούν, δεν θα χρειαστεί να επιστρέψει πίσω, απλά θα γυρίσει να πάρει τα πράγματά του. Αλλά ναι. Ας το δούμε λίγο. Έτσι, αν έχει κάτι άλλο μέχρι το βράδυ, θα σε πάρω να στο πω για τον Κετζιόρα.
0: Ναι, θα είμαι εδώ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
0: Οπότε...
1: Όταν μεσάνυχτα, ελπίζω ρε εσύ, Μιχάλη, να έχουμε και λευκό καπνό στο θέμα του Λουτσέσκου. Έτσι, γιατί είναι αυτό το οποίο καίει.
0: Λες, μπορεί να βγει ακόμα και σήμερα.
1: Δεν ξέρω, ρε εσύ, Μιχάλη. Δηλαδή, από το ρεπορτάζ που κάνουμε, είναι λίγο συγκεχημένα τα πράγματα. Με την έννοια ότι δεν ξέρω αν σήμερα πάρθει η οριστική απόφαση. Η επιθυμία προφανώς είναι να τελειώσει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γιατί ο ΠΑΟΚ σε μια εβδομάδα, λιγότερο από μια εβδομάδα, αρχίζει προπονήσεις.
0: Θα ήθελα τη γνώμη σου, εσύ Σαββίδης, θα τον κρατούσες τον Λουτσέσκου, ναι ή όχι?
1: Δεν είμαι ο Σαββίδης, είμαι ο Γιώργος Ζαέρης.
0: Αν ήσουν.
1: Δεν είμαι. Μπορείς να με ρωτήσεις όμως αν είσαι ο Γιώργος, ο Γιώργος Ζαέρης, τι λέει.
0: Ακούω.
1: Θα με αφήσεις να ολοκληρώσω.
0: Γιατί να σε διακόψω?
1: Γιατί δεν θα σ' αρέσει η απάντησή μου.
0: Γιατί δεν θα μ' αρέσει, ρε φίλε? Πού το ξέρεις?
1: Γιατί και εσύ αγαπάς τον Λουτσέσκου και εγώ αγαπάω τον Λουτσέσκου. Αλλά ναι, θα προτιμούσα να φύγει.
0: Οκ.
1: Να στο τελειώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι ένα ζευγάρι που μαλώνει και μένει συνέχεια για τα παιδιά στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει χαΐρη αυτή η σχέση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γυαλί ραγισμένο που στην πρώτη αναποδιά πάλι θα έχουμε αναποδιές. Δηλαδή αυτό με κούρασε.
0: Okay.
1: Δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο ο οποίος άλλαξε το ρου της ιστορίας εντός αγωνιστικού χώρου για να φέρουμε στο Λουτσέσκο.
0: Σωστά.
1: Και εκτός αγωνιστικού χώρου που αναφέρουμε στο Σαββίδη.
0: Σωστά.
1: Ξεκάθαρα.
0: Σωστά.
1: Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, τον ΠΑΟΚ βλέπουμε εμείς. Τον ΠΑΟΚ
1: είναι αυτονόητα.
0: Ναι.
1: Κούρασε, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Κούρασε. Δηλαδή, Μιχάλη, εδώ και 3-4 εβδομάδες συζητάμε για αυτό το θέμα. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Πες με το καλό ότι αυτό το παλιό 0-2 δεν γινόταν 2-2 στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα προετοιμαζόταν για Champions League.
0: Ναι.
1: Με το Λουτσέσκου προπονητή.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Είδες τι κάνει μία άπειρη κίνηση ενός πιτσιρικά.
1: Αυτό είναι το παλιό ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Ναι, τι ναι. να κάνουμε. Μπορεί να κρίνεται, ρε παιδί μου, το έργο ενός προπονητή από το δοκάρι και μέσα δοκάρι και έξω.
0: Εντάξει, εγώ δεν το κρίνω έτσι, εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, δεν σου λέω ότι το κρίνουν.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
1: Χαμένος τελικός.
0: Πολλοί όμως σε πληροφορώ από αυτό πιάνονται και.
1: Ήταν και ο χαμένος τελικός στο κύπελο.
0: Σωστά.
1: Αγωνιστικά η ομάδα απέτυχε.
0: Σωστά.
1: Να σου πω κάτι, Μιχάλη. Πάντα στη ζωή ένας κύκλος κλείνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Εγώ πρόσεξε τι λέω, δεν μπορώ καταβάλω ότι έχει φύγει.
0: Ναι, ούτε κατανοητό, να κατανοητό.
1: Ούτε λέω άντε να φύγει να γλιτώσουμε. Λέω από την άποψή μου, η άποψή μου είναι ότι είναι μια σχέση αρρωστημένη.
0: Οκ.
1: Αυτό λέω, δεν λέω ότι ο νέος προπονητής που θα έρθει θα τα σαρώσει όλα αν έρθει, αλλά έχει κουράσει ρε φίλε. Είναι δηλαδή ρε παιδί μου σαν να πάει το παιδί σε ένα σπίτι όπου ζει ένα αντρόγινο και να περιμένει ανα πάσα στιγμή να μαλώσουν.
0: Ναι.
1: Ή ρε παιδί μου να τρώει ο ένας να μην μιλάει στον άλλον και κάποια στιγμή ρε παιδί μου να λέει και το παιδί πάρτε διαζύγιο γιατί δεν αντέχω άλλο.
0: Έχεις 3 λεπτά χρόνο.
1: Όσο θες ρε.
0: Οκ, νόμιζα επειδή είπες για να το πάμε γρήγορα. Άκουμε λίγο. Θέλω την άποψή σου, θα το έλεγα λίγο αργότερα εγώ, αλλά θέλω την άποψή σου πάνω σε αυτό που θα σου πω τώρα. Εγώ λατρεύω τον Ιβάν Σαββίδη και τον Λουτσέσκο, οκ. Λατρεύω τον Ιβάν Σαββίδη. Όμως είναι η πρώτη φορά που με έχει απογοητεύσει στο έπακρο, διότι θα έπρεπε να είχε σεβαστεί αυτό τον προπονητή που έχει κάνει πολλά στον ΠΑΟΚ και να έχει πάρει την απόφαση του, όποια και αν ήταν αυτή, πρόσεξε. Δεν σου λέω να τον κρατήσει να τον στείλει, αλλά θα έπρεπε να σεβαστεί, να έχει μιλήσει μαζί του, να έχει βγει προς τα έξω από την πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις κάνει τα πάντα στον ΠΑΟΚ, αλλά εγώ θέλω να κάνω το βήμα παραπέρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ακόμη ότι έχει τραβήξει τόσο πολύ το θέμα και να μην έχει μιλήσει με τον Λουτσέσκου. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ζαΐρη, θέλω τη γνώμη σου.
1: Κοίταξε, Μιχάλη, το ρεπορτάζ λέει ότι μέχρι και χθες, δηλαδή που έκανα την εκπομπή ή και στον Ball Day που μιλούσαμε, ήταν επιβεβαιωμένο ότι δυο σαν επαφή δεν υπήρχε.
0: Ναι, ναι, ναι, σε άκουγα.
1: Ο,
0: ναι.
1: ο νέος CEO του ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος μιλούσε με τον Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουν θέσει εδώ Βιερίνια και ο Μάτος. Ναι. Βιερίνια και ο Μάτος είναι αθλητικός εκτελεστικός διευθυντής.
0: Σωστά.
1: Όταν μιλάς για λύση συμβουλέου ή για ένα τέτοιο θέμα, μιλάει αυτός που βάζει υπογραφές.
0: Σωστά.
1: Πλέον είναι ο συγκεκριμένος κύριος και να είναι καλά και καλή επιτυχία στο έργο του.
0: Βεβαίως.
1: Πρόσεξε λίγο να δεις. Εγώ έχω πει εδώ και 2 μέρες ένα απλοϊκό παράδειγμα που ξέρω κάποιοι μπορεί να μου πούνε εντάξει, δεν είναι και το παράδειγμα. Θα σας το εξηγήσω όμως. Με φωνάζει ο Ανδρώνης. Σωστά.
0: Ναι.
1: Και μου λέει ρε Γιώργο, θέλω να σταματήσει η συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει περίπτωση να με πει ο Ανδρώνης, αλλά θέλω να πας να δουλέψεις εκεί.
0: Ναι, ναι, σε άκουσα με τον Μπάγκο προχθές, έχεις δίκιο, δεν είναι διαφωνώ.
1: Δεν γίνεται.
0: Απλά τέλειωστο όμως, ε.
1: Ναι, δηλαδή, εγώ να σεβαστώ ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να προσβλέπει σε 2,7 με 3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Δηλαδή, Αρασβάν πήγαινε στην Αλσάτ, έχω συμφωνήσει μαζί της να βγάλω κι εγώ κάποια χρήματα γιατί θα τα δώσω π.χ. για τον νέο προπονητή, έτσι. Από τη στιγμή που ο Ρασβάν συνεχώς λέει ότι εγώ δεν θέλω να φύγω, τελειώστε το. Και θέλω να πω μια αλητεία η οποία έχει γίνει στις τελευταίες 2 μέρες, Μιχάλη, και συγγνώμη για τη λέξη. Υπάρχουν αρκετοί που μπαίνουν στη διαδικασία να κατηγορήσουν τον Λουτσέσκου και να πούν ότι κάθεται στο συμβόλαιό του και εκβιάζει.
0: Εντάξει, άστος αυτούς, μην ασχολείς.
1: Άλλο, να καταλάβεις τι θέλω να
0: πω. Ναι, κατάλαβα τι θες να πεις.
1: Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο
0: ναι, ναι.
1: να το ρωτήσουν θες χρήματα για να φύγεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν εκεί, που πάλι δικαίωμά του είναι έτσι,
0: φυσικά.
1: Πει θέλω χρήματα, εκεί κάποιος μπορεί να πει εντάξει ρε Σιρασβάν, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: Αυτό όλο είναι σκεμμένο για να το σπηλώσουν.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ ήθελα και με έχει απογοητεύσει ο Ιβάν Σαββίδης εδώ, ότι θα έπρεπε να τελειώσει το θέμα είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον, γρήγορα να τελειώνουμε, να προχωράει επόμενη μέρα.
1: Ναι. Κοίταξε, το γρήγορα πλέον είναι χθες.
0: Τι χθες, πριν 2 εβδομάδες έπρεπε να τελειώσει.
1: Όχι, δεν με κατάλαβες, το χθες είναι πλέον.
0: Ναι, αυτό, εγώ, αυτό.
1: Δηλαδή,
0: αυτό.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Έλατε.
1: Εντάξει, θα τελειώσει. Εκτός αν έχουν βρει τον επόμενο.
0: Δεν μπορεί να μην τον έχουν βρει, ρε Γιώργο.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολλά τα ονόματα τα οποία ακούγονται. Ξέρεις κάτι, να σου πω λίγο κάτι, τι πιστεύω.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Έχω ένα budget 3 χιλιάρικα. Και ψάχνω να βρω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Σωστά.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά το budget μου γίνεται 15.
0: Ναι.
1: Θα πάρω καλύτερο.
0: Φυσικά.
1: Μπράβο. Με τα 2,7 ή τα 3 εκατομμύρια ευρώ που ακούγονται ότι θα έδινε η Al-Sat, παίρνεις καλύτερο.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Τα έχεις.
1: Εκεί είναι το θέμα.
0: Έμα...
1: Μην περιμένεις να τα πάρεις για να τα δώσεις.
0: Έμα αυτό λέω.
1: Αυτό. Και κάτι τέτοιο ανάλογο είναι και στην περίπτωση του Γιαννούλη, ρε φίλε.
0: Φυσικά.
1: Να σου το εξηγήσω γιατί. Εγώ είμαι με τον ΠΑΟΚ μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή, ναι ρε φίλε, θα πάω να διαπραγματευτώ να γλιτώσω κάποια χρήματα. Το έκανα και με το ΜΕΤΕ, δεν το έκανα.
0: Βεβαίως.
1: Φτάνει σε ένα σημείο λοιπόν και λες ότι εγώ προσφέρω 3 εκατομμύρια ευρώ συν ένα στην Άουγκσμπουργκ. Αυτά είναι.
0: Ναι.
1: Και η Άουγκσμπουργκ σου λέει δεν μπορώ άλλο να συζητώ μαζί σου. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η Bild.
0: Ναι.
1: Τώρα, το αν ο ΠΑΟΚ τα προσφέρει αυτά π.χ. σε δόσεις, που είναι δικαίωμά του να τα ζητήσει, έτσι να τα προσφέρει.
0: Και
1: αυτό σχεδόν, είναι αυτό που τρελώνει τους Γερμανούς. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι αν ρε παιδί μου, εγώ δεν έχω τα λεφτά για να πάρω τον Γιαννούλη, ο οποίος είναι παιχτούρα, παιχτούρα με την έννοια ότι σου λείπει τέτοιος παίκτης και είναι δοκιμασμένος, πώς θα πάω στην αγορά μετά, ρε φίλε, να πάρω π.χ. έναν ανάλογο διακουμάκι.
0: Κατανοητό. Σε ευχαριστώ.
1: Όχι, όχι. Θέλω να πω κάτι. Ναι. Επειδή υπάρχουν και οι λήφοι, συγγνώμη, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα με ξέρεις χρόνια τα λέω καλοπροαίρετα.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Και
0: εννοείται.
1: Όταν σας λέω ότι θέλω να. Δηλαδή, αν μου έλεγες θες να μείνει ο Λουτσέσκο και το όχι μου, δεν έχει να κάνει
0: με. Αγόρι μου, απόψεις είναι αυτές. Αλίμον ότι.
1: Όχι, δεν απολογούμε. Να το εξηγήσω καλά.
0: Ναι.
1: Είναι μια αρρωστημένη σχέση, ρε Μιχάλη, πλέον.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Δηλαδή, να σου πω λίγο κάτι. Πες ότι τώρα ξαφνικά βλέπεις μια φωτογραφία αγκαλιασμένη του Λουτσέσκου με το Σαββίδη. Στους ναι. 100 πόσοι θα πούνε άντε ρε μας δουλεύατε όλο αυτό το διάστημα.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο.
1: Ούτε ένας.
0: Εγώ θέλω απλά να πω εδώ σε αυτό πάνω που είπες τώρα ότι πολλές φορές μαλώνουν σύζυγοι, αδέλφια, ξαδέλφια, θείοι και την άλλη μέρα καταλαβαίνουν ένας το λάθος και πάνω από την αρχή. Μένα δεν με χαλάει αυτό. Με χαλάει η αντιμετώπιση του Σαββίδη που τον λατρεύω απέναντι στο Λουτσέσκο εδώ και 3 εβδομάδες. Τελεία. Όποιον και να πάρει, δεν με ενδιαφέρει. Πάω, θα είμαστε όλοι. Είτε φύγει ο Λουτσέσκου, είτε μείνει.
1: Να σου πω κάτι. Το Άγγελος ή Τάγκς ή Λουτσέσκου ή Τάγκς έχουν πεθάνει.
0: Ναι, έλεος. Έλεος. Έλεος.
1: Δηλαδή, μπορεί να έρθει τώρα ένας προπονητής, ο οποίος, ρε παιδί μου, μπορεί να λες όχι, τη φέραμε. Ξαφνικά κάποιοι λέγαμε και το Λουτσέσκου, όχι, τη φέραμε.
0: Ναι.
1: Όταν ερχόταν από την Ξάνθη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Απλά για ένα τέτοιο προπονητή. Αυτό όλο αδικεί και το Λουτσέσκου και το Σαββίδη.
0: Ναι.
1: Και τους δύο, όχι μόνο το Λουτσέσκου. Δηλαδή τελειώστε το να τελειώνουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μάτος είναι Βραζιλία, Βραζιλία λέω, Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπει.
0: Προσκεκλημένος της Ομοσπονδίας της Βραζιλίας.
1: Ναι, βλέπει Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα είναι στα μέσα της εβδομάδας εδώ. Τώρα κάποιος μπορεί να πει καλά ρε παιδιά, ανέλαβε προχθές. Και έφυγε. Τις μεταγραφές άμα θες τις κλείνεις και.
0: Εντάξει τώρα, έλεος προσκεκλημένος της Ομοσπονδίας της Βραζιλίας είναι ρε φίλε.
1: Πλέον όλα ενοχλούν ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο.
1: Μακάρι να έχω καλές ειδήσεις με την έννοια να τελειώνει το θέμα του προπονητή για να το ξαναπούμε.
0: Στείλε στο κινητό μου γιατί θα αλλάξει γραμματεία στις 10.
1: Δεν μου λες τι παίζουμε Ελβετία Κατάρια, πες.
0: 0-2-0-3. Και προσοχή στη Βραζιλία, είναι ύπουλο μάτς.
1: Έχεις Αντσελότη.
0: Έχω, αλλά το Μαρόκο είναι τρομερά επικίνδυνη η ομάδα. Το μόνο που αξίζει είναι αχή ημίχρονο στο τελικό σε πρώτη
1: το
0: φάση.
1: Το είδες στον γκολ, τέταρτο γκολ του.
0: Ναι, ρε φίλε. Του Σουάνκ, Μουάνκ. Τουάνκ.
1: Όχι, το τέταρτο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Το είδα έξω από την περιοχή. Μπαμ! Ωραίο.
1: Μέτρησες πόσες πάσες καλά
0: ξαφνικά. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Πρέπει να είναι πάνω από 30 παιδιά.
0: Είχε κάνει ο ΠΑΟΚ μια τέτοια 28. Πόσες ήταν ρε εσύ σε ένα μάτς.
1: 27 νομίζω.
0: Κάπου εκεί, ναι ρε φίλε, ήτανε. Μας κοπιάρουνε ρε εσύ Γιώργο.
1: Φίλε, για να καταλάβεις, το έβλεπα και γυρίζουν τόσες πάσες και παρακαλούσα, λέω μην ακουμπήσει άλλο στην μπάλα, σμπι γκολ.
0: Ναι, ναι, να το highlight.
1: Αυτό είναι απίστευτο.
0: Αυτό έτσι. Highlight είναι 3 λεπτά μέχρι να τελειώσει φάση γύρισμα μπάλας ρε φίλε. Τρομερό είναι.
1: Να ξέχασα να σου πω, το επιμελήθηκε και ο Χρήστος Οδοβλέτογλου αυτό το θέμα. Υπάρχουν Ρώσοι δημοσιογράφοι που υποστηρίζουν ότι ο ΣΔΟΕΦΕ είναι στο στόχαστρο και άλλων ελληνικών.
0: Ναι, ναι, ήταν ο Χρήστος του εδώ, τον έστειλα μέσα λίγο για να βγει μετά το διάλειμμα το παιδί να μας τα πει.
1: Okay, θα στα πει. Εντάξει, ο ΣΔΟΕΦΕ το συμβόλαιό του είναι από αυτά που ολοκληρώνονται.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη απόκληση στα θέλω του παίχτη και στο τι προσφέρει ο ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν ο ΣΔΟΕΦ μπει στη διαδικασία να πει εντάξει, μου δίνουν περισσότερα κάποιοι άλλοι, ας πάω εκεί.
0: Τη γροθιά του Ταρίκ Τζόουνς στην Αν, την είδες μέσα στη φυσούνα.
1: Είδα τις φωνές του που γινόταν όταν μιλούσε ο Αταμάν.
0: Μπες στο metrosport.gr, δες τη γροθιά. Ο Ναν γύρισε λίγο το πρόσωπο. Αν δεν το γύριζε, θα ήταν τώρα ή νοσοκομείο ή αλλού.
1: Φίλε, εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Κάθομαι και σκέφτομαι με το καλό τώρα που δυναμώνουν ΠΑΟ και Άρης. Δηλαδή τι θα είναι στο ΆΚΑ και στο ΣΕΦ.
0: Ναι. Αυτά έλεγα λίγο πριν εδώ εγώ με τον Γιάννη Τολελίδη. Τα φιλιά μου, κλείνω Γιάννη Τολελίδης.
1: Προς το παρόν, έτσι, αν έχει κάτι άλλο.
0: Βεβαίως, βεβαίως, περιμένω πώς και πώς.
1: Έγινε, γεια φίλε.
0: Τα φιλιά μου, ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 9.30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
1: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω πρωτοσέλιδο. Πάνω-πάνω θέλω τοποθετήσει ό,τι αφορά τον κύριο που βλέπετε στη φωτογραφία. Όχι το φαλακρό των άλλων. Πάω στο Χρήσανθο, το βλέπω τώρα. Χρήσανθο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε?
0: Λέει με τον Οσντόι, φίλο μας, λέει ο Γιώργος Ζαΐρης εδώ.
1: Ναι,
0: με το είχε ένα,
1: το, ναι, το δημοσιεύσαμε νωρίτερα στο metrosport.gr. Από ρωσική στο σελίδα βγήκε το ρεπορτάζ ότι ο Ρώσος Χαφ, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο από τις σταθερές του ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν.
0: Γενικά ωραία η θητεία του στο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, με πολλές συμμετοχές. Όχι ο φαντεζή παίκτης, αλλά ναι, με ουσία στο παιχνίδι του.
0: Στρατιώτης.
1: Ναι. Γράφει λοιπόν το ρωσικό δημοσίευμα ότι πλέον, βλέποντας ότι δεν έχει ανανεώσει ακόμη το συμβολαιό του με τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ενδιαφέρον, γράφει το ρεπορτάζ, και από άλλους ελληνικούς συλλόγους, αλλά και από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Σαουδική Αραβία. Βέβαια, από κάτω υπάρχει η σημείωση ότι δεν εμφανίζεται θετικός στην επιστροφή του στο ρωσικό πρωτάθλημα. Χαρτός και είναι. Προτιμάει
0: οτιδήποτε άλλο εκτός από Ρωσία.
1: Να συνεχίσει στην Ευρώπη.
0: Ναι, γιατί άμα πάει στη Σαουδική Αραβία, άσχημα θα κάτσει. Εκεί που θα πάρει πολλά περισσότερα.
1: Ναι, λέει ότι μάλλον του αρέσει να παραμείνει στην
0: είναι
1: Ευρώπη.
0: Είναι στα ευγένεια του ΠΑΟΚ να τα ανανεώσει. Αν θέλει, το ανανεώνει το σύμβολο. Ναι, αλλά ναι, ναι, ναι. Όχι, θα μου πει, άμα θέλει περισσότερο χρόνο ο Σντόεφ, άμα
1: δεν έχει κλείσει ακόμη οριστικά.
0: Ναι, okay.
1: Οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές για αυτό το θέμα. Για έναν παίκτη ο οποίος ήταν βασικότατος στέλεχος τα τελευταία χρόνια, και πρέπει και αυτό είναι από τα ζητήματα που πρέπει να τελειώσει και αυτό άμεσα για να προχωρήσει ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός.
0: Και τι δεν πρέπει να τελειώσει άμεσα, Χρήστο.
1: Έχουν μαζευτεί αρκετά.
0: Αν ήσουν Ιβάν Σαββίδης, θα κρατούσε Λουτσέσκου, ναι ή όχι?
1: Ναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Θα κρατούσα, ναι. Ένας προπονητής ο οποίος εδώ που με τον χρόνο να έχει περάσει γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις, βέβαια, να πούμε και αυτό, να παραμείνει, αλλά να παραμείνει με σωστές συνθήκες. Όχι να παραμείνει
0: έτσι. Άφησε τον να κάνει ό,τι να είναι.
1: Όχι,
0: βοήθα τον.
1: Και να κοιτιόμαστε με μισό μάτι.
0: Σωστά.
1: Να παραμείνει κανονικά.
0: Βέβαια. Ναι. Τώρα είναι στελεχωμένη και πάει και με άλλα στελέχη καλά.
1: Ναι,
0: από εκεί και πέρα προχώρα τον.
1: Ναι, θα τον κρατούσα γιατί ξέρει τις καταστάσεις, μπορεί άμεσα να παρουσιάσει μια ομάδα ανταγωνιστική.
0: Βεβαίως. Και έχει αποδείξει αυτό άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια που είναι εδώ. 7-8 πόσα είναι συνολικά στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το έχει αποδείξει, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι. Και γνωρίζει τώρα τα πάντα.
0: Βέβαια.
1: Θα φτιάξει, έχει τη δυνατότητα να φτιάξει μια ομάδα άμεσα και ώστε να είναι έτοιμη.
0: Σωστά.
1: Και εσείς, βέβαια, με την προϋπόθεση πάλι υπάρχει ένας αστερίσκος. Να γίνουν και γρήγορα οι πρώτες τουλάχιστον μεταγραφικές κινήσεις.
0: Λένε ότι τα έχουν όλα αυτά, υπάρχει λίστα κανονικά. Ας προχωρήσουν λοιπόν.
1: Ναι, γιατί.
0: Ναι, ας προχωρήσουν. Δεν χρειάζεται ο προπονητής να είναι κάποιος, οποιοσδήποτε. Προχώρα το, εσύ αν πάει. Τους παίρνεις. Ήδη έχεις κάνει ένα πλάνο. Και ο Λουτσέσκου ήταν μέσα σε αυτό το πλάνο εξ αρχής. Είχε μιλήσει με όλους. Υπάρχει αυτό το πλάνο.
1: Ναι, αλλά αν υπάρχει λυμμένη απόφαση να μην.
0: Ας μην συνεχίσει. Προχώρα το, εσύ αν πάει, έκανε τις κινήσεις σου. Παίρνεις παίκτη όταν ήρθε ο προπονητής, κύριε, αυτήν την ομάδα, προχώρα. Εγώ είμαι ΠΑΕ, εγώ αποφασίζω, προχώρα. Άλλωστε και ο τεχνικός διευθυντής για αυτό το λόγο είναι εκεί.
1: Αυτό είναι μία ανάγνωση. Γιατί μπορεί να έρθει ο νέος προπονητής και να πει εγώ σε αυτή τη θέση θέλω αυτό.
0: Όχι. Όταν θα έρθει η ώρα τον άλλο χρόνο, το συζητάμε. Αυτοί είναι οι παίκτες μας τώρα. Βέβαια, υπάρχουν ήδη 6-7 παίκτες που πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε. Μπορεί να αποφασίσει αν δεν μείνει ο Λουτσέσκου να φέρω έναν άλλον σε 3-4 μέρες. Οκ, περιμένεις, οκ, ρε φίλε, 3-4 μέρες περιμένεις. Και τους λες, έχω αυτούς. 3 άτομα για αυτή τη θέση. Πάρε, ποιον θες. Καταλάβεις πώς το θέτω. Αλλά εγώ είμαι ΠΑΕ, εγώ θα σου δώσω αυτούς τους 3 παίκτες. Γιατί και όποιος και να έρθει θα έχει τον τεχνικό διευθυντή από πάνω του. Ναι. Τον αθλητικό διευθυντή θα έχει τον διευθυνόντα σύμβουλο, ούτως ή άλλως πλέον. Οπότε, σαν ΠΑΕ, κάνει αυτό πρέπει να κάνει και να τον προπονητή να κάνει τη δουλειά του. Τι να κάνει? Να προπονεί την ομάδα, να καταστρώνει την ομάδα, τα σχέδια και να τελειώνουμε. Απλό είναι. Κατ' εμέ τουλάχιστον, έτσι.
1: Ναι. Βέβαια, άμα προχωρήσει αλλαγή προπονητή η ΠΑΕ, δεν ξέρουμε τι επιθυμίες θα έχει για τη στελέχωση του ρόστερ και ο επόμενος.
0: Ναι, ας τις καταθέσει. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, ρε φίλε. Αλλά σαν ΠΑΕ, έχω το πλάνο μου για τους παίκτες. Πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή, τρίτη. Αποφάσισε ποιον θες. Ή τους παίρνω εγώ και κάνω ό,τι θες εσύ μετά με αυτούς. Είναι και άλλο... κάνε μου μια εισήγηση για τη νέα χρονιά. Αλλά αυτό είναι το ρόστερ, φίλε. Τελείωσε. Τεχνικός διευθυντής είμαι, το αποφάσισα. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν ξέρω, μετά μπαίνουν πολλά ζητήματα.
0: Πάει εκείνο το σύστημα που μόνο ο Λουτσέσκου ήταν.
1: Εντάξει, μετά μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Μπορεί να τη συμφωνία πάνω να πει ο νέος προπονητής, με αυτόν μάλλον που συζητάει,
0: ναι,
1: να πει ότι εγώ, πει. Εγώ, ναι, θέλω και εκτός λέει στα σπέκτες.
0: Ναι, του χρόνου. Άμα θες, άμα δεν θες, άλλος. Καλησπέρα και του χρόνου.
1: Αυτό.
0: Μπράβο. Πάω και
1: είναι
0: σε,
1: και
0: ρε,
1: δεν ξέρουμε, δεν είμαστε στο μυαλό του επόμενο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε ποιος, ναι, είναι και τι υποτίθεται στο μυαλό του.
0: Το έχεις ψάξει, το έχεις συζητήσει, έχεις κάνει μια προεργασία. Αν όχι, πας στον επόμενο. Δεύτερη επιλογή προπονητή. Κύριε, είναι αυτά τα δεδομένα. Θες, ναι ή όχι. Γεια σας. Πόσα θες, τελειώσαμε. Τέλος πάντων.
1: Μακάρι να τρέξουν γρήγορα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα.
0: Μακάρι, πρέπει να λήξουν.
1: Όποιος και να είναι.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Τα φιλιά μου, να είστε καλά. Μπείτε στο Facebook στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω πρωτοσέλιδο πάνω-πάνω. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια και θέλω γνώμη. Όχι γνώμη, άποψη. Αν ήσασταν εσείς, τι θα ήταν καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Τι θα κάνατε εσείς ως Ιβάν Σαββίδης. Θα κρατούσατε τον Λουτσέσκου, ναι ή όχι. Περιμένω απάντηση. Σε λίγο αρχίζει και το Μουντιάλ για σήμερα. Έχουμε σπουδαία παιχνίδια εδώ. Κάτσε να δω πέρα αν έχουμε κάτι το... Για εδώ από Φιλανδία πρέπει να είχαμε. Τα τελικά από τον φίλο το Γιώργο θα τα αναφέρω σε λίγο, φίλε. Λοιπόν, είχαμε και στις τρεις μάτς. Εκεί όπου η Ήλβς με... Έλα Χρήστο. Για να δω την Ήλβς στις τρεις. Ήλβς Τούρκου 1-0 και Ίντερ Τούρκου Ούλου 0-0. Αυτή η Ούλου θυμίζει η Νότια Αφρική ομάδα, ρε φίλε. Αφρικάνικη ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Ούλου. Έχει και η Αφρική τέτοια ομάδα. Τέλος πάντων. Και στα παιχνίδια των 5 Βάσα Κουόπιο 1-1 και Γιάρο Ελσίνκι 2-5. Χρήστο Λιάπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πώς πάμε?
2: Καλά.
0: Χαρώ εγώ.
2: Να αρχίσω λίγο έτσι.
0: Σε προειδεάζω για τα αυριανό, 7 με 10 θα είμαι εδώ.
2: Εντάξει.
0: Ετοιμάσου.
2: Εδώ είμαστε.
0: Οκ. Μπράχαρο.
2: Στο τέλος θα πω την επισκή, να πω κάτι άλλο πρώτα.
0: Παρακαλώ.
2: Ας πούμε, ο Χουσέι Μουμίν κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.
0: Έλα ρε φίλε, το παπούτσάκι.
2: Και ανέλαβε γενικό στρατηγικό στο Παθρακικό στο νέο πρωτάθλημα του Super League 2.
0: Μπράβο του. Από εκεί είχε αρχίσει, αν θυμάμαι. Πιτσιρικάκι. Από εκεί πρέπει να τον πήρω πάνω.
2: Νομίζω πρέπει να τον πήρω. Σε ένα τουρνουά που έγινε από τη διεύθυνση της αστυνομίας Κοζάνης, που ήθελε να περάσει το μήνυμα κόκκινη κάρτα στα ναρκωτικά, ναι, βραβεύτηκε ο Κοζανίτης Δημήτρης Χατσίδης του ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο, το πιτσιρίκι.
2: Να πούμε ότι στη μνήμη του παλιού παίκτη, προπονητή και προέδρου της Ομόνιας Σύνδου Γιάννη και Χαγιά, έγινε φιλικό παιχνίδι στη Σύνδου.
0: Ωραία.
2: Που έπαιξαν οι εργαζόμενοι Ευθυμιάδη με τους παλέμαχους του Άρη.
0: Ωραίο.
2: Και εντάξει, και ότι βραβεύτηκε εκεί ο Γιάννης ο Πετράκης, ο οποίος είναι παλιός παίκτης του Άρη και της Ομόνιας Σύνδου και του Άρη.
0: Ιωσ Πετράκη.
2: Πετράκης. Ναι, και να πούμε και για τον Ηρακλή, ότι είχαν πάρει μέρος οι παλέμαχοι του Ηρακλή σε τουρνουά που έγινε στο Λιθότοπο.
0: Ναι.
2: Για την ενίσχυση μιας οικογένειας που πέθανε ο πατέρας. Να πούμε για την ΓΑΜΑ Εθνική ή κάποια άλλα, έτσι, ότι το ΠΑΟΚ Νέας Αμισού, δράμας, προπονητής ανέλαβος Σπυρίδων Φιλίππου και στον Άρδα Καστανεών.
0: Πώς?
2: Άρδας Καστανιές του
0: Εύρου. Άρδας Καστανιών. Τι ωραίο.
2: Μονομάχησε με την Αλεξανδρούπολη και τελικά βγήκαν οι Καστανιές και θα παίξουν στη ΓΑΜΑ Εθνική με προπονητή τον Γιάννη Αθανασιάδη.
0: Ναι.
2: Ότι ο Φίνικας Πολύγνης μπήκε δυνατά μεταγραφικό παζάρι. Πήρε Σαραγιώτη, Γαρίφαλο, Νίκο Καθάριο, ο Γιουκούδη.
0: Το Καθάριο, Απόλλα, το Γιουκούδη.
2: Το Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Μπράβο.
2: Θέλει, είναι φιλόδοξο και στην. Θέλει να βγει και όλα.
0: Πάει για άνοδο,
2: Ναι, θέλει. Εντάξει, βέβαια τώρα εδώ είναι πολλές οι ομάδες. Δεν φτάνει να βγεις πρώτο στον όμιλό σου. Μετά, όπως πέρσι που μετά είχαμε play-off, δεύτερη φάση, τρίτη φάση.
0: Εντάξει.
2: Και φέτος η ομάδα είναι παραπάνω, πέρσι ήταν 73.
0: Αυτό τελεχώνεται από τώρα, είμαι καλά παιδιά.
2: Πέρσι η ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής ήταν 73 και φέτος θα είναι έως 120. Και παραπάνω όμιλοι.
0: Υπάρχει τόσο πράγμα, ρε φίλε.
2: Αφού ανεβήκαν 56 ομάδες και Όλες οι ομάδες, ενώ πέσανε λίγες.
0: Ναι.
2: Οπότε okay. αυτό αύξησε αυτόματα τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και να
0: okay.
2: δούμε τι άλλο θα. Περιμένουμε τις δηλώσεις συμμετοχής στη ΓΑΜΑ Εθνική, οι οποίες τελειώνουν οι δηλώσεις συμμετοχής 3 Ιουλίου. Οπότε θα ξέρουμε και πώς ακριβώς θα είναι οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο νέο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Αθλητικός διευθυντής στη Βέρεια Γιώργος Τουτζάρης. Άσχετο, δεν έχει σχέση με τον.
0: Δεν έχει καμιά σχέση με τον Τουτζάρη.
2: Ναι, ναι. Okay. Δύσκολες στιγμές για τον Ορδαϊκό, ο οποίος θα έχει γενική συνέλευση την επόμενη εβδομάδα για να βγάλει Δέλτα Σίγμα. Για την ώρα δεν έχει βγάλει. Και νέα γενική συνέλευση θα γίνει και στον Κυλκυσιακό. Και είπαμε και όμως στο Μακεδονικό που ο Σταύρος Πασχαλίδης προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα του Μακεδονικού και ενώ είχε προηγηθεί ο Αγκοπιάν και ο Γιάννου Κίδης.
0: Okay.
2: Και είχε αποκτηθεί ο Κέιντ Χάγκαν.
0: Μάλιστα.
2: Και
0: του Χάγκαν.
2: Ε?
0: Γιος του Χάγκαν,
2: εγκονός. Όχι, όχι, όχι. Και είχε ανανεωθεί η συνεργασία με Τσουκάνη, Γουναρίδη στο Μακεδονικό.
0: Ναι.
2: Νόα Φερχόβεν, Τάσο Κωνσταντινίδη και Στέργιο Παρασκευά.
0: Ωραίο.
2: Στην Εψιμή, τώρα εδώ έχουμε τη Δευτέρα απολογιστική γενική συνέλευση. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας επί της οδού 26 Οκτωβρίου έναντι του ΦΙΞ. Πάμε, είναι διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, ισολογισμό, προϋπολογισμό. Και θα έχει γίνει κάλεσμα στα σωματεία να παρευρεθούν και να καταθέσουν και προτάσεις, να πούνε κάποια πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στα πρωταθλήματα. Να πούμε ότι έχουμε περάσει ήδη, είπαμε, στην Εψιμή. Τον Παύλο Μελά ανέλαβε ο Νίκος Μίντης με τεχνικό διευθυντή το Φώτη Μούντα.
0: Ναι. Στον Παύλο Μελά.
2: Ναι, ναι. Ενώ αυτό ήταν πιο κατά. Εντάξει. Ήταν πιο πολλές ακαδημίες. Τώρα.
0: Okay.
2: Ήταν και στην πέρσι στο Νέστο K19 και στον Παναργιακό K19. Τώρα θα είναι στο ανδρικό τμήμα του Παύλου Μελά.
0: Ωραίος.
2: Στον Άκου Αγίου Θανασίου προπονητή είναι ο Μίλτος Γεωργιάδης. Ότι οι προπονητές στην Α1 και Α θα πρέπει. Α1 και Α κατηγορία θα πρέπει να έχουν δίπλωμα UEFA Β στις μικρότερες κατηγορίες UEFA C όπως και στις ακαδημίες
0: ναι.
2: και στην ΓΑΜΑ Εθνική UEFA Α.
0: Okay.
2: Ο Δημήτρης Τσαπικούνης ανέλαβε προπονητής στη Δόξα Ρετζικίου και τεχνικός διευθυντής ο Γιάννης Γαβαλίδης. Ο Αμέτογλου είναι συνεργάτης του Χρήστου, ανέλαβε συνεργάτης του Χρήστου Πετρονικολού στην ΑΕΦ Λύρου. Στην Αστραπή Μεσαίου που επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στην Α κατηγορία, προπονητής ανέλαβε ο Γιάννης Ανανιάδης με τεχνικό διευθυντή τον Αλέξανδρο Θεοδωρίδη. Τυχαίνει εδώ να είναι οι δύο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης και να έχουν, ναι. να έχουν σχέση και οι δύο με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Πώς, άντε τώρα, κάποιοι ναι. θα αυτός ήταν. Τον Ιωνικό, είχε δουλέψει στον Ιωνικό Διαβατών. Ενώ ο άλλος, ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, είναι στα Πεύκα, στους πρωταθλητές Πεύκων. Ο Γιώργος Τσαρδακλής. Με το τέλος της θητείας του θα είναι ο που επανεξελέγει στις εκλογές που γίνανε τις προηγούμενες μέρες. Με το τέλος της θητείας του θα είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος του Παύλου Μελά. Προπονητής στον Εθνικό Μαλγάρων ανέλαβε ο Αντώνης Κασάπης. Η ίδια διοίκηση συνεχίζει τον Αγροτικό Αστέρα με πρόεδρο τον Κώστα Γκιαούρη. Α1. Εντάξει, ο Αγροτικός Αστέρας είναι φιλόδοξος, είναι Καστούμπας. Έχει κάνει 19 μεταγραφές.
0: Μπράβο.
2: Και έχουν φύγει βέβαια 18.
0: Μπράβο. Συνοχή φοβερή του χρόνου.
2: Γι' αυτό θα αρχίσουν και νωρίς την προετοιμασία ώστε να πάρει το δέσιμο.
0: Και πάλι προετοιμασία να αρχίσει άμα δεν έχει παιχνίδια.
2: Θα πάρουν κι άλλους.
0: Ναι. Θα πάρει κι άλλους.
2: Πρέπει να πάρει κι άλλους, είπε ο πρόεδρος.
0: Εντάξει. Σπάσουμε ρεκόρ.
2: Φιλόδοξος, ο Φοίνικας Τούμπας. Είναι ο Παύλος Μελάς, ο οποίος παλεύει, μάλλον. Ελπίζει ο Παύλος Μελάς ότι θα πάρει και αυτό στο εισιτήριο ανόδου στη ΓΑΜΑ Εθνική, αναπληρώνοντας κάποιες ομάδες που δεν θα δηλώσουν συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, περιμένουμε τώρα να τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική που είναι 3 Ιουλίου. Από εκεί πέρα, ο Παύλος Μελάς ελπίζει ότι θα παίξει. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να πω τι θα γίνει αν. Εννοείται, ναι. οι αρμόδιοι θα αποφασίσουν για αυτό.
0: Ναι.
2: Λίγο okay. πολύ.
0: Το κάλυψε.
2: Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Νεότερα αύριο.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Λιάπη. Yeah. Να είσαι καλά. Να πω ότι. Εντάξει, μας βγήκε το χιναράκι στην Ισπανία. Πονφεραντίνα Θέλτα Β 0-0 τελικό. Για τον φίλο τον Αλέξανδρο Γιάρο και ευχαριστώ κιόλας, Αλέξανδρε. Γιάρο Ελσίνκι 2-5 τελικό, όπως είπαμε λίγο πριν. Και μετά να σας δώσω λίγο τα ΒΑΣ Ακουόπιο τελικό 1-1, Γιάρο Ελσίνκι 2-5, και μετά η λάχτη που πήγε ήθελα να ήξερα, αλλά που θα πάει θα την βρούμε, για να μείνουμε στο χέρι της. Δεν μπορεί να είναι και στο χέρι της εδώ που τα λέμε, αλλά κάποια στιγμή θα είναι και στο δικό μας το χέρι που θα πάει. Ναι, έγινε στις 7 Λάχτη Σέινα Γιώεν 2-3 τελικό, και Μαριέχαν Γνιστάν 0-3, και βγήκε και αυτό το διπλό πολύ ωραία. Το διπλό της Γνιστάν απέναντι στη Μαριέχαν, που είναι το μπάζο φέτος της κατηγορίας. Κονφεραντίνα Θέλτα Β 0-0 τελικό, πολύ όμορφα. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε Αργεντινή δεύτερη κατηγορία. Έχουμε το Midland Club Atletico Atlanta 1-1 στο 50 λεπτό. Κολεγιάλε Σαν Μαρτίν Τουκουμάν 0-0 ημίχρονο. Άρχισε το νέο Βασικάγο Τσακαρίτα 0-0. Defensores de Belgrano Colón 0-1 στο 19 λεπτό. Και Longford Town Cobb Rambler's για την πρώτη Ιρλανδίας ήδη 2-0 στο 19 λεπτό. Πολύ ωραία από εκεί. Μετά θα έχουμε και την Θαμόρα με την Σαμπαντέλ στις, στις 10 ώρα. Έχουμε και το Κατάρ Ελβετία. Μια χαρά, θα περιμένουμε και από εκεί να δούμε τι θα γίνει. Σε λίγο θα έχω και Μάνο Χατζάκη εδώ. Θα είμαστε μια χαρά, πιστεύω. Όλα όμορφα και ωραία. Θα σας πω μετά για ένα θέμα το οποίο με εκνεύρισε πολύ. Από μια ιστοσελίδα η οποία... Να σας πω κάτι, παιδιά, όταν θέλει κάποιος να γράψει κάτι για να θίξει έναν παίχτη, έναν προπονητή, μια ομάδα, έναν λαό, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει, το κάνει πολύ εύκολα, γράφει οποιοδήποτε, αναρτά οποιοδήποτε ό,τι του κατέβει στο κεφάλι και όποιον πάρει ο χάρος. Τώρα, θέλω να το συζητήσω αυτό με τον καθηγητή μας αργότερα, οπότε θέλω να περιμένω λίγο για να μην το βγάλω εγώ πρώτος. Αυτό που θέλω να πω είναι μπείτε λίγο στο Facebook, την σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω αναρτήσει το πρωτοσέλιδο της εκπομπής για σήμερα, X-Files. Είναι πάνω-πάνω στο ρετυρέ και θέλω τοποθετήσεις, θέλω ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια και θέλω την άποψή σας. Αν θα ήσασταν εσείς ο Γιάννης Σαββίδης, αν θα κρατούσατε τον Λουτσέσκου, ναι ή όχι. Απλά πράγματα θέλω να μου απαντήσετε. Και, και οφείλω να πω, δεν μου άρεσε επίσης αυτή η φάση με τον Κετζιόρα. Γνώριζα και το ρεπορτάζ ότι και η σύζυγος ήθελε εν πάση περιπτώσει να επιστρέψει, αλλά δεν μου κάθεται καλά όλο αυτό εμένα ως φίλο του ΠΑΟΚ. Θα πάρει και ένα εκατομμύριο, λέει, και τι είναι που θα πάρει ένα εκατομμύριο. Χάνεις ένα σημαντικό παίκτη που έχει βοηθήσει πάρα πολύ ως βασικός με πρωταθλήματα κύπελα. Θα μπορούσε να βοηθήσει και φέτος, ένα σπουδαίος παίκτης και προσωπικότητα και τρομερό πεδίο και Τζιόρα. Κρίμα, γιατί αν θα ολοκληρωθεί αυτό όπως μας είπε ο κ. Ζαΐρης πριν από λίγο, ότι έτσι φαντάζει από εκεί, δεν θα μου αρέσει καθόλου ούτε αυτό, όπως δεν μου άρεσε καθόλου και το πώς χειρίστηκε ο Ιβάν Σαββίδης το θέμα με τον Λουτσέσκο όλες αυτές τις ημέρες. Δυστυχώς και γνωρίζετε την άποψή μου για τον Γιάννη Σαββίδη, το τι σκέφτομαι και πόσο τον εκτιμώ. Πάση περιπτώσει, όλοι βέβαια κάνουν τα λάθη τους. Είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Λανθασμένες εκτιμήσεις, αργοπορημένες εκτιμήσεις. Είναι και αυτά μέσα. Λίλα μου, σε παρακαλώ το Μάνο, γιατί ήδη είμαστε 7 λεπτά πριν το τέλος. Θα πάρουμε Γιώργο Πετρίδη αμέσως μετά το διάλειμμα στις 10. Και αμέσως μετά τον Γιώργο τον Πετρίδη θα έχω και τον καθηγητή μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε για 635η φορά. 635η φορά. Ο Τραμπ βγήκε και λέει ότι θα έχουμε συμφωνία. Και θα επικυρωθεί αυτή και τη Δευτέρα κάπου σε ένα μέρος της Ευρώπης. Μάνο Χατζάκη, καλησπέρα γίγαντα. Μάνο.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα, τι μου κάνεις.
3: Καλά, μια χαρά.
0: Βγαίνει ο Εμπολό ως βασικός. Περιμένω ο Εμπολό να σκοράρει 2 γκολ σήμερα σε πληροφορώ Μάνο Χατζάκη απέναντι στο Κατάρ. 0-3 τελικό και 2 γκολ ο Εμπολό. Αυτόν θέλω.
3: Ναι. Ούκεν το Εμπολό το F. Εντάξει, ναι. Στο εύχομαι.
0: Ναι. Λίγο δύσκολο, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Α, μπράβο. Περιμένω πώς και πώς να μου πεις τι γίνεται πλέον μετά το Άριος. Γιατί δεν έχω ακούσει μεσοβδόμαδα και πολλά, οφείλω να σου πω. Γενικά, λόγω του παγκοσμίου κυπέλου και όλη αυτή την ιστορία. Οπότε περιμένω και εγώ και ο κόσμος να δω τι μας έχεις να μας πεις.
3: Κοιτάξτε τώρα, η επικαιρότητα στον Άρη είναι λίγο ανισόρροπο αυτό που θα πω, αλλά πέφτει σε μια πρωτοφανή συγκυρία μεταξύ μιας κατάστασης λιτότητας, σφιχτής έως και δυστοκίας, οικονομικής δυστοκίας στον Άρη. Βάζω στην παρένθεση το Μουντιάλ και το ενώνω με το μπάσκετ. Άρα ναι. Ο ποδοσφαιρικός Άρης σε αυτό το τρίπολο που για μένα είναι δίπολο, βγάζω το Μουντιάλ,
0: ναι.
3: Είναι μια συγκυρία πρωτόγνωρη, όπως σχετικά πρωτόγνωρη είναι και η απουσία σοβαρής ειδησογραφίας. Πάντα υπάρχουν πράγματα να πεις, αλλά όταν τα λες και γίνονται μετά από ένα μήνα, δεν νιώθεις και τόσο δικαιωμένος πάντοτε. Και δεν είναι και το θέμα η δικαίωση εδώ που τα λέμε.
0: Ναι,
3: αυτά είναι για κατανάλωση.
0: Σαφώς.
3: Η πραγματικότητα είναι, αν την προσπαθήσω να τη βάλω μέσα σε μερικές λέξεις, είναι ότι ο Άρης πρέπει να οριστικοποιήσει τα φιλικά στην προετοιμασία. Εντάξει, δεν είναι αμάν και ντε. Ούτε σε αυτό το κομμάτι υπάρχει κάτι τελειωμένο, με την έννοια ότι ο Άρης θα αναχωρήσει, θα βρεθεί στην Ιταλία 21 Ιουλίου. Μέχρι τότε, το ιδεατό για τον Μιχάλη Γρηγόρη είναι να έχει 5, 6, 7 έως 8 ποδοσφαιριστές καινούριους. Δεν μπορώ να πω ότι η βιασύνη που δεν δείχνουν στον Άρη είναι αφύσικη, είναι φυσιολογική. Αλλά θα περίμενα τουλάχιστον να γίνουν κάποια πράγματα στο κομμάτι αυτών που τελικά δεν υπολογίζονται. Και ποιοι είναι τελικά αυτοί που δεν υπολογίζονται. Διότι εμείς έχουμε βάλει σε μια λίστα, όχι εμείς, η ίδια πραγματικότητα τους βάζει σε μια λίστα ορισμένους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι ακόμα εδώ. Προς το παρόν τουλάχιστον είναι ακόμα εδώ.
0: Ναι.
3: Μπορεί αυτή, για παράδειγμα, Δόνης Γαλανόπουλος, Αλφαρέλα, τρία σημαντικά ονόματα. Αυτή η πραγματικότητα στον Άρη να έχει να κάνει με το γεγονός ότι οικονομικά φαίνεται πως υπάρχει μια στενότητα. Και αυτή τη στενότητα θα τη λύσει τα χρήματα που θα έρθουν από την μεταγραφή του D&D. Όπου και αν γίνει τελικά αυτή η μεταγραφή. Θα είναι στην ίνο ομάδα του, Σαουδική Αραβία, Αλτιρίγια, θα είναι κάπου αλλού. Θα δούμε. Αλλά φαίνεται πως όταν ξεκινήσει αυτή η χρηματορροή, θα δώσει λύσεις σε ζητήματα σημαντικά στον Άρη. Και να βάλω και τον αστερίσκο ότι παρέχει δύο μπαν με τα γραφικά. Από 31 Μαρτίου και 31 Μαΐου. Τα ποσά είναι αστεία για τα οποία υπάρχει αυτό το μπαν. Παρ' όλα αυτά υφίσταται. Και όπως φαίνεται ο Καρυπίδης το πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή όταν αναγκαστεί να κάνει μεταγραφή, να το πω έτσι, θα έχει πληρώσει και το μπαν.
0: Ναι.
3: Χωρίς άρση μπαν δεν μπορεί να γίνει ούτε πώληση, ούτε εγγραφή, ούτε μεταγραφή.
0: Κατανοητό.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα στον Άρη. Το να σου πω τώρα για τον Μαντσίνη, για παράδειγμα, υπάρχει ορθάνιστο παράθυρο με τον Αποέλ για να έρθει στον Άρη. Υπάρχει μια προθεσμία επίσης.
0: Ο Παπαδόπουλος, συγγνώμη, που πήγε στο Αποέλ, έχει δώσει την έγκρισή του σε ό,τι αφορά Μαντσίνη και τα λοιπά ή όχι?
3: Είναι πάνω από τον Παπαδόπουλο η έγκριση Μαντσίνη, διότι υπάρχουν συζητήσεις πολύ πριν αναλάβει ο Παπαδόπουλος τον Άρη. Το συμβόλαιο του Μαντσίνη είναι αρκετά μεγάλο για αυτόν τον Αποέλ, ο οποίος είναι σε μια φάση μάλλον εξυγίανσης. Άρα και από τη στιγμή που θέλει...
0: Βέβαια, εξυγίανσης με Βρίζα και Παπαδόπουλο είναι ένα περίεργο παζλ αυτό.
3: Ναι, σε καταλαβαίνω και περιμένω να το δω.
0: Ναι,
3: με αυτά που ξέρω και έχουν βγει και ξέρω και εγώ από την πλευρά του Αποέλ, τη χαρακτηρίζουν ως μια μεταβατική σεζόν, μια ακόμα μεταβατική σεζόν, δύσκολη, άρα προσπαθούν να διώξουν κάποια συμβόλαια. Ο Μαντσίνη θέλει να γυρίσει στον Άρη, ο Θόδωρος Καρυπίδης θέλει τον Μαντσίνη, αυτή η προθεσία

0: τον κανονισμό του κυπέλου την επόμενη περίοδο.
1: Δύο πλέον.
0: Δύο. Ναι. Δύο που σημαίνει άλλη τόση τουλάχιστον.
1: Άλλη δύο σίγουρα πίσω στον πάγκο.
0: Έτσι. Ναι, ναι. Άρα είναι ένα κομμάτι με το οποίο θα ασχοληθούν και αν ασχοληθούν σοβαρά, μπορεί να προκύψουν περιπτώσεις για να έχει και κάτι μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ως οικονομικό όφελος εννοώ. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Στον Άρη έχω βάλει πράγματα που από άλλες συνθήκες μπορεί να μην τα έλεγα, γιατί δεν ήταν τόσο σημαντικά ειδησογραφικά. Ναι, παρ' όλα αυτά, ναι, σε μια περίοδο που δεν υπάρχει τίποτα, σου έχω κάνει ένα blender τώρα και έχω δώσει νομίζω όλοι. Δεν ξέρω αν έχει κάτι εσύ να κάποια.
1: Όχι, επειδή απλά πρέπει να κλείσουμε σε 30 δεύτερα, να σου πω ότι ο φίλος ο Γιώργος με ρωτά το εξής, Μιχαήλ. Θέλω να απαντήσεις ευθέως Γρηγορίου ή Παπαδόπουλο, εκτιμάς περισσότερο. Και επειδή είσαι στον αέρα, επειδή έχουμε συζητήσει αρκετές φορές αυτό το θέμα, εγώ δεν κρύβομαι ποτέ πίσω από το δάχτυλό μου. Έχω τον Παπαδόπουλο ένα κλικ πάνω από τον Γρηγορίου και το έχω καταθέσει πολλές φορές αυτό. Ωστόσο.
0: Θα σου έλεγα και παραπάνω.
1: Ναι, ωστόσο, εγώ εκτιμώ πολύ και τον Γρηγορίου, το έχω πει πολλές φορές αυτό. Αλλά ο Παπαδόπουλος τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει ανεβάσει τον πύχη από μόνος του. Δεν χρειάζεται να πω εγώ ότι είναι ένα κλικ.
0: Τον ανέβασε από μόνος του, αυτό είναι σημαντικό που λες. Ο Γρηγορίου είναι σε μια ηλικία που θεωρητικά θα μπορούσε να έχει κάνει παραπάνω πράγματα.
1: Σωστός
0: στην καριέρα
1: είσαι.
0: Του.
1: Σωστός είσαι.
0: Παρ' όλα αυτά, επειδή τα ηλικιακά όρια όπως και τα προσδόκιμα ζωής έχουν ανεβεί,
1: ναι,
0: και η καριέρα ενός προπονητή αρχίζει και αλλάζει και μετά τα 50.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: Σημαίνει, δεν είναι. Δεν τον πυροβολείς επειδή έχει περάσει τα 50
1: ναι,
0: και δεν
1: πολύ
0: έχει
1: ωραία
0: κάνει
1: επισήμανση,
0: κάποιο
1: βεβαίως,
0: ξεπέταγμα.
1: Βεβαίως.
0: Και αυτά τα λαμβάνω υπόψη μου σε όποιον προσπαθεί να κάνει κάτι στη ζωή του, αυτό που αγαπάει πρώτα απ' όλα και σε αυτό το οποίο θέλει να αλλάζει, να μορφώνεται, να επιμορφώνεται και να εξελίσσεται. Γιατί καμιά φορά, πολλές φορές μάλλον, τα αποτελέσματα δεν δικαιολογούν τη δουλειά που έχει γίνει.
1: Σωστά.
0: Ατομικά μιλάω.
1: Σωστά.
0: Στον κάθε άνθρωπο. Ο Γρηγορίου έχει μια ευκαιρία. Ναι, είναι πίσω από τον Παπαδόπουλο σε κομμάτια και timing και παραστάσεων και πλέον τι βλέπει η κοινωνία, πώς τον βλέπει η ποδοσφαιρική κοινωνία τον καθένα, είναι πιο πίσω. Ο Άρης του έκανε ένα καλό και
1: έχει
0: ένα
1: την
0: καλό
1: ευκαιρία τώρα να περάσει μπροστά. Έτσι.
0: Και υπάρχει αυτή η ευκαιρία για την οποία αντίστοιχα είχαν προκάτοχή του.
1: Βεβαίως.
0: Στον Άρη, άλλοι την αξιοποίησαν,
1: βεβαίως,
0: άλλοι δεν την αξιοποίησαν. Ο Γρηγορίου είναι σε αυτό το timing. Εάν την αξιοποιήσει, πολύ απλά σε 1-2 χρόνια μπορεί να μιλάμε αντίστοιχα όπως μιλάμε για τον Νικ Παπ του Άβελ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο Χατζάκη.
0: Εγώ, Μιχάλη, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άος και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
8: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδο πάνω-πάνω στο ρετυρέ. Θέλω τοποθετήσει, ερωτήσει, απόψει, σχόλια, κυρίως αν ήσασταν Ιβάν Σαββίδης, αν θα κρατούσατε τον Λουτσέσκου ή όχι. Γιώργο Πετρίδη, καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις, ρε Γίγαντα?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Όσο μπορείς εν συντομία, που δεν θα ήθελα εν συντομία, αλλά με πιέζει πάρα πολύ η ώρα. Ήδη έχω ξεφύγει ένα τέταρτο για να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε για ΠΑΟΚ και για τον τελικό εκεί όπου έγιναν πράγματα και θάματα σήμερα. Πάλι.
1: Κοίταξε, για ΠΑΟΚ δεν έχουμε κάτι φρέσκο, κάτι σημερινό. Το πιο φρέσκο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, τον αγγίζει εμέσως ότι η Τουρκ Τέλεκομ αποχαιρέτησε τον Κάιλ Αλεξάνδερ, με τον οποίο έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ωραίος.
1: Και βέβαια χθες
0: δηλαδή Αλεξάνδερ, όταν λες ρε φίλε στον ΠΑΟΚ, δεν θα μπει στο παλατάκι να βάλεις το Αλεξάνδερ the Great για πρώτο ήχο? σε παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Ας το δείξει κιόλας βέβαια.
0: Σωστό.
1: Ότι είναι great και
0: σωστό.
1: Και το ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης και με παρουσία στο EuroCup ξεχώρισε τη διετία που ήταν στην Turk Telekom, οπότε δεν υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ότι είναι μια καλή επιλογή.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: θα έχουμε
0: ξαναπεί,
1: ναι. Μιχάλη, οι καλές επιλογές πρέπει να γίνονται και καλές.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πρέπει να γίνονται και καλές ομάδες.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Οπότε όλοι κρίνονται εκεί στο γήπεδο, στην πορεία της σεζόν. Και η δεύτερη, και αυτό είναι λίγο πολύ αναμενόμενο, περιμένουμε πια να γίνει και τυπικά παίκτη του ΠΑΟΚ ο Νίκ Καλάθης,
0: ναι.
1: Ο οποίος ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις.
0: Θα βγάλει τα μαύρα, θα φορέσει τα μαύρα τώρα.
1: Ακριβώς, ναι. Στην Παρτίζαν. Αυτό δεν είναι κάτι νεότερο ο ΠΑΟΚ, ούτε στο θέμα του small forward τον οποίο ψάχνει, ούτε στο θέμα του Ταϊρή υπάρχει κάτι καταληκτικό. Έχει μείνει εκεί που το έχουμε αφήσει. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται, αφού έχει και πίεση χρόνου, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, θα σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Γιατί λέγαμε τις προάλλες, τριάρι δεν έχουμε, θα πάμε ένα καλό τριάρι. Μου λες, θα πάμε ένα καλό τριάρι. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πώς λέγεται?
1: Παπα-Νικολάου.
0: Μπράβο. Αυτός δεν παίζει στον Ολυμπιακό. Και δεν τα βρήκε σε ό,τι αφορά νέα πρόταση του Ολυμπιακού για ανανέωση. Υπάρχει μία στις χίλιες να τον προσεγγίσει ο ΠΑΟΚ?
1: Δεν ξέρω πού το διάβασε πουθενά αυτό.
0: Όχι, μου είπε Αθηναίος σήμερα πριν από δύο ώρες ότι ναι. Δεν τα έχουν βρει ακόμη ο Παπα-Νικολάου με τον Ολυμπιακό για ανανέωση.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Και επειδή δεν παίζει εκεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει.
0: Όχι,
1: παίζει, μια χαρά παίζει. Ναι. Okay. Δηλαδή τώρα σε αυτόν τον Ολυμπιακό, εντάξει, είναι σε μια προχωρημένη ηλικία βασχετικά ο Παπα-Νικολάου. Παίζει 15 λεπτά, μια χαρά είναι, παραπάνω δεν είναι.
0: Okay. Ναι, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν θα έπαιζε 15, υποθέτω. Θα έπαιζε 20, δεν θα έπαιζε 25.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει λόγο να την κάνουμε αυτήν την κουβέντα, Μιχάλη, γιατί δεν έχει κανένα.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Okay. Δεν υπάρχει αντικείμενο κουβέντα, δηλαδή.
0: Οκ.
1: Λοιπόν, άσε που ο Παπα-Νικολάου είπε σήμερα ότι θέλω να μείνω. Οπότε φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που θέλει να μείνει.
0: Η διοίκηση θα τα δώσει.
1: Θέλει σε κάθε περίπτωση. Ενδεχομένω με έναν άλλο ρόλο, με ένα μικρότερο συμβόλαιο οικονομικά. Εντάξει, αυτό είναι άλλο.
0: Σωστά. Οκ. Πάμε λίγο τώρα και στον τελικό. Δίκαια κατέκτησε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Από ό,τι είδα, τους αγώνες τους είδα. Αλλά εσύ θα μου πεις καλύτερα τώρα, εσύ ξέρεις πολύ περισσότερο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχασε καθόλου το προβάδισμα. Έτσι, 40 λεπτά τα μπροστά. Προηγήθηκε με 20. Μπροστά. Αλλά στην πραγματικότητα είδαμε το σενάριο του πρώτου αγώνα και στο πρώτο μάτς είχε προηγηθεί με μια μεγάλη διαφορά. 17 πόντων,
0: ναι.
1: Θυμάμαι καλά.
0: Γενικά και στα τρία μάτς είχε ανοίξει μια διαφορά και ο Παναθηναϊκός κάλυπτε.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεδομένων των συνθηκών, γιατί δεν θα ξεχνάμε πώς μπήκανε σε αυτή τη σειρά οι δύο ομάδες, το momentum του Ολυμπιακού, που βέβαια είχε και ένα άδειασμα, αυτό είναι πραγματικότητα μετά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, αλλά ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση και ψυχολογικά και αγωνιστικά, το που βρισκόταν ο Παναθηναϊκός, αυτό όλοι το ξέρουμε. Δεδομένου αυτού, δεδομένου και το ότι είχε και πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από τον Ολυμπιακό, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ουσιαστικά σε όλη τη σειρά δεν πήρε βοήθεια από τον Ντόρση, αλλά έπαιξε ένα δεκάλεπτο στο τέταρτο παιχνίδι. Αλλά από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι είχε προβλήματα.
0: Ναι.
1: Σήμερα, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, έπαιξε χωρίς Λούκα, Αρογκαβόπουλο και Χουάντσο. Εντάξει, είναι σημαντικές απουσίες. Θεωρώ ότι με αυτά τα δεδομένα
0: καλά
1: ο Παναθηναϊκός το πήγε όσο πιο πολύ μπορούσε στο τέλος με το πράγμα. Και με το πέμπτο παιχνίδι και μέχρι το που το πήγε σήμερα στο ΣΕΦ.
0: Σωστά.
1: Τώρα, αν θα πρέπει να πούμε ότι δίκαια ή όχι κατέκτησε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, νομίζω ότι το κατέκτησε δίκαια, κρίνοντας και συνολικά τη σεζόν στο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι ήταν αήττος στην περίοδο και η εικόνα του γενικότερα ήταν καλύτερη από αυτή του Παναθηναϊκού, μιλάω πάντα για το πρωτάθλημα, έτσι. Αλλά και στην συνολική εικόνα της σεζόν δεν υπάρχει.
0: Και στη Γυρολίγκα έσπασε εκείνη την κατάρα του ότι πρώτος δεν παίρνει ποτέ τη Γυρολίγκα. Και την πήρε και μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, μιλάμε τώρα.
1: Αλήθεια είναι. Σήμερα είδαμε για άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός να προσπαθεί να πάρει το παιχνίδι με δύο παίκτες που τον έναν τον χαντάκωσε, ο Αταμάν, τον Δουλειόπουλο, και τον άλλον τον υποβάθμισε, τον Σόρτς. Δεν του βγήκαν οι ισορροπίες. Αυτό που έλεγα νωρίτερα για την αξία των παικτών που μπορεί να φαίνεται μια χαρά και το καλοκαίρι για να το συζητάμε και στη σεζόν ας πούμε να μην προκύπτει γιατί μπορεί να μην δέσει το γλυκό. Δηλαδή είδαμε όλη τη σεζόν ούτε ο Σόρτς παρότι είναι παικταράς μπόρεσε να βρει το ρόλο που του άρμοζε, ούτε το Λιόπουλος που επίσης είναι παικταράς δεν βρήκε το χρόνο που του άρμοζε και όμως αυτοί οι δύο Μιχάλη και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο 2-2, έτσι το πέμπτο παιχνίδι και σήμερα δεν ήταν και πολύ μακριά από το να τον οδηγήσουν και στο τίτλο.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παραμένει να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια έτσι, με τον Αταμάν. Έγινε ένας κακός χαμός, αυτό να το κρατήσουμε, να το σημειώσουμε για να μην μας ξεφύγει. Έγινε ένας κακός χαμός με Tyreek Jones και Kendrick Nunn.
0: Το βγάλαμε ως μέτρο σπορτ το βιντεάκι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, αν ο Nunn δεν γύριζε λίγο το πρόσωπο, ρε Γιώργο, θα έχει καταλήξει τώρα τουλάχιστον στο νοσοκομείο.
1: Βρήκε, ναι, βέβαια. Γιατί είναι και η σωματική διάπλαση του Jones τέτοια.
0: Και πήγε με τέτοια οργή που όπου λέω αυτό τον τελείωσε. Αλλά ευτυχώς γύρισε λίγο το πρόσωπο και δεν την έφαγε πολύ.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μου έκανε πολύ κακή εντύπωση και στη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή δείχνει πολύ κακή νοοτροπία το πώς λειτουργήσε ο Tyreek σε εκείνο το σημείο που μπήκε και προκάλεσε σαματά, προκάλεσε διακοπή του αγώνα σε ένα σημείο στο οποίο ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο της κατάθεσης. Και αν γυρνούσε το παιχνίδι και το παίρνει ο Παναθηναϊκός, μία αιτία σίγουρα θα ήταν αυτή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, που κόντεψε να γυρίσει το παιχνίδι εις βάρος της ομάδος του, πηγαίνει και κάνει αυτό που βλέπουμε να κάνει.
0: Τώρα ποιος πρέπει να επιληφθεί του θέματος αυτού, δηλαδή κινδυνεύουμε τιμωρία και σοβαρή, έτσι δεν είναι? Ο Tyreek τουλάχιστον.
1: Εδώ ο Παναθηναϊκός απειλεί ότι θα κάνει μηνύσεις.
0: Μηνύσεις, ελεσόρ.
1: Τώρα βέβαια ας μην το αναμοχλέξουμε πολύ αυτό, γιατί κούρασε τους πάντες όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά δείτε, το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι πραγματικά πολύ
0: σοβαρό. Βεβαίως.
1: Και θα πρέπει να υπάρχουν τιμωρίες.
0: Ωραία. Δώσε μου και δύο λόγια για τον Ηρακλή, αν έχουμε κάτι νέο, για να σε αφήσω ήσυχο.
1: Όπως και στον ΠΑΟΚ, στην πραγματικότητα δεν μας έχει προσφέρει κάτι η μέρα, ιδιογραφικά. Στην πραγματικότητα, οι τελευταίες ημέρες δεν έδωσαν κάτι στον Ηρακλή. Τουλάχιστον απαντήθηκε το ερωτηματικό σε σχέση με το EuroCup, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε ένα δημοσίευμα βάσει του οποίου ο Ηρακλής θα πήγαινε στο EuroCup και θα παίξει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δηλαδή. Δεν επιβεβαιώθηκε, οπότε ο Ηρακλής πηγαίνει προς τις διοργανώσεις της FIBA, πιθανότατα προς το FIBA EuroCup εκεί δηλαδή, που έπαιξε ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα δύο για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Τώρα στα μεταγραφικά, κάποια ονόματα παίζουν έτσι και με παίκτες κυρίως που έπαιζαν στην Ελλάδα. Ο Τάι Νίκολς που απασχόλησε μέσα στις άκρες θα μείνει κατά πως φαίνεται στο Περιστέρι, απασχόλησε και την ΑΕΚ. Ο Μπράιν Τζόνς που έπαιζε στον Άρη και την περίπτωση αυτού του Αμερικανού είδε ο Ηρακλής, αλλά κατέληξε στην Τόφας. Υπάρχει το θέμα του Ρόνι Χάρελ. Γενικά είναι ανοιχτά μέτωπα πολλά για τον Ηρακλή. Για μένα επιμένω είναι πολύ σημαντικό πρωτίστως να μπορέσει να βρει μερικές περιπτώσεις Ελλήνων παιχτών πάνω στους οποίους θα ακουμπήσει.
0: Ναι. Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρχισε το παιχνίδι Κατάρ-Ελβετία. Ένα το λεπτό. Οι ίδιοι Ελβετοί χάσαν δύο μεγάλες ευκαιρίες στα πρώτα 9 λεπτά. Είναι ομάδα που έχει τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο, θα έλεγα. Αυτή που βγάζει στο χορτάρι ήδη ποιότητα κτλ. Το Κατάρ προσπαθεί το καημένο να αμυνθεί. Δεν το πολύ βλέπω να τα καταφέρνει. Έχω την αίσθηση, για να μην πω πεποίθηση, ότι πολύ σύντομα οι Ελβετοί θα ανοίξουν το σκορ. Μακάρι να το κάνουν με τον Εμπολό, ο οποίος ήδη δημιούργησε μια κατάσταση τρομερή εκεί μπροστά, αλλά δεν τα κατάφερε. Σε λίγο θα έχουμε τον καθηγητή μας. Θέλω να του βγάλω έτσι ένα πρώτο θέμα που διάβασα χτες και μου προξένησε μεγάλη. Πώς να το πω. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω. Τρομερή ευκαιρία πάλι για την Ελβετία. στο 10ο λεπτό, μεγάλη ευκαιρία, μόνος του ο τύπος, ήταν σαν να εκτελεί πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά. Πίστευτη φάση, ξεμαρκάριστος κιόλας. Θα μπορούσε εδώ ο Ελβετός να κάνει το 0-1. Θα πιστεύω η Ελβετία θα βάλει πάνω από 2-3 γκολ για πλάκα απέναντι σε αυτό το Κατάρ. Το Κατάρ το οποίο δεν πιστεύω ότι θα κάνει τίποτα σε αυτό το Μουντιάλ. Θα σας πω λίγο αργότερα και για τα προηγούμενα μάτσα, να έχετε έτσι μια βάση για τα επόμενα. Τώρα με το που βγει ο καθηγητής θα σας πω και το θέμα που διάβασα χθες και με ενόχλησε. Αυτή είναι όχι η σωστή λέξη, ήθελα να πω μια πιο βαριά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η πρέπουσα αυτή τη στιγμή. Με ενόχλησε αυτό που διάβασα ως πρωτοσέλιδο. Γιατί τα πρωτοσέλιδα, ξέρετε, ορισμένοι τα χρησιμοποιούν για να κερδίσουν εντυπώσεις και να πάρουν κλικ. Επαναλαμβάνω, οι τίτλοι ειδήσεων από πολλούς χρησιμοποιούνται για πολλά κλικ ή για να καμιά φορά επίσης να ενοχλήσουν κόσμο, να τσιγκλήσουν κόσμο. Καθηγητά μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Τι μου κάνεις?
2: Όλα φίνα, εσύ πώς είσαι?
0: Εγώ οφείλω να σου πω, το άφησα αυτό το θέμα την προηγούμενη ώρα για να το αναφέρω πρώτα σε σένα, γιατί θέλω το σχόλιο σου. Βέβαια, ξέρω τι θα πεις, γιατί πολλές φορές έχεις αναφερθεί σε τέτοιο επίπεδο και ξέρω τι θα πεις, αλλά ενοχλήθηκα τόσο πολύ, μα τόσο πολύ που δεν έχεις ιδέα σε ποιο βαθμό έφτασε. Σου αναφέρω έναν τίτλο από μία ιστοσελίδα. Πρώην Έλληνας παίκτης του ΠΑΟΚ, τρεις τελίτσες, αρχηγικό μέλος σε νέο κύκλωμα ναρκωτικών, θαυμαστικό. Επαναλαμβάνω τον τίτλο, πρόσεξε, θα τον πω σιγά σιγά οι περισσότεροι να τον εμπεδώσουν καλά. Πρώην Έλληνας παίκτης του ΠΑΟΚ, τρεις τελίτσες, αρχηγικό μέλος σε νέο κύκλωμα ναρκωτικών, θαυμαστικό. Μιλάμε, Θανάση μου, για ένα άτομο για το οποίο είχε βγει και ο Κυριάκος Θωμαίδης και ο Γιώργος Ομπούζος προχθές και ανέφεραν αυτή την είδηση. Και μάλιστα ο Κυριάκος Θωμαίδης άρχισε να κατεβάζει τις ομάδες. Δεν ανέφεραν όνομα τότε, ξέρουμε το όνομα τώρα. Δεν ανέφερε το όνομα Κυριάκου Θωμαίδης γιατί έτσι έπρεπε, αλλά ανέφερε τις ομάδες που έπαιξε. Και σε πληροφορώ, 5 λεπτά μίλαγε για τις ομάδες που έπαιξε αυτός ο παίκτης. Στην ουσία, από ό,τι έμαθα στον ΠΑΟΚ, πρέπει να έχει παίξει 3-4 αγώνες σε όλη την καριέρα. Ωστόσο, στον τίτλο του άρθρου, ο τύπος έχει γράψει πρώην Έλληνας παίκτης του ΠΑΟΚ, τρεις τελίτσες, αρχηγικό μέλος. Καταλαβαίνεις πόσο. Ήθελα να πω κάτι πιο βαριά, μια πιο βαριά έκφραση, αλλά έμεινα στο πόσο ενοχλήθηκα, Θάνο μου.
2: Το κλίμα συνεχίζει και γίνεται πολύ πιο τοξικό στον ελληνικό αθλητισμό. Υπάρχουν στόχοι, οι ενέργειες είναι στοχευμένες. Γιατί να είναι μόνο παίκτης του ΠΑΟΚ εφόσον πέρασε από άλλες ομάδες? Πρώτον, δεύτερον.
0: Μα μόνο παίκτης του ΠΑΟΚ σου λέω δεν ήταν. 3-4 παιχνίδια
2: δεύτερον,
0: έπαιξε.
2: Δεύτερον, γιατί να γράψεις σε ποια ομάδα ανήκει?
0: Έλατε.
2: Προσωπικά δεδομένα.
0: Έλατε.
2: Και βέβαια στην περίπτωση που.
0: Πέναλτι για την Ελβετία, συγγνώμη. Συγγνώμη, Θάνο. Πέναλτι για την Ελβετία. Θάνο, με ακούς?
2: Ναι.
0: Επειδή είπα τρεις φορές. Πέναλτι για την Ελβετία στο 13ο λεπτό. Κλασική περίπτωση πέναλτι. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε το ΒΑΡ να παρέμβει εδώ. Οπότε οι Ελβετοί έχουν πολύ νωρίς το προβάδισμα. Θα έπρεπε ήδη να προηγούνται, Θάνο. Είναι τόσο κακή αυτή η ομάδα του Κατάρ. Και στο τέλος αναρωτιέσαι, ρε φίλε, είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην παίζει και να παίζει το Κατάρ, ας πούμε, και οι άλλες
2: υπόλοιπες? Ναι, δυστυχώς, φίλε μου, βλέπω πολλές ταχύτητες, κάποιες ομάδες δεν έπρεπε να ήταν εκεί.
0: Σωστά.
2: Δεν έπρεπε. Εντάξει, δεν άξιζαν, να το πω
0: σωστά.
2: Έτσι.
0: Σωστά.
2: Όσο δεν μπαίνουν οι ισχυρές ομάδες, οι μεγάλες, για να δούμε λίγο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Η Ελβετία βέβαια έχει καταπληκτική ομάδα.
0: Ναι, είναι πολύ καλή.
2: Έτσι. Όπως περιμένω αρκετά πράγματα φέτος και από την Νορβηγία.
0: Ναι.
2: Αλλά έχουμε πει ότι σε αυτές τις διοργανώσεις από ένα σημείο και μετά, Μιχάλη, το βάρος της φανέλας είναι καταλυτικό.
0: Ναι, και
2: δεν είναι καθοριστικό, αλλά είναι καταλυτικό, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή όταν εμφανιστεί, ας πούμε, η Γερμανία, η Ισπανία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, τότε τα πράγματα αλλάζουν.
0: Ναι.
2: Δεν με εντυπωσίασε το Μεξικό.
0: Σωστά.
2: Τα στοιχεία τα στοιχεία τα οποία περίμενα να έχει τα είχε. Πολύ αξιόμαχη ομάδα, τίποτα το εξαιρετικό.
0: Συμφωνώ. Απαράδεκτη η Νότιος Αφρική, ούτε καν έπρεπε να ήταν εκεί.
2: Απαράδεκτη.
0: Ναι, απαράδεκτη, για την πλάκα ήταν αυτό.
2: Μια ομάδα χωρίς πλάνο.
0: Σωστά.
2: Μια ομάδα χωρίς πλάνο, ούτε πίσω, ούτε μπροστά, ούτε στο κέντρο.
0: Ναι, πουθενά, τίποτα δεν είχε. Τίποτα.
2: Εκτός από τον τερματοφύλακα.
0: Δηλαδή. Ούτε πειθαρχία δεν είχε. Δυο αποβολές από το πουθενά, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Ας ευχηθούμε να είναι ένα όμορφο μουντιάλ. Όταν φυσικά μπει η Ισπανία, μπει η Γαλλία, μπει η Γερμανία, η Βραζιλία, η Αργεντινή.
0: Βεβαίως.
2: Για να δούμε αυτό που επιθυμούμε να δούμε.
0: Σωστά.
2: Έτσι.
0: Σωστά.
2: Για το άλλο, μη χαλάς τη ζαχαρένια σου, διότι έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη θέση, σε μια δυσχερή θέση και έχει γίνει στόχος ανθρώπων οι οποίοι αντί να εμβαφτίζουν την πένα στο μελανοδοχείο τη βουτάνε στο πτυλοδοχείο και γράφουν πράγματα τα οποία εντάξει γνωρίζουμε τα προβλήματά μας, αφήστε μας να τα λύσουμε μόνοι μας. Δεν έχετε καμία θέση εσείς.
0: Να
2: και μάλιστα
0: πω...
2: δεν έχετε καμία θέση, έχετε ως δημοσιογράφοι αλλά όχι ως συκοφάντες.
0: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε, μπορεί ο άνθρωπος να μην ήθελε να στοχεύσει τον ΠΑΟΚ, λέω εγώ τώρα. Αλλά και μόνο που βάζεις ότι είναι ο, βάζεις τον ΠΑΟΚ ως πρωτοσέλιδο, βάλε ρε, ρε φίλε, ένας παίκτης της πρώτης εθνικής και της δεύτερης κατηγορίας.
2: Ναι,
0: ένας παίκτης
2: ο οποίος. Από διάφορες ομάδες.
0: Μπράβο, μπράβο. Και... γιατί βάζεις τον ΠΑΟΚ για να πιάσεις τα κλικ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
2: Ξέρεις γιατί τα πάμε αυτά, ρε φίλε.
0: Γι' αυτό λέω ότι τα έχεις πει νωρίτερα, οκ. Okay.
2: Τα ξέρεις αυτά.
0: Έτσι.
2: Εάν έλεγες ας πούμε ότι έπαιζε σε μια άλλη ομάδα, να μην πω καμία και την εκθέσω.
0: Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ πουλάει, όπως πουλάει ο Ολυμπιακός, όπως πουλάει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και λοιπά και ο Άρης.
0: Σωστά, σωστά.
2: Με την έννοια λοιπόν αυτή βρίσκουν τρόπο να εκτοξεύσουν τις συκοφαντίες, τις οποίες άλλωστε τις επιστρέφουμε, έτσι.
0: Λοιπόν, ο τύπος που σας έλεγε ότι θα σκοράρει, σκόραρε. Ο Εμπολό χτύπησε το πέναλτι. 0-1 η Ελβετία. Και ρωτώ εσένα, Αθανάση Κωνσταντινίδη, όπως ρωτώ όλους και σήμερα, εάν ήσουν στη θέση του Ιβάν Σαββίδη, θα κρατούσες το Λουτσέσκου ή όχι?
2: Δεν το συζητώ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το συζητώ. Όχι, δεν έχω κάποια προσωπολατρία στο πρόσωπο.
0: Ναι, αλίμονο, αλίμονο. Την ομάδα σκεφτόμαστε.
2: Θα σου απαντούσα διαφορετικά. Εάν είχα αποφασίσει να διακόψω τη συνεργασία μου, θα το έκανα με το δέοντα σεβασμό.
0: Ναι. Ναι.
2: Αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν είναι οι τίτλοι, είναι ότι ο Λουτσέσκου έχει αποδείξει ότι την ομάδα αυτή την πονάει.
0: Βεβαίως.
2: Και το έχει αποδείξει πάντοτε ο τρόπος.
0: Και οι τίτλοι βέβαια, μην το ξεχνάμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν πράγματα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ για τα οποία είμαστε ανενημέρωτοι. Πιστεύω ότι κάποιοι εκεί που έχουν αναλάβει το επικοινωνιακό κομμάτι υποπίπτουν σε λάθη. Είναι αρνητική εικόνα, όπως και να το κάνουμε, Μιχάλη μου, μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, να μην γνωρίζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ ποιον προπονητή έχουμε και αν έχουμε προπονητή. Δεν θα συμφωνήσω με όλα αυτά, αλλά και δεν θα ξεστομίσω κατηγορίες. Είναι λάθος, διαφωνώ, εκφράζω την αντίθετη μου άποψη.
0: Εγώ ανέφερα
2: θα κρατούσα
0: και...
2: σίγουρα τον Λουτσέσκου και θα προσπαθούσα παντή τρόπο να δυναμώσω την ομάδα σε κάποια σημεία.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα και θέλω απλά να σου πω και θέλω τη γνώμη σου, αυτό που ανέφερα πριν και θέλω να το σχολιάσεις, ότι όσο και αν λατρεύω τον Ιβάν Σαββίδη, για μένα διαχειρίστηκε πολύ λανθασμένα αυτή την φάση το θέμα Λουτσέσκου, θα έπρεπε να τον σεβαστεί πολύ περισσότερο από ό,τι έχει κάνει σχεδόν καθόλου, θα έπρεπε να τον ενημερώσει είτε σε κρατώ είτε σε αφήνω να φύγεις, αλλά όχι να τον αφήνει ανενημέρωτο τόσες μέρες τον προπονητή που έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟ για ένα ακόμη χρόνο.
2: Ναι, και να δηλώνει σε διεθνή μέσα
0: ότι θέλω
2: ότι
0: να μείνω.
2: Εγώ θα τιμήσω μέχρι ναι. τέλος το σε Βόλο όμο τον ΠΑΟΚ.
0: Μα θέλει να μείνει, το έχει πει 100 φορές.
2: Δεν ξέρω.
0: Είναι λίγο δύσκολη η φάση.
2: Η φάση είναι δύσκολη, αλλά ο ΠΑΟΚ βρίσκει πάντα τον δρόμο του. Λάθη γίνονται. Κάποια λάθη είναι μικρά, κάποια άλλα είναι πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι κάποιοι εκεί θα πρέπει να συνέλθουν και να σεβαστούν πρόσωπα, θεσμούς και αναμνήσεις. Θα εξαιρέσω τους υβριστές, γιατί δεν με απασχολούν πλέον. Έχω συνηθίσει, έχω εθιστεί. Είναι αμνήμονες, δεν θυμούνται, δεν σέβονται τη χαρά, τις αναμνήσεις που μας χάρισε αυτός ο άνθρωπος και τους τίτλους.
0: Θέλω να σου
2: πω
0: μια ατάκα από έναν προπονητή όταν ήμουνα στη Βραζιλία. Τι μου είχε πει, μου είχε μείνει. Μου λέει, Μιχάλη, αυτό τώρα που ανέφερες εσύ ότι η ομάδα θα βρει το δρόμο της, αυτό το συνηθίζουν πολύ και οι Βραζιλιάνοι, γιατί οι Βραζιλιάνοι αλλάζουν, σε πληροφορώ, προπονητή κάθε 3-4 μήνες σε όλες τις κατηγορίες. Το έχουν αυτό, δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με την οργάνωση τόσο. Περισσότερο τους απασχολεί το τι θα πούν οι φίλαθλοι, αν θα κρεμάσουν έναν προπονητή. Δηλαδή, ελάχιστα σωμάτια, μη σου πω 3-4 σε όλη τη Βραζιλία, που κρατάνε έτσι ένα σκεπτικό σωστό και πορεύονται πάνω σε αυτό. Και μου είχε πει αυτός ο προπονητής, λοιπόν, μου έδωσε το εξής παράδειγμα πάνω σε αυτό που είπες τώρα. Η ομάδα θα βρει το δρόμο της, Μιχάλη. Ωραία. Σου φέρνω ένα παράδειγμα, λοιπόν. Μπαίνεις σε ένα ταξί για να πας από Σαν Πάολο Ρίο, ας πούμε, είναι μια ισομετρική απόσταση όπως είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μου λέει, θα πας Αθήνα Θεσσαλονίκη, είναι 500 χιλιόμετρα. Αν εσύ πας μέχρι τα Ιωάννινα, μετά πας στην Ξάνθη και στη Θεσσαλονίκη από Αθήνα, είναι ο ίδιος στόχος από Αθήνα Θεσσαλονίκη, αλλά θα κάνεις 2.000 χιλιόμετρα. Θα χαλάσεις, μου λέει, 2.000 χιλιόμετρα βενζίνη αντί για 500. Άρα το ότι θα βρει το δρόμο το σωματείο δεν ισχύει, μου λέει, θα τον βρει. Αλλά θα έχει κόστος αυτή η ιστορία ολόκληρη.
2: Ούτως ή άλλως υπάρχει μια απογοήτευση, ψηλά το κεφάλι. Αυτό έχω να πω στους φιλάθλους της ομάδας μου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή θα ήθελα, θα επιθυμούσα, μία ενημέρωση.
0: Παρακαλώ.
2: Και ξέρεις τι είδους ενημέρωση, ας το πω ξεκάθαρα, ναι. Μιχάλη μου. Γιατί σε τιμά ιδιαίτερα που, παρά την ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό που τρέφεις προς το πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη, παίρνεις για μένα προσωπικά τη σωστή θέση. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα μπορούσε να σταθεί στην ομάδα δεχόμενος αλήθειες. Κύριοι, συμβαίνουν αυτά και αυτά και αυτά και έχουμε επηρεαστεί εδώ. Για κάποιο χρονικό διάστημα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πορεία πλεύσης συγκεκριμένη. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θα προωθήσουμε. Μην προσδοκάτε. Άλλαξαν οι καιροί, άλλαξαν οι συνθήκες. Δεν υπάρχουν προσδοκίες για μεγάλες ακριβές μεταγραφές. Θα πορευθούμε έτσι για ένα συγκεκριμένο διάστημα μέχρι να ξεκαθαρίσει το όλο τοπίο. Την άλλη μέρα δεν θα υπήρχε ούτε ένας ΠΑΟΚτής δυσαρεστημένος, ούτε, να το πω απλά, ξενερωμένος.
0: Ναι.
2: Για το ζήτημα του Λουτσέσκου δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Okay.
2: Σεβασμό για μένα προσωπικά στο μεγαλύτερο προπονητή που πέρασε από τον ΠΑΟΚ μετά τον Λόραντ.
0: Σωστά, ούτε συζήτηση επ' αυτού. Δεν περίμενα από τον Ιβάν Σαββίδη να αφαιρθεί έτσι, να διαχειριστεί έτσι αυτή την κατάσταση. Θα έπρεπε να τοποθετηθεί ευθέως, να τον φωνάξει πρωτίστως, να μιλήσουν και να του πει, είτε σε κρατώ, αλλά έχω τις ενστάσεις μου, θα πρέπει να ήταν αυτό έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, είτε σε διώχνω, γιατί αυτό και αυτό θέλω εγώ κάτι άλλο την επόμενη μέρα.
2: Ρε Μιχάλη μου, συγγνώμη λίγο, μέχρι το Φεβρουάριο ο ΠΑΟΚ ήταν το μεγάλο φαβορί.
0: Το μοναδικό.
2: Ακόμα και από τους αντιπάλους.
0: Ναι, το μοναδικό φαβορί. Δεν υπήρχε
2: μόνο από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
0: Έτσι.
2: Όλοι λέγανε ότι θα κάνουν περίπατο. Ξαφνικά 8 παίχτες τίθενται εκτός ενδεκάδος.
0: Έτσι.
2: Ωραία. Αυτή η ευθύνη βαρύνει ποιον?
0: Μόνο τον Λουτσέσκου δεν βαρύνει.
2: Γιατρός, δεν ανήκω στο ιατρικό τίμο, ούτε είμαι φυσιοθεραπευτής. Ούτε μπορώ να κρίνω ανθρώπους. Μου δημιουργούνται απλά ερωτήματα. Εκείνο όμως το οποίο δεν αποτελεί ερώτημα για μένα είναι ότι γι' αυτό δεν ευθύνεται το Λουτσέσκο.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Προτού παρουσιαστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη που θα βγάλεις εν πλήρη ρυθμό 8 κομβικούς παίχτες μέσα από την ομάδα και δεν θα υπάρχει πτώση απόδοσης.
0: Με 3 αγώνες κάθε εβδομάδα.
2: Ναι, δεν μπορεί να βαρύνει τον Ιβάν Λουτσέσκο.
0: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς.
2: Από εκεί και πέρα λοιπόν, θα πρέπει να μας ενημερώσουν τι ακριβώς συνέβη. Κύριοι, τα χτυπήματα δεν ήταν από τις προπονήσεις. Κύριοι, τα χτυπήματα δεν ήταν από τους φυσιοθεραπευτές, οι τραυματισμοί. Δεν ξέρω πώς τραυματίστηκε ο παίχτης μας, ο οποίος έπαιξε 3 ή 4 παιχνίδια φέτος στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Διότι εκείνο ήταν επιβάρηση των οπίστων του Τραγέφαλου στο Μυριαίο. Υπάρχουν ερωτηματικά για την διαχείριση, για τις προπονήσεις, αλλά είναι ερωτηματικά, δεν μπορεί να είναι απαξιώσεις.
0: Ναι.
2: Ας βγουν να μας ενημερώσουν και επιτέλους να κλείσει το θέμα του προπονητή. Αυτό είναι, ναι, το πιο σημαντικό. Ναι.
0: Κλείνουμε το πρώτο μισάωρο. Σε πολύ λίγο είμαστε μαζί, Αθανάση.
2: Πάμε. Ναι, φίλε μου.
0: Πάμε.
2: Ναι.
3: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
9: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
13: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
14: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
13: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφω και πάω στον καθηγητή μας, τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη, με μια είδηση, εξέλιξη μάλλον, που προέκυψε πριν από το πολύ ένα δίωρο. Είχαμε μια μακροσκελή ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμέσως πλην σαφώς είπε ότι αύριο θα έχουμε υπογράψει, λέει, συμφωνία με το Ιράν. Έχει πει πολλά, βέβαια, έχει αναφέρει πολλά σε αυτή την ανάρτηση. Έχει πει ότι η δική του η προεδρία είναι πολύ καλύτερη από αυτή του Ομπάμα, και μάλιστα ο Ομπάμα θα είχε φτάσει σε πυρηνικά όπλα να ρίξει Τεχεράν και τα λοιπά. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι Ιρανοί λένε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να καταλάβει γιατί λέει ότι θα υπογράψουμε εμείς αύριο. Οι διαπραγματευτές μας λένε ότι αποκλείται να υπογράψουμε αύριο και μάλλον πιέζει ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι θα υπογράψουμε αύριο, γιατί είναι τα γενέθλιά του αύριο, λέει, και θέλει να το βάλει μαζί έτσι ένα πακέτο για να το βγάλει πολύ όμορφα προς τα έξω.
2: Ωραία. Μιχάλη μου, έχουμε πει ότι οι ειδήσεις...
0: Συγγνώμη, κάτι που μου προξένησε εντύπωση. Άκου το λίγο αυτό. Πρόσθεσε ο Τραμπ ότι αργότερα, όταν όλα ηρεμήσουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα εισέλθουν και θα μαζέψουν την πυρηνική σκόνη που βυθίστηκε λόγω των βομβαρδιστικών με αεροσκάφη B2. Τι θέλει να πει ο ποιητής, θα μαζέψουμε την πυρηνική σκόνη?
2: Καταρχάς δεν υπάρχει πυρηνική σκόνη.
0: Έλατε.
2: Καταρχάς να πω το εξής. Ναι. Μιχάλη μου, ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να συνέλθει αυτός ο άνθρωπος και αν θέλει να πάει σε μια ειρηνική διευθέτηση του πολέμου και λήξη του πολέμου, θα πρέπει πρώτα να πράξει και μετά να μιλήσει.
0: Ναι.
2: Δεν δίνει κανένα σχεδόν σημασία στις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος μπορεί να συνδυάσει τα γενέθλιά του, ας πούμε, με μια επικείμενη συμφωνία. Αυτά όλα είναι λίγο αστεία, όχι λίγο, είναι αρκετά αστεία,
0: ναι,
2: έως τραγικά, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα είχαμε μια δήλωση επιφανώς αξιωματούχου του Ισραήλ, ότι επιφέραμε πλήγματα στην Τεχεράνη, αλλά ο στόχος μας, ο στρατηγικός, δεν επετεύχθη.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια δεν υπήρχε επίσημη θέση της Ισραηλινής κυβερνήσεως, ωστόσο ο αξιωματούχος αυτός είπε ότι δεν καταστρέψαμε το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε πολύ περισσότερο το πυρηνικό του πρόγραμμα, δεν πετύχαμε το στρατηγικό μας στόχο. Και αυτή είναι η πραγματικότητα και την είχαμε περιγράψει, αν θυμάσαι καλά, από την έναρξη των επιχειρήσεων.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όπου είχαμε αναλύσει και μάλιστα και σχετικό έντυπο άρθρο μου στο Μετρόπολης 95,5, είχα αναλύσει και είχα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να επιτευχθεί στρατηγική νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε σε έναν πόλεμο φθοράς και σε μία ράχη αστάθειας. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε. Κλιμακώνω, δέχομαι αντίπεινα, προτείνω διαπραγματεύσεις, για 3 μέρες υπάρχει ύφεση, σε μία εβδομάδα ξανακλιμακώνω, δηλαδή ουδής θέλει να εμπλακεί, να κλιμακώσει και ουδής θέλει να αποχωρήσει. Άρα λοιπόν δεν δίνω ουδεμία έτσι βαρύτητα στις δηλώσεις αυτές οι οποίες τρέχουν πιο γρήγορα από τις εξελίξεις.
0: Ναι.
2: Σχετικά με τον άνθρωπο το που ονομάζεται Τραμπ.
0: Ναι.
2: Δεν τον θεωρώ σοβαρό άνθρωπο, ζητώ συγγνώμη και από τον ίδιο και από όσους το έχουν αντίθετη άποψη, αλλά στην πράξη πλέον αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει επίγνωση στρατηγικών σχεδίων και δεν διέπεται από τη δέουσα σοβαρότητα που θα έπρεπε να διέπει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, διαφαίνεται αυτό ξεκάθαρα εδώ και μετά από τόσες δηλώσεις που έκανε και τόσες...
2: Μα, ναι, οι δηλώσεις οι οποίες αντιβαίνουν η μία προς την άλλη,
0: ναι, ναι, ναι,
2: άλλοι ανερούνται,
0: ναι, ναι,
2: τελεσίγραφα τα οποία δεν πραγματοποιούνται, μακάβριες απειλές για εξαφάνιση ενός ολόκληρου πολιτισμού, ρητορική την οποία δεν μετήλθαν άνθρωποι που βαρύνονται με κλίματα πολέμου. Λυπάμαι ιδιαίτερα, ιδιαίτερα, και είμαι ιδιαίτερα απεσιόδοξος, πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα πάμε σε μια περίοδο κλιμακούμενης αστάθειας, η οποία ώρες ώρες θα παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις και δεν βλέπω κάποια λύση στον ορίζοντα, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, διότι το πρόβλημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και το πρόβλημα των στενών είναι προβλήματα για μένα προσωπικά άλυτα.
0: Ναι.
2: Όποιος δεχθεί ή κάνει πίσω σε αυτά τα δύο ζητήματα θα έχει υποστεί μια τεράστια γεωπολιτική ήττα και ουδής εκ των δύο είναι πρόθυμος να το πράξει αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι είναι καθηγητά μου 11:20, έχουμε 13 θέματα και μείναμε στο πρώτο. Πάμε.
2: Θα είμαστε και αύριο μαζί. Οπότε...
0: Ναι, θέλω να σου πω 40 λεπτά τώρα και τι είναι η δισογραφία, η επικαιρότητα σε επισκιάζει τα πάντα.
2: Θέλω ίσως να βγάλω το πάθος μου για το...
0: Όχι, καλά έκανες και εγώ το έβγαλα. Καλά έκανες. Και αυτά επικαιρότητα είναι. Okay.
2: Και αυτά είναι επικαιρότητα.
0: Και επειδή έχουμε και αύριο, όπως είπες, μία ώρα ακόμη, οπότε θα τα προλάβουμε όλα. Πάμε λίγο στο πρώτο θέμα που είχαμε για σήμερα, το πρώτο-πρώτο. Και αφορά στη χιλόπιτα που έφαγε ο Τούρκος από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την αναβάθμιση των F-16. Είχες πει πολλά πράγματα για αυτά τα F-16. Δώσε και ένα στοιχείο τώρα να το κλείσουμε από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, για τον εξυγχρονισμό των F-16 σε επίπεδο Viper. Είχαμε πει ότι τα πράγματα όταν ακούγαμε ειδικούς
0: ναι.
2: στο YouTube και σε αναλύσεις
0: ναι.
2: ότι είναι κάτι ήδη προαποφασισμένο και προδιαγεγραμμένο, είχαμε πει ότι για μία εισέτη φορά βιάζονται κάποιοι. Βέβαια η είδηση δεν είναι αληθής, δεν έφαγαν ούτε μία πόρτα οι Τούρκοι από τις ΗΠΑ για την αναβάθμιση των F-16. Το πρόβλημα είχε προκύψει προ τετραμήνου ή πενταμήνου περίπου, όταν οι Τούρκοι με βάση το κόστος το οποίο απέτησαν οι Αμερικανοί για το kit, για την διαδικασία αναβάθμισης σε επίπεδο Viper, εκκρίθη από την Άγκυρα ως ιδιαίτερα υψηλό, και έτσι λοιπόν αποφάσισαν να το πράξουν με δικά τους μέσα, δική τους τεχνολογία και με τη βοήθεια της δικής τους βιομηχανίας. Αυτό βέβαια περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο για την Τουρκία, ειδικότερα στο επίπεδο εξυγχρονισμού του λογισμικού των F-16. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι η Τουρκία παραμένει δογματικά για τις ΗΠΑ εκτός προγράμματος F-35.
0: Σωστά.
2: Εκεί φάγανε πόρτα.
0: Σωστά.
2: Αλλά για το ζήτημα των F-16 Block 70 και τα kit εξυγχρονισμού προς την Τουρκία, ο τίτλος για μένα είναι δραματικός, διότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από επίσημες αμερικανικές πηγές. Συχνά τέτοια δημοσιεύματα βασίζονται σε δηλώσεις γερουσιαστών, σε νομοθετικές πρωτοβουλίες ή πολιτικές πιέσεις και όχι σε κάποια τελική κυβερνητική απόφαση.
0: Ναι.
2: Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν για τα F-35. Ο Μάρκο Ρούμπιο πρόσφατα δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει πλέον τη νομική καν δυνατότητα να επανεντάξει την Τουρκία στο εν λόγω πρόγραμμα, όσο μένει εν εκκρεμότητη το ζήτημα των S-400, επειδή υπάρχουν σχετικές νομοθετικές δεσμεύσεις του Κογκρέσου.
0: Α, πιάσαμε και σε νομικό επίπεδο πήγε.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχει ούτε καν νομική δυνατότητα.
0: Τι λες.
2: Έτσι, όχι απλά δυνατότητα κυβερνητικής παρέμβασης.
0: Μάλιστα. Τώρα, φοβερό.
2: Θέλω να με ρωτήσει κάποιος ακροατής εύλογα. Υποτεθεί στο κύριε καθηγητά ότι αύριο μεθαύριο οι Τούρκοι λένε παίρνουμε τους S-400 και τους πάμε στο Αζερμπαϊτζάν ή τους καθιστούμε εκεί εκτός ενεργείας, τους απενεργοποιούμε. Αυτό δεν λύνει τα προβλήματα. Η πόρτα των F-35 θα παραμείνει κλειστή. Οι Τούρκοι δεν πρόκειται αυτό να το κάνουν, διότι η τουρκική αεράμινα είναι σε σπαργανώδη κατάσταση. Υπάρχουν κραυγές αντιληπτικά πάνελ από εναποστρατεία αντιπτεράρχους, οι οποίοι μιλάνε για μια γύμνια στην αεράμινα της Τουρκίας, σχεδιάζουν μια αρχιτεκτονική αεράμινας η οποία θα υλοποιηθεί την επόμενη οκταετία, εννιαετία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το ζήτημα των S-400 είναι ιδιαίτερα σοβαρό για την Τουρκία. Η Τουρκία δεν πρόκειται να απογυμνωθεί απέναντι σε μια πανίσχυρη ελληνική πολεμική αεροπορία. Άρα το ζήτημα των F-35 έληξε.
0: Μάλιστα.
2: Το ζήτημα λοιπόν τώρα, για να κλείσουμε,
0: ωραίο
2: το F-16 Block 70 και το εξυγχρονισμού σε επίπεδο Viper, εδώ η Τουρκία έχει καταβάλει ήδη μια μικρή αρχική προκαταβολή για τα νέα αεροσκάφη, αλλά υπάρχει το πρόγραμμα της εγχώριας βιομηχανίας για την Τουρκία, το πρόγραμμα Ozgur, το οποίο σημαίνει ελεύθερος, και είναι ένα από τα σημαντικότερα αεροπορικά προγράμματα της τουρκικής αεροπορίας μετά τον αποκλεισμό της από τα F-35. Στόχος να ανεξαρτοποιηθεί όσο γίνεται το τουρκικό F-16 από το αμερικανικό λογισμικό, ηλεκτρονικά και μελλοντικές άδειες ενσωμάτωσης όπλων στα οποία μπορεί να πιστοποιηθεί. Εδώ επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο πρόβλημα και το ζητούμενο και το ερωτηματικό είναι αν οι Τούρκοι τα καταφέρουν με το λογισμικό, το οποίο είναι ιδιαίτερα σύνθετο,
0: ναι.
2: και αναφέρομαι στα Viper, τα οποία σε επίπεδο σπέκτρα, δηλαδή ραντάρ, βρίσκεται η μεγάλη ουσία. Η Aselsan, η εταιρεία, αναπτύσσει εγχώριο ραντάρ. Και αν το πρόγραμμα πετύχει πλήρως, ναι, είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί ως Έλληνα, διότι η Τουρκία δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από το αμερικανικό σχεδιασμό, θα μπορεί να ενσωματώνει ευκολότερα δικά της όπλα για να τα πιστοποιεί,
0: ναι,
2: τα F-16 Viper και θα αποκτήσει μεγαλύτερη ελευθερία αναβαθμίσεων. Αυτά τα έχουμε πει, Μιχάλη μου, και ήταν ένα λάθος το οποίο κάναμε με την πλήρη αποβιομηχάνηση της χώρας.
0: Ναι.
2: Διότι ποτέ δεν μου αρέσει να υποτιμώ τον αντίπαλο. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή διαθέτει 3.500 εταιρείες αμυντικού υλικού με εξαγώγημα προϊόντα και ενίσχυση της οικονομίας της, και βέβαια εμείς συνεχίζουμε και είμαστε επιλεκτικοί μεν πελάτες, αλλά πελάτες ξένων οπλικών, ναι, συστημάτων.
0: Εντάξει.
2: Η ελληνική πολεμική βιομηχανία τελεί ακόμη εν υπνώση και εδώ απαιτούνται τολμηρές αποφάσεις. Η νη κυβέρνηση, παρά τα όποια μπράβο της αξίζουν στον τομέα της άμυνας για τις επιλογές που γίναν σε οπλικά συστήματα από τη Γαλλία ή τις ΗΠΑ, βαρύνεται με μια επιδειχθήσα αδράνεια στον τομέα της αμυντικής μας βιομηχανίας.
0: Ωραία. Σε πάω σε ένα θέμα που προξένησε τρομερή εντύπωση. Στο έστειλα μάλιστα προχθές, μείναμε να το συζητήσουμε εδώ για να μάθει και ο κόσμος 5 πράγματα. Διάβασα σε ένα άρθρο ότι η Τουρκία παραδέχεται την παραβίαση εναέριου χώρου. Οκ, το παραδέχεται. Και πες μου τι σημαίνει αυτό σε ό,τι αφορά στην ουσία του θέματος, το ότι το παραδέχεται. Πώς το εκλαμβάνω εγώ ως Έλληνας και πάω στο Υπουργείο Άμυνας, εν πάση περιπτώσει.
2: Πρέπει να το εκλάβεις. Στις ελληνοτουρκικές διαφορές, Μιχάλη, Άγκυρα ποτέ μα ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο.
0: Μπράβο.
2: Η πάγια τουρκική θέση είναι ότι αναγνωρίζει τα 6 ναυτικά μίλια σε χωρικά ύδατα και τον αντίστοιχο στον εναέριο χώρο. Άρα όταν τα τουρκικά αεροσκάφη πετούν μεταξύ 6 και 10 ναυτικών μιλίων, η Τουρκία υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε διεθνή εναέριο χώρο.
0: Μάλιστα.
2: Όταν λοιπόν εγώ βλέπω έναν τίτλο «Η Τουρκία παραδέχεται παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου», φαντάζομαι ότι κάποιος ας πούμε επιφανής Τούρκος αξιωματούχος ανέφερε ότι τουρκικά αεροσκάφη παρευρέθησαν ή ενεπλάκησαν με ελληνικά σε αυτή την περιοχή, αλλά σε ουδεμία των περιπτώσεων μπορώ να δεχθώ ότι μετήλθε τον όρο ελληνικός εναέριος χώρος.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, όταν η είδηση, η παραποιημένη, η fake και πάλι, ομιλεί για παραδοχή του Τούρκου αξιωματούχου ότι είχαμε εμπλοκή πάνω στο από τον ελληνικό εναέριο χώρο, ουσιαστικά σημαίνει ότι είχαμε εμπλοκή σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική θέση την οποία ουδέποτε η Τουρκία αναγνώρισε ως ελληνικό εναέριο χώρο.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι, δηλαδή το παιχνίδι εκείνο στο οποίο παραποιούνται οι ειδήσεις. Φαντάσου έναν εν ενεργεία αξιωματικό Τούρκο ο οποίος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι το επεισόδιο έλαβε χώρα της εμπλοκής πάνω από ελληνικό εναέριο χώρο, δεν θα ήξερε πού να τον βρει το ξημέρωμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ, επιτρέψε μου να σου πω ότι και πάλι μέσα μεσοβδόμαδα διάβασα ότι είχαμε αερομαχίες πάλι στον εναέριο χώρο μας.
2: Κλιμακώνει η Τουρκία, Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
2: Κλιμακώνει και να σου πω και κάτι. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, σε ουδεμία των περιπτώσεων, και το εξηγώ πλήρως στο αυριανό μου άρθρο, θα επιθυμούσε ένα σύντομο στρατιωτικό επεισόδιο με την Ελλάδα. Διότι κατά τις πρώτες 72 ώρες, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, οι απώλειες που θα υποστεί θα είναι τεράστιες.
0: Μάλιστα.
2: Η Τουρκία υπερέχει στη μάζα, στον κορεσμό και στην μακροχρόνια προοπτική συνέχιση ενός ολοκληρωτικού πολέμου, γιατί είναι μια χώρα πολύ μεγαλύτερη από την Ελλάδα, υπερέχει σε μάζα, υπερέχει σε αριθμούς και υστερεί απελπιστικά σε ποιότητα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν τις πρώτες 72 ώρες όπου θα δεχθεί πολύ σοβαρά πλήγματα να μην ας πούμε χρησιμοποιήσω τον όρο συντριπτικά, αλλά ιδιαίτερα σοβαρά πλήγματα από την ελληνική πολεμική αεροπορία είναι κάτι έξω από τις επιθυμίες της.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως, επειδή ουδής προβλέπει ότι θα πηγαίναμε ποτέ θεωρητικά σε έναν παρατεταμένο ελληνοτουρκικό πόλεμο στο αρχιπέλαγος αεροναυτικό που θα διέλυε την πτέρυγα του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, τι κάνει η Τουρκία? Η Τουρκία αυτή τη στιγμή απειλεί. Η Τουρκία προσμετρά τις αποτρεπικές μας διακηρύξεις και την αξιοπιστία τους. Μελετά τις τακτικές των Ραφάλ που διαθέτει η ελληνική πολεμική αεροπορία και προσπαθεί να απειλήσει μέσω διακηρύξεων, είτε μέσω της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, είτε μέσω άλλων αστείων διακηρύξεων, ότι θα υποστηρίξει δραστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι η συνήθις τακτική της Άγκυρας να θέλει να κερδίσει τα πάντα χωρίς να ρίξει ούτε μία τουφεκιά.
0: Τώρα που λες...
2: Ποντάροντας, για να κλείσω, ποντάροντας στην φοβική στάση σχεδόν όλων των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων, ελαχίστων εξαιρεμένων, που επέδειξαν στα ελληνοτουρκικά. Επομένως, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, αυτό το οποίο έχει να κάνει, το έχω πει και άλλη φορά, εάν περάσει το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση, την επόμενη μέρα, την επόμενη χαραυγή, θα πρέπει να δηλώσει διακηρυκτικά ότι διατηρεί το δικαίωμα του πρώτου πλήγματος.
0: Μάλιστα, σωστά.
2: Αυτό θα θέσει τα πράγματα στη σωστή τους βάση και θα αποτελέσει την δέουσα απάντηση για την Τουρκία, οι κυβερνήσεις της οποίας, γιατί με το λαό δεν έχω τίποτα,
0: εννοείται,
2: καταλαβαίνουν μόνο από μία γλώσσα, από καμία άλλη.
0: Τώρα που είπες του φεκιά, να σε ρωτήσω κάτι, ας πούμε έτσι, μπορεί να είναι και χαζή η ερώτησή μου. Όταν λέμε αερομαχίες επάνω από το Αιγαίο με ελληνοτουρκικά αεροσκάφη, δηλαδή φτάνει ένα σημείο που ο Έλληνας ρίχνει ρηπή στο άλλο αεροπλάνο και του λέει στον Τούρκο φύγει γιατί θα σε ρίξω?
2: Όχι. Οι εικονικές αερομαχίες εμπλοκή σημαίνει ότι το
0: κλειδώνει, κλειδώνει το στόχο.
2: Το κλείδωσε, το λοκάρισε.
0: Okay.
2: Οπότε ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι.
0: Ναι,
2: ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να το καταρρεύσει.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Εξάλλου αυτή ήταν και η φοβία η οποία διακατέχει τους Τούρκους χειριστές μετά από την απόκτηση του Ραφάλ.
0: Ναι.
2: Ότι σηκώνονται από το Αιδίνιο ή από τη Σμύρνη και λοκάρονται από την Εύβοια ή τη Λάρισα, ας πούμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Και καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει δημιουργήσει όχι μια αμηχανία, αλλά ένα σοβαρότατο προβληματισμό, καθώς υπάρχουν εισηγήσεις προς το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ότι το ισοζύγιο ισχύως στο εναέριο έχει πλέον εκτραπεί δραματικά εις βάρος της Τουρκίας και μάλιστα παρακολούθησα μία συνέντευξη τηλεοπτική ενός πολύ σοβαρού Τούρκου αναλυτή πτεράρχου εν αποστρατεία, ο οποίος είπε ότι αποτελεί αυταπάτη η ελπίδα μας να αντιμετωπίσουμε την ανωτερότητα την ποιοτική της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Τα είπε αυτά?
2: Ναι, ναι.
0: Και είναι καλά στην υγεία του ακόμα?
2: Τη μάζα των μη επανδρομένων.
0: Και είναι καλά στην υγεία του ακόμα αυτός?
2: Νομίζω. Σωστή ερώτηση. Αλλά επειδή είναι πολύ ισχυρή προσωπικότητα και είναι πολύ αγαπητός. Γιατί δεν ξεσπά σε άναθες κραυγές.
0: Ναι.
2: Αλλά προσπαθεί να δώσει μια σοβαρή ανάλυση.
0: Ναι, τον σέβονται.
2: Εξήγησε ο άνθρωπος ότι μιλάμε για στόχους που αναπτύσσουν ταχύτητα 100-250 χιλιόμετρα την ώρα και μιλάμε για ένα F-35, για ένα Ραφάλ το οποίο δεν θα το δούμε χωρίς να κλείσουμε τα βλέφαρα.
0: Κατάλαβα.
2: Άρα λοιπόν μίλησε για τη δυνατότητα ενίσχυσης αεράμυνας και μίλησε για αποκατάσταση της δραματικός εκτραπής ανισορροπίας ισχύως στον αέρα.
0: Ναι. Ωραία.
2: Αυτό είναι ακριβώς το οποίο φοβούνται τις πρώτες 72 ώρες.
0: Ναι. Οκ. 4,5 λεπτά έχουμε, μου λέει ο Γιάννης Ολίδης, για το επόμενο θέμα και είναι σημαντικό αυτό που διάβασα. Να σου πω την αλήθεια, εξεπλάγινε έτσι με τον τίτλο. Η Ρωσία φοβάται τον παντουρκισμό. Από πού και ως πού, αφού Ρώσοι και Τούρκοι όσο να είναι λίγο πολύ, δεν είχαν ποτέ πρόβλημα αυτοί, αντιθέτως.
2: Κοίταξε να δεις, ως γενική στρατηγική εκτίμηση ο τίτλος και εδώ είναι υπερβολικός, αν ερμηνευτεί κυριολεκτικά. Το πιο ακριβές θα ήταν να διατυπωθεί αυτή η εκδοχή.
0: Ανησυχεί.
2: Ότι η Ρωσία, μπράβο, ανησυχεί για την επέκταση της τουρκικής επιρροής στον τουρκόφωνο χώρο της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου.
0: Ναι, okay.
2: Αυτό θα ήταν απολύτως αποδεκτό.
0: Ναι.
2: Γιατί ο λόγος είναι ότι η Μόσχα θεωρεί την Κεντρική Ασία μέρος της παραδοσιακής σφαίρας επιρροής της.
0: Ναι.
2: Η Τουρκία από την άλλη προωθεί θεσμούς ενισχύοντας πολιτιστικούς, οικονομικούς και αμυντικούς δεσμούς με κράτη όπως το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν και το Κυργιστάν. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η ρωσική επιρροή σε ορισμένες περιοχές έχει μειωθεί, Μιχάλη μου, δημιουργώντας έναν γόνιμο χώρο για άλλους παίκτες, μεταξύ των οποίων είναι η Τουρκία και η Κίνα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα από την άλλη πλευρά η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει πολύ ισχυρά εργαλεία επιρροής στρατιωτικά, κυρίως ενεργειακά, οικονομικά και γλωσσικά. Οι περισσότερες τουρκόφωνες χώρες δεν επιθυμούν να αντικαταστήσουν τη ρωσική επιρροή με τουρκική, ακολουθώντας μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Άρα υπό το κράτος και υπό το πρίσμα στρατηγικών όρων θα έλεγα ότι η Ρωσία δεν φοβάται τον παντουρκισμό, αλλά τον παρακολουθεί με προσοχή ως δυνητικό γεωπολιτικό ανταγωνιστή.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση και κάποτε αυτοί οι οποίοι αναλύουν και αναρτούν αυτά τα άρθρα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Είναι αυτό που έλεγες και λέγαμε καιρό τώρα, ότι όταν βάζεις ένα τίτλο τον βάζεις για να πιάσει να μπει ο άλλος το κλικ.
2: Μπράβο,
0: αυτό
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, για τα κλικ.
0: Υπάρχει όσο πιο εντυπωσιακός.
2: Για την ομάδα μου ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ενεργοποιήθηκε η βόμβα, μπαίνω μέσα να δω ποια βόμβα.
0: Μπράβο.
2: Ενεργοποιήθηκε.
0: Μπράβο.
2: Και τελικώς ας πούμε, δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι ίσως κάποτε θα πρέπει να σοβαρευτούν. Γιατί
0: δεν
2: ξέρεις
0: πρόκειται.
2: Κάτι.
0: Δεν πρόκειται.
2: Το έχω ξαναπεί, μπορείς να κοροϊδέψεις λίγους για πολύ καιρό ή πολλούς για λίγο.
0: Ναι, αλλά κοίτα.
2: Αλλά δεν μπορείς να κοροϊδέψεις πολλούς ανθρώπους για πολύ καιρό.
0: Είναι ωραία τάκα αυτή, αλλά όταν κάνεις ένα τέτοιο τίτλο, οι περισσότεροι, σε ό,τι αφορά στις μεγάλες ομάδες, βάζουν αυτό το τίτλο που είπες τώρα, βόμβα στον ΠΑΟΚ. Πυροδοτήθηκε η βόμβα στον ΠΑΟΚ, μπαίνεις μέσα και είναι ένας...
2: Ως φίλος του ΠΑΟΚ,
0: όχι.
2: Ή ως φίλος του Ολυμπιακού ή του Άρεου.
0: Ναι, γενικά. Και η βόμβα τελικά στον ΠΑΟΚ. Η βόμβα τελικά στον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Πιτσιρικάς ήρθε 17 χρονών στο βόλεϊ από την Κατερίνη, ας πούμε. Στο βόλεϊ.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ναι,
0: εσύ,
2: ναι,
0: όταν μπαίνει μέσα, δεν μπορεί να διανοηθεί.
2: Ότι πήραμε μία ταλεντάρα από την ΠΑΦΟ.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο. Έτσι, σε τέτοια φάση. Ναι, εντάξει,
2: που καλά κάναμε και τον πήραμε, έτσι. Ναι. Μην το μειώσω. Το
0: ναι, ναι, ναι, αλλά.
2: Αλλά δεν αποτελεί βόμβα, ρε παιδιά.
0: Έτσι είναι, έτσι. Τώρα, μιας και λέμε βόμβες, σας αφήσουμε τις υπόλοιπες βόμβες για αύριο, γιατί μισό λεπτό μένει, οπότε να δώσω εγώ τα σκόρια.
2: Αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα, ίσως να πούμε εκτενέστερα, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα.
0: Βέβαια.
2: Το άρθρο μου θα δημοσιευτεί αύριο.
0: Ωραία, ωραία.
2: Αφορά στο Μετρόπολη.

0: στα περίχωρα του Σαν Πάολο. Αυτή η γυναίκα σκοτώθηκε ενώ έκανε bungee jumping. Γιάννη Λελίδη. Και σκοτώθηκε γιατί ξέχασαν να, να δέσουν το σκηνή της κοπέλας. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Βασικά, σας πω κάτι. Το έχω πει κι άλλες φορές εδώ σε αυτή την εκπομπή. Ποτέ δεν θα ήμουν άτομο που θα πήγαινε να κάνει bungee jumping, θα πήγαινε να σκαρφαλώσει στο Πήλιο ή ξέρω εγώ στο Everest. Δεν θα πήγαινα να κάνω σερφ με κάτι κύματα 130 μέτρα. Δεν είμαι τέτοιου τύπου της περιπέτειας, εν πάση περιπτώσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου η περιπέτεια, ας πούμε. Δεν μ' αρέσει καν το. Πώς να σου το πω τώρα, ρε Γιάννη. Ούτε καν η σκηνή. Μ' αρέσει να έχω την άνεσή μου, τις πολυτέλειές μου, ρε φίλε Γιάννη. Και τώρα πας να πηδήξεις bungee jumping και η ζωή σου εξαρτάται αν κάποιο βλαμμένο εκεί που δουλεύει εκεί ξεχνά να δέσει το σκηνή, ρε φίλε. Και η κοπέλα σκοτώθηκε. Έπεσε 40 μέτρα ύψος περίπου από τη γέφυρα Πόντιντο Εσκελέτο στη Λιμέρα. Έξω από το Σαν Πάολο, στην πολιτεία του Σαν Πάολο. Απίστευτα πράγματα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
4: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
1: Πάτα και καμπανάκι.
4: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
1: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχω ήδη 6-7 μηνύματα. Περίμενα περισσότερα να σας πω την αλήθεια για το θέμα του ΠΑΟΚ, του Ιβάν, του Λουτσέσκου κτλ. Και μάλιστα ορισμένοι από εσάς περιμένετε τέτοιες στιγμές για να την πείτε σε εμάς, τους δημοσιογράφους. Αλλά θα σας μιλήσω, θα σας απαντήσω, δεν μασάω. Απλά περίμενα περισσότερα μηνύματα. Λοιπόν, όσοι θέλετε, μπορείτε να μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας, Μετρόπολης 95,5. Γράψτε τη γνώμη σας, τοποθετηθείτε επί του θέματος, την σημερινή ανάρτηση που σας έχω. Πείτε ό,τι θέλετε. Θα απαντήσω, θα σχολιάσω. Με ξέρετε, τώρα είμαι 28 χρόνια ήδη στο χώρο. Δεν μασάω. Και ούτε ποτέ είπα ότι είμαι ουδέτερος. Αυτά που λέω τα πιστεύω και αυτά που πιστεύω τα λέω. Τώρα αν εσείς ακούτε ορισμένα πράγματα από εμένα και κρατάτε κάποια χωρίς να τα έχετε πολύ σκεφτεί, νομίζοντας ότι είπα κάτι άλλο, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Και θα εξηγήσω λίγο αργότερα το τι λέω με αυτό. Γιατί άλλα λέω εγώ, αλλά καταλαβαίνετε εσείς. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για αυτά που καταλαβαίνετε. Είναι τόσο απλό. Γιατί υπάρχουν λαθασμένες υποδείξεις εδώ φίλων με μηνύματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα το τι έχω πει εγώ. Λίγο αργότερα θα τοποθετηθώ. Και επειδή είναι πολύ σε αυτή την οικογένεια του ΠΑΟΚ διχασμένη μετά από όλα όσα έγιναν και πέρσι τέτοια εποχή και φέτος ειδικότερα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα πω όλα αυτά που σκέφτομαι. Άλλωστε, εγώ είμαι ένα τίποτα. Είμαι απλά ένας που καταθέτει μια άποψη. Και εσείς είστε απλά ένας, όλοι εσείς είστε ένας που καταθέτει την άποψή σας. Δεν υπάρχει καμιά διαφορετικότητα εδώ, για να ξέρουμε και τι λέμε. Μάλιστα, ένας που δεν ξέρει καν τι λέει, λέει ότι. Πώς το είπε, κάτσε να δω. Άτομα λέει. Ρεπόρτερ λέει σαν Βραζιλιάνο Κουλιανό. Δεν είμαστε ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, ρε φίλε, ούτε εγώ ούτε ο Νίκος. Κάπου έχετε μπερδέψει τη φούρτσα, δηλαδή έλεος. Δηλαδή περιμένετε εσείς κάποιον να κάνει εκπομπή και γουστάρετε να κάνει εκπομπή κάποιος που να μην καταθέτει άποψη? Γιατί αν κάποιος για μένα κάνει εκπομπή και δεν καταθέτει άποψη, για μένα δεν πρέπει να κάνει εκπομπή. Το λέω ευθέως. Ευθέως. Αν είναι να παίζει το «Α, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί» να είναι όλοι ικανοποιημένοι, δεν είναι άνθρωπος για εκπομπή αυτός. Και αν ήμουν εγώ ο διευθυντής ενός σταθμού, ραδιοφωνικού σταθμού ή τηλεοπτικού, αν κάποιος δεν κατέθεται την άποψή του και έλεγε μια έτσι, μια γιουβέτσι, θα έφευγε. Από την πρώτη μέρα. Ή εσείς περιμένετε κάποιον να κάνει εκπομπή και να σας λέει «Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά, ημίχρονο Ελβετία, Κατάρ Ελβετία 0-1». Και να μείνει εκεί. Έλεος, ρε μάγκες. Μάθετε επιτέλους να μπαίνετε σε συζητήσεις με ουσία. Έλεος, ρε παιδιά. Ξυπνήστε λίγο. Και το ποδόσφαιρο είναι τόσο όμορφο, αλλά και τόσο πολύπλοκο και συνάμα τόσο απλό, που ορισμένοι από εσάς έχετε μπερδέψει όντως τη βούρτσα. Νεότερα σε λίγο, γιατί τώρα ήρθε ο φίλος μου ο Δημήτρης εδώ, Καλαϊτζής, και έχει να μας πει τα δικά του.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Τι έγινε, ρε μάγκα?
1: Βλέπουμε, όπως είπε και ο speaker της ΕΡΤ, το μεγάλο μάτς βραδιάς. Κατάρ Ελβετία, σε παρακαλώ. Περιμένουμε να πάει μία η ώρα να δούμε Βραζιλία Μαρόκο, λίγο θέαμα.
0: Έλατε. Κοίτα, είδα λίγο και τα στατιστικά. Βέβαια, τους είχα πει πρωτού τα στατιστικά εγώ. Τώρα να πω και τα στατιστικά του ημιχρόνου. 0,45 αναμενόμενα γκολ το Κατάρ, 2,27 η Ελβετία. 25,75 κατοχή, σε ένα σημείο ήταν 22,78 η κατοχή πριν κάνα 7 λεπτό πριν λήξει το ημίχρονο. 4,14 τα σουτ, 2,6 στον στόχο, 2 το Κατάρ, 6 η Ελβετία. 1,4 οι μεγάλες ευκαιρίες και 3,4 τα κόρνερ.
1: Ο τερματοφύλακας που είναι ο Μοιραίος, είτε κάνει το πέναλτι, ναι. Μετά το πέναλτι έχει κατεβάσει ρολά.
0: Έχει πιάσει.
1: Δηλαδή όσοι έχουν παίξει over, ναι. Μέχρι στιγμής πάνε κουβά.
0: Θα βγει το over, πιστεύω, γιατί δεν πιστεύω. Μπορεί να συνεχιστεί τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει τώρα. Το Κατάρ είναι μια ομάδα που δεν έπρεπε να ήταν εδώ.
1: Δεύτερη αλλά φορά είναι.
0: Δεύτερη φορά, βέβαια, η πρώτη ήταν επειδή το διοργάνωσε και τώρα είχε τύχει στα προκριματικά. Βέβαια και άλλοι αντίπαλοι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Έχει και λεφτά ο πρόεδρος, έχει κάτι παίκτες που τους πήρε από εδώ, από εκεί, τους έχει κάνει την υπηκότητα και αυτά.
1: Εδώ είναι ο Κουρασάο και δεν είμαστε εμείς τώρα.
0: Μπράβο, ναι, ρε.
1: Ο Κουρασάο.
0: Ναι, ρε, φίλε. Και τι να σου πω, ας το Κουρασάο. Να σου πω, άντε να μπει και αυτό, είναι μια ζωγραφιά ωραία, μια πινελιά. Ναι. Η Νότιος Αφρική, ρε φίλε, αυτό που έδειξε στο πρώτο μάτς ήταν για γέλια. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε ένα παγκόσμιο κύπελο και να είσαι Νότιος Αφρική και να παρουσιάζεις αυτό το έκτρωμα.
1: Το αστέριο σου είναι πήγε να κάνει build-up.
0: Ναι.
1: Και τα δύο γκολ που θα φάγε. Αυτό το μάτς θα το βρει ο κύριος Μονεβασιώτης, όπως είπε, ότι αν θα έρθει προπονητής που θέλει build-up, το θέλει στην ομάδα. Ναι.
0: Κοίταξε, αυτό έχει μια βάση για ομάδες που δέχονται εύκολα τον γκολ όταν πάνε να κάνουν build-up και δεν τον μπορούν να το κάνουν.
1: Να, αλλά τώρα το φυλακά, το κάνεις μία.
0: Ναι,
1: το κάνεις
0: εντάξει,
1: δύο.
0: Είπαμε. Πρέπει να έρθει και εντολή από τον μπάγκο.
1: Εγώ θέλω να δώσω Θέλω να δω στο επόμενο μάτς αν ο ίδιος ο τραυματιστής της Νότιας Αφρικής δεν θυμάμαι το όνομά του, αν θα παίξει.
0: Αν θα είναι
1: εγώ δεν τον έβαζα.
0: Ναι, αν θα είναι.
1: Δεν γίνεται. Εντάξει.
0: Ούτε καν η Παραγουάη. Όπου ένα σύγχαμα στην κυριολεξία. Η Παραγουάη που γνώριζα εγώ στη Βραζιλία.
1: 16 χρόνια είχε να παίξει Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, και παρουσιάζει αυτό το πράγμα.
1: Πολύ χάλι, πολύ χάλι.
0: Βέβαια, εντάξει, τώρα εκεί προκρίνονται 7 στις 12, πώς είναι. Δηλαδή, οκ. Οι άλλες είναι μπάζα χειρότερα, αλλά Παραγουάη, ρε φίλε, παίξε ένα. Βγάλε ένα προπονητή να παίξει άμυνα και αντεπίθεση.
1: Να έχει προπονητή, έχει όνομα, έχει. Τίποτα. Τον Άλφαρο έχει στον πάγκο.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι, αλλά ο Γκουστάβο Άλφαρο δεν μπορεί να κάνει κάτι αν δεν έχει υλικό, ρε φίλε. Δηλαδή.
1: Ποκετίνο.
0: Ποτσετίνο, εντάξει. Καλώς ήταν.
1: Να χαρά.
0: Καλώς ήταν. Κοίτα, Αμερικανοκαναδοί θα κάνουν ζημιέλες.
1: Το πιστεύεις, ε?
0: Ναι. Εγώ τον Καναδά δεν περίμενα να. Περίμενα να έχει ένταση, φυσική κατάσταση, σώματα, οκ. Okay. Δεν περίμενα να έχει την τεχνική κατάρτιση που είδα ορισμένο παιχτών.
1: Και βάσει ευκαιριών τον αδικητό σκορ τον Καναδά. Η Βοσνία με δύο τελικές έβαλε γκολ.
0: Εγώ έδωσα χ και ένα σκορ και δύο ένα μετά και μου βγήκε επειδή ήμουν τυχερός. Τι να κάνω τώρα. Και αυτά στο.
1: Και τι όμιλος, Κατάρ, ναι, Ελβετία, Βοσνία, Καναδά.
0: Εδώ τώρα περιμένω. Ο Καναδά είναι μέσα. Δηλαδή δεν περιμένω. Η Βοσνία τυχερή κι αυτή. Πάπα.
1: Τυχερή να το πει. Είναι ζωντανή στο κόλπο της πρόκρισης γιατί έχει το βαθμό. Ναι. Αν κέρδισε το Κατάρ που θεωρητικά το κέρδισε γιατί είναι το πιο αδύναμο, ναι, πιο αδύναμη χώρα στον όμιλο. Ναι, ναι, ναι. Πάει 4. Έχει ελπίδες για να προκριθεί.
0: Και 8 καλύτερες από τις 12 ως τρίτες προκρίνονται. Εντάξει, έχει φάση. Τώρα κοίταξε, εδώ το αποτέλεσμα ήταν 0-3 στο ημίχρονο.
1: Εντάξει, τουλάχιστον είναι νωρίς και βλέπουμε Κατάρ Ελβετία. Σκέψω αυτό που θα δει η Σκωτία το ξημέρωμα.
0: Γιατί μετά η Σκωτία, η Τουρκία.
1: 7 η ώρα είναι ότι πρέπει, ξυπνάς πρωί, ζεστό καφεδάκι και μια χαρά είσαι.
0: Πρωί.
1: Εντάξει, λόγω του παιδιού
0: θα ξυπνήσω. Εγώ που μάλλον θα δω και το παιχνίδι της Σκωτίας.
1: Ω, χειρότερο.
0: Πρέπει να τα δω. Βέβαια, πάλι καλά που έχουμε προοδεύσει ως τεχνολογία και βλέπουμε εκτενή στιγμιότυπα ένα τέταρτο, ας πούμε, από τα μάτς. Αλλά και πάλι όταν το βλέπεις απευθείας, ρε φίλε, είναι αλλιώς. Έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα. Γιατί, okay. Αλλά εντάξει.
1: Πες μου λίγο για αύριο. Παίζει Γερμανία Κουρασάο.
0: Ναι.
1: 8 η ώρα.
0: Κοίτα, πρότεινα το Χάβερτς πρώτο σκόρερ στο τουρνουά.
1: Πόσα γκολ βλέπεις το μάτσο να μην πεις.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Πλήρωνε 40 ο Χάβερτς. Και έχει τον όμιλο και τον Κουρασάο. Και ο Χάβερτς είναι βασικός. Να μην βάλει 3-4.
1: Το βλέπεις,
0: Να μην βάλει.
1: Άρα τι over βλέπεις στο μάτσο.
0: Τι over 6,5 δεν θα το βάλω.
1: Πιστεύεις,
0: Τι ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, όχι και μαζί σου. Ναι, ναι, μαζί σου.
0: Αυτοί πάνε να το διασκεδάσουν, ρε φίλε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Στα 30 λεπτά, στα 25 μη σου πω, τη έχει βγει η γλώσσα. Και οι Γερμανοί.
1: Άρεσε το από το δεκάλεπτο βλέπεις κάθε δεκάλεπτο και γκολ.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Να έχει κατρακύλα.
0: Και ελπίζω ο Χάβερτς να βάλει 6 αν μπορεί.
1: Καλά, όχι, εντάξει, πάμε.
0: Τι να γίνει. 1-0. Τι 1-0. Οι ομάδες χρειάζονται τα γκολ. Κάτσε, εντάξει. Ο Γιάννης είναι πολύ μπασκετικός, βέβαια. Συνωμοσιολόγος από ποδόσφαιρο δεν το έχει και πολύ. Πρέπει οι ομάδες να βάζουν γκολ. Γιατί σε πιθανή ισοβαθμία. Στην πρώτη θέση που είναι βασικό γιατί θα έχουν πιο εύκολους αντιπάλους, η διαφορά των γκολ παίζει ρόλο. Άρα δεν μπορεί ο Γερμανός, άσυπο ο Γερμανός δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή ούτε απέναντι στη δεύτερη Γερμανία θα παίξει, δεν θα σταματήσει.
1: Ναι, αλλά από το 14 και μετά που είχε πάρει το Μουντιάλ, είναι ασυνεπής τα ραντεβού τα μεγάλα.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Τη μία ασφαλιά μετά την άλλη τρώει.
0: Εντάξει.
1: Στο λέω εγώ που υποστηρίζω Εθνική Γερμανία.
0: Στο Βασιλείο πότε ήταν.
1: Το 14. Ούτε σταματούσε. 1-7.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα ήμουνα. Μέσα.
0: Μετά πανηγύριζα. Δεν είχε καλή φουρνιά όλες οι εθνικές τώρα.
1: Καλή φουρνιά. Εντάξει, όμως είχε απογοητευτικές εικόνες. Δηλαδή, ρόστερ είχε. Τώρα από την Κορέα να χάνεις.
0: Κορέα, φιλαράκι, πάντα έκανε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Και θα κάνει και άλλες.
1: Έκανε και την ανατροπή στην πρεμιέρα.
0: Και υπέροχη και τάξησε.
1: Εννοείται.
0: 2-1 με το σπαθί. Και δεν μου άρεσε γιατί την έβαλα 1-1 τον Τσέχο και 1-2. Και ήρθε 0-1.
1: Και στο 90 που 1-1,
0: το 1-2 και χάνει τα μαλλιά του ο Τσέχος για το 2-2. Παραλίγο να σπάσω τηλεόραση πρωί-πρωί. Δηλαδή έλεγα.
1: Όχι, όχι, εντάξει, όχι καινούργια τηλεόραση. Εντάξει.
0: Ναι, παραλίγο να τη σπάσω.
1: Εδώ δηλαδή, έχουμε καινούργιες καρέκλες.
0: Ναι, καινούργιες καρέκλες, καινούργια air condition έχουμε.
1: Εδώ πέρα μια χαρά είστε εμείς μέσα.
0: Παύλε Ανδρών, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, φίλε μου.
1: Μια φιλμένη τηλεόραση.
0: Ναι. Ο Χάβερτς λοιπόν, πρόσεχε τώρα, αυτό είναι σημαντικό που θα σου πω. Πλήρωνε 40, το πρότεινα στον Betshow.com πριν μια εβδομάδα. Μετά από 5 μέρες πλήρωνε 20.
1: Άρα είπες. Το πρόλαβες, το έπαιξες.
0: 40.
1: Μια χαρά.
0: Ενώ το κουφό ήταν ότι έβαλα τον Λουκάκου με 20, γιατί θα δεις τον όμιλο μετά κτλ. Και είχε εταιρεία μετά από 5 μέρες που τον έδινε 70.
1: 70.
0: Και πήγα και έβαλα άλλα 3-4.
1: Εντάξει, χρονιά όμως που έκανε ο Λουκάκου δεν ήταν καλή, όμως μπορεί γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά έχει έναν όμιλο. Είναι τάγκο. Εντάξει, τώρα θα βρει απέναντί του κάτι ομάδες, ρε φίλε, κάτσε καλά τώρα. Θα βάλει 3-4 γκολ στον όμιλο.
1: Στέλνει τόσα πολλά για όμιλο.
0: Μα ο όμιλο που έχει.
1: Θεωρώ πολλά, όχι.
0: Μα ο όμιλο που έχει.
1: Για δε λόγια, πες μου να σου πω.
0: Θα σε πω τώρα, αλλά δεν τα έφερα μαζί μου, αλλά τέλος πάντων. Τα έχω βάλει, όλα. Είναι εύκολο να το βρούμε, αλλά δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο τώρα. Αλλά τον Λουκάκου τον πρότεινα 20 και πήγε 70. Τον Χάβετ τον πρότεινα 40 και πήγε 20. Δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο.
1: Χαοτική διαφορά.
0: Σε 5 μέρες.
1: Το 20 με 70 είναι κουφόντος.
0: Ναι, πολύ κουφό. Και βέβαια ο Χάρι Κέιν, ο οποίος πλήρωνε 7 και έχει μεγάλο προβάδισμα, γιατί είναι με τον Άγγλο μπορεί να καταφέρει να βγάλει και αυτός 3-4 στον όμιλο. Δηλαδή αυτός έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες. Ο Χάβερτς, ο Λουκάκου
1: Κέιν.
0: Και ο Μέση τον έβαλα έτσι γιατί.
1: Ρονάλντο.
0: Ούτε Ρονάλντο, ούτε Εμπαπέ, ούτε κι άλλος ένας ήταν που έπαιζε έτσι δυνατά.
1: Τον Ολίσε πώς τον δίνει, τη Γαλλία.
0: Δεν είδα.
1: Με τη σεζόν που έκανε την Μπάγκερ.
0: Κοίτα όμως η Γαλλία, γι' αυτό δεν έβαλα Εμπαπέ, ούτε Ντεμπελέ, γιατί είναι 4-5 μπροστά που μπορεί να μοιραστούν τα γκολ.
1: Ναι,
0: γι' αυτό δεν το έβαλα. Και δεν έχει και η Γαλλία, είναι 1-0-2-0, σταματάω. Είναι και παίκτες πολύ κουρασμένοι από τις υποχρεώσεις όλη τη χρονιά, οπότε λέω άστο
1: να. Ποια ομάδα βλέπεις να το σηκώνει?
0: Γαλλία, Ισπανία και μετά εναλλακτική Βραζιλία, Αγγλία.
1: Μου βάζω Βραζιλία, Γαλλία.
0: Αλλά πολύ Βραζιλία, Αγγλία πίσω, ε. Δηλαδή πολύ Γαλλία, πίσω, Ισπανία δυνατά, τα έχω ποντάρει.
1: Ισπανία, ε.
0: Γαλλία πρώτη, Ισπανία δεύτερη.
1: Πιστεύεις να πάρει Ισπανία το Μουντιάλ?
0: Μετά τη Γαλλία. Έτσι. Μετά τη Γαλλία.
1: Εντάξει,
0: δεν
1: θέλω.
0: Έβαλα τον Άγγλο γιατί είναι Άγγλο. Μόνο και μόνο
1: η
0: για
1: Ισπανία
0: αυτό.
1: Το είχε κάνει μια φορά. Το 10 πήρε Μουντιάλ με τη Νότια Αφρική με την Ολλανδία στην παράσταση, μετά πήρε το Euro.
0: Ναι. Ήταν η καλή χρονιά.
1: Το 10 φουρνιά, 8 με 12
0: ήταν. Και τώρα έχει καλή φουρνιά και ο Γιαμάλ θα παίξει. Αλλά οι Γάλλοι είναι ένα κλικ πάνω, ρε φίλε. Και είναι και σοβαροί σε όλες τις γραμμές. Ο Ισπανός δεν μου άρεσε στα τελευταία παιχνίδια.
1: Βραζιλία, γιατί δεν βλέπεις? Από το 2002 είχε
0: γιατί
1: να το πάρει.
0: Δεν έχει ρε φίλε μπροστά.
1: Αλλά έχει Πάγκο, έχει τεχνικό, έχει Κάρλο Αντσελότη.
0: Και επειδή έχει ο Αντσελότη.
1: Με αυτός που είχε πριν η Βραζιλία που άλλαξε 7 προπονητές.
0: Και τι έκανε τότε που είχε 7.
1: Ναι, εντάξει, ισχύει, τότε δεν έκανε, εννοείται.
0: Δεν έχει υλικό, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, ποντάρει πολύ Βραζιλία, Γαλλία.
0: Θα εξαρτηθεί πολύ από τα νοκάουτ μετά.
1: Καλά, σίγουρα θα πέσουν.
0: Πώς θα πέσουν, γιατί και αυτό είναι μεγάλο θέμα.
1: Σίγουρα.
0: Και είναι και λεπτομέρειες, ξέρεις, που κάνουν διαφορά σε κάτι τέτοια μάτς, Δημήτρη. Δεν αποκλείεται να γίνει μια στραβή και να.
1: Κοίτα, εγώ θα ήθελα να δούμε μια έκπληξη. Όπως είδαμε το 2022 που πήγε το Μαρόκο, ναι, στα ημιτελικά. Ναι. Να δούμε κάτι αντίστοιχο. Ναι. Αλλά είναι και το Μαρόκο πάλι, δεν με πειράζει. Ναι. Να δούμε κάτι τέτοιο, αλλά. Εντάξει.
0: Δεν βλέπω. Ολλανδία λένε ορισμένοι δεν. Μεξικό το είδα και. Παναγία μου.
1: Είναι δηλαδή, να το πάρει.
0: Ναι, ορισμένοι. Είχα έναν τύπο που μου έγραψε προχθές, ρε Μιχάλη, μου λέει το βλέπω φτιαγμένο. Όχι φτιαγμένο, πώς το είπε. Στημένο το πάρει το Μεξικό. Ρε φίλε, του λέω. Βάλε ρε φίλε, του λέω 2.000 αφού το βλέπεις στημένο. Πάρεις ένα σπίτι μετά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τι είναι αυτά τώρα που λέμε. Δηλαδή το Μεξικό παρουσίασε ένα πράγμα. Έπαιζε με την Νότια Αφρική και νίξε. Και με τα
1: χάρη στα λάθη του αμυντικού και του ερωτοφύλακου. Που δεν ξέρω να κάνω build-up.
0: Και έπαιζε σε ένα γήπεδο με υψόμετρο 2.500 μέτρα.
1: Μπορεί να προχωρήσει, αλλά όχι να το πάρει.
0: Θα προχωρήσει. Κατά πάσα πιθανότητα από τον όμιλο θα περάσει, αλλά μέχρι εκεί.
1: Θα περάσει.
0: Δεν έχει ποιότητα. Τίποτα δεν έχει. Εδώ. Τέλο πάντων. Έχει τίποτα.
1: Όχι για Μουντιάλ, αφού είναι βραδιά Μουντιάλ. Τι άλλο θες να πούμε.
0: Το Γερμανό δηλαδή. Τον πόνταρισε το Γερμανό.
1: Το Γερμανό, εγώ σου λέω τον υποστηρίζω, αλλά.
0: Άλλο
1: βλέπω
0: τον υποστηρίζει,
1: πάλι
0: να... άλλο τον ποντάρισε. Όταν φτάσει στο θέμα των χρημάτων.
1: Πρέπει να ξυπνήσει. Έχει από το 2014 να κάνει κάτι μεγάλο.
0: Ούτε
1: αλλά
0: αυτό
1: ούτε
0: μου λέει
1: το βλέπω.
0: Ότι πρέπει. Και η Βραζιλία πρέπει να ξυπνήσει. Εντάξει. Γιατί έχει.
1: Δεν βλέπω,
0: χρόνια
1: όχι.
0: Έχει.
1: Γι' αυτό σου λέω. Η Βραζιλία έχει από το 2002 να το σηκώσει.
0: 16, ναι, 24 χρόνια. Τι λέρε, μα.
1: Το θυμάμαι. Ήταν το πρώτο Μουντιάλ που είδα. Βραζιλία είχε το τελικό.
0: Καλά, εκείνο ήταν ματσάρα.
1: Ο Καν πήγε τη Γερμανία τελικό και κάνει το λάθος που το φεύγει μπάλα στο
0: Ρονάλντο. Ρονάλντο. Τα δύο Ρώμας πλήρωσαν του κερατά Ριβάλντο Ρονάλντο πρώτο σκόρερ. Βραζιλία κατάκτηση, δεν το συζητάμε, μας πλήρωσαν τότε, ακόμα κρατάμε από τότε.
1: Θυμάμαι και το Μουντιάλ, ήταν το πρώτο Μουντιάλ που είχα δει.
0: Πόπο Θεέ μου, τι εκπομπές είχαμε.
1: Εκείνη την μπάλα την έχω ακόμα, ε. Είχα πάρει τις μικρές που είχαν βγει την αντίδραση, ναι, ήταν πολύ ωραία. Εκείνη χρυσή, ωραία.
0: Ρε τη Βραζιλία από τότε. Μα από τότε έχει να αναδείξει. Δηλαδή ακόμα και ο Νεϊμάρ που αναδείχθηκε, που είναι σπουδαίος παίκτης. Είναι γκαγκάσο.
1: Εντάξει, είχε την ευκαιρία να το πάρει σπίτι της, αλλά η Γερμανία τότε ήταν στα καλύτερα της.
0: Ναι, είχε ευκαιρία, αλλά δεν είχε παίκτες, ρε φίλε. Και μιλάμε ο τύπος είναι γκαγκάς είναι ο τύπος.
1: Για τον Νεϊμάρ, λες.
0: Ναι, του λείπει.
1: Εδώ κλείθηκε και τραυματίστηκε δύο φορές.
0: Ναι, ρε φίλε, άστο, μην. Πρόσεξε
1: το
0: τον εαυτό σου.
1: Είχε κάνει και το σοου που πήγε με το ελικόπτερο. Τι ήταν να δείξει.
0: Εντάξει τώρα, είναι. Σου λέω γκαγκάς είναι, τι ψάχνεις τώρα.
1: Εντάξει, και με λιγότερα κι άλλοι είναι, αλλά δεν χρειάζεται τώρα, δεν έχει κομπή.
0: Όχι, εγώ σου λέω τώρα για τον Νεϊμάρ που υποτίθεται ότι είναι το αστέρι, ας πούμε, στη Βραζιλία. Μπορεί να μην παίξει καν.
1: Δεν τον βάζω πλέον. Δεν είναι ο Νεϊμάρ ο παλιός.
0: Ναι, ήταν το Αστέρι.
1: Ήταν, ναι, συμφωνώ.
0: Γιατί τώρα έτσι όπως έχει κατρακυλήσει και παίζει τη Σάντος για να καταλάβεις. Okay.
1: Για μένα αυτός που πιστεύω θα κάνει από τη Βραζιλία, γιατί δεν έκανε καλή χρονιά με τη Ρεάλ, ο Βινίσιος.
0: Ο Βινίσιος είναι παιχτάρα. Αλλά θέλει συμπαίκτες δίπλα του.
1: Θα δώσει απαντήσεις πιστεύω. Γιατί άκουσε πολλά φέτος.
0: Δεν ξέρω καν ποιον θα κατεβάσει βασικό εννιάρι, φίλε. Δηλαδή, ο Πακετά θα παίξει πίσω από το 9. Δεν χαγείρευε. Ούτε ο Ρισάλισον είναι καλά, ούτε καν τον πήρε μου φαίνεται. Μόνο ο Βινίσιος αξίζει. Και πώς θα πας να σκοράρεις, φίλε, με ένα, τι θα πας να κάνεις με ένα Βινίσιος. Άσε που και κέντρο και άμυνα πάλι έχεις πρόβλημα. Δηλαδή...
1: Να λες όπως μου το λες τώρα, σαν να μου λες τώρα Βραζιλία Μαρόκο, είναι φαβορί του Μαρόκο.
0: Εγώ το έγραψα. Έβαλα χ, μίχρονο στο τελικό και χ. Με το Σταυρό να μην είναι διπλό. Γιατί και το Μαρόκο εντάξει είναι μια καλή δύναμη, αλλά πέσει με Βραζιλία τώρα. Δεν είναι. Εντάξει, δεν πέσει με Ελβετία, Τσεχία κτλ.
1: Και άλλαξε προπονητή. Δεν είναι ο ίδιος
0: που είναι. Ναι, okay. Και είναι και ο Αντσελότη, okay. Αλλά μακάρι να μην βγει κανένα 0-1 και το κρατήσουν αυτοί, γιατί έχουν φυσική κατάσταση, είναι κορμιά που τρέχουν και είναι και καλή ομάδα. Αλλά χ, μίχρονο στο τελικό, χ, στοιχηματικά.
1: Βλέπεις είναι... γκολ ή όχι.
0: 2-1-1-1. Έτσι το έχω.
1: Τώρα θα δούμε λίγο γκολ, γιατί εδώ πέρα Κατάρ, Ελβετία.
0: Ναι.
1: Αυτό περιμένουμε για να φύγουμε.
0: Εγώ περιμένω το δεύτερο, γιατί το έχω δώσει διπλό-διπλό, ημίχρονο τελικό. 2-5 γκολ, εμπολό 2 γκολ. Και έχει βάλει εμπολό το πρώτο.
1: Είχε ευκαιρία να κάνει το είχε δεύτερο.
0: Δεύτερο ημίχρονο τώρα, ένα γκολ εμπολό δεν θα βάλει.
1: Εντάξει, το βάλει.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα δεν το βάλει, φτούσα. Θα σε πάρω τηλέφωνο και θα σου πω σηκωφύγε, ρε φίλε. Άμα δεν βάλει δεύτερο γκολ με το Κατάρ, τι συνεχίζει να παίζει μετά. Σηκωφύγε, δήλωσε, ξέρω εγώ, αδιάθετο. Πήγαινε σπίτι σου.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Πεχτούρα αυτό ο εμπόλο.
1: Ξέρω.
0: Πεχτούρα. Στο PlayStation, τον παίρνω συνέχεια αυτό το εμπόλο. Να ξέρει. Πάντα α πούμε πρόσωπο με βγάζει. Φοβερό τύπο. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, παιδιά, να διαβάσω λίγο τα μηνύματα τώρα από το Facebook για να σα δώσω να καταλάβετε 5 πράγματα. Να κάνω λίγο μία ανανέωση. Και για να σα δώσω να καταλάβετε. Το τι άτομα υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη και πώς περιμένουν ευκαιρία να την μπουν σε κάποιον που δεν γουστάρουν. Λοιπόν, πρώτα να διαβάσω λίγο το φίλο μου, το Δημητρόπουλο, τον Ηλία. Καλησπέρα, Μιχάλη. Όσο και να δέθηκα με το Ρασβάν, ως αγνό παοκτσάκι και δεν με ενδιαφέρει τι σχέση έχουν Ιβάν και Ρασβάν, θεωρώ πως ο κύκλος του έκλεισε. Την δεύτερη θητεία του, θυμίζω, έχει ένα πρωτάθλημα και τρεις χαμένους τελικούς. Λίγο αξιοπρέπεια ρε κόουτς μετά το μάτς Λεωφόρου. Θέτεις παρέτηση, λίγη αξιοπρέπεια ρε Ρασβάν. Δεν χωράνε εγωισμοί στις πλάτες του ΠΑΟΚ μας. Κοίτα, Ηλία Δημητρόπουλε, στο τελικό του κυπέλου ο Όφι επί 55 λεπτά δεν είχε βγει από την περιοχή του και για ένα λάθος από μια στημένη φάση, από ένα λάθος του πιτσιρικά μας, ήρθε ένα πέναλτι, το κράτησε με τα χίλια ζόρια, ένα αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν 1-4, έληξε 3-2. Ο Ρασβάν φταίει. Όχι βέβαια. Στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2, θα μπορούσε να έχει γίνει 0-3. Στο 1-2 ακυρώνεται εκείνο το γκολ του Κωνσταντέλια, το οποίο θα έπρεπε να ήταν το 1-3 και να μην ακυρωθεί. Γιατί αν το έβαζε ο Παναθηναϊκός δεν θα ακυρωνόταν, ούτε ο Ολυμπιακός, τι αυτό λέω εγώ. Και μετά έρχεται το 2-2 και πάλι χάνει ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν φταίει. Ή ο Ρασβάν φταίει που χάνει 7 βασικούς για 1,5 μήνα, όλο το Φεβρουάριο, αρχές Μαρτίου, παίζοντας πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, κάθε τρεις μέρες. Και φταίει ο Ρασβάν που τραυματίζονται παίκτες, επαναλαμβάνω, όχι από μυϊκούς τραυματισμούς. Από χτυπήματα από το πουθενά, ατυχία καθαρή των παικτών. Ρε παιδιά, να σοβαρευτούμε λίγο. Ρασβάν φταίει. Που μέχρι το Φεβρουάριο η ομάδα πετούσε και ήταν το φαβορί για όλους. Δεν υπήρχε κάποιος που να μην πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν φαβορί. Έλεος, ρε παιδιά. Δεν το λέω στο Ηλία το Δημητρόπουλο αυτό. Με το δίκαιό του γράφει αυτά που γράφει. Γιατί στην ουσία ο Ρασβάν στο τέλος τη θητεία του, στα τελευταία 2 χρόνια, δεν πήρε τίποτα. Άσχετα που έχει πάρει 3 πρωταθλήματα, 7-8 κύπελα, 3-4 πολύ καλή στην Ευρώπη, λες και αυτά τα αφήνουμε πίσω στην άκρη. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Εγώ δεν είμαι φίλος του ποδοσφαίρου επειδή θα πάρω τίτλο. Άλλωστε, ούτε έγινα ΠΑΟΚ επειδή έπαιρνα τους τίτλους τον ένα πίσω από τον άλλον. Όπως έγιναν οι φίλοι του Ολυμπιακού, τη ΣΑΕ και του Παναθηναϊκού, μην τρελαθούμε. Εντάξει, ας πάμε. Τέτοις παρέτηση, λίγο αξιοπρέπεια, αρεσβάνε, δεν χωράνε εγωισμοί στις πλάτες του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θα έκανα. Δεν θα κατέθετα την παρέτησή μου στο Προεδρείο του ΠΑΟΚ. Με τίποτα αν ήμουν ο Ρασβάν. Άσε που είμαι ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν είναι ΠΑΟΚ. Και το έχει δηλώσει επανειλημμένος. Γιατί να φύγω από μια ομάδα που αγαπάω και ξέρω τι μπορώ να την κάνω και πάλι να φτάσει σε τίτλους. Και μην ξεχνάτε ότι ο Ρασβάν έχει να αντιμετωπίσει τους τρεις των Αθηνών. Ή το ξεχνάτε αυτό, ρε παιδιά. τους τρεις των Αθηνών, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Βλέπε κλεμμένο τίτλο και όχι μόνο μέσα στην Τούμπα. Που ο διαιτητής λέει γκολ. Μετά φτάνουν και πιάνουν τον επόπτη και ο επόπτης λέει δεν ήταν γκολ. Και πα στα αποδυτήρια και λένε οι αεξίδες εμείς θα. Και τους λέει ο διαιτητής 1-0 είναι το μάτς. Βγείτε έξω και λένε οι αεξίδες εμείς δεν βγαίνουμε αν είναι 1-0, βγαίνουμε αν είναι 0-0. Ρε εσείς στην Ελλάδα ζείτε ρε. Και τα βάζετε με τον Ρασβάνη τον Σαββίδη. Για συγκεκριμένα πράγματα ναι, για αυτά που καταθέτει όχι. Λέω εγώ. Λέει ο Τάκης ο Μαντέκας. Ακούστε τώρα τι είπε ο Τάκης ο Μαντέκας. Γιατί δεν φεύγετε κι εσείς μαζί με τον Ρουμάνο. Ρε Σιτάκη, εγώ γιατί να φύγω, εξήγησέ μου. Εσύ κάθεσαι εδώ και με ακούς κάθε φορά. Και μου λες να φύγω ενώ με ακούς κάθε φορά. Ρε φίλε, μη με ακούς τουλάχιστον. Γιατί αν δεν με ακούς, δεν γράψεις το μήνυμα. Άρα γράψεις το μήνυμα επειδή με ακούς. Και είμαι 28 χρόνια στο ραδιόφωνο, στην εφημερίδα, στις ιστοσελίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 28 χρόνια. Έτσι. Λέει ο Ερνέστο Τζεγκεβάρα. Το τι λέει, μπείτε διαβάστε το, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω αυτά που λέει, γιατί χρησιμοποιεί ένα αισχρό τρόπο γραφής. Δεν μπορώ να διαβάσω αυτά που γράφεις στον αέρα. Φρόντισε να διαβάσεις, να γράψεις αυτά που θες με έναν σωστό τρόπο και θα τα διαβάσω. Περιμένω λοιπόν Ερνέστο Τσεγκεβάρα, το Ερνέστο με έψιλον κεφαλαίο να ξέρεις πάντως είναι, όπως το σι του Τσεγκεβάρα. Περιμένω να μου γράψεις ένα μήνυμα το ίδιο, βγάζοντας κάποιους χαρακτηρισμούς από μέσα που δεν πρέπει να τους αναφέρουμε, έτσι δεν είναι, φίλε. Πάντως εγώ και ο Κουλιανός δεν είμαστε ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Σε ειδοποιούμε για να ξέρεις. Λοιπόν, ο Χρήστο Παναγιωτίδης. Καλησπέρα Μιχάλη. Πριν δύο εβδομάδες που έγραψε ότι δεν ακούμε για παίκτες, είπες υπομονή. Στάνταρ πάμε για 15 Αύγουστο, εννοείται ότι κρατάμε Λουτσέσκου. Φίλε, δεν είναι θέμα παίκτων ακόμη. Φίλε, σε δύο εβδομάδες θα φύγουμε για προετοιμασία. Γιατί λες πάμε για 15 Αύγουστο. Πώς το λες πάμε για 15 Αύγουστο, ενώ είμαστε 13 Ιουνίου. Υπομονή με τους παίκτες, εδώ δεν έχουμε προπονητή ακόμα να κοινώσει ή στείλει ή κρατάμε. Και εσύ μου λες για παίκτες. Σου λέει υπομονή με τους παίκτες, γιατί πρέπει πρώτα να καταλήξει το θέμα του προπονητή, ρε φίλε. Με τους παίκτες, συμβιάζεσαι. Κάτσε ακόμα. Με το που ανακοινωθεί η φυγή του Λουτσέσκου ή όχι, ή ο νέος προπονητής σημαίνει ο Λουτσέσκου, θα αρχίσουν να πέφτουν και οι παίκτες. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ, ή κάνω λάθος τον παίκτη. Ακούτε τι μου λέει ο Θοδωρής ο Γεωργιάδης τώρα. Επειδή έγραψα εγώ στον τίτλο μου στο άρθρο. Α, κάτσε που είναι. Κάτσε. Ναι. Προσωπικά είπα, σε ευχαριστώ για όλα. Μου χάρισαν επανάληψεις στιγμές. Εύχομαι η διοίκηση να σε σεβαστεί και να κινηθεί αναλόγως. Και μου λέει ο φίλος ο Θεοδωρής Γεωργιάδης, το αναλόγως τι σημαίνει ακριβώς, να του δώσει ακόμη μία φορά ασυλία. Θεοδωρή Γεωργιάδη, δεν καταλαβαίνεις αυτό που έγραψα στον τίτλο. Να, και αυτά που σου είπα και στην αρχή της εκπομπής. Το να κινηθεί αναλόγως είναι αυτό που του καταρρύπτει το ευθύνες του Ιβάν Σαββίδη στο ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά, μη σεβόμενος το πρόσωπο του θεσμού του προπονητή του ΠΑΟΚ. Όποιος και να ήταν αυτός, θα έπρεπε να μιλήσει μαζί του και να το τελειώσει το θέμα. Όχι να αφήσει 20 μέρες τον προπονητή του ΠΑΟΚ χωρίς να μιλήσει μαζί του, γιατί έτσι του έκατσε του Ιβάν Σαββίδη, και να μην του πει ρε φίλε, δεν σε θέλω, ή σε θέλω, ή το σκέφτομαι. Να καταλήξω σε αυτό ή σε εκείνο, αλλά να ξέρεις ότι μπορεί ακόμα και να σε στείλω. Μα δεν του μιλείς καθόλου. Είναι απαράδεκτο αυτό για έναν πρόεδρο μεγάλης ομάδας να έχει φτάσει μετά από 3-4 εβδομάδες μετά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας και να μην έχει καταλήξει. Και όχι μόνο να μην έχει καταλήξει, να έχει αφήσει στο κενό το θέμα του προπονητή που έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Είναι απαράδεκτο. Είναι πρώτη φορά που απογοητεύομαι σε τέτοιο βαθμό. Από τον πρόεδρο του, από τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ. Δεν το περίμενα αυτό από τον Γιάννη τον Σαββίδη. Τι να σας πω άλλο, αν δεν καταλαβαίνετε. Ο Νεκτάριος ο Μιλωνάς λέει: ανεπανάληπτες στιγμές και ανεπανάληπτους ντροπιαστικούς αποκλεισμούς όπως Λεύς και Έστερ σου της Τεάου Αμάλμε. Ντροπιαστική αποκλεισμός από τη Μάλμε στο τελευταίο λεπτό με τις καθυστερήσεις και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να τους είχε περάσει αυτούς. Ντροπιαστικά είναι αυτά αποκλεισμοί. Σου έχει πάρει πρωταθλήματα κύπελα με πορεία στην Ευρώπη. Και λες, αναφέρεσαι σε 3-4 μάτς. Πόσο είστε απέναντι, ρε Νεκτάρια Μιλωνά, με την αντιπαθητικότητα απέναντι στο πρόσωπο του προπονητή ή του προέδρου. Πώς μπορείτε και το κάνετε αυτό, δηλαδή με την προσωπικότητά σας, αν πας στον καθρέφτη και διαβάσεις αυτά που μου έγραψες, νιώθεις καλά, ρε φίλε. Ρε, όποιος και αν είναι προπονητής ή πρόεδρος. Δηλαδή, ομάδες πρέπει να έχουν πάρει όλα τα παιχνίδια σε 10 χρόνια, όλα. ντροπιαστικές, λέει, αποκλεισμούς Λεύς και Έστερσου, Τσεάο, Μάλμπε. Και οι άλλοι, οι άλλες οι προκρίσεις, οι φοβερές, πού τις γράφεις, ρε φίλε, αυτές. Τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Απέναντι στο ΠΟΚ. Ρε εσείς, έχω φτάσει σε μια ηλικία που δεν πρέπει να τα λέω αυτά πλέον. Πρέπει να τα ξέρετε εσείς οι ίδιοι. Εγώ να σας τα λέω. Και γράφετε αυτά τα πράγματα σε ένα μέσο όπως είναι το δικό μας. Θεοποιήθηκε, λέει, ένας προπονητής που μπορεί να ήταν καλός, αλλά ήταν για πολλά υπεύθυνος. Θεοποιήθηκε, λέει, ένας προπονητής. Ποιος θεοποίησε τον προπονητή, ρε φίλε? Κανένας δεν το θεοποίησε. Έχει πάρει τίτλους, φίλε. Απέναντι στους τρεις του ΠΟΚ. Έχει πάρει τίτλους. Και πολλούς μέσα σε μια δεκαετία. Έλεος, ρε παιδιά. Ο Πολ Παπαμιχαήλ, ακούστε τι γράφει. Άντε βρε εμετικό νούμερο. Και αυτός ακούει εντωμεταξύ κάθε φορά την εκπομπή. Και λέει εμένα εμετικό νούμερο. Τι ομάδα είσαι εσύ, ρε Πολ Παπαμιχαήλ? Γράψε μου τι ομάδα είσαι. Αν έχεις τα κότσια, γράψε μου τι ομάδα είσαι. Που είμαι εγώ εμετικό νούμερο για σένα. Που κάθεσαι και με ακούς. Αν ακούς ένα εμετικό νούμερο, πώς να σε χαρακτηρίσω τώρα? Ο Αστέριος Τζότα λέει ελευθερία στον ΠΑΟ και στην Ουκρανία από τους Ρώσους. Αυτό είναι μήνυμα, ρε παιδιά. Όσο και αν είναι κόντρα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, στο έτερο νήμιση, αυτό είναι ωραίο μήνυμα. Αυτά είναι τα μηνύματα που αρμόζουν σε αυτή την εκπομπή. Τώρα μάλιστα, ρε Αστέρι, είσαι τρομερός, ρε φίλε. Σε χαίρομαι. Ο Νεκτάριος Μιλωνάς επιστρέφει και λέει: ποιες φοβερές προκρίσεις, για πες μου, στο Milko Cup. Τι τίτλους πήρε, δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο, με αυτό το μπάτζετ θα έπαιρνε και ο Παράσκος. Φίλε, δεν πρόκειται να σου απαντήσω, γιατί είσαι εκτός τόπου και χρόνου με το ποδόσφαιρο. Μάλλον δεν γνωρίζεις ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Και δεν ήταν δύο πρωταθλήματα, πρώτον. Εντάξει. Και να κάνω κύπελα. Εντάξει, και να κάνω προκρίσεις. Και να κάνω καλές πορείες στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, ρε φίλε, γιατί θα ξεφύγω και δεν θέλω. Είμαι μεγάλος σε ηλικία για να σου απαντήσω πλέον. Κάτσε με αυτά που έχεις εσύ στο μυαλό σου και τελείωσε, γιατί και να σου απαντήσω δεν πρόκειται να καταλάβεις. Ούτε πρόκειται να παραδεχθείς, ακόμη και αν καταλάβεις. Οπότε είμαστε μια χαρά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
5: goldmall.gr. Σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέφουμε ένα μήνυμα του Γιάννη Τζαχαριάδη στο Facebook. Λέει τα πολλά λόγια. Ναι, φτώχεια 15 χρόνια, ένα κάρο λεφτά, συγκομιδή, δύο πρωταθλήματα, μηδέν συμμετοχές σε ομίλους Champions League. Με τα κυπελάκια δεν ασχολούμαι καν. Κυπελάκι, λέει, πήρε και ο Εθνικός, ο Όφη, ο Άρης, Καστοριά, ο Ηρακλής, ο Πανιώνης. Με αυτή τη διαχείριση, ούτε το 2060 συμμετοχή σε ομίλους Champions League. Μάλιστα. Γιάννη Τζαχαριάδη, okay, αυτή είναι η άποψή σου. Χάρηκα που την καταθέτεις εδώ σε μένα με ωραίο τρόπο. Και αυτό το χαίρομαι. Να πω. Κάτσε. Για το φίλο μου τον Στέλιο, τον Αρίφ. Μιχάλη, αγαπάμε τον Ρασβάν, όμως αυτός ο κύκλος πρέπει να κλείσει με τον Ρασβάν. Πεκταρά σου Γιαννούλης, όμως 5 μοίρα δεν τα δίνει στα 31 του. Γνώμη μου, βρίσκεις νεότερο με τόσα. Είσαι πολύ ωραίο, Στέλιο Αρίφ. Το ξέχασα να το αναφέρω για τον Γιαννούλη. Έχεις απόλυτο δίκιο για τα 5 εκατομμύρια. Αλλά 5 εκατομμύρια ζητάει η ομάδα του, οπότε αυτή έχει τον πρώτο λόγο. Βέβαια, αν παίξει το ρόλο του σωστά και ο Γιαννούλης, θα έρθει και με τα 4 που δίνει ο ΠΑΟΚ. Αλλά είσαι πολύ σωστό σε ό,τι αφορά αυτό. Γιατί δεν είναι 31 ο Γιαννούλης. Όταν αρχίσει το πρωτάθλημα, θα είναι στα 32. Και τα 5 είναι πολλά. Όσο και αν αγαπάω τον Γιαννούλη και είναι και Ελληνόπουλο, είναι και Παοκτσάκι, 5 εκατομμύρια δεν είναι η σωστή τιμή για τον Γιαννούλη. Έτσι. Είσαι πολύ σωστό σε αυτό που είπε. Ξέχασα να το αναφέρω κι εγώ. Για τον Γιώργο το Σκαβελάκη, θα μιλήσω σε λίγο, αφού πρώτα μιλήσω με τον Μπάρτη τον Τρικαλιώτη. Πάρη γίγαντα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Τι μου κάνεις?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Δευτέρα πρωί θα έχουμε το σύνθημα έρχεται, έτσι δεν είναι?
1: Αύριο.
0: Αύριο, Κυριακή έρχεται, όχι Δευτέρα?
1: Αύριο έχει το Βασίλη Σπανούλη.
0: Α, πάει... νόμιζα Δευτέρα, ρε φίλε. Λέω θα τον πιάσει ο Μπούζος τώρα και θα το κάνει θεματάρα. Αλλά αύριο,
1: Αύριο έρχεται, 7 η ώρα, 6 πετάει από Αθήνα, 7 είναι στην Θεσσαλονίκη.
0: Ωραίος.
1: Με αποθέωση, αποθετική υποδοχή από τον κόσμο του Άρη. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα είμαστε εκεί φυσικά για το Μετρόπολη 95,5.
0: Βεβαίως. Τι ώρα είπες?
1: Αύριο Κυριακή στις 7 η ώρα θα είναι.
0: Άρα θα είσαι πάνω σε μένα, οπότε θα τα πούμε πάνω σε μένα, okay.
1: Ναι, από τις 6 θα μαζεύει το κόσμο του Άρη.
0: Βεβαίως.
1: Και το σύνθημα που έχουν δώσει οι φίλοι του Άρη είναι από τις 6 η ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. 7
0: ωραία,
1: θα είναι. Ωραία. Και τη Δευτέρα στις 12 η ώρα είναι η επίσημη παρουσίασή του και εκεί θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά. Αναφέροντας τις σκέψεις του, τον τρόπο που τον προσέγγισε ο Άρης, την απόφασή του, αυτή που είναι όντως προκάλεσε και πολύ θόρυβο στην Ευρώπη. Θα μας τα αναλύσει όλο ο Βασίλης Πανούς. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα θα έχει να.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ωραία φάση. Μεταγραφικά τι έχουμε για να σας αφήσω ήσυχο?
1: Μεταγραφικά δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα σε νέο πρόσωπο τουλάχιστον. Είναι γνωστές αυτές οι 5 μεταγραφές που έχει κλείσει ο Άρης, δεν τις έχει ανακοινώσει όμως ακόμα. Και μιλάω για τον Χαραλαμπόπουλο, τον Λιντέλ, τον Μοκόκα, τον Μπίρτς και τον Δημητρίεβιτς. Οι τρεις πρώτοι αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Δηλαδή πρώτα θα παρουσιαστεί ο Σπανούλης και μετά θα γίνουν και οι ανακοινώσεις των μεταγραφών αυτών, του Μοκόκα, του Χαραλαμπόπουλου και του Λιντέλ. Ο Μπίρτς και ο Δημητρίεβιτς λίγο μπορεί να καθυστερήσουν γιατί. Παίζουν ακόμα παιχνίδια με τις ομάδες τους. Στην Γερμανία ο Δημητρίεβιτς με την Bayern τους τελικούς και ο Μπίρτς με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία. Οπότε αυτοί μπορεί να πάνε την επόμενη εβδομάδα. Θα περιμένουμε φυσικά τουλάχιστον 2 ή 3 κινήσεις να κάνει ο Άρης, τουλάχιστον λέω, και με ξένους παίκτες αλλά και με Έλληνες. Με Έλληνες, υπενθυμίζω, υπάρχει σε αναμονή το θέμα της μεταγραφής του Γιώργου Τανούλη αλλά και του Κώστα Ντετοκούμπου και οι δύο ανήκουν στον Ολυμπιακό. Και αφού σήμερα τελειώσαν και οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος, θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση αυτών των δύο παιχτών. Και ενδεχομένως λίγο παραπάνω να πάρει και του Βασίλη Τολιόπουλου για να δούμε τι θα αποφασίσει και ο Παναθηναϊκός και ο ίδιος ο Πέτσης να κάνουν. Υπενθυμίζω, δεσμεύεται με συμβόλαιο ο Τολιόπουλος.
0: Δύσκολα τον κόβω να τον αφήνει ο Παναθηναϊκός μετά και από αυτά που έκανε τα τελευταία μάτς.
1: Όντως, και εγώ αυτό βλέπω. Ας περιμένουμε, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι.
0: Αν ήταν πάντα... ξένος, θα σου έλεγα ότι μπορεί να τον άφηνα, αλλά και Ελληνόπουλο να τον αφήσει.
1: Και με καλό τελείωμα.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά τα πάντα θα εξαρτηθούν και από τον προπονητή που θα έχει ο Παναθηναϊκός και τι ρόλο θέλει να δώσει
0: στο Ιωάννη. Σωστό και αυτό. Σωστό
1: αυτό
0: και
1: είναι αυτό. Το πιο σημαντικό από όλα.
0: Σωστό και αυτό. Αυτά!
1: Αυτά είμαστε στον αυτοί.
0: Περισσότερα αύριο λοιπόν εδώ μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πάρη.
1: Να, καλά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Ιορδάνης, το Ηρακλάκι μου, Μιχάλη, Ηρακλής και Κουκουέ. Κοίταξε, είσαι στο 50-50. Ο Ηρακλής ανέβει και το Κουκουέ κατεβαίνει. Κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ. Δηλαδή, αναβάζαμε το Κουκουέ, κατέβαινε ο Ηρακλής. Τώρα που ανεβαίνει ο Ηρακλής, κατεβαίνει το Κουκουέ, τι γίνεται, ρε φίλε. Κάνε έτσι να. Ναι. Γεια σου, ρε Ιορδάνη. Να χαρώ εγώ. την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα βγάλει ένα πρωτοσέλιδο εδώ στο Facebook για την αχαριστία. Μεγάλη λέξη σε σημασία αυτή η ελληνικότατη λέξη, παιδιά, η αχαριστία, έτσι. Γράφει ο άλλος και τι πήραμε, λέει, δύο πρωταθλήματα, ένα κυπελάκι. Πολύ μεγάλη λέξη αχαριστία, ρε παιδιά. Βάση περιπτώσει. Α, ξέχασα να σας αναφέρω το θέμα του Βρίζα, ο οποίος πήγε στον ΑΠΟΕΛ τελικά. Ήταν πολύ κοντά. Όχι πολύ κοντά, ήταν συνεννοημένα με το Ζήση το Βρίζα. Και λυπήθηκα πάρα πολύ που ο Ζήσης δεν μπήκε μέσα. Για λεπτομέρειες, νομικού επίπεδου δεν είναι ο Ζήσης Βρίζα στην ΠΑΕ, τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο την επόμενη μαζί. Τα επόμενα δύο χρόνια μάλλον. Και μετέπειτα τον βλέπω και αυτόν εδώ μέσα. Αλλά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Κρίμα. Κρίμα. Και κάτι άλλο που είχα σημειώσει, αλλά ξέχασα να το αναφέρω. Αυτό για το Γιαννούλη που μου το είπε ο Στέλιος, οκ. Okay. Για το φίλο μου τον Γιώργο του Σκαρβελάκη, περιμένω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, γιατί μου έστειλε ποιοτική ενημέρωση. Έχω κάτι πρωτοσέλιδα πάλι να κρέμεται στις εφημερίδες μας, στα περίπτερά μας. Η πρώτη από αυτές, μία εξ αυτών μάλλον, λέει: αν δεν ήσουν εσύ, θα παίρναμε τα αρτέτια μας. Και αυτή η εφημερίδα είναι κρεμασμένη να τη βλέπουν τα παιδιά μας τα περίπτερα, κάθε μέρα. Πάνε στο σχολείο τα παιδιά. Πολλοί τα έχουν βάλει και με τη χολιγουεντιανή παραγωγή του Νόλαν και την Οδύσσια. Άλλη φάση κι αυτή. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω στη διαδικασία να δω μια τέτοια ταινία, παιδιά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς. Και γενικά, όπως υπάρχει σε κάθε κλάδο, υπάρχουν και τα κακά παραδείγματα, ρε παιδιά, και τα άσχημα παραδείγματα. Όλοι οι κλάδοι το έχουν αυτό, οπότε μην νομίζετε ότι εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε κάτι το ξεχωριστό. Υπάρχει η ποιότητα, που λέει και ο φίλος μου, υπάρχει και μια μερίδα η οποία, εντάξει, προσπαθεί να εντυπωσιάσει μέσω διαφόρων, εν πάση περιπτώσεων. Ναι, αλλά σιγά σιγά όλοι καταλαβαίνουν, θεωρώ, ή τουλάχιστον περιμένω πως καταλαβαίνουν το ποιόν του καθενός, έτσι. Γιατί τουλάχιστον αυτοί που μένουν όλα αυτά τα χρόνια, η πορεία τους το δείχνει. Για να δούμε την Ελβετία, μπας και μπορέσει να κάνει τρεις με έναν. Τι κάνεις, ρε φίλε? Δεν τρέπεσαι, ρε φίλε? Εγώ να ήμουν, θα το είχα βάλει, ρε φίλε. Εγώ να ήμουν που είμαι παππούς πλέον και μου κάνεις τέτοια φάση 3-1. 75 λεπτό και παραμένει το 0-1. Δεν θα έχουμε το over 1,5 από τον Ελβετό. Δεν το έχουμε τουλάχιστον έως τώρα. Αλλά δεν πιστεύω, ρε παιδιά, θα μείνει αυτό το 0-1. Τι να σας πω τώρα. Θα είναι τεράστια έκπληξη να προηγηθείς νωρίς-νωρίς με του Κατάρ και να μην. Έλα. Α! Μεγάλη ευκαιρία. Τέτα-τέ, την μπάλα έξω ελάχιστα. Παραμένει το 0-1 από τον φίλο μου, τον Εμπολό. Πρέπει να είναι αυτός. Ο Εμπολό ήταν παραλίγο να κάνει και αυτός να με δικαιώσει με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Δυστυχώς όμως, μερικές φορές τα πράγματα δεν έχουμε κατάληξη που θέλουμε εμείς. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει ο Κώστας ο Κεραμιδάς. Τελικά μένει ή φεύγει ο Λουτσέσκου? Τελικά κανείς δεν ξέρει, φίλε. Ο Γιάννης δεν έχει δώσει προς τα έξω την απόφασή του. Απλά είναι τα πράγματα. Κωνσταντίνε, για τον ΠΑΟΚ τα έχω πει χίλιες φορές για το προηγούμενο πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα που τελείωσε μάλλον, και τα είπα και λίγο πριν. Αυτή η ομάδα ήταν πολύ άτυχη και δεν πήρε αυτό το πρωτάθλημα, φίλε. Για το κύπελο δεν το συζητάω καν. Κοιμήθηκε ο παντοδύναμος, αλλά για το πρωτάθλημα. Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη ατυχία για τον ΠΑΟΚ. 1,5 μήνα με 7 βασικούς έξω, ειδικά το Φεβρουάριο, ειδικά σε αυτή την περίοδο, 7 βασικοί, 1,5 μήνα έξω. Και έχω ακόμα κάποιους καημένους να λένε, αφού δεν είχε σωστούς και άξιους αντικαταστάτες. Τι λέει, ρε φίλε. Ο Γιάννης ο Λελέκης είναι έξω? Ο Δημήτρης ο Λελέκης? Αν είναι να βγάλουμε κατευθείαν και τον Απόστολο Σιρανίδη, να το κλείνουμε σιγά σιγά. Όποιος θέλει μπαίνει, στέλνει και ένα μήνυμα στο Facebook για να τελειώνουμε σιγά σιγά και με το Facebook. Να δω στην Αργεντινή το τι γίνεται. Ένα λεπτό γιατί την ξέχασα. Λοιπόν, τελικά Midland Club Atletico Atlanta 1-2. Το goal στο 100 το 1-2. Εκεί, παιδιά, καμιά φορά δηλαδή σου σπάνε τα νεύρα μερικά πράγματα. Okay, στο 100 μπήκε το 1-2. Κολεχιάλες του Κουμάν 2-0. Νουέβα Σικάγο Τσακαρίτα 2-0. Ντεφένσα Βελγράνο Κολόν 0-3. Η Κολόν δε Σανταφέ. Πάει ωραίο, χι βγάλαμε εδώ. Και μετά Longford Town Cove Rambles 2-1 και αυτό τελικό. Club Almagro Αγροπεκουάριο 2-1. Τι λέει ρε παιδιά. Μπράβο. Τα χι που στηρίξαμε σήμερα 2 ή 3 σοπαλίες στην Αργεντινή μας την έκαναν. Δεν πειράζει, οκ. 86ο λεπτό, Θαμόρα Σαμπαδέλ 1-0 στην Ισπανία. Απόστολος Ιρανίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σιρανίδης, αλλό, αλλό, όχι. Ξανά μανά, ελπίζω να τον έχουμε. Everton Devina Παλαιστίνο. Από την πανεξωτική χιλή 1-2, 86ο λεπτό. Και το Κίλμνες Γυμνάσια η Τύρο είναι 0-0 στο 41ο λεπτό. Τουλάχιστον να βγει αυτός ο Άσος και να δείτε ότι αυτός δεν θα αρδιάσει και θα βγει χι. Είναι καμιά φορά αυτά τα περίεργα. Για τον φίλο τον Κώστα που θέλει για τη Βραζιλία, το είπα λίγο πριν φίλε, εγώ το φοβάμαι πολύ το μάτς. Ελπίζω η επιθυμία μου, ας το θέσω αλλιώς ως Βραζιλιάνος, είναι να πάρουμε τους Μαροκινούς, αλλά δεν είναι εύκολο το μάτς. Δεν είναι και καλή η Βραζιλία για να πεις ότι μου δίνει την εμπιστοσύνη να το βάλω. Και στοιχηματικά το ανέφερα χ ημίχρονο άσο τελικό, χ στην πίσω πόρτα και είμαστε στοιχηματικά καλά με 2-1 και 1-1 σκορ. Θα πάω σπίτι, θα την αράξω, θα κάνω ένα μπάνιο, θα φάω μια σούπα και θα κάτσω να δω το παιχνίδι που ελπίζω να μην είναι σούπα. Είχαμε και το Athens Pride στο Σύνταγμα και έχω εδώ να μου λένε ότι έδωσαν το παρόν και κάποιοι πολιτικοί και βέβαια αυτοί κάποιοι πολιτικοί που έδωσαν το παρόν ήθελαν να βγουν και ήθελαν να ανακοινωθεί το παρόν τους στους συμπολίτες μας. Το παρόν λοιπόν έδωσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πάμε στον Απόστολο Σιρανίδη και μετά θα σας πω και ήταν και η Ζωούλα εκεί, αλλά και όχι μόνο. Απόστολε, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα, ελπίζω τώρα να ακούγομαι.
0: Μια χαρά, ακούγεσαι, μια χαρά. Δεν θα σε κρατήσω πολύ, 4-5 λεπτά για να μου δώσεις το παρόν εσύ σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ, μια άποψη γενικά το πώς είμαστε, πού είμαστε και το πού θα πάμε.
2: Ωραία, να ξεκινήσω από το πού είμαστε καλύτερα.
0: Όπως θες.
2: Πιο εύκολο να
0: το πάρουμε χρονικά κιόλας, ναι.
2: Ναι. Τώρα τελείωσαν οι υποχρεώσεις.
0: Παιδιά, η R3, συγγνώμη, δείχνει λεσβιακό ναι. Έρωτα στο φουλ. Με ελεύθερος τύπος και τα λοιπά. R3. Ελληνική, τι λέει ρε φίλε, έχουμε προοδεύσει πολύ ρε φίλε. Εσύ Απόστολε, πώς θα κάνουμε εμείς εκπομπή αν δείχνουν αυτά τα πράγματα κρατική τηλεόραση ρε φίλε. Μα, είναι δυνατό όρεση. Έχω χαζέψει τώρα. Α, θα μου πεις είναι 11, 12 παρά 10. Εντάξει.
2: Σωστό okay. Γι' αυτό.
0: Ναι. Και γράφει, over, over 16 μπορούν να το δουν. Δηλαδή ο 17, 18 μπορούν να τα δουν αυτά. Έτσι δεν υπάρχουν πρόβλημα. Απόστολε, έχω μείνει λίγο πίσω, ρε φίλε.
2: θα πέσει και τηλεθέαση του Μουντιάλ.
0: Λες, ναι, δεν αποκλείεται κιόλας. Παίζει και κατά σου Ελβετία και αυτή η Φλόρ είναι στο 0-1 ακόμα. Δηλαδή.
2: 0-1, μάθια 0-3-0-4.
0: Μα έπρεπε να είναι 0-3-0-4 και είμαστε το 81 τώρα, δηλαδή έλεος δηλαδή. Μας βγάζουν και το λάδι, όχι τίποτα άλλο. Για πες Απόστολέ μου.
2: Τώρα είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Καλάθη και τον Αλεξάνδερ.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Ο Καλάθης εχθές τελείωσε την χρονιά με την Παρτίζαν, έχασαν από την Ντουμπάη. Στο σουτ 81-83.
0: Ναι.
2: Ολοκληρώθηκε στο 3-1 η σειρά. Η Ντουμπάι πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Ο Αλεξάνδρ σήμερα ανακοινώθηκε η λήξη συνεργασίας του με την Turk Telecom, οπότε ανοίγει ο δρόμος και για αυτόν.
0: Σωστά.
2: Θεωρώ ότι δεν ξέρω αύριο, αλλά μέσα στην εβδομάδα σίγουρα θα ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί τουλάχιστον ο ένας από τους δύο, λογικά και οι δύο.
0: Ναι, καλύτερα να ξεμπερδεύουμε, να τελειώνουμε σιγά σιγά.
2: Τελείωσαν τα τυπικά σκέλη δηλαδή.
0: Ναι.
2: Και τώρα λογικά είναι θέμα χρόνου.
0: Okay.
2: Σιγά σιγά σχηματίζεται το ρόστερ με λίγα λόγια.
0: Ναι.
2: Με τον Ντάιρι δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Ακόμα γιατί... τίποτα, το που λένε.
2: Θεωρώ ότι και γι' αυτόν οι επόμενες μέρες θα είναι όχι απλά καθοριστικές, αλλά θα ξέρουμε γιατί θα συμβεί στα σίγουρα.
0: Ναι. Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ, όπως γνωρίζετε, έχει υπογράψει μια πενταετή άδεια με το EuroCup, που Φωστά. Δεν το απαγορεύει ούτε σε αυτόν ούτε σε καμία ομάδα με πενταετή άδεια.
0: Φωστά.
2: Να συμμετέχει στη EuroLeague, είτε μέσω του EuroCup, δηλαδή κατακτώντας τη διοργάνωση, είτε αν πάρει κάποια wildcard για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Όχι η wildcard, να μπει στην Ευρωλίγκα, είτε κατακτώντας το EuroCup, είτε με τη wildcard.
0: Με οποιοδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι.
0: Ναι. Ας μπει από το παράθυρο, από την καμινάδα, δεν μας πειράζει.
2: Ναι, δεν είναι θέμα τρόπος, το θέμα είναι να μπει.
0: Βέβαια.
2: Αν και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρώτα έχει ως στόχο να το κατακτήσει.
0: Σωστά.
2: Είδαμε και τις ομάδες λίγο. Εντάξει, τώρα μία από τις δύο πολύ δυνατές, η Μπεσίκτας ή η Μονακό, δεν θα είναι, γιατί μία από τις δύο θα είναι στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Και θα δούμε μετά ποιος θα την αντικαταστήσει. Δεν έχει γίνει γνωστό κάτι νεότερο. Λογικά θα γίνει επίσημο στις 26 Ιουνίου, που είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο της EuroLeague. Τότε θα ανακοινωθεί λογικά και ποια ομάδα θα παίξει. Υπάρχει ισοδοξία από πλευρά Μπεσίκτας. Ο πρόεδρος της ομάδας, αν δεν κάνω λάθος, ή κάποιος αρκετά υψηλά στη διοίκηση, είχε πει ότι θα παίξουμε.
0: Αχα. Ούτως ή άλλως δεν πρέπει να περιμένουμε εμείς σε EuroLeague από τώρα, έτσι δεν είναι?
2: Πάω και άλλοι θα είναι σε EuroCup, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καλύτερα να σου πω την αλήθεια, γιατί μη φας καμιά κουτουλιά με την πρώτη χρονιά. Άλλωστε στείνεις ομάδες για να πας για κατάκτηση EuroCup, αλλά όχι για να είσαι τόσο ανταγωνιστικός στην EuroLeague, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα είναι, νομίζω, σημαντική χρονιά για να μπουν οι βάσεις.
0: Βέβαια, έτσι.
2: Όπως το είπε και ο Τριγκέρη στη συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι του ΠΑΟ.
0: Σωστά.
2: Να κάνω και μια παρένθεση.
0: Παρακαλώ.
2: Γιατί, εντάξει, Game 5 ήταν σήμερα.
0: Ναι.
2: Αν εξαιρέσουμε όλα τα εξαγωνιστικά που έχουν γίνει στους τελικούς.
0: Ναι.
2: Είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, δεν έχει σημασία, το ίδιο, ναι. Το ίδιο κακό είναι, γιατί όταν βλέπεις τέτοια ποιότητα στο παρκέ, καλό είναι να μένει εκεί το πράγμα.
0: Δίκιο έχεις.
2: Νομίζω ότι, εντάξει, από την Ισπανία δεν έχουμε εικόνα ακόμα, η Μπαρτσελόνα πέρασε σήμερα, θα περάσει και η Βαλένθια λογικά. Νομίζω ότι γενικά, όχι μόνο η τελική, αλλά και το συνολικό, τα νοκάουτ, νομίζω ότι ίσως ήταν και τα πιο ανταγωνιστικά φέτος στην Ευρώπη γενικά, το δικό μας.
0: Δεν έχεις άδικο. Σκέψου του χρόνου,
2: Ακριβώς. Τώρα στην Τουρκία βέβαια είχαμε μια έκπληξη, δεν θα την πω, αλλά η Μπεσίκτας κέρδισε την Φενέρ μέσα στην έδρα της στον πρώτο τελικό.
0: Αχα.
2: Ήταν, εντάξει, λίγο απρόσμενο.
0: Λίγο απρόσμενο, ναι.
2: Γιατί είναι πολύ καλή ομάδα η Μεσίκτας, αλλά η Φενέρ είναι η Φενέρ, okay.
0: Ναι, okay.
2: Εγώ θεωρώ ότι του χρόνου, γιατί φέτος, ειδικά ο ΠΑΟΚ, εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να το πάρει κοντά στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Ο ΠΑΟΚ σε σειρά με τον Παναθηναϊκό ήταν παραπάνω από ανταγωνιστικός και πήρε θεωρητικά λιγότερα από αυτά που άξιζε.
0: Σωστά.
2: Το συμπέρασμα από την άλλη που βγάζει από τους τελικούς είναι ότι ο Παναθηναϊκός αδίκησε τον εαυτό του όλη τη χρονιά στην Ευρωλίγκα, και ο Αταμάν αδίκησε τον εαυτό του, γιατί έχει κάνει τρομερά κοουτσαρίσματα στους τελικούς.
0: Αχα. Αυτά που δεν τα βλέπουμε εμείς και τα βλέπεις εσύ, καλά είναι να τα αναφέρεις, γιατί εντάξει, είναι σημαντικά αυτά που λες.
2: Έχει βάλει, ας πούμε, όχι σήμερα, γιατί σήμερα δεν ήταν στην εξάδα των ξένων. Στα προηγούμενα μάτια έχει βάλει το Χουάντσο πάνω σε χειριστές της μπάλας, Γουόκαπ, Τζόζεφ, ανάλογα ποιος ήταν μέσα.
0: Και τους έχει κόψει τη σύνδεση,
2: Έχει κόψει τη δημιουργία,
0: ναι.
2: Έχει εναλλάσσει ψηλά κοντά σχήματα. αξιοποίησε Σόρτς και το Λιόπουλο. Καλά, το Λιόπουλο σήμερα πήγε να το πάρει μόνο.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό λέω ότι μάλλον αδίκη στον εαυτό του αντιχρονιά. Δεν ξέρω. Αυτό το συμπέρασμα μου βγάζει. Γιατί τακτικά στους τελικούς ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλά.
0: Ναι, στάθηκε πολύ καλά, όντως παρά τις απουσίες που είχε.
2: Αυτό ακριβώς. Και ο Όσμαν σήμερα έπαιξε μετά από τραυματισμό. Δεν είχε Ρογκαβόπουλο, δεν είχε Σλούκα.
0: Ναι, ειδικά Σλούκα, ναι. Και ο Όσμαν μετά από τραυματισμό, σέντερ, σημαντικό βέβαια.
2: Δεν είχε δεύτερο σέντερ, ο Μίτογλου έπαιζε, αλλά η φυσική του θέση είναι στο 4.
0: Σωστά.
2: Έκανε καλή σειρά ο Μίτογλου.
0: Ναι.
2: Ο Φαρίντε έμεινε εκτός οκτάδας ξένων, δεν είχε άλλο καθαρό έμο σέντερ. Και ο Ολυμπιακός έχει τριάδα τρομερή στο 5 με Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόνς. Ασχέτως τα όσα έγιναν σήμερα.
0: Ναι, πολλά έγιναν. Φοβερά πράγματα έγιναν. Φίλε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Να έχεις ένα ωραίο βράδυ.
2: Καλό βράδυ και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, αγόρι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Παραμένει το 0-1-81 το λεπτό. Αυτή η Ελβετή είναι, να μην πω γιατί είναι. Θα δουν πώς θα διαχειριστώ το θέμα μαζί τους εγώ στο επόμενο παιχνίδι τους, γιατί μιλάμε τώρα για μια ομάδα που αρκέστηκε ή μάλλον φοβήθηκε να μην δεχθεί την ισοφάριση και αν και έχασε ευκαιρίες, okay, δεν λέω, αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα απέναντι σε αυτή την ομάδα, απέναντι σε αυτό το Κατάρ, να μην έχει βάλει τουλάχιστον 3-4 γκολ. Πολύ, πολύ, τέλος πάντων. Για να δω αν έχουμε κάποιο τελικό από την πίσω πλευρά ή κάποιο νέο εντυπωσιακό σε ό,τι αφορά πάω κάρι, δεν βλέπω. Ούτε ο Γιώργος Ζαΐρης ενημέρωσε ότι είχαμε κάποια εξέλιξη, οπότε μένει για αύριο ή οποιαδήποτε εξέλιξη. Δίνω μια μεγάλη καλησπέρα στο αδελφάκι μου τον Τζόνι Δεσεφ. Γεια σου ρε Τζόνι, ο καλύτερος σεφ στη Θεσσαλονίκη, ο Τζόνι ο φίλος μου. Να είσαι καλά αδελφέ μου. Ευχαριστώ πολύ και τον Κωνσταντίνο. Φίλε, έτσι είναι ορισμένοι. Δεν μας συμπαθούν γιατί είμαστε ΠΑΟΚ ή επειδή είμαστε ΠΑΟΚ που μας αρέσει ο ένας προπονητής ή όχι ο άλλος που θέλουν αυτοί. Κατάλαβες, έτσι είναι. Γενικά οι Έλληνες είμαστε έτσι κάπως περίεργοι, τέλος πάντων. Αλλά είμαστε Έλληνες και αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή, πιο έξυπνη ράτσα στον κόσμο, όταν θέλει να είναι. Άσμα από τον Γιάννη τον Λελίδη για όλα τα αδικοχαμένα παιδιά που έχουν φύγει δυστυχώς από αυτή τη ζωή, ενώ θα έπρεπε να είναι εδώ. Καλή συνέχεια με Κωνσταντίνο Βρανά. Θα τα πούμε εμείς αύριο. Υγεία να έχουμε 7 με 10 το βράδυ με μια ακόμη πολύ ωραία ανάρτηση φωτογραφία που θα σας έχω. Ελπίζω να συγκεντρώσει λίγο περισσότερο προσοχή. Την αγάπη μου, bye bye.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά.

Ντζα. Ντζα. Για να δούμε λίγο. Γκολ, ε. Για κάτσε, γιατί τώρα κι εγώ προσπαθώ. Τι έχουμε εδώ. Είμαστε στο 1-1. Ε, τι πανηγυρίζουν αυτοί. Επειδή βάλαν το 1-1. Α, μάλλον γι' αυτό. Και τώρα πάμε στις παρατάσεις και σε αυτά. Μάλιστα, Κατάρ Ελβετία 1-1. Ναι. Και σε καμιά ωρίτσα ξεκινάει και το Βραζιλία Μεξικό. Μεξικό. Βραζιλία Μαρόκο. Ζωντανή εκπομπή, είναι, συμβαίνουν αυτά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς τα λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Καλή Κυριακούλα να έχουμε. Πάμε μέχρι τις 2 με πτωχό πλην τίμιο διωράκι σήμερα μέρα που είναι. Με τις διαθέσεις σχετικά χαλαρές. Τώρα από και πέρα, εντάξει, ό,τι ήθελε προκύψει και βρέξει και κατεβάσει κλασικά. Ανάλογα και με τις δικές σας διαθέσεις. Μέσα από γραπτά μηνύματα τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό το σχόλιο για τα τεκτενόμενα και αποστολή μηνύματος 54.301. Αυτό αν τυχόν προτιμάτε την επικοινωνία μέσα από τα SMS-ούδια. Τώρα αν είστε του φατσοβιβλίου περισσότερο, Μετρόπολης 95 και 5, έτσι, εκεί κάτω από την ανάρτηση της σελίδας μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Έχουμε το στιγμιότυπο σήμερα από τον μπασκετικό τελικό. Ένα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο του μπασκετικού τελικού, τον οποίο πώς τον είδατε, δίκαια Ολυμπιακός τελικά. Λοιπόν, άντε, ρίχτε τα θέματα σας εδώ πέρα να δούμε λίγο τι άκρια θα βγάλουμε και σήμερα. Να μαζευτούμε οι πρώτοι σιγά σιγά και έρχομαι να σας δω. Πριν απ' όλα πάμε μία ψηλή να δούμε τι έχει η μέρα. Κυριακούλα πλέον 14 Ιουνίου. Τον Ελισαίο και την Ελισαία έχει εδώ πέρα στις ονομαστικές γιορτές και χρόνια τους πολλά. Και από επαιτίους βλέπω Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Εδώ τώρα να πούμε το εξής, ότι ως Ελλάδα έχουμε ανέβει πολύ, έχει υπάρξει μεγάλη αλλαγή στην κουλτούρα της αιμοδοσίας και αν θυμάμαι καλά, γιατί τώρα δεν τα έχω πρόχειρα, απλά το είχα δει κάποια στιγμή ότι από εκεί που ήμασταν, ξέρω εγώ, στους τελευταίους, είμαστε, αν όχι στους πρώτους, είμαστε στη δεύτερη, ας πούμε, βαθμίδα. Εκεί στη δεκάδα σίγουρα, παγκοσμίως πλέον. Μιλάμε τώρα για εξάδα, εφτάδα, κάπου εκεί πρέπει να είμαστε. Παγκοσμίως, έτσι, σε συγκέντρωση αίματος, ξέρω εγώ, αναλογικά με τον πληθυσμό, βέβαια, ως σε απόλυτες ποσότητες. Τώρα έστω και έτσι βέβαια δεν καλύπτονται, λέει, όλες οι ανάγκες, παρότι έχουμε ανέβει τόσο πολύ, έτσι, παρότι οι εθελοντές αιμοδότες έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, οπότε αναγκαζόμαστε και κάνουμε και εισαγωγές κάποιες φορές, κυρίως από Ελβετία έβλεπα, αλλά όπως και να έχει, ναι, έχει υπάρξει τεράστια πρόοδος και εντάξει, έχουμε τα στραβά μας ως νέο Έλληνες, αλλά να λέμε και τα καλά. Κατά τα λοιπά, ξέρετε τι είναι σαν σήμερα? Τιριρίρι, τιριρίρι. Με Τίμιο Γίγαντα και τα άλλα παιδιά. Σαν σήμερα ήταν η εθνική του μπάσκετ που κατακτούσαμε το Eurobasket του 87. Κερδίζαμε στον τελικό της Αθήνας στην Σοβιετική Ένωση με 103-101. Στην παράταση θυμίζω, κανονική διάρκεια 89-89. Γκάλης είχε βάλει 40. Φασούλας 12. Γιαννάκης 10. Χριστοδούλου 10. Καμπούρης ο Τίμιος Γίγαντας 10. Ανδρίτσος 10. Ιωάννου 8. Ρωμανίδης 3. Φιλίππου συμμετοχή. Και Κώστας Πολίτης προπονητής. Αυτά. Αυτά με το μεγάλο γεγονός της ημέρας. Πάμε και από καιρό. Λοιπόν, 30 στρογγυλό δίνει με μπόλικο ήλιο από 20 μέχρι 30. Περίπου έτσι θα μπει και η επόμενη εβδομάδα, αλλά από Τρίτη βλέπω άνοδο. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, δίνει 33-34. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Κατά τα λοιπά, μπόλικα ματσάκια θα έχει μέρα. Και Βραζιλία-Μαρόκο τώρα, μία η ώρα τα ξημερώματα. Να δούμε το πρώτο ημίχρονο μαζί. IT-Σκωτία. 4 Νταν. IT, η IT δεν είναι που έγινε φασαρία με τη στολή?
Κάτι είχαν αυτοί, ένα μήνυμα λέει, που τότε που είχαν απελευθερωθεί, κάτι είχαν και τους υποχρεώσαν άρον-άρον να αλλάξουν τις στολές. Α, κάπου είχα κρατημένα, είδες τώρα που είπα στολές, να δω αν μπορώ να το βρω. Κάπου έχω κρατημένο για τις καλύτερες ποδοσφαιρικές στολές. Όχι από Μουντιάλ, δεν και καλά γενικά, αλλά είχε μέσα και κάποιες από Μουντιάλ. Α, είδες τώρα, να δούμε, να τα θυμηθούμε λίγο. Ποια θα ψηφίζατε, αν ρωτούσαμε, το έχουμε πει μια φορά αυτό παλαιότερα. Είχα βρει δύο διαφορετικές έρευνες, η μία ήταν δημοσκόπηση μεγάλη, στην άλλη είχαν ερωτηθεί άνθρωποι του ποδοσφαίρου και ψήφισαν τις καλύτερες φανέλες όλων των εποχών από πλευράς αισθητικής. Το έχουμε? Αν το θυμάστε, έχει καλώς. Αν δεν το θυμάστε, ποια θα ψηφίζατε? Η μία είναι και από Μουντιάλ, η μία από τις δύο... Η άλλη δεν θυμάμαι. Α, μία είναι από Μουντιάλ και η άλλη είναι από Σύλλογο. Οι καλύτερες φανέλες από αυτά που βρήκα. Μία είναι ομάδα εθνική δηλαδή και η άλλη είναι Σύλλογος που έπαιζε σε πρωτάθλημα, όχι της Ευρώπης. Οι καλύτερες φανέλες όλων των εποχών. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, από την IT που την ανάγκασαν να αλλάξει φανέλα. IT Σκωτία 4. Και καπάκι μετά Αυστραλία, Τουρκία λέει 7 το πρωί. Και καπάκι του καπακίου, τώρα πάμε βράδυ βέβαια, κατά τις 8 δηλαδή, ναι, το Γερμανία Κουρασάο και μετά 11 το βραδάκι θα έχουμε Ολλανδία Ιαπωνία. Πολύ πράγμα, πολύ δουλειά. Εντάξει, πλάκα πλάκα, το Βραζιλία Μαρόκο θα είναι το πρώτο δυνατό. Εντάξει, το πρώτο δυνατό με την έννοια του ελκυστικού, ρε παιδί μου, έτσι. Νομίζω πρέπει να είναι το πρώτο μάτς που λες ότι... Δεν ξέρω, μου φεύγει κάποιο από αυτά που έγιναν μέχρι τώρα, που λες ότι μπορεί να δούμε ωραία μπάλα, να το περιμένουμε ας πούμε για να δούμε καλή μπάλα. Λοιπόν, ναι, από τη μία Βραζιλία του Αντσελότη που έχει κατακτήσει 5 τρόπαια συνολικά, όχι με Αντσελότη φυσικά, μέσα στα χρόνια. Από την άλλη το Μαρόκο που πάντα είχε ταλέντο μπόλικο και σχεδόν πάντα έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, ολκυστικό, τεχνικό ποδόσφαιρο. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τι άλλο έχουμε να δούμε ημέρα? Α, θα έχουμε να δούμε και την άφιξη Σπανούλη. 7 η ώρα το απόγευμα αναμένεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Με πλήθος κόσμου να πηγαίνει να υποδεχθεί. Ο οποίος κόσμος, πιστεύω το έχετε μάθει περισσότεροι, αν τυχόν δεν το γνωρίζετε, δεν θα μπει από την κεντρική είσοδο για ευνόητους λόγους. Θα βγει από την άλλη μεριά, από το λεγόμενο δεύτερο τελωνείο αερολιμένα, έτσι λέγεται. Εντάξει, οπότε να ξέρετε. Και Δευτέρα μετά η παρουσίαση με σειρά ο παρόντα.

Λοιπόν, κατά τα λοιπά. Εντάξει, για τον μπασκετικό τελικό δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω πώς σας φάνηκε. Γιατί τώρα άμα πάμε στον τελικό. Εντάξει, ποιος τελικός, όλοι με τα κλωτσομπούνια ασχολούνται. Και ο Ναν λέει με σπασμένα πλευρά, αλλά όχι από το χτύπημα στον αγώνα, έτσι, όχι μετά το... Καλά το άλλο, έτσι και τον έβρισκε γεμάτα η μπουνιά του Τζόνς, πώς το λένε, εκεί θα είχαμε προβλήματα μεγάλα. Εντάξει, ξεφεύγει το πράγμα, βασικά έχει ξεφύγει εδώ και καιρό δηλαδή. Και κανείς δεν ασχολείται με το μπάσκετ εκεί πέρα, που στα Αθήνας πραγματικά τέτοιο πράγμα, τέτοιο προηγούμενο δεν ξέρω αν έχει υπάρξει. Τέτοια τοξικότητα. Και δεν είναι αυτό, δηλαδή είναι ότι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και όταν φτάσει η ώρα, ας πούμε, και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ να κάνουν τα βήματα μπροστά, αν συνεχίζεται, αν υπάρχει ακόμα η τοξικότητα, προφανώς θα μεταφερθεί και θα απλώσει και παραπέρα. Έτσι, και θα είναι πολύ κρίμα αν συμβεί κάτι τέτοιο και για τις ομάδες και για το πρωτάθλημα, που για πρώτη φορά θα έχει τέσσερις υπερομάδες, όταν με το καλό, ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ με τον Άρη κάνουν, αν όχι από του χρόνου, ξέρω, από του παραχρόνου λογικά, που θα έχουν κάνει τα βήματα τα παραπάνω. Ελπίζω να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις έτσι έγκαιρα στο μπάσκετ, γιατί αν δεν γίνουν θα έχουμε άλλα πράγματα. Και μεγάλη τοξικότητα δηλαδή, που θα είναι κρίμα για το άθλημα, και μπορεί να έχουμε και τίποτα άλλο από αυτά που γίνονται και στο ποδόσφαιρο, έτσι, που όταν γίνονται κλαίμε για καμιά εβδομάδα και μετά πάμε παρακάτω, ξέρω εγώ, λες και δεν έχει συμβεί τίποτα. Λοιπόν, ποδόσφαιρο τώρα, μιας που είπα, βλέπω και κάποια πρώτα μηνύματα εδώ, καλά για Λουτσέσκου πλέον, εντάξει, δηλαδή έχει καταντήσει. Δεν υπάρχει κάτι, περιμένουμε. Περιμένουμε. Πώς να πω τώρα, η αίσθηση είναι ότι κλείνει προς το σενάριο δηλαδή της λύσης συνεργασίας, αλλά δεν είναι τίποτα ακόμα δεδομένο. Περιμένουμε να δούμε. Νομίζω, επειδή αυτό το περιμένουμε να δούμε, το λέμε εδώ και πόσες εβδομάδες για το θέμα Λουτσέσκου. Έχω την εντύπωση όμως ότι επειδή τις τελευταίες δύο μέρες, ξέρω εγώ, τρεις, η ησυχία μοιάζει πιο εκοφαντική από ποτέ, αυτό από μόνο του νομίζω δείχνει ότι οι εξελίξεις οι τελικές είναι κοντά. Δηλαδή, από τη μία η παρέλαση ονομάτων, που μέρα παραμέρα έβγαινε και κάποιο όνομα προπονητή. Έτσι, αυτά βλέπετε σταμάτησαν οι διαρροές. Από την άλλη, ο Λουτσέσκου σταμάτησε και αυτός να κάνει κάθε μέρα δηλώσεις σε διάφορα μέσα του εξωτερικού και όχι μόνο, για να θυμίζει ότι έχει συμβόλαιο που σκοπεύει να τιμήσει, για να πει με αυτόν τον τρόπο ότι αν τυχόν τελικά φύγει δεν θα είναι με δική του πρωτοβουλία, δεν μπορεί να το χρεώσει κανένας. Και τέλος πάντων, υπάρχει ένα τέτοιο, έτσι, παιχνίδι επικοινωνιακό. Και γενικά έχω την αίσθηση, εντάξει, δεν πάει κι άλλο, δηλαδή τελείωσε και ο χρόνος, ότι κάθε πλευρά έπαιξε τα χαρτιά της, ας πούμε, τα επικοινωνιακά. Δυστυχώς φτάσαμε να μιλάμε για πλευρές και παιχνίδια επικοινωνιακά. Λοιπόν, και φτάνει η ώρα της κρίσης, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Εντάξει, θεωρητικά οι πιθανότητες κλείνουν προς τη λύση της συνεργασίας. Έτσι όπως έγινε το πράγμα, τυχόν συνέχιση θα μοιάζει μάλλον με συμβιβασμό. Δηλαδή και στα μάτια του κόσμου, ξέρω εγώ, έτσι, το χαρτί Λουτσέσκου έχει ψιλοκαεί δυστυχώς. Και αυτό ισχύει είτε μείνει είτε φύγει, ότι έχει ψιλοκαεί. Οπότε γι' αυτό και το πιθανότερο λέμε ότι, η λογική δηλαδή λέει ότι μάλλον έτσι όπως έγιναν τα πράγματα είναι το να φύγει. Αλλά υπάρχει και το αλλά. Το ένα, το αλλά, έχει να κάνει έτσι με τα χρήματα που μπορεί να χρειαστούν για να φύγει. Το δεύτερο, το αλλά, έχει να κάνει με το ότι μιλάμε με δύο ανθρώπους, μάλλον μιλάμε για δύο ανθρώπους, το Σαββίδη και το Λουτσέσκου, που τέλος πάντων, εντάξει, είναι πέρα από ρεαλιστές ή ό,τι άλλο, είναι και συναισθηματικοί. Οπότε κρατάμε και μία έτσι, μια πισινή που λένε. Μην τυχόν και πάνω εκεί πέρα που θα τα πούνε αρχίσει πάλι και, ξέρεις, κουβέντα στην κουβέντα και βγει και πάλι το συνέστημα και επικρατήσει
Αν και δείχνει δύσκολο με τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά μια πισινή πάντα πρέπει να την κρατάς. Πάντως έχω την εντύπωση ότι ακόμα κι αν μία στο εκατομμύριο να πω. Λοιπόν, ακόμα και μία στο εκατομμύριο. Έτσι, αν υπάρχει για να συνεχιστεί κοινή πορεία, νομίζω ότι δεν είναι αρκετό έτσι όπως έφτασαν τα πράγματα. Απλά να συνεχιστεί η κοινή πορεία. Δηλαδή, στα μάτια του κόσμου θα δείξει συμβιβασμός μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Άλλος θα σκέφτεται ότι δεν έγινε τι έγινε για να μην δοθεί αποζημίωση, άλλος μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο. Πάντως, θεωρώ ότι εάν επαναλαμβάνω, μία στο εκατομμύριο είναι, μία στις χίλιες είναι, μία στις πόσες είναι να μείνει. Εάν τελικά επικρατήσει το σενάριο και μείνει, νομίζω ότι μόνο υπό μία συνθήκη μπορεί να γίνει, χωρίς τέλος πάντων να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις και να υπάρχει μία κατάσταση στο περιβάλλον που δεν θα είναι καλή. Αυτή η συνθήκη είναι να μείνει με παράλληλη επέκταση συμβολαίου. Για μένα δηλαδή, έτσι όπως τα έφτασε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, ή τον κρατάς και του κάνεις άμεσα επέκταση συμβολαίου για να δείξεις και στην πράξη ότι δεν υπάρχει κανένα συμβιβασμός, καμία λευκή πετσέτα, είχαμε μία παρεξήγηση ή ό,τι άλλο, τέλος πάντων πάει τελείωσε, συνεχίζουμε μαζί και πιστεύουμε ένας τον άλλον περισσότερο από ποτέ, που λέει ο λόγος. Έτσι, γιατί αν δεν γίνει αυτό και απλά με τις υπάρχουσες συνθήκες ακούσουμε αύριο ότι εντάξει ρε παιδί μου, συνεχίζει τελικά, εκεί πέρα από το ότι στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει επάνω, θα περπατάει πάνω από την Τούμπα, δηλαδή θα υπάρχουν τα σύννεφα αυτά. Okay, και στο δοκάρι και έξω θα είναι τα πράγματα δύσκολα, γιατί ο κόσμος θα τον θεωρεί αναλώσιμο πλέον. Το ίδιο θα ισχύει και για τα αποδυτήρια. Έτσι, ο προπονητής θα είναι αποδυναμωμένος στα μάτια των παικτών, εάν μείνει με αυτές τις συνθήκες. Αλλιώς είναι να ξέρει ο παίκτης ότι ένας προπονητής είναι αναλώσιμος, έτσι, και με μία-δύο ήττες βγαίνει στον τάκο. Αλλιώς είναι να ξέρει ότι έχει την πλήρη εμπιστοσύνη της διοίκησης. Οπότε γι' αυτό λέω ότι με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί πλέον, με ευθύνη και των δύο πλευρών, με πολύ μεγαλύτερη ευθύνη της ΠΑΕΠΑΟΚ, θεωρώ ότι θα πρέπει, αν τελικά συνεχιστεί ας πούμε η συνεργασία, να γίνει με έναν τρόπο που να φαίνεται προς τα έξω ότι, και όχι μόνο προς τα έξω, και μεταξύ τους, ότι υπάρχει και εμπιστοσύνη, ότι δεν συνεχίζεται απλά για να μην διαλύσει. Οπότε κατ' εμέ αυτός είναι ο δρόμος. Δηλαδή, εάν τυχόν ας πούμε είναι να πάει στο σενάριο αυτό, θα ήταν καλό να συνδυαστεί με επέκταση συμβολέου από τώρα. Αλλιώς το χαρτί θα είναι καμένο, που ούτως ή άλλως ψηλό είναι δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Τι έχουμε εδώ? Βαθμολογίες βλέπω, έτσι. Ναι. Κατάρ, Ελβετία 1-1. Περιμένουμε το Βραζιλία Μαρόκο σε λίγο, σε κάνα μισάωράκι. Πάμε λίγο να δούμε κάνα μήνυμα, αν είστε εδώ, αν έχετε στείλει τίποτα. ...54-301 με 9-55 μπροστά, Μετρόπολη σε 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, εντωμεταξύ, πού είναι ρε παιδάκι μου η ανάρτηση? Τη βλέπω πάνω σκαρφιτσωμένες και στον τοίχο δεν τη βλέπω. Τι γίνεται, τι μας κρύβει? Λοιπόν, για πάμε στο κέτσι να τη δούμε λίγο. Άγγελος μας κάνει το σεφτέ, πάω κάρα ρε και στον επόμενο αιώνα θα το λέω. Η Ορδάνης θέλει τραγούδι, ακόμα δεν ακούσαμε, ακόμα δεν αρχίσαμε. Ροκ είναι, μάλιστα. Ροκ είναι. Άστα αυτά και βάλε κάνα θέμα εδώ πέρα. Σε βλέπω τελευταία, έχεις πολύ χαλαρώσει. Βρες εδώ καμία θεματολογία να γίνει δουλίτσα και άστα τραγούδια κατά μέρος. Ο Γιάννης μας ανεβάζει αγγελία. Πολύ τενταούλη, σχεδόν αμεταχείριστο. Να μην πω περισσότερα, έτσι καταλαβαίνετε. Όποιος θέλει τα περισσότερα μπορεί να μπει να το δει. Ο Νεκτάριος, Άγια Φανελές. Όχι, φαίνεται ότι δεν το έχεις ψάξει. Καταρχάς δεν είναι η απάντηση αυτή, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις και τις έρευνες που βρήκα εγώ.
Αλλά θα μπορούσε να είναι, γιατί είναι ωραίες φανέλες και οι δύο που λες. Λέει ο Νεκτάριος που είπα πριν με αφορμή την IT. Η IT δεν ήτανε που είχε ένα θέμα με τη φανέλα, που της κόψαν τη φανέλα. Επειδή θεωρήθηκε ότι περνάει πολιτικά μηνύματα και τρέχαν άρον-άρον να αλλάξουν φανέλες, να βρουν άλλες. Έτσι, επειδή την έχουμε τώρα με τη Βραζιλία που παίζει σε λίγο. Όχι με τη Βραζιλία, με ποιον παίζει η IT, είπαμε. Με ποιον παίζει, με κάποιον παίζει και η IT. Με τη Σκωτία. Λοιπόν, και ναι, μιλάει για Φιωρεντίνα και Εθνική. Φιωρεντίνα το 88 και... Φιωρεντίνα και Εθνική Ολλανδίας λέει 88. Βάζει και τη Γερμανία το 88. Η Γερμανία είναι με τις γραμμούλες χρωματιστές που είχε στο μανίκι, όχι στο μανίκι ακριβώς, εκεί στο ύψος του ώμου από μέσα, ρε παιδί μου, πλευρά. Εκεί στο στήθος τέρμα ψηλά, μάλλον αυτή λες. Άσπρη φανέλα, μαύρο παντελονάκι και τα χρωματάκια πάνω-πάνω που ήταν. Ναι, όχι, ωραίες φανέλες αυτές. Εγώ θα ήμουν κοντά στα αγούστα σου. Αλλά δεν βγήκαν αυτές. Θα το πω τώρα σε λίγο, να το ψάξω λίγο, αφού μου το λέτε κι εσείς. Λοιπόν, ο Κριστιάνο, μέρα που είναι να βάλουμε, λέει, την εκπομπή στις σωστές ράγες, μήπως το λάθος με τους εξωγήινους είναι ότι περιμένουμε να τους δούμε? Αυτό το είχαμε σκεφτεί. Και αν κάποιοι μας παρακολουθούν όπως εμείς τα ζώα σε ένα φυσικό πάρκο, χωρίς να επεμβαίνουν, χωρίς να αποκαλύπτονται, ίσως λοιπόν το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά αν είμαστε αρκετά εξελιγμένοι για να καταλάβουμε ότι είναι ήδη εδώ. Σωστός. Είχαμε πει, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είχαμε πει για μια μελέτη του Harvard που έλεγε λίγο πολύ αυτό που λες. Ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και να έχουν έρθει κιόλας και τους είχε χωρίσει σε κατηγορίες. Είχαμε πει. Ποιοι ήταν, είπαμε. Ήταν οι ανθρώπινοι κρυπτογήινοι, με μορφή ανθρώπου περίπου. Κάτι άλλο, ανθρωποειδής, ερπετοειδής, είχε τέσσερις κατηγορίες. Και ήταν στη λογική αυτή που λες, ρε παιδί μου, ότι έχουν έρθει και δεν τους έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, ο Νίκος, ναι, πολύ ωραίες φανέλες από Ελλάδα και εγώ μπορεί να την είχα πολύ ψηλά. Για τη φανέλα του Ηρακλή λέει, περίοδο 83-84. Και οι τρεις πολύ δυνατές, ναι. Και η Σιέλ και η Μπλε και η Άσπρη. Σ' ανεβάζει εδώ. Ναι, οι φανέλες του Ηρακλή με το Volkswagen επάνω. Όχι, τι ήταν, Audi. Λοιπόν, ο Νίκος ανεβάζει άλλη φανέλα για... από εθνικές ομάδες. Σ' αρέσει αυτή η φανέλα, βρε. Σοβιετική Ένωση λέει, Μουντιάλ 82. Είναι μια φανέλα άσπρη με κάτι ρίγες πάρα πάρα πολύ λεπτές. Μια γραμμούλα δηλαδή. Κόκκινες και αυτό. Τίποτα άλλο, τίποτα ιδιαίτερο. Και στο μανίκι εκεί λίγο μια κόκκινη ρίγα. Ο Γιάννης, συμφωνώ. Όχι μόνο επέκταση συμβολέου, λέει, και τα ρίχευση και βαλσάμωμα για να μείνει στον ΠΑΟΚ για άλλα 60 χρόνια. Αριστίδης, δηλαδή, λέει, για να μην φαίνεται αναλώσιμος να το φορτωθούμε, αλλά 3 χρόνια, λέει, το... Όχι, όχι χαρακτηρισμός. Τον λάτρη τον καπί. Δεν ξέρω. Εγώ λέω, αν θέλεις να μην είναι χαμένη η χρονιά, να μην πάει με τον αυτόματο ή τον διώχνεις, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να μείνει, ας φύγει. Έτσι, αλλά αν τον κρατήσεις, θα πρέπει να φανεί προς τα έξω και προς τον κόσμο και προς τους παίκτες ότι δεν τον κράτησες επειδή δεν μπορούσες να τον διώξεις. Έτσι, και ο τρόπος είναι επέκταση συμβολαίου. Τώρα από εκεί πέρα θα μείνει για άλλα 3 χρόνια ή όχι, αυτό δεν είναι και... Θυμάσαι, να σου θυμίσω κάτι. Θυμάστε κάποτε ο Ζαγοράκης, όταν ο Σάντος δέχονταν μεγάλη αμφισβήτηση ότι είχε ανακοινώσει επέκταση συμβολαίου η οποία δεν έγινε ποτέ. Καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους, το θυμάστε αυτό? Λοιπόν, καλησπέρες και στον Ιορδάνη. Για τα ναρκωτικά λέει ότι είναι ανεξέλεγκτα και στα ανήλικα παιδιά. Ανεξέλεγκτα είναι και πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά είναι τώρα Σάββατο προς Κυριακή και δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε σε θεματολογία έτσι βαριά. Έχω και εγώ κάποια τέτοια κρατημένα, Ιορδάνη, και για τα ναρκωτικά και όχι μόνο. Λοιπόν, τον άλλο, τον Γιάννη, τον κόβουμε δημοκρατικά. Σταμάτα, βρε. Σταμάτα, βρε, σε μπελά θα μας βάλεις πάλι βραδιάτικο. Προκλητικέ. Λοιπόν, αυτά με την πρώτη περασιά. Να βρω τώρα στο διάλειμμα και τις φανέλες καλύτερες, να τις πούμε να φεύγει και αυτό, αφού ήρθε κουβέντα.
Λοιπόν, πάμε, ναι, και μισή είναι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφουμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε, έλα στα 33 μετά τις 12. Έλα και πάλι πίσω. Λοιπόν, για ό,τι θέλετε, 955 και ενώ 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Τις βρήκα τις φανέλες. Η μία ήταν. Το ένα ήταν. Μιλάμε για τις καλύτερες από πλευράς αισθητικής. Με αφορμή την IT τώρα που κόψαν τη φανέλα της επειδή είχε πολιτικό μήνυμα. Τώρα το θυμηθήκα, το έχω κρατημένο, ναι. Το ένα έχει γίνει από το περιοδικό Πανένκα, ένα ποδοσφαιρικό περιοδικό που είναι γνωστό. Ζήτησαν, βάλανε 150 φανέλες και ζήτησαν, ρε παιδί μου, να ψηφιστεί καλύτερη. Και το άλλο έχει γίνει από το επίσης γνωστό περιοδικό, το 442. Αυτό, το δεύτερο, δεν ήταν δημοσκόπηση, ήταν που ρωτήσανε, που είπαμε, ανθρώπους του ποδοσφαίρου για το ποια μπορεί να ήταν η καλύτερη φανέλα. Να το πω λες τώρα, δεν τα αφήσω να τρέχει λίγο να το παιδέψουμε. Εδώ, το 442, έβγαλε φανέλα που έχει περάσει, ρε παιδί μου, από Μουντιάλ, που ήταν εθνική ομάδος, η καλύτερη φανέλα όλων των εποχών. Το άλλο έβγαλε φανέλα που ήταν σύλλογος, ήταν ποδοσφαιρική ομάδα. Ποδοσφαιρική ομάδα, και η εθνική ποδοσφαιρική είναι. Σύλλογος, ομάδα. Ομάδα, όχι ευρωπαϊκή. Τα αφήνει να τρέχει να δω, θα το βρει κανένας. Εγώ της εθνικής ομάδας θα την ψήφιζα, έτσι πως τα βλέπω τώρα που τα θυμάμαι μετά από καιρό. Την ποδοσφαιρική του τέτοιο, του συλλόγου δεν ξέρω. Δεν λέω ότι είναι και αμάν, αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τι γίνεται από επικαιρότητα όσο μιλάμε, μήπως είχαμε κανένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, τίποτα, καμία κάθοδο εξωγήινωνη, οτιδήποτε άλλο σχετικό. Και έβλεπα εδώ τα μηνύματα, πιαστήκαμε στην κουβέντα. Εντάξει, για το ποδόσφαιρο το ξέρετε, πιστεύω θα το έχετε ακούσει. Κυκλοφορούν δημοσιεύματα ότι ο ΠΑΟΚ, υπήρχε η είδηση για συμφωνία του Κετζιόρα με την Δύναμο, με την ομάδα στην οποία έπαιζε δηλαδή. Τώρα υπάρχουν ουκρανικά μουμουέ που λένε ότι έγινε και διαπραγμάτευση με τον ΠΑΟΚ και ότι τα βρήκανε στο 1 εκατομμύριο και τέτοια. Θα δούμε κατά πόσον ισχύει ή όχι τελικά. Κετζιόρα έχει συμβόλαιο, έτσι, υπάρχει αυτόματο. Αυτόματος όρος επέκτασης βάσης συμμετοχών, οπότε ανήκει στον ΠΑΟΚ. Τώρα, αν υπάρχει περίπτωση να τα βρήκαν για 1 εκατομμύριο, δεν ξέρω. Τώρα, ΠΑΟΚ ειδικά που στη θέση εκείνη δεν έχει κανέναν, έτσι, δηλαδή ένα Μιχαηλίδη έχει, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν σοφό για 1 εκατομμύριο μόνο να πει ότι τον αφήνει τον Κετζιόρα να φύγει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, τα γνωστά. Μαδάμε τη Μαργαρίτα για το αν θα υπογραφεί συμφωνία με Ιράν και Αμερική. Τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς. Εδώ, οι φασαρίες από τον μπάσκετ, εδώ τα βίντεο με τα μπουκέτα που πέσανε στα αποθητήρια. Το Ισραήλ διαμαρτύρεται, βλέπω τώρα άλλη είδηση από την άλλη μεριά. Επειδή κυκλοφορεί ότι έρχεται η συμφωνία, είπα Ιράν ότι αυτή η συμφωνία, αν επικυρωθεί, θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντά μας, λέει ο Νετανιάχου και αντιδρά. Ο Τραμπ εντωμεταξύ λέει ότι τώρα, αύριο θα υπογραφεί. Και θα ανοίξουν άμεσα και τα στενά. Λοιπόν, τέτοια πράγματα έχει, όχι κάτι πολύ έτσι καινούριο και φρέσκο. Και δεν βλέπω, μου κάνει εντύπωση, άκουσα το Βραζιλιάνο πριν που το είπε και το θυμήθηκα, που κάπου είδε ένα ρεπορτάζ για το Gay Pride ότι πήγανε πολιτικοί, κάτι Κασελάκηδες και ποιος άλλος, Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να πήγε. Δεν το βλέπω σχεδόν πουθενά. Δηλαδή τώρα μόνο σε ένα site το βλέπω από τα ενημερωτικά κάπου και χαμηλά σχετικά, το οποίο είναι και ένα site που αριστεροφέρνει, ας πούμε, σε γενικές γραμμές. Εκεί μόνο βλέπω, ξέρω εγώ, ότι χιλιάδες άνθρωποι και όλα αυτά. Όχι ότι δεν έπαιξε και στα άλλα, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή άμα γυρίσεις δεν το έχει πουθενά. Μόνο στο συγκεκριμένο. Μάλιστα. Αυτό που είπε ο Βραζιλιάνος πριν για τους πολιτικούς που πηγαίνουν στα Gay Pride, αυτό ξέρετε χωράει και ερμηνεία τώρα, έτσι, γιατί δείχνει πράγματα. Δηλαδή, εγώ αν είμαι πολιτικός και πηγαίνω σε ένα Gay Pride, προφανώς σημαίνει ότι έτσι όπως το ζυγίζω, θεωρώ ότι το όφελος που θα έχω από την κίνηση αυτή είναι μεγαλύτερο από το κόστος. Θα είναι. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Είχαμε και κάτι διαμαρτυρίες και εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε, δεν ξέρω στην Αθήνα αν έγινε κάτι αντίστοιχο, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με σημαίες και σταυρούς και τέλος πάντων συνθήματα κατά του Pride. Δεν ξέρω, στην Αθήνα δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι και εκεί κάτι πρέπει να έγινε, αλλά ψηλά πράγματα, δηλαδή σε σχέση με άλλες χρονιές ψηλά πράγματα. Δεν ξέρω αυτό αν δείχνει ότι μπορεί σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο έτσι λίγο να κάποια πράγματα να ενοχλούν λιγότερο, να μην ενοχλούν λιγότερο, αλλά να έχει γίνει αποδεκτό το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ξέρω εγώ ότι το πράγμα προχωράει με κάποιο τρόπο που okay. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση έγινε και φέτο η παρέλαση και πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε και θέματα να λύσουμε που μάλλον είναι και πιο έτσι σοβαρά. Πάντως πέρα από αυτά θα πρέπει να προβληματιστούμε από κάτι άλλο. Τώρα που είπε ο Ιορδάνης πριν για τα παιδιά, για τα ναρκωτικά κτλ. Τώρα το θυμήθηκα. Δεν έχει να κάνει για τα ναρκωτικά, αλλά το θυμήθηκα από αυτό. Έτσι, πέρα από κάποιες ανησυχίες για τις παρελάσεις των γκέι και όλα αυτά, κανονικά θα πρέπει να προβληματιστούμε πολύ περισσότερο για κάτι άλλο, για το γεγονός ότι πλέον οι νέοι, πέρα από το ότι είναι συνέχεια στην παραβατικότητα, έτσι, είτε με τα θέματα της βίας, είτε με τα ναρκωτικά που λέει ο Ιορδάνης, είτε με οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων τρόπο, ότι πλέον θα πρέπει να προβληματιστούμε και από το γεγονός ότι πλέον η διάθεσή τους να κάνουν οικογένεια είναι μικρότερη από ποτέ. Αποδεδειγμένο αυτό, τσεκαρισμένο με, έτσι, το λένε τα computers και οι αριθμοί που έλεγε ο Μητροπάνος. Δεν μιλάω για Ελλάδα μόνο, μιλάμε γενικά. Εντάξει, είναι μια τάση παγκόσμια για την οποία δεν πιστεύω να φταίνουν τώρα οι γκέι και οι τρανς. Άρα μήπως, δηλαδή, θέλω να πω να προσπαθήσουμε λίγο να εντοπίσουμε την πηγή του κακού. Γιατί οι νέοι δεν έχουν διάθεση να κάνουν οικογένεια. Πέρα από το να ψάχνουμε, δηλαδή, να βρούμε συστήματα πάλι και παγκόσμια ελίτ, μήπως λίγο να δούμε τι γίνεται με το θέμα αυτό. Τι κόσμο τους παραδώσαμε και τι θα μπορούσε να γίνει λίγο για να αλλάξει αυτό. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Κάτσε λίγο να πάμε και στη φανέλα για να το κλείνουμε. Και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα χαλαρά σήμερα, μέρα που είναι. Λοιπόν, ποιος έστειλε, πού είδα, κάποιος είχε στείλει, βρήκε τη φανέλα την κανονική της ομάδας, την καλύτερη όλων των εποχών υποτίθεται. Ο Νίκος, αν θυμάμαι, το θυμόσουν κιόλας, ναι, αυτή είναι. Αν θυμάμαι σωστά, λέει, και σκάει και ένα χαμογελάκι. Τώρα θα σας τα πω. Ο Δημήτρης λέει, Λουτσέσκου, ποιότητα, μεγάλος προπονητής της Ξάνθης, δεν είπαν τίποτα από τη διοίκηση, διότι αν το έκαναν μετά τον Όφη ή λίγες μέρες πριν, θα του έλεγε ο Αλαφούζος, έλα στον Παναθηναϊκό. Όχι ότι έχει άλλες προτάσεις, αλλά θα τον φώναζε, λέει, ο Αλαφούζος. Τώρα τα άλλα τι τα θες, ρε, εσύ, Δημήτρη, με τους χαρακτηρισμούς, για να με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Αφού ξέρεις, δεν διαβάζονται αυτά. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, λέει, και καλή ανάσταση, χρόνια πολλά. Άρα, δηλαδή, θες να πεις, ο Σαββίδης το τράβηξε τόσο πίσω μόνο και μόνο για να μην πάει στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Ωραία. Και την καλημέρα από τον Παναγιώτη και κλείνουμε εδώ. Λοιπόν, κάτσε να σας το πω λίγο. Το βρήκα αυτό με τις φανέλες και αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμή, εδώ θα είμαστε. Σε 1-2 λεπτάκια, όποιος θέλει. Αν έχει διάθεση κανείς, έτσι, να πούμε καμιά καλησπέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Έχουμε και λέμε. Η καλύτερη, τώρα με αφορμή, επαναλαμβάνω, την IT, το θυμήθηκα, το είχα κρατημένο αυτό παλιά. Η καλύτερη φανέλα όλων των εποχών. Η IT, όχι ότι είχε την καλύτερη, είπαμε, τη κόψαν τη φανέλα στο Μουντιάλ λόγω του ότι περνούσε πολιτικό μήνυμα. Λοιπόν, είπαμε, βρήκαμε δύο έρευνες. Η μία είναι δημοσκόπηση, η άλλη είναι κατέθεσαν απόψεις οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, το περιοδικό Πανένκα ήταν που έκανε το πρώτο αφιέρωμα που βρήκα. Ζήτησε από τους αναγνώστες του να επιλέξουν την καλύτερη φανέλα αισθητικά, έτσι, όλων των εποχών. Στην αρχή τους έδωσε 150 και λέει διαλέχτε μέσα από αυτές. Λοιπόν, από αυτή την ψηφοφορία την πρώτη θα προκρίνονταν οι 5 και μετά θα γίνονταν η δεύτερη ψηφοφορία, η τελική. Οι 5 που προκρίθηκαν ήταν της Βραζιλίας το 98. Τώρα ποιος θυμάται, ποιος δεν θυμάται, δεν ξέρω. Αν γκουγκλάρετε μπορείτε να τα βρείτε κιόλας. Λοιπόν, της Βραζιλίας το 98, της Γερμανίας το 90, μιλάμε γενικά για φανέλες, όχι για μουντιάλ, έτσι, γενικά για ομάδες. Της Φιωρεντίνα το 98, που έγραψε και ένας φίλος πριν, και της Μπόκα του 1981. Λοιπόν, μετά έγινε η ψηφοφορία η τελική, από αυτές τις 5. Εκεί λέει ψήφισαν πάνω από 100.000 άτομα. Και αυτή που κέρδισε τις προτιμήσεις και βγήκε πρώτη, έτσι, η καλύτερη όλων των εποχών, ήταν αυτή της Μπόκα. Είχε γνωστεί η μπλε με την ρίγα την κίτρινη που υπάρχει, η οριζόντια, η ρίγα, η χοντρή, ρε παιδί μου. Την έχει ανεβάσει και ο φίλος πριν λίγο που είπα το μήνυμά του, ότι αν θυμάμαι σωστά, λέει πρέπει να ήταν αυτή. Την έχει ανεβάσει. Αν θέλει, μπορεί να τη δει κάποιος. Λοιπόν, κέρδισε τις προτιμήσεις φανέλα της Μπόκα. Από εκεί και πέρα, αφιέρωμα έχει κάνει και το περιοδικό, είπαμε, 442. Αυτό όμως δεν ήταν δημοσκόπηση που είπαν στους φιλάθλους ψηφίστε. Ήτανε, απευθύνθηκαν σε ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Και ανοίγω γραμμές, έτσι, για όποιον θέλει. Λοιπόν, και είπαν σε ανθρώπους του ποδοσφαίρου, ψηφίστε ρε παιδί μου, ποια θεωρείται καλύτερη φανέλα όλων των εποχών. Εδώ λοιπόν είχαμε φανέλα που έχει περάσει από Μουντιάλ. Θα την ψήφισα και εγώ μες στις τρεις καλύτερες σίγουρα. Δεν ξέρω τώρα αν θα την ψήφισα για καλύτερη. Αλλά ναι, δεν μου έρχεται και κάποια πολύ καλύτερη. Σίγουρα είναι από τις πολύ καλές πάντως της Δανίας. Στο Μουντιάλ του 86, τη θυμάστε? Η φανέλα της Εθνικής Δανίας, αυτή βγήκε η καλύτερη όλων των εποχών. Εδώ πέρα στην έρευνα τη συγκεκριμένη. Η Μπόκα που στην άλλη βγήκε πρώτη, βγήκε εδώ δεύτερη. Η Μπόκα τη σεζόν 80-81, έτσι, η φανέλα της. Τρίτη καλύτερη βγήκε της Εθνικής Ολλανδίας, Euro 1976. Τέταρτη η Λάτσι 82-83 σεζόν. Και πέμπτη βγήκε η φανέλα της Αγγλίας του 90, Μουντιάλ. Αλλά όχι η πρώτη εμφάνιση, η τρίτη. Που δεν θυμάμαι καν ποια είναι. Αυτά. Το λύσαμε και αυτό. Το λύσαμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Αν θέλει να περάσει κανείς έτσι χαλαρά σήμερα, να πούμε καμία καλησπέρα. 23-10-90-90-90, 9-55 και ενώ 54-301 για τα SMS-άκια. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Αν έχετε και κανένα θεματούδι εδώ πέρα, το πιάνουμε, το ψήλο συζητάμε. Και μετά πάμε να βάλουμε και μουσικές. Έχει καλή πάσα σήμερα. Έχει ροκές ξένες, Rory Gallagher έχει ημέρα. Λοιπόν, 90-90-90 για ποιον θέλει. Πού είμαστε? Όχι, γιατί πέσατε οι δύο κατευθείαν από τους τρεις. Καλά, άμα θέλετε ξαναδοκιμάστε. Πάμε, καλημέρα. Πω, τι βλάκας είμαι. Πήγα να κλείσω αυτούς που έπεσαν και έκλεισα αυτούς που πήρανε αντί να κλείσω το... Παιδιά, συγγνώμη, εγώ φταίω. Πάτησα λάθος κουμπί. Λοιπόν, ξανά μάνα, 23-10-90-90-90. Εσάς που σας έριξε το αθηναϊκό κατεστημένο, ξαναδοκιμάστε. Και τους δύο που σας έριξα εγώ, ξαναδοκιμάστε επίσης, συγγνώμη. Πάτησα λάθος κουμπάκι, είδα την ευθεία των κουμπιών λάθος. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Πάμε, καλημέρα.
1: Καλή ναι. Κυριακή.
0: Χαίρετε, καλή να είναι.
1: Ήθελα να πω ένα θέμα, δεν μου το λύσες. Βγήκαν 15-25 ακροατές, δεν μου το λύσατε. Αύριο όσοι θέλουν να καούνε όταν πριν πεθάνουν και τους πετάνε στη θάλασσα, όπως τα ξενοδοχεία που δούλευα τουριστικών επαγγελμάτων, έχω τελειώσει, μιλάω γερμανικά, αγγλικά, δούλευα στη Χαλκιδική και πετούσαν τα απολύματα στη θάλασσα τη νύχτα οι ταβέρνες και τα ξενοδοχεία. Άλλη φορά ψάρια δεν τρώω.
0: Το θέμα που πρέπει να λύσουμε ποιο είναι τελικά, δεν καταλάβω.
1: Εγώ τα σε ρώτησα αυτοί για τους που τους καίνε.
0: Ολόκληρη εκπομπή βγάλαμε με αυτό, τι άλλο να πούμε. Τι δεν καταλάβαμε, ποιο είναι το ερώτημα που έμεινε αναπάντητο.
1: Κωνσταντίνε, δεν μου δώσατε εξήγηση, κανένας ακροάτης.
0: Ναι, τι, πες το ερώτημα λίγο για να το καταλάβουμε.
1: Σε τι πιστεύουν αυτοί.
0: Ολόκληρη εκπομπή δεν κάναμε γι' αυτό.
1: Κυριακή να μην πάνε στην εκκλησία.
0: Εσύ είσαι που είχες πει ότι δεν μπορεί να είναι χριστιανοί αυτοί ή ότι είναι άθεοι.
1: Άλλος είπε ότι είναι
0: άθεοι. Άλλος το είπε αυτό.
1: Και λόγω οικονομικών εσύ. Ο Παπαδάκης τώρα που τον πετάξανε στο Αιγαίο και τον τρώω φάγαν το ψάρια.
0: Ναι.
1: Εγώ θα φάω ψάρια.
0: Γιατί, να μην έχουν τη σκόνη του Παπαδάκη.
1: Θα φάω τα οστά του Παπαδάκη.
0: Ξέρω εγώ. Τόσα και τόσα τρώσα από τα ψάρια. Η σκόνη σε πείραξε του Παπαδάκη.
1: Ναι, με πείραξε.
0: Αν να μην το πετάμε στη θάλασσα τον Παπαδάκη.
1: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Τα διαλύματα να είναι πιο μεγάλα για να κάνουμε κανένα τσιγάρο.
0: Μάλιστα. Εντάξει λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρηση. Θα το εισηγηθούμε.
1: Και βάλε κανένα σφακιανάκι.
0: Σφακιανάκι να βάλουμε σήμερα, λες.
1: Ο αετός πεθαίνει στον αέρα.
0: Στον αέρα. Αλλά άμα πεθαίνει στον αέρα και πέσει στη θάλασσα και μολύνει τη θάλασσα και αυτός, πώς θα φάμε μετά από τη θάλασσα.
1: Με ψάρια.
0: Α, εντάξει. Έγινε, εντάξει λοιπόν.
1: Τέρμα τα ψάρια.
0: Ναι, τέρμα. Επειδή πετάξαν τον Παπαδάκι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και εσάς.
1: Τα διαλύματα μεγαλύτερα.
0: Μεγαλύτερα, ναι. Τα διαλύματα μεγαλύτερα και τα στούντιο μικρότερα και τα παράθυρα μικρότερα και αυτά και οι πόρτες μεγαλύτερες. Θα τα αιτηθούμε όλα αυτά. Είναι απόλυτα σεβαστά. Όπα. Έφυγες. Καλημέρα. Όπα, χαμήλωσε, φίλε, χαμήλωσε. Χαμήλωσες. Χαμήλωσε λίγο, πω, με πέταξε τα αυτιά. Πάω στον επόμενο, έρχομαι μετά σε σένα. Χαμήλωσε λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, ορίστε.
2: Ακούγομαι, καλημέρα.
0: Ναι, ακούγεστε, καλημέρα. Εσείς ψάρια τρώτε ή.
2: Ψάρια και κολλιό.
0: Μάλιστα.
2: Πώς ξέρουμε να ρωτήσω δύο ρωτήσεις εγώ να κάνω με τέτοιο. Πώς ξέρουμε ότι δεν είμαστε εμείς οι εξωγήινοι που έχουμε κατεβεί από παλιά στη γη.
0: Καθίστε, γιατί αυτό είναι σοβαρό τώρα να το καταλάβουμε. Πώς ξέρουμε ότι εμείς.
2: Δεν είμαστε εμείς οι εξωγήινοι που ήρθαμε στη γη.
0: Πώς ξέρουμε ότι δεν είμαστε εμείς εξωγήινοι.
2: Ναι.
0: Να ήμασταν δηλαδή εξωγήινοι και να μας πετάξαν εδώ πέρα, για κάποιο λόγο.
2: Όχι, να είχε ας πούμε ένα μητρικό σκάφος. Να έμεινε εδώ πέρα και μετά να χάλασε το σκάφος και έτσι να γίνανε έξω. Να...
0: Α, έπαθε φούιτ το σκάφος και έμεινε εδώ. Άρα είμαστε. Ναι, γιατί όχι, κοίταξε πέρα από την πλάκα.
2: Επίσης, την ταινία τη θυμάσαι, ο κυνηγός με τον Σβαρτσενέγκερ που ήταν ταινιάρα, ο κυνηγός.
0: Ναι, με το πλάσμα εκείνο το περίεργο.
2: Ναι, με το πλάσμα.
0: Ναι.
2: Εκείνο όμως θυμάστε, πατούσε ένα κουμπί και γινόταν αόρατο.
0: Ναι, α, τι, άρα να γίνονται και εξωγήινοι αόρατοι.
2: Οπότε, πώς ξέρουμε ότι έχουν μια πανοπλία και γίνονται αόρατοι οι εξωγήινοι.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν μπορούμε να τους δούμε εμείς και μας βλέπουν αυτοί.
0: Ναι, όλα πιθανά. Κοίταξε, μην το γελάς, το έχουμε ξαναπεί έτσι. Είπε κάποιος φίλος πριν που το έβαλε στα σοβαρά ότι μπορεί ρε παιδί μου να υπάρχουν και να έχουν έρθει και να μην μπορούμε να τους αντιληφθούμε. Γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι θα τους δούμε αν έρθουν. Εμείς βλέπουμε πολύ συγκεκριμένες, αντιλαμβανόμαστε πολύ συγκεκριμένες διαστάσεις, έτσι. Είναι, εντάξει, μπορεί να υπάρχει και αυτό.
2: Επίσης αφού λένε ότι υπάρχουν και οι αρπετόμορφοι που είναι κρυμμένοι μέσα στη γη.
0: Αυτοί είναι μέσα. Αυτή είναι η μία από τις τέσσερις φυλές που λένε ότι είναι οι ερπετοειδείς, οι πλειάδοι, οι γκρίζοι και τους άλλους που ξεχνάω. Αυτή είναι μέσα, χαμηλά.
2: Τα λογάκια της Ονείρου.
0: Τα λογάκια του Ονείρου, μπράβο, ναι.
2: Ναι. Οι ερπετόμορφοι όμως παίρνουν και μορφή ανθρώπινη.
0: Και είναι από κάτω αυτοί.
2: Είναι σαν τους χαμελιώντες, είναι, μεταφιέζονται.
0: Τα λογάκια που είναι. τα λογάκια του Ονείρου που είναι, πάνω στα σύννεφα γι' αυτόν του Ονείρου.
2: Κοιμούνται και βλέπουν όνειρα τα λογάκια.
0: Μάλιστα. Τελικά, για πείτε λίγο και το φίλο τον προηγούμενο, αν έχουμε μία απάντηση για να προχωρήσουμε. Επειδή το έχει ταλκά μεγάλο και δεν πήρε λέει απάντηση. Αυτοί που καίγονται. Εμείς το κάναμε ολόκληρη εκπομπή, αλλά δεν ικανοποιήθηκε από την απάντηση. Αυτοί που καίγονται τελικά είναι ντε και καλά, ξέρω εγώ, μακριά από τη θρησκεία ή μακριά από το Θεό. Απαγορεύεται κάποιος που πιστεύει να πηγαίνει στην. Ξέρω εγώ, στο κάψιμο, στην αποτέφρωση.
2: Απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται, λες, ε.
2: Από χριστιανικά απαγορεύεται. Γιατί τις άλλες θρησκείες το κάνουν κανονικά.
0: Όχι, η Εκκλησία δεν το επικροτεί, το ξέρω, αλλά εγώ ρε παιδί μου, αν για κάποιο λόγο κάω. Δηλαδή, βγήκε κάποιος και είπε προχθές που το συζητούσαμε, που το έβαλε ο ίδιος φίλος στο θέμα, θυμάμαι καλά, ότι υπάρχει διαφορά στο οικονομικό, για παράδειγμα. Έτσι, μπορεί κάποιος να μην έχει τόσα λεφτά για την κηδεία και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζονται. Άλλος μπορεί, ξέρω εγώ, να μην θέλει να βάλει την οικογένειά του στη διαδικασία να έχει ένα θάνατο λίγο έτσι δύσκολο, ξέρω εγώ, και να μην θέλει να βάλει την οικογένειά του στη διαδικασία να περάσει όλο αυτό. Κατάλαβες. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες εκδοχές που δεν μαρτύρουν ότι όποιος πηγαίνει στην καύση ντε και καλά είναι άθρησκος, άθεος ή οτιδήποτε. Εντάξει, δεν ξέρω κιόλας, αλλά.
2: Εκκλησίας, το απαγορεύουν από πλευράς εκκλησίας. Τώρα απ' τα άλλα.
0: Όχι, και αυτό δεν είναι de facto. Γιατί και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά υπάρχουν κάποιες εκκλησίες που πλέον τα τελευταία χρόνια είναι λίγο πιο έτσι ελαστικές. Η Εκκλησία δεν το επικροτεί. Έτσι, αλλά εκκλησία με εκκλησία μπορεί να έχει διαφορά ως προς την ελαστικότητα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν βαριέσαι.
2: Για μένα δεν υπάρχει. Ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν κολλάει ναι. Στο κονάμα. Δηλαδή το βολεύει κάψιμο, κάψιμο, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Όπως η περισσότερη της Ελλάδα είναι με το παραδείσιο.
0: Εμάς μας ενδιαφέρουν οι ερπετοειδείς και τα λογάκια του ονείρου, έτσι. Να τα βάζουμε σε μία σειρά για να δούμε πώς απορριφθούμε.
2: Τι κανένα φάντασμα, άμα είχε εδώ κοντά.
0: Κανένα?
2: Κανένα φάντασμα.
0: Ειδικό της μας.
2: Τι.
0: Ειδικό της μας, αλλά το έχουμε ξεσκίσει. Στο τέλος θα μας μαζέψουν, μου φαίνεται.
2: Καλό βράδυ.
0: Άντε, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Αυτά πολλές φορές τα έχουμε κουβεντιάσει και μας αρέσουν κιόλας, έτσι. Αλλά είπαμε, κάποιες φορές τα συζητάμε μεταξύ σοβαρού και αστείου και κάποιες φορές μεταξύ σοβαρού και σοβαρού. Έτσι. Είπαμε, για τα φαντάσματα έρχομαι στον επόμενο. Η μεταφυσική, επαναλαμβάνω, που δεν είναι βέβαια έτσι. Οκ, okay, είναι επιστήμη μεν, αλλά η μεταφυσική λέει ότι υπάρχει, ας πούμε, είναι η απελευθέρωση της ψυχής από το σώμα του θανόντος και δεν συμμαζεύεται. Υπάρχει και μιλάει, τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς κι εγώ, μιλάει για εθερική ύλη που ξέρω εγώ και μάλιστα λέει ότι μπορεί και να γίνεται αντιληπτή με κάποιο τρόπο στις αισθήσεις μας. Ότι κάτι γίνεται που δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω, έτσι. Αυτό είναι το σοβαρό κομμάτι του πράγματος. Άμα θέλετε να πάμε στο χαλαρό, να δούμε τα φαντάσματα εκεί πέρα, όπως τα λέμε εκεί πέρα, με τα σεντόνια, ξέρω εγώ, που είναι τα άσπρα, εκεί πάμε σε άλλη κατάσταση. Αλλά η μεταφυσική το έχει αυτό το πράγμα σαν εκδοχή, σαν πιθανότητα να υπάρχουν, έτσι, τα φαντάσματα με τη λογική της ψυχής. Και είπαμε και άλλη φορά, και στην αρχαία Ελλάδα πάρα πολλές αναφορές από Πλάτωνες και Σοκράτηδες και στον Όμηρο και δεν ξέρω εγώ πού, και διάφοροι άλλοι λαοί. Έχουν δηλαδή πάρα πολύ. Τώρα, αν υπάρχει κάποια δόση αλήθεια σε όλα αυτά ή όχι, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Όπα, μη σφυράς. Εσύ, ρε φίλε, δεν χαμήλωσε ακόμα? Ναι. Δεν γίνεται όμως. Έχουμε βαράει τα ακουστικό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και είναι και παραπέντε. Έχω για τελευταίο. Τι να κάνω τώρα. Τώρα κάποιοι μάλλον φεύγουν μακριά και ανοίγουν πολύ την ένταση για να ακούσουν όταν είναι η σειρά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι παραπέντε. Μία γραμμή ακόμα θέλετε για να συμπληρώσουμε, να βγούμε ακριβώς, την ανοίγουμε. Αν έχετε κάτι έτσι για να βάλετε εδώ πέρα να προσθέσετε. Αρχίζει και το μάτσε λίγο. Βλέπω τον Αντζελότη. Έχουμε και το μάτσε να παρακολουθούμε, είδες. Λοιπόν, οπότε θα πάμε στο φίλο και μετά διαλυματάκι και βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι, ορίστε. Χαμήλωσε. Καλημέρα. Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι, ναι, τώρα πάμε. Καλημέρα.
3: Τι κάνετε, κύριε Βρανά?
0: Γεια σας. Τι, εσείς πώς είστε?
3: Ξέρεις, χρόνια έψαχνα να βρω γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε ειδωλολάτρες.
0: Είμαστε, σήμερα.
3: Μας αποκαλούνε οι χριστιανοί ότι είμαστε ειδωλολάτρες. Οι Σέρβοι δεν είναι ειδωλολάτρες. Δεν έχει ακουστεί. Οι Ρώσοι δεν είναι ειδωλολάτρες. Οι Ιταλοί δεν είναι ειδωλολάτρες. Οι Ρωμοί, οι Χριστιανοί δεν είναι ειδωλολάτρες. Πώς γίνεται οι Έλληνες να ήταν ειδωλολάτρες? Δηλαδή, αυτός, με συγχωρείς, που έχεσε την ειδωλολατρία, ήρθε πάνω από την Ελλάδα και τα έκανε.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, τώρα στην αρχή είπες είναι και πριν, μετά είπες ήταν. Είναι ή ήταν τελικά, για να συνεχίσουμε.
3: Και ήταν και είναι.
0: Και είναι ακόμα.
3: Έτσι μας ειδωλολάτρες μας αποκαλούν. Μέσα, άμα δεις όλη η γραφή, η Καινή Διαθήκη, μας αποκαλεί ειδωλολάτρες.
0: Γιατί, επειδή είχαμε, ήμασταν τι, ήμασταν παγανιστές, γι' αυτό δεν το λέει, γιατί το λέει?
3: Ναι, εντάξει.
0: Τι θες να πεις, κάντο λίγο δεκάρικα, τι εννοείς δηλαδή?
3: Να δούμε τι ωραίοι παγανιστές, ειδωλολάτρες, ήμασταν εμείς ως χριστιανοί τώρα. Το καταλαβες?
0: Όχι. Δεν κατάλαβα τι θες να πεις. Πες το λίγο στα ίσια για να μην το κάνουμε τώρα.
3: Ματάκι, αγόρι μου.
0: Κυπριακό.
3: Η χριστιανική.
0: Εδώ και τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων, ειδωλολατρική τη θεωρούσαν.
3: Ό,τι κάναμε εμείς οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, ήταν ειδωλολατρικό. Και όταν γνωρίσαμε το χριστιανό και γίναμε χριστιανοί, πάψαμε να ήμασταν ειδωλολάτρες. Λοιπόν, τώρα ήρθε η εποχή να αποδείξουμε πώς αυτή η χριστιανική πίστη που δεν προσδιορίζουν. Ο καθένας λέει η πίστη μου, προσβάλλει την πίστη μου, το Θεό μου. Ούτε το Θεό προσδιορίζουν, ούτε την πίστη προσδιορίζουν. Φοβούνται. Λοιπόν, να αποδείξουμε πόσο ειδωλολατρικός είναι ο χριστιανισμός μας. Μας. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
0: Δεν ξέρω τι εννοείς πραγματικά. Εγώ ένα που ξέρω γιατί το θυμήθηκα τώρα φλασιά, λόγω Αρβελέρ. Η Αρβελέρ έλεγε κάποτε.
3: Πάλι με την Αρβελέρ.
0: Μ' όχι, γιατί είναι πάνω σε αυτό που λες. Ότι στο Βυζάντιο τότε, που είχε αυτή η τρέλα με το Βυζάντιο, η λέξη Έλλην ήταν υποτιμητική. Χρησιμοποιούνταν υποτιμητικά γιατί σήμαινε ειδωλολάτρης τότε. Γι' αυτό το λέω.
3: Αυτό λέμε.
0: Αλλά αυτό άρχισε να αλλάζει με τα χρόνια και έφυγε από τη μέση. Δεν είναι ότι έμεινε μετά.
3: Στην Οικουμενική Σύνοδο, στις πρώτες Οικουμενικές Συνόδους, θα σας το αναφέρω, γραμμένα είναι.
0: Μάλιστα.
3: Εάν ένας ήταν, ξέρω εγώ, Σέρβος, οτιδήποτε, Ρώσος και ασπαζόταν το χριστιανισμό, ξέρω εγώ, σε δύο μήνες γινόταν χριστιανός. Εάν ήταν Έλληνας και ασπαζόταν το χριστιανισμό, έπρεπε να περάσουν 40 χρόνια. Να τον βαπτίσουν, να τον ξαναβαπτίσουν, να τον κάνουν. Ξέρω εγώ τέτοιο.
0: Μάλιστα, δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Οπότε πώς το κλείνουμε για να πάμε και διάλειμμα σιγά σιγά.
3: Πώς το κλείνουμε? Το κλείνουμε ότι από εδώ και πέρα, να το ξέρετε, σιωνιστές, μασόνοι, κομμουνιστές, τη βάψατε.
0: Τη βάψαμε, εντάξει.
3: Σιωνιστές, μασόνοι, κομμουνιστές, αλλημονώσαν.
0: Αλλημονώσαν. Εντάξει λοιπόν, έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Good morning. Ξεκινάει και το μάτς, ε. Άντε πάμε ένα διάλειμμα και να παρακολουθούμε και το μάτς σιγά σιγά. Πάμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιτυχίας.

Λοιπόν, πάμε και για δεύτερη ώρα. Τελευταίο μισάωράκι, είπαμε, αν έχετε καμία ιδέα. Επειδή έχει καλή πάσα για μουσικές. Βασικά βλέπω και ο Τραμπ γιορτάζει, γενέθλια. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Τραμπ. Τέλος πάντων, ναι, από μουσικές για το τελευταίο μισάωρο, αν θέλετε. Έχουμε στους θανάτους, σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή, ο Ρόρι Γκάλαχερ. Οπότε μπορούμε να βάλουμε κάτι τέτοιο, ταιριάζει και με τη μέρα. Έτσι που είναι πλέον Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή, τέλος πάντων. Οπότε μπορεί να βάλουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι καλή έτσι πάσα. Λοιπόν, τώρα, για να δούμε λίγα μηνύματα πριν προχωρήσουμε. Ο Νίκος με τη φανέλα της Μπόκα, ναι, αυτή ήταν έτσι, το είπαμε, αν θέλετε να τη δείτε, αυτή βγήκε καλύτερη. Στη μία την έρευνα, στην άλλη βγήκε που ήταν δημοσκόπηση της Εθνικής Δανίας. Όχι, μάλλον ανάποδα. Στη δημοσκόπηση της Μπόκα, στην έρευνα που μίλησαν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, βγάλαν της Εθνικής Δανίας. Καλύτερη φανέλα. Ο Δημήτρης επανέρχεται για ένα μήνυμα που έστειλε πριν. Δημήτρη, δες λίγο τι άλλο γράφεις. Δεν γράφεις για τον Αλαφούζο ότι είναι δεξιός. Αυτό ποιο λες, να είναι πρόβλημα να πω ότι ο Αλαφούζος είναι δεξιός. Γράφεις κάποια άλλα πράγματα. Άμα έχει το ονοματάκι σου εδώ πέρα, ας πούμε, αν είναι γνωστό το όνομά σου, τα στοιχεία σου, το λες αυτό το πράγμα στον αέρα που μου γράφεις το προηγούμενο μήνυμα. Σε μία κόλλα χαρτί μπορεί να σε τυλίξουν. Λοιπόν, ωραία. Δεν προσβάλλω, λέει, κανένα. Και τα καλά, δες λίγο τι έγραψες πάλι και το ξανασυζητάμε, ναι. Αν θέλεις, επαναδιατύπωσέ το να το διαβάσουμε. Μα και το διάβασα ουσιαστικά αυτό που ήθελες. Αλλαγμένο. Καλημέρα και στον Κώστα που ανεβάζει. Τι είναι αυτό? Η ξανθιά πια. Του walk-up είναι αυτή, τη λεγάμενη. Το έτερον του walk-up. Καλά κατάλαβα. Αυτή πρέπει να. Εμένα πάντως, το λέει. Εμένα πάντως από το μάτς, λέει, του Σεφ μου έμεινε η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο της συζύγου, λέει, του Τόμας Γουόκαπ. Πώς τη λένε, Εστρέλα Νούρι. Ιρανικής Ιρανή είναι αυτή. Ιρανικής καταγωγής, κατάξανθη. Α, αμερικανοθρεμένη όμως. Ηθοποιός είναι, μάλιστα. Φορούσε, λέει, και ένα πρόμαυρο φόρμα με ρίγες, μόνο το σήμα του ΠΑΟΚ έλειπε. Και ξεχώριζε σαν τη μήγα με στο γάλα, ανάμεσα, λέει, στους Ολυμπιακούς. Μυστακίδιακούς, φέρε, λέει, το γόκαπ χθες στον ΠΑΟΚ. Άμα δεν μπορείς, φέρε μόνο τη σύζυγό του. Μάλιστα. Α, ναι, Αστέριος ανεβάζει φανέλα που πήγε κουβέντα εκεί πριν. Πολύ δυνατή. Της Ιταλίας, αλλά πρέπει να μπείτε να δείτε ποια είναι. Του 2006, Η καλύτερη, λέει, η φανέλα της Ιταλίας του 2006. Λοιπόν, ωραία. Και τι είναι αυτό? Ξεκινάει η λυκή ματσάρα Βραζιλία-Μαρόκο. Και αύριο, τι λες? Και αύριο η κανονική Βραζιλία.

0: Με τη Βραζιλία της Αφρικής. Κανονική Βραζιλία. Ποια είναι η κανονική Βραζιλία? Δεν κατάλαβα. Σήμερα έχει Βραζιλία. Σήμερα, αύριο, πώς το εννοούμε? Αύριο πλέον. Ναι, γιατί πέρασε 12. Βραζιλία Μαρόκο έχει. Αϊτή Σκωτία. Αυστραλία Τουρκία. Γερμανία Κουρασάο. Ολλανδία Ιαπωνία. Εννοείς για την άλλη μέρα, για Δευτέρα? Δεν ξέρω. Λοιπόν, και Παναγιώτης εδώ επανέρχεται. Παναγιώτη, εγώ δεν έχω αντίρρηση να τα συζητήσουμε, στο είπα και πριν. Αλλά επειδή είναι η μέρα τώρα τέτοια, να και ο Ιορδάνης πέταξε εκεί πέρα κάτι θέματα σοβαρά για τα παιδιά και τα ναρκωτικά. Αλλά επειδή είναι η μέρα τέτοια, είπα να το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Άμα πιαστούμε, εγώ το ανέφερα και πριν, έτσι. Αν πιαστούμε με το θέμα με τους ΛΟΑΤΚΙ, μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά που ήδη τα έχουμε συζητήσει. Αλλά χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί. Αλλά δεν ξέρω αν είναι για σήμερα. Γιατί μπορούμε να το πάμε σε πολύ βαθιά νερά που φεύγουν από τους ΛΟΑΤΚΙ και πάνε στην. Πώς το λένε, στην τάση του ανθρώπου, ρε παιδί μου. Υπάρχει μία. Και αυτό δεν έχει να κάνει με ΛΟΑΤΚΙ μόνο, έχει να κάνει με τα πάντα. Έτσι, ότι υπάρχει μία τάση στον άνθρωπο να διαχωρίζει από τη μία και από την άλλη να ομαδοποιεί ή να ομαδοποιείται, ξέρω εγώ. Εντάξει, λευκοί, μαύροι, εθνικιστές, ξέρω εγώ, διεθνιστές, straight, gay, αριστερή, δεξί και πάει λέγοντας. Έτσι, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, Παοξίδες, Αργιανή. Αυτά είναι, έτσι και το ανοίξουμε, είναι καλό θέμα, πραγματικά είναι καλό θέμα, έτσι. Και μπορούμε να το συζητήσουμε και όχι στήρα να αρχίσουμε να μαλώνουμε και να ψάχνουμε να βρούμε πάλι συστήματα και παγκόσμιες elit που θέλουν να κάνουν αυτό και το άλλο. Αλλά οκ, δεν ξέρω αν είναι για τη μέρα. Εγώ έλεγα να το πάμε πολύ χαλαρά σήμερα, όπως θέλετε, εντάξει. Αυτό, ξέρετε, το είχαμε αναφέρει μια άλλη φορά παλιά και σε δύο λεπτάκια, αν θέλει κανείς, μπορούμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Και μετά, αν είναι, πείτε μου και κάνα τραγουδάκι, έτσι, να φτιάξω και μια λίστα όσο παρακολουθούμε και το παιχνίδι εδώ που ξεκίνησε σιγά σιγά. Τι πήγα να πω? Ναι, ότι επειδή ο άνθρωπος, ας πούμε, πάντα λάτρευε να ανήκει σε ομάδες, σε ιδεολογίες, σε ξέρω εγώ πουδήποτε, και πάντα λάτρευε να ψάχνει να βρει και αντίπαλο για να πολεμήσει, έτσι, πραγματικές καταστάσεις, φανταστικές καταστάσεις, υπάρχει μια έννοια που λέγεται, πώς λέγεται να δεις, όχι ρατσισμός έτσι, όμα κάπως ευνοιοκρατία. Αυτό, έτσι και το πιάσουμε, μπορεί να το ξεκινήσουμε από τους ΛΟΑΤΚΙ που ήταν το Gay Pride πριν, που και οι Βραζιλιάνοι, ότι πήγαν και οι πολιτικοί, και προφανώς πήγαν αυτοί που πήγαν γιατί πιστεύουν ότι το όφελος θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος. Αλλά μπορούμε να το πάμε μέχρι εκεί που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Μέχρι και ο Χίτλερ, δηλαδή, που έφερε τον ναζισμό, σε αυτό το αφήγημα πάτησε. Σε αυτή την πατέντα, ας πούμε, ότι πάντα, ρε παιδί μου, υπήρχε ένας αντίπαλος που, αν δεν προλάβουμε να τον καταστρέψουμε εμείς, θα μας κάνει ζημιά αυτός. Είχε ένα πείραμα, ένα αυτό τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, και ανοίγουμε γραμμές σε δύο λεπτάκια, αν θέλει κανείς να πέρασει ξανά. Είχε ένα πείραμα κάποτε, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες όπως το θυμάμαι, μια κουβέντα μόνο, γιατί έτσι τώρα που με πήγε εκεί πέρα ο Παναγιώτης. Πρέπει να ήταν δεκαετία 70, είχε γίνει στην Αφρική. Έχει να κάνει με αυτά, με το πόσο ο άνθρωπος ομαδοποιείται, ξέρεις, και φτάνει, ξέρω εγώ, να λειτουργεί και ακραία κάποιες φορές, ρατσιστικά ή οτιδήποτε. Πήραν κάποιους Αφρικανούς, ήταν καμιά τριανταριά φυλές διαφορετικές, και τους ζήτησαν να τους βάλαν όλους μαζί να μείνουν για ένα διάστημα κάπου, κάτι τέτοια, ρε παιδί μου, κάτι. Πήραν κάποιους από διαφορετικές φυλές, κάτι τέτοιο, και τους βάλαν να μείνουν μαζί για ένα διάστημα κάπου, δεν θυμάμαι τώρα πού και τι και πόσο καιρό, και τους είπαν να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά τα δικά τους, της δικής τους ομάδας, ας πούμε, που ήταν από την ίδια φυλή, με τα χαρακτηριστικά των υπολείπων, που όλοι όμως ήταν Αφρικανοί, έτσι. Λοιπόν, κι αν, ξέρω εγώ, ήταν 30 οι ομάδες των Αφρικανών, οι διαφορετικές, οι ομάδες οι φυλετικές, αν ήταν 30 τώρα που νομίζω εγώ με το μυαλό μου, 28, ξέρω εγώ, που σύγκριναν τα χαρακτηριστικά, είπαν ότι η δική τους η ομάδα είναι η καλύτερη. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα έχει γίνει, έχουν γίνει αντίστοιχα πειράματα και με άλλους τρόπους και σε άλλες συνθήκες. Λοιπόν, όποτε και αν έχει γίνει, Το ίδιο περίπου είναι το αποτέλεσμα. Έτσι σε πειράματα, μελέτες, πράγματα, θάματα δείχνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι ο άνθρωπος έχει μια τάση πάντα να κρίνει, ξέρω εγώ, θετικά ό,τι είναι δικό του, ό,τι το νιώθει δικό του, ό,τι το νιώθει κοντινό, και αρνητικά ή και φοβικά πολλές φορές το ξένο. Πάντα. Είναι έμφυτο αυτό το πράγμα. Οπότε αμερόληπτα κριτήρια πηγαίνουν περίπατο και πολλές φορές και οι προκαταλήψεις έρχονται και κάνουν πάρτι ακριβώς για να φέρουν τα πράγματα όπως θέλουμε να νομίζουμε ότι είναι, έτσι προκειμένου να βγαίνει το συμπέρασμα που θέλουμε και να έρχονται και οι διακρίσεις που λέγαμε μέσα από αυτό. Έτσι, αυτά είναι οι ρίζες αυτού, είναι στα πολύ παλιά χρόνια, κλασικά δηλαδή, όπως και πολλά άλλα που έχουμε σαν άνθρωποι, τότε που παλεύαμε για την επιβίωση, από τότε ακόμα. Έτσι, έχει ο εγκέφαλος κατάλοιπα δηλαδή. Οπότε ο ρατσισμός, η ευνοιοκρατία που είπα πριν, και μπορούμε να το πιάσουμε, να το ανοίξουμε δηλαδή από τους ΛΟΑΤΚΙ που είχαν τον Gay Pride, μέχρι τους λαθρομετανάστες, μέχρι ο ένας με τον άλλον ανάλογα με τις ομάδες που υποστηρίζουμε, τις ιδεολογίες κτλ. Έχουν πολύ πάλι βαθιές ρίζες. Έτσι, και είναι πραγματικά, είναι πολύ ωραίο θέμα, αλλά δεν ξέρω αν είναι για σήμερα. Λοιπόν, 8 λεπτό είμαστε, 0-0. Η Βραζιλία με το Μαρόκο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς ακόμα. Και σε λίγο βάζουμε και κάνα τραγουδάκι, έτσι. Αν έχετε καμία πρόταση μουσική, μου λέτε. Rory Gallagher έχει ημέρα, με τέτοια θα πάμε. Αν έχετε καμία ιδέα, εδώ είμαστε, μας τη λέτε. Λοιπόν, 2310-90-90-90 και πάλι. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας που έχουν στείλει και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, για να δούμε οι δύο πρώτοι μπήκατε τσακ τσακ. Έλα, καλημέρα, ορίστε.
1: Έλα Κώστα μου.
0: Χαίρετε.
1: Λέβηξαν, τεχνική νόημος είναι.
0: Τι γίνεται, καλά, καλά.
1: Τι να γίνει, ναι, εδώ τους τελικούς στον μπάσκετ. Πω. Δηλαδή, αυτό που έχει γίνει... Όχι γύρι τιμωρίες σημαντικές. Εντάξει, δηλαδή θέλω να δω τώρα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός τι τιμωρία θα φάει γι' αυτό. Θα τιμωρήσουν την έδρα τους. Εμάς δηλαδή εδώ δεν έγινε το τίποτα και φάγαμε μια αγωνιστική. Σε αυτούς τώρα και σαν παίχτες και σαν οργανισμοί και οι δύο κατέρωθεν. Είμαι πολύ περίεργος για το τι τιμωρίες θα
0: ναι.
1: Πραγματικά. Πραγματικά ξεφύγει.
0: Και δεν είναι ένα μεμονωμένο να πεις ότι ξέφυγε η κατάσταση, ο κερινή. Δηλαδή,
1: όχι,
0: έχει γίνει, ναι, η τοξικότητα έχει γίνει μέρος της κανονικότητας του μπάσκετ πλέον.
1: Το τελευταίο μήνα το έχουν ξεφτυλίσει οι δύο μεγάλοι. Δηλαδή, εκατέρωθεν, ειδικά του Παναθηναϊκού, ο άλλος. Εντάξει, έσχος, πραγματικά. Λίγο πολιτισμός, ρε παιδιά. Okay. Εντάξει, δίκαιος πρωταθλητής Ολυμπιακός πάρα αυτά. Okay. Δεν μπορούμε να.
0: Δίκαιος λες, Εγώ δεν τα είδα όλα τα μάτς προσεκτικά, αλλά ο Παναθηναϊκός λέει ότι κανονικά πρέπει να το έχουμε πάρει εμείς.
1: Όχι. Ήταν καλύτερη ομάδα, ήταν ο Ολυμπιακός.
0: Δεν διαμαρτύρεται για κάτι φάσεις πολύ, ας πούμε, κρίσιμες υποτίθεται, εντάξει, που καθόρισαν, λέει, κτλ.
1: Ναι,
0: πολύ... Βέβαια, εκείνο το φάουλ του Ναν με το Φουρνιά, επειδή έτυχε να το δω. Εντάξει, όντως κάνει φάουλ ο Ναν. Δηλαδή, πριν τραβήξει τα χέρια ψηλά,
1: ναι,
0: τον κρατάει, έτσι, ναι.
1: Εννοείται κάνει, ναι. Και εντάξει, τώρα αυτή η κοπέλα η Τσαρούχα, εγώ θα πω ότι είναι καλή διαιτήτρια, ρε παιδάκι μου, τόση, αλλά λίγο ίσως θα πρέπει να αποσυμφωνηθεί από τα μεγάλα ντέρμπι για κάποιο καιρό, ας πούμε. Λίγο δηλαδή ναι, και με τον τρόπο της προκαλεί και αυτή.
0: Είναι και η άβρα, ρε παιδί μου. Μερικοί άνθρωποι έχουν και μία άβρα που προκαλεί, ας πούμε, εκνευρισμό. Δηλαδή, αλλιώς είναι ένα λάθος να το κάνει κάποιος άλλος και αλλιώς είναι η Τσαρούχα. Δηλαδή, βλέπεις και στην κερκίδα αμέσως δημιουργείται ένταση και σε ομάδες. Έχει ένα στυλ που δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Πραγματικά. Εμάς, εντάξει, ο σχεδιασμός συνεχίζεται. Εν αναμονή Κάιλ και Καλάθι οι ανακοινώσεις. Και μετά ο Ταϊρή. Και μετά το Τριάρι. Πάμε ωραία, δυνατά, να κάνουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα.
0: Και μετά τέλος, μετά το Τριάρι.
1: Ναι, το όρος.
0: Ναι, λες, Εγώ γιατί νομίζω ότι θέλει άλλο ένα τριαρο-τεσσάριο, ότι εκεί πέρα δεν είσαι πολύ γεμάτος.
1: Το τέσσερα ίσως έχει κάποιος Έλληνας, εγώ πιστεύω.
0: Α, να πάρουν και άλλο. Ποιο έχει, κανέναν Έλληνα που να αξίζει για...
1: Θα δούμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Γιατί θα πάνε με πλάνο 8 ξένου. Όσον αφορά τη γυναίκα του World Cup, είναι Σουηδοί, όχι Αμερικανοί. Είναι δηλαδή από μετανάστες Ιρανούς γονείς, μεγαλωμένοι στη Σουηδία.
0: Α, γι' αυτό ξανθιά είναι, μωρέ. Τώρα οι Ιρανοί από πού και σου πω. Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: αυτά. Okay, thank you.
1: Bad Penny, Rory.
0: Bad Penny, βέβαια, εννοείται. Το ένα από τα δύο που είχα στο μυαλό μου σίγουρα. Το άλλο ξέρεις ποιο είναι, το Moonchild. Okay.
1: Moonchild, ναι. Αφιερωμένο ναι, ναι. Στο Λουτσέσκου.
0: Στο Λουτσέσκου. Ναι. Δεν έχουμε κανένα προγνωστικό για το τι θα γίνει τελικά. Τώρα λέει στο Σαββατοκύριακο μέσα μπορεί και να έχουν μιλήσει, μπορεί αύριο.
1: Εγώ σήμερα, πιστεύω δηλαδή. Ότι επειδή δεν υπάρχει φράγκο να τον αποζημιώσουν, ότι θα μείνει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Τόσο πολύ λες.
1: Ναι.
0: Στο Γιαννούλη πώς θα τα δίνανε άμα λέγανε ναι οι άλλοι.
1: Με καμιά 7 χρόνια δόσεις, ξέρω.
0: Να σου πω κάτι γιατί δεν πιστεύω. Τώρα κάνουμε κατάχρηση από τους επόμενους. Να σου πω γιατί δεν πιστεύω ότι είναι αυτό το θέμα. Γιατί ο Λουτσέσκου με το Σαββίδη σε ανύποπτη στιγμή που έχουν συζητήσει έχουν πει ότι αν φτάσουμε ποτέ εκεί δεν θα τεθεί θέμα αποζημίωσης. Φεύγουμε ρε παιδί μου, σαφίλοι, αυτά είναι για τα χαρτιά. Δηλαδή νομίζω ότι αν από την αρχή ο Σαββίδης του έλεγε ξέρεις έχουμε πρόβλημα να το δούμε λίγο, θα έλεγε και ο άλλος οκ. Okay. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα πατούσε πόδι για την αποζημίωση.
1: Θέμα ρευστότητας δυνατό, δεν μπορούν να τον αποζημίωσουν.
0: Μα δεν θα χρειάζονταν αυτό σου λέω. Τα έχουν πει και σε ανύποπτο χρόνο. Δηλαδή η στάση αυτή που έχει κρατήσει ο Σαββίδης τόσο καιρό ένα μήνα.
1: Μα αυτό δεν... σου λέω ναι. Ότι όταν ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από λεφτά, σου λέει όχι, θα φέρεις πρόταση.
0: Α, άρα δεν είναι το θέμα η αποζημίωση που θα δίνει στο Λουτσέσκο, είναι ότι θέλει να πάρει και τα λεφτά της ρήτρας.
1: Εννοείται, ναι.
0: Α, εντάξει, γιατί είπες για την αποζημίωση. Οκ, okay, εντάξει. Ναι.
1: Είναι διφρόξυλο και παιδιά, τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Παίχτες ακόμη. Αφιβάλλω για την ποιότητα των παιχτών που θα φούνε.
0: Για Κετζιόρα, τι λες, μια κουβέντα όμως γιατί το σκίσαμε. Που λένε ότι υπάρχει συμφωνία με πάω κανένα εκατομμύριο, αλλά αυτό το λένε από το εξωτερικό, έτσι.
1: Ο Κεντζιόρα είναι από τους παίκτες ο οποίος είναι ακανακτισμένος με την ΠΑΕ. Με την οργάνωση και όλο αυτό που έγινε όλη τη χρονιά.
0: Εσύ, άμα φύγει, θα πεις εντάξει, ούτε κρύο ούτε ζέστη.
1: Όχι, εγώ τον ήθελα.
0: Τον ήθελες, έτσι.
1: Ναι. Εγώ ήθελα δηλαδή αυτόν τον Μιχαηλίδη συν δύο παιχταράδες.
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί μόνο με Μιχαηλίδης. Και εγώ τον ήθελα έστω για ένα πληρωματικό, αλλά οκ. Okay.
1: Παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Με τις μεταγραφές, okay. με όλο
0: λοιπόν, αυτό. Θα τα δούμε από εβδομάδα. Ευχαριστώ.
1: Στα μάτια, πραγματικά.
0: Θα τα δούμε από εβδομάδα. Θα τα δούμε. Να είσαι καλά, καλημέρα. Γιατί ξέρεις τώρα, άμα ας πούμε, έρχομαι στον επόμενο, άμα με τον Λουτσέσκου γίνει κάτι, τα βρούνε ή δεν τα βρούνε, και μετά αρχίσουν να ανακοινώνουν κάποιους που είναι προσυμφωνημένοι, μετά μπορεί να λέμε άλλα πάλι. Να δούμε λίγο στην πράξη. Υπάρχει μία αίσθηση, αλλά να δούμε λίγο και στην πράξη τι θα γίνει τώρα που θα αρχίσει να τρέχει το πράγμα, έτσι. Κατά πόσο θα τρέξει σωστά ή όχι. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου.
2: Ξέρεις, εγώ δεν σε έναν αγώνα από τον Κλωτσομπονίδια που περισσότερο εισιτήρια. Η ομαρκεύγια η ομάδα.
0: Άρα είναι εμπορικό το Κλωτσομπονίδι δηλαδή.
2: Εγώ λέμε ακόμη περισσότερο εισιτήρια. Με συγχωρώ εδώ. Το Κλωτσομπονίδι βγαίνει μέσα στο πρόγραμμα. Και με καμπιάδες και όλα αυτά. Δεν έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον να σπάει Μορδονία τώρα και να πας σε έναν αγώνα και να κάνεις εκεί. Θα το χάνω και να βλέπω. Άντε να ζητούν κραυγά εις την παιδιά 10 φορές. Ενώ όταν γίνει ο καυγάς θα πούμε και να σπάσουν όλα.
0: Μας δεν υιοθετούμε αλλά εντάξει. Δίκιο έχει. Ναι.
2: Είναι. Τέλος πάντων. Είπες για φιλές αφρικάνικες. Μπορεί να το ξέρεις αυτό που θα σου πω. Ήταν πάντα, δεν ξέρω αν υπάρχει. Μια φιλή, βρήκα μια φιλή αφρικάνικη, Ντόγκον.
0: Ντόγκο?
2: Ντόγκο.
0: Εγώ το Ντόγκο ήξερα το παγωτό, τους Ντόγκο δεν τους ξέρω. Τι κάνανε αυτοί?
2: Αυτοί, μπράβο. Όταν τους πρωτοβρήκαν και πήγαν εκεί στο χωριό που ήταν αυτοί που ήταν κατεστημένοι, οι πρώτοι που πήγαν εκεί, οι ξυριβνητές, είδαν ότι είχαν κατασκευασμένο ομοίωμα αεροπλάνο από άχυρο, μεγάλο, όχι μικρό. Και το είχαν σαν, δηλαδή το έκαναν σαν γιορτή.
0: Ναι.
2: Όπως έχουμε, κατάλαβα. Ναι. Αυτό το σχέδιο δεν είναι τίποτα άλλο από το F-18 το Hornet. Το Hornet το αεροπλάνο, πολύ καλό αεροπλάνο. Το σχέδιο αυτό το είχαν αυτοί οι κανίβαλοι που ήξεραν να φτιάξουν αεροπλάνο. Στο λέω αυτό για την κουβέντα που είχε στις μήνες.
0: Άρα τι, τα πήραν τα σχέδια από τι, από τίποτα εξωγήινους?
2: Αυτό εμπλέκεται και ο κατασκευαστής στη μέση. Μου λέμε για τον κατασκευαστή που έλεγε αυτά που έλεγε αυτός ο φίλος χτες. Ναι, είναι πράγματα, δηλαδή από αυτά που είπε αυτός ο ακροατής, κατά 1-9% έτσι είναι. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις και δεν καλύπτονται. Περάμε ταχύτητα μεγάλες ταχύτητες. Δηλαδή πράγματι δεν μπορούμε να συλλάβουμε μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει στη δικιά μα την κλάβα. Καταρχήν έχουν όχι άλλη τεχνολογία, έχουν άλλα υλικά αυτοί, τα οποία δεν καίγονται. Καταρχήν δεν έρχεται από πάλι. Όταν κατεβαίνουν από το δορυφόρο κάτω, πώς πέρασαν φουτιά. Έχουν άλλα υλικά τα οποία αντέχουν στις ταχύτητες, διότι η ταχύτητα παράγει τριβή. Όμως φουτιά και οι ταχύτητες να αναπτύξει για ένα διαστημόπιο, παράδειγμα ένας κάμπος, θα λιώσει, θα πάρει φουτιά. Δεν μπορεί να πάει να πούμε με 100.000 χιλιόμετρα. Εδώ τα δικά μας πάνε μέχρι 2.3. Α, 3, όχι.
0: Καλά ρε παιδάκι μου, κάτσε, άμα οι άλλοι είναι πολύ προηγμένοι μπορούν να μην χρειάζονται όλα αυτά που έχουμε εμείς, να πηγαίνουν μέσα από κβαντικές ας πούμε και τέτοια πράγματα που εμείς δεν ξέρουμε την τύφλα μας ακόμα. Τηλεμεταφορά και δεν συμμαζεύεται, ναι, δεν ξέρουμε.
2: Όχι, δεν ξέρουμε, αυτά είναι σκοπίδια τα δικά μας.
0: Μάλιστα, ωραία, άρα πώς το κλείνουμε για σήμερα.
2: Πώς το κλείνουμε, γιατί είναι απλά διαφορετική η ζωή σε ένα άλλο. Είναι διαφορετικά τα στοιχεία, διαφορετική η ύλη. Και αυτή μπορεί να είναι φτιαγμένη από διαφορετική ύλη που να αντέχει στον χρόνο και να αντέχει σε πιέσεις μεγαλύτερες, παράδειγμα, του σώματος. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η ικανή βαλική, ήξερα να σχεδιάσω, έγινε κουνέ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
2: Ναι, αρκετά.
0: Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, να είσαι καλά, καλημέρα. Ναι, παρακαλώ. Μας ακούτε?
3: Πολύ.
0: Όπα.
3: Κάτι να βγάλω ανοιχτή να κλείσουμε για να ανοιχτή ακουράσει, Κώστα, μισό λεπτό. Εντάξει, είμαι τώρα.
0: Τώρα όχι, όσο χάλια ήσουν και πριν.
3: Λοιπόν, σήμερα βρίσκομαι έξω από το παρεκκλήσι εδώ της Νέας Παραλίας. Σήμερα θα γίνω νονός ενός ακροατή του φίλου μας του Καστοριανού. Ο πρώτος ο κρατής που βγήκε, τον πηγαίνω πάρα πολύ εδώ και τον τελευταίο καιρό που βγαίνει. Είναι πάρα πολύ ωραίος, χιουμοριστικός, φουλ Κώστα. Και λοιπόν, επί τόπου γίνεται, όπως λέει και ο φίλος μου, ο Βαραβάς στη βάπτιση. Ο Πολύμπριζος, είναι το φιλαράκι από την Καστοριά, ο πρώτος ο κρατής που βγήκε, μ' ακούς Κώστα?
0: Σ' ακούω, δεν ξέρω πώς βγαίνει προς τα έξω. Εγώ σ' ακούω στα ακουστικά που τα έχω τέρμα, αλλά είναι βαθιά πάλι η γραμμή, δεν ξέρω γιατί.
3: Που βγήκε και έκανε και το πρώτο δεκάλεπτο το πήρατε μαζί. Είναι ο Πολύμπριζος. Είμαι ο νονός του, τον γουστάρω πάρα πολύ. Είναι πολύ αυθόρμητος, έχει πολύ, πολύ καλό χιούμορ και κάτι μπριζάκιδες και ξέρω εγώ τους έχει για ψωμοτήρι, για πρωινό, άστο. Πολύμπριζε Καστούρια, είναι για αύριο που θα παρκέρνω. Θα παρκέρνω, θα βγαίνω δύο φορές την εβδομάδα και τις άλλες μέρες πάρτε όλες τις σύρες. Βγαίνω μονοκόμματος, Κώστα, εγώ δύο φορές θα βγαίνω.
0: Μακάρι, ναι, ωραία, ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο?
3: Όπως πάρκαρε ο Βαραβάς, θα παρκάρω και εγώ για να βγαίνει ο Πολύμπριζος.
0: Μπράβο. Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα ποιος είναι ο Πολύμπριζος εντωμεταξύ, αλλά δεν πειράζει.
3: Μια παραλία σου, βαρέστε μιλάω.
0: Ναι, ναι, ωραία, εντάξει, εντάξει.
3: Από την Καστοριά.
0: Μάλιστα.
3: Καμία απορία, ψυχούλα μου γλυκιά?
0: Καμία.
3: Καμία απορία, τίποτα υπάρχει.
0: Απορία, όχι, τι, όλα λιμένα τα έχουμε. Τι απορία? Όχι, τα έχουμε όλα λιμένα. Είμαι θα κομπλέ.
3: Είπαμε, ρε Κώστα, να το ρίχνουμε και λίγο απ' έξω. Ήμουν προχθές επάνω στο σταθμό που ο διευθυντής με λέει: βγαίνει σε όλα, ρε Βούλη. Συγγνώμη, βγαίνει σε όλο γκρίνια, γκρίνια. Πες και κάτι άλλο.
0: Ποιο το είπε αυτό, ο διευθυντής?
3: Κάνει και στο μαλλιά, είσαι μπλε, να πούμε εδώ δημοκράτη. Τα έχει όλα λιμένα και εγώ δεν έχω ανάγκη. Αλλά πρέπει να συμπεριστεκόμαστε στον κόσμο να κράζουμε και να μας ακούνε εκεί μέσα να πούμε 300 όλοι που μας έχουν στα 4. Καλά.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και 25. Θα πάω να βάλω στη σειρά μερικά τραγουδάκια. Δεν ξέρω αν έχετε στείλει κάτι, αν δεν έχετε. Είπαμε, επειδή η μέρα έχει Rory Gallagher. Γκολ. Κάτσε λίγο, κάτι έγινε. Γκολ το Μαρόκο. Περίμενα να δω λίγο. 0-1 το Μαρόκο. Αντζελότη, τι γίνεται? Για να δούμε λίγο το replay, κάτσε λίγο να το δούμε γιατί έχουμε και τηλεόραση τώρα από εδώ πλάγια και το πέτυχαμε την άκρη του ματιού. Λοιπόν, πάντως όπως και να έχει, 20 λεπτό είναι, Βραζιλία, Μαρόκο 0-1. Πανηγύρια εκεί πέρα από τους παίκτες Δεν βλέπω να έχει κάποιο θέμα με βάρια να παίζει, να ακυρωθεί κτλ. Άντε βρε, δείξει το replay. 20 λεπτό. 0-1. Το δείχνει το replay. Λοιπόν, από το κέντρο μία προσπάθεια ήταν ωραία. Κάθετη πάσα ανάμεσα στα στόπερ. Βγήκε το φόρ εκεί πέρα. Πλασεδάκι ωραίο. Στην πλάτη της άμυνας, ναι, 0-1 το Μαρόκο. Να τα και τα ευχάριστα. Λοιπόν, ωραία, το παρακολουθούμε και αυτό. Τώρα, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι θα βάλω ένα τραγουδάκι τώρα για να μπορέσω να κάνω μια λίστα και να πάμε στο διάλειμμα για να κάνουμε και τη μουσικοθεραπεία μας, η οποία θα είναι με ξένα ροκάκια, επειδή σαν σήμερα είχαμε τον θάνατο του Rory Gallagher. Σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή το 1995. Οπότε, αν έχετε τίποτα έτσι σε τέτοιο στυλ, κάνε ροκάκι έτσι ωραίο, λίγο δυνατό, μου λέτε να βάλουμε στη σειρά 3-4-5 έτσι και να γυρίσουμε εδώ πέρα να δούμε τι έχει το σαν σήμερα, το σαν αύριο, τα μηνύματα, καμία 9, λίγο το Μουντιάλ εδώ ενδιάμεσα πώς πηγαίνει το μάτς και τα τι αυτά, εντάξει. Οπότε, 54-301-955 μπροστά, Μετρόπολης 95-5 κάτω από την ανάρτηση, βάζω ένα τραγουδάκι στην τύχη τώρα λίγο έτσι τσακ-πατ και... Μετά γυρίζουμε με Ρόνι Γκάλαχερ και όχι μόνο. Βάζουμε, ποιο βάζουμε τώρα? Πατάω ένα στην τύχη. Τι είναι αυτό? Μετάλλικα έπεσε. Μετάλλικα, ωραίο. Πάμε. Έλα, πάμε και κάνω λίστα και παρερχόμαστε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, άιντε. Πάμε για 25 λεπτάκι τελευταίο. Μαρόκο εδώ, άλλη μια προσπάθεια σώτα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στους ουρανούς η μπάλα. 31ο λεπτό. Πάντα 0-1, έτσι, Βραζιλία-Μαρόκο 0-1. Νωρίτερα Κατάρ-Ελβετία 1-1, λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Ισοφάρισαν οι φίλοι μας εδώ οι Καταριανοί. Λοιπόν, και τώρα περιμένουμε, έτσι, μετά θα έχουμε Αιτή Σκωτία κλπ. Κλπ. Τώρα, τι θέλουμε τώρα, τα μηνύματα να δούμε το σαν σήμερα να δούμε. Και αν έχετε κανένα τραγουδάκι, να, τέτοιο στυλ, έτσι. Επειδή είπαμε είχαμε Rory Gallagher στα της ημέρας, αν έχετε κανένα τραγουδάκι σε ξένη ροκιά, ο τελευταίος που πήρε απαγορεύεται να πάρει για να ζητήσει Σκόρπιος, να ξέρει. Άμα πάρει θα βγάλει τελικό σκυλά, ναι Γιώργο. Λοιπόν, οπότε αν θέλει κάποιος ένα τραγουδάκι ξένο έτσι σε ροκιά, τύπου Gallagher, τύπου, να τι βάλαμε τώρα εδώ ενδεικτικά, πες το, Gary Moore, Chris De Berg, Brian Adams, τι άλλο ρε παιδί μου, τέτοιο, ένα ξένο τέτοιο στυλ. Ένα καλό για τα τελειώματα. Εντάξει, ανοίγω μία γραμμή αν θέλει κάποιος να δώκει ιδέα. Όπα, γκολ Βραζιλία, για κάτσε λίγο. 1-1. Λοιπόν, ανοίγω μία γραμμή να δούμε και το replay πώς μπήκε το γκολ. Το Vinicius βλέπω, δείχνουν κοντινό, δεν ξέρω τώρα, αυτός το βάλε. Λοιπόν, για ο ένας φίλος πρόλαβε, μπήκε μπαμ μπαμ. Για να δούμε αν είναι για τραγούδι, για να μην τον καθυστερούμε. Έλα φίλε, πες το. Ναι.
1: Πολύ μουστάρδα βάλε.
0: Μουστάρδα, έτσι.
1: Λοιπόν, άμα μπορούμε και γίνεται, I'm a million miles away.
0: Τι είναι αυτό πάλι. Τέτοιο είναι.
1: Gallagher.
0: Gallagher είναι.
1: Είναι ο ύμνος του Gallagher.
0: Πώς το είπες?
1: A million miles away.
0: Million away, χτυπάω εγώ. Ποιο είναι αυτό και δεν το ξέρω εγώ. Ναι.
1: Είμαι χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, θα το ξέρω σαν ρυθμό, αλλά δεν μου λέει ο τίτλος, δεν μου λέει κάτι. Καλά.
1: Είναι αφιερωμένο στα σέντερ του σχολαρίου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Άμα το βρούμε, θα το βάλουμε τελευταίο να κλείσουμε με αυτό. Γεια σας. Λοιπόν, πού είναι το replay, το χάσαμε και το replay τώρα. Προσπαθούσα τις γραμμές και αυτά. Άντε, πες και εσύ ένα φίλε στα πεταχτά και ένα εσύ αν είσαι για τραγούδι και να πάω να κάνω τη λίστα την υπόλοιπη. Καλημέρα.
2: Εμένα λες.
0: Ναι.
2: Έλα. Από τους Nazareth, το My White Bicycle. Το άσπρο ποδήλατο. My White Bicycle.
0: White Bicycle, αλλά δεν άκουσα το συγκρότημα.
2: Nazareth. Nazareth.
0: Α, Nazareth. Εντάξει, αυτοί που λένε το Love Hearts και τα λοιπά. Οκ, okay, έγινε.
2: Ακριβώς σε αυτό το στυλ.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε, άμα το βρω, το βάλουμε και αυτό. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ωραία. Τα παρκάραμε τα τραγούδια, τα βρήκαμε αυτά που ζητήσατε. Άντε, πάμε. Αν είναι και κάνα μέσα από μήνυμα ένα-δυο, τα κοτσάρουμε και αυτά. Λοιπόν, το μάτς είναι 35 λεπτό, έχουμε φτάσει. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1.

Για πάμε λίγο να δούμε τι έχει μέρα. Όσο ακούμε εδώ τις πενιές και κάνα μήνυμα εδώ αν έμεινε καμιά κρεμότα. Λοιπόν, η μέρα έχει, είπαμε, είναι 14 Ιουνίου. Έχει τον Ελισαίο και την Ελισαία. Είναι και η μέρα εθελοντή αιμοδότη, είπαμε και νωρίτερα, έτσι. Η Ελλάδα έχει αλλάξει αρκετά στο θέμα αυτό. Έχουμε ανέβει πολύ στην εθελοντική αιμοδοσία. Σαν σήμερα παίρναμε και το Ευρωμπάσκετ, έτσι. Το 87. Ελλάδα, Σοβιετική Ένωση, 100, πώς το λέγε, 103-101. Ο Τίμιος Γίγαντας. Στην παράτα, 89-89 το σκορ το κανονικό. Λοιπόν, στους θανάτους είπαμε Ρόρι Γκάλαχερ, έχουμε γι' αυτό, θα βάλουμε κάνα 2-3 δικά του. Σαν σήμερα τον χάναμε το 95. Στις γεννήσεις, μέσα στα πολλά και τα διάφορα, βλέπω και Ντόναλντ Τραμπ, το 46. Και αυτά. Έλα, πάρε δύο στροφές και από αυτό. Και αυτό δικό μου είναι και μετά πάμε στα δικά σας από εδώ και πέρα. Έλα, τελευταία δικιά μου επιλογή.

Λοιπόν, 31 το λεπτό, Βραζιλία, Μαρόκο 1-1. Είδαμε και τον γκολ του Βινίσιους τελικά στο replay. Ωραίο πλασέ που ήταν, πλασέ βέβαια με 100 και χιλιόμετρα. Τέτοιο πλασέ. Μάλιστα. Λοιπόν, τα της ημέρας τα είπαμε. Τα τραγούδια που ζητήσατε τα βάλαμε. Οπότε άντε, πάμε να φεύγουμε για τελική ευθεία. Κοιτά λίγο μπάσκετ, έχει έτσι κατατύχει. Κανένα πορό ριγκάλα χαιρεδώ σε κάτι λίστες που έχω με τα καλύτερα ροκ όλων των εποχών κτλ. Αλλά δεν τον βλέπω πουθενά τον καψερό. Έτσι νομίζω.

Λοιπόν, πάντα στο 1-1 το μάτς. Η Βραζιλία φαίνεται να έχει πάρει πάνω της μετά τον γκολ. Η οποία Βραζιλία είναι και η ομάδα που έχει τα περισσότερα τρόπαια, 5 τον αριθμό. Μετά από 4 έχει η Γερμανία και η Ιταλία και 3 η Αργεντινή. Βραζιλία είναι και η ομάδα που τώρα βλέπω λίγο εδώ μια λίστα που έχουμε στατιστικά, που έχει δώσει και το παρόν σε όλα τα Μουντιάλ, ανεξαιρέτως, η μοναδική. Και η ομάδα με τις περισσότερες νίκες και με τα περισσότερα γκολ. Δηλαδή στις νίκες το έχω αφήσει το 76 σε 114 παιχνίδια και γκολ που έχει τα περισσότερα στην ιστορία 237. Και ο Πελέ ο μοναδικός που έχει κατακτήσει 3 τρόπαια. Ναι, δεν έχει κανέναν, δεν έχει κανέναν. Και ο Πελέ ήταν και αυτός που έβαλε και γκολ νεότερος από κάθε άλλον στα 17 του. Μάλιστα.

Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, μπιφ. Τι έγινε, ανοίξαμε μπιφ. Κάτσε λίγο διαβάσω πώς το λες εδώ, γιατί... Τι λες, η Αθηνά. Δεν κατάλαβα τίποτα. Έλεγε, λέει, ο κόκκινος στον αέρα, πού την ξέρω εγώ αυτήν. Τι αγώνας, Θεέ μου, ποια είναι αυτήν. Ο παίκτης, λέει, του πάω, όμως, ο... Μαυροτλής με τα φουντωτά μαλλιά ήταν σκέτος διάολος, λέει. Συνέχεια εριστικός και προστατευόμενος. Α, ήταν την ώρα του αγώνα που έκανε εκπομπή, λέσαν γι' αυτό. Πού την ξέρω αυτήν, του woke up την λεγάμενη. Ναι, τέλος πάντων. Καλό ξημέρωμα μας, λέει Αθηνά, να είσαι καλά κι εσύ. Αθηνά από το Αχλαδοχώρι Σερών. Ο Μαυρούλης, θες να πεις, με τα φουντωτά μαλλιά, ο Ναν. Αυτός που χτύπησε στα πλευρά μετά και είχε και το επεισόδιο που πήγε να φάει την μπουνιά από τον άλλον του Ολυμπιακού. Αλλά λογικά πρέπει να τον πέρασε ξόφαλτσα, γιατί αν τον είχε βρει αυτή η μπουνιά, μπορεί και να τον κλαίγαμε σήμερα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Να πούμε, λέει, το Λέβιξτον, τον ακροατή. Κλειφ, ακούς. Ο Κώστας, δεν τα ξέρεις, λέει, καλά. Η ιρανικής καταγωγής είναι η σύζυγος του Γουόκαπ. Αυτή είναι, αν την ανεβάζει εδώ με, που είναι μαυρομαλούσα. Η ιρανικής καταγωγής είναι, λέει, εξού και το επίθετο Νούρι. Απλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σουηδία και κάνει καριέρα ως μοντέλο, ηθοποιός, τραγουδίστρια, stand-up comedian. Κάνει και stand-up. Και κανονικά είναι μελαχρινή, λέει. Δεν φαίνεται. Ναι, δεν φαίνεται ότι είναι Ιρανή, αλλά να, σε αυτή τη φωτογραφία, λέει, κάνει μπαμ. Μάλιστα. Άντε, λέει, μη μαλώσουμε και γι' αυτό. Όπως το σεφ σήμερα και σκάει κάτι χαμογελάκια.

Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για συζύγους παικτών και είπε και η Αθηνά για τον Ναν που πήγε να φάει την πουνιά και την γλίτωσε στο τσακ, είχαμε και τοποθέτηση από τη σύζυγο του Ναν, του τύπου μπήκαν και οι γυναίκες, πάρε να μην έχει έναν τελικό ακόμα να μπουν και οι γυναίκες μέσα να μαλλιοτραβιούνται, να γίνει εδώ πέρα. Βγήκε η γυναίκα του Ναν και λέει καμιά πουνιά λέει, δεν βρήκε στόχο στο Τζόνς. Αλλά εσύ λέει σίγουρα έφαγες μερικές. Όπα. Ναι. Δεν φαίνεται στο βίντεο να έφαγε πάντως. Δηλαδή την πουνιά πήγαινε να ρίξει και τους χωρίσανε μετά. Έκανε και τέτοια, χάσαμε τέτοια επεισόδια.

Λοιπόν, ωραία. Είναι παρά 10. Πάμε άλλα 3-4 τραγουδάκια έτσι ότι προλαβαίνουμε. Όσο παρακολουθούμε το μάτς εδώ που παραμένει στο 1-1. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Είμαστε στη λήξη του ημιχρονίου περίπου. Θέλουμε ακόμα κάνα δίλεπτο για τις καθυστερήσεις. 2 το πολύ, 3 λεπτά. Λοιπόν, πάμε και την παραγγελιά που το, η παραγγελιά του Κώστα εδώ. 2 στροφές και προχωράμε. Κλείνω κοιτάπια σιγά σιγά. Άντε από Δευτέρα τα περισσότερα.

Για δούμε λίγο ένα corner εδώ τι είναι. Corner για τη Βραζιλία, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Αμάν, παραλίγο. Εκτελείται κεφαλιά, η μπάλα πέρασε παράλληλα μπροστά από την εστία. Τι ζητάει εδώ, κάτι ζητάει αυτός. Τι ζητάς εσύ βρε, χέρι. Κάτι λέει στο διαιτή, έχει πλάκα τώρα, κάτσε. Για σμπρόξιμο μέσα στην περιοχή, για πέναλτι. Πάντως δεν υπάρχει κάτι, δεν φαίνεται ο διαιτής να έχει διάθεση να ελέγξει. Το VAR δεν έχει κάνει παρέμβαση, οπότε προχωράμε. 1-1, 47 λεπτό. Είμαστε 48 πλέον. Α, σε λίγο θα το σφυρίξει κιόλας τη λήξη του πρώτου του ημιχρονίου.

Για να δούμε λίγο τη Βραζιλία. Υποψία αντεπίθεσης, βέβαια γυρίσανε, προλάβανε, γυρίσαν οι παίκτες. Φάουλ, φάουλ. Εντάξει, τίποτα. Λήξεις συναγερμού. Φάουλ για το Μαρόκο. Λοιπόν, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Κατά τα φαινόμενα αυτό θα είναι το σκορ του ημιχρόνου. Νωρίτερα Κατάρ-Ελβετία 1-1. Τρέχουμε λίγο. Πού είμαστε? Ναζαρέτ. Το white bicycle που είπε ο φίλος πριν. Για να ακούσουμε και αυτό. Μερικές στροφούλες.

Λοιπόν, εντάξει, ημίχρονο έχουμε, έτσι πάντα στο 1-1. Έλα, πάμε και το πρώτο τελευταίο, το οποίο είναι, ποιο είναι είπαμε, το... Ναι, ας βάλουμε τον Bad Penny για πρώτο τελευταίο και το άλλο που τάξαμε τελευταίο και φύγαμε. Ωραίο και αυτό.

Λοιπόν, τελευταίο βλέφαρο εδώ στα της επικαιρότητας, μπας και έχει τίποτα της πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ τελευταία στιγμής, δεν βλέπω κάτι. Οπότε εκεί που τα αφήσαμε είναι. Οπότε από Δευτέρα τα περισσότερα μαζί.

Λοιπόν, φύγαμε. Άντε, στα 58 μετά τη μία είμαστε. Πάμε να βάλουμε και το τελευταίο και το τυχερό που χρωστάμε, το οποίο είναι, είπαμε, το A Million Miles Away. Εγώ άκουσα κάτι άλλο στην αρχή, αυτό το δεν κατάλαβα ποιο ήταν. Ναι, οκ. Κάτι για 50 million. Και λέω, τι 50 million. Μάλιστα. Ωραία. Όπως και να έχει, με αυτό σας αφήνουμε. Καλό υπόλοιπο βραδιάς. Μουσικούλα τώρα, έτσι, ελληνική. Το πρωί η σκασιά από τον Κουρσάρο. Εμείς και πάλι Δευτέρα στις 11. Καλό συγχώνω των πραγμάτων για τα περισσότερα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια και χαρά.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα